Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μου.
1: Είναι ο Alpha Radio 989.

κομμάτια και από σπάσματα γυρεύει αίμα και ρίζες, με ροδούλι με ροφάει στη χουργική.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Βρισκόμαστε στην καρδιά του φθινοπόρου. Έχουν βγει κουβέρτες, ετοιμάζουμε τα χαλιά. Από χτες έχουμε και χειμερινό ωράριο κοινής ησυχίας. Μην βάζετε δυνατά το ραδιόφωνο, ό, τώρα μπορείτε. Αλλά από τις 3.30 μέχρι τις 5.30 απαγορεύονται οι ήχοι. Το ίδιο από τις 10 το βράδυ, παρακαλώ, μέχρι τις 7.30 το πρωί. Και μια που αναφέρουμε αριθμούς, μάθαμε ότι μέχρι στιγμής έχουν εισπραχθεί 1,6 δισεκατομμύρια παραπάνω από φόρους. Όπερ σημαίνει ότι λεφτά υπάρχουν για να συσταθούμε. Ακούτε τη ζεστή αισθαντική φωνή του Βαγγέλη Περί, γιατί στην κονσόλα του

0: Αλλά θέλει και το ύφος, ναι. Και το μαλλί το ανάλογο. Πολύ χρήμα, κυρία Σαλακά. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει φτώχεια.
1: Είσαι μια πλούσια.
0: Ένας φτωχός. Λυπούμαστε, αλλά υπάρχουν και αυτοί. Είναι εδώ στο μικρόφωνο και απευθύνεται στην κυρία Σαλακά. Το όνομά του Γιάννης Κυριαζής, αν θες να μάθεις.

0: φυσάει το χρήμα. Η Ιωάννα Τούνη, βεβαίως, βεβαίως. Έχει ανοίξει και μαγαζί, όπως ξέρετε, πουλάει κρουασάν στο μακρινό Παρίσι. Το έχει ακόμα, δεν το έχει. Είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει την μαχόμενη δημοσιογραφία. Τι ακριβώς γίνεται με το μαγαζί της Τούνη. Εκεί, στο μακρινό το Παρισάκι.
1: Ανοίγω μαγαζί στο Παρίσι. Ελπίζω να πάνε όλα καλά.
2: Κάνει το μαγαζάκι στη Sacre Coeur από κάτω.
3: Κρουασαντερί. Άρα Sacre Coeur είναι. Από ωραία, κάτω, τουριστικό. Η πλάκα του Παρισιού.
2: Δεν το άκουσες όμως, γιατί ήσουν να πεις έξω στο διάλειμμα. Το κλείσε. Δεν είναι καλό για ένα μαγαζί το συστήριξε στον κόσμο να κλείνει σε μια εβδομάδα.
4: Είναι περίεργο δύο εβδομάδες μετά. Τα εγγένεια, ας πούμε, έγιναν πριν δύο εβδομάδες.
2: Και μόνο ότι θα πάει ο Μητσοτάκης. Δεν πήγε καν ο Μητσοτάκης. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Το κλείνει για να καψουρέψει τους Παριζιάνους τώρα η Ιωάννα. Τα κρουασάν κούρασαν.
4: Τα κουρασάν.
0: Ναι, γίνονται για αυτά. Τι ωραία. Όλα αυτά στο Παρίσι. Σιγά δεν μπορούσε να πάει στη Θεσσαλονίκη να πουλήσει καμιά μπουγάτσα. Ήθελε κρουασάν στο Παρίσι. Σιγά το Παρίσι, σιγά τη Λόντρα. Φράγκο δεν πιάνω μπροστά στην Αθήνα μας.
5: Όπου κι αν πάω, ο νους μου διαρκώς τριγυρνά.
0: Ένα καπηλιό να άνοιγε. Αντί τώρα πει στον πιτσιρικά, ξέρεις τι είναι το καπηλιό ρε εσύ. Ναι. Δεν ξέρεις τι είναι το καπηλιό, ο Θάνος, κατάλαβες. Καπηλιό.
5: Λέει μεθυσμένη ψυχή μου από τα Γιασεμιάτη.
0: Το Γιασεμί, ξέρεις τι είναι.
5: Ναι. Παρίσι, Νιου Γιόρκ, κοντά είμαστε.
6: Μπρος στην Αθήνα, καμιά μα καμιά σας δε.

0: Ρετσίνα μας, ξελογιάστρα.
1: Που κατεβαίνουν στην πλάκα να πιούνε ρετσίνα.
0: Με ρετσίνες φτιαχνόμαστε, φτιάχνουμε κεφάλι.
1: Το βράδυ κολώνα, κολώνα.
0: Ό,τι και να είσαι, θα βγεις τη ρετσινούλα σου και μετά... Ας πούμε, θα βγει στην τηλεόραση και αν είσαι πολιτικός αρχηγός ή βουλευτής υποψήφιος ή όλοι υποψήφοι είναι πλέον γιατί είμαστε σε φάση τέτοια.
1: Ο ημιτός λέει με κέφι στη Βεντέλη.
0: Τι λέγαμε, α, για τη Ρετσίνα.
1: Λέει Ρετσίνα στο βαρέλι.
0: Ρέει η Ρετσίνα, δούμε τα αποτελέσματα.
2: Παρακαλώ πολύ, αφήστε και ολοκληρώστε. Σας δίνω μόνο ένα λεπτό να σεβαστείτε.
3: Δεν έρχεστε καν στη Βουλή, δεν σας ξέρει.
2: Εγώ είμαι συνεχώς με παρουσία στη Βουλή. Εσείς θέλετε να βλέπετε όποιον θέλετε. Καλά κάνετε. Και είμαι εκλεγμένος βουλευτής στην Πέλα από το 2019, πρώτος βουλευτής. Και ο λαός της Πέλας με τιμά και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Και έχω πάρει περισσότερους σταυρούς από όλους τους βουλευτές που έχετε εσείς μαζί σας. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ και σταματήστε την ειρωνία. Να ολοκληρώσετε.

0: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Βασιλιάδη, στην απρέπειά σας και σε όλη σας αυτή την αλαζονία και την ίση, θα σας απαντήσουν ακριβώς οι πολίτες της Πέλλας.
1: Απαντάει ο ελληνικός λαός.
0: Θα σας απαντήσουν οι πολίτες της Πέλλας και σε εσάς και στον κύριο Μητσοτάκη.
1: Και το αφεντικό γιατί... είναι ο ελληνικός λαός.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Εντάξει, πλακώνονται, αλλά μερικές φορές ενώνονται. Ακούστε ένα ντουέτο, Ζωή με τον Άδωνη.

0: πάρα πολύ ωραίο. Και λυπάμαι που δεν επεκτείνεται όλη αυτή η συνεργασία και στην πολιτική. Και περιμέναμε από τη Μαρία Καριστιανού, η οποία είναι νέα στο κουρμπέτι, ότι θα ήθελε τη συνεργασία. Όχι, είναι σίγουρο ότι θα βγει πρώτο κόμμα. Δεν θέλει κανένα δίπλα της. Έξω οι συνεργασίες.
1: Χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση η οποία θα κυβερνήσει τη χώρα με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, συγκεκριμένο σχέδιο και με κοινωνική πολιτική.
2: Αυτό σημαίνει επομένως,
1: όχι, δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση. Ποιες προϋποθέσεις? Υπάρχει κάποιο σύστημα? Αυτές οι προϋποθέσεις που έδεσα τώρα, πείτε μου λιγάκι εσείς για να με βοηθήσετε, γιατί εμένα, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο συστημικό κόμμα το οποίο θα τις είχε. Αν εσείς μπορείτε να σκεφτείτε κάτι. Το έχουμε πει τόσες πολλές φορές που νομίζω πλέον θα πρέπει να το βγάλουμε και σε μπλουζάκι. Δεν συνεργαζόμαστε με συστημικά κόμματα.
0: Βεβαίως. Και εξάλλου μην ξεχνάτε, αν δεν την ψηφίσετε αλλή μονό σας, θα σηκωθεί και θα φύγει. Και αν φύγει από την Ελλάδα, ποιος θα χάσει? Εσύ θα χάσεις, ψηφοφόρε. Δεν την άκουγες όταν σου απίθυνε το μήνυμα.

0: φύγουμε κι εμείς, να πάμε μέχρι την Κύπρο, την Κύπρο μας. Και τώρα που έχει πέσει σχετικά ο κουρνιαχτός με την υπόθεση του Μαζονάκη και την κβαντική ιατρική και τα υπόλοιπα, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να έρθουμε ξανά σε επαφή με τον γνωστό Κύπριο ιατρό που δίνει συνέντευξη στον Φιδία, Κύπριο πολιτικό, για να καταλάβουμε, μήπως καταλάβουμε, πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό που λέμε το σύστημα της εναλλακτικής ιατρικής.
1: Είμαι ο Γιάννης Μάικολ, ένας ολιστικός ψυχολόγος που έχω το κάλεσμα να βοηθήσω όσους ανθρώπους υποφέρουν από άγχος, από φοβίες, από κρίσεις πανικού με ένα φυσικό τρόπο.
2: Τι πάει να πει το πράγμα?
1: Με απλά λόγια, ο βιοσυντονισμός στηρίζεται στην κβαντική φυσική. Άρα η κβαντική φυσική του Μπουλαλή είναι ότι τα πάντα δονούνται. Άρα αν αλλάξω τη συχνότητα την οποία εκπέμπεις, μπορώ να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο νιώθεις.
2: Δηλαδή,
1: την ώρα που έρχεται το άτομο, εμείς έχουμε το εργαλείο το οποίο είναι ο τένσορας ο συγκεκριμένος και έχουμε μια κασετίνα. Τούτη κασετίνα έχει 60 ενεργειακές διαταραχές. Εμείς θέλουμε να δούμε ποιες είναι θετικές και ποιες είναι αρνητικές. Άρα αντί να σου κάνω εγώ κλασική ψυχοθεραπεία και να μου πεις την ιστορία της ζωής σου χωρίς να μιλάς, ακουμπώ πάνω σε κάθε μπουκαλάκι και λέει μου ναι. Όχι. Όπως το αυτοκίνητο, βάλεις το πας στο διαγνωστικό και λες ακριβώς και τα προβλήματα του αυτοκίνητου. Άρα, μέσα στο πακέτο τζίνων που πολλοί διαφημίζουν τα 1000 ευρώ, έλεγες ότι τα 1000 ευρώ περιλαμβάνουν 10 συνεδρίες, ένα δίωρο σεμινάριο μαζί μου, ένας διαγνωστικός έλεγχος το οποίο σου τυπώνει ολόκληρες λίστες με φαγητά που σχετίζονται με τις κρίσεις πανικού και είναι το μέλλον. Ο Άλμπερτ Άινστάιν είπε: The future of medicine is frequency. Δηλαδή, μιλούμε, φιδιά μου, κάθε μήνα έχουμε 100 νέους πελάτες.
2: Άρα μιλούμε για 100.000 ευρώ το μήνα που βγάλουν τα πράγματα, όπως έκανα λίγο τα μαθηματικά.
1: Εντάξει, πάνω κάτω.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν ήταν γιατρός, συγγνώμη. Είχε το κάλεσμα για να προχωράει στο βιοσυντονισμό.
4: Puede volar, puede atravesar.
0: Το οποίο ήταν επειδή είχε και εικόνα, κάτι αμπούλες, τις άγγιζες και σου έβγαζε από τι ψυχολογικά προβλήματα ταλαιπωρείσαι. Παιδιά, θα επιστήσουμε, άστε το καλό, εντάξει, πέρασαμε και τόσα ακόμα. Και να είμαστε μόνο εμείς και Σίλια Κρούς, ας πούμε, έχει περάσει δύσκολα, αλλά επέζησε.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αν σας λείψαμε, μην ανησυχείτε, εδώ είμαστε. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι, χαμογελαστοί, γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα του Χαμόγελου. Έλα, παιδιά, χαμογελάστε, τζάμπα είναι. Χαμογελάστε, χαμογελάστε, και πριν να ξημερώσει θα έρθει το κέφι η χαρά με δυο θεόρατα φιλιά νέα πνοή να δώσει. Δεν μπορείτε να χαμογελάσετε. Τι είστε ρε, πανελίστες? Θυμωμένοι πάντα. Οι πανελίστες είναι πιο θυμωμένοι από τους βουλευτές που πάνε, που έχουν και αγωνία οι άνθρωποι. Πούχου Καλογεροπούλου, η αγαπημένη μας Ελένη Καλογεροπούλου, απέναντί της κυρία Ιρογκέλα. Για να δούμε τι θα γίνει.
2: Ο Πρωθυπουργός δίνει το σήμα. Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που όταν πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή και Ένωση και προτείνει πράγματα.
3: Και το σήμα πόσο κάνει από τον Πρωθυπουργό να φτάσει,
4: Ελένη μου, δεν θα μιλήσει
3: στο
4: κανένας
3: οικονομικό
4: άλλος,
3: επιτελείο.
4: Όμως,
3: πόσες μέρες κάνει να φτάσει.
2: Να οχυρώσω μια πρόταση, μου επιτρέπετε, κυρία Καλογεροπούλου.
3: Μας έχετε πει ένα τέταρτο τι καλή κυβέρνηση
4: είστε. Ένα τέταρτο για να μιλήσουν και οι καλεσμένοι.
2: Ακούω εσάς να μην μου επιτρέπετε να απαντήσω.
4: Ας την αναπαντήσω.
2: Θα απαντήσω σας αφήνω. Πείτε μου λοιπόν.
4: Ας την απαντήσει να μιλήσει και άλλοι.
2: Πείτε μου την απάντησή σας. Θέλετε να απαντήσετε εσείς για μένα.
3: Πείτε μου την απάντησή σας.
2: Μα σας ρωτάω.
3: Με ρωτάτε
2: και δεν αφήνετε να απαντήσετε.
3: Λέτε κάτι άλλο όμως.
5: Να ηρεμήσουμε.
3: Λοιπόν, λέτε κάτι άλλο.
2: Επειδή λοιπόν να ηρεμήσουμε.
3: Ωραία.
2: Μου επιτρέπετε, κυρία Καλογεροπούλου, κυρία, ποιο είναι, έχω το λόγο.
3: Καλό, σας επιτρέπω.
2: Κυρία Καλογεροπούλου,
4: να μιλήσει και άλλοι. Παρακαλώ, Ελένη, σε παρακαλώ.
2: Αντιλαμβάνομαι ότι πολλές φορές όταν ακούτε το όνομα του κυρίου Τσίπρα, παθαίνετε κάτι. Λοιπόν,
3: αυτή είναι η απάντησή σας.
2: Η απάντησή μου είναι ότι στις δημοκρατίες ο καθένας λέει αυτό που πιστεύει και αυτό που θέλει.
3: Άρα ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε.
2: Λοιπόν.
3: Δεν ήξερε τι έλεγε.
4: Ωραία, τώρα επιστρέφουμε.
3: Εγώ μια ερώτηση σας έκανα και δεν έχω πάρει.
4: Δεν χωράει όμως έτσι.
2: Δεν έχετε αφήσει, κυρία Καλογεροπούλου, να πάρει απάντηση. Δεν έχετε αφήσει.
3: Πείτε μου, σας αφήνω.
2: Λοιπόν, αυτό που σας λέω, αν θέλετε το ακούτε, αν δεν θέλετε δεν το ακούτε. Λοιπόν, ότι τα οικονομικά μέτρα που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο θα ανακοινωθούν όταν πρέπει να ανακοινωθούν. Και λοιπόν, ο Πρωθυπουργός δίνει το
4: πάμε
2: σήμα.
4: Κυρία Αναστασίου τώρα.
2: Λοιπόν, και όσες φορές, συνετρέψτε μου να ολοκληρώσω, ναι. Ο Πρωθυπουργός έχει πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει προτείνει πράγματα. Έχουμε δει αμέσως μετά ότι γίνονται
4: λοιπόν,
2: ευρωπαϊκές
4: πολιτικές. Πάμε να πάρουμε μια απάντηση
2: σε σχέση
4: από
2: με άλλους στο παρελθόν.
4: Και από τον κύριο Καρπούτσι, για να πάμε μετά στον κύριο
2: Τσίπρα. Αλλά τι να κάνουμε, απέτυχαν.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Είναι πολύ ωραίο. Καλούν ανθρώπους να πάνε στην εκπομπή, μπαίνουν σε έξοδα. Τέλος πάντων, μπαίνουν σε κάποια έξοδα. Καταναλώνουν τον χρόνο τους, θα μου πεις ότι θέλουν να γίνουν βουλευτές. Ξανά, okay. Αλλά ας τους ρε παιδάκι μου να μιλήσουνε. Γαλιάντρα. Το φαινόμενο της γαλιάντρας είναι γνωστό εδώ και αιώνες. Ξέρετε πόσοι άντρες έχουν υποφέρει από τις γαλιάντρες. Ο Περπινί άντρες για παράδειγμα. Αμίλητη, ακούνητη.

0: γκρινιάρα.
1: Κάποιοι λένε ότι είναι σεξιστικό αυτό. Ήσαρε, σιγά, εντάξει, το παρακάναμε έτσι.
0: Η γλώσσα σου λέει πολλά.
1: Σε λίγο θα πείτε ότι είναι σεξιστικά και αυτά που ακούγονται στη Βουλή.
2: Θες να είναι. Ο εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σιμόπουλος. Παρακαλώ. Κύριε Σιμόπουλε, παρακαλώ από κάτω, κύριε Σιμόπουλε. Έξω από... Κοιτάξτε, εντάξει, ανεβείτε, έχει γίνει και την προηγούμενη φορά, αλλά το σωστό είναι από κάτω. Παρακαλώ.
3: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σεξιστικό είναι αυτό. Θα μπορούσα να το πάρω σαν σεξιστικό. Κάνετε και τέτοια σχόλια.
2: Παρακαλώ.
3: Όχι, γιατί είμαι καλών προθέσεων άνθρωπος σε αντίθεση με εσάς.
1: Όταν είπε ότι θέλει να μείνει από κάτω, φώναξε. Η ζωή του αρέσει από κάτω. Αλλά το ξεπεράσουμε αυτό. Πάνω κάτω. Θα μπορούσε να γίνει και επιτυχία. Ας το χορέψουμε. Ας θυμηθούμε τα παλιά. Diana Ross. Τι σου έχουμε σήμερα, δηλαδή Σέλια Κρούς πριν από λίγο, Diana Ross τώρα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ήρθε η ώρα με σχετική περηφάνεια να παρουσιάσω τους συντελεστές αυτής της εκπομπής που γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Βαγγέλης Περής. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε το Θάνο τον Μπούπα να φροντίζει τον ήχο, είναι πάνω από την κονσόλα το παλικάρι. Έχουμε και τη Χριστίνα Μούγιο που μας φαίνει τα ηχητικά, τα έχει κομμένα κλακ, κλακ, κλακ, σωστά όπως πρέπει. Αλλά η φυλετική ισορροπία δεν είναι σωστή. Είναι δύο άντρες και μία γυναίκα. Γι' αυτό θα αποκαταστήσουμε την τάξη. Και έχουμε μαζί μας ένα κορίτσι που ξέρει από τέτοια, την κυρία The Pasta, και θα μας μιλήσει για γυναικεία θέματα, για την ενέργεια, κυρίως για τη θηλυκή αρχή που όλοι γνωρίζουμε.
3: Όσο πιο θηλυκή γίνομαι, συνειδητοποιώ ότι πραγματικά δεν μπορώ να ακολουθήσω καθόλου αυτόν τον κόσμο έτσι όπως πηγαίνει, ακόμη και τα social, για όλα αυτά που λέγονται στα social. Είναι ωραία που ενημερώνεις ότι να ποστάρεις 5 ρίλ την εβδομάδα, μία δημοσίευση και να ακολουθείς αυτό το μοτίβο και έτσι θα ανέβεις και έτσι θα έρθει κόσμος και έτσι θα γίνουν leads και τα έχω πάρει όλα αυτά, τα ακούω όλα αυτά, τα ξέρω όλα αυτά. Πραγματικά όμως όσο μπαίνεις στη θηλυκή αρχή συνειδητοποιείς ότι η θηλυκή αρχή προχωράει μέσα από την έμπνευση, ακολουθεί την έμπνευση, έχει πρόγραμμα, αλλά το πρόγραμμά της είναι πολύ πιο ροϊκό, πολύ πιο κυκλικό, πολύ πιο απαλό, πολύ πιο αναπνευστικό, το οποίο σε βοηθάει να ζεις με ένα ήρεμο νευρικό σύστημα και να εμπνέεσαι. Άλλη μέρα θα θες να γράψεις, άλλη μέρα θα θες να γράψεις, να κάνεις μια δημοσίευση, άλλη μέρα θα σου έρχεται να κάνεις ένα βίντεο, άλλη μέρα θα σου έρχεται να μην κάνεις τίποτα. Βάζει η θηλυκή αρχή, βάζει πάρα πολύ την παύση μέσα σε όλο αυτό που σου δίνει ζωή, σου δίνει ξεκούραση, σου δίνει ανάσα, σου δίνει πάρα πολύ ανατροφοδότηση, ενσωμάτωση, πάρα πολλά. Γυναίκα, μπες όλο και περισσότερο στη θηλυκή αρχή, συνδέσου όλο και περισσότερο με τη μήτρα σου, με τις οθήκες σου, με τα οάρια σου, με το στήθος σου, με την καρδιά σου, με την ευφυΐα σου και μέσα από εκεί θα δημιουργείς τα πιο πανέμορφα στη ζωή σου, στην πραγματικότητά σου, στον ψηφιακό κόσμο, στην επιχείρησή σου, στα πάντα σου. Αγκάλιασέ σε, άκουσέ σε, πήγαινε με τον παλμό σου, με το ρυθμό σου και πάμε. Αν χρειάζεσαι βοήθεια στο ταξίδι σου, είμαι εδώ, μπες στο link στο προφίλ μου και έλα να βρούμε τη μαγεία της θηλυκής αρχής.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Επομένως, όσοι δεν ξέρατε τι είναι η θηλυκή αρχή, τώρα καταλάβατε ότι είναι ένα αναπνευστικό σύστημα με παύσεις που δίνουν ανάσα. Ελάτε λοιπόν οι γυναίκες. Δεν τις ξεχωρίζει. Όχι. Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλες. Εξάλλου ο κύριος Τρενταφυλλίδης που θα τραγουδήσει, τραγουδάει. Μου είχα πάρει μια φτωχιά. Μας λέει ότι όλες οι γυναίκες είναι ίδιες. Ευτυχία να μου φέρει και παιδιά να μου. Είναι ένα από τα γνωστά φεμινιστικά τραγούδια τα οποία προωθεί η εκπομπή. Μα γελάστηκα. Έχουμε ανακοινώσει και την έκδοση ενός CD που θα περάσει.

μην το λέει για καλό σκοπό πάντως. Δηλαδή όχι ότι είναι ίδιες στην ισότητα, κάτι άλλο θα εννοεί. Ξάλλου πέρασε τόσο άνθρωπος. Πήρε μια φτωχιά και αυτή αντί να τον κοιτάει στα μάτια άρχισε τα θέλω και τα θέλω.

0: πτώση.
1: Λοιπόν, άκου κύριε Τρενταφυλλίδη, θα σου πω κάτι. Υπάρχει περίπτωση όλα τα πράγματα να αλλάξουν.
0: Λέω μια πικρή αλήθεια και μακάρι να.
1: Ελπίζω να έχει πόρτα και να μην την έχει σπάσει από τα νεύρα σου. Έχει, μια χαρά. Σου είχε αφήσει η γυναίκα πριν φύγει η αλάτι. Ωραία, συνδύασέ τα και τόλισε το προβληματάκι.
2: Νυχτερίνη τελετουργία με αλατί δίπλα στην πόρτα. Κάντο απόψε και το πρωί ξεφορτώσου το. Δίπλα στην είσοδο βάλε μία χαρτοπετσέτα. Μέσα στη χαρτοπετσέτα βάλε μία πρέζα αλάτι. Διάβασε τρεις φορές τα λόγια της τελετουργίας που ακούς ή βλέπεις στην οθόνη. Το πρωί κάψε τη χαρτοπετσέτα. Σκόρπισε τη στάχτη στον άνεμο. Το αλάτι πλύνε το στην αποχέτευση ή βγάλ το έξω από το σπίτι. Μέσα σε τρεις μέρες μπορείς να προσέξεις πως η ζωή αλλάζει προς το καλύτερο. Ακολούθησε τη σελίδα. Στα σχόλια άφησε μόνο τη λέξη προστασία. Για πολλά χρόνια φτιάχνω φυλαχτά με λόγια προστασίας. Ο σύνδεσμος για το φυλαχτό της καθημερινότητας είναι στα σχόλια. Άνοιξέ τον και δες το προσεκτικά. Μπορεί να αλλάξει την ενέργειά σου.
1: Έτσι και βάλεις αλάτι στην πόρτα, μπορεί και να χτυπήσει η πόρτα. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.
3: Ορίστε, παιδί μου.
4: Κάποιος χτυπάει την πόρτα.
3: Ποιος είναι?
1: Ωραία, παιδιά, έχω ανατριχιάσει. Είναι κινηματογραφικό έργο αυτό, δεν είναι τραγούδι.

0: είχε βάλει τώρα ο συγκεκριμένος, ο κύριος Καραολής που τραγουδάει αλάτι στην πόρτα, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα.
1: Στη θλιβερή καρδιά.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Στο λέω εγώ, στο τέλος δεν θα γίνει τίποτα. Μην περιμένεις happy end. Το ίδιο με την πόρτα είχε πρόβλημα ο Λάκης Λαζόπουλος, παιδιά. Χτυπούσε την πόρτα της ΕΡΤ, τίποτα.
2: Τώρα δεν ξέρω αν μπορώ, δεν μπορώ να σταματήσω να γελάω. Να χαμογελάω δηλαδή, τη χαρά μου.
3: Θέλω να χαμογελάσουμε.
2: Ναι, δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το κρατήσω.
3: Να το.
4: Τι να μην χαμογελάμε.
3: Βέβαια.
2: Ναι.
3: Έχουμε και καιρό. Δεν ήρθα ποτέ εγώ στην ΕΡΤ.
2: Ναι.
3: Γιατί η πόρτα της ΕΡΤ, ξέρετε, είναι κλειστή για μένα. Και ευτυχώς που μετακινηθήκατε και μπορούμε να βρεθούμε.
4: Να ξέρεις ότι προσπαθήσαμε.
3: Το ξέρω ότι προσπαθήσατε, αλλά η πόρτα της ΕΡΤ είναι πάντα κλειστή για μένα.
4: Όχι πάντα.
2: Εντάξει, αλλάζουν τα πράγματα.
4: Αλλάζουν.
3: Δεν αλλάζουν και αν αλλάξουν, μπαίνουν οι άλλοι που επίσης κρατάνε κλειστή την πόρτα. Γιατί έχω να μάθει όλοι να κρατάνε κλειστή την πόρτα εκεί που χρειάζεται.
4: Ναι, ναι.
2: Πάντως είμαστε εδώ.
3: Ναι, ναι, αυτό λέω.
2: Είμαστε καλά.
3: Ευτυχώς μετακινηθήκατε.
2: Είμαστε χαρούμενοι πολύ.
4: Μπορείτε. Αλλιώς το θέατρο μπορεί να το βλέπαμε.
3: Ναι.
0: Χτυπούσε, αν πει ότι δεν χτυπούσε ο άνθρωπος την πόρτα της ΕΡΤ. Τίποτα αυτό.

Θα μπορούσα να το τραγουδήσω, αλλά όταν εδώ ο Μητσιάς θα τα πει καλύτερα εκείνος. Αλλά το νόημα είναι αυτό. Μη χτυπάς σε μια πόρτα κλειστή.

0: Χτυπάτε τις πόρτες τις κλειστές. Θέλετε να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Να πείτε για ποιο λόγο. Υπάρχει. Υπάρχει ένας κύριος ο οποίος είναι παπάς. Τουλάχιστον έτσι παρουσιάζεται. Δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι το σχήμα του. Δοσίθεος ονομάζεται. Ο οποίος απευθύνεται στο Πίμνιο και λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα αγάπης και αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία.
1: Δεν γίνανε θυσίες μικρών παιδιών με τα εμβόλια? Σας ερωτώ. Πού είστε αρχιερείς μου που μου λέτε να κάνουμε υπακοή δίχτυα στην εκκλησία? Ποια εκκλησία? Είστε εκκλησία εσείς όταν σηκώνατε τα μανίκια και λέγατε απ' εδώ η ζωή, απ' εδώ ο θάνατος? Όταν κλείνατε τις εκκλησίες, όταν απαγορεύατε τους ιερείς να κοινωνούνε? Ποια εκκλησία είσαστε? Σε ποια εκκλησία? Στου διαβόλου ή στο Χριστό? Πείτε τον άκτο, ξεκαθαρίσουμε το θέμα.
0: Το καταλάβατε? Τα εμβόλια έχουν γίνει από θυσίες μικρών παιδιών, το οποίο δοσίθεος. Είναι ο Αντριάνο Τσελεντάνο, που επίσης έχει επαφή με έναν ιερωμένο. Αλλά δεν μιλάνε για τα τρέχοντα θέματα. Λένε ότι ο ουρανός είναι γαλάζιος.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Οκτωβρίου είναι σήμερα. Και σαν σήμερα, άκου να μαθαίνεις. Το 1941 ξεκίνησε η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Γερμανοί, Ρωσία, την πατήσανε. Επίσης, άκου να σου πω, το 1951, σαν σήμερα πάλι, γεννήθηκε ο Sting. Χρόνια πολλά, Sting. Ενώ το 1988 πέθανε ο Άλεκ Ισηγόνης. Θα μου πεις τι είναι αυτός. Αυτός έχει σχεδιάσει το Mini Cooper. Και πες ότι είσαι ο Λιάγκας και τα μαθαίνεις όλα αυτά, τι θα πεις? Πόσο στήχησε η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα σε ρούβια? Ο Sting που γεννήθηκε σαν σήμερα, πόσα να έχει βγάλει την καριέρα του, τι περιουσία να έχει? Και αυτός ο Άλεκ Ισηγόνης, πόσο πήρε για το σχεδιασμό του Mini Cooper? Όλα αυτά δεν συμβαίνουν, γιατί είναι ψέματα, είναι μια παρεξήγηση. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας ποτέ, ποτέ τον ποτόν, μα ποτέ τον ποτόν, δεν ρωτάει για χρήμα.
2: Πολλές φορές εμένα με κατηγορούν που κάνω ερωτήσεις για τα χρήματα. Ποτέ δεν έχω ρωτήσει πόσα χρήματα βγάζεις.
3: Αμύφθηκες καλά, ρε παιδί μου, για αυτή τη συμμετοχή.
4: Έχεις βγάλει λεφτά από αυτά στα πράγματα που έχεις κάνει στην τηλεόραση?
3: Από το σύνολο δεν έχω βγάλει.
5: Έλα τώρα.
2: Ποτέ δεν έχω ρωτήσει πόσα χρήματα βγάζεις.
3: Πόσα λεφτά βγάζει ένας ευρωβουλευτής Ευρωπαίος? Δεν με ενδιαφέρει. Όλοι τα ίδια παίρνονται. Πόσα λεφτά βγάζει, πραγματικά όλο το ποσό.
6: Να σου πω την αλήθεια, έκανα ένα βίντεο που τα εξηγούσα.
7: Γεια σας, μου αρέσουν τα λεφτά.
2: Ποτέ δεν έχω ρωτήσει πόσα χρήματα βγάζεις.
3: Τα ταξίδια, τα κάνεις ας πούμε όλα αυτά με δικά σου λεφτά ή...
8: Μην πιάνεις τα ταξίδια, Γιώργο μου, εσύ, γιατί...
3: Εντάξει, εγώ όμως το είχα καθάρισα, απάντησα ότι τα ταξίδια κάνω με δικά μου λεφτά. Εγώ δηλαδή...
4: Τι λεφτά, πόσο % παραπάνω πήρες εσύ ας πούμε?
2: Ποτέ δεν έχω ρωτήσει πόσα χρήματα βγάζεις.
3: Η Mega Influencer λέει αμείβονται 15.000 ευρώ ανά ανάρτηση. Αλλά ισχύουν τα ποσά αυτά γενικότερα?
8: Θέλω να σου πω ότι κάθε φορά που έρχομαι με ρωτάς πόσα βγάζω από το Instagram.
3: Ελίνα, λεφτά από αυτά βγαίνουν? Δηλαδή πραγματικά δεν το ξέρω το θέμα αυτό. Βγάζετε λεφτά από αυτά? Δηλαδή ένας άνθρωπος που κάνει podcast.
8: Ναι.
3: Τα οποία είναι ένα κανάλι που το χρηματοδοτείς εσύ ο ίδιος.
8: Ναι.
3: Και βγαίνουν στο διαδίκτυο.
8: Όχι όλα.
2: Ποτέ δεν έχω ρωτήσει πόσα χρήματα βγάζει.
9: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Δεν έχει ρωτήσει ποτέ ο άνθρωπος, αλλά ακόμα για οι παλιοί ρεμπέτες, επειδή ήταν προετοιμασμένοι, σου λέει μπορεί μετά από μερικά χρόνια, αιώνες, να ρωτάει ο Λιάγκας τι λεφτά βγάζει ένας ρεμπέτης, θα το απαντήσω ότι εγώ δεν έχω ούτε λίρες ούτε λεφτά.

0: αυτός ο λυγμός είναι ελληνικό ιδίωμα. Τον βρίξεις παντού. Όχι μόνο στο παλιό ρεμπέτικο.
1: Δεν θα ζητήσω εγώ ποτέ.
0: Πάμε σε πιο σύγχρονα πράγματα, για παράδειγμα το GNTM. Είναι εκπομπή του ΣΤΑ.
1: Και μεγαλεία.
0: Βλέπεις λούσα, μεγαλεία. Αλλά λέγαμε για το λυγμό, για το κλάμα. Είναι δυνατόν να λείπει από ένα ελληνικό πρόγραμμα?
2: Δεν είναι επικρινής όμως, είσαι πανέμορφο κοριτσάκι. Αλλά αγάπη μου, δεν έχεις τα μέζη μέσα ενός μοντέλου. Δεν έχεις το ύψος, είναι τόσο απλό.
3: Άκυρο και άσχημο. Να παίξει αυτό.
4: Γιατί σου κάρεσε τόσο? Μόνη σου είπες για το 1,67.
3: Ναι, για το ύψος μιλάμε δηλαδή.
4: Γενικά.
5: Και για το ύψος. Το attitude, το περπάτημα, είναι πολλά πράγματα.
6: Οι πόζες, είναι πολλά πράγματα που φτιάχνουν ένα μοντέλο.
3: Εντάξει.
6: Πιστεύει πάρα πολύ στον εαυτό του.
4: Είναι σύμφωνη.
6: Δεν έχει ξαναφάει πόρτα ποτέ στη ζωή της, οριακά.
4: Δεν έχει φάει ποτέ ξανά πόρτα.
6: Ποτέ.
5: Έλα μωρέ, κλαίει, δεν μπορεί.
4: Ναι, δεν γίνεται αυτό.
5: Έλα μωρέ, μην κλαις.
6: Έλα βρε κουκλάκι, μην κλαις τώρα, εντάξει. Κάποια πράγματα είναι για μας, κάποια άλλα όχι. Γιατί κλαις, γιατί στεναχωριέσαι? Εμείς εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε και να τα πούμε όλα. Δεν χρειάζεται να κλαις. Είσαι μια κούκλα ούτως ή άλλως.
3: Όχι, απλά στεναχωριέμαι, γιατί δεν είναι... Δεν πρόλαβα να δείξω αυτό που...
4: Τι ήθελε, να βάλει και μαγιό, κατάλαβες?
3: Όχι, δεν ήθελα να βάλω μαγιό.
4: Τι?
3: Απλά πιστεύω πάρα πολύ στον εαυτό μου και πιστεύω στο τι μπορώ να κάνω. Εγώ στο pre-casting, όταν πήγα, τους είπα ότι εγώ ήρθα για να κερδίσω.
0: Ρε κοριτσάκι μου τώρα, τι κλαις? Για όλους μπορεί να υπάρχουν ευκαιρίες. Μπορεί να γίνεις μοντέλο χαρτομάντιλων. Α, λίγο είναι αυτό.

0: υποφέρει το κορίτσι, όχι μόνο για ένα χρόνο, το οποίο ακούσαμε. Ένα 67 σου λέει, θέλω να γίνω μοντέλο, αλλά δεν μου το επιτρέπει το ύψος μου. Τι να κάνω, να πούμε τώρα κάτι, δεν είναι όλοι ευλογημένοι. Ο Θεός δηλαδή δεν έχει δημιουργήσει μόνο αριστουργήματα. Άντε να έχει κάνει στην Ελλάδα ένα. Έχει όνομα, Εμμανουήλ το επώνυμο, Κωνσταντίνος το όνομα. Ας τον ακούσουμε.
1: Καλημέρα. Είμαι ο Κωνσταντίνος, ο Εμμανουήλ. Και θέλω να σου πω να αράξεις λίγο την πέτσα σου. Είναι πρωί ακόμα. Και εγώ πίνω τον καφέ μου. Και εσύ ακόμα προσπαθείς να καταλάβεις αν με γουστάρεις ή αν σε ενοχλώ. Το αστείο ξέρεις ποιο είναι. Μην το αποφασίσεις σήμερα. Μπορείς και αύριο. Ξέρεις γιατί. Γιατί και αύριο πάλι εδώ θα είσαι. Και μεθαύριο πάλι εδώ θα είσαι. Και όσο λες πάλι αυτός, κάθε μέρα μου αποδεικνύεις ότι κάτι κάνω πάρα πολύ καλά. Και ξέρεις τι έχω μάθει, ότι οι άνθρωποι ξεχνούν πολύ εύκολα αυτόν που περνάει απαρατήρητος. Αλλά ποτέ δεν ξεχνούν αυτόν που τους έκανε να γυρίσουν το κεφάλι. Και εγώ δεν γεννήθηκα για να περνάω απαρατήρητος, γεννήθηκα για να αφήνω αποτυπώματα. Γι' αυτό άραξε λίγο την πέτσα σου, πιες τον καφέ σου και αν ενοχληθείς, μη φύγεις, γιατί και αύριο πάλι εδώ θα είσαι. Πολλά φιλιά.
0: Κωνσταντίνε, στην υγειά σου πίνουμε το καφεδάκι μας. Να είσαι καλά. Τι ομορφιά είναι αυτή. Και αυτοπεποίθηση. Και αυτογνωσία πάνω απ' όλα. Ζηλεύουμε επομένως.
2: Ο καφές
0: είναι πικρός.
2: Που την είχε μια κομψή κυρία.

0: τραγούδι να τις κάνουμε αργύρι.
1: Λέω να μείνουμε στα ωραία. Ο καφές θα τελειώσει. Ας ετοιμάσουμε κάτι να μας κρατήσει ξάγρυπνους.

0: εντάξει, δεν το φιλοξενούν με ταυτικά. Τον Αργύρι. Ούτε τους χειμερινούς κολυμβητές.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο όμως, μπράβο. Θα πούμε μπράβο, είναι μια ευκαιρία μας σε μια εκπομπή. Δεν το λέμε τακτικά, αλλά θα το πούμε. Είναι εκπομπή του Θοδωρή Ρακιτζή. Δηλαδή, μιλάμε κομψοτέχνημα. Πώς είναι ο καφές, πώς είναι ο μπουφές και άλλα τέτοια. Ακούστε, ρε παιδιά, βάζει κουίζ ο άνθρωπος. Ποιος το έχει ξανακάνει, ο Ρακιτζής το κάνει.
2: Έγινε μια εκδήλωση. Εκεί είδαμε εντυπωσιακές παρουσίες. Έλα όμως, μία από αυτές είχε παράπονο. Λέω, χαμάν. Τι έγινε, κάτι πλάνα, κάτι το σωστό προφίλ, αυτό δεν ήταν καλό. Τι κάνω. Γιατί ξέρετε, εμείς οι γυναίκες έχουμε έναν ανταγωνισμό. Σου λέει, πάμε σε μια εκδήλωση, δεν φαινόμαστε εμείς σαν τους φτωχούς συγγενείς, πρέπει να βγούμε ωραίες. Έστειλε κάτι μηνύματα, σου λέει, πώς θα το διορθώσουμε αυτό. Οι φωτογραφίες, τι θα γίνει. Έτσι θα βγουν χάλια. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Βάλτε ένα φιλτράκι, ένα κάτι να βγαίνουμε όλες ωραίες. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, ψιλοκαλύφθηκε όλο αυτό. Απλά συζητήθηκε αριστερά-δεξιά, γιατί εντάξει, κάποιες γυναίκες έχουν ένα θέμα με την εμφάνισή τους. Είτε σε μια εκδήλωση δεν μπορεί πάντα να είσαι, ας πούμε, εσύ καλύτερη ή πιο εντυπωσιακή. Δυστυχώς υπάρχουν και άλλες ωραιότερες. Στη συγκεκριμένη έλαμψε μία. Πολύ, δεν μπορούμε να πούμε και το όνομα. Έλαμψε μία. Αλλά είχαμε θεματάκι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Επαναλαμβάνω ότι ήταν από την εκπομπή του κυρίου Ρακιτζή. Έχει μαζί και το κορίτσι του. Και μάθαμε ότι μια άγνωστη κυρία πήγε σε μια άγνωστη εκδήλωση και ήθελε να βγάλει μια φωτογραφία. Και ήταν το quiz αυτό. Όλη η ζωή μας είναι ένα quiz. Το λέει και ο Ρένσο Άρμπορε. La vita è tutta un quiz. Όλη η ζωή μας είναι ένα quiz. Ζήτω οι τηλεοράσεις. Και έτσι με θέριες χορευτικές κινήσεις λέμε να σας εγκαταλείψουμε.

Και ο Δημήτρης Στάκης λίγο θα είναι εδώ στην παρέα μας. Τι ωραία περνάμε εδώ. Αλφα Ρέντιο 989. Σας αφήνουμε. Άντε, γεια.

0: τα χειμωνιάτικα. Γιατί νωρίτερα φέτος. Πολύ νωρίτερα φέτος. Γιατί κάνω το layering. Φοράω μαγιό, μπουστάκι από μέσα. Φοράω πουκάμισο ελαφρύ από πάνω. Φοράω σακάκι πιο χοντρό από πιο πάνω. Έχω βάλει και ένα κασκόλ το οποίο είναι του κύριου Νταλάρα. Μου το έχει κάνει δώρο. Αυτό είναι ταξί. Αυτό είναι κασκόλ. Με βλέπω ταξιδί στο πρωί. Κουκουλωμένη μέσα στο ταξί. Πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα σας. Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Μαζί μου εδώ στο στούντιο, γιατί ποιο άλλο άνθρωπο έχει παρόμοια, τέλος πάντων, παρόμοιο χαρακτήρα εκτός από τον καλό μου φίλο. Πόσα χρόνια σε ξέρω?
1: Πάρα πολλά, νομίζω μια δεκαετία σίγουρα.
0: Ο Φώτης από Παναστασίου, παραπάνω πρέπει να είναι. Ο Φώτης από Παναστασίου, ειδικός παιδαγωγός, εξαίρετος στη δουλειά του, πιθανόν από τους καλύτερους που έχουμε στην Ελλάδα. Γνωριζόμαστε πολλές φορές, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για θέματα που αφορούν την ειδική αγωγή, τα παιδιά, την δυσλεξία. Mm-hmm. Που θα πούμε, έχουμε πάρα πολλά. Θα μείνει σήμερα μαζί στην εκπομπή μέχρι τις 7, θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Αλλά έχουμε να πούμε και όλα όσα γίνονται στην επικαιρότητα. Που έχουμε πλάνα που δεν πέσανε ευτυχώς.
1: Ευτυχώς.
0: Στην αρχή το είδα εσύ, Ορέστη. Ορέστη παπά εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Μίλαγα με τη φίλη μας, την Νικολέτα τη Γιακοπούλου, την πολύ καλή φίλη, τη μετεωρολόγο στην ΕΡΤ πλέον. Και στην αρχή δεν είχαμε καταλάβει. Λέγαμε, είχαν τσακωθεί, μαχαιρώθηκε ο ένας με τον άλλο. Δεν είχαμε καταλάβει ότι αυτό έχει και κινείται άλλα. Και λέγαμε, επειδή εγώ πάω και με τα αεροπλάνα, να τσακωθεί ο πιλότος με τον άλλο πιλότο, αρχίζουν να μαχαιρώνονται εκεί μέσα, δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Νομίζω ότι όλοι θορυβηθήκαμε κάπως έτσι όταν το πρωτοακούσαμε.
0: Όταν το πρωτοακούσαμε. Ναι, βεβαίως, κοίτα να δεις. Πάλι θορυβημένοι παραμένουμε, γιατί δεν θα υπάρχει πάντα ένας ήρωας πιλότος. Με τέτοιου είδους συνειδησία και τέτοιο ηρωισμό, χτυπημένος, μαχαιρωμένος, να καταφέρει να κινητοποιήσει τον έτερο εκεί, τέλος πάντων τον πιλότο, ο οποίος είχε αυτές τις εξτρεμιστικές, τρομοκρατικές τάσεις. Θα δούμε τελικά τι γίνεται. Το έβλεπα, ταράχτηκα, την Κυριακή ξαναπετάω.
1: Α, τέλεια.
0: Άμα θέλει κάποιος, Δευτέρα. Όχι, εντάξει, μην μιλάμε, δεν είναι πράγμα.

Αυτά για να κάνουμε χιούμορ. Αυτά δεν είναι ούτε για χιούμορ. Αυτά είναι τόσο τρομακτικά που δεν είναι ούτε για χιούμορ. Τέλος πάντων. Αυτά. Λοιπόν, θα είμαστε παρόλα μέχρι και τις 7. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Είδαμε και τα θέματα τα οποία προέκυψαν σε πολύ λίγο που θα επιστρέψουμε. Θα μιλήσουμε με τον πολύ καλό μου φίλο, τον Αριστίδη τον Μωυσιάδη, τον ψυχολόγο. Γιατί είχαμε και άλλα. Είχαμε και αυτά με τις παρολίγο γυναικοκτονίες και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με την επιθετικότητα. Με... Και αυτό πια τι γίνεται. Και θα σας πω μετά το τραγούδι που θα πάμε. Καλέ μου Ορέστη, μου έλεγε και ένα περιστατικό χθες η κοπέλα η οδηγός ταξί που με μετέφερε για να πάω στη ΔΕΗ στο Παγκράτη. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στα κορίτσια στη ΔΕΗ στο Παγκράτη, το είπα, θα το πω. Πιο εξυπηρετικοί άνθρωποι σε ΔΕΗ δεν έχω ξανασυναντήσει. Δηλαδή δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι τα κορίτσια εκεί, έχει αλλάξει πλέον. Όχι στις τιμές. Στις τιμές πληρώνουμε. Αλλά τα κορίτσια εκεί. Καταπληκτικό. Έχω και έχω ξαναπάει. Το είπα, θα το πω. Πα εκεί, νομίζω ότι πήγα για καφέ μου να σα κεράσουμε κάτι. Λέω, έχω έρθει τη ΔΕΗ. Έχω πάει κάπου αλλού. Θέλω να αλλάξω λίγο τον αριθμό παροχής, να φτιάξω. Ναι, μάλιστα, τι καθίστε, να σας φέρουμε, θα σας το φέρουμε να τα δείτε. Εντάξει, ότι είναι, θα το φέρετε. Λέω, δεν είμαστε καλά, δεν σημαίνει. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε για να τα πούμε όλα εδώ παρέα με το φώτο του Παπαναστασίου.

0: Ναι, λοιπόν, εντάξει, έχουμε διάφορα κοινά μισή άνθρωποι. Γι' αυτό και όσοι αγαπιούνται, συναπαντιούνται, λέει η ζωή. Θα σας τα πω άλλη μέρα που θα έχει διάθεση για απολογισμό προσωπικό ο Ρέστης ο παπάς. Καλημέρα από στο φίλο μου τον Κώστα, ο οποίος ξύπνησε, γιατί την προηγούμενη φορά, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, του έκανα παράπονο του Κώστα. Είναι φανατικός ακροατής, δεν είχε ξυπνήσει. Και το Σάββατο και την Κυριακή είχε πάει μία στη Βύση, μία στο Φέρι.
1: Εντάξει, δικαιολογείται νομίζω μας.
0: Εντάξει. Μπορεί νομίζω να μην είχε κοιμηθεί, να πήγαινε σε ρί. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Για Βύση σε πρόδωσε.
0: Εντάξει. Γενικώ μην τον προδώσει τον άλλο για κανέναν. Εδώ υπόσχεται. Γιαννούλα και εγώ την αγαπάω, αλλά έχω αρχίσει και ζεσταίνομαι. Γι' αυτό έχω βγάλει και το έχω βάλει και μαγειό από μέσα. Τα έχω φορέσει όλα. Λοιπόν, εδώ με το Φώτο με Παναστασίου, λοιπόν, εντό του ραδιοθαλάμου. Παραπονιάρα είμαι μια παραπονιάρα, δεν το συζητώ. Πριν πάμε στα τα θέματα τα παιδαγωγικά και πριν μιλήσουμε και με τον κύριο Μωυσιάδη σιγά-σιγά στην γραμμή, έβλεπα αυτή την ιστορία. Θα κάνουμε και ρεπορτάζ μαζί σήμερα, Φώτη. Έβλεπα αυτή την ιστορία με την υπόθεση της γυναίκας που είχε καταδικαστεί με την θανατική ποινή στην Αμερική.
1: Και παίζησε μετά από δύο ενέσεις.
0: Δηλαδή, να σας πω την αλήθεια, και αυτό έχει το κωμικοτραγικό του. Έχει βέβαια όλοι... Εγώ είμαι εντελώς εναντίον της θανατικής ποινής. Θεωρώ ότι μπορεί ένας άνθρωπος σε μια ευνομούμενη κοινωνία να επιτρέπεται να στερεί τη ζωή από έναν άλλον άνθρωπο, ό,τι και αν έχει κάνει αυτός. Δεν μπορώ να έρχομαι στην ίδια. Εγώ. Δεν μπορώ να έχουμε στην ίδια θέση με αυτόν ο οποίος έχει κάνει ένα έγκλημα. Δεν το δέχομαι.
1: Νομίζω ότι πρέπει να είναι η ζωή του άλλου στο χέρι κανενός.
0: Ναι, ακριβώς. Αν θέλεις να συζητήσουμε για το θέμα της, το τι θα συνέβαινε σε ένα. Αν κάποιος μου κάνει ένα κακό στο παιδί μου ή οτιδήποτε, είναι άλλο, αλλά αυτό αφορά τον μεμονωμένο άνθρωπο, πώς θα χειριστεί την κάθε περίπτωση. Το να υπάρχει αυτή η κατάσταση με νομικά. Αυτό δεν το δέχομαι με τίποτα. Και σας λέω, μπορεί να μην σας αρέσει αυτό που σας λέω, γιατί έχω ακούσει πολλά για τη θανατική ποινή. Εγώ είμαι ξεκάθαρη σε αυτό. Αφήστε μην σκεφτούμε και τα λάθη που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Πολλές φορές έχουν πει από το να πεθάνει ένας αθώος, καλύτερα να έχουν. Το λένε. Να υπάρχει. Να ζήσουν βεβαίως.
1: Μισόβια. Να έχει έξω παρά ένας αθώος.
0: Ακριβώς. Και για τη φυλακή αλλά και για τη θανατική ποινή. Παρ' όλα αυτά, αυτή η κυρία, πολύ γερή κράση.
1: Και είχε προηγηθεί και μια τεράστια συζήτηση αν τελικά θα πρέπει να οδηγηθεί στη θανατική ποινή.
0: Η πρώτη μετά από 200 χρόνια που οδηγήθηκε στη θανατική ποινή, επέζησε. Υπήρχε επίσης μια ιστορία που αυτή η υπόθεση ήταν όταν ήταν 18 χρονών. Εγκληματική απόλυτα προσωπικότητα με το φίλο της. Μάλιστα υπήρχαν και θέματα τότε με σατανισμό κλπ. Μου θυμίσαν και κάτι ιστορίες δικές μας στο παρελθόν. Τέλος πάντων, όλη αυτή η ιστορία. Αλλά συμφωνώ ότι θα έπρεπε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Αποφασίζουν τα δικαστήρια στα Αμερική, αυτοί ξέρουν. Και μία δόση. Δεν. Ροχάλιζε κιόλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεύτερη δόση. Αυτό τώρα δεν ξέρω τι κατάσταση βέβαια είναι μετά από δύο δόσεις. Είναι στο νοσοκομείο. Θα δούμε τι βλάβη μπορεί να γίνει.
1: Δεν νομίζω ότι θα είναι όπως ήταν πριν.
0: Ναι, αλλά άμα είσαι και όπως ήσουν πριν, θα ήταν και αυτό θέμα.
1: Εντάξει, ναι, προφανώς.
0: Δηλαδή μετά από δύο δόσεις θανατικής ποινής, θανατικής ένεσης, θανατηφόρας ένεσης. Και μάλιστα έχουν πει και διάφορα σχετικά και κατά πόσο αυτή η ένεση, γιατί έχει ξαναγίνει περιστατικό με την ίδια στις ΗΠΑ. Γερή κράση. Αυτό έχω να πω. Να ανοίξει και μια συζήτηση. Επίσης δεν ξέρουν τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Τι θα κάνουν τώρα, σου λέει. Τι θα γίνει, πρέπει να δοθεί χάρη, δεν πρέπει να δοθεί χάρη. Έχει γίνει αυτό το περιστατικό το οποίο πρέπει να δείξει ότι να σταματήσει και η θανατική ποινή στη συγκεκριμένη γυναίκα. Είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση.
1: Τεράστια συζήτηση για την Αμερική.
0: Πολύ μεγάλη συζήτηση, ειδικά στην Αμερική που υπάρχουν σε πάρα πολλές πολιτείες αυτό. Αλλάζουμε θέματα, πάμε στη ζωή. Στη ζωή. Και στην όμορφη ζωή και στη ζωή των ανθρώπων που προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για τον εαυτό τους και για τους συνανθρώπους τους, μαζί ως την πρώτη. Δραστηριότητες προετοιμασίας για το δημοτικό. Καινούριο βιβλίο.
1: Καινούριο.
0: Πώς έχεις γράψει?
1: Είναι το 8ο.
0: Στον αμυψιό μου Χρήστο και σε όλα τα παιδιά που δεν πρόλαβαν να μάθουν. Πολύ ωραίος τίτλος. Ποια παιδιά δεν πρόλαβαν να μάθουν?
1: Επειδή ο αμυψιός μου Χρήστος δεν ζει.
0: Δεν το γνώριζα.
1: Έχει φύγει και είναι και ο λόγος που βρίσκομαι στην ειδική αγωγή.
0: Ούτε αυτό το γνώριζα.
1: Γι' αυτό το λόγο ακριβώς όλα τα βιβλία και τα 8 είναι αφιερωμένα στο Χρήστο.
0: Αν θέλεις να ανοίξουμε τη συζήτηση λίγο για εκεί, από τι έφυγε από τη ζωή?
1: Από ατύχημα.
0: Ετών?
1: Λίγο πριν γεννή 3 ετών.
0: Ατύχημα, δηλαδή αυτοκινητιστικό.
1: Αυτοκινητιστικό.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει χειρότερο.
1: Μια δύσκολη περίοδος και ήταν ακριβώς και η μέρα που ανακοινώθηκε ότι εγώ θα πάω στο ειδική αγωγή στο Βόλο και ήταν η σκέψη να θα ξαναδώσω πάλι κατατακτήριες για να βρεθώ στην ιατρική που ήθελα, που ήταν η μεγάλη μου αγάπη. Παιδιατρική ήθελα να πάω, έτσι και έτσι θέλω να ασχοληθώ με τα παιδιά, το ξέρω από πολύ μικρός. Και τότε μας είχαν πει ότι αν ζούσε θα ήταν ένα παιδί με αναπηρίες. Το θεώρησε ότι ήταν κάπως.
0: Ναι, τα δείχνει η ζωή καμιά φορά τα σημάδια.
1: Ακριβώς, κάτι σημαδιακό. Οπότε αποφάσισα να πάω να ασχοληθώ με την ειδική αγωγή.
0: Μάλιστα. Θα είναι χαρούμενος και περήφανος ο Χρήστος με το έργο που κάνεις τα τελευταία χρόνια και βοηθάς τις παιδικές ψυχούλες σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, πώς είναι, εγώ βλέπω πλέον σε μια καθημερινότητα παιδιών να υπάρχει ιδιαίτερα ανεπτυγμένη και η βία, το βλέπουμε καθημερινά και αντιλαμβάνομαι ότι όταν τα παιδιά που δεν έχουν κάποιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα, τι θα αντιμετώπιζε και ένα παιδί το οποίο είναι...
1: Έχει δυσκολίες, ναι, ακριβώς. Ναι. Και αυτά τα παιδιά με δυσκολίες, όπως τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού ή τα παιδιά με ΔΕΠ ή μαθησιακές δυσκολίες, όλες οι έρευνες δείχνουν ότι υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να πέσουν θύματα σχολικού εκφοβισμού λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους. Οπότε όλες αυτές οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και οι κοινωνικές και οι μαθησιακές πολλές φορές τους βάζουν στο στόχαστρο των ανθρώπων, των παιδιών μάλλον που ασκούν σχολικό εκφοβισμό.
0: Είναι σκληρά τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες. Γιατί βλέπουμε να υπάρχει τέτοιου είδους ένταση και τέτοιου είδους βίαιη συμπεριφορά?
1: Δεν νομίζω ότι τα παιδιά είναι σκληρά, έτσι όπως συνηθίζουμε να λέμε. Mm. Θεωρώ ότι αν πραγματικά κάποιος ασχοληθεί με τα παιδιά ή όσοι βρισκόμαστε στο χώρο με τα παιδιά, μόνο αγάπη έχουμε να πάρουμε και να δούμε. Προφανώς σε μια ηλικία που δεν έχουν μάθει ακόμα να διαχειρίζονται τις διαπροσωπικές σχέσεις και δεν έχει αναπτυχθεί και ο εγκέφαλός τους με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να διαχειριστούν και τα δικά τους συναισθήματα και τα συναισθήματα των άλλων, υπάρχουν τέτοιου είδους φαινόμενα. Προφανώς ενισχύονται από τα περιβάλλοντα. Δηλαδή, ένα σχολείο το οποίο. Δεν ενημερώνει, δεν ευαισθητοποιεί, με συγχωρείς. Και οικογένειες οι οποίες δεν μιλούν στα παιδιά τους για το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται σε ένα παιδί με ιδιαιτερότητες ή ακόμα και σε ένα παιδάκι το οποίο δεν έχει κάποια ιδιαιτερότητα, απλά αποφασίζεται να μπει στο στόχαστρο ως θύμα bullying. Θεωρώ ότι είναι θέμα παιδείας, κουλτούρας, συζήτησης και όχι κακίας των παιδιών.
0: Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτησή μας. Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα σύντομα, λίγο πιο νωρίς, ή να βάλουμε τα γουδάκια. Τι σε βολεύει από τα δύο? Ωραία, πάμε να κάνουμε και τα δύο και επιστρέφουμε για να τα πούμε όλα αναλυτικά με το Φώτη.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: είμαι εδώ με τον αγαπημένο μου φίλο, τον Φώτη τον Παπαναστασίου, που εκτιμώ πάρα πολύ, πέραν από την επιστημονική του δυνότητα και το χαρακτήρα του, και θέλω να το πω και δημόσια αυτό, είναι ένα υπέροχος άνθρωπος.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φώτη, λοιπόν, λέγαμε για τα παιδιά, τα οποία αντιμετωπίζουν και θέματα με μαθησιακές δυσκολίες. Αρχικά, αυτό το βιβλίο αφορά το δημοτικό.
1: Αφορά τον υπηαγωγείο.
0: Υπηαγωγείο
1: και προνήπιο. Γενικώς αφορά είναι για παιδιά 4 ετών και πάνω.
0: Α, μάλιστα.
1: Στην ουσία είναι ίσως από τα πρώτα βιβλία μου τα οποία δεν φτιάχτηκε για κάποια δυσκολία, όπως τα προηγούμενα για τον αυτισμό, για τις μαθησιακές δυσκολίες, για τη ΔΕΠΗ. Αφορά όλα τα παιδιά που βρίσκονται στην προσχολική ηλικία.
0: Μπορώ να το συμπληρώσω κι εγώ που είμαι κι εγώ σε μια άλλη προσχολική ηλικία. Μετασχολική ηλικία.
1: Και κι όσοι μένουν παιδιά σε αυτή την ηλικία.
0: Ναι.
1: 4 και πάνω. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός και έχει φτιαχτεί για να προετοιμάσει τα παιδιά για το μεγάλο σχολείο, για το δημοτικό σχολείο. Έχει μέσα ασκήσεις και δεξιότητες που θα πρέπει να έχει αναπτύξει ένα παιδί για να έχει φτάσει στο δημοτικό σχολείο, και αυτά δεν είναι τα γράμματα και αριθμοί, έτσι όπως πιστεύουμε.
0: Ποια είναι?
1: Είναι πολλές κοινωνικές δεξιότητες και ψυχοσυναισθηματικές που πρέπει να έχει αναπτύξει ένα παιδί. Γραφοκινητικές, να μπορεί να πιάνει σωστά το μολύβι, να μπορεί να ακολουθεί γραμμούλες αυτή την ηλικία και όχι γράμματα και αριθμούς, γιατί η φωνολογική του ενημερώτη μια δεξιότητα που αναπτύσσεται με την είσοδο του παιδιού στο δημοτικό σχολείο. Οπότε κακώς ξεκινάνε από την υπηαγωγία να τους μαθαίνουν γράμματα στα παιδιά. Η μνήμη τους, όλα τα είδη της μνήμης, έχει μέσα την οπτική, την ακολουθιόν, την εργασιακή, οποιαδήποτε μνήμη εμπλέκεται με το κομμάτι το μαθησιακό. Ανάπτυξη της φωνολογικής ενημερώτησης, όπως σου είπα πριν, οπτική επεξεργασία, ακουστική επεξεργασία. Έχει τα πάντα που πρέπει να έχει αναπτύξει ένα παιδί ως δεξιότητες μέχρι να φτάσει στο δημοτικό.
0: Πώς καταλαβαίνουμε ότι το παιδί μας δεν αναπτύσσει αυτές τις δεξιότητες, οπότε πρέπει να αρχίσουμε να ψάχνουμε τι συμβαίνει? Δηλαδή, βλέπω εδώ πέρα, έχει στο βιβλίο διάφορα.
1: Έχει ασκήσει, να πούμε καταρχάς.
0: Ναι. Πολύ και πολύ ωραία. Βλέπω εδώ βιβλίο ασκήσεων, έχει διάφορα φρούτα, διάφορα πράγματα και λέει: δείξε μου το μήλο, δείξε μου το μολύβι, τα κάνω κι εγώ. Δείξε μου τι θα φορούσες αν είχε κρύο. Να τα βλέπετε, κασκόλ. Δείξε μου τα κόκκινα φρούτα. Δείξε μου αυτό που είναι φρούτο και το τρώμε μόνο το καλοκαίρι, το καρπούζι. Πάρα πολύ όμορφο και πολύ ευχάριστο είναι.
1: Είσαι στην αντίληψη.
0: Ναι, γι' αυτό
1: στην
0: εκεί πήγα.
1: Ακουστική αντίληψη.
0: Πήγα στην ακουστική αντίληψη.
1: Και έχει γίνει μια πάρα πολύ ωραία εικονογράφηση από τη Νικολέτα Φιλιππίδη.
0: Πολύ ωραία, πολύ ευχάριστο.
1: Και επιλέξαμε τις εικόνες οι οποίες θυμίζουν παραμύθια περισσότερο για να είναι εκεί στα παιδιά. Οι γονείς λοιπόν μπορούν και με το συγκεκριμένο βιβλίο να το χρησιμοποιήσουν λίγο και αξιολογητικά, να δουν δηλαδή αν το παιδί τους τις έχει αναπτύξει αυτές τις δεξιότητες ή όχι. Αυτοί που είναι οι αρμόδιοι για να το εντοπίσουν είναι οι υπηαγωγοί. Ένας γονέας με πιθανότητα δεν οφείλει να έχει όλες αυτές τις γνώσεις για να δει αν το παιδί του έχει κατακτήσει τις δεξιότητες, αλλά κάποια πράγματα βασικά, τον έχει καθυστερήσει να μιλήσει, αν μπορεί να πιάσει σωστά το μαρκαδόρο να ζωγραφίσει, πόση ώρα κάθεται μόνο του να παίξει, αν μπορεί να κάνει παζλ, αν μπορεί να κάνει κατασκευές, μπορεί να το παρατηρήσουν και οι γονείς. Αλλά είναι σημαντικό και οι συνάδελφοι, οι υπηαγωγοί, να μπορούν να εντοπίσουν εγκαίρως τα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία, έτσι ώστε να ξεκινήσουν την πρώιμη παρέμβαση, που είναι ο χρυσός κανόνας στην ειδική αγωγή. Όσο νωρίτερα ξεκινήσει ένα παιδί την παρέμβαση, τόσο καλύτερα.
0: Πόσο έτοιμοι είναι και οι δάσκαλοι στο να αντιμετωπίζουν, είδαμε και πρόσφατα και πολύ άσχημα περιστατικά τα οποία συνέβησαν. Εγώ είμαι πάντα της άποψης ότι όταν επιλέγεις να κάνεις κάτι πρέπει να αντιλαμβάνεσαι και τα υπέρ και τα κατά αυτού που κάνεις, του πόσο δύσκολο είναι το κάθε επάγγελμα. Είναι ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Εγώ δηλαδή δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω, σας μιλάω ειλικρινά. Δεν υπήρχε περίπτωση. Έχω τελειώσει γαλλική φιλολογία, αλλά δηλαδή ούτε στα μεγαλύτερα παιδιά, σε κανένα παιδί, σε οποιαδήποτε ηλικία. Στη μητέρα μου, προσπαθώ να τη εξηγήσω κάτι και πιάνω τα νεύρα μου, πόσο μάλλον σε ένα παιδάκι το οποίο είναι μωρό. Πόσο εύκολο λοιπόν είναι, και μήπως χρειάζεται και μια παραπάνω εκπαίδευση πέραν από το κομμάτι το πανεπιστημιακό? Να υπάρχει κάτι σε υποστήριξη ψυχολογική? Δεν θα πρέπει να υπάρχουν όλα αυτά στους ανθρώπους τους οποίους έχουν στην ευθύνη τους παιδικές ψυχές?
1: Προφανώς θα έπρεπε να υπάρχει και ψυχιατρική αξιολόγηση των ανθρώπων που βρίσκονται κοντά σε παιδιά.
0: Σωστό.
1: Όπως και σε ηλικιωμένους, αλλά μιας και μιλάμε για τα παιδιά.
0: Πολύ σωστό, και τα παιδιά μεγάλα.
1: Υπάρχει μια σωστή ψυχιατρική αξιολόγηση και προφανώς μετά ψυχολογική υποστήριξη, γιατί είναι ένα επάγγελμα, όπως είπες και εσύ, αρκετά δύσκολο. Μπορεί να φαίνεται ότι ασχολούνται με τα παιδιά, του ασχολούμαστε με τα παιδιά, ότι παίζουμε.
0: Ναι, τα παιδάκια τη γλυκά.
1: Ακριβώς, ναι. Αλλά είναι ένα δύσκολο επάγγελμα. Έχεις να διαχειριστείς και γονείς, έχεις να διαχειριστείς και συναδέλφους και τα παιδιά κυρίως.
0: Που
1: σημαντικό.
0: Είναι όλα μαζί, δεν είναι ένα-δύο παιδάκια στο σπίτι και δυσκολεύεσαι.
1: Πόσο άλλο,
0: 15,
1: 25,
0: 25 είναι μεγάλη τάξη.
1: Μέσα σε μια σχολική τάξη. Οπότε είναι σημαντικό και οι συνάδελφοι να έχουν την ανάλογη ψυχολογική υποστήριξη. Προφανώς και μια καλύτερη, θα έλεγα, εκπαίδευση από το πανεπιστήμιο όσον αφορά θέματα ειδικής παιδικής αγωγής. Δυστυχώς τα τμήματα γενικής εκπαίδευσης δεν έχουν τόση μεγάλη εμβάθυνση στο κομμάτι της ειδικής αγωγής. Το θεωρούν λίγο παρακλάδι της εκπαίδευσης, ενώ στην ουσία είναι ο κορμός της εκπαίδευσης. Αν σκεφτούμε πόσα ποσοστά έχουμε σε αυτισμό, σε μαθησιακές, σε συναισθηματικές δυσκολίες, πλέον μιλάμε για το μεγαλύτερο αριθμό παιδιών μέσα στην τάξη και όχι για το μικρότερο αριθμό, έτσι όπως πιστεύουμε. Οπότε οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι καταρτισμένοι για το πώς θα διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις.
0: Είσαι της άποψης ότι ένα παιδί το οποίο δεν έχει ιδιαίτερα σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες θα πρέπει να πηγαίνει σε ειδικό σχολείο ή μπορεί να μέσα από την υποστήριξη να μπορέσει να παραμείνει σε ένα δημόσιο ιδιωτικό αλλά σχολείο το οποίο δεν είναι ειδικής αγωγής?
1: Θα σου πω ότι γενικώς δεν μου αρέσουν να ξεχωρίζονται τα σχολεία και να ξεχωρίζονται και τα παιδιά.
0: Πολύ σωστό.
1: Ιδανικά θα ήθελα ένα σχολείο για όλα τα παιδιά με ανάλογες ειδικότητες προφανώς, γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμα τα ελληνικά σχολεία να δεχτούν όλα τα παιδιά μέσα, με ανάλογες ειδικότητες, με ανάλογες κτηριακές εγκαταστάσεις, με ανάλογο υλικό και να βρίσκονται.
0: Και με δασκάλους παντού.
1: Ακριβώς.
0: Και καθηγητές παντού.
1: Και να βρίσκονται όλα τα παιδιά μαζί και να μπορούν να δουλεύουν σε διαφορετικές ταχύτητες με τον ίδιο στόχο και να υπάρχει αυτή η ενσωμάτωση και η συμπερίληψη που θέλουμε. Τα παιδιά
0: στο
1: τώρα,
0: εξωτερικό, τι γίνεται?
1: Στο εξωτερικό. Μην νομίζω ότι είμαστε σε μια χειρότερη κατάσταση. Θεωρώ ότι σε αρκετά θέματα είμαστε πολύ καλύτερα από το εξωτερικό, έτσι όπως θεωρούν πάρα πολλοί γονείς. Γιατί εμένα έρχονται πάρα πολλοί γονείς και από Βρυξέλλες και από Γερμανία, που Γερμανία είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα στο εκπαιδευτικό κομμάτι, που έχω τα παιδιά τους, και μου λένε ότι ακόμα και για μια απλή ΔΕΠΗ συνήθως συστήνουν διαφορετική δομή στη Γερμανία. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό όπως για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως είπες, όπως είναι η δυσλεξία ή η ΔΕΠΗ. Αυτά τα παιδιά βρίσκονται σε γενικά σχολεία. Τα ειδικά σχολεία σε εμάς είναι παιδιά τα οποία έχουν σύνδρομα, όπως είναι τα σύνδρομα Down, πολύ βαριά νοητική αναπηρία, πολύ επίπεδο 3 αυτισμός. Βλέπουμε δηλαδή περιπτώσεις οι οποίες είναι τα παιδιά τα οποία είναι χαμηλά σε λειτουργικότητα, αν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τον όρο, που δεν είναι δόκιμος. Ενώ στα γενικά σχολεία θα δούμε τα παιδιά με πιο ήπιες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Όση ώρα μιλάς, σκέφτομαι μια περίπτωση πριν από λίγες μέρες που συζήταγα με τη μητέρα ενός παιδιού που είχε πρόβλημα στο σχολείο με ένα άλλο παιδάκι, το οποίο επειδή οι γονείς του πέρανε μια δύσκολη κατάσταση στο σπίτι προσωπική, κάπως έχει βγει μια επιθετικότητα, πειράζει όλα τα υπόλοιπα παιδάκια, είναι ιδιαίτερα επιθετικό. Ένας γονιός, ο οποίος μας ακούει και που αντιμετωπίζει στο σχολείο μια παρόμοια κατάσταση. Δηλαδή, είναι ένα παιδάκι το οποίο είναι πιο επιθετικό. Και μπορεί να φέρεται άσχημα και στο δικό του παιδάκι. Το αυτό το δάγκωσε σε αυτή το ένα το δικό μου. Δηλαδή, είχαμε συζητήσει και δεν ξέραν τι να κάνουν. Και πάνω στη συζήτηση ούτε εγώ ήξερα, γιατί δεν γνωρίζεις εκπαιδευτικά τι πρέπει να κάνεις. Τι θα τους συμβούλευες?
1: Αρχικά κατανοώ πλήρως το άγχος τους ότι θα πάθει κάτι το παιδί τους, ότι από το παιδί το οποίο έχει μια επιθετική συμπεριφορά.
0: Ναι, δεν παθαίνει.
1: Δεν θα πάθει κάτι. Καλά, καμιά δεν μιλάμε για ακραίες περιπτώσεις.
0: Καμιά φορά
1: έτσι.
0: Μπορεί να γίνει και ένα τύχημα πάνω στην
1: προφανώς,
0: πίεση και στη αυτό.
1: Προφανώς. Εκεί θα πρέπει να συζητήσουν με το σχολείο, γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε ότι και το παιδί το οποίο αυτό βγάζει την επιθετική συμπεριφορά φωνάζει. Φωνάζει ότι κάτι συμβαίνει μέσα, το φωνάζει ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν ξέρει αυτό που του συμβαίνει, πώς να το διαχειριστεί. Και θέλει ένα αγκάλιασμα από όλους μας. Το να το στοχοποιήσουμε, να το βάλουμε στην άκρη, να το μαλώσουμε, να το τιμωρήσουμε, μόνο και μόνο για να προστατεύσουμε το δικό μας παιδί, θα δούμε ότι στο μέλλον αυτός ο άνθρωπος θα δυσκολευτεί στην κοινωνία γενικότερα. Οπότε μπορεί να το γλιτώσουμε στο σχολείο, θα το βάλουμε στην κοινωνία αργότερα. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε και οφείλουν να κάνουν τα σχολεία είναι να παραδίδουν στην κοινωνία υγιείς ψυχικά ενήλικες. Και θα πρέπει να σκύβουμε πάνω από τα παιδιά τα οποία έχουν δυσκολίες. Δεν θα πρέπει να τα βάζουμε στο περιθώριο. Και πάλι λέγοντας, κατονώντας πλήρως το άγχος και το στρες του γονέα, μήπως το παιδί του τραυματιστεί και ψυχολογικά και συναισθηματικά και θα αναπτύξει φοβίες από ένα τέτοιο.
0: Γιατί έχουμε δει να μην θέλει να πάει ένα παιδί στο σχολείο, γιατί αντιμετωπίζει περίεργα πράγματα στο όλα αυτά τα οποία
1: προφανώς.
0: Γιατί από τη μία, όπως λες πολύ σωστά, πρέπει να βοηθήσουμε, να υποστηρίξουμε τον άνθρωπο που πραγματικά δείχνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και συμπεριφέρεται έτσι. Αλλά από την άλλη, θα σου πω και εγώ, το παιδί το δικό μου θα πάει το δικό μου. Ψυχολογικά, άμα πηγαίνετε κάθε μέρα το δαγκώνετε αυτή.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό θα πρέπει να παρέμβει όλη η σχολική μονάδα και δεν είναι αυτό κάτι το οποίο θα έρθει μόνο από έναν γονέα. Σημαντικό είναι να εξηγήσουμε στο παιδί μας ότι τους πιθανούς λόγους που το κάνει το άλλο το παιδί, ώστε να μην το πάρει ότι είναι κάτι προσωπικό. Μάλιστα. Ότι αυτός έχει μια διαφορετικότητα και έχει μπει στο στόχο του άλλου παιδιού. Και θεωρώ ότι αν μαλακώσει και το μέσο του δικού μας παιδιού, ίσως να μην τραυματιστεί τόσο εύκολα ψυχικά τουλάχιστον και συναισθηματικά.
0: Και ίσως και να υπάρχει και ένας τρόπος πολλές φορές. Όπου δεν πιάνεις πολλές μύγες, λέει, με το ξύδι, τις πιάνεις με το μέλι. Κάποιες φορές ακόμα και αυτή την θαλπορή και την ανάγκη για επικοινωνία που μπορεί να μην τη βρίσκει στο σπίτι του, αν καταφέρει να τη βρει στο σχολείο, μπορεί με αυτόν τον τρόπο να λυθούν και τα θέματα. Αλλά ξαναλέω, αν είσαι έξω από το χορό, πολλά τραγούδια λες, οπότε δεν ξέρω τι θα
1: ακριβώς,
0: γίνει.
1: Ακριβώς. Δεν έχει την ίδια ψυχική και συναισθηματική ηρεμία όταν σου έρχεται το παιδί δαγκωμένο στο αυτί, έτσι όπως μου περιγράφεις.
0: Και συνεχώς.
1: Ακριβώς. Το να μην πάρεις στο σχολείο, κάνεις φασαρία. Σου λέω, είναι όλα απόλυτα κατανοητά και σε πρώτο βαθμό ίσως όλοι έτσι να αντιδρούσαν. Να, έτσι, ναι, δεν το συζητώ. Ναι. Σε ένα δεύτερο βαθμό όμως θα πρέπει λίγο να σκεφτούμε ότι είναι ένας μαθητής του παιδιού μας, είναι ένα παιδί που ίσως έχει
0: είναι
1: μια
0: παιδί,
1: ανάγκη. Και θα πρέπει να μιλήσουμε με το σχολείο το πώς θα προστατευτεί το δικό μας παιδί, αλλά κυρίως και τι ενέργειες θα γίνουν για να προστατεύσει το άλλο παιδί, γιατί στη θέση του άλλου παιδιού μπορεί να βρεθεί το δικό μας παιδί αργότερα.
0: Όταν βλέπουμε ότι κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες, μιλάμε και στους γονείς. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, οι γονείς δεν βοηθούν να λυθεί το θέμα και το πρόβλημα. Εκεί πάλι τι γίνεται?
1: Ενώντας ως σχολικό πλαίσιο ή ως γονέας?
0: Και τα δύο.
1: Λοιπόν, ως σχολικό πλαίσιο πρέπει να ξέρουν προφανώς και οι γονείς ότι ένας γονέας είναι λίγο δύσκολο πολλές φορές να αποδεχτεί ότι το παιδί του έχει μία παραβατική συμπεριφορά ή μία
0: το πεντάχρονο,
1: μια διαφορετικότητα μέσα στο σχολείο, να, ακόμα και αν το έχουν δει οι γονείς. Οι γονείς, όταν τους ανακοινώνεται ότι το παιδί τους δεν είναι το τέλειο παιδί που ίσως είχαν στο μυαλό τους, και να πούμε ότι δεν υπάρχει τέλειο παιδί, όπως δεν υπάρχει και τέλειος γονέας, περνούν τα στάδια του πένθους. Και ένα από αυτά τα στάδια είναι η άρνηση. Το να μην θέλουν να αποδεχτούν ότι αυτό το κάνει το δικό τους παιδί. Οπότε και το σχολείο θα πρέπει να ξέρει ότι έχει απέναντι του έναν γονέα ο οποίος έχει βάλει αντιστάσεις, και θα πρέπει να παρέμβουν ειδικοί, όπως είναι οι σχολικοί ψυχολόγοι, που ξέρουν τεχνικές για τη συμβουλευτική γονέων, για να μπορέσουν να τους φέρουν πολύ πιο γρήγορα στην αποδοχή και να το διαχειριστούν. Και οι υπόλοιποι γονείς θα πρέπει να μην μαλώνουν μαζί τους. Με συγχωρείς, είναι και πρωί.
0: Ναι.
1: Να μην μαλώνουν μαζί τους, γιατί δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή, όταν πηγαίνεις στο σχολείο και να τσακώνεσαι με τους άλλους γονείς των παιδιών,
0: ναι,
1: δεν ωφελεί πουθενά.
0: Και δεν οδηγεί, όπως το λες πολύ σωστά.
1: Θα πρέπει να δώσουν το χρόνο στους αρμόδιους φορείς να δράσουν σωστά.
0: Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: είμαστε, επιστρέψαμε, Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ρέστης Παπάς. Εδώ στο στούντιο, στο ραδιοθάλαμο, μόνος παθαίνω όταν εδώ από τις 6 το πρωί να περιμένει να βγάλει εκπομπή. Δεν το συζητώ. Μαζί μας είναι ο Φώτης Παπαναστασίου, ειδικός παιδαγωγός. Στείλτε μας καλά μήνυμα όσοι είστε ξύπνοι γυρνώντας από τη διασκέδαση, γιατί δεν πιστεύω ότι έχετε ξυπνήσει 6 το πρωί. Νομίζω ότι μπράβο σας, θα σας πω αν έχετε ξυπνήσει. 6-9-47-9-89-9-89 είναι ο ρυθμός Viber. Ο Νέρ Παπάκι alfaradio989.gr είναι το email μας και μας ακούτε ζωντανά από το www.alfaradio989.gr. Να πω εδώ ότι ο Κώστας, έχω την εντύπωση ότι σηκώθηκε, βάλε ξυπνητήρι, είπε καλημέρα και μετά ξανακοιμήθηκε. Αυτή την εντύπωση έχω. Λέω εγώ τώρα.
1: Έκανε το χρέος του και ξανακοιμήθηκε.
0: Δεν ξέρω ποιος την ακούει αυτήν. Κάτσε να ξανακοιμηθώ. Έχω την εντύπωση, Κώστα μου, και επειδή δεν βλέπω να στέλνει να απαντάς, μάλλον εκεί το έχω πέσει μέσα, Κώστα μου. Σημασία έχει ότι βλέπεις μας αγαπάνε. Μας αγαπάνε και μας το δείχνουν. Χαλάλη σας. Δεν πειράζει. Λοιπόν, μιλάμε λοιπόν με το Φώτη και λέμε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη σχολική κοινότητα, στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, γενικότερα το τι γίνεται με το bullying, το τι γίνεται με τις οικογένειες. Πόσο δεν υπάρχει manual γονιού, το έχουμε ξαναπεί αυτό.
1: Θα ήταν εύκολο κάποιος όταν αποφάσισε να γίνει γονέας να έχει και το εγχειρίδιο.
0: Θα έπρεπε αρχικά να κάνει εξετάσεις όλων των ειδών. Δηλαδή θα έπρεπε να περνάει από σκανάρισμα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ούτε αυτό γίνεται, γιατί είναι μια ανάγκη βιολογική την οποία δεν μπορούμε να την. Α, να το σκαλέ. Θα μου πει τίποτα για το χωριό μου, λέει, είμαστε από το ίδιο χωριό. Εντάξει, Κώστα μου, συγγνώμη. Εντάξει, είπαμε και εμείς μια πονηράδα, είπαμε. Για πες με, Φώτη.
1: Είναι δύσκολο, γιατί το κάθε παιδί είναι μοναδικό, κάθε γονέας είναι μοναδικός. Ακόμα εγώ ξέρω ότι έχω γράψει και βιβλίο για τη γονεϊκότητα, το 365.
0: Τι δύσκολο.
1: Ναι, ναι, αρκετά δύσκολο. Ήταν από τα πιο δύσκολα.
0: Μα πολύ δύσκολο γενικώς.
1: Το έκανε και διαδραστικό για να μπορούν οι γονείς καθημερινά να το συμπληρώνουν και μέσα από οδηγίες να μπορούν να φτιάξουν ένα δικό τους βιβλίο.
0: Σήμερα θέλω να το αφήσω πιο πολλές ώρες στο σχολείο, το παιδάκι μου.
1: Κάπως έτσι. Και κυρίως με σκοπό να απενεχοποιήσουν το ότι θα πρέπει να είναι όλα τέλεια.
0: Αυτό είναι κάτι που επίσης το σκέφτομαι και το συζητάω. Καλημέρα να πω και στο Στέλιο, ο οποίος περιμένει τις 2.30 να μας ακούσει. Εντάξει, είπαμε. Να έχεις μια αναμονή κοινού, αλλά το παράκαλες και εσύ, Στέλιο μου. Μου κάνει πολλές φορές αρνητική εντύπωση και συγγνώμη που το λέω, δεν έχω παιδιά ακόμα. Έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή θα το πω κι εγώ. Που ακούω από γονείς, τώρα τελείωσε το σχολείο, θα τα έχουμε όλο το καλοκαίρι μαζί μας, τι θα κάνουμε. Ή 8 ώρα ξεκινάει πάλι το σχολείο, δόξα τω Θεώ Παναγία μου, θα φύγουν το σπίτι, θα πάνε στο σχολείο. Και σκέφτομαι ότι όταν δεν είναι κάποιος τόσο συνειδητοποιημένος για το τι τον περιμένει, γιατί είναι μια εντελώς αλλαγή ζωής, μια εντελώς διαφορετική κατάσταση πλέον. Πανέμορφη φυσικά για όλους μας, αλλά έχει τη δυσκολία του. Δεν θα έπρεπε λίγο αυτό να μην υπάρχει σαν λογική?
1: Κοίταξε να δεις.
0: Ή εγώ είμαι υπερβολική. Και θα το πηγαίνω και θα λέω πήγαινε παιδάκι.
1: Υπάρχει κάπου στη μέση αλήθεια. Όταν κάποιος, και θα σου πω αυτό που λες, ως ένα βαθμό έχεις ένα δίκιο. Δηλαδή κάποιος που αποφασίζει να γίνει γονέας θα πρέπει να καταλάβει ότι παίρνει τη μεγαλύτερη απόφαση της ζωής του. Ναι. Δηλαδή είναι ένα γεγονός το οποίο
0: δεν
1: θα σου αλλάξει.
0: Αυτό.
1: Δεν αλλάζει και θα σου αλλάξει για πάντα τη ζωή. Θα σε κάνει έναν άλλο διαφορετικό άνθρωπο. Και το κάθε παιδί που θα έρχεται στην οικογένεια θα σε διαφοροποιεί και θα σε εξελίσσει. Οπότε είναι σημαντικό αυτό να γίνεται πάρα πολύ συνειδητά και με απόφαση να πραγματικά να αφιερώσει τη ζωή σου σε κάποιους άλλους ανθρώπους που είναι τα παιδιά σου. Απ' την άλλη, δεν θα πρέπει να τους στερήσουμε και στους γονείς το δικαίωμα κάποιες φορές να εκφράσουν το παράπονο τους. Γιατί όπως κουραζόμαστε και εμείς που ασχολούμαστε με παιδιά κάποιες φορές, έτσι και οι γονείς που είναι όλη μέρα με τα παιδιά τους, ακόμα και αν είναι πραγματικά και να τα αγαπάνε, έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν λίγο το παράπονο τους και να πούνε ότι.
0: Απλά εσύ μπορεί να πεις, παιδάκι μου, το παιδί αυτό, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο, επειδή δεν ξέρω αν επιτρέπεται, δεν ξέρω αν δεοντολογικά επιτρέπεται, δεν θα το αναλάβω. Ενώ ο γονιός δεν μπορεί να πει δεν θα το αναλάβω, θα το έχει σπίτι, μετά θέλει, δεν θέλει, κατάλαβες.
1: Ναι, το κατανοώ. Προφανώς, αν μιλάμε για παιδί που έχει αρκετές δυσκολίες συμπεριφορικές, εγώ θα σου πω το ξέρεις ως άνθρωπος, challenge θα το αναλάμβανε 100% τις πιο δύσκολες περιπτώσεις.
0: Εμείς.
1: Ακριβώς.
0: Για τα δύσκολα.
1: Οπότε θα πρέπει και οι γονείς, ακόμη και όταν λένε ότι πω θα ξεκινήσει το σχολείο, να ηρεμήσουμε, να ησυχάσουμε. Εγώ βλέπω μια αγάπη από πίσω. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας γονιός δεν αγαπάει το παιδί του.
0: Προφανώς.
1: Ή ανυπομονή να το διώξει. διώξει από το, από το σπίτι.
0: Σωστό.
1: Απλώς πολλές φορές το λένε και χαριτολογώντας αυτή την περίοδο.
0: Ναι. Να το ακούω συνέχεια.
1: Όπως το λένε και οι εκπαιδευτικοί που ανεβάζουν πολλά βιντεάκια που πόσο χαρούμενοι είναι οι εκπαιδευτικοί το καλοκαίρι και τι τραβάνε οι γονείς αντίστοιχα. Έτσι λοιπόν, θεωρώ και ότι οι γονείς πραγματικά τα αγαπάνε τα παιδιά τους και έχουν και το δικαίωμα να πούνε ότι κουράστηκαν. Δεν θα πρέπει να τους δημιουργούμε ενοχές. Είναι κάτι δύσκολο. Είναι κάτι το οποίο πολλές φορές όταν έχουμε και άλλες δυσκολίες όπως είναι η δουλειά, όπως είναι.
0: Προβλήματα τα οικονομικά.
1: Οι συζυγικές σχέσεις, τα οικονομικά προβλήματα, όπως πολλές φορές λες, έχουν το δικαίωμα να πούν ουφ, δεν αντέχω.
0: Άντε, καλά, ας μείνει λίγο παραπάνω.
1: Γιατί είναι λογικό να κατεβάσουν λίγο ταχύτητες, να πούν το παράπονό τους και μετά ξανασηκώνουν μανίκια και ξαναξεκινάνε πάλι.
0: Πώς διαχειρίζεται ένας γονιός την γνώση ότι ένα παιδί, το παιδί του είναι στο φάσμα του αυτισμού, είναι με ένα παραπάνω πρόβλημα το οποίο μπορεί να το ακολουθεί, εφόρου ζωής. Πώς γίνεται αυτή η διαχείριση και τι γίνεται μέσα του και έξω του σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Το πρώτο που έτσι θα σου πω από εμπειρία, που βλέπω από τους γονείς που τους γίνεται η ανακοίνωση ότι το παιδί τους μπορεί να βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού ή με οποιαδήποτε άλλη ειδική εκπαιδευτική ανάγκη, αλλά κυρίως με το κομμάτι του φάσματος του αυτισμού, ακόμη υπάρχει έτσι ένα ταμπού στην Ελλάδα, οπότε πολύ σωστά το αναφέρεις. Περνάει ένα διάστημα το οποίο δεν το λένε ούτε στο στενό οικογενειακό περιβάλλον.
0: Βέβαια.
1: Το πώς θα το πούμε, το πώς θα το διαχειριστούμε, μήπως δεν πάμε σε αυτή τη γιορτή, σε αυτά τα γενέθλια, σε αυτό το πάρτι, για να μην καταλάβει κάποιος κάτι. Οπότε αρχικά αρχίζουν και απομονώνονται και είναι σημαντικό να βρεθούν με ανθρώπους, θεραπευτές, που πραγματικά θα τους βοηθήσουν να το αποδεχτούν, να το διαχειριστούν και να καταλάβουν ότι οποιαδήποτε δυσκολία έχει το παιδί τους, έχει σίγουρα άπειρα καλά, άπειρες δυνατότητες και θα πρέπει να τις εντοπίσουν και να τις ενισχύσουν, όχι απλώς για να τους χρυσώσουν το χάπι, να τους πούνε βρίσκεται στο φάσμα, αλλά κοίτα τι ωραία μπορεί να κάνει και αυτό και αυτό. Από τα δυνατά σημεία του παιδιού ξεκινάμε και εμείς την παρέμβαση. Και αυτό που λέω πάντα ότι στους συναδέλφους που υποπτεύω, όταν μου λένε πως μπορεί να γίνει ένας καλός θεραπευτής και κυρίως στο κομμάτι του αξιολογητικού, τους λέω ότι να μπορείς να εντοπίσεις τα καλά και τα ωραία και τα πλεονεκτήματα των παιδιών. Τις δυσκολίες τις έχουν εντοπίσει και οι γονείς πριν έρθουν σε εμάς και οι εκπαιδευτικοί. Οπότε το να έρθουν στο γραφείο μου και να τους ξαναπώ πάλι με μια έτσι πιο επιστημονική ορολογία αυτό που έχουν εντοπίσει, δεν αλλάζει κάτι. Περιμένουν από μένα να ακούσουν και τι μπορεί να κάνει αυτό το παιδί. Και είναι σημαντικό ένας θεραπευτής να μπορεί να το εντοπίσει. Άρα λοιπόν θέλουν μια ομάδα, θέλουν μια πλαισίωση όπου δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους. Να μπορέσουν να το διαχειριστούν όλο αυτό, θα πρέπει να κατανοήσουν ότι σε αυτό το δρόμο, σε αυτόν τον αγώνα, θα πρέπει να είναι συνθεραπευτές. Θα πρέπει να εκπαιδευτούν, θα πρέπει να μπουν σε συμβουλευτική γονέων για να μπορέσουν να διαχειριστούν όλα όσα έρχονται. Το οποίο δεν είναι μόνο άσχημα.
0: Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά με σύνδρομο Down.
1: Ναι. Με οποιαδήποτε διαφορετικότητα. Ακόμα και για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, που είναι κάτι
0: που
1: πολύ
0: απλό.
1: Που έχουν πάρα πολλά παιδάκια, ακόμη και παιδιά με ΔΕΠ, το οποίο είναι συμπεριφορική εκτός από αναπτυξιακή διαταραχή.
0: Και πια είναι, έχει γίνει, έχουμε καταλάβει ότι έχουμε τα 3/5 των ανθρώπων. Έχουμε, λέω, γιατί και εγώ πρέπει να έχω. Δεν μπορεί να μην έχω. Δεν μπορεί, δεν το πιστεύω.
1: Στο τέλος θα κάνουμε στο τέλος και θα σου πω.
0: Ωραία.
1: Αύριο θα ξέρεις την εκπομπή.
0: Πόση ώρα χρειάζεται να το κάνουμε, μπορεί να το κάνουμε live.
1: Μια μισή ωρίτσα.
0: Έχει πολύ ώρα. Αύριο. Θα σου πω αύριο. Εγώ πιστεύω ότι έχω. Θα μου πει και Φώτης βέβαια.
1: Άρα λοιπόν θέλουν δύναμη και θέλουν σωστούς θεραπευτές δίπλα τους.
0: Η κοινωνία είναι η ελληνική, επειδή βλέπουμε ότι όπως είπες είναι ακόμα και ταμπού στο να το ανακοινώσεις και στο προσωπικό, στο περιβάλλον σου, είναι έτοιμη από εδώ και πέρα, από σήμερα και μετά που συζητάμε? Έχω διαβάσει και νομίζω ότι ισχύει αυτό, ότι τα παιδιά τα οποία έχουν μια παραπάνω μαθησιακή δυσκολία, μιλάω και για περιπτώσεις όπως είπαμε και για το σύνδρομο Down, αλλά και για τα υπόλοιπα που συζητάμε νωρίτερα, το πρόβλημα το οποίο μπορεί να δημιουργείται μέσα από την συμπεριφορά κάπως σαν να εξισορροπείται από τον τρόπο με τον οποίο αγαπούν και δίνουν αγάπη στους γονείς και τρυφερότητα. Με αυτή η σύνδεση δηλαδή ίσως είναι ακόμα πιο στενή.
1: Θα σου πω ότι τώρα το Σεπτέμβριο φέτος έκλεισε 20 χρόνια στο επάγγελμα.
0: Παππού, 25 χρονών, πότε ξεκινήσατε και είμαστε από τα 5, από το τότε εμπειρογείο.
1: Έκλεισε 20 χρόνια και αυτά τα 20 χρόνια, γιατί ασχολούμαι αποκλειστικά με παιδιά με δυσκολίες, έχω πάρει μόνο αγάπη. Τίποτα άλλο.
0: Α, τι όμορφο είναι αυτό που
1: λες. Έχω πάρει μόνο αγάπη.
0: Τι όμορφο.
1: Οπότε, όχι απλά εξισορροπείται, νομίζω ότι το υπερβαίνει. Η αγάπη που θα σου δώσουν, αν πραγματικά νιώσουν ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος το αποδέχεσαι, δεν είσαι εκεί για να τα κρίνεις, ότι καταλάβουν ότι πραγματικά θες να τα βοηθήσεις, πραγματικά είναι συγκλονιστική η αγάπη που θα πάρεις. Πολλές φορές μου λένε, απασχολήσουμε παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα, σε χτυπάνε, δεν ξέρω τι εντύπωση έχει ο κόσμος εκεί έξω.
0: Ναι. Δεν έχουν επιθετικότητα.
1: Όχι όλα τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα. Καθόλου. Mm. Ένα μικρό ποσοστό.
0: Μικρό ποσοστό.
1: Ένα μικρό ποσοστό.
0: Το ποσοστό το οποίο βλέπουμε ότι έχει επιθετικότητα μπορεί να αυξάνεται ανάλογα με το πώς τους συμπεριφέρονται μέσα στο σπίτι.
1: Προφανώς. Και το σχολείο και το σπίτι που είναι τα δύο βασικά περιβάλλοντα που μεγαλώνει το παιδί επηρεάζουν τη συχνότητα.
0: Αυτή η υπερκινητικότητα πώς μπορεί να ελεγχθεί. Γιατί υπάρχει υπερκινητικότητα.
1: Η υπερκινητικότητα, να πούμε ότι και η παρορμητικότητα στα παιδιά με ΔΕ, επίσης, ακόμα και στα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα, ότι φθήνει μεγαλώνοντας. Δηλαδή, γι' αυτό βλέπουμε ότι οι ενήλικες δεν έχουν τόσο έντονη υπερκινητικότητα ή παρορμητικότητα, όχι ότι δεν έχουν τόσο έντονη, όσο θα έχει ένα 7χρονο, ένα 8χρονο παιδί. Μπαίνοντας στην εφηβεία, αμβλύνεται η υπερκινητικότητα. Ωστόσο, είναι και αποτέλεσμα δυσκολιών στις επιτελικές λειτουργίες. Είναι κάποιες διεργασίες του εγκεφάλου που εκεί παρεμβαίνουμε ειδικοί, για να μπορέσει το παιδί να ελέγξει αυτή τη συμπεριφορά. Και φτάνει σε επίπεδο που μπορεί να την ελέγξει εξαιρετικά. Αν βρεθεί και σε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο στο σχολείο, έτσι. Ανακατονίζουμε ότι ένα παιδάκι που με ΔΕΠΗ, παραδείγματος χάρη, θα έχει την ανάγκη περισσότερες φορές να σηκωθεί και να βγει έξω μέσα στην τάξη, ακόμα και αν κάνουμε την τέλεια παρέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα πρέπει να το έχουν κατά νου οι.
0: Και να το επιτρέπουν.
1: Και να το επιτρέπουν και να το αξιοποιούν. Δηλαδή, ας είναι το παιδί που μοιράζεται τετράδια.
0: Έτσι, πολύ δηλαδή, σωστό. Τι και ωραίο.
1: Ας είναι το παιδί που καθαρίζει τον πίνακα.
0: Ναι.
1: Ας έχει μια αρμοδιότητα.
0: Σήκω κοστάκι ακριβώς, να καθαρίζει τον πίνακα.
1: Να αξιοποιείται με ένα συγκεκριμένο.
0: Άμα σηκώνει συνέχεια καθαρίζει τον πίνακα, είναι ένα θέμα.
1: Προφανώς και γι' αυτό θέλει εκπαίδευση το παιδί.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε διάλειμμα. Ή τραγούδι, τι θες. Διάλειμμα και επιστρέφουμε να μιλήσουμε και με την κυρία Παπα-Νικολάου, την Έστερ. Τον κύριο Μωσιάδη τον βάλαμε για αύριο, γιατί είναι πολλή αζήτηση που έχουμε κάνει εδώ με το Φώτη, για να προλάβουμε να πούμε ακόμα περισσότερα. Και επιστρέφουμε, γιατί μας μένει λίγη ώρα και είναι πολύ πολύ ενδιαφέροντα όσο έχουμε να συζητήσουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνω. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Okay.
4: Okay, τι?
5: Okay, θα πάμε.
6: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με την αγαπητή κυρία Έστερ Παπα-Νικολάου, η οποία είναι πρόεδρος του μοντέλου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ελλάδος. Καλημέρα κύριε Παπα-Νικολάου, τι κάνετε, πώς είστε?
7: Καλημέρα σας, μια χαρά εσείς.
0: Μια χαρούλα, και βλέπουμε τα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα που κάνετε στο ΜΕΠ Ελλάς. Για πείτε μου λιγάκι, είναι μια προσπάθεια η οποία βοηθάει, εισάγει καινοτόμες δράσεις στο περιβάλλον και για τη συμπερίληψη. Για εξηγήστε μου τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο συζητάμε.
7: Καταρχήν είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς τι είναι το ΜΕΠ. Το ΜΕΠ είναι ένας συνδυασμός πολλών πραγμάτων, πολλών δράσεων, πολλών και ποικίλων γνωριμιών σε διεθνές επίπεδο. Στεγνά θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι είναι η Ευρωβουλή των Νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όμως φιλοξενεί και κράτη εκτός αυτής, όπως Αυστραλία, Αμερική, Μεγάλη Βρετανία. Αυτό λοιπόν είναι το μόνο συνέδριο που δεν έρχονται έτοιμα ψηφίσματα. Οι γενικές ολομέλειες γίνονται στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών. Οι επίσημες συναντήσεις των πρεσβειών είναι μια άλλη δράση και είναι και το μόνο με εθνικές αποστολές. Πέρα από αυτά όμως, είναι ένα πολιτιστικό και κοινωνικό γεγονός με ποικίλες δράσεις. Εμείς τώρα στην Ελλάδα δημιουργούμε περιβαλλοντικές δράσεις. Στο συνέδριο που θα γίνει στη Ζάκυνθο την επόμενη εβδομάδα έχουμε κανονίσει δράση δεντροφύτευσης. Και η συμπερίληψη για μας σαφώς δεν είναι μία λέξη σε ένα φυλάδιο. Η συμπερίληψη έχει να κάνει όχι μόνο με το να δίνουμε την ευκαιρία σε άτομα από όλη τη χώρα να συμμετάσχουν, όπως και ο MEP Europe ολόκληρος έχει αυτή την οτροπία άλλωστε, αλλά η Ελλάδα για πρώτη φορά κάνει κίνηση να συμπεριλάβει παιδιά που στερούνται της όρασής τους, και ελπίζουμε ότι θα ακολουθήσει και η Ευρώπη το παράδειγμα της χώρας μας.
0: Μπράβο, εξαιρετικό. Μπράβο σας. Φοβερή προσπάθεια αυτή. Και για εξηγήστε μου λοιπόν πώς ακριβώς, πώς κινείστε ακριβώς, πώς γίνεται ακριβώς η διαδικασία.
7: Η διαδικασία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό?
0: Αρχικά στο εξωτερικό και πώς θα το εισάγουμε στην Ελλάδα.
7: Στην Ελλάδα έχει εισαχθεί με τον ΜΕΠ Ελλάς εδώ και 4 χρόνια. Ξεκινήσαμε τον ελληνικό οργανισμό με σκοπό να δώσουμε την ευκαιρία σε πολλά Ελληνόπουλα να συμμετάσχουν σε αυτό το εξαιρετικό συνέδριο, το οποίο έχει ένα τεράστιο κύρος στην Ευρώπη. Τα συνέδρια που έχουμε διοργανώσει το Διεθνές στην Αθήνα το 24 με 32 κράτη πρωτοφανή συμμετοχή στην ιστορία των 33 ετών του συνεδρίου, και το συνέδριο της Ζακύνθου την άλλη εβδομάδα φέρουν την αιγίδα της ίδιας της Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της κυρίας Μετσόλα. Αυτό φέρει την αιγίδα του Πρόεδρου της Βουλής των Ελλήνων, τη στήριξη των γραφείων του Ευρωκοινοβουλίου της Αθήνας, της Κομισιόν κτλ. Στην Ευρώπη η διαδικασία γίνεται ως εξής. Γίνονται εθνικά συνέδρια, από τα οποία οι εθνικοί συντονιστές διαλέγουν ποιοι θα εκπροσωπήσουν το κράτος στα συνέδρια της χρονιάς, στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η Κύπρος εκπαιδεύει, γιατί στην Κύπρο ο εθνικός συντονιστής είναι το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας. Η Κύπρος λοιπόν εκπαιδεύει, αφού στείλει προϋποθέσεις για το ποιους θέλει, πριν από κάθε συνέδριο. Η Ελλάδα έχει εισάγει ένα ολιστικό εκπαιδευτικό σύστημα στο ΜΕΠ, το οποίο έχει την φιλοδοξία, να το πω έτσι, να συμπληρώσει τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή αυτά που μαθαίνουν τα παιδιά μας στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Από εκεί και ύστερα, για μας είναι πολύ σημαντικό και δεν δεχόμαστε κανένα παιδί στον οργανισμό που δεν έχει ενσυναίσθηση, που δεν έχει το χαρακτήρα που απαιτούμε και, και τα χαρίσματα που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος όπως είναι το ήθος, ας πούμε.
0: Μπράβο, εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Μάλιστα, έχουμε και στο στούντιο σήμερα τον Φώτη του Παπαναστασίου, ο οποίος είναι ειδικός παιδαγωγός. Και με έναν τρόπο μοναδικό είναι αφιερωμένη όλη η εκπομπή στα παιδιά, όπως φαίνεται. Φώτη μου. Πού μπορούμε να μάθουμε πληροφορίες για το ΜΕΠ Ελλάς? Υπάρχει κάποιο site, κάπου που μπορούμε να μπούμε και να δούμε και για το συνέδριο περισσότερες πληροφορίες?
7: Υπάρχει το site ΜΕΠ Ελλάς, ναι, και όπως καταλαβαίνετε, επειδή οι νέοι ασχολούνται πολύ με το Instagram, εκεί ουσιαστικά ανεβάζουμε. Ναι. Οπότε μπορείτε να δείτε και από άλλα συνέδρια που έχουμε εκπροσωπήσει τη χώρα, ήδη σε 9 διεθνή και 4 περιφερειακά συνέδρια στην Ευρώπη. Τα παιδιά μας λαμβάνουν εξαιρετικές κριτικές. Μπορείτε να μάθετε και από τους ελληνικούς θεσμούς για την ποιότητα των παιδιών που έχουμε στον οργανισμό μας. Και από εκεί και πέρα τα μέσα είναι στην Ελλάδα λιγάκι, εδώ δεν έχουμε προβολή, η αλήθεια είναι, γιατί είναι ένας οργανισμός που διοικείται από παιδιά στην ουσία. Το board του οργανισμού δηλαδή είναι φοιτητές, για να καταλάβετε.
0: Εδώ το ακούστε τι θα κάνουμε για να έχουν προβολή τα παιδιά αυτά, ακούστε τι θα κάνουμε, και είναι κρίμα να το κλείσω τόσο γρήγορα, οπότε τι προτείνω. Να κανονίσουμε με τα παιδιά αυτά να έρθετε μια μέρα στο Ραδιοθάλαμο εδώ να μιλήσουμε, να αφιερώσουμε την εκπομπή σε αυτό, να είναι νέα παιδιά και να είστε και εσείς μαζί αν θέλετε, και να συζητήσουμε για αυτό το θέμα πιο αναλυτικά για να δούμε και εμείς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Είναι 8 με 14 Οκτωβρίου το συνέδριό σας στη Ζάκυνθο.
7: Το συνέδριο στη Ζάκυνθο, ναι, είναι 8 με 14 Οκτωβρίου.
0: Ωραία. Όταν με το καλό γυρίσετε και τελειώσετε λοιπόν, εδώ είμαστε ανοιχτά, σας περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Κύριε Παπα-Νικολάου μου, για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, να συνεχίσετε το εξαιρετικό σας έργο.
7: Να είστε καλά.
0: Χάρηκα πολύ.
7: Και
0: χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Μου στέλνουν μηνύματα σχετικά με τα θέματα τα οποία συζητάγαμε και νωρίτερα, Φώτη μου, και με την Κέπο Νικολάου τώρα, για το πόσο ευαίσθητο είναι το θέμα και πόσο σημαντικό. Με την πολύ μεγάλη εμπειρία σου, την οποία βλέπεις 20ετίας, τι είναι αυτά τα οποία πρέπει να αλλάξουμε σαν χώρα, σαν κοινωνία, σαν σχολικό σύστημα, τι πρέπει να αυτό που πρέπει να αλλάξει? Το πρώτο που μας είπες, το οποίο είναι πολύ σωστό, είναι να μην ξεχωρίζουν τα σχολεία. Αυτό πραγματικά το πιστεύω και έχεις δίκιο. Είναι δύσκολο βέβαια αυτό.
1: Είναι δύσκολο εγχείρημα και θέλει πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολλές προϋποθέσεις για να λειτουργήσει. Γιατί ακούγεται πάρα πολύ ρομαντικό, αλλά στην πράξη είναι αρκετά δύσκολο. Και όσοι έχουμε βρεθεί σε σχολεία ξέρουμε ότι δεν μπορεί να γίνει έτσι αυτός εγχείρημα. Αυτό που πρέπει να αλλάξει αρχικά από το σχολικό μας σύστημα είναι να αλλάξει λίγο ο στόχος του. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ γνωσιοκεντρικά τα σχολεία μας πλέον. Δηλαδή, προσπαθούμε μάλλον τα παιδιά να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα γίνεται. Τα προετοιμάζουμε από το νηπιαγωγείο για τις Πανελλήνιες.
0: Ναι, η άλλη δεν μου χρειάστηκε πουθενά.
1: Ως ένα περίεργο τρόπο. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γυρίσουμε λίγο προς την ψυχούλα τους, προς το συναίσθημά τους και από το πώς θα μάθουμε περισσότερα, να περάσουμε στο πώς ένιωσα όταν έμαθα. Και γι' αυτό πάντα λέω στους γονείς που κάνουμε τη συμβουλευτική γονέων, τους λέω ότι είναι σημαντικό όταν γυρνάει ένα παιδί από το σχολείο να μην τη ρωτάτε τι έμαθε σήμερα στο σχολείο, αλλά πώς ένιωσε σήμερα στο σχολείο.
0: Πώς πέρασες.
1: Και πώς ένιωσε. Ναι. Μαθαίνουμε μεγαλώντας να μην μιλάμε για τα συναισθήματά μας και βλέπουμε πώς σε τι κοινωνία ενηλίκων έχουμε καταλήξει. Και βλέποντας ότι τα παιδιά ξεκινώντας από μικρή ηλικία είναι εκφύσεως καλοί άνθρωποι. Εκφύσεως ναι, καλοί άνθρωποι, ναι. Με συνέστηση και ήθος, όπως ακούστηκε και πριν, όλα τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Και χωρίς αρτιστικές διαθέσεις, χωρίς τίποτα, γιατί έτσι ξεκινάει η ψυχούλα τους, καταλήγουμε οι ενήλικες να είμαστε έτσι όπως είμαστε. Άρα κάτι έχουμε κάνει λάθος ως κοινωνία και έχουμε χάσει τόσα πολύτιμα αγαθά με τα οποία γεννιόμαστε.
0: Μου λένε για το θέμα που συζητάμε και εδώ και ο Μελέτης και η Όλγα. Αυτό το σύστημα που ακούω συνέχεια, το φιλανδικό, το οποίο είναι τόσο πρωτοποριακό και ξεχωριστό και μοναδικό. Δεν ξέρω αν το έχεις παρακολουθήσει, φαντάζομαι θα το έχεις.
1: Το έχω.
0: Το βλέπεις να μπορούσε να έχει π.χ. στην ελληνική κοινωνία κάποιο είδους εφαρμογή ή είναι ανάλογα και με το ταπεραμέντο του κάθε λαού και ανάλογα με την γενικότερη εικόνα
1: έχει
0: που έχει.
1: Έχει να κάνει ξεκάθαρα και με την κουλτούρα. Δηλαδή, προφανώς το συγκεκριμένο φιλανδικό, σκανδιναβικό.
0: Είναι στους Σκανδιναβούς.
1: Ακριβώς. Ναι. Πρότυπο σχολείων. Μπορεί και λειτουργεί πάρα πολύ καλά με αυτούς τους γονείς.
0: Ναι. Πώς είναι αυτοί οι γονείς?
1: Προφανώς θα μπορούσε να προσαρμοστεί και στα δικά μας δεδομένα και στη δική μας κουλτούρα και να ξεφύγουμε από μία τάξη που είναι 2-45 λεπτά στη σειρά γλώσσα-γλώσσα, που θα πρέπει ένα παιδάκι να κάτσει μια μισή ώρα ακινητοποιημένο πραγματικά για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Οι Σκανδιναβοί ως γονείς, επειδή έχουν μεγαλώσει αρκετά χρόνια μέσα σε αυτή την κουλτούρα, έχουν ξεφύγει από τις τσάντες, τις γεμάτες βιβλία που βλέπεις κάτι μικροσκοπικά παιδάκια να κουβαλάνε στην πλάτη τους, κάτι τεράστιες. Ναι. Τσάντες, και έχουν ξεφύγει από το κομμάτι πώς θα μάθουμε περισσότερο γλώσσα, πώς θα μάθουμε περισσότερα μαθηματικά και προσπαθούν όλα αυτά να τα μάθουν στα παιδιά τους μέσω δραστηριοτήτων. Το παιδί, ο μόνος τρόπος και ο πιο εύκολος τρόπος για να μάθει είναι το παιχνίδι. Αυτό είναι το εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας. Και δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου μέσα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Μόνο στο διάλειμμα και είναι ελεύθερο. Δεν υπάρχει δομημένο παιχνίδι μέσα στο σχολείο, έτσι ώστε τα παιδιά
0: το άλλο
1: να μάθουν.
0: Στο φιλανδικό υπάρχει μέσα στο σχολείο.
1: Προφανώς και η εμπειρία. Το σημαντικότερο όλων, όσο και θεωρητικά να σου έλεγαν εσένα πώς να κάνεις αυτή την εκπομπή.
0: Ναι, άμα δεν
1: σε
0: την
1: ένα
0: έκανα,
1: βιβλίο. Θεωρώ ότι.
0: Σωστό.
1: Απέχει τεράστια πάρα πολύ από αυτό που κάνεις καθημερινά.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Όπως επίσης. Αυτή είναι μια άλλη κουβέντα που θα την ξανακάνουμε όταν ξανάρθεις, οπωσδήποτε, κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, να είμαστε καλά. Πόσο μεγάλη ευθύνη έχουμε οι γονείς, και ως θέλουμε να γίνουμε γονείς, στα παιδιά τα οποία ουσιαστικά δεν θέλουμε να τα αφήσουμε να ανεξοδοποιηθούν και να μεγαλώσουν και να φύγουν από την φτερούγα της μαμάς του σπιτιού.
1: Πιάνεις μια τεράστια
0: πολύ μεγάλο
1: κουβέντα,
0: θέμα. Ναι, γι' αυτό θέλει μια εκπομπή ολόκληρη.
1: Γιατί μιλάμε τώρα για τους γονείς όπως τους αποκαλούμε γονείς ελικόπτερα, για το σύνδρομο της άδειας φωλιάς που έχουν
0: πάρει. Είναι τα ελικόπτερα οι γονείς. Που έχει το από πάνω το ρονέλικα.
1: Ακριβώς. Είναι οι γονείς οι οποίοι κινούνται γύρω-γύρω από τα παιδιά τους, μόνιμα. μόνιμα συνέχεια. Και αυτό του λέμε γονείς ελικόπτερα, γιατί περιστρέφονται και αυτοπροσδιορίζονται μέσα από το παιδί του.
0: Αχού.
1: Είναι τεράστια κουβέντα.
0: Πότε θα ξανάθει. Το άλλο Σαββατοκύριακο τι κάνει. Αύριο. Αύριο θα ξανάθει, αύριο. Ξυπνά αύριο. Αλήθεια το λέω.
1: Λοιπόν, το άλλο Σαββατοκύριακο ίσως θα το δούμε. Να δεσμεύουμε ότι θα ξανάρθω.
0: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε.
1: Γιατί είναι τεράστιο θέμα και είναι και.
0: Και πολύ ενδιαφέρον.
1: Πολύ ενδιαφέρον και από εκεί ξεκινάνε τα πάντα για να δούμε τελικά και αν μας ανήκουν τα παιδιά μας. Έχω κάνει μια ομιλία στο TEDx. Αν τα παιδιά τελικά είναι των γονιών.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Είναι του αυτού τους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και της κοινωνίας.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό τι εγωισμό πρέπει να καταφέρεις να καταπνίξεις για να το αποδεχθείς.
1: Και πάντα αυτό.
0: Το γιώκα μου.
1: Με αυτό που ξεκίνησε έτσι και στο TEDx ήταν ότι ενώ λέμε αμαρτίες γονέων παιδεύωση τέκνα, για μένα ισχύει ότι αποθυμένα γονέων παιδεύωση τέκνα.
0: Αχ.
1: Οπότε πολλές φορές αυτό που βγάζουν οι γονείς τα αποθυμένα τους και προσπαθούν με τα χίλια ζόρια για το καλό του παιδιού τους και με έτσι πρόσχημα την αγάπη, πώς έχουν βγάλει τα παιδιά από το δικό τους δρόμο και από αυτό που πραγματικά ήθελε η ψυχολόγος. Αλλά είναι μια κουβέντα τεράστια.
0: Ναι, ναι. Μόλις σε σεζόν είναι. Δεν είναι καν για μια εκπομπή ακόμα.
1: Είναι μια ξεχωριστή κατηγορία αυτή οι γονείς. Και είναι σημαντικό ακούγοντάς μας μέσα από την εκπομπή να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους, να το διορθώσουν, να το
0: αλλάξουν. Πώς μπορεί αυτό όταν έχει χτιστεί και μια σχέση, γιατί αυτό καλό να το καταλάβεις όταν είναι 5 το παιδί. Όταν είναι 35. Είναι λίγο αργά.
1: Είναι λίγο αργά.
0: Δεν είναι ποτέ αργά, βέβαια κιόλας.
1: Ποτέ δεν είναι αργά, ακριβώς, αλλά εκεί μετά ξεφεύγει και από την ιδιότητα του γονέα και περνάει στα χέρια του ενήλικα για να μπορέσει.
0: Και του παιδιού του ίδιου.
1: Να διορθώσει. Που πλέον το παιδί που έχει γίνει ενήλικα, αυτό εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Να διορθώσει τα τραυματά του, γιατί πάντα αυτό που λέμε όλοι βρισκόμαστε στο χώρο θεραπευτές είναι ότι ως ένα βαθμό έχουν κάνει οι γονείς μας τα λάθη
0: φυσικά,
1: που έχουν κάνει προφανώς.
0: Εννοείται.
1: Αλλά από ένα σημείο και μετά πρέπει να σταματήσουμε να κατηγορούμε τους άλλους, να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας και να ζητήσουμε βοήθεια εμείς οι ίδιοι, γιατί πιθανότητα οι γονείς μας βρίσκονται σε μια ηλικία που δεν μπορούν να αλλάξουν κιόλας.
0: Μα δεν είναι μόνο δεν μπορούν να αλλάξουν, είναι αυτό που λες ότι είναι πολύ εύκολο να ρίχνουμε την ευθύνη σε κάποιον άλλον πάντα. Ακόμα πιο εύκολο να το ρίχνεις στους ανθρώπους τους οποίους είναι η σχέση δεδομένη.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε φταίει ο μπαμπάς που με έβαζε τότε να πηγαίνω, ξέρω εγώ. Ιατρική, ενώ εγώ ήθελα να γίνω ζωγράφος. Αλλά παρόλα αυτά, πάντα μπορεί να τα αλλάξει.
1: Πάντα μπορεί να τα αλλάξει και για μένα είναι η ηλικίωση δεν έρχεται στα 18.
0: Πότε έρχεται.
1: Έρχεται τη στιγμή που αποφασίσουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι αποκλειστικά εμείς για τη ζωή μας.
0: Αλλά ακόμα δεν έχω ενηλικιωθεί. Λοιπόν, τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Τέλεια. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου. 6 ώρα τα λέμε αύριο. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Η ώρα είναι ακριβώς 7. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Απέναντί μου, μάγος των πλήκτρων, ο Ρέστης Παπάς, που τα βλέπει πλέον όλα καθαρά. Έτσι, δηλαδή, μπήκε χρώμα στη ζωή του. Σιδερένιος, αγαπημένε μου, ο Ρέστη είχε εκεί ένα προβληματάκι, το οποίο μόνος του το δημιούργησε, γιατί δεν ασχολήθηκε με αυτό. Να τα λέμε όλα έτσι, ο Ρέστη μου. Δεν είναι. Δηλαδή, το άφηνες, πήγαινε, αφού έβλεπες, λες εντάξει, δεν πειράζει, αλλά τα μάτια μας χρειάζονται πολύ φροντίδα. Με αυτά τα μάτια, τι είναι τα μάτια? Στην πραγματικότητα είναι ο τρόπος της διάθλασης του φωτός στην ψυχή. Ό,τι βλέπεις νιώθεις. Κατάλαβες? Βέβαια δεν ξέρω αν είσαι και πολύ τυχερός τώρα που τα βλέπεις όλα. Τα βλέπεις όλα πεντακάθαρα. Ξεχαρβαλωμένα πεζοδρόμια, σκουπίδια,

με τοπικές βροχές, πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το απόγευμα στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική, 4 με 5 μποφόρ, τοπικά στο Ιόνιο θα αγγίξουν τα 6 και τα 8 με 9 στο Αιγαίο. Θέλει μια προσοχή. Μένα μ' αρέσει ο άνεμος, το ξέρετε. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά τους 27. Στην Αττική η θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 11 έως 24. Ο καιρός καλός είναι, φθινοπορεινός παιδιά, έτσι να μπαίνουμε σιγά σιγά και σε κλίμα, γιατί σκεφτόμουν το πρωί ότι Οκτώβρης πάει. 3 Οκτώβρη σήμερα, του σωτηρίου έτους 2026, πάει, θα περάσει η εβδομάδα νερό, άντε και η επόμενη, στη μεθεπόμενη έχουμε και μια αργία μεσοβδόμαδα, είναι 28η και μετά Νοέμβριος, δεν το λέω που είναι η γιορτή μου το Νοέμβριο, αλλά είμαστε μια ανάσα από τα Χριστούγεννα, δηλαδή σταδιακά μες τον Νοέμβριο θα αρχίσουμε να στολίζουμε, ευχόμαστε και ελπίζουμε να βλέπουμε τις γειτονιές μας όμορφες, καθαρές, στολισμένες με φωτάκια, να έχουμε χρήματα να ξεχυθούμε στην αγορά, να βοηθήσουμε την τοπική οικονομία, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ψωνίζουμε από τον τόπο μας, από τη γειτονιά μας, γιατί είναι και οι άνθρωποι που βλέπουμε καθημερινά και λέμε καλημέρα. Καταλαβαίνω την ανάγκη ορισμένων να τρέχουν εκεί στα μεγάλα εμπορικά κέντρα, κάντε το και αυτό, αλλά στηρίξτε και τη γειτονιά. Γιατί δεν θα κουραστώ να λέω ότι η ελληνική οικονομία σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, περίπου στο 90%, στηρίζεται αυτό που λέμε η ραχοκοκαλιά της, είναι οι μικρές, μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αν εμείς τους γυρίσουμε την πλάτη, δεν υπάρχει αύριο για αυτούς, συνεπώς δεν θα δούμε ποτέ αυξήσεις τιμών. Αυξήσεις τιμών, λέω, Παναγία μου. Με κυνηγάνε, πήγα στο σούπερ μάρκετ χθες. Α, ναι, θέλω να το πω και αυτό. Πήγα χθες στο σούπερ μάρκετ και είδα σε πάρα πολλά προϊόντα μειωμένες τιμές. Παίρνω συγκεκριμένα προϊόντα, εγώ τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Είδα σε πάρα πολλά από αυτά μειωμένες τιμές. Και όταν λέμε μειωμένες τιμές, εννοώ πάνω από 60 λεπτά έως και 1 ευρώ. Θα μου πεις, εντάξει, από εκεί που θα πλήρωνες 170 ευρώ, πλήρωσες 150. Είναι καλό? Όχι. Θα ήθελα ιδανικά να έχω πληρώσει 100. Αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και όποιος λέει κάτι άλλο, παίζει με τα νεύρα μας. Να μην πω με τι άλλο παίζει. Παίζει με τα νεύρα μας, λοιπόν. Έτσι όμορφα θα πάμε. Α, να πούμε χρόνια πολλά. Να πούμε στο Διονύση και στη Διονυσία. Σήμερα είναι του Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου. Συνήθως αυτή τη μέρα εκεί στην Αθήνα έχει και κάτι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έχει κάτι λιτανίες, κάτι. Είναι. Τα σχολεία έτσι κι αλλιώς είναι Σάββατο. Ωραία, μου, τι θέλεις τώρα? Είπαμε, η εργασία είναι εξαήμερη, όχι τα σχολεία. Δεν έχει φτάσει μέχρι εκεί. Περίμενε. Δεν νομίζω, μια χαρά είναι. Γιατί, τι θα κάνανε? Αν ήταν, ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι μόνο για τα σχολεία του κέντρου. Τα άλλα σχολεία θα ήταν κανονικά, άρα δεν πειράζει, εντάξει. Σαββάτο σήμερα, τώρα είναι λίγο και επίκαιρο το θέμα με τις θρησκείες, με το Άγιο Όρος, είναι, δηλαδή έχουν έρθει πολύ έντονα, μας έκατσε μια χαρά και η γιορτούλα, να, όσοι είναι να κατεβείτε προς το κέντρο, εκεί να έχετε στο νου σας ότι ενδεχομένως να ταλαιπωρηθείτε λίγο λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Δεν έχω δει κάποια ανάρτηση του Δήμου Αθηναίων. Τώρα, μάλλον είναι και απασχολημένος με το Σάντσεθ. Δεν μπορώ, θα τρελαθώ. Δεν αντέχω άλλο Σάντσεθ, παιδιά. Δεν μπορώ. Δηλαδή, έχουμε κάνει ήρωα έναν. Εντάξει. Και τη χώρα του μπορεί να είναι καλός. Αν και ξέρετε ότι δεν πέρασε το ψήφισμα που πήγε στο κοινοβούλιο του γιατί. Ας πούμε λύση του στεγαστικού, που στην πραγματικότητα δεν ήταν καμία λύση του στεγαστικού από αυτά που διάβασα από τα διεθνή πρακτορία, γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν ασχολούμαστε με αυτό που συμβαίνει στον κόσμο. Περισσότερο ασχολούμαστε τι είπε ο ένας πολιτικός στον άλλο πολιτικό, ποιος τάχωσε καλύτερα, ποιος είχε τις κορώνες του έτσι σε ένταση. Αυτά απασχολούν την ελληνική κοινωνία και τα ελληνικά μέσα ενημέρωση. Είναι φοβερό. Εν πάση περιπτώσει, δεν πέρασε, καταψηφίστηκε. Γιατί από αυτά που διάβασα, κατά βάση τα δύο ψηφίσματα που έφερε, κατά κύριο λόγο έριχναν την ευθύνη στον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Δηλαδή, υποχρέωναν με έναν τρόπο τον ιδιοκτήτη που ενοικίαζε το σπίτι του ή να μην προχωρήσει σε αυξήσεις ενοικίων ή να μην έχει δικαίωμα έξωσης. Αυτό λοιπόν μετρήθηκε από την αντιπολίτευση και όχι μόνο, προφανώς και από τον κυβερνητικό σχηματισμό κάποιοι καταψήφισαν, γιατί η πλειονότητα
των εκπροσώπων του Ισπανικού Κοινοβουλίου καταψήφισε και τα δύο

Θεωρούσαν λοιπόν ότι δεν είναι η επίλυση του προβλήματος η μετάθεση της ευθύνης στον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Και εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο και οξύμορο να τα λέμε και αυτά. Δεν μπορεί να φταίει ο ιδιοκτήτης. Κάτι τέτοιο συζητείται και στην Ελλάδα. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν είμαι με τον ιδιοκτήτη, γιατί δεν είμαι ιδιοκτήτης, έτσι, δεν νοικιάζω. Όμως, για αναλογιστείτε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να έχει πάρει ένα δάνειο, βεβαίως με πάρα πολύ ευνοϊκούς όρους από αυτά τα εξοικονομώ που δόθηκαν τα τελευταία 2-3 χρόνια, να έχει φτιάξει το σπίτι του και να θέλει να το νοικιάσει. Και να πάει η εκάστοτε κυβέρνηση και να του πει ότι δεν θα νοικιάσεις πάνω από αυτό το ποσό. Δεν γίνονται αυτά. Θα προτιμήσει όλος να το έχει κλειστό. Το μόνο σχέδιο που θα μπορούσε πραγματικά να έχει ένα αποτέλεσμα είναι αυτό, το είχαμε πει και πριν από τρίμηνο, αν δεν κάνω λάθος, τετράμηνο που το συζητάγαμε, αυτό που έκαναν στην Ολλανδία. Τι έκαναν στην Ολλανδία? Έκαναν μία χαρτογράφηση των σπιτιών και μπήκανε κάποιοι όροι. Σου λέει, αν το σπίτι σου είναι παλιό, αν δεν έχει αυτό, αν δεν έχει εκείνο, αν δεν έχει το άλλο, αν είναι αυτά τα τετραγωνικά, δεν μπορείς να νοικιάσεις πάνω από το χ ποσό. Γιατί ένα σπίτι που δεν είναι πολυτελές, ξεκάθαρα απευθύνεται σε ένα κόσμο με χαμηλότερο εισόδημα που μπορεί να το υποστηρίξει. Αυτό έχει ένα νόημα. Επίσης, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και το λέω πια και για την Ελλάδα αυτό, είναι ότι με ένα τρόπο πρέπει να πιεστούν τα funds που διακρατούν πάρα πολλά ακίνητα να τα ρίξουν στην αγορά. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μία λύση. Η σημαντικότερη λύση όμως το πρόβλημα είναι η αποκέντρωση. Η αγορά κινείται με μια συγκεκριμένη λογική και αυτή δεν αλλάζει στους αιώνες των αιώνων. Λέγεται προσφορά και ζήτηση. Όταν η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά, διαμορφώνεται ένα διαφορετικό πλέγμα τιμών. Όταν έχεις τα σπίτια, και αυτό το ξέρουμε, το ζήσαμε μέσα στην κρίση, τα σπίτια ξαφνικά έκλεισαν. Γιατί οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να τα υποστηρίξουν και είτε βρήκαν μικρότερα, είτε συγκατοίκησαν, είτε γύρισαν στα πατρικά τους, είτε γύρισαν σε κάποιο δικό τους που το είχαν κλειστό γιατί δεν μπορούσες να ζήσεις μέσα. Και αρκετά σπίτια έμειναν κλειστά με αποτέλεσμα να πέσουν οι τιμές. Δεν είναι τόσο παράλογα τα πράγματα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αν μπείτε, γιατί εγώ έχω και αυτή την πετριά και το κάνω πάρα πολύ συχνά, αν μπείτε σε αυτές τις ιστοσελίδες που είναι για τις ενοικιάσεις σπιτιών και δείτε, τα περισσότερα σπίτια που διατίθενται προς ενοικίαση, που λέμε πω από 800 ευρώ, 900 ευρώ, 1000 ευρώ ενίκιο, αν παρατηρήσετε, τα σπίτια αυτά είναι πραγματικά εκπληκτικά σπίτια. Αξίζουν τα λεφτά που ζητάνε οι ιδιοκτήτες. Τώρα, ποιοι μπορούν να τα δώσουν είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά τα σπίτια στην πλειονότητά τους είναι και ανακοινισμένα και πολύ ωραία σπίτια. Βέβαια, όταν τα ενίκια είναι στο Θεό, δηλαδή όταν το ενίκιο... Εγώ έβλεπα, ας πούμε, μπήκα και έκανα ένα σάρωμα στον Κορυδαλό και στην Γλυφάδα. Θεωρώ ακατανόητες τις τιμές στον Κορυδαλό. Στον Κορυδαλό, σπίτια 800 ευρώ, 900 ευρώ, 1000 ευρώ... Εντάξει, βεβαίως έχει βελτιωθεί η περιοχή, δεν λέω, αλλά δεν μπορεί ένα σπίτι στον Κορυδαλό να ζητάει ο άλλος ενίκιο 800 ευρώ και ένα αντίστοιχο σπίτι πάλι με αυτό το ενίκιο να είναι στην Γλυφάδα και καλύτερο σπίτι και τις γειτονιές λίγο να δούμε. Κάνεις έτσι, πας στη θάλασσα. Έχεις πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς πολύ καλύτερη. Κάπου λίγο και εμείς το έχουμε χάσει, αλλά και αυτό εξηγείται. Διότι την περίοδο της κρίσης πάρα πολλά ακριβά σπίτια τα άφησαν οι ενοικιαστές και προτίμησαν άλλες περιοχές λίγο πιο οικονομικές. Τώρα και αυτές οι οικονομικές περιοχές έχουν φτάσει να ξεπεράσουν να ξεπερνούν το μέσο όρο ενοικίων. Θέλω να πω ότι το θέμα των ενοικίων είναι ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα και χρειάζονται σοβαρές εκτιμήσεις και σοβαρές αποφάσεις. Δυστυχώς στη χώρα μας ούτε το ένα υπάρχει, ούτε το άλλο. Ούτε εκτιμήσεις υπάρχουν, ούτε αποφάσεις. Πολλό δε μάλλον και σοβαρές. Πάμε λίγο να πασαλείψουμε. Άντε να δώσουμε ένα ενίκιο, άντε δύο σε κάποιες περιπτώσεις. Άντε να παρακαλέσουμε να ανοίξουν τα σπίτια. Άσε που 40 χρόνια περιμένουμε να γίνει αυτή η καταγραφή των ακινήτων που ανήκουν στο δημόσιο για να δούμε τι μπορούν να γίνουν αυτά
αν μπορούν να γίνουν κατοικίες κοινωνικές, αν μπορούν να γίνουν γραφεία ώστε να αδειάσουν χώροι που θα μπορούσαν να είναι σπίτι και τώρα χρησιμοποιούνται ως γραφεία. Δεν κουνιέται φύλλο. Πάνε όλοι με τον αραμπά. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνουν την ένταση του προβλήματος. Τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς? Και για να κλείσω το θέμα της Ισπανίας, θέλω να πω ότι αυτό που έφερε τελικά ο Πέδρο Σάντσεθ υπό την πίεση των κινητοποιήσεων στο Ισπανικό Κοινοβούλιο είναι ένα too little too late που λένε στο χωριό μου. Να θυμίσω ότι τα τελευταία 3 χρόνια η Ισπανία σε τακτά χρονικά διαστήματα αντιμετωπίζει πολύ μεγάλες διαδηλώσεις. Βεβαίως είναι περιορισμένες λίγο κοινωνικά, με την έννοια ότι αρχικά είδαμε πολύ μεγάλες διαδηλώσεις να γίνονται από γιατρούς σε τουριστικούς προορισμούς που τους πετούσαν έξω από το σπίτι που είχαν νοικιάσει και αναγκάζονταν οι άνθρωποι να μείνουν είτε στα αυτοκίνητά τους είτε στις σκηνές. Μετά το είδαμε αυτό να το κάνουν οι δάσκαλοι. Μετά το είδαμε να το κάνουν κάποιοι άλλοι λειτουργοί του κράτους. Αυτό συμβαίνει στην Ισπανία τα τελευταία 3 χρόνια. Όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι αντιμετωπίστηκαν με καταστολή. Και γίνεται αυτό το περιστατικό με την 87χρονη. Συγκλονίζεται όλη η Ισπανία, αλλά να σας πω, δεν ήταν το ένα αυτό περιστατικό. Αυτό ήταν απλά το κερασάκι στην τούρτα. Όταν επί 3 χρόνια ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους και διαδηλώνει για τα σπίτια που δεν έχει και εσύ, okay, απλά είναι Τετάρτη, είναι λογικό, ήτανε πραγματικά η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Και αφού αντιλαμβάνεσαι, και τον είδα εκεί πέρα να μιλάει προφανώς σε κομματικό ακροατήριο, να φαίνεται ότι έχει αντιληφθεί το πρόβλημα, δεν μπορείς να φέρνεις τέτοιο πράγμα. Πρέπει να φέρνεις λύση. Πιέστηκες προφανώς από την πίεση, τι ωραία που τα λέω, πιέστηκες από την κοινωνική ένταση και λες θα το λύσω την άλλη Τρίτη. Μα δεν λύνεται την άλλη Τρίτη λέγοντας ότι την ευθύνη την έχει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Λύση είναι αυτό? Δεν είναι λύση. Οι λύσεις είναι αλλού. Όχι, το λέω γιατί πολλές φορές αυτή η Ισπανία βρίσκεται ανάμεσά μας. Δεν μπορώ, έλεος δηλαδή. Έλεος. Τι είναι ο Πέδρο Σάντσεθ, κανατέρας πολιτικής που του έδωσε και ο Χάρης Ντούκας εκεί τη διάκριση της πόλης των Αθηναίων? Κάτσε, γιατί? Επειδή σταμάτησε τις εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά συνεχίζει με πολύ μεγάλη ένταση την αμυντική συνεργασία με την Τουρκία. Δεν ξέρω, αλλά κάποιος πρέπει να πει στον Δήμαρχο Αθηναίων ότι δεν μας απειλεί το Ισραήλ. Όχι, να του το πούμε, και αυτό να το ξέρει. Δεν μου είναι και συμπαθής ο Πέδρο Σάντσεθ εμένα, γιατί έχει πάρα πολλά σκάνδαλα και αυτό στην πλάτη του. Δηλαδή, καμιά φορά διαβάζω το BBC και διάφορα άλλα διεθνή δίκτυα για διάφορα σκάνδαλα που αφορούν τον κύκλο του, την οικογένειά του, τον κομματάρχη του, τον αδερφό του, τη σύζυγό του. Μάλιστα, έχει και καταδικασμένο υπουργό για διασπάθηση δημόσιου χρήματος, και εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά. Και πας να το καλύψεις όλο αυτό βγαίνοντας έτσι ως ως ο ηγέτης που θα λύσει το πρόβλημα στην Παλαιστίνη, λέω εγώ τώρα, αναρωτιέμαι. Αυτά λέω και καθυστέρησα να πάω στο σαν σήμερα. Πάμε.

42 π.Χ. η πρώτη μάχη των Φιλίππων. Ο Μάρκος Αντώνιος και ο Οκταβιανός επικρατούν των δολοφόνων του Κέσσαρα, Βρούτου και Κάσιου. Ο Κάσιος αυτοκτονεί. Το 1866 θεμελιώνεται το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Το 1849 ο διάσημος Αμερικανός συγγραφέας Edgar Allan Poe βρίσκεται σε παραλυρματική κατάσταση στη Βαλτιμόρη. Είναι η τελευταία φορά που εμφανίζεται δημοσίως πριν το θάνατό του. Το 1878 υπογράφεται η συνθήκη της Χαλέπας μεταξύ Κρητών Επαναστατών και Τούρκων, με την οποία οι Κρήτες αποκτούν τα πρώτα επίσημα προνόμια αυτοδιοικήσεως. Το 1922 ο Μητροπολίτης του Αϊβαλή Γρηγόριος Κηδωνίων πεθαίνει μαρτυρικά από τα χέρια Τούρκων. Το 1926 ανοίγει τις πύλες της η πρώτη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Το 1977 θα μετανομαστεί σε Χελέξπο. 1954 κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του περιοδικού κόμικ Blake, δημιουργία των Ιταλών John Σιρκνέτο, Ντάριο Γκούτσον και Πίτερ Σατόρι. Ο Μπλέικ ήταν ένας ξανθός γίγαντας, κυνηγός στο επάγγελμα που μάχεται τους Βρετανούς αποικιοκράτες στον πόλεμο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας στα τέλη του 18ου αιώνα. Το 1966 αρχίζει στο κακούργιο δικείο Θεσσαλονίκης η δίκη για τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Το 1993 ομάδα στρατιωτών των Αμερικανικών Ειδικών Δυνάμεων βρέθηκε να μάχεται για την επιβίωσή της στο κέντρο του Μογκαντίσιου, πρωτεύουσας της Σομαλίας. 2001 πεθαίνει ο δημοφιλής ηθοποιός Κώστας Χατζηχρήστος. Το 2002 σε ισόβια μετατρέπεται η θανατική ποινή του Κούρδου ηγέτη Αμπντουλάχ Οτσαλάν. Και το 2016 ένταση επικρατεί μπροστά από την Ρόδου Αττικού, όπου καταλήγει η πορεία των συνταξιούχων με στόχο αντιπροσωπεία τους να συναντήσει τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου, με την αστυνομία να μην επιτρέπει την πρόσβαση, έχοντας αρχικά στήσει δύο κλούβες στη διασταύρωση της Ρόδου Αττικού με τη Βασιλή Σοφίας. Οι συνταξιούχοι επιχειρούν να περάσουν προσπαθώντας ταυτόχρονα να ρίξουν, οθώντας τη μία κλούβα, με αποτέλεσμα οι δυνάμεις των ΜΑΤ να απαντήσουν με περιορισμένη ρήψη χημικών. Σφοδρή ενόχληση ξέφρασε ο Πρωθυπουργός σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα, ο οποίος αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη, διατάζει έρευνα για το περιστατικό και απαγόρευσε ταυτόχρονα τη χρήση δακρυγόρων από την αστυνομία κατά εργαζομένων και συνταξιούχων. Και έτσι θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Κι εγώ είμαι απόξω και μες στο θάμπο στο θαμπό. Παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί. Βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση. Αλλή, αλλή και τρισαλή. Φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.

0: Εδώ είμαστε, 7 και 21 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάους, θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapaki-alfaradio989.gr. Άκουσα με πολύ προσοχή τη συζήτηση που είχε λίγο νωρίτερα η Έλλη Σπυροπούλου με τον καλεσμένο της με θέμα τα παιδιά. Τι πρέπει να προσέχουμε, πώς να τα προστατεύουμε και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία που τα ακούμε, αλλά δεν μπορούμε για κάποιο τρόπο να τα εφαρμόσουμε. Τώρα, γιατί δεν μπορούμε και εμείς οι γονείς, δεν είμαστε γεννημένοι για γονείς, προσπαθούμε. Πολλοί από εμάς μεγαλώνουμε με τα παιδιά μας, προσπαθούμε να είμαστε φίλοι. Δεν ξέρω τελικά αν αυτή είναι η πιο σωστή σχέση που μπορούμε να αναπτύξουμε με τα παιδιά. Χρειάζεται όμως μία φροντίδα και μία προστασία, γιατί οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές. Και όταν λέμε προκλήσεις, δεν είναι μόνο οι συμπεριφορές που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας στο σχολείο, που εκεί καταλαβαίνουμε όλοι και είναι φυσιολογικό και λογικό, και εμείς οι ίδιοι και ως ενήλικες και στην εφηβεία μας και στην μεταεφηβεία μας αισθανόμαστε πάντα την ανάγκη να ανήκουμε σε μια ομάδα, να είμαστε ένα κομμάτι ενός τμήματος, όποιο και αν είναι αυτό. Πολλές φορές με την ένταση της νιώτης δεν καταλαβαίνουμε που πηγαίνουμε και πώς πηγαίνουμε. Όμως για μένα το βασικότερο πρόβλημα είναι αυτό που συμβαίνει με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και γιατί είναι πρόβλημα? Γιατί πλέον είναι ξεκάθαρο ότι τα παιδιά χειραγωγούνται και οδηγούνται σε καταστάσεις που κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα υπήρχαν αυτές οι συνθήκες στο ραντάρ τους, στην ορατότητά τους, σε όλα αυτά με τα οποία και εμείς μεγαλώσαμε και αναπτύξαμε τους χαρακτήρες μας μέσα από τις γειτονιές, μέσα από την αλληλεπίδραση, αλλά στην φυσική εξέλιξη αυτής και όχι σε μια virtual κατάσταση. Και γιατί τώρα το λέω αυτό? Κατά καιρούς διαβάζουμε διάφορα δημοσιεύματα από έρευνες, από μελέτες, από δημοσιογραφική έρευνα που δείχνουν ότι πραγματικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν αρνητικά τους νέους. Ήθελα να σας το πω και την προηγούμενη εβδομάδα και δεν το πρόλαβα, γιατί έτσι πάντα έχω στο μυαλό μου πολλά πράγματα να σας πω, αλλά λίγο με τα μηνύματά σας, λίγο με το που μας πηγαίνει η κουβέντα, κάποια δεν τα προλαβαίνουμε να τα πούμε. Αυτό όμως ξεκινάω σήμερα να το πω, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αφορά στο Instagram και ένα σκάνδαλο μεγατόνων. Αυτό που θα σας περιγράψω τώρα συνέβη και αποτυπώθηκε στην Ινδία, αλλά μην νομίζετε ότι συμβαίνει μόνο εκεί, γιατί το διαδίκτυο έχει αυτή την πολυτέλεια να βρίσκεται παντού, ανεξαρτήτως χωρών, κοινωνικών στρωμάτων, οικονομικών επιφανειών. Δεν τα καταλαβαίνει αυτά το διαδίκτυο. Εισβάλλει στις ψυχές, εισβάλλει στα σπίτια, παντού. Τι προέκυψε λοιπόν από αυτή την έρευνα? Ότι η Meta ενέκρινε διαφημίσεις που περιείχαν όρους αναζήτησης όπως βίντεο βιασμού και βίντεο με παιδί, οδηγώντας τους χρήστες απευθείας στα κανάλια του Telegram. Εκεί το παράνομο αυτό υλικό πουλούνταν προς 99 ρουπίες, δηλαδή λιγότερο από 1 ευρώ, άρα και το κόστος ήταν ελκυστικό για όποιον ήθελε να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό το υλικό, την ώρα που θεωρητικά καμία διαφήμιση στο Instagram δεν δημοσιεύεται χωρίς την αυστηρή έγκριση των αλγορίθμων ελέγχου της εταιρείας. Όταν το BBC κατήγγειλε μία από αυτές τις διαφημίσεις, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης απάντησε 24 ώρες αργότερα, λέγοντας ότι η ανάρτηση δεν παραβίαζε τις οδηγίες κοινότητας. Αργότερα, όταν το μέσο ζήτησε εξηγήσεις από τη μητρική εταιρεία του Instagram, τη Meta, εκείνη δήλωσε ότι είχε ήδη απενεργοποιήσει αρκετές διαφημίσεις και είχε αναστείλει τη λειτουργία των λογαριασμών που τις δημοσίευαν. Η εταιρεία ανέφερε ότι αφαίρεσε επιπλέον διαφημίσεις, απενεργοποίησε περισσότερους λογαριασμούς και μπλόκαρε διευθύνσεις URL για άλλο περιεχόμενο που παραβίαζε τις πολιτικές της. Το Telegram δήλωσε ότι αφαίρεσε περισσότερες από 274.000 ομάδες και κανάλια που σχετίζονταν με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών το 2026. Το BBC δημιούργησε ένα ψεύτικο λογαριασμό στο Instagram και άρχισε να ακολουθεί λογαριασμούς γυναικών που δημοσίευαν αναρτήσεις για φαγητό, τον καιρό και την καθημερινή ζωή στην Ινδία, φορώντας αποκαλυπτικά ρούχα και αφήνοντας σεξουαλικά υπονοούμενα στις αναρτήσεις με στόχο να ερευνήσει το περιεχόμενο στην πλατφόρμα. Σε λιγότερο από μία εβδομάδα, το Instagram άρχισε να εμφανίζει διαφημίσεις στην αρχική σελίδα που παρουσίαζαν γυναίκες να προσφέρουν βίντεο κλήσεις, έδειχναν γυμνά ζευγάρια σε σεξουαλικές πράξεις και κάποιες μέρες αργότερα εμφάνισε και διαφημίσεις με παιδιά μαζί με ενήλικες με συνδέσμους που έστειλαν τα κανάλια του Telegram. Συνολικά εμφανίστηκαν περίπου 30 μοναδικές διαφημίσεις που προωθούσαν τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, με ορισμένες από αυτές να έχουν κοινοποιηθεί από πολλούς λογαριασμούς. Η διανομή τόσο υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών όσο και πορνογραφίας ανηλίκων αποτελούν ποινικά αδικήματα στην Ινδία, ενώ η πολιτική της ΜΕΤΑ ορίζει ότι οι διαφημίσεις δεν περιέχουν γυμνό ενηλίκων, γεννητικά όργανα ή περιεχόμενο που εκμεταλλεύεται σεξουαλικά ή θέτει σε κίνδυνο παιδιά. Το BBC έχει καταγγείλει όλες τις διαφημίσεις και τα κανάλια του Telegram στις Ινδικές Αρχές. Σας το λέω γιατί είχε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση την Παρασκευή χτες εδώ στον Αλφα Radio ο Νίκος Παναγιωτόπουλος με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, και ακριβώς αυτό ήταν το θέμα της συζήτησής τους, δηλαδή πώς μπορούν να προστατευτούν τα παιδιά από αυτές τις πλατφόρμες. Μιλάμε τώρα πια, η περίοδος έχει αλλάξει, η τεχνολογία έχει σβάλει παντού, η χώρα δημιουργεί μεγάλα data centers και πάντα βεβαίως υπάρχει το wallet, υπάρχουν κάποιοι κόφτες όπως τους έχει ορίσει η Ευρώπη. Σε αυτό να πω, έτσι για να ευλογήσουμε και τα γένια μας, ότι ήμασταν πρωτοπόρα χώρα σε αυτή την ανάγκη να προστατευτούν τα παιδιά με κόφτες, αλλά δεν είναι ποτέ αυτό αρκετό. Ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Παπαστεργίου και επιστρέφουμε να το σχολιάσουμε.
1: Καμία εταιρεία δεν μπορεί, θα το είχε κάνει αν μπορούσε, να θυμίσει τον εαυτό της. Στην ουσία, όπως ακριβώς με την πυρηνική ενέργεια, υπάρχει ένας παγκόσμιος φορέας ο οποίος ελέγχει και βάζει τις προδιαγραφές για την πυρηνική ενέργεια. Κάτι αντίστοιχο φαίνεται να καταλήγουν θα πρέπει να γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Πού πηγαίνουμε? Στην ανάγκη δημιουργίας καταρχάς υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, να μην δανείζεσαι τεχνητή νοημοσύνη από αλλού, να μην ταξιδεύουν τα δεδομένα σου εκτός χώρας και εκτός Ευρώπης. Αυτό πάμε να στήσουμε στην χώρα. Δέδαλο στο Λαύριο, σε μερικές μέρες εγκαινιάζεται εκείνο πρώτο εθνικό υπερβολιστή, και ακολουθεί η Κοζάνη, ένα δεύτερο μηχάνημα, το οποίο θα ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, το οποίο θα τρέχει τέτοια μοντέλα, θα τρέχει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η Ευρώπη κατάλαβε, έστω και λίγο αργά, ότι είναι ανάγκη να φτιάξει τέτοιες σημαντικές υποδομές. Την πρωτοβουλία αυτή την έχει ονομάσει Giga Factories. Η Ελλάδα λοιπόν συμμετέχει και νομίζω συμμετέχει με αξιώσεις στην πρωτοβουλία
2: και
1: αυτή.
2: Βέβαια,
1: η Φάρος ΑΕ, που είναι εταιρεία του ελληνικού δημοσίου. Τι κάνει η Φάρος? Δίνει αυτά ακριβώς τα κίνητρα, δίνει δηλαδή δωρεάν πρόσβαση σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Έρχεται λοιπόν η χώρα με αυτές τις υποδομές και μέσω της Φάρος, με ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση, και δίνουν δωρεάν πρόσβαση στα μηχανήματα αυτά για να μπορούν αυτές οι μικρές επιχειρήσεις να κτίσουν το προϊόν τους, να το δοκιμάσουν και να το βγάλουν σε παραγωγική λειτουργία. Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό, γιατί δεν λείπει το μυαλό από την Ελλάδα. Αυτό έχει αποδειχθεί μέσα στον Οκτώβρη. Πλέον ολοκληρώνεται το νομοσχέδιο και βγαίνει σε διαβούλευση. Μάλλον πηγαίνει στη Βουλή, γιατί ήδη έχει συζητηθεί, προκειμένου 1/1/27 να μπορέσει πλέον να εφαρμοστεί. Απαγορεύει τη χρήση των social media κάτω από τα 15. Το λέγαμε από την αρχή, το προβλέπει και το EU Kids Act. Προβλέπει ένα ενδιάμεσο σκαλί ότι από 13 έως 15 θα μπορούν τα παιδιά, όταν αυτά υπάρξουν, να χρησιμοποιήσουν κάποια social media χωρίς βλαπτικό περιεχόμενο και συνεχή κύληση. Προβλέπει κατά δεύτερον, προβλέπει την αυθεντικοποίηση, την επιβεβαίωση ηλικίας. Είναι αυτή ακριβώς η πρωτοβουλία που είχαμε πάρει με το Kids Wallet. Η Ευρώπη τι λέει? Αγαπητές πλατφόρμες, είστε υπεύθυνες να διαπιστώσετε την ηλικία του παιδιού. Είναι δικό σας θέμα. Από εκεί και πέρα, αν δεν είστε σίγουρες, εδώ πέρα υπάρχουν ευρωπαϊκές εφαρμογές και η πρώτη μάλιστα τέτοια είναι το Kids Wallet. Όλο αυτό το νομικό πλαίσιο στηρίζεται πάνω στην πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, το λεγόμενο DSA.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 7 και 31 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapaki@alfaradio989.gr. Θα παραμείνω για πολύ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί μ' αρέσουν τα ωραία όταν συμβαίνουν, από όπου και αν συμβαίνουν. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της λοιπόν, είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στον ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr. Και εμείς ό,τι μπορούμε να το κάνουμε είναι καλό να συμβαίνει. Διάβασα ένα δημοσίευμα, θα σας το πω σε πολύ λίγο. Με αφορμή αυτό τον ωραίο τύπο, τα λέγαμε το προηγούμενο Σαββατοκυριακό με το βιτίο που είχε πάει και το άδειαζε σε ένα βενζινάδικο εκεί στην περιοχή μου στο Εγάλεο. Πήγε αυτός ο τύπος ο ωραίος. Τώρα αυτός ο τύπος, συγγνώμη, έχω μια απορία. Έκανε αυτή την παρανομία. Άδειαζε τα λίμματα μέσω ενός φρεατίου, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό, στο ποτάμι. Και από το ποτάμι, όπως είναι λογικό, πηγαίνει στη θάλασσα. Αυτός εξακολουθεί να είναι επαγγελματίας οδηγός? Όχι, θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ κάποιος να το απαντήσει. Αλλά ποιος να το απαντήσει? Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Η πολιτεία δεν απαντά ποτέ και σε τίποτα. Έκανε αυτή την παρανομία και όπως φάνηκε από τους ελέγχους δεν είναι η μόνη παρανομία. Πού βρίσκεται αυτός ο παράνομος τύπος που έκανε αυτή την αλητεία? Γιατί περί αλητείας πρόκειται. Σε έχω προσλάβει εγώ να μου κάνεις μια δουλειά. Πολύ ωραία και καλά σου έχω κάνει. Εσύ είσαι επαγγελματίας και αναλαμβάνεις την ευθύνη να μεταφέρεις τα λίμματα σε συγκεκριμένο προσδιορισμένο χώρο, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα για τη δημόσια υγεία. Και εσύ τα έχεις κάνει πλακάκια με ένα βενζινά στο Εγάλεο. Προφανώς μοιράζεστε και τα χρήματα, τα ρίχνεις εκεί πέρα και δεν τρέχει, αδερφέ. Εσύ φίλε, πού μένεις, πού ζεις, τα παιδιά σου πού μεγαλώνουν? Άρα εδώ θα διαφωνήσω με τον κύριο Παπαστεργίου. Προφανώς και λείπει το μυαλό. Προφανώς και δεν έχουμε μυαλό. Μα δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη μέσα μας. Ούτε μυαλό έχουμε, ούτε ήθος έχουμε, όλα ισοπεδωμένα. Γιατί αν είχαμε, δεν θα συνέβαιναν όλα αυτά. Εδώ οι άλλοι πάνε και πετάνε, αυτό είναι το δημοσίευμα, το διάβασα στο ντοκουμέντο, θα σας το πω σε πολύ λίγο, να βάλουμε και ένα τραγουδάκι λίγο να ξεκουραστεί τα φτάξεις από την πολυλογία μου. Πετάνε μέσα, θυμάστε τότε που κατέβηκε πριν από 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Χαρδαλιάς ως περιφερειάρχης, να πει ότι να, εγώ θα καθαρίσω το Κηφισό. Μήπως θυμάστε τι είχαν βρει μέσα? Αυτοκίνητα, ρόδες, σαλόνια, μπουφέδες, καναπέδες, τραπέζια, καρέκλες. Αλήθεια τώρα. Είμαστε στα καλά μας και μετά λέμε γιατί πνιγόμαστε. Μετά λέμε γιατί καιγόμαστε, που έχουμε κάνει χωματερές όλους τους πρόποδες, όπου υπάρχει βουνό. Πάμε και πετάμε ό,τι μας περισσεύει. Από ξύλα, από μπάζα, από. Μετά ποιος μας φταίει, βρε παιδιά, με συγχωρείτε κιόλας. Ποιος μας φταίει? Δεν αγαπάμε τη χώρα μας. Και έχω αρχίσει να πιστεύω και ειδικά αυτοί που είναι με τη σημαία σηκωμένη και έτοιμοι να κάνουν τον πόλεμο, αυτοί την αγαπούν ακόμα λιγότερο. Είναι οι πρώτοι που θα πάνε εξόριστοι στο Παρίσι. Αν γίνει κάτι, είμαι σίγουρη. Δηλαδή, αν θέλετε να κρατήσουμε σημειώσεις, να βάλουμε ονοματεπώνυμα και να δούμε σε μια κρίση πού θα είναι αυτά τα παλικάρια, πού θα είναι. Άντε, γιατί η υποκρισία μας έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Κάπου λίγο έλεος. Μονάς βάλουμε λίγη μουσική γιατί σας ζάλισα.

0: Εδώ είμαστε, 7 και 38 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Ήταν πάρα πολύ όμορφο το τραγούδι που παίξαμε. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να είμαι τόσο ήρεμη εγώ, διαβάζοντας το δημοσίευμα που σας έλεγα λίγο νωρίτερα. Θα ξεκινήσω όμως πολύ ήρεμα, γιατί είναι πάρα πολύ γλαφυρά γραμμένο από τη συνάδελφο που έκανε την έρευνα. Και τι λέει, λοιπόν, υπάρχουν περιοχές με άγρια ομορφιά στην Αθήνα που ένας Αθηναίος δύσκολα θα πίστευε ότι υπάρχουν στο Λεκανοπέδιο. Ανάμεσά τους η γειτονιά της Κίρκης, μια γωνιά δίπλα στο ανοιχτό τμήμα του ποταμού Κύφισσου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θυμίζει περισσότερο χωριό παρά αστικό τοπίο. Σπίτια χτισμένα δίπλα στο ποτάμι, δέντρα μαζί με την πανίδα της περιοχής συνθέτουν ένα σκηνικό που μοιάζει να έχει ξεφύγει από άλλη εποχή. Μια διαφορετική μορφή συγκατοίκησης, πιο άμεση και εναρμονισμένη με το φυσικό περιβάλλον, επιβιώνει μέσα στον πυκνοδομημένο αστικό ιστό. Το επαρχιακό, ωστόσο, προφίλ, όπως αναφέρει η συνάδελφος που έκανε το ρεπορτάζ για το ντοκουμέντο, χαλάει απότομα καθώς από το ποτάμι αναδύεται έντονη οσμή λιμάτων, ενώ τα νερά που του κυλούν με καφέ, θολό και μη διαυγές χρώμα. Η κυρία Γεωργίου είναι κάτοικος της περιοχής και μίλησε στη συνάδελφη που έκανε το ρεπορτάζ. Είναι στην πρόεδρος του Συλλόγου Πολίτες Υπέρ των Ρεμάτων, ΡΟΗ. Και τι λέει, ότι από τις αρχές του 2024 η κατάσταση άλλαξε ποιοτικά. Η ρύπανση απέκτησε σχεδόν μόνιμο χαρακτήρα και πλέον δεν πρόκειται για μεμονωμένα επεισόδια, αλλά για μια συνεχή περιβαλλοντική υποβάθμιση. Στο ποτάμι καταλήγουν υγρά απόβλητα από βιομηχανικές, βιοτεχνικές δραστηριότητες που λειτουργούν κατά μήκος της λεκάνης του Κυφισσού, ενώ παράλληλα επί χρόνια παρατηρούνται μεγάλες και ευνίδιες παροχές υγρών με έντονη δυσοσμία, οι οποίες σχετίζονται με το σύστημα αποχέτευσης και την ευρύτερη λειτουργία του Κέντρου Επεξεργασίας Λιμάτων. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν παράνομες συνδέσεις σε αγωγούς ομβρίων, καθώς και ασυνείδητες απορρίψεις αποβλήτων μέσω φρεατίων, από τα οποία τα υγρά καταλήγουν απευθείας στον Κυφισσό. Η κατάσταση κορυφώθηκε τον Ιανουάριο του 2026, όταν για περισσότερο από ένα μήνα καταγράφηκαν σχεδόν μηδενικά επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου στο φυσικό τμήμα του Κυφισσού, σύμφωνα με τις μετρήσεις του ΕΛΚΕΘΕ. Ακολούθησε μαζικός θάνατος ψαριών και υδρόβιων οργανισμών, ενώ πολλά είδη πουλιών, μεταξύ αυτών εροδίοι, εγκατέλειψαν την περιοχή, πλήττοντας σοβαρά το οικοσύστημα. Το τραγικό είναι ότι εκεί όπου άλλοτε έπαιζαν τα παιδιά τους, στα καθαρά νερά του ποταμού, οι κάτοικοι έφτασαν να ρίχνουν νερό με λάστιχα στον Κυφισσό, παλεύοντας να δώσουν λίγο οξυγόνο στα νερά και να σώσουν τα χέλια που σπαρταρούσαν. Δεν υπάρχει πρόληψη, δεν υπάρχει μόνιμη περιβαλλοντική αστυνόμευση, ούτε συνεχής παρακολούθηση. Ακολούθησε τη ποιότητα των υδάτων, ώστε η πηγή της ρύπανσης να εντοπίζεται άμεσα. Συχνά, όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι, αρμόδιες υπηρεσίες φτάνουν ακόμα και 2 ή 3 μέρες μετά το περιστατικό, όταν η ρύπανση έχει ήδη παρασυρθεί από τη ροή του νερού. Έτσι, τα στοιχεία χάνονται, οι υπεύθυνοι δεν εντοπίζονται και καλλιεργείται ένα επικίνδυνο αίσθημα ατιμωρησίας. Εγώ θα πω κάτι. Δεν το διάβασα τυχαία. Αυτό το δημοσίευμα είναι σε συνέχεια αυτών που είπαμε και το προηγούμενο και το προπροηγούμενο Σαββατοκύριακο. Εδώ στη χώρα έχει εμπεδωθεί ένα αίσθημα ατιμωρησίας. Και αυτό, δυστυχώς, το υπόδειγμα μας προκύπτει από την κορυφή της πυραμίδας. Όταν βλέπουμε ότι όταν έχεις μπάρμπα στην κορώνη, πέφτεις στα μαλακά, δεν τρέχει τίποτα, δεν κατηγορείσαι, ή και όταν θα φτάσεις κάποια στιγμή να λογοδοτήσεις το φυσικό δικαστή, κατά πάσα πιθανότητα αυτό που περιμένει η κοινωνία είναι ότι θα τη βγάλεις λάδι, όπως λέμε στο χωριό μου, δηλαδή μαζί με το too little too late λέμε και το θα τη βγάλεις λάδι. Είμαστε international χωριό στη Μαγούλα Σπάρτη, το συζητώ. Πώς περιμένεις μετά ο πολίτης να σεβαστεί τους νόμους και τους κανόνες? Θα παρανομήσει. Γιατί έτσι κι αλλιώς το έχουμε και λίγο μέσα μας εμείς, το έχουμε. Γιατί άκου τώρα τι τσαμπουκά κάνουμε εμείς. Τώρα έχω εκτυπώσει κάτι να σας διαβάσω για την περίοδο που η χώρα με το Βενιζέλο βρέθηκε και κομμένη στα δύο και με δύο διαφορετικές κυβερνήσεις. Και γιατί το έχω τυπώσει αυτό? Γιατί μας αρέσει πάρα πολύ ο διχασμός. Είμαστε φαν. Πρέπει να είμαστε ή με τον ένα ή με τον άλλον. Δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση. Είναι μαύρο ή άσπρο. Δεν υπάρχει γκρι, δεν υπάρχει. Καλά, ροζ. Α, δεν το συζητώ. Ούτε στα κοριτσίστικα όνειρα δεν υπάρχει πια το ροζ. Έχουμε φροντίσει να το καταργήσουμε και αυτό. Μας αρέσει πάρα πολύ. Εμείς τώρα κάνουμε τσαμπουκά σε εμάς και νομίζουμε ότι εκδικούμαστε την εκάστοτε κυβέρνηση. Όχι, δεν εκδικούμαστε καμία κυβέρνηση και κανένα κόμμα. Εκδικούμαστε μόνο τους εαυτούς μας και κατ' επέκταση τους κληρονόμους μας. Είτε είναι τα παιδιά μας, είναι τα νύψια μας, είτε είναι τα αδέρφια μας, είτε είναι τα ξαδέρφια μας. Αυτούς εκδικούμαστε. Δηλαδή τώρα ο τύπος που έκανε αυτό που έκανε και πετούσε τα λύματα στον Κηφισό, αρχικά είναι τόσο κούφιο κεφαλάκης. Και αυτός και ο Βενζινάς, και μακάρι να έξερα ποιο βενζινάδικο είναι, γιατί είμαι και από το Γάλλιο, όπως ξέρετε, να πήγαινα να του κάνω και φασαρία. Πολύ θα ήθελα να μάθω ποιος είναι αυτός ο Βενζινάς που τα έκανε πλακάκια με τον τύπο με το φορτηγό. Αυτός αρχικά τον εαυτό του τιμωρεί. Και δευτερευόντως όλους τους ανθρώπους που αγαπάει. Γιατί αυτή η βρώμα, φίλε, στο σπίτι του θα καταλήξει. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Η φύση είναι φύση. Και το λέω και για μας, που νομίζουμε ότι είμαστε υπεράνω. Δεν είμαστε υπεράνω της φύσης. Δεν μπορούμε να την νικήσουμε τη φύση. Μας ξεπερνά. Αν αυτό δεν το βάλουμε καλά στο μυαλό μας, θα έχουμε δυστυχώς πολύ τραγικές συνέπειες. Είτε από φωτιές, είτε από πλημμύρες, είτε από... Εδώ αέρας είναι, αέρα. Έχουμε δυνατό αέρα και φεύγουν οι τέντες. Ποιος έχει την ευθύνη για την τέντα στο μπαλκόνι σου? Ποιος έχει την ευθύνη για την τέντα στο μπαλκόνι σου? Διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 7 και 46 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Διαβάζω για την Κρήτη, η οποία έχει βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα. Το λέω και εγώ σχηματικά, δεν το εννοώ. Έχει εννοώ πάρα πολύ έντονα φαινόμενα, αλλά έτσι είναι ο καιρός. Έχει γυρίσματα. Θυμάστε, το λέγαμε παλιά που ήμασταν πιτσιρικάδες, ότι έχει ο καιρός γυρίσματα. Το λέγαμε βέβαια και μεταφορικά, όταν μας έπτυνε κάποιος, λέγαμε δεν πειράζει, έχει ο καιρός γυρίσματα, θα έρθει κάποια στιγμή που θα με παρακαλέσει. Και διαβάζω λοιπόν τώρα: πρωτόγνωρη ένταση των καιρικών φαινομένων. Προφανώς είναι πρωτόγνωρη, αλλά συγγνώμη, από το 2018 έχουμε αντιληφθεί οι πάντες ότι τα φαινόμενα δεν είναι όπως ήταν παλαιότερα. Και τι εννοώ, το έχουμε πει πολλές φορές με αφορμή τις πυρκαγιές. Εγώ ως νέα ρεπόρτερ τότε, που ξέρετε όλοι οι ρεπόρτερ ξεκινάμε από το Ελεύθερο, είχα καλύψει πάρα πολλές πυρκαγιές, πάρα πολλές πλημμύρες, όλα αυτά τα φαινόμενα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι τότε, δεκαετία 90 μιλάμε, όταν ξεκινούσα και εγώ την πορεία μου σε αυτό το χώρο, οι φωτιές το βράδυ δουλεύονταν με έναν τρόπο τέτοιο, γιατί βοηθούσαν οι καιρικές συνθήκες, δουλεύονταν με τέτοιο τρόπο από την πυροσβεστική, που μέχρι το πρωί είχε οριοθετηθεί εάν δεν είχε σβήσει. Πλέον δεν ισχύει αυτή η συνθήκη. Το βράδυ είναι πολύ δυσκολότερα τα πράγματα για τους πυροσβέστες για να επιχειρήσουν και να κλείσουν μια φωτιά, να την κυκλώσουν ώστε κάπως να την οριοθετήσουν. Και δυστυχώς από το 2018 μέχρι το 2026 δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός για τη δημιουργία ανθεκτικών πόλεων. Είμαστε που είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον. Είμαστε που είμαστε τα χάλια μας τα μαύρα, για πάρα πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Θα τα αναλύσουμε άλλη φορά, όταν θα έχουμε και κάποιον ψυχολόγο εδώ στην παρέα να μας κάνει το προφίλ. Έχουμε όλα αυτά και προσέξτε τώρα τι γίνεται. Υπάρχει αυτό που λέμε εξουσία, που είναι η κεντρική εξουσία, δηλαδή τα κόμματα και οι κυβερνήσεις, και υπάρχει και η τοπική αυτοδιοίκηση. Τι έχω συμπέρασμα, σε τι συμπέρασμα έχω καταλήξει? Και όσο εμείς με την ψήφο μας το συντηρούμε αυτό, μη περιμένετε να αλλάξει κάτι. Δηλαδή, όταν βάζεις τα ίδια στοιχεία σε μία εξίσωση, δεν μπορεί να έχεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Θα έχεις πάντα το ίδιο αποτέλεσμα. Γι' αυτό και λέγονται μαθηματικά. Γιατί είναι η ορθότητα της σκέψης, η οποία στην επέκτασή της γίνεται και ορθότητα του λόγου. Τι έχουν κάνει λοιπόν αυτά τα καλόπαιδα που διεκδικούν την ψήφο μας κάθε 4 χρόνια? Έχουν εστιάσει σε συγκεκριμένες εκλογικές δεξαμενές, έχουν βρει, έχουν εντοπίσει το αφήγημα που θέλει ο καθένας να ακούσει. Πες ότι εγώ είμαι στοιχή δεξαμενή και θέλω να ακούσω για τα εθνικά. Θα έρθει λοιπόν εκεί, θα μου κάνει τα μυαλά, θα μου τα φουσκώσει τα μυαλά, θα μου πει για τα εθνικά, που οι προδότες, που οι έτσι, που οι εμείς, αυτό θα πάμε, θα πάρουμε την πόλη, θα μου πει όλα αυτά που θέλω να ακούσω, και άρα αυτός θα έχει εξασφαλίσει την επόμενη κοινοβουλευτική του θητεία. Ο άλλος που είναι, θέλει να το παίξει λίγο προχώ, θα έρθει να μου πει για την ισότητα στο γάμο, για αυτό, για εκείνο, για το άλλο. Πολύ ωραία, θα μου έχει ικανοποιήσει τα αυτιά. Έχει και αυτός καταφέρει την επόμενη εκλογική του θητεία, κοινοβουλευτική του θητεία. Το ίδιο κάνουν και οι δημαρχαίοι, το ίδιο κάνει και η περιφέρεια. Δηλαδή, εγώ τον κύριο Χαρδαλιά, σας το έχω ξαναπεί, επειδή τον γνωρίζω και επί προσωπικού και τον εκτιμώ. Με τον κύριο Χαρδαλιά γνωριστήκαμε πριν από πάρα πολλά χρόνια σε εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης και του τρέφω πολύ μεγάλη εκτίμηση. Αλλά ως περιφερειάρχης δεν μπορώ να πω ότι τα έχει πάει πολύ καλά. Πραγματικά, θα μου πεις από την άλλη, ο περιφερειάρχης είναι εκεί για να ανοίγει το ταμείο και να το δίνει στους δημάρχους. Ναι, αλλά ο κύριος Χαρδαλιάς, επειδή ήταν και ο ίδιος δήμαρχος και καταλαβαίνει και την οτροπία και την κουλτούρα, μπορεί να μιλήσει με τους αιρετούς με άλλη γλώσσα. Αν λοιπόν δεν μπορεί να τους εμπνεύσει, αν δεν μπορεί να τους βοηθήσει, τι ακριβώς κάνει? Τα μεγάλα έργα, ποια είναι τα μεγάλα έργα? Ένας κανονικός περιφερειάρχης δεν θα επέτρεπε να συμβεί αυτό το πράγμα με τα λίμματα. Δεν θα επέτρεπε σημεία, όμορφα σημεία του λεκανοπεδίου που έχουν μείνει ελάχιστα πια, τα έχουμε κάψει, τα έχουμε χτίσει, τα έχουμε καταστρέψει. Δεν θα επέτρεπε
να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ακόμα και αν χρειαζόταν ο ίδιος νυχθημερών να είναι στο πεδίο. Και επειδή ο κύριος Χαρδαλιάς μπορεί να είναι στο πεδίο και το έχει αποδείξει, καλό είναι να αφήσεις το γραφείο, ας αφήσεις το αντιπεριφέραξη να πίνεις καφέδες και να βγει έξω. Δεν είναι κατάσταση. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που δημιουργείται και με ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιμένω, τοπική αυτοδιοίκηση ποια είναι τα σχέδια που έχει καταθέσει για να κάνει ανθεκτικά τα χωριά, ανθεκτικές, τις πόλεις, τις γειτονιές. Ποιο είναι, μπορούμε να το μάθουμε. Αν υπήρχε, θα έπρεπε να το ξέρουμε όλοι. Για να μην το ξέρουμε, δεν υπάρχει. Με την ίδια λογική, λοιπόν, προσεγγίζει το εκλογικό σώμα όποιος διεκδικεί την ψήφο. Σου λέει αυτό που θέλεις να ακούσεις, σε έχει κόψει, έχει καταλάβει που πηγαίνεις, που προσανατολίζεσαι. Και έρχεται εκεί πέρα, σου το λέει, τον αποθεώνεις, λες αυτός είναι, δεν υπάρχει άλλος, ο ένας και ο μοναδικός. Δεν είναι ούτε ο ένας ούτε ο μοναδικός. Είναι αυτός που βρήκε τον τρόπο να χαϊδέψει τα δικά σου αυτιά, γιατί δεν θέλεις να έχεις ενεργό συμμετοχή στην αλλαγή των πραγμάτων. Όσο λοιπόν εμείς αποφεύγουμε την ενεργό συμμετοχή, τόσο τα πράγματα δεν θα αλλάζουν. Εκείνοι ξέρουν πού θα απευθυνθούν. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουν κάνει τα κουμάντα τους για να είναι και την επόμενη μέρα στη Βουλή. Αυτό είναι το πολιτικό παιχνίδι, κατά βάση. Και μιλάω πάντα επί προσωπικού, από το πώς θα σε προσεγγίσει ένας υποψήφιος. Μετά υπάρχουν και άλλα ζητήματα, θα τα πούμε στην επόμενη ώρα. Θα κάνουμε έτσι μια περιστατωμένη ανάλυση στο πώς κινούνται τα κόμματα, τι προγράμματα καταθέτουν, πώς αξιοποιούνται, πώς αξιολογούνται, αν αξιοποιούνται, γιατί υπάρχουν και αυτά τα άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, πάρα πολύ ωραίες συνθήκες και αυτές. Θα μου πεις, τα κόμματα είναι πολυσυλλεκτικοί οργανισμοί και καλό είναι να ακούγονται όλες οι απόψεις. Βεβαίως, να ακούγονται οι απόψεις αρκεί να είναι ξεκάθαρο ότι είναι η άποψή σου. Από την άλλη, δεν μπορεί η άποψή σου να είναι εκ διαμέτρου αντίθετη από την άποψη της ηγεσίας. Δηλαδή έγινε μία ολόκληρη συζήτηση και βγήκανε δύο ή τρεις ανακοινώσεις, αν δεν κάνω λάθος, από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για τις δηλώσεις του Άγγελου Συρίγου. Ο οποίος τι είπε ο κύριος Συρίγος, είπε ότι υποχωρήσαμε δύο φορές στο καλώδιο της Κάσου έναντι των τουρκικών απειλών, προειδοποιήσεων και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Εδώ πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα για την κυβέρνηση, γιατί έλεγε κάτι διαφορετικό. Άρα κάποιος θα πρέπει να μας ξεκαθαρίσει τι έχει συμβεί. Και επειδή ο κύριος Ρίγος επανήλθε με άλλη συνέντευξη και είπε δεν παίρνω πίσω τίποτα από όλα αυτά που έχω πει, προφανώς για να το λέει το ξέρει. Άρα θα πρέπει ο κύριος Γεραπετρίτης να μας πει ακριβώς τι έγινε εκεί και ο κύριος Πρωθυπουργός πρέπει να μας πει ακριβώς τι έγινε εκεί. Βγαίνουν λοιπόν αυτές οι ανακοινώσεις από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και ενώ έχουν βγει όλα αυτά και εγκαλούν την κυβέρνηση μετά την παράδοχη Συρίγου για υποχώρηση, διαβάζω μια ανάρτηση του κυρίου Λιάκου, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς, που τι είπε ο κύριος Λιάκος, μια χαρά τα είπε ο κύριος Συρίγος και μια χαρά τα έκανε η κυβέρνηση. Δηλαδή τι να κάνουμε, να πάμε να τα βουλιάξουμε, να πάμε σε πόλεμο. Θα μου πεις δεν είναι το μέραξη ο κύριος Λιάκος, είναι όμως το Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος και από τους πρώτους υποστηρικτές της προσπάθειας του Άλεξη Τσίπρα. Και αυτό έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή, δηλαδή δεν είναι ότι απλά έβαλε μια άλλη νότα ή έδωσε και μια ακόμα αιχμή, ήταν ξεκάθαρος ο κύριος Λιάκος, απολύτως ξεκάθαρος, μίλησε σαν τον κύριο Συρίγο. Ξέρεις τι έχω καταλήξει συμπέρασμα, μάλλον είναι των καθηγητών αυτό. Οι καθηγητάδες έχουν έναν άλλο τρόπο να ερμηνεύουν τα πράγματα. Και ένα πολύ διαφορετικό τρόπο έχουν τα πολιτικά πρόσωπα. Να τα λέμε και αυτά. Μάλιστα. Θα πρέπει να πάμε σε τραγούδι, λες. Ναι, ωραία. Πριν πάμε σε τραγούδι, όμως να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. 6947-989-989 είναι το Viber του σταθμού. Και φυσικά ο nerpapakialfaradio989.gr είναι το mail του σταθμού μας για τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, αλλά και τα ζητήματα που θέλετε να βάλετε εσείς και σας απασχολούν. Εντάξει, η ακρίβεια δεν το συζητάμε, παραμένει το νούμερο 1.

0: Εδώ είμαστε, 7 και 58 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Να πω την καλημέρα μου στο Βαγγέλ. Συμφωνώ απολύτως με αυτό που λες και θα το διαβάσω όπως το έχεις στείλει. Να νοσταλγείς τον τόπο σου, ζώντας τον τόπο σου. Τίποτα δεν είναι πιο πικρό, είχε πει ο μεγάλος Σεφέρης. Δυστυχώς αυτή η πόλη και αυτή η κοινωνία θέλει χτίσιμο από την αρχή. Καλημέρα, να είσαι καλά, Βαγγέλη μου. Εγώ είμαι ο παδός της ρίσης ότι η χώρα θέλει μπουρλότο και χτίσιμο από την αρχή. Το θέμα είναι πόσοι είμαστε διατεθειμένοι να μπούμε στη διαδικασία να ξαναφτιάξουμε μια χώρα όπως μας αξίζει. Γιατί αν το κάνουμε εμείς αυτό, δεν θα έχουμε και το πολιτικό προσωπικό αυτό που μας πληγώνει. Δεν θα αισθανόμαστε παραγωνισμένοι, δεν θα αισθανόμαστε ότι δεν ασχολείται κανείς μαζί μας. Να πω την καλημέρα μου και στο Θεμιστοκλή και ο φίλος ο Γιώργης λέει: καλημέρα, θέλω να βάλω στο τραπέζι του διαλόγου ένα θέμα που με απασχολεί. Να φάω, λέει, τα λυσακά μου, να φτιάξω γεμιστά. Να φτιάξει γεμιστά. Τι πιο απλό. Γιώργη μου, τώρα αυτά δεν είναι ζητήματα, δεν είναι προβλήματα αυτά. Λύνονται εύκολα. Μη φτιάξεις και τίποτα. Πάρε κάτι απ' έξω. Φτιάξε μια ωραία τορτίγια. Φάλε δύο μπιφτέκια στο φούρνο με πατάτες. Και φτεδάκια. Μπορείς να τα κάνεις και κοκκινιστά με ρύζι. Τα φτιάχνω πολύ συχνά έτσι και μ' αρέσουν και εμένα και στα παιδιά. Λοιπόν, κορυφή της ώρας, δελτίο ειδήσεων Βασιλική Γιούτσου και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Κλειστή παραμένει η οδός κεραμικού από το ύψος του Κολουνού στο Μεταξουργείο λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένα άτομα. Αποκαταστάθηκε νωρίτερα η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό 25 Μαρτίου στο στη συμβολή της, με την οδό Πλάτωνα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Νίκαια. Είχε κλείσει λόγω κινδύνου πτώσης κολόνα στις ΔΕΗ. Συνεδρίαζε εκ νέου στις 11 το πρωί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας για την Εξέλιξη της Κακοκαιρίας στη χώρα, με την Κρήτη να βρίσκεται και σήμερα μέχρι το απόγευμα στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων. Ιδιαίτερα επλήγη στη διάρκεια της νύχτας η Ιεράπετρα και μέχρι πριν από λίγο βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο Ελβετών τουριστών από σπίτι στο παραλιακό χωριό Φέρμα. Εξάλλου, στη διάρκεια της νύχτας απεγκλωβίστηκαν και 4 Γερμανοί τουρίστες από το όχημά τους. Πολλά ήταν τα οχήματα που εγκλωβίστηκαν από τα νερά στο οδικό δίκτυο Ιερά Πέτρα Σιτίας. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, σήμερα θα συνεχιστούν οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη. Από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα, στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ θυελλώδες βόρειο-ανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τοπικά τα 8 και 9 μποφόρ. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλευμα από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου μέχρι τις 12 νωρίς το μεσημέρι. Δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων προς τον Αργοσαρονικό παρά μόνο κάποιων συμβατικών πλοίων. Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα και αύριο να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία προκειμένου να ενημερώνονται για τις αλλαγές. Εμπριστική επίθεση σε κατάστημα με ρούχα στην οδού Τέλου Άγρα στην Αγία Παρασκευή έγινε λίγο μετά τις 9.30 χθες το βράδυ, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές στην επιχείρηση. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Εκείνη την ώρα το κατάστημα ήταν κλειστό. Σύμφωνα με μαρτυρίες, δύο άτομα τα οποία επέβαιναν σε δύο

Σήμερα ότι οι αρχές του Ομάν είχαν απαγορεύσει στον συγκυβερνήτη τις πτήσεις της εταιρείας Fly Dubai με προορισμό το Τελαβίβ, ο οποίος την περασμένη Τετάρτη, ώρα πτήσεις μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, να πιλωτάρει αεροσκάφη, καθώς υποπτεύονταν ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί. Οι ακριβές συνθήκες της επίθεσης και τα κινητά του δράστη παραμένουν ασαφή, αποτελούν αντικείμενο έρευνας που διεξάγονται στα Εμιράτα, όπου έχουν μεταφερθεί δύο πιλωτοί. Η βόρεια γέφυρα στον ποταμό Δνήπερο έγινε στόχος ρωσικής αεροπορικής επίθεσης σήμερα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Κιέβου. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν κινητοποιηθεί και σπέβδουν στο σημείο. Νέες διαδηλώσεις για το δικαίωμα στη στέγαση έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις, μία ημέρα αφότου η Βουλή απέρριψε δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που προωθούσε η κυβέρνηση του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ με στόχο την προστασία των ενοικιαστών. Από το νέο, αυτό το νέο πλήγμα για τον Πρωθυπουργό Σάντσεθ πυροδότησε εικασίες για πρόορη προσφυγή στις κάλπες στην Ισπανία. Νέες κινητοποιήσεις στα λύκεια πραγματοποιήθηκαν χθες στη Γαλλία, όπου η ένταση παραμένει οξυμένη, με περισσότερες από 1.700 συλλήψεις να πραγματοποιούνται και τους διοργανωτές των διαδηλώσεων να ζητούν τη συνέχιση του κινήματος, το οποίο ξέσπασε στις 17 Σεπτεμβρίου από την περιοχή του Παρισιού ως διαμαρτυρία για τις άσχημες συνθήκες στα σχολεία και την υποχρηματοδότηση της παιδείας. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική είναι φώσεις και τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα με τη θερμοκρασία ως 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, βροχές, ποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές έως το βράδυ και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες, νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια. Η άνεμη, βόρειο βορειοανατολική, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, τοπικά στο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 6 με 8. Στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Επιστρέφει η Αγγελική Λάζου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Ξεκίνησα σήμερα το πρωί λέγοντας τις εξελίξεις στην Ισπανία αναφορικά με τα διατάγματα τα οποία δεν κατάφερε να τα περάσει ο Πέδρο Σάντσεθ από την Ισπανική Βουλή. Διαβάζω ότι έχει νέες διαδηλώσεις σήμερα στη Μαδρίτη. Το σενάριο της πρόορης προσφυγής στις κάλπες είναι πάρα πολύ έντονο τις τελευταίες ώρες, γιατί είναι ένα ακόμα πλήγμα για τον Πέδρο Σάντσεθ. Σας τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ από αυτή τη συχνότητα το τι συμβαίνει στην Ισπανία και πόσο πιέστηκε ο Πέδρο Σάντσεθ. Και θέλω να πω και κάτι και να το υπενθυμίσω μάλλον για τις υποκλοπές, γιατί ακούω να γίνεται μία συζήτηση και να λένε ότι σε καμία χώρα. Λοιπόν, να θυμίσω μόνο ότι πάρα πολλές χώρες είχαν βρεθεί στο επίκεντρο όταν ξέσπασε το σκάνδαλο αυτό το 2021, μεταξύ αυτών και η Ισπανία. Κανένας δεν παραιτήθηκε, τίποτα δεν άλλαξε σε καμία χώρα. Και αυτό ίσως πρέπει να μας προβληματίσει ως προς την πορεία της γυραιάς Ηπείρου. Βλέπουμε και το δείχνει και η Κομισιόν αυτό, ότι κάπως έχει περιχαρακωθεί, κάπως έχει χάσει κάθε επαφή με την κοινωνία, κάπως πολλά πράγματα που για μας, τους πολίτες εννοώ, και στους πολίτες βάζω όλους τους λαούς, τα έχουμε διαφορετικά στο μυαλό μας, περιμένουμε τους θεσμούς να έχουν ένα αποτύπωμα, να έχουν μια διάδραση. Δεν ενδιαφέρει καμία εξουσία αυτό το πράγμα. Όλα είναι πασαλήματα. Όλοι κάνουν πασαλήματα. Εντάξει, κάποιες χώρες στην Κεντρική Ευρώπη είναι λίγο πιο σε πολύ καλύτερη κατάσταση, γιατί φρόντισαν τα προηγούμενα χρόνια που εμείς ήμασταν τρεις λαλούν και 8 χορεύουν, να βάλουν κάποιες βάσεις και πυλώνες στους θεσμούς και στη λειτουργία του κράτους. Και από αυτά ακόμα έχουν να λαμβάνουν. Και ίσως και γι' αυτό δεν βλέπουμε την ίδια πίεση, ας πούμε, στη Σουηδία, στην Φινλανδία, στη Γερμανία, που όλοι πλέον χυμάζονται, αλλά δεν έχουν αυτό το αποτύπωμα που έχουμε εμείς

0: οι Νότιοι και κυρίως οι Έλληνες, όπου για κάποιο λόγο, ανεξήγητο κατ' εμέ, αλλά εδώ είμαστε να το συζητήσουμε, ξεχνάμε ότι αυτή η χώρα 10 χρόνια ήταν χρεοκοπημένη. Δεν έγινε τίποτα, δεν λειτουργήσε τίποτα σε αυτή τη χώρα, δεν έγινε κανένα έργο υποδομής, ήμασταν λίγο αφημένοι, όποιος μπορούσε να επιβιώσει με όποιο τρόπο μπορούσε, το κατάφερε. Επίσης να πω ότι είμαστε και οι πιο αδικημένοι. Το έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και όσες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί. Υπάρχει ένας κόσμος μεταξύ του 2012 μέχρι το 2019 που κράτησε με νύχια και με δόντια αυτή την οικονομία, μένοντας στην απασχόληση με πενιχρά έσοδα και με κάποιο τρόπο κρατήθηκε αυτή η χώρα και είμαστε εκτός οπτικού πεδίου. Όχι, να τα λέμε και αυτά. Ό,τι έχει ανακοινωθεί, είναι, δηλαδή σκέψου τώρα εσύ είσαι 20 χρόνια επαγγελματίας, δεν λέω τώρα για μας, λέω όμως ότι σε πάρα πολλούς χώρους εργασίας, σε μεγάλες επιχειρήσεις, βλέπεις ότι νεοεισερχόμενοι, δηλαδή όσοι έχουν μπει τα τελευταία 3-4 χρόνια, παίρνουν πάρα πολύ καλούς μισθούς σε σύγκριση με παλαιότερα στελέχη που μπήκαν στη διαδικασία να κοπούν οι μισθοί τους, να κοπούν τα προνόμια για να κρατηθεί. Να κρατηθεί η επιχείρηση εν μέσω κρίσης. Και τώρα αισθάνονται αδικημένοι. Για αυτούς δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Να τα λέμε και αυτά. Έχει λοιπόν νέες διαδηλώσεις για το δικαίωμα στη στέγαση στη Μαδρίτη. Καταλαβαίνω ότι και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ισπανίας θα έχουμε αντίστοιχες διαδηλώσεις. Δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι ο Πέδρο Σάντσεθ θα σπεύσει να κάνει πρόορες εκλογές. Αν ήταν, θα τις είχε κάνει και με άλλες αφορμές, και με τα οικονομικά σκάνδαλα που έσκασαν στο κεφάλι του και με τις φυλακίες στελεχών του κομματός του, για οικονομικά σκάνδαλα, διασπάθηση για τη σύζυγό του που ελέγχεται. Δεν πήγε σε προσφυγή, δεν πήγε ούτε για τις υποκλοπές σε πρόορες κάλπες. Δεν νομίζω ότι θα πάει και τώρα. Θα το καταφέρει, θα το ξεπεράσει έτσι κι αλλιώς και εκεί στην Ισπανία σε λίγους μήνες έχουν εκλογές. Δεν έχει και νόημα δηλαδή. Γιατί ο Πέδρο Σάντσεθ είναι από το 18, αν δεν κάνω λάθος, εκλεγμένος πρωθυπουργός. Ναι, από το 18 είναι. Νομίζω ότι και αυτοί σε λίγο έχουν εκλογές. Είμαστε με ένα χρόνο διαφορά. Θα δούμε. Η Ισπανία είναι πολύ μεγάλη χώρα έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορεί να συγκριθεί σε τίποτα με την Ελλάδα. Έχει άλλη βιομηχανία, έχει μεταποίηση, έχει τα πάντα. Δεν συγκρινόμαστε ως οικονομίες. Τα προβλήματα όμως είναι κοινά σε όλους τους λαούς. Και έχουμε και στη Γαλλία αυτό το ξέσπασμα βίας μεταξύ μαθητών και δασκάλων. Πρωτοφανές και αυτό. Οι μαθητές χειροδικούν, ξυλοκοπούν τους δασκάλους τους. Και κάπου εκεί μπαίνει η αστυνομία και πλακώνονται όλοι με όλους. Το αφήγημα είναι οι περικοπές στην παιδεία, τα υπεράριθμα τμήματα, καλά, όλα αυτά εγώ τα κούβερεσε. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η αιτία, άλλη είναι η αιτία. Αυτό ήταν η αφορμή. Ήταν η αφορμή, γιατί εντάξει, η Γαλλία, η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια κάνει πολύ μεγάλες διαδηλώσεις και συνήθως με αρνητικό αποτέλεσμα, με εικόνες που κανείς δεν θέλει να βλέπει. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Η Ευρώπη βρίσκεται σε πρόβλημα, βρίσκεται σε κίνδυνο και φαίνεται και από εκλογικές αναμετρήσεις. Τα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων πρέπει να χτυπήσουν καμπάνα. Τίποτα. Αυτοί στην κοσμάρα τους όλοι. Δεν καταλαβαίνουν μία. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Το να δούνε ξανά την οικονομική πολιτική, να ξαναδούνε πώς η Ευρώπη πραγματικά θα γίνει ηνωμένα κράτη στη λογική της Αμερικής, τίποτα. Ο καθένας την παρτούλα του, ο καθένας την τσεπούλα του, έτσι δεν μπορείς να πας και πολύ μακριά. Να τα λέμε και αυτά. Δεν είμαι και πολύ σίγουρη ότι θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και την ενεργειακή κρίση. Τώρα διάβαζα ότι μετά από πιέσεις της Αμερικής φαίνεται να αποφασίζουν οι G7 να διαθέσουν στην αγορά ένα τμήμα των αποθεμάτων τους. Θα τα δούμε. Γιατί από το λέω μέχρι το συζητάω, το αποφασίζω και υλοποιώ, μπορεί να έχει τελειώσει η κρίση από μόνη της. Μέχρι να δούμε τα αποτελέσματα των αποφάσεων της Ευρώπης, ίσως και να έχει τελειώσει η κρίση από μόνη της. Κανείς δεν ξέρει. Θέλω να σταθώ όμως και σε ένα φαινόμενο που είδαμε εδώ στη χώρα μας τις προηγούμενες μέρες και αφορά με αυτή την υπηαγωγό στα Άνω Λιώσια, η οποία δεν συμπεριφέρθηκε όπως θα έπρεπε ως παιδαγωγός στα παιδιά, γιατί κατέστρεφαν τον υπηαγωγείο. Τώρα όλα αυτά σας τα μεταφέρω όπως τα διάβασα. Προσωπικά ρεπορτάζ δεν έχω κάνει, αλλά όπως τα διάβασα από πολλά και διαφορετικά site, που είναι είτε με τη μία πλευρά είτε με την άλλη. Η νηπιαγωγός θα μπορούσε να έχει βρει έναν άλλο τρόπο να επικοινωνήσει με τα παιδιά ή να τα βοηθήσει να καταλάβουν ότι έχει αξία να σέβεσαι το χώρο όπου είναι το σχολείο σου, όπου κοινωνικοποιείσαι. Βεβαίως είναι η ομάδα των Ελλήνων Τσιγκάνων πάρα πολύ δύσκολη και γίνεται δύσκολη με την ανοχή της πολιτείας. Δηλαδή η πολιτεία έχει επιτρέψει στους Έλληνες Τσιγκάνους να ζουν σε καταβλισμούς, να ζουν πολλές φορές σε βάρος των υπολείπων πολιτών, και κανένα κόμμα, κανένα, δεν έχει πει κάτι σοβαρό. Δεν μιλώ για την κυρία Λατινοπούλου, γιατί δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Έχει εκπροσώπηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Εκεί τα λέει μια χαρά η κυρία Λατινοπούλου. Θέλω να ακούσουμε τις τοποθετήσεις της κυρίας Χριστίνας Χαλιλοπούλου, την οποία εκτιμώ αφάνταστα, αλλά και της Αφροδίτης Λατινοπούλου, και οι δύο κυρίες τοποθετήθηκαν εδώ στον Alpha Radio 989 για το συγκεκριμένο περιστατικό. Ας τις ακούσουμε και επιστρέφουμε να το συζητήσουμε.
1: Μιλάμε για παιδιά 4 και 5 ετών. Δεν υπάρχει καμία συνθήκη μέσα σε ένα σχολείο που να δικαιολογεί εκφοβισμό, απειλές, εξευτελισμό ή βία απέναντι σε ένα παιδί. Η οργή ενός γονέα, όταν μαθαίνει ότι το παιδί του έχει δεχτεί κακοποιητική συμπεριφορά, είναι κατανοητή, είναι ανθρώπινη όταν πιστεύει ότι έχει κακοποιηθεί. Η αυτοδικία όμως είναι κάτι άλλο και δεν είναι αποδεκτή. Ένα τέτοιο περιστατικό δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετατραπεί σε μια αφορμή συλλογικής ενοχοποίησης των Ελλήνων Τσιγκάνων. Όπως έχει γίνει με το όλη η παραβατική είναι γύφτη ή όλη η γύφτη είναι παραβατική. Η λέξη και ο όρος γύφτος είναι μια αρνητικά φορτισμένη λέξη.
2: Ναι.
1: Δεν τη χρησιμοποιούμε για να κολακέψουμε κάποιον. Συνήθως λέμε ότι μια συμπεριφορά χαρακτηρίζεται ως μα καλά πόσο γύφτος είσαι. Πάμε με το γύφτο που χτύπησε τη δασκάλα. Σοβαρά. Όχι βέβαια. Προφανώς και είμαστε με τη δασκάλα και τον κάθε εκπαιδευτικό ο οποίος προσπαθεί να σώσει δημόσια περιουσία από την καταστροφή. Είδαμε μια εκπαιδευτικό η οποία μίλησε όπως μίλησε σε ένα μεμονωμένο βίντεο σας λέω των λίγων λεπτών και από εκεί και πέρα δεν είδαμε αυτούς όλοι οι οποίοι βγήκαν να μου μιλήσουν για την εκπαιδευτικό όταν ο ίδιος ο πατέρας βγήκε και χτύπησε, χειροδίκησε απέναντι στην εκπαιδευτικό μπροστά στο παιδί της και την έστειλε στο νοσοκομείο γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί αν δεν πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν θα διορθωθούν ποτέ στην Ελλάδα. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί το 2026 επιδοτούνται και χρηματοδοτούνται οι γύφτοι για να πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Είναι ρατσισμός προς τον Έλληνα φορολογούμενο να επιδοτείται το να πηγαίνει κάποιος στο παιδί του στο σχολείο.
2: Γιατί
1: να γίνει άρχη της επιμέλειας, να παρέμβει εισαγγελέας, να παρέμβει η πρόνοια. Αυτό προτιμώ. Το τα βγάζουν στο δρόμο 4 ετών, τα παντρεύουν στα 11 και τα πεταφύνουν έγκυος στα 12. Αλλά όταν μαλώσει η δασκάλα το παιδί, είναι βία. Θα μεγαλώνουν μέσα σε καταβλισμούς με εμπόριο όπλων, εμπόριο ναρκωτικών, βία, ανομία κτλ. Και θα μπορούν και να τα παίρνουν από τους γονείς τους, οι οποίοι δεν είναι γονείς. Δεν είναι δυνατόν να μην είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Τόσα χρόνια ακόμα και θα τους δίνουμε επιδόματα για να ενσωματωθούν.
0: Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια πραγματικότητα που δεν πρέπει να την αγνοήσουμε. Υπάρχει ένας κόσμος που είναι στους καταβλισμούς των Ελλήνων Τσιγκάνων που θέλει και να ενσωματωθεί. Και δημιουργεί και στα σχολεία πηγαίνει και είναι και εξαιρετική και κάνουν και πολύ καλές οικογένειες. Σας έχω ξαναπεί στη γειτονιά μου, έχω δύο οικογένειες, είναι στολίδι. Όμως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων Τσιγκάνων έχει επιλέξει να ζει με αυτόν τον τρόπο, με την απόλυτη ανοχή του συνόλου του πολιτικού προσωπικού. Δεν τολμούν, δεν θέλουν. Θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, δεν θέλουν να αντιπαρατεθούν, δεν θέλουν να σπάσουν τα αυγά να κάνουν την ομελέτα για τον όποιο λόγο, για τον όποιο λόγο και να το κάνουν, έχουν αποτύχει. Και όταν αποτυγχάνεις να ενσωματώσεις, τότε δίνεις το άλοθη στην κυρία Λατινοπούλου και σε όποιον άλλον να λέει αυτά που λέει. Είναι απαράδεκτο συλλήβδη να τσουβαλιάζουμε τους ανθρώπους, είτε είναι πολιτικοί, είτε είναι επαγγελματίες, είτε είναι οτιδήποτε. Αλλά όταν εσύ ως πολιτεία δεν κάνεις τίποτα για να αλλάξεις μια κατάσταση και μια συνθήκη και ειδικά εκεί που μπορείς να δουλέψεις. Γιατί, κοιτάξτε, πραγματικά υπάρχουν Έλληνες Τσιγκάνοι που θέλουν μια άλλη ζωή. και εκτός από ευχολόγια δεν βλέπουν κάτι άλλο, ό,τι καταφέρουν μόνοι τους. Ευτυχώς υπάρχει η κυρία Χαλιλοπούλου και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που είναι στο πλευρό τους και βοηθούν σε ενσωματώσεις. Το μόνο πετυχημένο παράδειγμα στη χώρα είναι η Αγία Βαρβάρα και ο Λάμπρος Μίχος. Το μόνο. Ο άνθρωπος έκανε σοβαρή δουλειά από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε δήμαρχος της περιοχής, γι' αυτό και εκλέγεται με 1200%. Δηλαδή όταν κατεβαίνει ο Μίχος δεν υπάρχει αντίπαλος, δηλαδή οι άλλοι κατεβαίνουν απλά για να υπάρχουν. Ξέρουν ότι ο Μίχος θα βγει. Δεν θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό του κάθε πολίτη. Αν θέλεις, βρίσκεις τον τρόπο να το κάνεις. Δεν επιτρέπεται να σπαταλάς τόσες πολλές δυνάμεις, να κάνεις τους ελέγχους, τους καταβλισμούς και κάθε τρεις και λίγο να συλλαμβάνεις τους ίδιους, να τους βάζεις στη φυλακή, να γίνονται όλα αυτά που γίνονται, να πηγαίνουν στα νοσοκομεία και να κάνουν τσαμπουκάδες. Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Άρα όταν η πολιτεία δεν παίρνει μέτρα, δεν δημιουργεί συνθήκες αρνητικού φορτίου στην κοινωνία. Δηλαδή όταν βλέπεις εσύ τον Έλληνα τσιγκάνο, τι θα πεις, τι καλό παιδί είναι? Όχι. Γιατί η εμπειρία σου έχει δείξει ότι κάνουν παραβατικές πράξεις, ότι μπαίνουν στα νοσοκομεία και κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δέρνουν, βαράνε, τραμπουκίζουν, μπαίνουν 300 μαζί. Γιατί εδώ υπάρχει και ένα άλλο πράγμα που κάνουμε ότι δεν θέλουμε να το δούμε. Βεβαίως υπάρχει μια καθυστέρηση στα νοσοκομεία όταν έχουν εφημερία. Όταν ένα νοσοκομείο εφημερεύει, έχει πολύ μεγάλη αναμονή, έχει ουρές, έχει ράτζα. Αλλά με συγχωρείτε, όταν σε κάθε εφημερία υπάρχουν 25 οικογένειες Ελλήνων τσιγκάνων, που δεν είναι όλοι ασθενείς. Δηλαδή από τους 50, οι δύο είναι να εξεταστούν, οι άλλοι έχουν πάει ως συμπαράσταση. Για να κάνουν τον καυγά, για να δοθεί η προτεραιότητα. Δηλαδή σου φταίει μετά ο πολίτης, άμα έχει αρνητικό φορτίο. Δεν φταίει ο πολίτης. Δηλαδή αυτοί που μένουν στα Νολιώσα και στην ευρύτερη περιοχή εκεί, στις Αχαρνές, έχουν ευθύνη για αυτό που λένε? Δεν έχουν ευθύνη. Αλλά δεν υπάρχει και κάποιος πραγματικά να τα σπάσει αυτά τα ρημάδια, τα αυγά, να κάνει την ομελέτα. Διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάθε μεσημέρι και μία αγαπημένη ελληνική ταινία.
5: Καβαγέρι, στάσου έρχομαι! Ξέρεις από Βέσπα!
4: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 22 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapaki@alpharadio989.gr. Θα παραμείνω για πολύ λίγο ακόμα σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί στο 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφού της Αθήνας νύχτες πρεμιέρας με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ, το κοινό συναντά και φέτος τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία. Για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 11 Οκτωβρίου η Αθήνα μετατρέπεται σε μια μεγάλη κινηματογραφική γιορτή με προβολές και δράσεις σε χώρους όπως το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, αλλά και σε κινηματογράφους της πόλης. Στο επίκεντρο βρίσκονται το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί, ενώ η ΔΕΗ υποστηρίζει δύο σημαντικές διακρίσεις του φεστιβάλ, τη Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθηνά καλύτερου ντοκιμαντέρ. Να το απολαύσετε. Είναι όμορφο, γιατί είπαμε, όσο πιο κοντά είμαστε στον πολιτισμό, τόσο καλύτεροι άνθρωποι γινόμαστε. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Και κάνει πάρα πολύ καλά η ΔΕΗ και όποιος μπορεί να συμμετάσχει σε αυτές τις διαδικασίες, να διευκολύνει τον πολιτισμό, να φτάνει παντού. Μας λείπει ο πολιτισμός και αυτό φάνηκε στο πώς γέμισαν τα θέατρα αμέσως μετά το COVID. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Διαβάζω ότι στην Κρήτη επιμένει ο καιρός να δημιουργεί προβλήματα. Διαβάζουμε για 23 απεγκλωβισμούς στην Ιερά Πέτρα, πλημμύρες και φερτά υλικά σε δρόμους. Αυτά τα φερτά υλικά, όταν τα ακούω, ξέρετε τι παθαίνω, Μα τι κάνανε οι δημαρχαίοι? Τίποτα. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν κάνανε τίποτα. Ο Γιώργος λέει μπράβο στη Λατινοπούλου, όλοι οι γύφτοι είναι έτσι, πήγαινε να δεις τι κάνουν. Γιώργος, βρες Γιώργο μου να πάω εγώ. Εγώ πήγαινα στους καταβλισμούς και έκανα ρεπορτάζ όταν ήμουν 20 χρονών και εξακολουθώ να έχω και να ξέρω τι γίνεται, αλλά αυτό χρειάζεται πολιτική αντιμετώπιση. Η πολιτεία πρέπει κάπως να απαντήσει. Τους αφήνει γιατί δεν θέλει να μπει στο πρόβλημα. Είναι απλά τα πράγματα. Και η Λατινοπούλου, ό,τι και να πει από μόνη της, τι θα κάνει δηλαδή η Λατινοπούλου? Εδώ, μην πάμε μακριά. Θέλω να το σχολιάσω και αυτό, να το θυμίσω, μάλλον γιατί το είχαμε σχολιάσει και τότε. Η Λατινοπούλου βρέθηκε στο επίκεντρο μιας λεκτικής βίας από Έλληνες τσιγκάνους σε πλοίο της γραμμής και οι λιμενικοί κοιτούσανε τη θάλασσα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και εμείς, ο καθένας από εκεί που είναι, από το μετέρυζι του, πρέπει κάπως να παρεμβαίνει. Δηλαδή, ο λιμενικός που έχει την ευθύνη του πλοίου δεν κατάφερε να επιβάλλει την τάξη και άφηνε 5-10 πόσοι ήταν αυτοί να τραμπουκίζουν μία επιβάτη. Εγώ δεν με νοιάζει ότι ήταν η Λατινοπούλου. Πες ότι ήμουν εγώ. Εσύ, οποιοδήποτε. Κάτσε τώρα, μην τρελαθώ και τελείως. Ποθητή μου, καλημέρα, να μου είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύ όμορφες φωτογραφίες που μας έχει στείλει από τη Σαντορίνη. Θέλω να πιστεύω όταν μεγαλώσω λίγο ακόμα θα την επισκεφτώ κι εγώ. Την καλημέρα μου στο φίλο το Σάκη, να ανταποδώσω τις ευχές για καλό μήνα. Και ο φίλος ο Κώστας λέει: έχεις απόλυτο δίκιο και θα βγει ο Γασιδιάρης με 20% και μετά θα λέμε: είναι δυνατόν? Μα πώς? Μα φυσικά και θα βγει. Γιατί άκουσε να δεις, όταν δεν υπάρχουν πρωτοβουλίες, όταν η πολιτική δεν είναι προσανατολισμένη στα προβλήματα του κόσμου. Εγώ καταλαβαίνω, πραγματικά σας το λέω, τη συζήτηση που γίνεται για την ακρίβεια. Την καταλαβαίνω γιατί και εγώ έχω πρόβλημα, όπως όλοι. Δυσκολευόμαστε να βγάλουμε το μήνα. Okay, μπορούμε να κάνουμε και λίγο διαφορετικές επιλογές, αλλά ούτε σε αυτό συμφωνώ, γιατί 10 χρόνια δεν είχαμε επιλογή. 10 χρόνια πηγαίναμε με 3,60. Δεν είχαμε επιλογή. Τώρα που έχουμε την επιλογή, γιατί θα πρέπει να την περιορίσουμε? Όχι, να το συζητήσουμε αυτό, αλλά να συζητήσουμε και άλλα θέματα. Πρέπει να πάνε όλοι μαζί, όλοι και αυτοί που το παίζουν επαναστάτες χωρίς αιτία, να πάνε να κυκλοφορούν σε αυτές τις γειτονιές. Να πάνε να συζητήσουν με αυτούς τους ανθρώπους και να πούνε: έτσι έχουν τα πράγματα. Τέλος οι ρευματοκλοπές, τέρμα τα προβλήματα που δημιουργείται στο σιδηρόδρομο, τέρμα το να παντρεύεστε στα 11 και στα 12, τέρμα όλα. Αλλά ποιος έχει τα καρύδια να το κάνει αυτό? Πες μου, Κώστα μου. Και πίστεψέ με ότι υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός Ελλήνων τσιγκάνων που δεν τους αρέσει αυτό που ζουν. Υπάρχουν κορίτσια που υποχρεώθηκαν να δημιουργήσουν σωματεία και να φύγουν με κίνδυνο της ζωής τους από τους καταβλισμούς, γιατί για να πάνε σχολείο και να μην παντρευτούν στα 12. Δηλαδή εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που γεννιόνται. Και δυστυχώς από την τοπική αυτοδιοίκηση μέχρι τα κόμματα και τις κυβερνήσεις δεν θέλει κανείς να ασχοληθεί. Ναι, δίνουν τα επιδόματα, ναι, νομίζουν ότι κρατάνε μια κοινωνική ειρήνη. Καμία κοινωνική ειρήνη δεν κρατάνε. Καμία. Όταν πάει ο άλλος και δημιουργεί φθορές στο σιδηρόδρομο ή στο τραμ ή στο προαστιακό, για ποια κοινωνική ειρήνη μιλάμε? Που ο άλλος θα περιμένει τον προαστιακό 45 λεπτά για να πάει στη δουλειά του καθυστερημένος, γιατί επετράπει σε ένα κομμάτι πολιτών να καταστρέφουν και να κλέβουν. Σε αυτό τον πολίτη ποιος θα λογοδοτήσει? Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα του πολιτικού προσωπικού και δεν το έχει καταλάβει. Οι πολίτες αισθανόμαστε ότι κανείς δεν λογοδοτεί. Δηλαδή το ζήτημα δεν είναι η απευθείας ανάθεση. Είναι ότι για να την κάνεις θέλω να λογοδοτήσεις. Πριν την κάνεις θέλω να βγεις και να με ενημερώσεις. Και δεν υπάρχει πιο επίσημος τρόπος από το να πας στο βήμα της Βουλής και να πεις: είμαι ο τάδε υπουργός και θα δώσω αυτή την ανάθεση στον κύριο Ορέστη Παπά και στην κυρία Λάζου, γιατί κάνουν τη δουλειά καλύτερα. Δηλαδή δεν υπάρχει λογοδοσία. Ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι θέλει, όπως το νομίζει. Και εγώ θα συμπεριλάβω σε αυτή τη διαδικασία όλους, όχι μόνο τη Βουλή, τους δημάρχους, τους περιφερειάρχες, τους διευθυντές, τους διοικητές. Κανείς δεν λογοδοτεί. Είναι τραγικό αυτό που ζούμε. Κανείς δεν λογοδοτεί. Από την άλλη, δεν μου αρέσει καθόλου, θα σας το πω και αυτό, και η αντιπολίτευση που έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή δεν μπορείς να λες ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας και πριν πάει ο Τριαντόπουλος στο φυσικό του δικαστή να το έχεις καταδικάσει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και δυστυχώς θέλω να σας πω κάτι με θλίψη μου, και εδώ το επιστημονικό προσωπικό της χώρας έχει πολύ μεγάλη ευθύνη. Παρακολουθώ ένα δικηγόρο, προσέξτε, δικηγόρο, που υποτίθεται ότι το απάβγασμα του δικαίου είναι το τεκμήριο της αθωότητας. Να καταδικάζει τον Τριαντόπουλο εξυπηρετώντας πολιτική σκοπιμότητα. Θέλω να το πω αυτό με θλίψη το λέω. Πάω σε σύντομη διακοπή και επιστρέφω.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Εδώ είμαστε, 8 και 31 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και φυσικά στο ONER Αλφα Radio 989.gr. Μου έχει στείλει ένα μήνυμα η Ηλία, θα το διαβάσω, για κάποια προβλήματα. Άκουγες την εκπομπή, δεν ξέρω ποια εκπομπή άκουγες την προηγούμενη Παρασκευή. Αναφέρθηκαν προβλήματα σχετικά με εξετάσεις στον ιδιωτικό τομέα του ΕΟΠΗ. Θα ήθελα να το αναφέρετε, γιατί απασχόλησε και εμένα και έχασα ένα ολόκληρο προϊόν να το ψάχνω. Αφορά σε μια μαγνητική με σκιαγραφικό, για να είμαι ακριβής. Η εξέταση έγινε κανονικά και κάτω από πολύ καλές συνθήκες και συμπεριφορά των εργαζομένων. Ωστόσο, πριν φύγω, με στείλαν να αγοράσω από το φαρμακείο ένα σκιαγραφικό που συνταγογράφησε δικός της ακτινοδιαγνώστης, να του το φέρω και να το παραλάβω. Πλήρωσα 18 ευρώ συμμετοχή και επειδή μου φάνηκαν πολλά. Άρχισα να το ψάχνω στο AI. Βρήκα λοιπόν ότι ο ΕΟΠΗ καλύπτει όλο το κόστος του σκιαγραφικού και ότι απαγορεύεται να στέλνουν στους ασθενείς στα φαρμακεία να φέρνουν φάρμακο. Μάλιστα. Ωστόσο, ο ΕΟΠΗ καλύπτει το κόστος γενώσιμων σκιαγραφικών, τα οποία είναι σε έλλειψη, και ως εκ τούτου τα κέντρα συνταγογραφούν πανάκριβα πρωτότυπα σκιαγραφικά. Γιατί δεν υπάρχουν γενώσιμα στην αγορά, τι συμφέροντα κρύβονται πίσω από αυτό, γιατί στέλνουν τους ασθενείς στα φαρμακεία? Παρακαλώ να το συζητήσετε στην εκπομπή σας. Λία μου, θα το προσπαθήσω να το έχω αύριο, να έχουμε μία απάντηση σε αυτό το θέμα και να σε ενημερώσω. Ευαγγέλη μου, μα είναι δυνατόν να μην διαβάσω το μήνυμά σου? Είναι δυνατόν? Μα εδώ πέρα εμείς είμαστε μία μεγάλη παρέα. Και χαίρομαι γιατί ακόμα και αν διαφωνούμε σε κάποια ζητήματα, είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε. Είμαι επαγγελματίας οδηγός, μου λες, βλέπω καθημερινά ένα κυνήγι γενικότερα της τροχέας. Μου δίνεται την εντύπωση ότι ένας τρόπος να μαζέψουμε λεφτά και όχι να συνεντιστούμε. Καλά, δεν το συζητώ. Κοίταξε. Η τροχέα πρέπει να κάνει μια δουλειά. Το καταλαβαίνω. Για παράδειγμα, θα πρέπει να πάει να μαζέψει όλα τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα στα πεζοδρόμια. Και μετά, βεβαίως, να κάνει τον έλεγχό της και στους επαγγελματίες. Για μένα, κοίταξε, Ευαγγέλη μου, δεν ξέρω αν είσαι καιρό στην ακρόαση, αλλά αν είσαι καιρό στην ακρόαση, θα ξέρεις ότι έχω μεγαλώσει σε μια οικογένεια που είχε πάντα επαγγελματία οδηγό. Είτε ήταν ταξί, είτε ήταν φορτηγό. Ειδικά με το φορτηγό που είχε ως χωρεμένος ο παππούς μου, έχω κάνει και πάρα πολλά ταξίδια και ως παιδάκι, και έχω ξεφορτώσει και έχω φορτώσει την Ταλίκα, πολύ ωραίες στιγμές. Οπότε καταλαβαίνω και την αγωνία και σέβομαι τους επαγγελματίες οδηγούς. Όμως, Βαγγέλη, πρέπει να σου πω ότι νέα παιδιά που μπαίνουν στο χώρο, ειδικά που έχουν αυτά τα αυτοκινητάκια, τα mini vans που κάνουν τις μεταφορές, είναι απαράδεκτοι. Απαράδεκτοι, είναι κίνδυνος θάνατος. Αλλά νέοι, η τροχέα πρέπει να κάνει τη δουλειά της γενικώς. Και όχι ειδικός. Ο Γιώργος έχει στείλει ένα ρεπορτάζ, να το διαβάσω, θα το προσπαθήσω. Η μάστιγα των ευάλωτων. Η Όλγα μας στέλνει τις ευχές της για έναν ευλογημένο μήνα. Από Ζάκη, ενθουμέ αγάπη. Αντευχόμαστε, Όλγα μου, να είναι ευλογημένος ο μήνας για όλους. Είναι ένας μήνας που έχει και μια αργία, μια εθνική επέτειο την 28η, μην το ξεχνάμε αυτό. Σημαντική γιορτή για το έθνος. Θα βγουν πάρα πολλοί εκεί να μας πείσουν πόσο πατριώτες είναι. Αλλά εντάξει, δεν μασάμε από αυτά. Δεν αγοράζουμε τέτοια αφηγήματα. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και στην επιστροφή θα βρούμε τον κύριο Νίκο Μίλη, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, να δούμε λίγο και το πώς προσανατολίζονται τα κόμματα. Γιατί είπαμε, η οικονομία είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό πρόβλημα για όλα τα νοικοκυριά. Δεν μπορεί όμως η πολιτική συζήτηση να εξαντλείται στην οικονομία. Υπάρχουν θεσμικά ζητήματα που αφορούν τους πολίτες και γι' αυτά δεν ακούμε τίποτα.

0: Εδώ είμαστε, 8 και 37 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι την κορυφή της ώρας. Όπως σας είπα πριν το τραγουδάκι, θα συνομιλήσουμε τώρα με το στέλεχος του Πασόκ, τον κύριο Νίκο Μίλη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μίλη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Λάζου. Καλημέρα σας και στους ακροατές μας.
0: Πριν πάμε στα πολιτικά, θέλω να σας κάνω μία ερώτηση και θα εκμεταλλευτώ εδώ την επαγγελματική σας ιδιότητα ως πολιτικού μηχανικού. Υπάρχει ένα ζήτημα με τα σπίτια στην Κυψέλη. Έχει ασχοληθεί και το Πασόκ και όλα τα κόμματα, νομίζω αρκετά με το ζήτημα. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μίλη, αν πάει εκεί μία ομάδα πολιτικών μηχανικών και ελέγξουν τα σπίτια και υπογράψουν ένα χαρτί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, ότι οι ρογμές είναι επιφανειακές, είναι δηλαδή δεν είναι σταμπετά, δεν υπάρχει ένα ζήτημα, και μετά από ένα χι χρονικό διάστημα υπάρξει κάποια κατάρρευση. Ποια είναι η ευθύνη του πολιτικού μηχανικού σε αυτό?
1: Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι η ευθύνη του μηχανικού υπάρχει μέχρι τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτού του έργου. Όμως το σημαντικότερο, ξέρετε ποιο είναι? Δεν είναι θέμα να εντοπίσει την ευθύνη. Το ζήτημα είναι να μην έχουν οι πολίτες ανασφάλεια. Να μην έχουν οι πολίτες ανασφάλεια απέναντι στον αστικό ιστό, απέναντι στα ίδια τους τα σπίτια. Και νομίζω ότι όχι μόνο τα γεγονότα στο μετρό. Εδώ δηλαδή θα διευρύνω τη σκέψη σας. Τα συμβάντα που έγιναν πρόσφατα στην Πλάκα και στα Πετράλωνα, τι αναδεικνύουν κατά την άποψή μου? Αναδεικνύουν μια ανάγκη για εντατικοποίηση και διεύρυνση των ελέγχων. Ξέρετε, οι οποιασδήποτε οικοδομικές εργασίες, οι οποιασδήποτε ανακαινήσεις δεν μπορούν να ξεφεύγουν των ενδεδειγμένων προδιαγραφών. Τι πιστεύω κατά την άποψή μου? Πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχυθεί πολύ περισσότερο ένας φορέας ελέγχου, να στελεχωθούν ακόμη περισσότερο και να υποστηριχθούν ουσιαστικά οι πολεοδομίες στο κομμάτι το ελεγκτικό, στο κομμάτι της εφαρμογής των εργασιών. Θα πρέπει να γίνουν σε όλη την Αττική συστηματική έλεγχη σε ένα κτηριακό απόθεμα, το οποίο, κυρία Λάζου, ξέρετε ότι πλέον στην Αττική είναι γερασμένο. Αυτό πλέον πρέπει να το ομονοήσουμε όλοι μας. Δηλαδή, προχθές είχαμε τα γεγονότα στην Πλάκα, είχαμε τα γεγονότα πιο παλιά στα Πετράλωνα με την οικοδομή που έπεσε, είχαμε τα γεγονότα με το μετρό. Θα έχουμε και άλλα γεγονότα με το γερασμένο κτηριακό απόθεμα της Αττικής. Και βέβαια, απαιτείται ένα θεσμικό πλαίσιο ξεκάθαρο για τα εγκαταλελειμμένα και για τα επικίνδυνα κτίσματα, που όσο πάει ο καιρός, αυτά αυξάνονται και πληθύνονται. Νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να κινηθούμε, και βέβαια σε αυτό το πλαίσιο, όπως είπατε πολύ σωστά και βάλατε και την ερώτησή σας, θα πρέπει να ενταχθεί εκεί πέρα και η ευθύνη του μηχανικού. Ολοκληρωμένο όμως πλαίσιο, ολοκληρωμένη παρέμβαση.
0: Ωραία. Το ΤΕΕ έχει μια εικόνα, κύριε Μίλη, για την κατάσταση των κτηρίων. Και θέλω να σας ρωτήσω κάτι που το έχω απορία. Είχα ρωτήσει και εγώ το δικό μου μηχανικό όταν είχε έρθει στο σπίτι. Τα σπίτια στο λεκανοπέδιο, στην πλειονότητά τους είναι πολύ παλιά σπίτια. Τι πρέπει να κάνει ένας ιδιοκτήτης για να προστατεύσει το σπίτι του, αυτό που λέμε να μην πέσει, να τον πλακώσει? Γιατί καταλαβαίνω ότι το επόμενο, να πούμε ότι θα πάμε σε μια λογική κατεδάφιση παλαιών κτισμάτων για να τα ξαναφτιάξουμε από την αρχή, δεν υπάρχει νομίζω καμία χώρα στον κόσμο που θα μπορούσε να το κάνει.
1: Δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Σας είπα και πριν ότι καταρχήν ο κάθε πολίτης μπορεί να απευθυνθεί σε κάποιον μηχανικό για να μπορέσει να έρθει και να εκτιμήσει τη φέρουσα ικανότητα και να κάνει μια στατική, μια μελέτη στατικής επάρκειας για το κτίσμα αυτό, εάν φτάσουμε στο σημείο αυτό. Όμως θέλω να πω ότι, ξέρετε, δεν είναι μεμονωμένο. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε στον κάθε Έλληνα πολίτη. Κύριε Λάζο, θέλω να καταλάβετε την προσέγγιση που βάζω. Δεν θα πρέπει αυτό να αποτελεί πρωτοβουλία, μεμονωμένη πρωτοβουλία του κάθε πολίτη ξεχωριστά. Νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι και η πολιτεία και τα επιμελητήρια να βάλουν μια πρόταση στο τραπέζι. Ξέρετε, λίγαν συντόμως, και μπορεί να γίνει και γέφυρα με το επόμενο θέμα της συζήτησης. Η Ελλάδα το προηγούμενο διάστημα διαχειρίστηκε ένα πακτολό χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το δεύτερο συστατικό, την ανθεκτικότητα, την εξαντλήσαμε, την εφαρμόσαμε. Μπόρεσαμε να εγγυηθούμε ότι τα σπίτια μας θα είναι ελεγμένα και θα είναι σωστά και θα είναι κατοικήσιμα στο πέρας του χρόνου. Άρα λοιπόν, για να μην κουράζω, τι λέω, και η πολιτεία και η επιμελητηριακή μηχανική θα πρέπει να υποστηρίξουν την ενίσχυση ενός νέου φορέα ελέγχου όλων αυτών των σπιτιών και του κτηριακού αποθέματος, το οποίο, όπως πολύ σωστά είπατε, όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται και πιο γερασμένο. θα πρέπει εκεί να υπάρχουν συστηματικοί έλεγχοι με πρωτόκολλα και προδιαγραφές από συγκεκριμένη ηλικία των σπιτιών και πάνω. Και τρίτον, πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Λάζο, δεν είναι μόνο τα σπίτια που κατοικούνται, πρόβλημα στις γειτονιές μας, πρόβλημα στο σπίτι μας δημιουργούν και τα εγκαταλελειμμένα και επικίνδυνα κτίσματα, τα οποία είναι δίπλα μας, πίσω μας, απέναντί μας. Νομίζω μπορεί και εσείς στη δική σας γειτονιά να το έχετε βιώσει αυτό.
0: Προφανώς.
1: Ένα ξεκάθαρο, λοιπόν, ένα ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για όλα αυτά τα εγκαταλελειμμένα και επικίνδυνα κτίσματα, πώς μπορούν να αξιοποιηθούν, πώς μπορούν να συντηρηθούν, πώς μπορούν όλοι οι φορείς να μπορέσουν να άρουν αυτές τις επικίνδυνοτητες. Είχαμε τις ευκαιρίες χρηματοδοτικές. Μακάρι και εύχομαι να βρεθούν και οι υπόλοιπες. Νομίζω ότι και η πολιτεία και τα δημιουργία πρέπει να σταθεί με αρρωγή απέναντι σε αυτή την ανασφάλεια που νιώθουν οι Έλληνες πολίτες.
0: Κύριε Μίλη, το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσιάσει πάνω από ένα χρόνο ένα πλήρες στεγαστικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει μία σειρά ζητημάτων. Είναι και τα κλειστά, είναι και τα κίνητα του δημοσίου, είναι και η κοινωνική κατοικία, είναι μία σειρά πρωτοβουλειών. Σε αυτό το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ προβλέπονται οι έλεγχοι στα παλαιά κτίρια, όπως μας τους περιγράψατε τώρα?
1: Κοιτάξτε, το σημαντικότερο, επειδή τώρα πάμε σε μία μεγάλη κουβέντα. Πάμε σε μία κουβέντα όπου έχει να κάνει σχέση με την ακρίβεια στην κατοικία, με τα ενίκια και ουσιαστικά με την αύξηση προσφοράς κατοικιών, έτσι ώστε να πέσουν τα ενίκια. Νομίζω ότι αυτό το οποίο σας είπα πιο πριν αποτελεί ένα μικρό κομμάτι ενός ολοκληρωμένου προγράμματος, το οποίο έχουμε καταθέσει εδώ και πολλά χρόνια. Θυμίζω ότι ο κ. Ανδρουλάκης, νομίζω ότι με το που εκλέχθηκε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η πρώτη του κίνηση ήταν να κοιτάξει, να δομήσει και να αρθρώσει μια τέτοια πρόταση, επικαλούμενος και ο ίδιος όχι κάποια πράγματα. Δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε την επίκληση από κάπου. Τι κάνουμε? Βλέπουμε το ευρωπαϊκό, τις ευρωπαϊκές καλές πρακτικές, και όπου αυτές οι ευρωπαϊκές καλές πρακτικές φέρνουν αποτελέσματα, θεωρούμε ότι θα πρέπει να τα φέρουμε και στη χώρα μας. Άρα λοιπόν, στο ζήτημα της στέγασης, είχαμε πει εδώ και πολύ καιρό ότι είναι πολύ σημαντικό να αυξηθεί το απόθεμα των κατοικιών και όχι να τονώνεται μόνο η ζήτηση μέσω της επιδότησης ενοικίου. Γιατί ξέρετε, κύριε Λάζο, τι γίνεται. Η επιδότηση ενοικίου ουσιαστικά είναι σαν να ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Το να επιδοτήσει ένα ενίκιο για τον ενοικιαστή, προφανώς και τον ανακουφίζεις οικονομικά, όμως δεν λύνεις το πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι πώς ακριβώς θα μπορέσει να αυξηθεί η δεξαμενή των κατοικιών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και στο ζήτημα το στεγαστικό, ξέρετε, υπάρχει μια μεγάλη αγωνία για όλες τις γενιές, ειδικά για τους νέους ανθρώπους. Ξέρετε, πάνω από ένας στους τέσσερις πολίτες η στέγη απορροφά πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος. Είχαμε μιλήσει παλιότερα και για την Golden Visa.
0: Ναι.
1: Η Golden Visa, ξέρετε, και το λέω αυτό και σαν μηχανικός, σαν στέλεχος της αγοράς, η Golden Visa λειτουργήσε, να το ομολογήσουμε, λειτουργήσε ως φάρμακο στο πάγωμα της κατασκευής. Εσείς, κύριε Λάζο, βλέπετε τώρα πουθενά παγωμένη την κατασκευή?
0: Όχι, κύριε Μίλη, θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Εμένα στη γειτονιά μου, γιατί εγώ μένω στο Εγάλαιο, τα τελευταία 4 χρόνια βλέπω μία... Είχα πολλά χρόνια να δω τέτοιο κατασκευαστικό πυρετό. Άρα, χτίζονται λοιπόν, συνέχεια σπίτια, και όσα δεν χτίζονται, ανακαινίζονται, γίνονται άλλο πράγμα. Δηλαδή, βελτιώνεται πάρα πολύ.
1: Άρα, προσέξτε, κύριε Λάζο, τι λέμε. Την ίδια ώρα που υπάρχει αυτός ο οικοδομικός οργασμός, την ίδια ώρα που η Golden Visa λειτουργήσε ως φάρμακο στο πάγωμα της κατασκευής, σήμερα δυστυχώς το φάρμακο έχει γίνει φαρμάκι για εκατομμύρια Έλληνες πολίτες. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες καταργούν την Golden Visa. Στην Ελλάδα εδώ συνεχίζουμε. Εμείς λοιπόν τι λέγαμε? Χωρίς να ανασταλεί η οικοδομική δραστηριότητα, δεν έχει σχέση το πάγωμα της Golden Visa σήμερα με την αναστολή της οικοδομικής δραστηριότητας, γιατί η κατασκευή δεν είναι παγωμένη.
0: Όχι.
1: Εμείς λέγαμε λοιπόν να καταργηθεί όπως έγινε και σε άλλα κράτη. Και ξέρετε τι γίνεται. Εγώ θα βάλω και κάτι πατριωτικό στην κουβέντα μας.
0: Κύριε Μίλη, θέλω να σας παρακαλέσω να μου δώσετε ένα λεπτό να κάνω ένα διάλειμμα, γιατί έχω ξεφύγει από τον χρόνο, και να γυρίσω να ολοκληρώσουμε, γιατί έχω και κάποια ερωτήματα από τους ακροατές να σας θέσω.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Ένα ταξίδι έχει πτήσεις, ξενοδοχεία, διαδρομές, ώρες, ανθρώπους και εκατοντάδες μικρές λεπτομέρειες. Όταν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, εσύ πρέπει να κάνεις μόνο ένα πράγμα. Να το απολαμβάνεις. Και αν κάτι αλλάξει, μία πτήση, μία διαδρομή, ένα πρόόπτο, τότε έχει αξία να υπάρχει κάποιος που γνωρίζει το ταξίδι σου και μπορεί να αναλάβει. Πριν φύγεις, όσο ταξιδεύεις, μέχρι να επιστρέψεις. Manesis Travel. Γιατί οργανωμένο ταξίδι σημαίνει και κάποιος δίπλα σου όταν τον χρειαστείς.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 48 πρώτα λεπτά. Πάμε πάρα πολύ γρήγορα να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Νίκο Ομίλη, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αλλά επειδή είναι και πολιτικός μηχανικός και είναι και στο ΤΕΕ, έχουμε βρει την ευκαιρία τώρα να του κάνουμε ερωτήσεις με αφορμή το στεγαστικό ζητημάτων που προκύπτουν για τα ακίνητα στη χώρα. Θέλατε να βάλετε αυτό το μεγάλο ζήτημα με εθνική διάσταση, όπως την έβαλε ο κύριος Ανδρουλάκης, καταλαβαίνω.
2: Λογικό, ξέρετε, είναι λογικό όταν διαφημίζεται ουσιαστικά το ξεπούλημα ακίνητης περιουσίας της χώρας μας από τη γείτονα χώρα με όρους προνομιακούς. Αντιλαμβάνεστε, κυρία Λάζο, ότι αυτό δεν γίνεται με πατριωτικούς όρους για τη χώρα μας. Και αντιλαμβάνεστε και τον κίνδυνο αυτής της ιστορίας. Εμείς δεν λέμε να μην υπάρχει εισρωή κεφαλαίων. Τι λέμε όμως, θα μπορούσε αυτή η εισρωή των κεφαλαίων να συνδεθεί με άλλες επενδύσεις, με ανάπτυξη νεοθεών επιχειρήσεων, με startup επιχειρήσεις, με επενδύσεις στην βιομηχανία, στη μεταποίηση, οπουδήποτε αλλού, και όχι στην πρώτη κατοικία. Και το λέω αυτό γιατί έρχεται και κουμπώνει και με συγκεκριμένα μέτρα που είχαμε εξαγγείλει εμείς για την τόνωση της προσφοράς κατοικιών. Εμείς τι είχαμε πει, δεν αρκεί μόνο η άμεση κατάργηση της Golden. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, ξέρετε, είναι το βραχυπρόθεσμο. Για αποθεματικό κατοικιών, για να αυξήσει την προσφορά κατοικιών, χρειάζονται και άλλα μέτρα. Χρειάζεται να επενδύσουμε ξανά στην κοινωνική κατοικία, στην κατασκευή, αλλά κυρίως, προσέξτε κύριε Λάζο, στην ανακαίνιση χιλιάδων κατοικιών με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους. Το έκανε ο Δήμος της Βιέννης, το έκανε η Αυστρία, το έκαναν οι ευρωπαϊκές χώρες. Δεν έγινε κάπου στο διάστημα. Δεύτερος πυλώνας, αξιοποίηση των ακινήτων.
1: Μισό λεπτό, κύριε Μίλη, μισό λεπτό, γιατί έχω και πάρα πολλά ερωτήματα. Πολύ ωραία το λέτε αυτό για την ανακαίνιση. Ποιος όμως επιβλέπει την ανακαίνιση και πόσο σίγουροι είμαστε ότι ο ιδιοκτήτης που έχει πάρει τα χρήματα είτε από το ΕΣΠΑ είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί θα θυμίσω υπήρξε και ένα πρόγραμμα, ανακαινίζω, με στόχο να βγουν κάποια κλειστά ακίνητα στην αγορά. Ποιος ελέγχει τη στατικότητα αυτών των ακινήτων?
2: Σας απάντησα και πριν ότι θα πρέπει να γίνει έλεγχη.
1: Δεν το έχουμε. Έχουμε όμως, κύριε Μίλη, δεν το έχουμε. Καταλάβατε. Και αυτό δημιουργεί ανασφάλεια στον κόσμο.
2: Προσέξτε, θα πρέπει να γίνουν έλεγχοι πολύ πιο στοχευμένοι. Θα πρέπει τα προγράμματα αυτά να συνδέονται και με ελέγχους στατικής επάρκειας ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ξέρετε, το σημαντικότερο είναι να υπάρχει μια διαβάθμιση ακόμη και στον τρόπο παρέμβασης και στο τι είδος παρέμβασης κάνει στους ανθρώπους. Πείτε, αν αυτή η παρέμβαση δηλαδή είναι δευτερεύουσα και δεν κρίνεται ότι υπάρχουν συστήματα ελέγχου στατικής επάρκειας, τότε να προχωράει πιο γρήγορα. Όμως, ξέρετε, δεν πρέπει να κοιτάμε το δέντρο, πρέπει να κοιτάμε το δάσος. Και το δάσος είναι πώς και από τα σημερινά ακίνητα, σας είπα κάτι πριν, στη γειτονιά σας, απέναντί σας, δίπλα σας, έχετε πολλά εγκαταλελειμμένα ακίνητα ή ακίνητα τα οποία έχουν άλλη χρήση. Πώς θα αξιοποιηθούν αυτά τα ακίνητα, πώς θα χρησιμοποιήσουμε ακόμη και δημόσια ακίνητα και από τη σχολάζουσα περιουσία.
1: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Μίλη, σε αυτό υπάρχει ένα πρόβλημα που λέγεται πολυιδιοκτησία. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τώρα είσαστε άνθρωπος που κινείστε μέσα στην αγορά ακινήτων. Υπάρχει αυτό που λέμε πολυιδιοκτησία. Μπορεί οι συγγενείς να μην τα βρίσκουν μεταξύ τους και το αφήνουν μέχρι να πέσει.
2: Ξέρετε, ακόμη και αυτό που λέτε. Ξέρετε πόσο χρήσιμο θα ήταν ακόμη και στο να επιταχυθούν οι διαδικασίες των αποφάσεων αυτές, να έδινε η πολιτεία να παρήχε κίνητρα σε ιδιώτες, ακόμη και ειδικά σε πολυιδιοκτησίες, ειδικά φορολογικά κίνητρα για την ανακαίνιση και τη διάθεση αυτών των κατοικιών στην αγορά. Ξέρετε για πόσο γρήγορα θα λύνανε τα ζητήματα πολυιδιοκτησίας. Ξέρετε για πόσο γρήγορα, εάν γνωρίζανε όλοι ότι υπάρχουν ειδικά φορολογικά καθεστώτα και φορολογικά κίνητρα για διάθεση αυτών των ακινήτων σε κοινωνικές δεξαμένες στέγασεις, πόσο θα λύνονταν αυτά τα ζητήματα. Είναι, κυρία Λάζο, ξέρετε, σε έναν πολίτη ο οποίος αυτή τη στιγμή βλέπει σήμερα το κράτος απέναντί του εχθρικό, στην χειρότερη περίπτωση, οι πολλοί πολίτες το βλέπουν αδιάφορο το κράτος. Ξέρετε τι λένε, έχω ένα σπίτι παλιό από τη θεία μου, εξαδιαιρέτου, μαζί με τα αδέρφια μου, τα ξαδέρφια μου, τις ανιψιές μου κτλ. Το παρατούνε το σπίτι, ξέρετε γιατί το παρατούνε, γιατί βλέπουν και η ίδια η πολιτεία δεν τους κινητροδοτεί. Λέω λοιπόν ένα παράδειγμα. Θα μπορούσαν αυτές οι σχολάζουσες περιουσίες, ειδικά όσες έχουν πολυιδιοκτησία, να μπορούν να μπουν σε ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς, να τους παρέχουμε κίνητρα, έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπουν στη διαδικασία, να λύσουν το πρόβλημά τους και να διαθέσουν αυτό το ακίνητο προς αξιοποίηση σε μια δεξαμενή κοινωνικών κατοικιών. Άρα λοιπόν, δεν πρέπει να πεις στο πρόβλημα του κάθε πολίτη, πρέπει να καταλάβεις τις ανησυχίες του, πρέπει να καταλάβεις για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή είναι απογοητευμένος και να δώσεις τα κατάλληλα κίνητρα. Τα εργαλεία υπάρχουν, θα πρέπει να υπάρχει και η διάθεση.
1: Πάντως, κύριε Μίλη, να πω αυτό και αν θέλετε το απαντάτε και να σας ευχαριστήσω και όλες που ήσασταν στη συντροφιά μας. Είναι πάρα πολύ ωραία να ακούμε το πώς θα λυθεί το στεγαστικό βάζοντας περισσότερα σπίτια στην αγορά. Αν και κατά την άποψή μου, δεν μας χωράει πια το λεκανοπέδιο και μας το δείχνει με κάθε τρόπο. Μας πνίγει, μας καίει, γιατί δεν χωράμε.
2: Κυρία Λάζο, να πω κάτι συμπληρωματικό σε αυτό που λέτε. Μπορούν να μπουν περισσότερα σπίτια στην αγορά από αυτά που ήδη υπάρχουν σήμερα. Ξέρετε πόσες καινές κατοικίες υπάρχουν. Εγώ δεν λέω αναγκαστικά να φτιάξουμε μόνο νέες κατοικίες ή να επεκτείνουμε τα σχέδια πόλης. Λέω να εκμεταλλευτούμε πολλές εγκαταλελειμμένες κατοικίες ή παλιές κατοικίες, οι οποίες είναι ήδη ενταγμένες στον αστικό πολεοδομικό ιστό των μεγάλων κέντρων της χώρας μας.
1: Κύριε Μίλη, ξέρετε τώρα, εδώ οι Έλληνες, και νομίζω ότι πολύ σωστά όλοι νιώθουμε μία απογοήτευση από το πολιτικό προσωπικό, γιατί τι νιώθουμε? Νιώθουμε ότι δεν λογοδοτεί, κάνει δουλειές όσα βλέπει πεθερά που λένε και στο χωριό μου, και όχι επί της ουσίας. Ζήσαμε σε αυτή τη χώρα. Καλά, δεν θα σας πω για αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη με τα φερτά υλικά, με τους απεγκλωβισμούς των ανθρώπων, δυστυχώς με τον κτηνοτρόφο που έχασε τη ζωή του. Δεν θα σας τα πω όλα αυτά τα φυσικά φαινόμενα. Αλλά ζήσαμε σε αυτή τη χώρα, στο λεκανοπέδιο, στην πρωτεύουσα της χώρας μας, έναν κύριο με φορτηγό να πετάει τα λίμματα στον Κηφισό. Ζούμε σε αυτή τη χώρα, ο καθένας να πετάει ό,τι του περισσεύει από αυτοκίνητα, λάστιχα, σαλόνια στον Κηφισό και κανένας δεν έχει καμία ευθύνη για αυτό που συμβαίνει. Τι να κάνει και ο πολίτης, κύριε Μίλη? Δηλαδή, σε αυτό πρέπει το Πασόκ λίγο. Έλεγα και νωρίτερα για το περιστατικό στο σχολείο με τους Έλληνες τσιγκάνους. Πρέπει λίγο ο πολίτης να πάρει απαντήσεις και σε τέτοια ζητήματα.
2: Προφανώς. Θα πρέπει να μπούμε και στην καθημερινότητά του και νομίζω ότι, ξέρετε, ο πολίτης θα πρέπει κάποια στιγμή να εκτιμήσει από όλα τα κόμματα ποια κόμματα κάνουν την προσπάθεια να διατυπώσουν αυτές λύσεις στα προβλήματα του, κοστολογημένες, μετρημένες, ρεαλιστικές, λογικές, και ποια κόμματα το μόνο που κάνουν είναι να θριαμβολογούν ή να πέσουν με επικοινωνιακούς όρους. Ξέρετε, το επόμενο διάστημα, και επειδή μιλάμε ειδικά για το ΠΑΣΟΚ, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια αρκετά μεγάλη προσπάθεια, ειδικά στο λεκανοπέδιο της Αττικής, να φτάσουμε γειτονιά-γειτονιά, να μπούμε στα προβλήματα των πολιτών, να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας, να φτάσουμε όσο πιο χαμηλά, επιτρέψτε την έκφραση, γίνεται. Δηλαδή, ενώ πιο κοντά, δίπλα στον Έλληνα πολίτη, σε επίπεδο γειτονιάς, να συζητήσουμε, να καταγράψουμε. Ξέρετε, τα προγράμματα των κομμάτων. Ξέρετε ποια προγράμματα, κυρία Λάζο, έχουν επιτυχία? Τα προγράμματα των κομμάτων έχουν επιτυχία όταν συνδιαμορφώνονται με την κοινωνία. Γιατί την κοινωνία θες σύμμαχό σου σε αυτό στο οποίο αύριο μεθαύριο.
1: Μα αυτό όμως δεν είναι άγνωστο πεδίο για το Πασόκ, κύριε Μίλη. Το Πασόκ έχει πάντα έναν τρόπο να επικοινωνεί με την κοινωνία.
2: Και αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να τον επικαιροποιήσουμε για να τον κάνουμε ακόμη πιο σύγχρονο.
1: Απλά χρειάζονται και άλλα πράγματα. Είναι προφανές ότι η οικονομική κρίση, έτσι όπως μας δοκιμάζει με τους δύο πολέμους σε εξέλιξη, και το πρόβλημα στην πραγματικότητα να εστιάζεται στο κόστος ενέργειας που συμπαρασύρει μία σειρά από προϊόντα ή μετακινήσεις. Γιατί εντάξει, να σας πω και κάτι, κύριε Μίλη, πολύ ωραία το λέμε το από το χωράφι στο ράφι και οι μεσάζοντες και τα καρτέλ και αυτά. Ωραία, είναι πολύ, πολύ καλό να τα λένε οι πολιτικοί και αρχηγοί στη Βουλή και να τσακώνονται. Στην πραγματικότητα όλοι κατανοούμε ότι όταν ένα προϊόν φεύγει από το χωράφι για να φτάσει στο ράφι και έχει 27 ενδιάμεσους σταθμούς, αυτοί οι 27 ενδιάμεσοι σταθμοί έχουν έναν κόσμο που δουλεύει και πρέπει να πληρωθεί και να έχει και κέρδη. Άρα θέλω να πω, καταλαβαίνετε ότι άλλη αντιμετώπιση χρειάζεται. Πέραν όμως των οικονομικών, που δεν το συζητώ ότι απασχολούν την κοινωνία σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, υπάρχουν και θεσμικά ζητήματα, όπως αυτό με τους Έλληνες τσιγκάνους, με τους καταβλισμούς, με όλη αυτή την ανομία, υπό την πλήρη ανοχή του συνόλου του πολιτικού προσωπικού. Σας το λέω γιατί έχω πάρει πολλά μηνύματα από το πρωί.
2: Το στίχημα της αφομοίωσης απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Και νομίζω ότι ξέρετε ότι παραδοσιακά και ιστορικά το ΠΑΣΟΚ σε ζητήματα αφομοίωσης πληθυσμών και ένταξης, ομαλής ένταξης, νομίζω ότι είχε έναν αρκετά πρωταγωνιστικό ρόλο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ενσωματωθούν.
1: Έχετε το know-how, κύριε Μίλη. Το έχετε από τον Λάμπρο Μίχο. Η Αγία Βαρβάρα είναι το know-how.
2: Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπιστούν. Νομίζω ότι πρέπει να ενσωματωθούν, να μπουν σε μια διαδικασία όπου όλοι οι Έλληνες πολίτες τους κοιτάζουμε το ίδιο ισότιμα, με τους ίδιους κανόνες και τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα.
1: Αυτό θέλουν και οι πολίτες, μεταξύ πολλών άλλων. Στο δρόμο προς τις κάλπες, κύριε Μίλη, εύχομαι να τα λέμε συχνά πυκνά. Πάντα θα σας βάζουμε ζητήματα και ερωτήματα.
2: Να είστε καλά. Χάρηκα γιατί σήμερα, ενώ ξέρουμε ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν πολλά ζητήματα ανασφάλειας, οικονομικής ανασφάλειας, στο σούπερ μάρκετ, στην ενέργεια, στα σπίτια, στη στέγαση, στο ιδιωτικό χρέος. Χάρηκα γιατί σήμερα αγγίξαμε και την ανασφάλεια μέσα στο ίδιο μας το σπίτι, με αυτά τα οποία έχουν γίνει τελευταία στο αστικό πιστό της Αθήνας.
1: Μα και το άλλο κομμάτι που σας είπα για τους Έλληνες τσιγκάνους έχει να κάνει με την ασφάλεια στο ίδιο μας το σπίτι. Δηλαδή, ή θα πέσει να μας πλακώσει, ή κάποιος θα μπει να μας το κλέψει. Δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά μια κοινωνία έτσι, το καταλαβαίνετε.
2: Ναι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μίλη, που ήσασταν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Δεν προλάβαμε να τα πούμε όλα στον κύριο Μίλη, αλλά δεσμεύομαι ότι θα ξανακάνουμε τις συζητήσεις και με τον κύριο Μίλη και με εκπροσώπους και άλλων κομμάτων. Εδώ είμαστε και μπορούμε να το κάνουμε και εβδομάδα-εβδομάδα. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σαββατοκύριακο, να κάνουμε μία συζήτηση μόνο για τους Έλληνες τσιγκάνους. Να ακούσουμε όλα τα κόμματα τι έχουν να πούν. Εγώ τώρα πρέπει να φύγω, γιατί δεν θέλω να πάρω και από το χρόνο του δελτίου. Εσείς μένετε εδώ, ακολουθεί η Βασιλική Γιούτσου Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας Ανασταματιάδου Σπύρος Λάμπρου. Σπύρος Λάμπρου, Ανασταματιάδου, καλό υπόλοιπο Σαββάτου, καλά ψώνια όσοι βγείτε. Πρώτα ο Θεός, αύριο το πρωί στις 7, εδώ μη λείψει κανείς.
0: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Συνεδρίαζε εκ νέου στις 11 το πρωί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας για την εξέλιξη της κακοκαιρίας στη χώρα, με την Κρήτη να βρίσκεται και σήμερα μέχρι το απόγευμα στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων. Ιδιαίτερα επλήγη στη διάρκεια της νύχτας η Ιεράπετρα και ιδιαίτερα τα Φέρμα και ο Μακρύς Γιαλός. Απεγκλωβίστηκαν 23 άνθρωποι από κατοικίες και οχήματα. Νωρίς το πρωί έγινε απεγκλωβισμός 2 Ελβετών τουριστών από σπίτι στο παραλιακό χωριό Φέρμα. Στη διάρκεια της νύχτας απεγκλωβίστηκαν 4 Γερμανοί τουρίστες από το όχημά τους. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, σήμερα θα συνεχιστούν οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα. Στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειο-ανατολικοί άνεμοι που θα φθάνουν τοπικά τα 8 και 9 μποφόρ. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου μέχρι τις 12 νωρίς το μεσημέρι. Δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων προς τον Αργοσαρονικό παρά μόνο κάποιων συμβατικών πλοίων. Έκλεισε το πρωί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Κεραμικό από το ύψος του Κολονού στο Μεταξουργείο λόγω φωτιάς που ξέσπασε ξεγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένους. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό 25ης Μαρτίου στο Κερατσίνη, στη συμβολή της με την οδό Πλάτωνο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οίκια. Είχε κλείσει λόγω κινδύνου πτώσης κολόνα στις ΔΕΗ. Σε ισχύ βρίσκονται από νωρίς το πρωί οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εορτασμών για τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου Αεροπαγίου, του Πολιούχου της Αθήνας. Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται στην ευρύτερη περιοχή, γύρω από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αεροπαγίου στη Σκουφά, στο Κολωνάκι, όπου αναμένεται αυξημένη προσέλευση πιστών καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εμπριστική επίθεση σε κατάστημα με ρούχα στην οδό Τέλου Άγρα στην Αγία Παρασκευή. Έγινε λίγο μετά τις 9.30 χθες το βράδυ, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές στην επιχείρηση. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί εκείνη την ώρα.

για το δικαίωμα στη στέγαση έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις, μία ημέρα αφότου η Βουλή απέρριψε δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που προωθούσε η κυβέρνηση του σοσιαλιστή Πέδρο Σάνσεθ με στόχο την προστασία των ενοικιαστών. Αυτό το νέο πλήγμα για τον Πρωθυπουργό Σάνσεθ πυροδότησε εικασίες για πρόωρη πρόσφυγη στις κάλπες. Νέες κινητοποιήσεις στα λύκεια πραγματοποιήθηκαν χθες στη Γαλλία, όπου ένταση παραμένει αυξημένη με περισσότερες από 1.700 συλλήψεις να πραγματοποιούνται και τους διοργανωτές των διαδηλώσεων να ζητούν τη συνέχιση του κινήματος, το οποίο ξέσπασε στις 17 Σεπτεμβρίου από την περιοχή του Παρισιού, διαμαρτυρία για τις άσχημες συνθήκες στα σχολεία και την υποχρηματοδότηση της παιδείας. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική είναι φώσεις και τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα με τη θερμοκρασία ως 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές έως το βράδυ και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια και τις Κυκλάδες, νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια. Οι άνεμοι βόρει, βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, τοπικά στο Ιόνιο 6, στα ανατολικά 6 με 8, στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και ένα Σταματιάδου.

0: Γεια σας, πώς είστε, τι κάνετε, καλή σας μέρα. Αλφα Radio 98,9, Άννα Σταματιάδη, Σπύρος Λάμπρου, μαγικός Ορέστης στον ήχο, Έλλη Σπυροπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο, και τις βάλαμε δουλειά από νωρίς το πρωί. Σήμερα δεν έχει πάρει ανάσα το κορίτσι μας, γιατί βλέπουμε εδώ την Κρήτη, την αγαπημένη Κρήτη και τους υπέροχους κριτικούς μας, οι οποίοι περνάνε δύσκολες στιγμές τις τελευταίες ώρες και τις περνάνε και τις επόμενες 24, γιατί έχει χαλάσει ο καιρός. Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά. Εδώ είσαστε στον Αλφα Radio 98,9, 6 λεπτάκια μετά τις 9 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, παρακαλώ. Πάντως σας χαίρομαι, γιατί τώρα που ερχόταν η Άννα μου έλεγε: Εσύ Σπύρο μου, λέει, έρχομαι, θα αργήσω 2-3 λεπτά, γιατί έχει φοβερή κίνηση στο δρόμο. Και στην Εθνική, όχι τόσο στην Αττική, αλλά στην Εθνική είχε κίνηση. Που σημαίνει ότι μάλλον έχετε καταφέρει να βρείτε τον τρόπο να πάτε για ένα ωραίο ζεστό καφέ, ίσως να πάτε και σε καμιά πιο ορεινή περιοχούλα, να έχει και κανένα τζακάκι, γιατί τώρα, ας πούμε, πας σε μια ορεινή περιοχή, τίποτα προς Λαμίες πάνω, ή αν κατέβετε προς Πελοπόννησο προς τα κάτω και πάτε προς τα χωριά μου εκεί, Δολιανά, Άγιο Πέτρο, αυτοί έχουν σίγουρα τζακάκι τώρα, γιατί έχουν 10 βαθμούς, 17 είχαμε εμείς το πρωί, αυτοί έχουν 10 σίγουρα. Οπότε θα έχουν ρίξει δύο ξύλα και ξέρετε κάτι, με το τζάκι δεν ξέρω αν σας συμβαίνει σας, αλλά ανοίγει περισσότερο η όρεξη. Έτσι δεν είναι. Αλλά δεν είναι και ωραία τώρα να έχετε ξεκινήσει, ας πούμε, 7 η ώρα το πρωί και να φτάσετε, να έχετε φτάσει 9 η ώρα στον Άγιο Πέτρο, Κινουρίας, πολύ ωραίο χωριό, και να κάτσεις να πάρεις μια μεγάλη κούπα με ελληνικό διπλό. Έτσι, πώς τον πίνει ο καθένας, δεν πειράζει. Να έχει και δίπλα του τα κουλουράκια του, τα κεκάκια του. Θέλετε ένα τοστάκι, θέλετε μια ομελετούλα, θέλετε ένα κάτι. Βάλτε και ένα αβοκάντο για να μην λέει στα ματιά εδώ δεν παίρνουμε. Και να το ευχαριστηθείς και έξω, ή να είσαι και να έχεις και μπουφάν. Το κάνω και χειρότερο. Να έχεις και μπουφάν και να έχεις βγει έξω από το καφενείο. Να έχεις χοντρό μπουφάν, να έχεις βγει έξω, να έχει 10 βαθμούς και εσύ να είσαι εκεί και να πίνεις την καφεδάρα σου. Να έρθει στα ματιά του, πάντα με δύο καφέδες. Ένα σε περίπτωση που πιει, ένα σε περίπτωση που δεν πιει. Τι είναι, ένα φρέντο και ένα γαλλικό?
1: Είναι ένας καπουτσίνο και ένας φρέντο εσπρέσο.
0: Σαν ανέκδοτο το είπες. Ήταν μια φορά ένας καπουτσίνο και ένας φρέντο εσπρέσο.
1: Να αφήσω λίγο τα πράγματα.
0: Άσε τα πράγματα. Το ξέρεις με τις μπουγάτσες.
1: Δεν ξέρετε πόσο φυσάει. Τι.
0: Φυσάει πολύ αυτό.
1: Τι.
0: Το ανέκδοτο το ξέρεις με τις μπουγάτσες. Παίζουν τρεις μπουγάτσες χαρτιά.
1: Τι. Ναι.
0: Παίζουν τράπουλα.
1: Με τυρί ή με κιμά.
0: Η μία είναι με κιμά, η άλλη είναι με τυρί.
1: Και η άλλη είναι με κρέμα.
0: Κρέμα, ρε
1: φιλαράκι.
0: Ποια κερδίζει?
1: Ποια κερδίζει?
0: Αυτή που έχει το καλύτερο φύλλο.
1: Ήρθες με όρεξη.
0: Καλή σας μέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλή σας μέρα.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά?
0: Τι έγινε?
1: Τι καιρός είναι?
0: Φύσαγε? Σου παίρνει τα μάξι πέρα εδώ, θε.
1: Κόντυψε να πάρει και εμένα τώρα. Ναι.
0: Καλά, δεν είναι και δύσκολο να σε πάρει εσένα ο αέρας.
1: Τι κάνετε?
0: Τι γίνεται? Πώς ήτανε η άφιξη? Έχει χειμώνα τώρα. Αργή, αλλάξαμε.
1: Άρχισε να βρέχει πάλι.
0: Ναι.
1: Έχει και το κρυουλάκι του. Αλλά το θέμα είναι οι εικόνες που μας έρχονται από την Κρήτη.
0: Αυτό έλεγα.
1: Και βλέπω από το πρωί. Έτσι ξεκίνησε.
0: Άσε πράγματα, να πούμε καλημέρα στον κόσμο. Γεια σας, κυρία Όλεγα, μας αγαπημένη. Καλημέρα στους όμορφους ανθρώπους. Καλό και ευλογημένο μήνα εύχομαι από Ζάκυνθο.

0: Αγάπη, καλή σας μέρα και καλό μήνα βέβαια. Να τώρα βλέπω εδώ στην ΕΡΤ έχουν ζωντανή σύνδεση στο επίκεντρο της κακοκαιρίας και η Ρόδος στις επόμενες ώρες. Θα είναι και τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη θα είναι λίγο ζόρικα. Τώρα έχει μια ανάσα πάρει η Κρήτη, μας λένε, και θα είναι πιο δύσκολα από τις 12, από τη μία και μετά θα πάρουμε και κανένα τσατραφίλια αργότερα να μας τα πει. Τις ώρες που πέρασαν, εκτός ότι χάσαμε έναν άνθρωπο προχτές από την κακοκαιρία, δυστυχώς είχαμε πολύ δύσκολο καιρό στην Κρήτη με τους ανέμους να λισομανάνε πάνω από την Κρήτη και στη Σαντορίνη και στη Μυτιλίνη, στη Μύκονο, σε όλο αυτό το κομμάτι τα μποφόρ είναι 8, 9 και 10. Το έβλεπα τώρα. 10 μποφόρ, φαντάζεσαι τώρα γιατί μιλάμε.
1: Λογικά δεμένα τα πλοία.
0: Εννοείται και έχει πάρα πολύ, έριξε πάρα πολύ νερό και θα ρίξει και επίσης πολύ νερό. Κάπου διάβαζα, δεν το ξέρω αναλυτικά, θα προσπαθήσουμε τώρα να βρούμε και τον. Θα σου πω. Προσπαθούσαμε να βρούμε τον δήμαρχο της Ιεράπετρας γιατί είχε επιχείρηση απεγκλωβισμού 23 ανθρώπων.
1: Ναι, δεν πιάνει το κινητό του, να σε ενημερώσω εγώ. Ναι, γιατί και εγώ προσπαθούσα να τον πάρω και η Έλλη.
0: Εντάξει, τώρα ο άνθρωπος είναι στην πρώτη γραμμή. Και εκτός του ότι έχουμε πλημμυρισμένα σπίτια, δρόμους, μεγάλες ζημιές, το άλλο πρόβλημα είναι ότι έχουν καταστραφεί και πολύ μεγάλες εκτάσεις.
1: Το 80% της παραγωγής των ανθρώπων.
0: Ελπίζω, έχω μιλήσει με αρκετούς αγρότες και το θέμα είναι να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν και μπαταρία στο κινητό τους για να βγουν, γιατί μου λένε, Σπύρο, δεν έχουμε και ρεύμα, είμαστε και συνέχεια στα χωράφια να δούμε τι μπορούμε να σώσουμε. Και μου είπε και ένας το εκπληκτικό. Μου λέει να σου πω κάτι. Είμαι, μου λέει, 65 χρονών.
1: Ναι.
0: Έτσι. Από 5 χρονών μου λέει ήμουνα στα χωράφια. Θα σου πω κάτι, μου λέει αγόρι μου. Πήγα στα χωράφια και δεν ήξερα που είναι. Γιατί έβλεπε μια λίμνη. Δεν ήξερε που είναι το χωράφι του, πιανού είναι, τι, πώς, τι. Καταλαβαίνεις τώρα και αυτοί οι άνθρωποι περιμένανε.
1: Που βλέπαμε στον Ντάνιελ.
0: Ναι, ναι, και είναι τρομερό τώρα γιατί αυτοί οι άνθρωποι. Πού
1: και μονάδες και μηχανήματα και το θέμα είναι ότι και το Σαββατοκύριακο ολόκληρο, όπως είπαν οι μετεωρολόγοι, μέχρι και αύριο δηλαδή, τα φαινόμενα θα είναι πολύ έντονα, δεν τέλειωσαν
0: ακόμη. Όχι.
1: Για να πεις ότι τελειώσαμε, έφυγε, πάμε να κάνουμε την καταμέτρηση, πάμε να δούμε τι γίνεται, θα είναι δύσκολα.
0: Ξέρεις,
1: βεβαίως
0: εκτός
1: προέχει
0: από τα σπίτια,
1: ανθρώπινη ζωή,
0: σαφώς,
1: να προστατευτούν οι άνθρωποι, γιατί σίγουρα θα ακούνε, θα βγαίνουν και μηνύματα 112 σε αυτές τις περιοχές. Τι να πω, να ευχηθούμε το
0: μου,
1: καλύτερο.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Εγώ σκέφτομαι και λίγο πιο πέρα ότι καλά, αν σου μπουν νερά μέσα στο σπίτι, δεν φαντάζεσαι τι ταλαιπωρία είναι και τι καταστροφή είναι και πόσο δύσκολο είναι να επαναλειτουργήσει το σπίτι σου μετά. Δεν σου λέω να σου πάρει
1: οικιακές
0: συσκευές. Ναι, εννοείται και στις επιχειρήσεις και όλα αυτά. Αλλά μετά, ξέρεις τι σκέφτομαι εγώ, αυτό το γολγοθά ενός αγρότη, ενός επαγγελματία, ο οποίος, ρε παιδί μου, τώρα ο άλλος είχε αποθήκη με φρούτα και λαχανικά και πατάτες και ντομάτες και τέτοια. Μπήκε μέσα του, τα σάρωσε όλα. Άντε τώρα να έρθουν οι ειδικοί να δουν τι σου καταστράφηκε, να σου κόψουν αποζημίωση, να περάσει καιρός, να πάρεις την αποζημίωση, να αποζημιώσεις εσύ μετά αυτούς που χρωστάς και να μπορέσεις να κρατήσεις την επιχείρησή σου ζωντανή. Ναι. Δηλαδή είναι τρομερός ο γολγοθάς που τραβάει.
1: Η γραφειοκρατία που τον περιμένει.
0: Ναι. Και ξέρεις κάτι, άμα σκεφτείς ότι συζητάμε τώρα, πολλές φορές το συζητάμε και έξω με τα παιδιά, με την Έλλη, με τους υπόλοιπους, και κάτι λέμε για τον Ντάνιελ και λέμε, εσείς ξέρετε, βγήκανε κάποιοι αγρότες πάλι από εκεί, κάποιοι άνθρωποι από την περιοχή και δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμη.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Εσύ λες τώρα, μετά από τόσα χρόνια.
1: Συνέχεια μου το λέει η Δήμητρα Τζιότζιου, η ανταποκρίτρια του Star εκεί πέρα στη Θεσσαλία, ότι υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες που δεν έχουν αποζημιωθεί. Είχαν πάρει κάποια ελάχιστα χρήματα στην αρχή, κάποιες ας πούμε χιλιάδες ευρώ που δεν έχουν καμία σχέση με τις περιουσίες που χάσανε. Και ήταν πολύ δύσκολο να ξαναστήσουν και τα νοικοκυριά τους και τις επιχειρήσεις τους, κτηνοτροφικές μονάδες. Μονάδες που, πώς το λένε, αποθήκες που είχαν μέσα τα εμπορεύματά τους, τις παραγωγές τους. Δύσκολες καταστάσεις. Και ακόμη, παιδιά, σκεφτείτε, είναι αυτό που σας λέω τώρα για να το ελαφρύνω λίγο. Είμαστε πόσο Οκτωβρίου.
0: Αυτό δεν δύο.
1: Είμαστε 3 Οκτωβρίου. Και διάβαζα στις 7 η ώρα το πρωί ένα άρθρο του Μιχάλη Χριστοδουλίδη ότι μας περιμένει ενεργειακή καταιγίδα.
0: Θα το δούμε, περίμενε.
1: Και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη Μυρσίνη. Καλημέρα, όμορφη παρέα. Γεια σου, Μυρσινάκη μας. Γεια σου, Σάκη, αγαπημένα. Καλημέρα, υπέροχα. Λέει, ξεκινάμε με εσάς στον αέρα. Γεια σου, Αντώνη Στυλιανέ. Ωραία εικόνα, ρε φίλε. Όπα. Τρεις μέρες αποκλεισμένη με απαγορευτικό. Αυτό που είναι στην Άνδρο, αλλά έχεις πολύ ωραία εικόνα, ρε φίλε. Έχει φοβερή το ξημέρωμα όλο με έναν άγριο ουρανό, με μια άγρια θάλασσα. Αλλά πολύ ωραία εικόνα. Μπράβο, ρε φίλε, μας ταξίδεψες. Γεια σου, Ηλία. Καλημέρα σας, λέει. Αναμεταδίδουμε, κερνάμε μπουγάτσα στην πόλη μας. Ο Πρωθυπουργός ήρθε στην Κατερίνη. Εσείς στην αγάπη μας. Γεια σου, Ηλία Χρυσικέ. Αναμεταδίδεται λοιπόν και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή περιοδία στην Πιερία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι.
0: Καλημέρα, κακομύριδες. Έχετε λεφτά για καφέ στο χωριό Μετζάκι? Τι άλλο θέλετε? Κέικ αβοκάντο? Πες τα, Στέφανε, τα
1: καλά,
0: λέγω
1: πόσο
0: πριν.
1: Πόσο σας αγαπώ. Πόσο σας έχει μείνει το αβοκάντο? Θέλω να σας πω το πρωινό που έφαγα.
0: Έφαγες, πρόλαβες κιόλας. Μπράβο.
1: Καλά. Μη φανταστείς.
0: Καλά, ναι, δεν θες και δουλειά εσύ τώρα πολύ. Μισό λεπτάκι. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Τζάκι και καφέ στο χωριό, καφέ στην πόλη, αβοκάντο, τι πρωινό παίζετε? Δώσε
1: Έκουψα
0: το δικό σου.
1: Έκουψα πολύ λίγη τορτίγια.
0: Κατάλαβα. Τι πολύ λίγη
1: ένα
0: τορτίγια, η τορτίγια είναι λίγη. Έτσι
1: ένα τόσο κομματάκι έκουψα. Ναι. Το έβαλα λίγο να ψηθεί σε αυτό που κάνουν τις τοστιέρες που βάζουν κανονικά τα ψωμιά τα παραδοσιακά. Το έβαλα μέσα σε μία τοστιέρα. Λέγεται, πώς λέγεται, κάπως λέγεται, ψιστιέρα. Τέλος πάντων. Δεν τα πάω καλά με τις συσκευές.
0: Αφού την ξέρεις να τη λειτουργήσω, αλλά καλά.
1: Ναι.
0: Έχει on off. Τακ-τακ.
1: Σωστά.
0: Χαμός.
1: Ζεστάθηκε λίγο αυτό το κομματάκι και μετά από πάνω έβαλα λίγο αβοκάντο με αλατάκι και πιπεράκι. Αυτό έφαγα για πρωί. Με λίγο γαλλικό. Πώς με βρίσκεις?
0: Καταπληκτική. Άσε που πρέπει να τρέξεις μισή μέρα για να τα κάψεις όλα αυτά. Δεν βγαίνεται έτσι.
1: Ωραίο, ε.
0: Μήπως λέει τη φρυγανιέρα, λέει ο Σάκης.
1: Ναι, φρυγανιέρα νομίζω λέγεται.
0: Α, αυτά που μπαίνουμε που τα πετάει τα ψωμιά.
1: Μπράβο.
0: Α, και έβαλες μέσα εκεί
1: αυτό
0: την τορτίγια. Είναι ένα
1: σκάλωμα που τρώμε με κάτι απλά πράγματα, ε. Μάλλον ήμουν επηρεασμένη, Σάκη, με αυτό.
0: Έβαλες μέσα εκεί αυτό
1: διάβαζα
0: το πράγμα. Έβαλες την τότε.
1: Ναι, το ψηλό αυτό έτσι για να ζεσταθεί λίγο, γιατί το είχα στο ψυγείο. Τσακ! Και πετάχτηκε. Μ' αρέσει και ο θόρυβος που πετάει. Τσακ!
0: Ναι. Ευτυχώς.
1: Εμείς από τα παιδάκια που χαίρονται ότι αχ, πετάχτηκε κάτι το ψωμάκι μας. Κάτι έγινε, κάτι μαγειρέψαμε το
0: τώρα
1: πρωί.
0: Τώρα πότε θα ξαναφάς το βράδυ πάλι με το καλό?
1: Τώρα άστα, δεν ξέρω τι μας περιμένει με τον Αντώνη Παπαδάκη κάτω στα δελτία. Μετά δεν ξέρω τι θα.
0: Ρούλα, καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα, παιδιά. Λέει, πού να βρεθούν τα χρήματα για αποζημίωση στους αγρότες? Προέχουν τα επιδόματα στους Ρωμά, λέει ο Χρήστος. Γεια σου, Σάκη. Γεια σου, Χρήστο. Καλημέρα, Ρούλα. Γεια σου, Στέφανε, Ηλία, Αντώνη, Μυρσίνη, Όλγα, Ειρήνη μας. Καλή σας μέρα. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Να σας πω κάτι γιατί γκρινιάζετε τώρα. Θέλετε να σας κάνω λίγο τα νεύρα σκοινιά πρωί-πρωί? Να σας τα κάνω τώρα εγώ έτσι.
1: Γιατί?
0: Έτσι, ρε παιδί μου, έτσι κουστάρω. Τώρα που θα πάρουν τον καφέ και πάει ο άλλος να πιει και θα πει:
1: Ας
0: την έφυγε
1: για την ακρίβεια, πάλι θα μας πεις.
0: Ακούστε με. Το ενδεχόμενο αύξησης της αποζημίωσης των βουλευτών για τις συνεδριάσεις των επιτροπών μπήκε στο τραπέζι διάσκεψη των Προέδρων. Η γενικότερη οικονομική κατάσταση φαίνεται πως τυπά και την πόρτα των βουλευτών.
1: Ξαναπάρ' το λίγο. Να παίρνουν δηλαδή περισσότερες αποζημιώσεις όσοι συμμετέχουν στις επιτροπές της Βουλής.
0: Μπράβο.
1: Καλά, το κατάλαβα.
0: Ναι, συζητήσανε λοιπόν. Έκατσε στο τραπέζι, άκουα τι γίνεται. Σου λέει, επειδή εδώ πέρα μπορεί να γριέψει το πράγμα. Κάτσε να το ρίξουμε πλάι-πλάι να δούμε.
1: Να παίρνουμε κάτι τη συμπληρωματικά.
0: Ναι,
1: στο
0: ρίξανε, ρίξαν στο τραπέζι αντί για 75 ευρώ που παίρνουν να είναι παραπάνω.
1: Τι εννοεί 75?
0: 75 ευρώ
1: για
0: είναι
1: για την κάθε επιτροπή.
0: Ναι, νομίζω, κάπου εκεί είναι.
1: Πάρα
0: ναι,
1: πολύ συχνά έχει επιτροπές που έχει συνεδριάζουν.
0: Ναι,
1: για την κάθε
0: λέει
1: συνεδρίαση παίρνουν 75.
0: Ναι. Ναι. Πολλοί από αυτούς λοιπόν, τώρα εδώ πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία? Γιατί να λέμε τα κακά της Κωνσταντοπούλου, να λέμε και τα καλά της όμως. Είπε η Κωνσταντοπούλου η Ζωήτσα την άλλη φορά στον αέρα,
1: η
0: δεν
1: ζωή,
0: μου λέτε
1: η
0: ρε.
1: Ζωή, η ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Η ζωή.
1: Ναι,
0: ναι, καλά, εντάξει. Είπε ότι ρε παιδιά, εδώ πέρα όταν ερχόσετε στις συνεδριάσεις και σε όλα αυτά,
1: ναι,
0: πολλοί από εσάς δεν πατάτε καν εδώ. Αλλά εξ αποστάσεως υποτίθεται ότι συμμετέχετε και μάλιστα δεν ανοίγετε και την κάμερα. Γιατί λέτε δεν είναι υποχρεωτική.
1: Ναι.
0: Είπε στην Ολομέλεια η Ζωή.
1: Α.
0: Εντάξει, και λέω ότι ρε παιδιά,
1: α,
0: δεν γίνεται αυτό το πράγμα
1: σύνδεση,
0: ότι να συνδέεστε μέσω WebEx για να πάρετε τα 75 ευρώ,
1: ναι,
0: και να μην ανοίγετε ούτε την κάμερα για να καθόσαστε κάτω και να βλέπετε τη συνεδρία, να την παρακολουθείτε. Γιατί έτσι το ανοίγω και εγώ και κάνω άλλες δουλειές.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να είμαι και στο καφενείο, δεν έχει να κάνει. Το ερώτημα είναι.
1: Είναι όπως μας ακούνε τώρα οι ακροατές. Για παράδειγμα,
0: ναι,
1: μπορεί κάποιος να έχει το τρανζίστορ, να το πω έτσι παραδοσιακά, να έχει το ραδιοφωνάκι, να μας ακούει τώρα μια νοικοκυρά και παράλληλα να κάνει και τις άλλες δουλειές.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι συμμετέχουν.
0: Ναι. Ναι, σου λέει έτσι. Οπότε, σου λέει ρε παιδιά, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν είναι, δηλαδή να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Και οι άλλοι κάνανε μια κουβέντα, μήπως μπορέσουμε να πάρουμε παραπάνω. Όταν όμως είδαν ότι σηκώνεται σκόνη και αντιπολίτευση, είπε όχι, εμείς με τίποτα δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Βγήκε ο πρόεδρος κ. Κουκουλόπουλος και είπε όχι, παιδιά, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, δεν το συζητήσαμε ποτέ. Το ερώτημα, ξέρετε ποιο είναι? Ένα ερώτημα το οποίο έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές και στα ρεπορτάζ μας και αναρωτιέται και ο κόσμος. Όταν βλέπουν βουλή, γιατί δεν γεμίζει, ρε παιδί μου? Πού είναι όλοι αυτοί οι βουλευτές? Και στις επιτροπές, γιατί δεν εμφανίζονται?
1: Έχουν
0: και ανοίγουν το WebEx και κάθονται και με κλειστά κλειστή κάμερα. Γιατί δεν τους υποχρεώνουν να ανοίξουν την κάμερα. Η δουλειά τους ποια είναι? Δεν είναι η δουλειά τους να βρίσκονται εκεί, να συζητάνε γι' αυτό?
1: Εντάξει, έχουν και γραφεία, έχουν ψηφοφόρους, έχουν τις εκλογικές τους.
0: Είναι συνέχεια δίπλα στον κόσμο, ε?
1: Έχουν τις εκλογικές τους περιφέρειες, πηγαίνουν συνέχεια στα γραφεία τους για να ακούν τα προβλήματα των πολιτών, βοηθάνε όπου μπορούν.
0: Ωραία, όταν είσαι στη συνεδρίαση, τη συγκεκριμένη, στην επιτροπή, γιατί δεν κάθεσαι κάτω στην καρεκλίτσα σου μπροστά από την καμερούλα σου να κάνεις αυτό? Όταν κάνεις εσύ Skype, είσαι σε μια επιχείρηση.
1: Και εμείς τις συνεντεύξεις μας.
0: Όχι, όχι, όχι, έχεις μια επιχείρηση. Πολλοί άνθρωποι δουλεύουν από το σπίτι.
1: Ναι.
0: Έτσι, έτσι μέσω τηλεδιάσκεψη. Πώς τα λένε, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Και τους λέει, ανοίγουμε τις κάμερες για να λύσουμε
1: κάνουμε
0: το
1: meeting.
0: Πρόβλημα. Κάνουμε meeting. Mm. Ο άλλος τι κάνει? Είναι κλειστή την κάμερα και πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Μπορείς να το κάνεις αυτά σε μια επιχείρηση. Στη Βουλή, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά? Γιατί, ξέρεις, με ενοχλεί πάρα πολύ που έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Όπως έλεγα την άλλη φορά, γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο κάθε Άδωνης Γεωργιάδης μπορεί να σου πει εσένα ότι κάνεις μπάφο και εσύ δεν μπορείς να του πεις ότι κάνεις μπάφο γιατί θα απολυθείς? Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί, ας πούμε, ελαφρά την καρδία ο άλλος ο βουλευτής που δεν θυμάμαι το όνομά του, της Νέας Δημοκρατίας, κακώς δεν το θυμάμαι, είπε ότι άμα δεν έχετε 10 ευρώ να βάλετε βενζίνη, να πάρετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Και ήταν, το λέει αυτό. Βουλευτής Πιερίας ήταν.
0: Ναι, και είναι εκεί ο Πρωθυπουργός τώρα. Και το λέει αυτό μάλιστα σε μία περίοδο που έχουμε και τη δίκη των Τεμπών, όπου οι άνθρωποι που πήραν τα μέσα μαζικής μεταφοράς σκοτώθηκαν γιατί πάνω σε μία γραμμή καταφέραμε πολιτείες, υπεύθυνοι, ανεύθυνοι, όλοι αυτοί να βάλουν 2 τρένα και να χάσουμε τόσα νέα παιδιά, 57 ανθρώπους πάνω εκεί. Για πες. Και δεν το σκέφτεσαι αυτό που το λες, ρε φίλε. Και μένεις έτσι, λες αυτό το πράγμα, ελαφρά την καρδία, λες αυτή. Είπες και εσύ τώρα την ιστορία σου, γιατί έχουμε μπει και σε μια διαδικασία που μέσω του διαδικτύου.
1: Να γίνουμε viral.
0: Ναι, ρε, εσύ, άστο να γίνω viral. Mm. Να με παίξουν εμένα, θέλω τα site, να με γνωρίζει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Αυτό μας νοιάζει, γιατί έχουμε παρεξηγήσει ότι είναι σταριλίκη η ιστορία. Κατάλαβες. Γιατί δεν έχεις ευθύνη. Δεν έχεις ευθύνη, ας πούμε, για το τι γίνεται. Ξέρεις τι με ενόχλησε πάρα πολύ?
1: Όλους ενοχλούν,
0: ναι,
1: να
0: σου πω γιατί
1: πράγματα.
0: Με ναι,
1: είσαι
0: γιατί
1: πολύ γκρινιάρης τελικά.
0: Θα σου πω. Με ενόχλησε το εξής. Θέλετε να πάμε σε διάλειμμα και να γυρίσουμε πέρα?
1: Johnny Trooper, γιατί διάλειμμα?
0: Γιατί έχει διάλειμμα, επειδή έτσι θέλουμε. 10 και 20 βάζουμε διαφημίσεις για να ζήσει ο σταθμός.
1: 10 και 20.
0: 9 και 20, έχω συνηθίσει την προηγούμενη. 9, 11, Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρο, Ρέστης, Έλλη Σπυροπούλου, η παρέα που αγαπάτε. Μισό λεπτάκι. Καλημέρα στον Johnny Trooper. Καλό τιμόνι, φιλαράκι μου,
1: τον νου σου.
0: Α, ωραίο ο Σάκης, γεια σου, Τασούλη. Καλημέρα, όμορφο παιδά, ελάτε για βουτιά. Τάσο Πασκαλά, βουτάς με τέτοιο καιρό? Α, δυνατός. Δήμος, καλημέρα, βαρεά. Μην το κάνεις αυτό. Τι τρώει πρωί-πρωί στα ματιά του?
1: Είχα το αβοκατάκι στο ψυγείο. Με χαιρετούσε και έλεγε φάε με, φάε με.
0: 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τις καλημέρες σας. Πάμε σε διάλειμμα και λέτε να τα συζητήσουμε όλα μαζί.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μπαμπά, το είδες? Περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φορτ πούμα χωρίς χέρια.
4: Τι λες, αγόρι μου? Και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
3: Όχι, οδηγός υπήρχε. Απλά πήγαινε μόνο του.
4: Βρε Φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις στον κόσμο σου.
5: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma αφήνει στο τιμόνι όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio 98,9. Ένα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου μαζί σας σε 9 με 11, σε 9 ώρα. Και μας ακολουθείτε πάρα πολύ και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ. Τα αλλάζουμε ώρα και όχι. Είσαστε η αγαπημένη μας παρέα και μας αρέσει πάρα πολύ που μοιραζόσαστε μαζί μας και τις σκέψεις σας και τις ιδέες σας και το που είσαστε και τις βόλτες σας. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Καλημέρα στη Βασιλική, στη Γιάννα, στον Δημήτρη, στον Κώστα που είναι στην Εθνική τώρα και πηγαίνει τις βόλτες του. Και μπράβο του και καλά κάνει και μαζί σου είμαστε. Και μακάρι και εμείς να μπορούσαμε. Θα το κάνουμε όμως. Σήμερα θα σας ενημερώσουμε εδώ και θα σας ενημερώσουμε και το βράδυ στο δελτίο.
1: Να μας πείτε κιόλας που είστε.
0: Ναι.
1: Αν φεύγετε. Καλά τα λέει ο Σπύρος. Στείλτε μας καμιά ωραία φωτογραφία να μας ταξιδέψετε.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Χερούλιδες.
0: Ξέρεις τι με ενοχλεί που λες?
1: Τι?
0: πριν από 20 μέρες. Γιατί θέλω, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσει να την πληρώνει μόνο ο πολίτης. Θέλω να υπάρχει μία. Έχω πολύ έντονο εγώ το αίσθημα του δικαίου. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν γίνεται ένα λάθος να την πληρώνουμε αυτή που φταίμε, και όταν γίνεται ένα σωστό να χειροκροτούμε αυτούς που το κάνανε. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου ούτε οι σημαίες ούτε τα κόμματα, τίποτα. Μου είναι τελείως αδιάφορα όλα αυτά. Και γι' αυτό και πιστεύω ότι όταν κάποιος κάνει κάτι καλό, πρέπει να το λέμε άσχετα με σημαία ή οτιδήποτε. Λοιπόν, βγαίνει πριν από 20 μέρες ο Γεωργιάδης,
1: ναι,
0: ο Υπουργός Υγείας, και λέει ότι παιδιά, βάζουμε αυτό το MedWatch, το οποίο το θεωρώ εξαιρετική προσπάθεια. Εγώ. Λοιπόν, αυτό το MedWatch, τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, δεν μου λέτε κύριε Γεωργιάδη, αυτό αν βγάλει.
1: Με αφορμή και αυτή την εφαρμογή, που είπαμε τι είναι, μας εξήγησε, ναι, ο Σπύρος ότι είναι ένα εργαλείο, ναι, το οποίο βάσει της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορεί, ναι, να βρίσκει τους γιατρούς,
0: τους γιατρούς
1: που
0: τις κλινικές,
1: παράνομες, ας πούμε, πράξεις και
0: δεν
1: κλινικές
0: δεν ανταποκρίνονται σε αυτά που λένε.
1: Ναι. Και βγήκε πάνω σε αυτό ο Δημήτρης ο Παπαδημητριάδης, ναι, και σας το λέω γιατί είναι και φίλος της εκπομπής και γνωστός ψυχίατρος που τον βλέπουμε, και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας και κατά των όλων που δώσαν τη συνέντευξη, γιατί λέει εγώ είμαι εμπνευστής του MedWatch και δεν ακούστηκα πουθενά.
0: Άλλο αυτό, αυτό είναι προσωπικό. Θα τον έχουμε. Α, ωραίο είναι αυτό. Πες το αύριο να τον έχουμε, να δούμε τι λέει γι' αυτό. Λοιπόν, βγήκε αυτή η εφαρμογή. Και του λέμε του Υπουργού, κύριε Υπουργέ, εάν εντοπίσει κάποιος, θα μας πείτε ποιοι είναι οι γιατροί αυτοί? Και λέει, τι είναι αυτά που λέτε? Είναι δυνατόν? Εδώ υπάρχουν προσωπικά δεδομένα. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένοι νόμοι. Δεν είμαστε Ουγκάντα. Αυτό είναι όπως σας το λέω τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είμαστε Ουγκάντα. Δεν μπορούμε να σας δώσουμε τα στοιχεία των γιατρών ή των κλινικών που θα εντοπιστούν, ακόμα και αν καταδικαστούν και αν τελεσυδική και φτάσει στον Άριο Πάγο, μόνο τότε θα σας τα δώσουμε. Δηλαδή 3-4 χρόνια μετά. Πριν ούτε να το συζητάτε. Μάλιστα.
1: Ναι,
0: λέμε,
1: αυτό είναι
0: λογικό,
1: και σωστό.
0: Λογικό.
1: Για να μην πέφτει λάσπη σε κάποιον ο οποίος ελέγχεται ή έχει κατηγορηθεί
0: μέχρι. Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Κάτσε ρε, εσύ ελέγχω τη Σταματιάδου. Και γίνεται ο έλεγχος και βγαίνει καθαρή,
1: ναι,
0: η Σταματιάδου. Κάτσε. Γιατί να την σύρω εγώ στα κανάλια? Όχι.
1: Μπράβο.
0: Και να πούμε ότι η Σταματιάδου που έχει την κλινική την τάδε την πάτησε.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, ένα λεπτό. Γίνεται αυτό λοιπόν, βγαίνει ο Υπουργός μετά και λέει: ορίστε, βρήκαμε 130 περιπτώσεις αυτές. Ανάμεσα σε αυτές, λέει, είναι και η κυρία Καριστιανού που ελέγχεται. Το όνομα της κυρίας Καριστιανού γιατί το έδωσε?
1: Και η κυρία Καριστιανού, όπως λέει, η ίδια δεν το ήξερε.
0: Ένα βασικό αυτό που λες. Ακόμα και αν το ήξερε, γιατί το έδωσε? Το έδωσε γιατί θεωρεί ότι δεν πήγαινε. Ότι... γιατί ελέγχθηκε η κυρία Καριστιανού, τι είπε χτες?
1: Έδωσε συνέντευξη στον Αντένα στον Νίκο Χατζηνικολάου και είπε ότι έγινε έλεγχος την Τετάρτη στο ιατρείο της.
0: Ναι.
1: Πράγματι, έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο σύμφωνα με την κυρία Καριστιανού ούτε είναι παράνομο.
0: Ναι.
1: Τους έδωσε κανονικά όλα τα χαρτιά της πιστοποίησης, ούτε είναι επικίνδυνο για την υγεία των παιδιών. Και το κυριότερο, δεν χρειάζεται ειδική άδεια.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι ένα μηχάνημα που χρειάζεται. Το έχουν, λέει, πάρα πολύ και γιατροί και κλινικές.
0: Γεωργιάδης.
1: Δεν κάνει ιατρικές πράξεις, λέει, με αυτό. Okay. Δεν έχει καμία σχέση με τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.
0: Σύμφωνοι. Και βγήκε μετά ο κύριος Γεωργιάδης και είπε: καθίστε να τελειώσει ο έλεγχος, γιατί μπορεί να μην έχει τελειώσει ακόμα και να το ελέγχουμε το πράγμα ακόμα. Σύμφωνοι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ας κάνουν τους ελέγχους, τους σχεδόν οτιδήποτε. Με ενδιαφέρει το όνομα γιατί δόθηκε. Και αφού δόθηκε της κυρίας Καριστιανού, γιατί δεν μας δίνετε και τα άλλα 130 ονόματα? Γιατί εμένα μου λέει φίλος γιατρός. Ξέρεις γιατί δεν σας δίνουν τα άλλα ονόματα?
1: Γιατί?
0: Γιατί του λέω? Γιατί μπορεί. Στον τάδε γιατρό,
1: ναι,
0: να είναι όχι μόνο, να είναι ένας υπουργός μέσα, ένας πρώην υπουργός, πράσινος, κόκκινος, κίτρινος, μπλε, που πήγαινε στον τάδε γιατρό που ελέγχεται τώρα και ενώ είχε άλλη ειδικότητα έκανε άλλα πράγματα. Μπορεί να ήταν αυτό το longevity, αυτό το...
1: Πες το μας πιο απλά, να έχει μετοχές.
0: Όχι,
1: να έχει
0: μπορεί, όχι,
1: να
0: μπορεί, εγώ, μπορεί εγώ που ήμουν υπουργός, που είμαι πρώην υπουργός,
1: μάλιστα,
0: να πήγαινα στην Άννα Σταματιάδου που ενώ είναι ορθοπαιδικός έκανε και κάτι μπότοξ.
1: Ναι.
0: Και το ήξερα, αλλά επειδή γινότανε δεν είπα ποτέ τίποτα. Αν λοιπόν πεις ότι α, η Άννα που ελέγχεται και πήγαινε και ο Λάμπρου εκεί, κύριε Λάμπρου, εσείς που το ξέρετε, γιατί δεν είπατε τίποτα? Και υπάρχουν πολλοί που είναι μπλεγμένοι, λέει, πιθανότατα σε όλη αυτή την ιστορία, και πολιτικοί και δημοσιογράφοι,
1: και
0: όπως είδαμε.
1: Έχουν και επιχειρηματικά
0: όπως
1: συμφέροντα.
0: Είδαμε, και πιθανότατα μέσα σε αυτές τις κλινικές είναι και κάποιοι που νόμιμα, πρόσεξε, νόμιμα κάποιοι υπουργοί, πρώην υπουργοί, βουλευτές, πρώην βουλευτές, έχουν, πώς το λένε, επιχειρηματική δραστηριότητα. Νόμιμα οι άνθρωποι. Εντάξει. Τώρα, το αν ο γιατρός είναι ορθοπαιδικός και έκανε μπότοξ, ήταν δερματολόγος και έφτιαγνε γόνατα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Άρα λοιπόν, αφού δίνει ένα όνομα.
1: Ολιστικός ορθοπαιδικός ναι, ήταν κι αυτός.
0: Η άποψή μου είναι ότι αφού δίνει ένα όνομα, δώσ' τα όλα τα ονόματα. Ή μη δίνει κανένα.
1: Η κυρία Καριστιανού πάντως λέει ότι είχαν πολιτικά κίνητρα και ζήτησε τόσο
0: έτσι
1: από
0: φαίνεται.
1: Την κυρία Παγώνη, όσο και από τον Άδωνη Γεωργιάδη να ανακαλέσουν, να πάρουν πίσω αυτά
0: και
1: που είπαν.
0: Και το ίδιο λέω και για τον κύριο okay. Πατούλη. Είπαν ότι και ο κύριος Πατούλης ελέγχεται. Για ποιο λόγο να το πεις? Άσε να ελέγχεται γιατί. Να μας πεις ότι ελέγχεται ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, άρχισε να ελεγχθεί και όταν βγει και τελεσυνδικήσει να μας πεις τι γίνεται, γιατί το έκανες αυτό. Για να πεις ότι εμείς να κοιτάξτε ελέγχουμε και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου.
1: Ναι.
0: Και τι το λέτε? Κανέναν. Ή κανέναν ή όλους. Ή δώστε και τους άλλους. Να είμαστε εντάξει. Γιατί μπορεί.
1: Έχω ένα παραπονάκι τώρα τελευταία όμως με τους γιατρούς με αφορμή την υπόθεση
0: Μαζονάκη.
1: Γιατί είναι λίγο κάποιοι έχουν εξαφανιστεί.
0: Ναι.
1: Αυτό που σου έλεγα, δηλαδή.
0: Δεν σηκώνουν τηλέφωνα.
1: Ναι, κάποιοι δεν σηκώνουν τώρα τηλέφωνα. Είναι όλοι με έναν φόβο. Καλά, βλέπουν και το τηλέφωνο μου, σου λέει, οχ, με βρήκε σε καμιά λίστα.
0: Εγώ πήρα ένα-δυο γιατρούς.
1: Ψάχνει για κάτι.
0: Ναι.
1: Με βρήκε σε καμιά δικογραφία. Τι γίνεται?
0: Πήρα ένα-δυο μεγάλο γιατρούς που μιλάγαμε πάρα πολύ και είχαμε και φοβερές συνεργασίες για θέματα ιατρικά. Και μου είπαν ότι δεν είναι μωρέ θέμα τώρα να τα συζητήσουμε αυτά τώρα. Και ένας άλλος γιατρός μου είπε: δεν θα πάμε και την ιατρική πίσω. Το θέμα είναι αν θα πάμε την ιατρική πίσω ή με τους τίτλους που ορισμένοι βάζατε και με το παπατζιλίκι που σύμφωνα με τον Ιατρικό
1: όσα
0: Σύλλογο.
1: Καταγγέλλονται πάντα.
0: Και με όσα καταγγέλλονται, με το παπατζιλίκι που πουλάγατε και γεμίζατε την τσέπη σας. Όχι μόνο δεν πηγαίνατε πίσω την ιατρική,
1: καλά,
0: αλλά ο σκοπός σας ήταν να πάτε την Πόρσε, την 9-11 την καινούρια, που πήρε και ο Νάνου του Παναθηναϊκού που βάζει τα καλάθια.
1: Ναι.
0: Βάζατε άλλα τρίποντα, εσείς φαίνεται.
1: Μετά το
0: που κάνει 280 χιλιάρικα.
1: Μετά το διάλειμμα θα σου πω, γιατί δέχτηκα ένα τηλεφώνημα προχθές από άνθρωπο του γιατρού που κατηγορείται στην υπόθεση Μαζονάκη.
0: Ο Γιάννης ο Τρούπερ πάει Βραβρώνα, επειδή είπες που πάει ο κόσμος. Άμα σε καλεί, άμα είναι να πας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν υπάρχει εκεί ένα ξενοδοχείο πεντάστερο που υπήρχε πριν κάποια χρόνια. Πολύ καλό.
0: Υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Ναι. Και μετά τη Βραβρώνα, τι είναι η παραλία, πώς λέγεται?
1: Δεν ξέρω.
0: Έλα ρε, Αρτέμιδα, Λούτσα ρε.
1: Α ναι, βέβαια, η οποία έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Πριν ένα χρόνο με πήγε ένας φίλος, έχουν γίνει εκεί κάτι μαγαζιά παραλιακά, φοβερά, τρομερά. Ταβέρνες με ψαράκια και τέτοια, πολύ ωραία, μπράβο τους.
0: Έχουν και τορτίγια, έλα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Αλφαρέντε 98,9. Αναστηματιάδου Σπύρο Λάμπρο, ορέστη μαγικό στον ήχο. Και Έλλη Σπυροπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Καλημέρα, ομορφόπεδα ο Νίκος. Μην ξεχνάτε, παιδιά, 6947-989-989 είναι ο τρόπος που επικοινωνείτε μαζί μας και εμείς το αγαπάμε πολύ αυτό. Και ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Ανούλα, έχεις δίκιο, λέει για το αβοκάτο. Εντάξει, είχα δοκιμάσει, αλλά δεν το είχα πάρει σοβαρά και προχθές βρήκα 5. Τι 5 ώρες αβοκάντο, κάτι άλλο θέλει να γράψει, στο μέγεθος αυγού και λίγο πιο μεγάλα και τα βάλαμε στη σαλάτα με λεμονάκι και αλάτι και λαδάκι. Τρώω ένα τη μέρα, αλλά ψιλοπαχαίνουνε, γιατί άρχισε να ζορίζει το παντελόνι. Ναι, αδερφέ, πρόσεγε. Έχουν
1: καλά,
0: λιπαρά.
1: Έχουν καλά λιπαρά, ναι. Δεν θέλει. Και εγώ το έκανα αυτό μια περίοδο. Έτρεγα 1 με 2 αβοκάντο τη μέρα και όντως δεν είναι για πολύ.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο, έτσι. Μια-δυο κουταλίτσα στη σαλάτα και μέχρι εκεί.
0: Βέβαια λέει ότι άμα το αβοκάντο το συνδυάζει και με χοιρινό, με πανσετούλες και με αυτά,
1: είναι
0: χειρότερα.
1: Με όλα ταιριάζει, παιδί μου, σου λέω.
0: Ναι, αλλά σου λέω ότι σφίγγει το παντελόνι, ναι. Είχε ένας, μου έλεγε στο χωριό της μάνας μου, είχαμε ένας φίλος μου γιατρός.
1: Έχει αποκάτω? Πήγαινανε,
0: όχι. Α. Πήγαινε λοιπόν ένας παππούς, καημένος, πήγαινε στις ελιές από εδώ από εκεί και του λέγε, ρε Γιώργη, έχω ένα πρεσινάς κάτσε κάτω, στο καφενείο που καθόμασταν. Ήμουν εκεί, γι' αυτό το λέω, πιτσιρικάς τώρα. Εγώ ήμουν 25 χρονών και αυτός μόλις είχε τελειώσει την ιατρική. Γιατί 18 είχε μπει, 25 τελείωσε. Γιώργη, αλλά κάτσε εδώ. Πίναμε καφέ τώρα στα μπαλκόνια μας με τα ωραία μας και αυτά. Έρχεσαι να σου πω, εσύ, τι έχω εδώ πέρα. Εγώ κοίταξε, δεν έχω ζυγαριές και τέτοια. Έχω το ζωνάρι και βλέπω τι γίνεται. Και όλο και.
1: Καλύτερο μετρητή.
0: Ναι, μια τριπούλα δόθε έρχομαι. Όχι πέρα, δόθε. Ναι. Έρχομαι μια τριπούλα δόθε. Τι γίνεται, ρε. Του λέει, τι τρώσε, Παρμπανίκο. Τρώω, ρε, κάτι χορταράκια το πρωί. Το φαΐ μου το μεσημέρι, αυτό δεν τρώω κάτι. Αλλά κάθε βράδυ του λέει, τρώω μια τοσούλα σοκολατίτσα. Έτρωγε μια λάκτα μικρή ο καημένος, μια ίον μικρή. Κάθε βράδυ, γιατί.
1: Ναι, αυτό λαχταρούσε.
0: Αυτή η ίον όμως του κάνει τη ζημιά.
1: Αυτό λαχταρούσε.
0: Και δεν είχε και ίον αβοκάντο τότε να το ευχαριστηθεί.
1: Σταμάτα μου, ρε.
0: Καλημέρα, Σπύρο και Άννα από Ολλανδία. Ένας Έλληνας βουλευτής, όταν πάει σε κάποια επιτροπή, πληρώνεται κάποια έξτρα λεφτά. Το χρηματικό ποσό μάθαμε ότι είναι 70. Είναι 75, λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άμα δεν πάρει αυτά τα έξτρα λεφτά, δεν θα πάει στην επιτροπή. Σας το ρωτάω αυτό γιατί σχεδόν όλοι οι Έλληνες βουλευτές λένε ότι η δουλειά που κάνουν είναι κοινωνικό έργο προς όφελος του Έλληνα πολίτη. Καλή σας συνέχεια. Γεια σου, Αλέξανδρα από την Ολλανδία, που είναι κοινωνικό
1: έργο. Οι Ολλανδοί βουλευτές τι κάνουν, ρε εσύ Αλέξανδρε? Έχεις ιδέα? Τι κάνουν αυτά τα, τι υποχρεώσεις έχουν εκεί, πώς κινούνται?
0: Με ποδήλατο.
1: Έχουν αυτή τη φαγωμάρα που επικρατεί και στη δική μας εδώ την ελληνική τηλεόραση.
0: Έλατε.
1: Στα πάνελ τα τηλεοπτικά που μαλώνουν οι βουλευτές, να μας πει λίγο.
0: Ωραίο είναι, γιατί τώρα έρχεται και, έρχονται και εκλογές σιγά σιγά και όλο και θα βγάζουν ατάκες και όλο θα λένε διάφορα για να παίζουν όλο και περισσότερο. Γιατί μετά πρέπει να πάνε και στην εκλογική περιφέρεια και τι να τους πούνε. Κάναμε αυτό, κάναμε το ένα, κάναμε το άλλο. Άμα δεν είσαι και στην κυβέρνηση και όλα και είσαι και στην αντιπολίτευση, πρέπει κάπως να έχεις ακουστεί, κάπως να σε ξέρουν.
1: 2,40 η αμόλυβδη στην Άνδρο.
0: Ναι.
1: 2,39 έβαλα εγώ χθες.
0: Ναι. Mm. Θέλω να σας ταξιδέψω, λέει, αλλά με 2,40 αμόλυβδη δεν μπορώ να σας πάω μακριά. Αχ, έχεις τόσο δίκιο, καλέ μας φίλε. Γεια σου, Τασούλη. Σπύρο, το γούλα τον πήρες? Δεν τον πήρα το γούλα. Ω, Τάσος έστειλε φωτογραφία φοβερή, παιδιά.
1: Τάσο, πού είσαι?
0: Είναι σε παραλία, πρέπει να είναι για Μαρίνα, για ο Δημήτρη εκεί πέρα. Και έχει βγει, έχει συννεφιά, κρύο. Αλλά εξαπλώστερες, εξαπλώστερες και πάει να βουτήξει.
1: Τώρα πες μου, με το χέρι στην
0: το
1: καρδιά.
0: Το σκυλί του πολέμου, έλα.
1: Αυτή η εικόνα που μας έστειλες, τι σχέση έχει με μια ηλιόλουστη μέρα του Ιουλίου, όπου οι εξαπλώστερες φύζουν από ζωή, περπατάνε εκεί τα κορμιά με τα ωραία τους μαγιό, αγόρια, κορίτσια, μεγάλη, μικρή, σερβίρονται καφέδες, σαλάτες, παγωτά. Τι σχέση έχει με αυτή την εικόνα που είναι... άδειες οι ξαπλώστρες, ο ουρανός μελαγχολικός, η θάλασσα δεν φαίνεται και ναι, δεν κυκλοφορεί ψυχή.
0: Ναι, αλλά όμως εντάξει, μπορείς σου λέω να πάρεις την ελληνικάρα σου, να μπεις μέσα, να βγεις, ναι, να κολυμπήσεις, ναι, να τρέξεις και λίγο στην παραλία να ζεσταθείς, είναι ωραίο. Εντάξει, και τώρα μην γκρινιάζουμε κι εμείς. Πόση κακοκαιρία έχει η Ελλάδα, ρε. Θα έχουμε και ένα μήνα χειμώνα. Εντάξει, για τις φωτογραφίες, για το Instagram. Σιγά. Καλημέρα, Άννα και Σπύρο. Καλό Σαββατοκύριακο, Κατερίνα. Γεια σου, φιλαράκι μου, Νέα και Κατερινάκι μας, να είσαι καλά. Μισό. Κάτσε, Κωνσταντίνος. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Γεια σου, Βούλα μας. Καλημέρα, αγαπημένη μου. Για να δω που έχει στείλει Βούλα. Α, πολύ ωραίο. Έχει στείλει μέσα από ένα δάσος.
1: AI είναι αυτό, Βούλα.
0: Δεν ξέρω. Πάντως έχει στείλει μέσα από ένα δάσος μια πολύ ωραία εικόνα. Καλημέρα. Καλώς σου. Όταν είχαν οδηγήσει τη γιατρίνα της Καρνεάδης στο πειθαρχικό παλιότερα, γιατί έκανε πλασμαφαίρεση, δεν το έμαθε ποτέ κανείς, τώρα ξαφνικά έγιναν ευαίσθητοι. Εδώ λένε από τον ιατρικό σύλλογο, αγαπημένη μου Αγγελική, ότι μπήκανε μέσα, λέει, να ελέγξουν το ιατρείο. Εσύ δεν το έλεγες, Ράνα, που της είπε ότι μην μπείτε μέσα σε αυτό το δωμάτιο.
1: Το λέει σε κατάθεση.
0: Για πες, για πες, για πες.
1: Ήμουνα, λέει, όταν ήρθε ο έλεγχος από τον ιατρικό σύλλογο, εκείνη τη στιγμή η κατηγορούμενη γιατρός στο δωμάτιο που είχε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης είπε στην επιτροπή ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ μέσα έχω μια γυναίκα και κάνουμε μια γυναικολογική θεραπεία.
0: Ναι.
1: Οπότε οι ελεγκτές δεν μπήκανε.
0: Α, γιατί είναι
1: μέσα
0: και...
1: σε εκείνο το
0: δωμάτιο. Να τα προσωπικά δεδομένα πάλι. Αφού στα λέω, είναι προσωπικά δεδομένα.
1: Σεβάστηκαν το γεγονός ότι ήταν μια γυναίκα και έκανε τον έλεγχο το γυναικολογικό εκεί με τη γιατρό και δεν μπήκανε. Οπότε δεν ήταν ποτέ το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.
0: 1-0 για να δείτε. Και έτσι δεν το βρήκαμε. Και έτσι συνεχίστηκε όλη αυτή η ιστορία. Και έτσι χάθηκε ο Μαζονάκης. Τώρα στις καταθέσεις του λέει πολλά, θα τα πούμε σε λίγο. Απλά γεια σου, Άρη, με την ωραία σου φωτογραφία. Καλημέρα από τα δάση της Νορβηγίας. Τι άλλο θέλεις? Σας έχουμε ταξιδέψει παντού και Νορβηγία μας πήγατε και παντού μας πήγατε. Μπράβο.
1: Φαντάζομαι εκεί τι κρύο έχει τώρα, παιδιά.
0: Στο λέω τώρα γιατί δημιουργήθηκε
1: για
0: όλη αυτή η γκρινιά τώρα
1: Όσλο.
0: Και η κουβέντα.
1: Ναι.
0: Παιδιά, έγινε γιατί ξέρεις, αναρωτιέται ο κόσμος. Όλοι μας λέμε το ίδιο πράγμα. Γιατί η ιστορία Μαζονάκη δεν είναι ότι έβγαλε μόνο ένα ιατρείο το οποίο δεν πληρούσε από ό,τι φαίνεται τις προϋποθέσεις. Από ό,τι φαίνεται, λέμε πάντα. Έτσι δεν μπορούμε να πούμε εμείς τίποτα άλλο. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν τεράστια κενά στο κομμάτι σε πολλών. Πολλών ιατρίων, κλινικών και όλα αυτά. Εγώ μάλιστα θέλω να σας πω ότι έβλεπα πολλές διαφημίσεις. Έβλεπα κάτι διαφημίσεις για βλαστοκύτταρα 250 ευρώ. Και πριν το προηγούμενο Σαββατοκυριακό, είχαμε εδώ ένα χειρουργό που ήταν ο άνθρωπος εξειδικευμένος. Το μεταπτυχιακό του ήταν στα βλαστοκύτταρα και μας έλεγε ότι τα βλαστοκύτταρα κοστίζουν, η καλλιέργεια βλαστοκυτταρών κοστίζει 10.000 ευρώ. 250 ευρώ τι? Και θα σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Θα σας πω και κάτι άλλο, ναι. Επειδή εγώ, επειδή μου προκοιτάω και λίγο τα μαλλιά μου, γιατί εμείς οι άντρες, ξέρετε, έχουμε και τριχό, από το σήμα και όλα αυτά.
1: Έχετε έλεγα... την αρέωση.
0: Την αρέωση.
1: Να έχετε κάτι κι εσείς.
0: Ναι,
1: όλα εμείς θα τα περνάμε.
0: Σωστό, μαζί σου.
1: Συγγνώμη δηλαδή.
0: Και ρώταγα έναν δερματολόγο πολύ σοβαρό και του έλεγα εσύ αυτό που λένε με τα βλαστοκύτταρα βοηθάνε και αυτά. Μου λέει μην κάνεις καμία βλακεία. Είναι πεταμένα λεφτά.
1: Α.
0: Είναι πεταμένα λεφτά, μου λέει μην κάνετε χαζομάρες. Τέλος πάντων. Σας το λέω να το κρατάτε, εσείς ξέρετε καλύτερα. Η κουβέντα πώς ξεκίνησε τώρα. Άσπρα μαλλιά στην κεφαλή, λέει η άλλη. Έχω κι άλλη παροιμία, αλλά δεν μπορώ να σου την πω εδώ πέρα, γιατί η συνέχεια είναι. Άσπρα μαλλιά στην κεφαλή είναι μαύρα μαντάτα κάπου αλλού. Λέει η παροιμία. Η λαϊκή.
1: Ναι, αλλά ισχύει.
0: Λένε... Ε?
1: Ισχύει.
0: Εντάξει, όσο γερνάς δεν είσαι και 20χρονος τώρα στο σεξ.
1: Να μας πούνε οι ακροατές μας που έχουν άσπρα μαλλιά.
0: Υπάρχει
1: κι
0: άλλη παροιμία που δεν μπορούμε να την πούμε. Που λέει μαλλί βαμπάκι.
1: Ναι.
0: Φαρμάκι.
1: Δηλαδή.
0: Δεν μπορώ να σου πω την ενδιάμεση
1: ούτε
0: λέξη.
1: Ούτε να
0: θα
1: μου την εξηγήσεις απλά.
0: Ορίστε. Ας έρθει η ιατρική συντάκτρια Έλλη Σπυροπούλου. Ένας άνθρωπος που εξοχοληθεί πάρα πολύ.
6: Σεξουαλική νόμιζα θα έλεγες.
0: Όχι σεξουαλική, εννοείται.
6: Εξοχοληθεί και από αυτό πάρα πολύ.
0: Για πες.
6: Τι να πω.
0: Ισχύει αυτό.
1: Τι σημαίνει
0: πράγμα.
1: Το βαμβάκι και φαρμάκι. Εγώ δεν το έχω ξανακούσει.
0: Άμα βάλεις εδώ πέρα στο κενό μία λέξη.
6: Όχι, το ChatGPT.
0: Ναι.
6: Ό,τι θέλω. Πες ότι υπάρχει μια παροιμία η οποία λέει μαλλί βαμβάκι και κάτι άλλο φαρμάκι. Τι είναι αυτό.
1: Ισχύει.
6: Ανάλογα ότι, και αυτό.
0: Ακούτε,
6: ανάλογα
0: παιδιά,
6: την αγωγή τη φατιγική.
0: Ισχύει ότι σε κανένα δεκάλεπτο, βαριά το βλέπω.
1: Σπύρο, μεγαλώνοντας οι επιδόσεις σας μικραίνουν.
0: Εγώ πιστεύω ότι σε κανένα δεκάλεπτο θα μας πάρουν τηλέφωνο από το εσωτερικό και θα πούνε παιδιά, εσείς εκεί πέρα μια τριάδα. Αυτή η παρέα που λέτε Έλλη Σπυροπούλου.
6: Ας κοιτάξει το εσωτερικό να διορθώσει άλλα κι άλλα.
0: Βρε,
6: δεν. Ας με πάρει, δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει. Και μπορώ να εγώ να. Να θυσιαστώ για το SWO να ξέρετε.
0: Λυσάξατε.
1: Ισχύει αυτό με την ηλικία των αντρών. Δεν ξέρω, σας ρωτάω.
0: Τι πράγμα.
6: Ρωτάει εμένα που έχω λυπιωμένο.
1: Έχετε κακά μαντάτα.
0: Όσο μεγαλώνεις δεν είσαι και 20 χρονών.
1: Θα μου πεις νιώθεις ότι ο χρόνος τελειώνει. Οπότε τα μαντάτα έτσι κι αλλιώς είναι κακά.
6: Όχι καλά και εσύ. Δεν νιώθεις ότι ο χρόνος τελειώνει. Εδώ πέρα υπάρχουν μικρές ηλικίες που βλέπεις αφήνει τη σύζυγο επί 30 ετίας.
1: Ναι.
6: Για τη 19χρονη βοηθώ. Νταντά.
0: Ναι.
6: Ξέρω εγώ.
1: Άρα πάνε καλά, δεν ισχύουν τα κακά μαντάτα.
6: Πάνε καλά μέχρι ένα σημείο. Επίσης πάνε καλά με την ταντά. Δεν πάνε καλά με τη σύζυγο.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, είναι όσο μεγαλώνεις είναι δυσκολεύουν τα πράγματα.
1: Άρα παίρνουμε μια ταντά για καλά μαντάτα.
6: Αν είσαι ο σύζυγος, αν είσαι σύζυγος δεν παίρνεις ταντά για καλά μαντάτα. Παίρνεις θα έχεις κακά μαντάτα εκεί. Ναι,
0: δεν
6: σας κάλυψα.
0: Είναι πρόβλημα, αλλά κοίταξε να δεις. Όσο περνάει η ηλικία, γενικότερα ρε παιδί μου, οι επιδόσεις σου δεν είναι και ολυμπιακών.
6: Μετράει η ηλικία όμως, μετράει η εμπειρία.
0: Βρε, δηλαδή, η εμπειρία το μετράει.
1: Η γριά η κότα.
6: Τον 25, γιατί η γριά την κότα είναι αλλιώς.
0: Είναι αλλιώς,
6: τον
0: εκεί πάει αλλού εκεί. Η γριά η κότα είναι στην άλλη.
6: Ναι, είναι άλλη περίπτωση το εκεί. Υπάρχει άλλο θέμα. Αλλά αλλιώς είναι η σφριγγυλότητα των νιάτων με την εμπειρία των μεγαλύτερων, των ορίμων ηλικιών, θα πω.
1: Οι ακροατές μας τι λένε. Λένε, τι ψηφίζουνε, εμπειρία ή σφριγγυλότητα.
0: Λεφτά.
1: Νιάτα.
6: Συμφωνώ. Τα λύνεις όλα.
0: Λεφτά.
6: Και
0: θα σου πω και κάτι, να ορίστε τώρα μια και το είπατε.
1: Τι έχεις έρευνα.
0: Περίμενε, ναι, γιατί έχω κουβέντα εδώ μεγάλη γι' αυτό.
6: Μη φύγει.
0: Όχι, κάτσε. Ήταν η πρώην, λέει, παίκτρια του My Style Rocks. Έδωσε μια συνέντευξη το πρωινό, η κυρία Παναγιώταρου.
1: Α, μάλιστα.
0: Και λέω, θέλω κι εγώ να κάνω οικογένεια κάποια φορά, ρε παιδιά. Αλλά θέλω λίγο.
6: Μια φορά δεν πέτυχε, πάει στη δεύτερη τώρα.
0: Θέλω, τα ξέρει όλα. Αλλά δεν έχει αφήσει.
1: Για πέλε μόνο.
0: Και είπε, ρε παιδί μου.
6: Είπα ότι είναι θεάρα όμως, να το ξέρει.
0: Ναι, είναι. Μας, ναι. Πολύ ωραία. Έλεγε, ρε παιδί μου, θέλω ο σύντροφός μου να είναι υποστηρικτικός. Δηλαδή να παίρνω ένα τηλέφωνο να μου λύνει το πρόβλημα. Να είναι εδώ, μασίβ δίπλα. Και τη λένε, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να έχει μια οικονομική άνεση συγκεκριμένη ο άνθρωπος. Γιατί έχει κάποιες απαιτήσεις, θέλει να κάνει.
1: Τι επαγγέλλεται η κοπέλα.
6: Έχει μαγαζί με ρούχα.
1: Μάλιστα.
6: Και κάνει και εμφανίσεις.
1: Είναι μοντέλο.
0: Είναι
6: τύπου influencer είναι.
1: Α, influencer.
6: Ναι. Ναι. Λοιπόν, και
0: λέει ότι ρε παιδί μου με φλερτάρουν, λέει, άντρες μεσαίας οικονομικής κατάστασης. Μου έχει τύχει να με φλερτάρει άντρες μεσαίας οικονομικής κατάστασης. Νομίζω και τελευταία βλέπω, λέει, περισσότερη τέτοια προσέγγιση.
6: Ναι.
1: Από μεσαίους.
0: Ναι.
1: Μας πάνε τα λεφτά.
0: Οικονομική κατάσταση, είπαμε. Όχι.
6: Δεν ξέρουν, έχουν άγνοια.
0: Ναι, αυτό. Ναι. Λέει, για να μην κοροϊδεύω τον εαυτό μου, αρέσει η ποιότητα της ζωής μου, να μπορώ να πάω ένα ταξίδι, να έχω μια οικονομική άνεση. Οπότε θα ήθελα να συμβαδίζω οικονομικά με τον σύζυγό μου και να μην είναι πιο κάτω από μένα για να νιώθω κι εγώ ότι τον θαυμάζω και να νιώθω ότι είμαι καλά μαζί.
6: μαζί
0: του.
6: Είναι το λάθος αυτό.
0: Όχι, σου λέω ότι θέλει να έχει μια οικονομική άνεση. Εντάξει. Τώρα τον άλλο άνθρωπο τον θαυμάζει μόνο επειδή έχει λεφτά.
6: Όχι,
0: μπορεί να
6: πω,
0: είναι ένας κορυφαίος επιστήμονας, αλλά να μην έχει λεφτά.
6: Θα σου πω. Συνήθως ο κορυφαίος στο χώρο του,
0: ναι,
6: είτε είναι ο κορυφαίος υδραυλικός,
0: ναι,
6: είτε είναι ο κορυφαίος γιατρός,
0: ναι,
6: είτε είναι ο κορυφαίος δημοσιογράφος,
0: ναι,
6: έχει καλύτερη οικονομική άνεση από αυτόν ο οποίος ξεκινάει. Ο κορυφαίος.
0: Σαφώς. Αλλά μπορεί όμως και κάποιος που ξεκινάει και κάνει κάτι να τον θαυμάζεις. Να λες, κοίτα ρε, εσύ τι έκανε.
6: Φυσικά.
0: Αλλά να μην έχει ακόμα την οικονομική
6: αυτό
0: δυνατότητα.
6: Που είπε όμως,
1: τι να σας πω, δεν είστε ρομαντικοί.
6: Αυτό που είπε, δεν είμαστε, όχι.
1: Εγώ είμαι ρομαντική. Είμαι ρομαντική εγώ.
6: Αυτό που είπε όμως και έχει δίκιο είναι ότι αν η ίδια μπορεί να παρέξει τον εαυτό της μια ποιότητα ζωής
1: αλφα, ναι,
6: χρειάζεται και έναν άνθρωπο δίπλα της ο οποίος να συμβαδίζει,
0: ναι,
6: γιατί δεν είναι μόνο το πώς νιώθει αυτή, είναι πώς νιώθει και ο άλλος. Δηλαδή, αν εγώ έχω μάθει να πηγαίνω στις Μαλδίβες,
0: ναι,
6: τα Χριστούγεννα κάθε χρόνο,
1: να σας ρωτήσω,
6: ο κόσμος μου δεν έχει τη δυνατότητα.
0: Θέλει να πηγαίνει, ας πούμε.
6: Και του πω, εγώ δεν πειράζει, θα το κανονίσω εγώ. Εσύ θα νιώθες καλά. Την πρώτη φορά μπορεί να νιώθες. Μετά θα σ' άρεσε συνεχώς αυτό.
0: Όχι, στη Μαλδίβες συνέχεια. Πάμε και καπαλού.
6: Πάμε
0: μια βραβρώνα.
1: Συγγνώμη.
0: Ωραία.
1: Ποιον ενδιαφέρει τι θέλει η συγκεκριμένη κοπέλα στην προσωπική της ζωή.
6: Καλά, ρε,
0: παιδί μου, επειδή είπαμε τώρα για τα λεφτά, ρε παιδί μου. Ότι θέλει να έχει μια οικονομική άνεση. Αλλά εγώ λέω και το άλλο. Εδώ δεν θέλουμε τώρα να είμαστε σε μια κατάσταση ισότητας. Και αυτό. Ας τον ζει και η άλλη λίγο. Ας τον ζει.
6: Παιδί μου, είναι το ίδιο. Περίμενε όμως, σύμφωνα με το πώς λειτουργεί η κοινωνία.
0: Ναι.
6: Για την κοινωνία είναι το ίδιο να με ζεις εσύ εμένα από το να ζω εγώ εσένα.
0: Αφού έχουν αλλάξει τώρα τα πράγματα.
6: Άντε,
0: είμαστε
6: δεν
0: ίσοι.
6: Έχουν αλλάξει.
0: Όχι,
6: τώρα.
0: Αλλάξανε
6: πού
0: τώρα.
6: Πού το έχουν
0: τώρα
6: αλλάξει.
0: Τώρα να μας ζείτε εσείς.
6: Επειδή δεν έχετε δυνατότητα τώρα να τη βγάλετε, γι' αυτό δεν έχουν αλλάξει.
0: Μην μιλάς για να μην λες τέτοια πράγματα, να τη βγάλετε και τέτοια. Τι είναι αυτά τώρα.
6: Ναι, ξαναρωτάω.
0: Ναι.
6: Είναι το ίδιο για την κοινωνία. Είναι ένα ζευγάρι. Το οποίο η γυναίκα είναι πιο ευκατάστατη από τον άντρα. Ίσως να είναι και λίγο μεγαλύτερη κάποιες φορές. Συμβαίνει γι' αυτό από τον άντρα. Η κοινωνία.
1: Πήρε τον αχαήρευτο, θα λένε.
6: Ναι.
1: Και τον τρέφει.
6: Ενώ αν είναι ο provider, ο άντρας, βλέπεις. Το κοροπεί, τα λένε αυτά.
0: Καλά τα λέει.
1: Και στα Γιαννιτσά τα λένε.
6: Μπράβο, και στον πύργο Ηλίας.
0: Ναι.
6: Αν λοιπόν είναι ο άντρας πιο ευκατάστατος και η γυναίκα του δεν δουλεύει, ασχολείται με τα παιδιά.
1: Την πήρε και την έχει βασίλισσα.
6: Α, μπράβο. Συμφωνώ με την πρόεδρο.
0: Αυτά είναι παλιακά.
1: Ούτε
0: περάσαμε.
1: Δουλεύει,
0: τώρα. Έχουμε προχωρήσει
1: ούτε
0: τώρα.
1: Τίποτα. Την έχει με τα σπίτια, με τα μάξια, με τα ρούχα.
6: Έχει και νταντά. Έχει και νταντά.
1: Ναι.
6: Ναι.
0: Μόλις σας τα λέτε.
6: Βάζετε
0: τα χεράκια σας και βάζετε τα πατάκια σας. Αυτά πάει τώρα.
6: Αλλάξανε αυτά. Εγώ συμφωνώ μαζί σου.
0: Ναι. Όχι, εγώ λέω τι
6: είναι. Όπως επίσης εγώ θα σου πω. Εγώ θα μπορούσα. Και το έχω κάνει στο παρελθόν να υποστηρίξω τον σύντροφο όταν έβλεπα ότι χρειάζεται βοήθεια για να αναπτυχθεί στο οτιδήποτε. Εκεί να πίστευα ότι όντως είναι ικανός και μπορεί να το κάνει.
0: Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Τώρα εδώ και εγώ
1: αυτό
0: κλείνω το εξής.
1: Στην οικονομική κρίση με πολλά ζευγάρια,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
6: Το θέμα είναι
1: με γυναίκες που στάθηκαν βράδυ.
6: Όχι, ο δικός μου, εντάξει. Λέω για τους άλλους. Όταν πήραν τα πάνω τους μετά.
1: Ναι, μετά τι έγινε, ήρθε η Νταντά.
6: Μήπως ήρθε η Νταντά.
1: Παπα.
6: Να αλλάξουμε.
1: Προσέξτε, κυρίες μου.
0: Υπήρχε ένα τραγούδι
1: που
0: έλεγε.
1: Βάζετε στα σπίτια σας.
6: Δεν φταίνε οι κοπέλες. Φταίει ο σύζυγος ή η σύζυγος εκάστοτε. Δεν φταίει ο σύντροφός μου ή η κοπέλα που έχω στη δουλειά μου ή η ερωμένη του άντρα μου, αν ο άντρας μου δεν μπορεί να προσέχει.
1: Εντάξει, τώρα κι εγώ, άμα είμαι κάποιες ηλικίες και τα λοιπά και φέρω την Νταντά και η Νταντά είναι σαν τη Σκλεναρίκοβα. Έχω
6: κι
1: εγώ λίγο το μερίδιο ευθύνη.
6: Και
0: τι
6: εγώ, άμα τη φέρω τη Σκλεναρίκοβα.
1: Ναι.
6: Φέρω λίγο μια πιο.
1: Έχω λίγο το μερίδιο
0: ευθύνη. Ο Γιώργος Αλκαίος είχε το τραγούδι. Να το κάνω Νταντά. Ναι, για να ξέρω.
6: Έτσι θα καταλήξουμε σήμερα.
0: Και κλείνοντας, έτσι, αφού τελειώσουμε αυτό τώρα.
6: Γιατί
0: θέλω να διαβάσω και τα μηνύματα εδώ πέρα. Μια κυρία, τώρα μην πάρουμε τη συγκεκριμένη, μια κυρία η οποία σου λέει ότι θέλω να έχει ο άνθρωπος, ο διπλανός μου, μια οικονομική άνεση και όλα αυτά. Ναι. Αν ο κύριος που είναι δίπλα είναι αγρότης.
6: Ναι.
0: Είναι υδραυλικός.
6: Ναι.
0: Είναι καλουποτζής.
6: Ναι, μια φάξη. Βρες καλουποτζή.
0: Βρίσκεις.
6: Όπως,
0: δεν βρίσκεις.
6: Ναι.
0: Ωραία. Και βγάζει φοβερά λεφτά.
6: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι όμως ο άνθρωπος κληρονακτικής εργασίας.
6: Υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό.
0: Ναι, υπάρχει, γιατί πολλές λένε όχι, εγώ θέλω να είναι επιχειρηματίας. Να είναι έτσι.
6: Επιχειρηματίας έχει αλυσίδα υδραυλικών συστημάτων, θα τον πεις. Το φτιάχνεις αυτό. Ας έχει το budget, το κάνουμε στο
0: branding,
6: το κάνω κι εγώ άμα θέλετε.
0: Άρα χρειαζόμαστε λοιπόν ένα Medwatch παντού,
6: ναι.
0: Να δεις τι είναι,
6: ναι.
0: Τι ναι, είναι αυτό, τι ναι, έχει δηλώσει, ναι. Γιατί εδώ είναι.
6: Ναι, μια χαρά.
0: Κατάλαβε.
1: Δεν το πιστεύω ότι δεν υπάρχει ρομαντισμό σε αυτά που λέτε.
0: Πώς δεν υπάρχει.
1: Έχετε ξεχάσει κάθε έννοια. Μπορεί άλλη να τον ερωτευτεί. Μπορεί να τον ερωτευτεί για τα πανέμορφα του μάτια.
6: Ναι, αλλά δεν. Τα πανέμορφα του μάτια, αγάπη μου, άμα μετά από λίγο δεν έχει να φας ή το ένα στο άλλο, τα βλέπει μία, τα βλέπει δύο, τα βλέπει τρει, μετά πεινά.
1: Γεια μου έλεγε, άμα υπάρχει αγάπη, όλα γίνονται.
6: Ναι,
0: ναι.
6: Τι να πω.
1: Γεια αυτό έλεγε.
6: Εκεί λέγοντα δεν μπορούσαν καθόλου. Χωρίσουν όμως.
1: Άστα.
6: Οπότε
1: δράμα.
6: Ήταν 100 χρόνια μαζί, αναγκαστικά.
0: Διαβάζω μηνύματα, δράμα. Πάμε σε break. Έλλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παναγιωτάκη, αγαπημένε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ με τις τρομερές 30 φιλιές που έχεις στην μπαλκονάρα σου. Ναι. Και αυτό δεν ξέρω τι είναι το φυτό. Πάμε πιο κάτω. Παναγιώτη, καλημέρα λοιπόν. Παναγιώτη, καλημέρα. Περίμενε. Καλημέρα, χτύπη το δίδυμο. Άλλη μια φωτογραφία για την Άννα που αγαπά το καλοκαίρι. Από Άφησο Πηλίου. Πολύ ωραία η παραλία. Τη φτιάχνει τη διάθεση. Μπράβο.
1: Μπράβο, Παναγιώτη. Μπράβο, Παναγιώτη.
0: Μας Γιώργος. Τι λέει ο Γιώργος. Για θυμίσου την ιστορία που έχω πει με τους γονείς μου. Μέχρι τις 5 το πρωί με γλεντούσαν. Φιλιά στην Έλλη. Ωστόσο, Γιώργης. Τόνια. Τόνια είναι φωνητικά, δεν μπορούμε να τα ακούσουμε. Γράφτα αν έχει την καλοσύνη. Αλέξανδρε, ρώτησε η Άννα για τους Ολλανδούς βουλευτές τι μισθό παίρνουν. Δεν ξέρω τι μισθό παίρνει ένας Ολλανδός βουλευτής, αλλά πολλοί Ολλανδοί βουλευτές, ακόμα και δικαστικοί, στην καθημερινότητά τους χρησιμοποιούν το ποδήλατο. Σωστά. Για τις μετακινήσεις τους. Φανταστείτε τι λεφτά γλιτώνει το Ολλανδικό κράτος από τα έξοδα μετακίνησης των Ολλανδών βουλευτών. Από τις βενζίνες, από τα αμάξια, και δεν είναι τίποτα αμάξια χτεσινά. Θυμόσαστε τι είχε γίνει με τις λιμουζίνες της Βουλής, που είχε σηκωθεί το σύμπαν ότι πώς θα γίνει να μην έχουμε λιμουζίνες και πώς θα πηγαίνουμε εμείς στη δουλειά γιατί ερχόμαστε από μακριά από τα χωριά, έλεγαν στη Βουλή. Και πώς θα έρθουμε με μικρό αμάξι. Ρε, τι ζούμε. Καλημέρα, παιδιά. Να είστε καλά πρωί-πρωί που γελάμε. Όσο για τα χρήματα και τα λοιπά, πάνε τα ρετήρε, σωστά. Αργυρέα. Δημητράκη, γεια σου, Δημητράκη. Καλημέρα στην όμορφη παρέα του ραδιοφώνου. Τα φιλιά μου και ιδιαίτερα στην αγαπημένη μου Έλλη. Γεια σου, Ελάκη. Βλέπει, έχει φάνε εδώ πέρα πολλού. Νίκο, έλα, Νίκο. Γι' αυτό οι περισσότεροι θα πεθάνουν μόνοι του. Επειδή κοιτάνε όλα τα λεφτά και όχι τον άνθρωπο. Σωστό ο Νίκο. Καλημέρα στη χαρούμενη παρέα. Καλή εκπομπή. Γεια σου, Γιάννα μα. Γεια σου, Μαρία. Ξέρετε το ωράριο λειτουργίας στο Ζάπιο στην έκθεση για την Ήπειρο. Θα το μάθουμε
1: τώρα.
0: Και θα
1: στο
0: πούμε αμέσως μόλις γυρίσουμε από το break. Γιάννα, ένα λεπτό το γκουγκλάρει τώρα η Άννα. Καλημέρα σε όλους. Για να δω και τι άλλο. Έχει και άλλη ωραία φωτογραφία ο Πανούλης από το τρομερή μπαλκονάρα. Μ' αρέσει ρε που κάνετε τα μπαλκόνια έτσι. Είσαστε μερακλείδες και μπράβο σας. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε break. Εγώ ξέφυγα, λέει, και ήμουν με ένα 25 χρόνια μικρότερό μου για 8 χρόνια μαζί. Οι γονείς του είναι μικρότεροι από μένα. Αν πώς. Νάτος! Νάτος! Εδώ κέρδισε ο έρωτας. Αλφαρέντιο 98,9. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Ορέστης, Έλλης Σπυροπούλου και φυσικά η μεγάλη θαυμάσια δικιά σας παρέα.
2: Αλφαρέντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: για να κλείσουμε όλη αυτή την ιστορία, μετά από αυτή την ωραία παρένθεση που κάναμε και βλέπω ότι διασκεδάζετε γιατί συμμετέχετε, να κλείσουμε την ιστορία με τους γιατρούς. Θα έχει πολύ ψωμί τις επόμενες μέρες, γιατί τελικά δεν ξέραμε που πηγαίναμε και τι ακριβώς. Όχι πάντα σε όλους, έτσι. Υπάρχουν και η συντηρητική πλειοψηφία, είναι πολύ σοβαροί επιστήμονες και κάνουν και τρομερή δουλειά και στα νοσοκομεία μας και παντού. Εγώ τους στηρίζω με χίλια. Αλλά σε αυτούς που κάνανε τις ζημιές και που είχαν κλινικές χωρίς άδειες και κάνανε πράγματα που δεν έπρεπε, εκεί καλό είναι να πέσει βαρύς ο πέλεκες. Το λέω γιατί ξεκινήσαμε όλη αυτή την ιστορία και για το ποιος πρέπει να τιμωρηθεί και αν πρέπει να τιμωρηθεί και ποια ονόματα πρέπει να βγουν. Γιατί, ας πούμε, βγήκε χθες και το όνομα της κυρίας Στέλλας Ραμπατζή, η οποία είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Ραμπατζή είναι μικροβιολόγος. Και έγινε μια ιστορία.
1: Στην Άουσα.
0: Μπράβο.
1: Ιατρείο.
0: Και έγινε μια ιστορία τώρα, λέει, στο μικροσκόπιο των αρχών βρέθηκε το κέντρο αισθητικής. Υπήρχε και ένα κέντρο αισθητικής που συνδέεται με τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Και λέγανε ότι το κέντρο αισθητικής αυτό δεν ήταν νόμιμο. Η κυρία Ραμπατζή βγήκε και είπε ότι.
1: Να σου πω ότι γράφει στην ανάρτησή της. Καταρχάς, απειλή με μηνύσεις.
0: Καλά, άστα, απειλή με μηνύσεις, άμα κάποιος την κατηγορήσει για κάτι που δεν έχει κατηγορηθεί.
1: Για αυτά που ακούστηκαν, λέει, στα κανάλια, έτσι. Ναι. Λοιπόν, κυκλοφόρησε.
0: Ναι.
1: Σε μεγάλο κανάλι, βιντεάκι με το πρόσωπό μου και ναι. την ιατρική μου ιδιότητα, στο οποίο αναφέρει ότι ελέγχομαι για παράνομες ιατρικές πράξεις. Ενημερώνω ότι ελέγχομαι για μία πινακίδα και μου έχουν γίνει συστάσεις για γνωστοποίηση εγγράφων. Δεν ελέγχονται τα ιατρία μου. Το επόμενο διάστημα θα κάνω μήνυση κατά του καναλιού και των δημοσιογράφων για αυτή τη συγκοφαντική δυσφήμιση και τον διασυρμό της ιδιότητάς μου.
0: Okay. Η κυρία Ραμπατζή έχει κάποια βίντεο στο δικό της Instagram,
1: ναι.
0: όπου στο ένα κάνει, γράφει ότι γίνεται βελονισμός και σε ένα άλλο κάνει κάποια μεσοθεραπεία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Μικροβιολόγος δεν είναι.
0: Είναι μικροβιολόγος. Τώρα, αν δικαιούται να τα κάνει αυτά ή όχι, θα το κρίνει ο ιατρικός σύλλογος, η περιφέρεια και όλα αυτά. Εγώ θα σας πω το εξής. Η ίδια λέει ότι δέχομαι μια παρατήρηση για πινακίδα και ότι διαφήμισα κάποια έγγραφα. Αυτό που είπε η Άννα τώρα. Εντάξει. Και είπε ότι την ονόμασα την κλινική κλίνικ κάτι, γιατί ήταν της μόδας. Okay. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Όμως ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου Ημαθίας βγήκε ο άνθρωπος και σας μεταφέρω τα λόγια του τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί η κυρία Ραμπατζή να έχει χίλια δίκια, έτσι. Αλλά ο πρόεδρος είπε ότι εμείς το 2025
1: ναι.
0: της κάναμε έναν έλεγχο
1: ναι.
0: στο ιατρείο της. Και πάνω από το ιατρείο, στο πατάρι εμβριολογικού εργαστηρίου, λέει
1: ναι.
0: ο πρόεδρος,
1: ναι.
0: είχε ένα παράνομο Ινστιτούτο. Παράνομο Ινστιτούτο. Αυτό λέει ο πρόεδρος. Μπορεί να μην το είχε η γυναίκα, έτσι, δεν ξέρω. Αλλά λέει, της είπαμε ότι άμα δεν το αλλάξεις και άμα δεν το σταματήσεις, θα σου πάρουμε την άδεια και από το ιατρείο αυτό που έχεις. Εγώ μίλησα με τον πρόεδρο χτες
1: και
0: μου είπε ότι στο.
1: Μήπως το διόρθωσε.
0: Μου είπε ότι το Μάρτιο του 25 θα τον πάρω και τηλέφωνο και θα τον ηχογραφήσουμε τον άνθρωπο επίσημα για να τον έχουμε και το βράδυ στο δελτίο. Ή μου είπε ότι το Μάρτιο του 25
1: ναι.
0: έγινε έλεγχος στο ιατρικό μικροβιολογικό της εργαστήριο και είχε ένα Ινστιτούτο μέσα εκεί. Πήγε τριμελής επιτροπή και της είπαμε θα σας πάρουμε την άδεια. Μετά όταν πήγαμε, λέει, πάλι και κάναμε τον έλεγχο, το είχε εξαφανίσει. Και μετά από εκεί και πέρα, λέει, δεν ξέρουμε που υπήρχε και τι έγινε.
1: Άρα μήπως ρίχνουν άδικα λάσπη στη βουλευτή.
0: Δεν ξέρω. Εγώ ρωτάω το εξής και δεν το ξέρω, έτσι. Θα το δούμε σήμερα στο ρεπορτάζ. Εάν πάει ο ιατρικός σύλλογος στο Λάμπρου και του πει ότι κοίταξε αδερφέ, εδώ βλέπω ότι έχεις ένα Ινστιτούτο παράνομο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Που λειτουργεί όποτε λειτουργεί. Αυτό το Ινστιτούτο το παράνομο. Πρόσεχε, δεν σου λέει ότι έχεις μία παρανομία, ότι η καρέκλα αυτή δεν είναι έτσι. Σου λέει ότι έχεις ένα Ινστιτούτο παράνομο, πρέπει να το κλείσεις. Και το κλείνεις. Αυτό το Ινστιτούτο που λέει ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου, έτσι, αν λέει.
1: Καλό πάντως που τους δίνουν ευκαιρία. Σε άλλους ανθρώπους δεν δίνεται ούτε καν ευκαιρία για να διορθώσουν κάτι.
0: Αν λειτουργούσε αυτό
1: ναι.
0: και είχε κόσμο, ποιοι ήταν αυτοί που πήγαν εκεί, πόσοι πήγαν εκεί. Πώς πληρώθηκες από αυτό, πού τα έβαλες τα λεφτά τα συγκεκριμένα, πού τα δήλωσες τα χρήματα αυτά. Αν σας λέω έγινε αυτή, μπορεί να μην ήτανε. Έτσι να το δούμε, γιατί η κυρία Ραμπατζή τοποθετήθηκε. Βέβαια, εμείς την ψάχνουμε και θέλουμε να την έχουμε και στη συνέντευξη να μας πει. Και επίσης να μας πει και για τα βίντεο που εμφανίζεται. Γιατί εμφανίζεται σε ένα βίντεο. Όχι, εμφανίζεται σε ένα βίντεο. Εμένα μου είπε γιατρός.
1: Γιατί είδαμε και μέσα στη βδομάδα και μια άλλη περίπτωση ενός δικηγόρου που έγινε ο κακός χαμός. Ότι χτυπούσε live το παιδί του και το κακομεταχειριζόταν και βγήκε και είπε το βίντεο είναι προϊόν AI. Είναι λίγο και αυτό. Μήπως δεν είναι η κυρία Ραμπατζή στο βίντεο.
0: Δεν ξέρω. Θα δούμε τι είναι. Απλώς, αν ρωτάω το εξής. Όταν βρίσκεται, και αφήστε την υπόθεση συγκεκριμένη και θα τη λύσουν, σας λέω, ο ιατρικός σύλλογος και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπουν και θα κάνουν τον έλεγχο. Για να είμαστε εντάξει. Για να μην παίρνουμε ονόματα και τους πετροβόλαμε. Αν όμως ο κύριος Παπαδόπουλος έχει ένα παράνομο Ινστιτούτο. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Σάκη, φέρ το ρεξανθόριο, όχι με μουσί αυτό. Λοιπόν, αν έχει λοιπόν ένα Ινστιτούτο, το οποίο είναι παράνομο, δεν πρέπει να δούμε σε αυτό το παράνομο Ινστιτούτο πόσοι πήγαιναν, τι τους έκανε και αυτά τα λεφτά που πήρε πώς τα δήλωσε? Δεν πρέπει να τον δούμε, δεν πρέπει να τον ψάξουμε? Έχω εγώ μια παράνομη.
1: Μα γίνεται, σου λέει έλεγχος, δεν γίνεται.
0: Δεν ξέρω, γίνεται έλεγχος. Εδώ μας είπε ο πρόεδρος στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι βρήκαμε εμείς στο πατάρι ένα παράνομο Ινστιτούτο.
1: Ναι.
0: Λειτουργούσε, δεν λειτουργούσε. Μπορεί να μην λειτουργούσε. Μπορεί η γυναίκα να μην είχε πάρει ευρώ από αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά δεν θα πρέπει
1: είναι
0: να δούμε.
1: Και σκεφτόταν να κάνει μια άλλη διαφορετικού
0: τύπου επένδυση
1: και να μην την έκανε.
0: Ναι, μπορεί
1: τελικά
0: και αυτό. Ναι. Και κάτι ακόμα που έχω ερώτημα. Είπανε ότι, ξέρετε, όταν βγήκε το MedWatch, αυτή εκεί η εφαρμογή, από τις 3.000 διαφημίσεις που γινόντουσαν, πέσαμε στις 500. Οι υπόλοιπες 2.500 διαφημίσεις εξαφανίστηκαν.
1: Ωραία.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά, επειδή γίνεται σοβαρός έλεγχος τώρα.
1: Όντως και από το Facebook δεν βλέπω, παιδιά. Πείτε μας κι εσείς, αγαπημένοι μας, βλέπετε τις ίδιες διαφημίσεις που βλέπατε μέχρι πριν λίγο καιρό όσον αφορά τα Ινστιτούτα, τις κλινικές και όλα αυτά? Έχω δει μια μείωση.
0: Πολλούς πλαστικούς που εμφανιζόντουσαν έχουν εξαφανιστεί.
1: Έχουν εξαφανιστεί,
0: Ρωτάω λοιπόν το εξής. Από τη στιγμή που γίνεται έλεγχος και πράγματι βγαίνετε επίσημα το Υπουργείο Υγείας και μπράβο του και λέει από τις 3.000 διαφημίσεις οι 2.500 εξαφανίστηκαν.
1: Ναι.
0: Πιάσαμε αυτές τις 2.500 διαφημίσεις
1: ναι,
0: να τις βάλουμε κάτω μία-μία.
1: Να δούμε τι ήταν ο
0: καθένας. Να δούμε τι ήταν αυτός, ρε εσύ. Ο Λάμπρου που έλεγε αυτό. Ναι. Τι ήτανε? Γιατί τώρα δεν ανεβάζει διαφήμιση? Για πάρτε σαν τις 2.500 διαφημίσεις.
1: Η Άννα που μας έλεγε ότι σε κάνει 10 χρόνια νεότερο σε ένα ραντεβού.
0: Ναι, που κάνει μαλλιά και νύχια.
1: Ωραίο.
0: Έκανε μαλλιά και νύχια.
1: Γιατί πού είναι το κακό?
0: Ναι, γιατί εκτός από μαλλιά και νύχια θέλετε
1: γίνεται
0: ότι έκανε κάτι
1: μαλλιά,
0: άλλο.
1: Μαλλιά, νύχια και μπότοξ δεν γίνεται.
0: Μπράβο, αυτό σου λέω. Τώρα τι γίνεται?
1: Προσέξτε,
0: εκεί πέρα,
1: κυρίες μου, ειδικά τι κάνετε και πού πάτε. Προσέξτε.
0: Δεν
1: μην
0: είναι
1: επηρεάζεστε
0: μόνο
1: από τις τιμές, μην
0: ναι,
1: επηρεάζεστε. Να τα βλέπουμε 2 και 3 φορές να τα τσεκάρουμε.
0: Και επίσης, ας τους δούμε αυτούς τους 2.500, γιατί μπορεί αυτοί οι 2.500 από αυτούς το 80% να είναι απατεώνες. Αλλά αυτούς τους αφήσαμε. Ό,τι πιάσει το MedWatch από εδώ και πέρα.
1: Ναι. Μπορεί τώρα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί.
1: Κάπου να ξεκινήσει αυτό. Τώρα ναι, που το λες, επειδή αναφερόμαστε στην Πιερία, Ηλίας Χρυσικός, επειδή αναμεταδίδουμε και επειδή η Ηλία μας ακούς και είσαι στην Πιερία, είσαι στην Κατερινή, είσαι πιο κοντά εκεί στην περιφέρεια της Βουλευτίνας. Η Βουλευτίνα είναι στην Άουσα.
0: Ναι.
1: Μήπως έχετε καλύτερο ρεπορτάζ από εμάς εκεί πάνω?
0: Θα το κάνουμε
1: βόρεια
0: και εμείς σήμερα το ρεπορτάζ. Θα μας πει ο Παντής η γυναίκα τι γίνεται. Λοιπόν,
1: οπα,
0: θα πάμε σε ειδήσεις. Καλημέρα στον Αποστόλη. Καλημέρα και στον Πάνο. Καλημέρα στην παρέα σας. Περνάμε καλά όλα μας τα πρωινά. Γεια σου, Πανούλη, να είστε καλά. Πάμε σε ειδήσεις άρες. Γυρνάμε σε 3 λεπτάκια πίσω.
1: Βασιλική Γιούτσου έρχεται.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε μία ώρα συνεδριάζει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας για την εξέλιξη της κακοκαιρίας στη χώρα. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο εκτακτό δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, σήμερα θα συνεχιστούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα που βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό. Στο Αιγαίο, πολύ θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη θα πνέουν και θα φτάνουν τοπικά τα 8. Με τα 9 μποφόρ. Ισχυρότερες βροχοπτώσεις έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας στην Ανατολική Κρήτη. Δυνάμεις της πυροσβεστικής, που ήταν επιποδός, χρειάστηκε να προχωρήσουν σε περίπου 20 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ατόμων στα φέρμα, είτε μέσα από οχήματα που βρέθηκαν σε σημεία με υψηλή στάθμη νερού, είτε μέσα από οικίες ή και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Τέτοιες ποσότητες νερού δεν τις έχουμε ξαναδεί στην περιοχή μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ιεράπετρας Γιώργος Κουγιού. Μουτζάκης. Έχει διακοπή κυκλοφορία σε διάφορες επαρχιακές οδούς, σε Χανιά, Λεσίθη, Ρέφθυμνο και Ηράκλειο. Στην Αττική τώρα συνολικά 34 κλήσεις έχει δεχθεί από χθες το πρωί το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόβλεπτο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου μέχρι τις 12 νωρίς το μεσημέρι. Δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων προς Αργοσαρονικό παρά μόνο κάποιων συμβατικών πλοίων. Σε ισχύ βρίσκονται από νωρίς το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εορτασμών για τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου Αεροπαγίτου, πολιούχου της Αθήνας. Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται στην ευρύτερη περιοχή, γύρω από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αεροπαγίτου, στη Σκουφά στο Σκολωνάκι, όπου αναμένεται αυξημένη προσέλευση πιστών καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Επηρεάζονται Λυκαβητού, Δημοκρίτου, Σόλωνος και Σέκερη. Εμπριστική επίθεση σε κατάστημα με ρούχα στην οδό Τέλου Άγρα στην Αγία Παρασκευή έγινε λίγο μετά τις 9.30 χθες το βράδυ, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές στην επιχείρηση. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Εκείνη την ώρα το κατάστημα ήταν κλειστό. Ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών αρμόδια για την εθνική ασφάλεια πραγματοποίησαν μυστική σύσκεψη στη θερινή κατοικία του Αμερικανού Προέδρου στο Καμπ Ντέιβιντ για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα στον πόλεμο στο Ιράν και τους ήττες αντάρτες Χούθη στην Ιεμένη, δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στον ειδησιογραφικό Ιστότοπο Άξιος. Νέες διαδηλώσεις για το δικαίωμα στη στέγαση έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις, μία ημέρα αφότου η Βουλή απέρριψε δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που προωθούσε η ισπανική κυβέρνηση του σοσιαλιστή Πέδρο Σάνσεθ με στόχο την προστασία των ενοικιαστών. Από το νέο πλήγμα για τον πρωθυπουργό Σάνσεθ πυροδότησε εικασίες για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική νεφώσεις και τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα με τη θερμοκρασία ως 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα ιδιαίτερα στη Ρόδο. Στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια της Κυκλάδης.

0: για να του απαντήσουμε. Καλημέρα, Τόνια μας.
1: Μήπως έγινε κάποιο τροχαίο?
0: Δεν ξέρω.
1: Λέω τώρα.
0: Λέει ο Αποστόλης, είναι λέτε σωστό ηθικά, νομικά, ελεγκτικά μπορεί να λειτουργήσει για να λύσει τέτοια προβλήματα απάτης κακών και μη εγκεκριμένων ιατρικών πρακτικών να γίνεται ο έλεγχος από τους συναδέλφους τους γιατρούς? Από κάποιους που ήδη έχουν συνδικαλιστικά ψηφίσει, επιλέξει. Τι νομίζετε? Δεν είναι μόνο από αυτούς όμως, είναι και από την περιφέρεια. Οπότε είναι λίγο θέμα. Πάνω, τι λέει ρε κορίτσια, λέει, αφήστε τη φυσική ομορφιά σας. Έχετε γίνει σαν παπάκια. Μετά μπότοξ και όλα αυτά που λέει. Έχει δίκιο. Λοιπόν, μισό λεπτάκι όμως, γιατί. Να πάμε λίγο.
1: Ναι.
0: Επειδή άκουγα τώρα τις ειδήσεις και βλέπω ότι υπήρχε και επιχείρηση διάσωσης
1: 23
0: ατόμων, ναι. Στην Κρήτη. Να πάμε λίγο στην Κρήτη, στους συνανθρώπους μας, να δούμε τι ζήσανε το βράδυ που πέρασε και τι περιμένουν από εδώ και πέρα. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον κύριο Κώστα Φουκαράκη, είναι πρόεδρος Καμινακίου Οροπεδίου Λασιθίου και αντιπρόσωπος του ΕΛΓΑ. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί ο άνθρωπος γνωρίζει και αναλυτικά τι γίνεται με τις οδιές τους και με τις παραγωγές τους και με τη ζημιά που πάθανε. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας, κύριε Φουκαράκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα Οροπέδιο Λαστιού, καλημέρα.
1: Να ξεκινήσουμε
2: από το καταστραμμένο Οροπέδιο.
1: Να μας πείτε λίγο, δώστε μας την εικόνα που επικρατεί σήμερα στην περιοχή σας.
2: Η εικόνα είναι χειρότερα από χθες. Δεν ξέρω αν είδα την εικόνα χθες.
1: Ναι.
2: Έβρεσε όλη νύχτα και σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά νερά, κέντωση σεισμών, αλλά στον κάμπο περισσότερο, στις καλλιέργειες μέσα. Μιλάμε για 1 και 2 μέτρα νερό.
1: Ωραία.
2: Τραβάει, το φράγμα όπως λέμε τραβάει, αλλά είναι αδύνατο αυτά τα νερά να φύγουν. Με βρίσκεται στο πιο ψηλό σημείο του Οροπεδίου, σε μια δεξαμενή που έχω εδώ στο Καμινάκι, που ήρθαμε να κάνουμε ένα έλεγχο για το πόσιμο νερό, γιατί πιθανό να δημιουργηθούν προβλήματα και εκεί. Η κατάσταση, ειδικά για τους αγρότες μας, μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή.
0: Τι από είχατε εσείς, τι προϊόντα είχατε εσείς και τι έχει καταστραφεί
2: εμείς
0: από τα προϊόντα σας?
2: Γύρω στους 5.000-6.000 τόνους πατάτες, οι οποίες ήταν στο στάδιο της αποκομιδής και δεν έχουν βγει. Δεν έχουν βγει, είναι στα χωράφια. Είχαμε γύρω στα 2-3.000 στρέμματα κυπευτικά, ντομάτες, λάχανα, μπρόκολα, όλα αυτά, τα οποία μιλάμε για ολοκληρωτική καταστροφή. Ολοκληρωτική. Όταν λέμε, δηλαδή μπορεί να ακούγεται βαρύ, το είπα και χθες, όταν μπορεί να λέει καθένας ότι ολοκληρωτική καταστροφή, φανταστείτε το Οροπέδιο, ότι ο κάμπος αυτή τη στιγμή έχει 1 μέτρο νερό. Δεν ξαναβγαίνει τίποτα.
1: Κύριε Φουκαράκη.
2: Ναι.
1: Επειδή λένε το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ δύσκολο, αυτή την ώρα τι καιρικές συνθήκες επικρατούν στην περιοχή?
2: Καταραχτώδης βροχή. Όλη νύχτα έβρεχε, βρέχει και τώρα. Ναι.
1: Βρέχει και τώρα. Έχει έρθει κάποιος, έχουν έρθει αρμόδιοι από την πολιτεία, ίσως κάποιος.
2: Είναι
1: νωρίς.
2: Για να μην λέω, είμαστε σε επαφή. Έχουμε απαιτήσεις και εμείς. Καταλαβαίνω γιατί χθες το βράδυ, από την ενημέρωση που έχω και μίλησα και με τον κύριο την περιφερειά και εδώ τον κύριο. Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
2: Τα φέρμα, η Ιεράπετρα δηλαδή, πιο πέρα από εμάς, έγινε ο κακός καμός. Εγκλωβιστήκαν άνθρωποι, γιατί εμάς τουλάχιστον τα χωριά μας δεν λίγο ακούσε τη βροχή.
1: Και υπάρχουν εκεί λογικά και χωριά στα οποία ζουν κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι, που πιθανότατα να είναι πιο δύσκολο να μετακινηθούν αυτοί, κύριε Φουκαράκη.
2: Εμείς έχουμε επιφυλακή μας στο Δήμο.
1: Ναι.
2: Είμαστε μέρα νύχτα, έχουμε υπηρεσίες στο Δήμο και προσωπικό και εμείς. Ο Δήμος είναι πάντα ανοιχτό στο Οροπέδιο Λαστίου. Ο πληθυσμός μας είναι το 60%, είναι άνω των 75 ετών. Γι' αυτό είπαμε. Εγώ είπα χθες, κάναμε μια προσπάθεια να κρατήσουμε νέα παιδιά και μείνανε νέα παιδιά με τα προγράμματα των νέων αγροτών. Μείνανε νέα παιδιά εδώ, να δούμε να ανέβουμε λίγο, γιατί ο πληθυσμός μας κάθε χρόνο πάει και κάτω. Και είπαμε να μείνουμε. Τώρα τα νέα παιδιά χθες ήρθαν στο Δήμο. Εμείς θα φύγουμε, Κώστα. Θα τα παρατήσουν να φύγουν.
0: Μάμα.
2: Είναι το θέμα. Να το πω αλλιώς. Το θέμα είναι ότι το κάθε παιδί από αυτά έχει κάνει έξοδα 100.000 ευρώ για να φυτέψει.
0: Αυτό είναι. Τώρα
2: τα οφείλει. Περίμενε τη σοδειά.
0: Τώρα.
2: Τώρα τελειώσανε. Πού θα βρει 100.000 για να ξεχρεώσει?
0: Κύριε Κώστα. Πείτε μου και κάτι άλλο.
1: Ξέρετε,
0: κύριε Κώστα, μίλησα με έναν αγρότη. Τυχαία τώρα, δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Και μου λέει, Σπύρο, θα σου πω κάτι. Εγώ μου λέει, από 5 χρονών, το λέω και ανατριχιάζω, από 5 χρονών μου λέει στα χωράφια. Πήγα στο χωράφι μου, μου λέει, και δεν ήξερα που είναι. Γιατί έβλεπα μπροστά μου αυτό που λέτε εσείς.
1: Μια θάλασσα. Δεν μπορούσα να καταλάβει.
0: Δεν ξέρω, μου λέει, που είναι το δικό μου, που είναι του Κώστα του Φουκαράκη, που είναι του Σπύρου του Λάπη. Δεν ξέρω.
2: Ακριβώς. Μα δεν έχει, σου λέω, είναι ένα νερό. Όλος ο κάμπος του Οροπεδίου αυτή τη στιγμή, καταρχήν έχουμε βγάλει απαγόρευση. Δεν μπαίνει κανείς μέσα. Δεν μπορεί να μπει. Δεν μπορεί να μπει. Τουλάχιστον να γλιτώσουμε τις ανθρώπινες ζωές.
1: Κύριε Φουκαράκη,
2: αυτή τη στιγμή είναι καταραχτώδες τα νερά.
1: Δώστε μας λίγο έτσι μια εικόνα της έκτασης του προβλήματος. Δηλαδή, ποιες είναι οι πόλεις χιλιομετρικά που πλήττονται? Ποια είναι τα σημεία?
2: Εμείς βασικά είμαστε...

0: Είμαστε 35 χιλιόμετρα από τη Χερσόνησο. Από πιο τουριστικό δήμο της Κρήτης είμαστε 35 χιλιόμετρα. Το δικό μας δίκτυο δεν είναι και το καλύτερο. Φωνάζουμε όλα τα χρόνια, γίνονται βελτιώσεις. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το δικό δίκτυο, μετά την αεροποντία αυτή και τα φαινόμενα αυτά, έχουμε σοβαρά προβλήματα στις υποδομές και στα δίκτυά μας. Όχι μόνο στον περιφερειακό δρόμο ή στον δρόμο που κατεβαίνουμε Χερσόνησο, ακόμα και στους δρόμους, στην αγροτική οδοπία δεν υπάρχει. Δεν θα υπάρχει αγροτική οδοπία.
1: Άρα, μιλάμε για καταστροφή στις παραγωγές, για καταστροφή σε σπίτια και επιχειρήσεις και μιλάμε και για καταστροφές στο οδικό δίκτυο και στα υπόλοιπα βασικά έργα εκεί της περιοχής.
0: Ναι, βέβαια. Έχουμε και κάποια σημεία που μπήκαν σε σπίτια νερό. Έχει ο ποταμός ο Χαυγάς που τροφοδοτεί το φράγμα, γιατί έρχεται από πάνω και περνάει όλο το κάμπο για να πάει στο φράγμα από Σελέμι να μπει στη Σιρέγκα. Έχει σπάσει από 2-3 σημεία. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή την έκταση της ζημιάς που πιθανόν να έχει προκαλέσει.
2: Και τώρα το μεγάλο ζήτημα είναι πόσες οικογένειες ζουν από τον κάμπο.
0: Πόσες οικογένειες ζουν από τον κάμπο. Γύρω στις 900.
2: Το μισό κομμάτι από εκεί που έχει πλημμυρίσει ζει από τον κάμπο. Που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν όλα τους τα προϊόντα κάτω από ένα μέτρο νερό που λέει ο κύριος Κώστας, δηλαδή δεν έχουν τίποτα και έχουν χρεωθεί 100 χιλιάρικα, θα πρέπει τώρα να σκεφτούμε πώς αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει πρώτον να αποζημιώσουν, να δώσουν τα λεφτά πίσω που έχουν δανειστεί, δεύτερον να ξαναβάλουν μπρος τις καλλιέργειες και τρίτον να μπορέσουν όλο αυτό τον καιρό να ζήσουν. Με τι?
0: Να πω κάτι εκεί σε αυτό, το να μπορέσουν να ζήσουν. Είμαστε μια περιοχή που έχουμε 1,5 μέτρο χιόνι το χειμώνα. Εμείς σήμερα ανάβω σόμπα από 1η Οκτώβρη, ανάβω καλοριφέρ. Και πάμε μέχρι 31 Μαΐου. Είμαστε ένα υψόμετρο 900 μέτρα.
2: Ναι.
0: Έτσι. Θέμε 10.000 το πετρέλαιο μόνο. Είναι και ένα θέμα κι αυτό. Και είμαστε στη γάμα κατηγορία. Επιδότηση οι άνθρωποι εδώ παίρνουν σε σχέση με το Ηράκλειο.
2: Ναι.
0: Δεν έχουμε πάει ποτέ σε μια κατηγορία να πούμε ότι το 50% του πετρελαίου θέρμανσης που έχει ο Φουκαράκης Παλαδίδη θα επιδοτείται.
1: Άρα κύριε Φουκαράκη, μάλλον τίποτα πρέπει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Είμαστε, κηρυχθήκαμε, είμαστε σε κατάσταση έκτακτης.
2: Απλώς πρέπει να μην μείνουμε για άλλη μια φορά στα λόγια και θα πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να κινηθούν οι διαδικασίες, όσο γρήγορα είναι, για να μπορέσετε να πάρετε κανένα φράγκο πίσω να ζήσετε.
0: Έχει κάνει επαφές ο Δήμαρχος και με το Υπουργείο και με τους υπουργούς και με τους βουλευτές. Είμαστε σε επαφή με όλους. Λένε βέβαια ότι να περάσει το φαινόμενο και
2: ναι,
0: θα
2: καλά, δίκιο έχουν τώρα.
0: Δίκιο έχουν. Να σου πω την αλήθεια, εμείς δεν το πιστεύουμε και πολύ. Γιατί έχουμε και άλλες περιπτώσεις. Εγώ είμαι και ανταποκριτής του ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ έχει συγκεκριμένες διαδικασίες που δυστυχώς, είπα στο Ροπέδο Λαστείου, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Δηλαδή ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, επειδή όλος ο κανονισμός είναι για όλη την Ελλάδα, εμείς έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Το Μάιο έκανε βροχές και καταστραφήκανε. Πήραν αποζημίωση για να ξαναφυτέψουν και καλά. Φυτέψανε και τώρα ήρθε και σε ολοκληρωτική καταστροφή. Είμαστε μια ιδιαίτερη περιοχή.
2: Έτσι. Να είστε καλά.
0: Να τα δει η πολιτεία για να μείνουμε εδώ, να φυλάμε και εμείς θερμοπύλες. Είμαστε εδώ 2.500 άτομα που τα 800, τα 900 είναι 80 χρονών.
2: Και τα άλλα 800 είναι 65 και πάνω, και μέχρι 75. Έτσι. Και είχαν κρατήσει και 100 νέους.
0: Και εγώ που φωνάζω εδώ, 62
2: είναι. Και κρατήσανε και 100 νέους που είναι χρεωμένοι 100 χιλιάρικα. Σου λέει τώρα και να δω πώς θα μείνουν.
0: Ακριβώς.
2: Να είστε καλά.
0: Το πιο σημαντικό είναι αυτό.
2: Αυτό είναι. Έχετε
0: δει. Οι που χρεωθήκαν 100.000.
2: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή δύναμη και θα τα ξαναπούμε, κύριε Φουκαράκη.
0: Καλή δύναμη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Εμείς.
2: Τώρα τι πάθανε οι άνθρωποι μέσα σε δύο μέρες, έτσι με μια κακοκαιρία. Να μου πεις, εντάξει, οι κακοκαιρίες συμβαίνουν. Δεν είναι τώρα τι έγινε μόνο στην Ελλάδα, προς Θεού. Απλώς πρέπει να κάνουμε να υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες ώστε να τρέχει το πράγμα. Και ο ΕΛΓΑ και ο ένας και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το ένα και το άλλο. Μην φτάνουμε δηλαδή σε σημεία Ντάνιελ που πέρασαν χρόνια και δεν είχαν αποζημιωθεί και δεν τους δώσανε και να δεν είσαστε. Και να είσαστε. Αυτή τώρα ξέρεις τι είναι. Να σου πω κάτι. Τώρα σκέψου τώρα, Άννα, να έχεις βάλει εσύ, να είσαι νέος άνθρωπος τώρα, έτσι, και να έχεις βάλει την ηλικία σου, ένας νέος άνθρωπος, να έχεις επενδύσει 100 χιλιάρικα και να έχεις σπύρι, πατάτα και ντομάτα. Και να λες, παιδιά, εγώ έβαλα 100, παίρνω τις πατάτες μου, τις πουλάω και θα βγάλω 150.
1: Τα έφαγα, τα πήρα, τα δανείστηκα, τα προσπάθησα να τα.
2: Ήμουνα στο χωράφι με τον ήλιο, με αυτό, με τα τρακτέρ μου, με όλα αυτά, με τα πετρέλαιά μου, τα πήγα τέλεια. Και στο ρίχνει, σου ρίχνει αυτή τη βροχή. Σύμφωνοι, συμβαίνουν οι κακοκαιρίες και οι κακοτοπιές. Θα αποζημιωθείς όμως. Και πότε.
1: με έχουν στοιχειώσει εικόνες από τα ρεπορτάζ και με την κακοκαιρία Ντάνιελ αλλά και με τον Ιαννό, από ανθρώπους που χάναν τις περιουσίες τους στο βιός τους μέσα σε λίγες ώρες, με κλάματα και μέσα στην απελπισία να προσπαθούν να σταθούν όρθιοι και να προσπαθούν από κάπου να πιεστούν και να λένε ότι δεν έχουν να πιαστώ από κάπου.
2: Γιατί αυτοί οι άνθρωποι τώρα εκεί πάνω.
1: Καλύτερα, δηλαδή σκεφτόντουσαν κάποιοι, δηλαδή και το χειρότερο σενάριο. Σου λέει τώρα τι ζω, τι να κάνω, τα χάσα όλα. Πώς θα ορθοποδήσω.
2: Μηδέν. Τώρα ξέρεις την ενέση στο μηδέν και να σου ρίξει και να χιώνει ένα 1,5 μήνα εκεί πέρα. Και να μην μπορείς να βάλεις το πετρέλαιο. Λοιπόν, Παναγιώτης, καλημέρα παιδιά. Λέει: επανέρχομαι με ωραίες φωτογραφίες από Κυψέλη. Το πράσινο λέει που σας έστειλε λέγεται Αμπέλοπας και έχω και δύο λεμονιές. Εδώ η απόδειξη. Έχει κόψει λεμονάκια, φίλε. Ο γίγαντας Παναγιώτης έχει λεμονιά μέσα στην Κυψέλη.
1: Πολύ
2: μπράβο,
1: ωραία.
2: Ωραίος. Γεια σου, Αλικάκι μας αγαπημένο.
1: Θέλεις κανένα λεμονάκι φρέσκο που ταιριάζει έτσι και με το αβοκάντο να το βάζεις. Ωραίο. Μαλατάκι, πιπεράκι.
2: Δημοτικό τραγούδι, θυμάσαι?
1: Ποιο?
2: Λέμω ρε, λέμω. Δεν το θυμάσαι?
1: Εγώ ξέρω για την κοντούλα λεμονιά.
2: Και αυτό είναι ωραίο, ναι.
1: Γιατί τι λένε κοντούλα? Είναι κοντές οι λεμονιές?
2: Ήταν, ναι, ήταν, είναι
1: κοντά,
2: πώς
1: δέντρα.
2: Το λένε, είναι...
1: Ή δεν λέει έτσι, μπορεί κοντούλα λεμονιά, ναι. Δεν λέει.
2: Είναι, πώς το λένε,
1: το
2: είναι...
1: Κοντούλα λεμονιά.
2: Δέντρα που. Αχ, πώς τις λένε τις τέτοιες. Κατηγορίες, ας πούμε. Δέντρων που είναι κοντούλες.
1: Εμείς πάνω στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε και όνομα. Εσείς το έχετε εδώ.
2: Ναι, το έχουν, ναι.
1: Έχουμε.
2: Λεμονιά. Καλημέρα, ωραία. Παιδιά. Σχετικά με την καταστροφή του οροπεδίου Λασιθίου, εκτός από τους κατοίκους που εφοδιάζονται κυπευτικά και πολλές άλλες περιοχές. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει, μπράβο, αυτό για τις τιμές των προϊόντων.
1: Πολύ καλά.
2: Από το στόμα μας το πήρες, Βαρβάρα.
1: Σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση, έτσι γίνεται ένα πολύ ωραίο.
2: Ωραίος μπουλκουμές.
1: Ένα ωραίο πράγμα.
2: Το κακό είναι ότι συνεχίζεται η ιστορία στα Χανιά και στο Ηράκλειο και γενικότερα στην Κρήτη. Βλέπουμε τώρα ζωντανές ιδέες από την ΕΡΤ και γενικά είναι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν. Πάμε σε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε για να συζητήσουμε τι γίνεται. Θα έχουμε το Θανάση το Δρούγο μαζί μας. Είναι δύο τα μεγάλα θέματα τη βδομάδα που έρχεται. Ένα είναι ο Ρούμπιο που φτάνει και τι θα πει εδώ πέρα και τι γίνεται.
1: Πες μας ποιος είναι ο Ρούμπιο. Δεν
2: θα σου πω, περίμενε, περίμενε. Και το δεύτερο είναι το κομμάτι του πολέμου που φαίνεται να ξαναπαίρνει φωτιά. Γιατί τα αεροπλανοφόρα ξαναφτάνουν εδώ.
1: Δεν σταμάτησε ποτέ.
2: Έλαντε, αλλά όμως σου λέω ρε παιδί μου, υποτίθεται τώρα ότι θα παίρναμε μία ανάσα.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν φαίνεται. Λοιπόν, και ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών που θα φτάσει εδώ Τρίτη και θα μείνει και μια μέρα Τετάρτη, να δούμε τι θα συζητήσουμε και τι σημαίνει αυτό για την χώρα μας. Και το πιο σημαντικό, παιδιά, είναι αυτό που γλιτώσαμε πριν από 48 ώρες. Το γεγονός ότι ένας πιλότος προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος που ήταν γεμάτο Ισραηλινούς, παιδιά πολλά μέσα στο αεροσκάφος, να το ρίξει είτε στο Τελαβίβ είτε σε κάποια περιοχή και να έχουμε δεύτερους δίδυμους πύργους. Και ξέρετε τι θα σήμαινε κάτι τέτοιο, αν δεν σταμάταγαν τον συγκεκριμένο πιλότο να ρίξει το αεροσκάφος, τι θα σήμαινε, σε τι κατάσταση θα ήμασταν τώρα. Θα είχαμε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα με Θανάση Τρίγκο σε δύο λεπτά.
3: Πάμε να κάνουμε ένα κομμάτι, να πει.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
3: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
2: Συντονίσου στη Μία, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.
4: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
2: Και τα Σαββατοκύριακα για αυτά μαζί, στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
5: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
3: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
2: Star News. Ειδήσεις μαζί.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε Αλφαρέντερ, είναι το 8,9, Ανά Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκα, παρακαλώ, στον ήχο, με αλλαγή, έτσι, για δεύτερο ημίχρονο δυνατό. Έλλη Σπυροπούλου παραμένει τηλεφωνικό κέντρο και κάνει και ντου. Μέσα βλέπετε ότι πριν άνοιξε τα θέματα με τις παροιμίες, τις shocking ελληνικές παροιμίες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα τη βδομάδα που έρχεται. Έχουμε κοντά μας ένα καλό φίλο και έναν άνθρωπο πάρα πολύ καλά ενημερωμένο στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής.
7: Μου αρέσει, ρε παιδί μου, γιατί μας τα λέει απλά.
6: Έτσι.
7: Σε εμάς που δεν παίζουμε τα δάχτυλα έτσι τη διπλωματία, μας τα λέει πολύ απλά και κατανοητά.
6: Λοιπόν, διεθνολόγος Θανάσης Δρούγος μαζί μας. Θανάση, καλή σου μέρα.
7: Γεια σας.
8: Καλημέρα, Σπύρο και Άννα.
7: Καλά είστε.
8: Δόξα τω Θεώ.
6: Θανάση, εάν είχε πέσει το αεροπλάνο προχτές, αν το είχε ρίξει ο πιλότος, τι θα είχαμε τώρα?
8: Κοίταξε να δεις, προφανώς, επειδή ήταν στην περιοχή του Ταμπούκ, στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας, αν όπως έγιναν τα πράγματα είχαμε αυτή την κάθετη πτώση και χτύπημα, το σίγουρο είναι 174 νεκροί από τους επιβάτες και το πλήρωμα, το κανονικό πλήρωμα, δεν λέω τον τρομοκράτη, που ήταν μέσα στην πτήση. Γιατί μην ξεχνάμε βέβαια ότι, Σπύρο και Άννα, η πτήση των συγκεκριμένων αεροκραμών ήταν από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το πιο πολυσύχναστο και από τα πλέον, θα λέει κανείς, ενισχυμένα αεροδρόμια, προς το Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ. Άρα κυρίως, όπως φαίνεται και από τα όσα έχουν αναφερθεί, ότι ήταν από το Ομάν, από το Σουλτανάτο του Ομάν. Τώρα ψάχνει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και άλλες χώρες πόσο ριζοσπαστικοποιημένος και πόσο ακραίος ήταν ο συγκεκριμένος πιλότος. Εγώ είδα το βιογραφικό του ότι είχε περάσει από διάφορες άλλες αερογραμμές και με προξένησε εντύπωση ότι τη στιγμή που φαινόταν ότι ίσως και εγώ είχε κάποιες ακραίες θέσεις, πώς δεν τον πήραν είδηση, γιατί μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001.
7: Υποτίθεται ότι έχουν αυστηροποιηθεί τα πράγματα.
8: Πάρα πολύ, πάρα πολύ, Άννα μου. Δηλαδή, πάρα πολύ. Δηλαδή και σε πτήσεις όχι μόνο ευρωπαϊκές και αμερικανικές, αλλά και ευρύτερα. Τώρα, το γεγονός είναι ότι μια μορφή, θα το έλεγα, 11η Σεπτεμβρίου για το Ισραήλ και. Μην ξεχνάμε αυτοί ότι πέραν των Ισραηλινών, κάπου 100 νομίζω στους 174 ήταν οι Ισραηλινοί υπήκοοι, ήταν και από ορισμένες άλλες χώρες, κυρίως από την Ινδία, γι' αυτό και ενεπλάκηκε ο Πρωθυπουργός της Ινδίας για να συγχαρεί τον πιλότο, ο οποίος, όπως φαίνεται και από τα σημερινά δημοσιεύματα, χτυπήθηκε με τσεκούρι. Έτσι, δηλαδή τώρα με τσεκούρι μέσα σε πιλωτήριο.
7: Φοβερές σκηνές, έτσι, αδιανόητες.
6: Αν είχαμε την εξέλιξη αυτή, το Ισραήλ θα καθόταν με σταυρωμένα χέρια, η Αμερική, τι θα γινόταν μετά? Εγώ πιστεύω ότι θα υπήρχε τρομερή ανάφλεξη.
8: Σίγουρα, βέβαια μην ξεχνάμε το Σουλτανάτο του Ομάν είναι από τις χώρες όπως και η Σαουδική Αραβία δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις και αυτό δεν βοηθάει και την κατάσταση, ενώ με το κράτος του Ισραήλ διπλωματικές σχέσεις. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα φαίνεται ξεκάθαρα, το ψάχνω ακόμα, επειδή μιλώ με Εμιράτα και με Κατάρ σχεδόν κάθε μέρα λόγω πολλών άλλων θεμάτων, ο Τσαμσί, ο Γενικός Επίτροπος Δικαιοσύνης των Εμιράτων, ψάχνει το θέμα, οι λεπτομέρειες για τα κίνητρα. Διότι αυτή τη στιγμή το να λες είναι ένας ριζοσπαστικοποιημένος, κάποιος ο οποίος είχε ή δεν είχε κάποιες σχέσεις κι αν είχε με την Αλ-Κάιντα σε άλλες χρονικές στιγμές, δεν λύνει το θέμα. Εδώ πρέπει να βρεις και το κίνητρο. Ο πατέρας του Σμί είναι από το Ομάν. Η μητέρα είναι από τη Συρία και βεβαίως μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή ότι 25 χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου πάντα ξέρετε, τα αεροπλάνα να τεθούν υπό τον έλεγχο αεροπειρατών ή τρομοκρατών ή οτιδήποτε άλλο είναι από τους εύκολους στόχους συγκριτικά με άλλα θέματα που συνδέονται με χερσαίες ή θαλάσσιες επιχειρήσεις. Το αεροπλάνο από εκεί που είσαι τώρα στα 30.000 πόδια έπεσε ξαφνικά στα 17.000, τώρα τι να σωθείς από εκεί, απάνω δεν υπάρχει περίπτωση. Πάντως εξετάζεται το θέμα και εγώ θα βάλω και κάτι άλλο, Άννα και Σπύρο, το γεγονός ότι αυτό το συμβάν, συν τα είναι αλήθεια ή δεν είναι αυτό που αναφέρθηκε στο Φέρφορντ, στη μεγάλη Βρετανική βάση με τους 5 την προηγούμενη Σαββατοκύριακο, για το οποίο δεν έχει δοθεί προς τα έξω καμιά λεπτομέρεια, τι έγινε, ήταν, δεν ήταν, αυτοί οι 5 ήταν όντως τρομοκράτες, ήταν με μάσκες και πήγαν να καταλάβουν η περιοχή. Δηλαδή αυτά τα δύο τρομοκρατικά συμβάντα, δεν έχουν, πώς να το πω, είναι ασαφή θα έλεγα, ομιχλώδη, και δεν έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί.
7: Ναι, πάνω σε αυτό που λέτε, υπήρχαν και χρήστες στο διαδίκτυο, ξέρετε, μεταξύ των σχολείων που άφηναν και υπόνοιες ότι μπορεί μήπως είναι κάτι κατασκευασμένο, μήπως κάτι δεν είναι, δεν ξέρουμε όλη την αλήθεια, εν πάση περιπτώσει. Εξέφραζαν κάποια ερωτήματα οι χρήστες.
8: Υπάρχουν ερωτήματα και για το θέμα του αεροπλάνου, του συγκεκριμένου, της οποίου είναι παρακλάδια το πρόσφυγε Emirates, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, μια εκ των δύο, η άλλη Etihad. Ένα και δεύτερο, η αεροπορική βάση του Φέρφορντ είναι μια από τις τέσσερις κορυφαίες βάσεις που οι Αμερικανοί βάζουν, στέλνουν στρατηγικά βομβαρδιστικά τύπου Β1, Β ή Β2, ξέρω εγώ, τα πιο βαριά, τα οποία χρησιμοποιούν για πολύ ακραίες ενέργειες. Τώρα από εκεί και πέρα και σε αυτό δεν βγήκε τίποτα και με προσωπική εντύπωση είναι μια εβδομάδα που πάνε κάτι να πούν για το Ιράν.
7: Και δεν λένε.
8: Δεν το λένε. Επειδή το ψάχνω, γιατί οι Άγγλοι είναι αρκετά, θα λέει κανείς, διαβασμένοι σε αυτά και έχουν και εμπειρίες διαχρονικές. Να δούμε τι ακριβώς
7: τώρα.
6: Θανάση.
8: Ναι.
7: Για πες για το.
6: Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, Τρίτη-Τετάρτη στην Αθήνα. Τι περιμένουμε, γιατί έρχεται, τι μηνύματα στέλνει στους γειτονές μας.
8: Ναι, κοίταξε Σπύρο, μας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα είναι η επίσκεψη, την οποία από την Νότια Ευρώπη μοναδικό σταθμός είναι η Αθήνα. Το ταξίδι είναι 3 ημερών, γιατί είναι, όπως ξέρεις, η κατάσταση πολύ κρίσιμη και στον κόλπο, ενώ των πετρελαίων, και στα ουκρανορωσικά που είναι πολύ ακραία. Ο Ρούμπιο έρχεται σε Ισλανδία, σε Πορτογαλία και σε εμάς. Στη μένη Ισλανδία και στην Πορτογαλία έχει να κάνει κυρίως με θέματα διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας, πολιτικής κτλ. Μια και οι Αμερικανοί έχουν βάσεις και στην Ισλανδία, στο Κέφλαβικ και στις Αζόρες στην Πορτογαλία. Τώρα σε εμάς εδώ, κυρίως τα θέματα είναι ενεργειακά, δηλαδή έχει να κάνει με τον κάθε τάξον από την Αλεξανδρούπολη προς τα πάνω, μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας, που οπωσδήποτε, επειδή θα έχουμε πολύ, δεν είμαι μετεωρολόγος, αλλά αυτά που βλέπω σε ό,τι αφορά την Ουκρανία και τη Ρωσία, θα είναι πολύ βαρύς ο χειμώνας και οι Ρώσοι τον κάνουν ακόμα πιο βαρύ με χτυπήματα ακραία. Θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι σίγουρα ένα είναι το ενεργειακό, το οποίο αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θεωρείται χώρα κλειδί. Το δεύτερο είχε να κάνει με τη στρατιωτική συνεργασία. Μην ξεχνάμε, εντάξει, δεν είμαστε οι πρώτοι που θα πάρουμε τώρα F-35. Προηγούνται 5-6 άλλες χώρες, αλλά μέσα στα επόμενα 4-5 χρόνια θα εφοδιαστούμε με τα υπερσύγχρονα αμερικανικά αεροσκάφη F-35, 20 τον αριθμό καταρχήν. Και βεβαίως έχει να κάνει και με την Ανατολική Μεσόγειο, διότι οι Αμερικανοί έχουν αυξήσει την παρουσία τους και, όπως ξέρετε, και τρίτο αεροπλανοφόρο έρχεται στον κόλπο.
6: Το οποίο θα ανέβει και στη Σούδα. Αυτό τι σημαίνει, ότι τελικά ο πόλεμος αντί να χαλαρώνει γίνεται ακόμα πιο σκληρός? Δεν σου λέω για την Ουκρανία με τη Ρωσία και δεν το συζητάμε, αλλά φαίνεται ότι στο Ιράν πάμε για νέο γύρο, γιατί ο Τραμπ έλεγε για 15 μέρες ανάφλεξη.
8: Ναι, πραγματικά έχουμε 7-8 μήνες και δεν έχει γίνει τίποτα. Και μετά ο Τραμπ, μην ξεχνάμε βέβαια ότι μέχρι αρχές Νοεμβρίου, επειδή είναι και οι ενδιάμεσες εκλογές για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και για το 1 τρίτο της Γερουσίας, δεν το βλέπω μέχρι τουλάχιστον 3-4 Νοεμβρίου να γίνει τίποτα. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια και με τον Τραμπ, αλλά το γεγονός είναι, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει εξέλιξη θετική για αποκλιμάκωση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ναι. Και μην ξεχνάμε το Ιράν ενισχύεται πάρα πολύ από την Κίνα και την Ρωσία σε οπλικά συστήματα, σε πληροφορίες στρατηγικές, παρακολουθούν τους δορυφόρους των Αμερικανών, δηλαδή είναι πολλά. Συνεπώς,
7: κάτι ευχάριστο νομίζω... έχετε να μας πείτε, κύριε Δρούγο.
8: Και όχι, αυτή τη στιγμή αυτά τα δύο μέτωπα, το έχουμε πει, Άννα μου, ότι ξέρω εγώ και το θέμα του κόλπου, και το θέμα τα Ουκρανορωσικά δεν θα πηγαίνουν στα χειρότερα, ιδιαίτερα Ουκρανορωσικά δεν το συζητώ. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε και όπως ξέρετε και επιμέρους ας πούμε, ενέργειες όπως γίνονται στην Ιεμένη με τους Χούθης, με τα χτυπήματα με τη Σαουδική Αραβία. Υπάρχει και μια. Γενικώς δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ότι είμαστε σε μια πώς θα το πω, ευχάριστη κατάσταση. Yeah. Είναι μια περίπτωση στην οποία βλέπετε, ας πούμε, είναι πιο χαλαρωτικό το ότι έχει το Ρούμπιο εδώ, το ότι έχει να δει και κάποια άλλα θέματα. Δεν έχουν έρθει μετά τον Μπλίνκεν και να θυμάστε στην Κρήτη. Δεν μα πατά 2,5 περίπου χρόνια. Πριν κάπου εκεί, τώρα αυτή δεν είχε. Άρα συνεπώς είναι θετικό ότι έχει το Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και μέχρι στιγμής τουλάχιστον για να κλείσω δεν έχουμε κάποιες εντάσεις ελληνοαμερικανικές σχέσεις
6: που γενικά υπήρχαν. Πάνω σε αυτό τώρα να έχουμε ήδη στη τελευταία στιγμή έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους μετά από αναφορά για ύποπτο ντρόν απογειώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ. Επιβεβαιώνεσαι αυτό που λες. Θα πηγαίνουμε χειρότερα, δεν πάμε καλύτερα. Θανάση, χίλια ευχαριστούμε.
8: Σφύρο, αυτό που λες είναι σημαντικό. Υβριδικές ενέργειες. Το αεροδρόμιο του Βίλνιους, η Λιθουανία είναι στοχοποιημένη πιο πολύ από πολλές άλλες χώρες στη Βαλτική και στην Σκανδιναβική. Συνεπώς, βλέπω κάθε μέρα έχουμε τέτοιες ενέργειες. Συνεπώς, ποτέ δεν μπορεί να αποκλειστεί κάτι τέτοιο. Χθες άλλαξε το δόγμα η Πολωνία, όπως μου έλεγαν από τη Βαρσοβία, και στο εξής, ότι μπαίνει μέσα σε πολωνικό, το τονίζω, ένα αέριο χώρο, θα καταρρύπτεται. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή σκληρή και η στάση του ΝΑΤΟ, να το πω έτσι.
6: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
7: Σας ευχαριστούμε, κύριε
6: Δρόμο. Είμαστε καλά. Ευχαριστούμε, Θανάση. Πάμε διαλυματάκι και γυρνάμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφαρέντε 98,9, Αναστηματιάδου Σπύρος Λαύρου, Κωνσταντίνος Ρέκα στον ήχο, Έλλη Σπυροπούλου κοντά μας. Λοιπόν, αυτή ήταν η είδηση που σας δώσαμε πριν από λίγο τη τελευταία στιγμή στο Βίλνιους, στην Λιθουανία. Αναφορά για ύποπτο ντρόουν, απογειώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ και φυσικά συνεχίζονται οι έντονες εχθροπραξίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ασταμάτητα. Και από την άλλη μεριά, εν αναμονή του τι θα γίνει στο άλλο μέτωπο που είναι αυτό του Ιράν με τις ΗΠΑ, που εμείς ουσιαστικά επιπτώσεις από αυτό έχουμε, παιδιά, και τις βλέπουμε καθημερινά στο πετρέλαιο. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ουσιαστικά θα υπάρξουν και άλλα μέτρα για να βοηθήσουν όλους τους πολίτες το χειμώνα που έρχεται, γιατί τα καύσιμα πλέον είναι στο Θεό. Το βλέπουμε όλοι. Γεμίζουμε ένα αυτοκίνητο που παίρνει 50 λίτρα με 105 ευρώ. Αδιανόητα πράγματα. Και ακόμα δεν ξέρεις τι θα γίνει και πού θα πάει το πράγμα. Το πετρέλαιο θέρμανσης καίει όλους, και εκτός από αυτό το βλέπετε ότι όλα αυτά σιγά σιγά θα τα δούμε και στο σούπερ μάρκετ, θα τα δούμε γενικότερα στην τσέπη μας, γιατί όλα ακριβαίνουν και όλοι δίκιο έχουν. Από το σούπερ μάρκετ που σου λέει εγώ το ακριβαίνω γιατί η μεταφορά είναι μεγαλύτερη, μέχρι την ταβέρνα που θα πας να βγεις ή όταν θα φύγεις έξω, ή τη μία έξοδο που θα κάνεις, ή ακόμα και ένα ξενοδοχείο που θα πας σε ένα προορισμό και το σου πει: κοίταξε να δεις, εγώ ήθελα 100 ευρώ για τα πετρέλαια για να είσαι εσύ στον ορεινό προορισμό σου και να περνάς καλά, τώρα θέλω 150, άρα θα αλλάξει και η τιμή στο δωμάτιο. Μοιραία. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί όλος αυτός ο κόσμος να πάει και να κάνει τις διακοπές του. Θα το δούμε. Απ' την άλλη, τώρα διαβάζω εδώ στους δρόμους ξανά οι μαθητές
1: στη Γαλλία.
0: Mm. Ναι, ξέρεις γιατί βγήκαν οι μαθητές έξω?
1: Θέλω να. Πραγματικά είδα τις εικόνες.
0: Ναι.
1: Διάβασα κάποια άρθρα, αλλά δεν ξέρω επακριβώς. Μου έκανε εντύπωση.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει, βγήκαν τα παιδιά, διαμαρτύρονται για τις αίθουσες που έχουν, για τις υποδομές που
0: Μπράβο.
1: Έχουν, για το γεγονός ότι είναι συνοστισμένοι. Γιατί ξέρεις, είχα στο μυαλό μου εγώ μια εικόνα ότι η Γαλλία, ρε παιδί μου, ότι δεν τα έχουν λύσει αυτά τα θέματα τους. Ότι δεν έχουν τέτοια προβλήματα που έχουμε εμείς, ειδικά στην περιφέρεια, σε κάποια σχολεία και κτίρια.
0: Εμένα ξέρεις.
1: Και τα σπάσανε τα παιδιά.
0: Παιδί μου, εδώ κάψαν λεωφορεία. Σπάσαν πυροσβεστικά. Σπάσαν μαγαζιά. Μπήκανε, κάνανε πιάτσικο σε μαγαζιά. Βέβαια, εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι ανάμεσα στους μαθητές ήταν και πάρα πολλοί κουκουλοφόροι ενήλικοι, οι οποίοι κάνανε 1002. Βέβαια, εκμεταλλευόμενοι τις αντιστάσεις και τις πορείες και τις διαδηλώσεις των μαθητών. Βγήκαν. Αυτοί την παιδιά, ξέρετε τι λένε. Λένε πράγματα πάρα πολύ λογικά, τα οποία όμως εμείς τα έχουμε ζήσει και πολλά χρόνια και δεν μας κάνουν και πολύ εντύπωση. Δηλαδή, ας σας πω τι εννοώ. Λένε, ας πούμε, ότι εμείς κάνουμε, λέει, μάθημα σε τάξεις που έχουν κατσαρίδες. Εγώ τα πήγα να γράψω τη μικρή στο σχολείο, στο Κοροπή, στο πρώτο γυμνάσιο. Είχε 5 νεκρές κατσαρίδες στο διάδρομο που μπαίναμε μέσα. Από τα σπρέι.
1: Θυμάσαι ότι ήταν και 5, ρε φίλε.
0: Τις μέτρησα, γι' αυτό σου λέω.
1: Θυμάσαι.
0: Γιατί έκανα μια βόλτα εγώ. Επειδή
1: έχω
0: τη δημοσιογραφική μου αυτή, του ρεπόρτερ που πάντα πάει δεξιά-αριστερά λίγο να δει.
1: Νεκρές ήταν όμως. Άρα σημαίνει ότι είχαν ρίξει.
0: Είχαμε ρίξει σπρέι.
1: Σπρέι.
0: Ναι. Θέλω να σου πω, μετά λέει ότι δεν μπορούμε να είμαστε σε τάξεις που θα είναι μέσα 30-35 παιδιά, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε μάθημα. Εμείς σε πολλές τάξεις το ζούσαμε αυτό παλιότερα και δεν έγινε
1: παιδιά,
0: και τίποτα.
1: Όταν κάναμε ναι.
0: παιδιά. Μετά λένε ότι εμείς δεν μπορούμε να είμαστε σε τάξεις όπου δεν υπάρχουν καθηγητές για να αναπληρώσουν τις διδακτικές ώρες. Είναι λίγοι οι καθηγητές, λέει, και έχουμε κενά.
1: Εδώ γιατί πάμε, αλλά ο Γερμανικός έρχεται τον Ιανουάριο.
0: Μπράβο. Αυτά λοιπόν, γι' αυτά βγήκαν έξω. Δηλαδή, γιατί το συζητούσαμε χτες και λένε, α, γι' αυτά βγήκαν έξω. Δεν είναι ότι έγινε κάτι συγκλονιστικό που εμείς αυτά
1: μια
0: τα θεωρούμε.
1: Δηλαδή, ναι, μια μεταρρύθμιση. Της παιδείας,
0: μπράβο, που λες ότι δεν μπορεί να
1: που
0: βγει.
1: Φέρνει τα πάνω ναι, κάτω, π.χ. για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια.
0: Ναι, που ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, λένε, ας πούμε, ότι το δημόσιο θα πληρώνει. Για να πας στο δημόσιο θα πληρώνεις τόσα λεφτά. Τίποτα από όλα αυτά. Mm. Ήταν αυτά τα πράγματα τα οποία τα έχουμε εμείς. Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό και μας έκανε τρομερή εντύπωση. Γιατί εδώ πέρα θεωρούμε αυτονόητο, χαλαρό, χαλαρό. Έτσι, να πηγαίνει το παιδί στην, και να κάνει μάθημα σε ένα κοντέινερ. Δεν τρέχει τίποτα. Κάνει μάθημα σε κοντέινερ. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια. Το νηπιαγωγείο το βγάλεις εκεί. Το δημοτικό
1: Είχαμε
0: το βγάζεις εκεί.
1: Κάποια κορίτσια ναι. από το μουσικό σχολείο Γιαννιτσών που κάνουν εδώ και χρόνια τα παιδιά μαθήματα σε κοντέινερ. Και αυτό γιατί δεν θέλει να βγει ανιψιά μου, αλλά είχαμε βγάλει τότε κάτι στις μαθητές της. Γιατί τα παιδιά είχαν φτάσει σε μια κατάσταση. Για παράδειγμα, ερχόταν ο χειμώνας.
0: Ναι.
1: Με την πρώτη βροχή πλημμύριζε, μπαίνανε μέσα, μύριζε υγρασία, πατούσαν σε νερά, βλέπανε διάφορα ζωήφια. κρυώνανε.
0: Δεν πειράζει, αυτό ήταν κανονικά όμως. Δεν έγινε και κάτι. Πάλευαν
1: για να φτιάξουν, ναι, γιατί βγάζει και πολλά ταλέντα εκτός, ναι, των άλλων, το σχολείο το συγκεκριμένο, ναι, το μουσικό. Παλεύανε για να έχουν το αυτονόητο. Αυτά... ένα κτίριο, ναι, ένα σχολείο, διαφανεία.
0: Μπράβο. Αν αυτά τα παιδιά βγαίναν έξω και διαδηλώνανε και τα σπάγανε, που εγώ διαφωνώ με τις ζημιές έτσι. Άλλο, εγώ διαφωνώ με τις ζημιές έτσι κι αλλιώς. Δεν το συζητάω. Δεν είναι για μένα αυτό ο τρόπος αντίδρασης. Αλλά αν διαδηλώνανε και λέγανε έχουμε κατσαρίδες μέσα στο σχολείο μας ή κάνουμε σε κοντέινερ, θα γινότανε χαμός από τους γονείς και τους δασκάλους. Λέγανε τι είναι αυτά που κάνετε, είναι δυνατόν. Μπείτε μέσα να κάνετε μάθημα. Τι κάνετε έτσι
1: χάνετε
0: τώρα.
1: Ώρες.
0: Όπως επίσης το γεγονός ότι.
1: Οι φοιτητές μας κατά καιρούς διαμαρτύρονται για τις φοιτητικές αιστείες που σε πολλές περιοχές της χώρας
0: είναι
1: οι
0: άθλιες.
1: Συνθήκες είναι άθλιες.
0: Αν βγαίναν οι μαθητές και λέγανε ότι κόβουμε την ιστορία και κάνουμε μεγάλες διαδηλώσεις και για τη Αθήνα, γιατί δεν έχουμε καθηγητές και έρχονται οι καθηγητές τον Ιανουάριο.
1: Ναι.
0: Θα λέγανε τι είναι δυνατόν.
1: Θα μιλούσαν για τρελούς.
0: Θα τους είστε τρελοί. Θα τους λέγανε είστε καλά. Αυτό γίνεται 50 χρόνια. Ναι. Τώρα σας πείραξε. Ναι. 50 χρόνια κάνετε
1: τι
0: σε
1: κοντέινερ. Τι έγινε και με αυτή για
0: 50 χρόνια. Δεν έχετε δασκάλους και τι έγινε, σιγά.
1: Και αν δεν έρθει αγγλικού, τα κάνετε στο φροντιστήριο.
0: Σιγά, τώρα τα μάθετε όλα. Γυμναστής δεν ήρθε, σου λέει. Δεν είναι ότι δεν ήρθε ο χημικός.
1: Ναι.
0: Ναι, και γιατί είναι και αυτό. Ο ένας καθηγητής είναι σοβαρός, ο άλλος δεν είναι σοβαρός.
1: Σε αυτές τις
0: περιπτώσεις. Θα σου πω.
1: Θα συνεχιστούν, μάλλον.
0: Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν γίνεται τίποτα στην Ελλάδα. Είναι Τετάρτη. Το ότι βγήκαν οι Γάλλοι για αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν τα θεωρούν καθόλου αυτονόητα, τα θεωρούν αδιανόητα και έχουν κάνει τώρα σκέψεις όλη η κυβέρνηση για να δουν τι λύσεις θα βρουν για τη γαλλική εκπαίδευση. Έτσι, εδώ πέρα είναι, δεν πειράζει. Σιγά. Και τι έγινε που πήγε Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Ιανουάριο. Δεν πειράζει. Δεν τρέχει τίποτα. Το ότι ας πούμε ένα σχολείο μπορεί να βάζει νερά, δεν τρέχει τίποτα. Ποιος θα παραιτηθεί κανείς από την περιφέρεια, θα παραιτηθεί κανείς από το Υπουργείο. Όχι μόνο εδώ, δεν είναι μόνο Νέας Δημοκρατίας
1: θέμα. Μόνο τώρα.
0: Και ΠΑΣΟ και ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι
1: πούμε.
0: Θέλετε.
1: Είναι διαχρονικό.
0: Ναι, ρε, 50 χρόνια ρε. Το ότι δεν έχει ας πούμε ένα σχολείο, μπορεί να μην είχε θέρμανση, δεν έγινε και τίποτα.
1: Βάλτε
0: τα μπουφάν.
1: Εγώ αυτό θυμάμαι. Πολλούς καθηγητές να λένε βάλτε μπουφάν, έχουμε κρύο. Δεν ανάβουν τα καλοριφέρ. Χάλασαν, ξέρω εγώ.
0: Δεν έχουμε πετρέλαιο. Είχε γίνει μανούρα την άλλη φορά, θυμάμαι, στη σχολείο που είχε πει ο Δήμος δεν έχω λεφτά για το πετρέλαιο, είχε κολλήσει κάτι.
1: Περνάνε αυτοί οι Έλληνες. Τρομερά πράγματα, ρε παιδί.
0: Εμείς τα θεωρούμε αυτονόητα αυτά. Δηλαδή, αν βγαίναμε εμείς για αυτό το πράγμα στους δρόμους, θα μας θεωρούσαν τρελούς. Γιατί έχουμε φάει στο DNA μας ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Ότι ο περιφερειάρχης, ο δήμαρχος, ο αντίστοιχος υπουργός έχει δικαίωμα να αφήνει το παιδί στο κοντέινερ. Έχει δικαίωμα να μην του δίνει πετρέλαιο.
1: Προσπαθούν να λύσουν ερευνητικά.
0: Έχει δικαίωμα να έχει κατσαρίδες μέσα. Έχει δικαίωμα,
1: ναι,
0: ο μαθητής. Είναι καραγκιόζης,
1: ναι,
0: και δεν έχει δικαίωμα. Και ο δάσκαλος δεν έχει δικαίωμα.
1: Και ο γονιός πρέπει να πληρώσει.
0: Κατάλαβες.
1: Τη ζημιά.
0: Επίσης,
1: άμα γίνει ζημιά.
0: Ο γονιός πρέπει να πληρώσει υποχρεωτικά φροντιστήριο για να μάθει το παιδί του. Υποχρεωτικά. Mm. Και αν διαμαρτυρηθεί, δεν μπορεί να κάνει ο γονιός μήνυση, αγωγή σε κάποιο υπουργείο γιατί πήγε ο δάσκαλος τον Οκτώβρη και γιατί η Άννα που πήγαινε στο Λάμπρου Κόλετζ είχε δάσκαλο από την πρώτη μέρα. Ενώ ο Σπύρος που πήγαινε στο τέταρτο δημοτικό Παιανίας Μαρκοπούλου και δεν είχε. Δεν έχουν τις ίδιες. Ούτε τις ίδιες ευκαιρίες, γιατί άκουσα προχτές πολιτικούς να λένε ότι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες σε
1: έχουν.
0: Όλη τη χώρα.
1: Όχι, παιδιά, δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. Σε αυτό είμαι κάθετη κι εγώ. Δεν ξεκινάνε ούτε με τα ίδια εχέγγυα, ούτε με τα ίδια εφόδια, ούτε με τις ίδιες προσλαμβάνουσες τα παιδάκια που πάνε σε ένα ιδιωτικό σχολείο με ένα σχολείο, ξέρω εγώ, στην Καρδίτσα. Με ένα χωριό στην Καρδίτσα ή στα Γιάννητσα. Τώρα,
0: αλλά αν βγουν έξω και οι γονείς, γιατί είναι και οι γονείς που φταίνε εδώ πέρα. Και οι γονείς θα πούνε δεν τρεπόστε, κάντε μάθημα. Σιγά τώρα. Βγήκε και μια κατσαρίδα, μπήκε και λίγο νερό,
1: άμα
0: έγινε και λίγο αυτό.
1: Άμα είναι καλός, λέγανε στα χρόνια. Και εσείς το λέγατε.
0: Ναι.
1: Άμα είναι καλό το παιδί και διαβάζει, και άμα είναι έξυπνος, θα πάει μπροστά. Είτε πάει σε δημόσιο, είτε πάει σε ιδιωτικό, θα προκόψει τη ζωή του.
0: Έτσι.
1: Α, αυτό.
0: Αυτό είναι. Οπότε, δεν τρέχει τίποτα. Κατάλαβες, και αυτό το ζούμε και το βιώνουμε σε όλη μας την πορεία. Και όταν τελειώσουμε το σχολείο, όταν θα πας φοιτητής, σου πεις σιγά μωρέ, φοιτητικές εστίες πάντα χάλια ήτανε. Στις φοιτητικές εστίες υπήρχαν δωμάτια, το έχουμε κάνει πόσες φορές ρεπορτάζ, που υπήρχε μέσα, υπήρχε κάτι παιδιά, ο Σπύρος ο Λάμπρου που ήταν στο τάδε κόμμα, η Άννα Σταματιάδου στο άλλο κόμμα και μένανε μόνιμα εκεί για 15 χρόνια. Το θυμόστε 15 χρόνια, μέναν εκεί. Αλλά δεν τους είπε κανείς τίποτα. Πώς μπήκε αυτός μέσα, ποιος ευθύνεται, ποιος δεν ευθύνεται, πάντα βρίσκαμε μια δικαιολογία. Και αργότερα μετά στις δουλειές σου, ας πούμε. Θα πας σε μια δουλειά, αυτό άλλο θέμα μεγάλο, σε μια, όχι σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, σε κάποιες δημόσιες υπηρεσίες, ο άλλος πιάνει δουλειά σε 7.30. Φτάνει στις 9. Βάραγε κάρτες ένας. Για όλους. Αλληλεγγύη. Δεν έγινε τίποτα που πήγες εσύ 7,5 ώρα, αλλά δεν ήταν ο υπάλληλος εκεί, στη δημόσια υπηρεσία. Σιγά, κυρία μου, έλατε σε 9, δεν έχει έρθει ακόμα.
1: Μπορεί κάτι να του έτυχε του ανθρώπου και εσύ.
0: Μια φορά του έτυχε. Απλώς όταν ξεκίναγες 7 η ώρα τη δουλειά και πήγαινες στις 8,5, ήταν ένα άλλο ζήτημα. Και υπήρχε και ένας μηχανισμός για να σε καλύψει για όλο αυτό. Και δεν νομίζω ότι ήταν παλιά, γιατί είχε και κάτι πληροφορίες ότι είναι και τώρα. Αλλά σου λέω τώρα, άστο, γιατί άμα δεν έχω χειροπιαστά, χειροπιαστά έχω. Αλλά δεν μπορώ να το αποδείξω. Γιατί, άσε να μην πω και σε ποιο υπουργείο.
1: Γιατί τώρα να πεις σε έναν άνθρωπο που έχει χάσει τα δυο παιδιά, έχει χάσει και την ανιψιά του από την αναλγησία, από ελλείψεις και παραλήψεις αυτού του κράτους. Νίκος Πλακιάς είναι μαζί μας. Νίκο, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
2: Καλημέρα. Μας ακούς? Ναι, ναι, φυσικά.
1: Λέγαμε εδώ πέρα για το. Τι συμβαίνει, Σπύρο? Τι έγινε? Λέγαμε εδώ για τα προβλήματα του κράτους, για τα σχολεία και όλα αυτά. Θα το κάνουμε μετά το διάλειμμα. Δεν έγινε τίποτα. Θα το περιμένει ο Νίκος. Δεν έχει θέμα. Νίκο, πώς είσαι, καλά είσαι?
2: Καλά, καλά. Εφόσον με ακούτε, καλά είσαι.
1: Να μας πεις λίγο τι γίνεται στην δίκη των Ντεμπών, διότι τώρα πάμε για Δευτέρα πάλι, συγκλονίζουν οι καταθέσεις, έχει μπει η δίκη για τα καλά, ας πούμε, στην ουσιαστική της διαδικασία, συγκλονίζουν οι συγγενείς, ακούμε απίστευτα πράγματα και είχαμε και την εξέλιξη μέσα στην εβδομάδα όπου παραπέμπεται ο κύριος Τριαντόπουλος για πλημέλημα στο ειδικό δικαστήριο. Ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σου.
2: Για την παραπομπή θέλετε πρώτα για το δικαστήριο? Τι θέλετε να σας πω? Η δίκη στη Λάρισα, μ' ακούτε?
0: Ναι, βέβαια.
2: Ναι, ναι. Η δίκη στη Λάρισα συνεχίζεται με τις καταθέσεις των συγγενών. Βέβαια δεν είναι καθόλου ένα εύκολο κομμάτι, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο και ψυχοφθόρο κομμάτι. Δυστυχώς πρέπει να καταθέσουν. Υπάρχουν και ορισμένες οικογένειες οι οποίες μπορούν να καταθέσουν κάποια στοιχεία, τι βιώσαμε όλα αυτά τα χρόνια, τι ψάξαμε, τι βρήκαμε. Από την άλλη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βλέπετε μητέρες και γονείς να καταθέτουν με δάκρυα στα μάτια μπροστά στους, μπροστά στην πρόεδρο και στην εισαγγελέα και να θυμάζουν τα ονόματα των παιδιών τους και να κάνουν μια αναδρομή στο τι οικογένειες είχαν και τι παιδιά είχαν. Αυτό είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο. Να σου πω ότι με εμένα δεν μου αρέσει αυτό το θέμα, να βλέπω τη σύζυγό μου ή τις μητέρες που χάσαν τα παιδιά τους και να είναι μπροστά στην έδρα και να κλεπαρούν για δικαιοσύνη. Είναι μια εικόνα η οποία εμένα δεν με αντικατατροπίζει σαν άνθρωπο και είναι ντροπή για την ελληνική δικαιοσύνη. Από την άλλη, για την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου, ας περιμένουμε. Η παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου δεν σημαίνει και αυτομάτως καταδίκη. Αυτό πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος. Είναι ένα ειδικό δικαστήριο, το οποίο βέβαια δεν μπορούμε να το μειώσουμε. Όπως μπορείτε και εσείς, δεν συμβαίνει και τακτικά στην ελληνική δικαιοσύνη. Είναι έκτη φορά από τη μεταπολίτευση που θα σταθεί υπουργός απέναντι στο ειδικό δικαστήριο και θα είναι, νομίζω, η δεύτερη φορά μετά από την περίπτωση του κ. Κοτσόγιουργια, η οποία θα είναι με ακουρατήριο. Δηλαδή θα είναι απέναντι σε πολίτες, οι οποίοι θα είμαστε εμείς. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα. Αυτό. Εγώ το έλεγα από την αρχή, παιδιά, ότι και στην εκπομπή σας πάρα πολλές φορές το έχω πει ότι πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν έχω και κάτι άλλο.
1: Αφορμή,
2: δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
1: Με αφορμή αυτή την εξέλιξη, επανήλθω στο προσκήνιο. Η φράση που είχε πει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, ότι όσοι μιλούν για μπάζα είναι για μπάζωμα. Όσοι μιλούν για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα, με συγχωρείτε. Τι είχες να πεις? Σχολιάστηκε πολύ αυτό. Επανήλθε η πρόταση του Υπουργού.
2: Να πούμε τα πράγματα όπως ήταν και όπως συνέβησαν. Ο Φλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης, απευθύνθηκε στην αντιπολίτευση, η οποία τότε κατά κόρον μιλούσε για λαθρεμπόρη, μιλούσε για παράνομα φορτία και οπότε κάπου και του συνέντευξε και είπε ότι όσοι μιλούν για τα μπάζα είναι για τα μπάζα. Δεν απευθύνθηκε ποτέ στους γονείς και ποτέ σε κανένα άλλο. Να είμαστε ειλικρινείς, να μιλάμε με την αλήθεια. Εγώ πάντα με την αλήθεια θα πάω και πάντα με αυτά που ακούω και βλέπω. Ήταν και μια αντιπολίτευση η οποία ήταν κατώτερη των περιστάσεων, θυμάστε πάρα πολύ καλά, λαθρεμπόρια, ξυλόλια. Και άλλα διάφορα. Όταν αυτά βέβαια τα λες κατά κόρον, δεν είναι λογικό να βγαίνει ο Φλωρίδης, ο Γεωργιάδης και ο καθένας να τους κουνάνε τα δάχτυλα. Οπότε δεν φταίει κανένας άλλος, μόνοι τους οδηγηθήκαν στο να τους χλεβάζουν οι υπουργοί της κυβερνήσεως. Δηλαδή οι δολοφόνοι, να μην πω τη λέξη δολοφόνοι, αλλά οι υπέτειοι του εγκλήματος να τους κουνάνε τον δάχτυλο στη Βουλή. Για μένα έχουν πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη και το είδατε και εσείς πάλι μετά την παραπομπή του Τριαντόπουλου που βγήκαν μετά από καιρό πάλι στα κανάλια και αρχίζανε και ο καθένας ήθελε να καρποθεί
0: αυτή την ιστορία. Κύριε Πλακιά, να ρωτήσω, Περιμένετε σε αυτή τη δίκη να μάθετε, αν ισχύει έτσι η φράση, έχει υποθεί η φράση από κάποιον τότε που έγινε το καθάρισμα της περιοχής, να γίνουν όλα λαμπίκο?
1: Φέρετε να την είπε ο κύριος Τριαντόπουλος αυτή τη φράση και μαζέψτε τα κρέατα. Αυτό
0: δεν ξέρω αν κατά
1: βέβαια πόσο. Ο Νίκος Πλακιάς ή δεν ήσουν, ήσασταν τότε στο πεδίο εσείς, ήσασταν τότε στο σημείο, θυμάμαι ότι ήσασταν.
2: Μα φυσικά και είμαι στο πεδίο, αλλά έφτασα στο σημείο του τύπου μία παρατέταρτο. Ήδη είχαν ξεκινήσει
1: οι διαδικασίες.
2: Οι διαδικασίες είχαν ξεκινήσει. Κοιτάξτε τώρα, ότι θα ακούσετε πάρα πολλά. Εγώ θα. Μπορώ να σας πω τι υπάρχει στην δικογραφία, τι θα πούνε οι καταθέσεις. Αν κάποιος στο δικαστήριο καταθέσει ότι ακούστηκαν αυτές οι φράσεις, εγώ θα είμαι εκεί. Αλλά εγώ συγκεκριμένα, όσους έχουν μιλήσει και από το πεδίο και από αυτά, η λέξη μαζέψει τα κρέατα δεν έχει υποθεί ποτέ. Αντιθέτως, ότι κάνει τα γρήγορα λαμπίκο να καθαριστεί ο χώρος και αυτά, έχει υποθεί κατά κόρον από πάρα πολλούς.
0: Αυτό τώρα, τι σημαίνει, ότι θέλανε κάτι να κρύψουν ή θέλανε να κάνουν τις διαδικασίες για να βοηθήσουν?
2: Κοιτάξτε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και ήθελαν να βοηθήσουν, αλλά η απομάκρυνση του βαγονιών στα 12 χιλιόμετρα ήταν ένα, όχι λάθος τραγικό, ήταν μια κίνηση η οποία θα τους οδηγήσει όλους να καθίσουν στο δικαστήριο. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να μετακινηθούν τα βαγόνια 12 χιλιόμετρα, μια και εκεί υπήρχε άπλητος χώρος να τα εναποθέσουν δίπλα. Και μην ξεχνάτε ότι απέναντι στα 500 μέτρα υπήρχε το αστυνομικό τμήμα Τεμπών, το οποίο και έχει 4-5 στρέμματα, τα οποία μπορούσαν να τα βάλουν και τα βαγόνια και να τα περιφράξουν και να έρθουν σε αγγελικές και ανακριτικές και ιατροδικαστικές αρχές, κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ. Από την άλλη, η βιασύνη τους οδηγούσε ότι έπρεπε τα τρένα να ξαναμπούν στις ράγκες γρήγορα. Είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία θα τα μάθεις κατά τη διάρκεια της δίκης και στο πέρας αυτής. Το άγχος ήταν να ξαναμπούν τα τρένα στις γραμμές. Δεν έπρεπε να φανεί ότι τα τρένα ήταν κατάλληλα, γιατί φανταστείτε τι ζημιά θα γινόταν πανευρωπαϊκά αν σταματούσαν τα τρένα για κάποιο στο διάστημα. Μιλάμε για ζημιές δισεκατομμυρίων, μιλάμε για εταιρείες οι οποίες θα κλείνανε. Μιλάμε για τον ΕΡΑ, τον Ευρωπαϊκό Συντερόσμο, ο οποίος από την πρώτη στιγμή τρέχει. Τι δουλειά έχει ο ΕΡΑ από την το βράδυ, ποιο ήταν το άγχος του ΕΡΑ? Ο ΕΡΑ, για να ακούσουν και οι ακροατές σας, είναι ο Ευρωπαϊκός Συντηρητικός Φορέας. Το άγχος ήταν αυτό. Από την άλλη, πηγαίναμε και για εκλογές. Οπότε η εικόνα αυτή χαλούσε την εικόνα της κυβέρνησης. Οι εντολές ήταν γρήγορα καθαρίσει να μην φαίνεται αυτό το χάλι και να μην χαλάσει την εικόνα της
1: χώρας και της περιοχής.
2: Και τις πιο πολύ, οπότε γίνανε κινήσεις σπασμωτικές, θα πω βιαστικές. Πάντως, ότι θέλουν να κρύψουν κάτι, αυτό ξεχάσω, δεν υπήρχε κάτι πάνω στο τρένο το οποίο ήθελαν να κρύψουν.
1: Νίκο, κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Υπάρχουν φωνές που επιμένουν πάντως για την πυρόσφαιρα. Δηλαδή, έδωσε συνέντευξη και η Μαρία Καριστιανού μέσα στην εβδομάδα, ξαναέφερε το θέμα μπροστά. Μάλιστα, ακούσαμε μία ουσία, την υδραζίνη, να λέει ότι πιθανότατα να υπήρχε υδραζίνη, μία ουσία για τα drones και τα αεροπλάνα. Γι' αυτό και υπήρχε, λέει, και απόστρατος της αεροπορίας στο πεδίο εκείνες τις στιγμές. Θέλω να σχολιάσω και γι' αυτό.
2: Να σας πω ένα σχόλιο, δεν θα σχολιάσω τη συγκεκριμένη και τι είπε. Αυτά είναι τώρα, δεν ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσω. Δεν υπάρχει καμία ουσία υδραζίνη. Εγώ γνωρίζω ότι οι συγκεκριμένες εκπομπές όπου πήγαινε και οι συγκεκριμένες εκπομπές μεγάλης εμβέλειας ελληνική τηλεόραση μιλούσε για 25 τόνους ξυλόλιο και ξυλόλιο και ξυλόλιο. Τώρα βρήκαμε ένα καινούριο υλικό, μία υδραζίνη. Το χρόνο θα βρούμε κερουζίνη, το παραχρόνο θα βρούμε κερουζίνη. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ο ρόλος της αεροπορίας που βρέθηκε εκεί είναι γνωστός από την πρώτη στιγμή. Δείξανε το σημείο, γιατί δεν μπορούσε η αστυνομία με την πυροσβεστική να προσεγγίσουν το σημείο, δεν μπορούσαν καν να βρουν το στίγμα που ήταν το τρένο, γιατί δεν υπήρχε πρόσβαση, παιδιά. Ο δρόμος ο οποίος οδηγεί τώρα στα Τέμπη ήταν κλεισμένος από αγριόχορτα και δέντρα. Ζητήσαν τη συνδρομή της αεροπορίας, γιατί υπάρχει πρώτη στρατιά στη Λάρισα, υπάρχει αεροπορία στην Λάρισα και ζήτησαν. Οπότε μετακινήθηκε μία μονάδα αεροπορίας, οι οποίοι πήγαν στις στήσανες σκηνές, δώσαν ό,τι βοήθεια μπορούσαν να παρέχουν και παρακολουθούσαν πάρα πολύ διακριτικά. Αυτό ήταν καθαρά μία υποστηρικτική βοήθεια. Να είμαστε
0: σοβαροί
2: και να μην.
1: Νίκο, έχεις και εσύ δουλειά. Πάμε και εμείς για κλείσιμο. Εδώ είμαστε. Θα τα λέμε ξανά και ξανά μέχρι ελπίζουμε να υπάρξει δικαίωση.
2: Να επικεντρωθούμε στο κομμάτι αυτό της δικαιοσύνης. Όπως ο κ. Τριαντόπουλο, δεν είναι καθόλου μικρό. Βάλατε εξής ένα λιθαράκι πάνω σε αυτό και οι δημοσιογράφοι και οι συγγενείς και κανένα πολιτικό κόμμα. Όλοι εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε να καθίσουν κάποια στιγμή και στην ελληνική δικαιοσύνη και υψηλά πρόσωπα. Ας αφήσουμε όμως εικασίες, ας αφήσουμε δράκους και νεράιδες. Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε, Νίκο, πολύ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
1: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
1: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Καλημέρα στο 5-10. Γεια σου, Γιαννάκη. Παιδιά, λέει, στοιχείο οι φοιτητές παραπονιούνται ότι τα δρομολόγια των πανεπιστήμιων είναι ελάχιστα και τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Κάρτα περιορίστων διαδρομών στην Αθήνα για φοιτητές κοστίζει 13,50 και όλα τα μέσα και εισιτήριο 0,50 αντίστοιχα στοιχείο. 25 ευρώ και 2 ευρώ καθένας. Με αγάπη Γιάννης. Γιάννη, είχαμε βγάλει
1: αλλάξαμε
0: το θέμα
1: λίγο
0: εδώ.
1: Λίγο απότομα το θέμα. Πήγαμε από τα σχολεία στα Τέμπη, γιατί μας περιορίζει και ο χρόνος και ο Νίκος Πλακιάς έπρεπε να φύγει γιατί είχε δουλειά. Οπότε βιαστήκαμε λίγο να τον βγάλουμε. Να ξέρετε, αλλά βλέπω ότι το θέμα των φοιτητών και των σχολείων σας έχει αγγίξει. Έχετε θέματα να πείτε, αλλά και για τα Τέμπη. Να,
0: και το άλλο που λέει ότι 400 επιτυχώντες φοιτητές δεν θα εγγραφούν λόγω οικονομικής κατάστασης. Έχετε νεότερο ρεπορτάζ? Έχουμε. Θα στα πούμε και αύριο αναλυτικά. 606. Το θέμα
1: μου
0: είναι να το συζητήσουμε
1: εσύ
0: και αύριο.
1: Πόσο μου έλεγες, ένα στοιχείο μου είχες πει πόσα παιδιά δεν θα μπορέσουν να πάνε να σπουδάσουν στις πόλεις που πέρασαν.
0: Στην Πάτρα είχε βγει ο Πρίτανης. Αυτό ήταν, είχε βγει ο Πρίτανης και είχε πει ότι 400 επιτυχώντες φοιτητές δεν πάνε. Να, στην Πάτρα είχε βγει ο δικός του. Μίλησα χθες με τον Πρίτανη.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσε σήμερα και αύριο, τον έχουμε το άλλο Σαββατοκύριακο. Αλλά είναι ένα τεράστιο
1: 400
0: θέμα.
1: 400 παιδιά είναι πάρα πολλά.
0: Ναι, είναι πάρα πολλά. Και μάλιστα έλεγε ότι υπάρχουν και πολλοί φοιτητές της ιατρικής, οι οποίοι, ρε παιδί μου, ξέρεις, υποτίθεται η ιατρική είναι μια πολύ δύσκολη σχολή για να την πιάσεις πρώτα απ' όλα. Και από τη στιγμή που την πιάσεις, υποτίθεται ότι πας όπου και αν περάσεις. Και όμως δεν τα καταφέρουν λόγω της οικονομικής κατάστασης.
1: Μακάρι κάτι να γίνει. Αυτά τα παιδιά που δεν μπορούν να μετακινηθούν σε άλλες πόλεις, κάπως αν υπάρχει αντίστοιχη σχολή κοντά στην περιοχή τους, mm-hmm. να εγγραφούν κοντά στην περιοχή τους. Καταλαβές.
0: Δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημά τους.
1: Δηλαδή, ναι. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να δίνονται μεταγραφές, είναι με πολύ αυστηρά κριτήρια και προϋποθέσεις, αλλά να υπάρχει μια κατανόηση και κάπως να αλλάξουν οι διαδικασίες προς αυτό, να μην χάσουν τα παιδιά.
0: Τίποτα. Αυτή θα πρέπει να ξαναδώσουν τώρα, τι χάνουν. Ή θα πρέπει να ξαναδώσεις, ή αλλιώς να κάνεις κάτι άλλο. Να πας σε κάποια άλλη σχολή. Αυτοί μπορεί να εκμεταλλευτούν το 10% που λέμε. Και να πάνε δηλαδή σε μια άλλη σχολή. Καλημέρα, παιδιά. Λέει, πόσο δίκιο έχετε να τα χώνετε. Οι Γάλλοι τα θεωρούν δυσνόητα, όπως και οι Ισπανοί που είναι στους δρόμους, τα θεωρούν δυσνόητα, γιατί απλά είναι Ευρωπαίοι. Οι Ισπανοί, να σας πω, ότι κατεβαίνουν στους δρόμους για τα ενίκια, έτσι. Εμείς τα θεωρούμε αυτονόητα χρόνια τώρα, γιατί απλά δεν έχουμε ευρωπαϊκή κουλτούρα, παρά μόνο το νόμισμα. Έχουμε πάθει σε όλους τους τομείς το σίδερο της Στοκχόλμης, όπου το θύμα αγάπησε το θήτη του. Εύχομαι και ελπίζω οι νέες γενιές να το αλλάξουν σύντομα αυτό το κακό. Η δικιά μας κουλτούρα σαλώσει ξεκινά από πολύ παλιά, ραγιαντισμός. Και εγώ, Γιώργο, συμφωνώ σε αυτό που λες. Τι λέει ο Γιώργης? Η υδραζίν είναι καύσιμο πυράβλων μαζί με νητρικό οξύ. Ναι. Η ουσία δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι το νέο αφήγημα της Καριστιανού. Λοιπόν, Δήμος, απορώ με τον κύριο Πλακιά. Έχει χάσει δύο αγγελούδια. Σαν να μην να μας τα λέει καλά. Μακάρι να κάνω λάθος. Θα δούμε, παιδιά, η κριτική δική σας είναι πάντα αποδεκτή σε ό,τι και αν λέτε, και για το ένα και για το άλλο. Εμείς μεταφέρουμε απλώς τα μηνύματά σας. Το θέμα είναι να δικαιωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, να ολοκληρωθεί η δίκη, να πληρώσουν αυτοί που φταίνε. Αυτό που λένε οι συγγενείς, και η Άννα το ξέρει καλύτερα, έχει κάνει το ρεπορτάζ τόσο καιρό, είναι ότι δεν έχουν πάει πολιτική, δεν έχουν κάτι πολιτική. Α, θεωρούν ότι η υπόθεση Τριαντάπουλου τώρα είναι
1: ακόμη
0: σοβαρή.
1: Και για τον Τριαντόπουλο, βέβαια, πολλοί συγγενείς θεωρούν ότι δεν έπρεπε να κατηγορείται για πλημέλημα, αλλά για κακούργημα. Αλλά δεν βάζουν στο στόχαστρο μόνο τον κύριο Τριαντόπουλο. Θεωρούν ότι και υπουργοί μεταφορών, πρώην νυν γραμματείς των υπουργείων, ότι έχουν ευθύνες, διότι οι συμβάσεις έπαιρναν παρατάσεις πολλά χρόνια. Εκατομμύρια, αυτά από εδώ από εκεί, τα έργα δεν γινόντουσαν, περνούσαν τα χρόνια και έτσι χάθηκαν τα παιδιά. Οπότε ναι, θεωρούν ότι θα έπρεπε πολύ περισσότεροι να είναι κατηγορούμενοι και φυσικά δεν τα ρίχνουν όλα. Σου λέει, έχει ευθύνη ο σταθμάρχης,
0: ναι. Ναι.
1: Αλλά ο καθένας να έχει την ευθύνη που του αναλογεί.
0: Ναι.
1: Αυτός ήταν άπειρος, ήταν μόνος του. Τον αφήσανε σε μια βάρδια κρίσιμη, ένα τριήμερο κρίσιμο.
0: Άμα έχει τηλεδιοίκηση, δεν
1: αγλίτωνα.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν θα έπρεπε να είναι κάποιος μαζί του. Δεν έχουν ευθύνη οι άλλοι που τον άφησαν. Αυτοί που τον τοποθέτησαν.
0: Και από την άλλη μεριά βλέπεις ότι υπάρχει και μια νομοθεσία τέτοια που τους ανθρώπους που συνήθως είναι στις πιο ψηλά ιστάμενες θέσεις τους αφήνει στο απειρόβλητο. Τους αφήνει απ' έξω.
1: Πάντως, ο πατέρας μου έκανε φοβερή εντύπωση.
0: Ποιος?
1: Ανάμεσα σε αυτούς που κατέθεσε τις ημέρες που μας πέρασαν. Ήταν ένας συμπατριώτης μου, ήταν ο πατέρας της Ιφηγένειας Μίτσκα. Η Ιφηγένεια ήταν μια πανέμορφη κοπέλα και συνάντησα πρόσφατα και την αδερφή της, η οποία είναι σαν δίδυμη. Και όταν την ρώτησα πώς είναι η οικογένειά σου, μου απάντησε απλά το παιδί Σπύρο, είμαστε ζωντανοί νεκροί
0: 3,5
1: χρόνια μετά. Ο πατέρας λοιπόν αυτός, μιλώντας στις κάμερες, ο κύριος Μίτσκας, είπε: «Εύχομαι για τον Κώστα Καραμαλή μακροημέρευση. Χωρίς υγεία όμως. Μακάρι να γίνει Highlander, να ζήσει πολλά χρόνια και σε αυτά τα χρόνια που ζει, να ζει και να ξαναζει αυτό που ζούμε εμείς 1310 ημέρες σήμερα. Σας εύχομαι αυτό από τα βάθη της ψυχής μου», είπε ο κύριος Μίτσκας.
0: Μάλιστα.
1: Σκέψου τι περνάνε αυτές οι οικογένειες. Και έτσι φτάσαμε στις 11 η ώρα. Να έχετε ένα πολύ ωραίο Σάββατο. Με χειμωνιάτικο σκηνικό, να προσέχετε ό,τι και να κάνετε. Εμείς θα είμαστε, θα μας δείτε και το μεσημέρι στα μεσημεριανά δελτία, αλλά και το βράδυ.
0: Θα φορέσουμε τα καλά μας.
1: Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Τα λέμε ξανά αύριο στις 9 το πρωί. Έρχεται η Βασιλική Γιούτσου.
0: Η σκέψη μας και η συμπαράστασή μας.
1: Και αμέσως μετά ο κύριος Καμακάρης.
0: Βεβαίως. Και η σκέψη μας και η συμπαράστασή μας και το μυαλό μας στους συνανθρώπους μας στην Κρήτη που περνάνε δύσκολα σήμερα και ελπίζουμε να περάσει αυτή η κακοκαιρία και να πάνε όλα καλύτερα. Κωνσταντίνος Ρέκα ήταν στο Νίκο Ελσπυροπούλου, ήταν σε τηλεφωνικό κέντρο. Άννα Σταματιάδη, Σπύρος Λάμπης, φιλιά, τα λέμε αύριο.
1: Γεια σας, φιλιά.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Βούλιαξε στο νερό στη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί η Ανατολική Κρήτη, που παραμένει σε κόκκινο συναγερμό για έντονες ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι και το απόγευμα. Δυνάμεις της πυροσβεστικής χρειάστηκε να προχωρήσουν σε περίπου 20 επιχειρήσεις απεκλωβισμού ατόμων στο παραλιακό χωριό Φέρμα στην Ιερά Πέτρα μέσα από οχήματα και σπίτια. Εκτός από το Λασίθι, έχει διακοπή κυκλοφορία σε επαρχιακές οδούς, σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Τοπικοί εφορείς αναφέρουν πως δεν έχουν ξαναδεί στην περιοχή τέτοιες ποσότητες νερού. Και τα Δωδεκάνησα βρίσκονται σήμερα σε πορτοκαλί ετοιμότητα για ισχυρά φαινόμενα από το μεσημέρι. Στην Αττική, συνολικά 34 κλήσεις έχει δεχθεί από χθες το πρωί πυροσβεστική εξαιτίας προβλημάτων που έχουν προκαλέσει οι ισχυροί άνεμοι. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Μόνο με κάποια συμβατικά πλοία γίνονται τα δρομολόγια για τον Αργοσαρονικό. Περίπου 45 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Μήνυμα για τα γλυπτά του Παρθενώνα έστειλε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, όπου υπογράφηκαν σήμερα τα πρωτόκολλα για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν, να εκτίθενται μαζί. Η πατρίδα μας δεν θα δεχθεί διευθέτηση που θα δηλώνει ξένη κυριαρχία σε αυτά τα κοιμήλια. Ήρθε η ώρα της λογικής και της δικαιοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Τα μνημεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας παρουσία και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Στην Ελλάδα επιστρέφουν από τη Βουλγαρία 48 ιερά κοιμήλια έναν αιώνα και πλέον μετά την αφαίρεσή τους. Σε ίσχυ βρίσκονται από νωρίς το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εορτασμών για τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου Αεροπαγίου του Πολιούχου της Αθήνας. Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αεροπαγίου του στη Σκουφά στο Κολωνάκι, όπου αναμένεται αυξημένη προσέλευση πιστών καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Επηρεάζονται Λυκαβητού, Δημοκρίτου, Σόλωνος και Σέκερη. Το αεροδρόμιο του Βίλνιου στη Λιθουανία έκλεισε για μαχητικά αεροσκάφη της αποστολής του ΝΑΤΟ για την περιφρούρηση του εναέριου χώρου των χωρών της Βαλτικής. Απογειώθηκαν εσπασμένα σήμερα επίτα από αναφορές περιπτώσεις ύποπτου ντρόουν από τη Λευκορωσία προς τη Λιθουανία, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Οι αρχές της Λιθουανίας συνέστησαν στους κατοίκους της περιοχής του Βίλνιους να είναι προετοιμασμένοι να αναζητήσουν καταφύγιο εάν χρειαστεί. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης της εταιρείας Fly Dubai αποπειράθηκε να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση στη διάρκεια της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ του Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. «Η σχέση μου με την Τζόρτζια Μελόν είναι πολύ καλή. Μου άρεσε ανέκαθεν», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων. Το σύστημα που επιτρέπει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας μέσω του Ισραήλ είναι ανεπαρκές, εκτίμησε χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, κάνοντας λόγο για χρόνιες ελλείψεις σε ιατρικά εφόδια. Νέες διαδηλώσεις για το δικαίωμα στη στέγαση έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Μαδρίτη και άλλες ισπανικές πόλεις, μία ημέρα αφού η Βουλή απέρριψε δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που προωθούσε η κυβέρνηση του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ με στόχο την προστασία των ανοικιαστών. Νέες κινητοποίησεις στα λύκεια πραγματοποιήθηκαν χθες στη Γαλλία, όπου η ένταση παραμένει οξυμένη, με περισσότερες από 1.700 συλλήψεις να πραγματοποιούνται και τους διοργανωτές των διαδηλώσεων να ζητούν τη συνέχιση του κινήματος για τις άσχημες συνθήκες στα σχολεία.

0: στα ανατολικά 6 με 8, στο Αιγαίο τοπικά 9, Μποφόρ με εξασθένιση από το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
1: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό.
2: Time, weather, and...

0: time, weather and...
1: Μάνα θα πάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσες και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, πρωινό Σαββάτου 3 Οκτωβρίου. Καλό μήνα να πούμε, γιατί σήμερα είναι η πρώτη μέρα του Οκτώβρη που βρισκόμαστε στον αέρα εδώ του Αλφα Radio 989. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το μήνα που μπήκε από προχθές. Ευχόμαστε με όσο γίνεται λιγότερες ζημιές, γιατί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα στην Κρήτη, όπου εκεί η κακοκαιρία, τα έντονα καιρικά φαινόμενα, δεν ξέρουμε πια πώς να χαρακτηρίσουμε ακριβώς αυτά που βιώνουμε όταν υπάρχει μεταβολή του καιρού. Πάντως στην Κρήτη είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και από ό,τι φαίνεται αυτός ο συναγερμός στον οποίο βρίσκεται το νησί ήδη από την Παρασκευή, από την Πέμπτη, συγγνώμη, αυτός ο συναγερμός θα διατηρηθεί, γιατί κάθε τόσο έχουμε την εκδήλωση νέων έντονων καιρικών φαινομένων. Δεν έχουμε ξαναδεί τόσο νερό, λένε χαρακτηριστικά οι άνθρωποι εκεί στην Κρήτη. Φυσικά οι αρχές είναι σε απόλυτη επιφυλακή, θα τα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και με το νησί, να δούμε τη συνολική εικόνα. Αν και την χθεσινή βραδιά, τη χθεσινή νύχτα, στο επίκεντρο βρέθηκε η Ανατολική Κρήτη και κυρίως η Ιερά Πέτρα, όπου είχαμε τα περισσότερα προβλήματα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, 11 και 8 πρώτα λεπτά. Ποιοι είμαστε? Η Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου, ο Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο και στις επιλογές του τραγουδιών έως τη μία. Εδώ θα μιλήσουμε για όλα όσα συνέβησαν την εβδομάδα που πέρασε, μικρά ή μεγάλα, και θα προσπαθήσουμε να δούμε λίγο και τις ειδησιογραφίες, πώς διαμορφώνεται ή τι περιμένουμε για την εβδομάδα που ξεκινάει από τη Δευτέρα. Φυσικά και εσείς εδώ, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες, με τα μηνύματά σας, με τις καλημέρες σας, με τις απόψεις σας, με τις εκτιμήσεις σας, με τις διαφωνίες σας, με ό,τι άλλο θέλετε, στο mail onair@alfaradio989.gr, στο Viber, ένας εύκολος τρόπος επικοινωνίας πια για όλους μας, 6947-989-989, και στο Messenger μπορούμε και εκεί να τα λέμε, στο Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες. Αυτό είναι το προφίλ στο οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε. Έχουμε και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, έτσι, λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την εορτή του Αγίου Διονυσίου Αεροπαγίου, του νεοπολιούχος της πρωτεύουσας. Να είστε ενημερωμένοι, γιατί έχουμε απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στους δρόμους εκεί της περιοχής της Εκκλησίας από τις 3 και μετά το μεσημέρι και μέχρι την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων. Η κυκλοφορία θα διακόπτει σταδιακά σε κεντρικούς δρόμους γύρω από το ναό. Να έχετε το νου σας, εάν και εφόσον βρεθείτε στην περιοχή. Για να δούμε λίγο τι γίνεται και μετά της κυκλοφορίας αυτήν την ώρα. Γενικά τα πράγματα είναι ήσυχα το Σαββατοκύριακο, πόσο μάλλον μέρες σαν τη σημερινή, που ελαφρώς καλύτερα από χθες, τουλάχιστον για εδώ στην Αττική μιλάμε, με χαμηλότερη όμως έχω την αίσθηση θερμοκρασία και με μεταβολές, έτσι, αλλαγές διαρκής. Δηλαδή εκεί που βλέπεις ότι σκάει λίγο ήλιος, ξαφνικά μαζεύει μαυρίλα, πέφτει μια βροχή. Και στην Αττική είχαμε προβλήματα και κλήσεις προς την πυροσβεστική για διάφορα θέματα, κυρίως όμως από την ένταση των ανέμων κατά διάρκεια της νύχτας.

Μην ξεχνάμε ότι είναι σε ισχύ και απαγορευτικό απόπλου. Λοιπόν, στα της κυκλοφορίας, να ξέρετε πως υπάρχει μια μικρή ανάσχεση στην άνοδο της Κηφισίας, εκεί στο ύψος του Χολαργού. Στο κέντρο η κάθοδος της Βασιλής Σοφίας θα σας ταλαιπωρήσει λίγο αυτήν την ώρα. Γενικά δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα, δεδομένου ότι είμαστε στο πρωινό του Σαββάτου. Ωστόσο, καλό είναι να έχουμε το νου μας και να, κυρίως να οδηγούμε με προσοχή. Έτσι, και μάλιστα όταν οι συνθήκες είναι τέτοιες, όπως για παράδειγμα η βροχόπτωση. Έχουμε μια μικρή ανάσχεση και στην έξοδο της, του Κηφισού προς την Αττική Οδό, εκεί στη Μεταμόρφωση, και εκεί λίγο θα... θα καθυστερήσετε, όχι όμως κάτι φοβερό, όχι κάτι που μπορεί να σας χαλάσει την ημέρα. Διάφορα θέματα είχαμε κατά την εβδομάδα που πέρασε. Θα τα προσπαθήσουμε να τα δούμε όλα αναλυτικά, να τα σχολιάσουμε μαζί πάντα, να μας πείτε και εσείς την άποψή σας. Θέματα που έχουν να κάνουν με άλλα μεγάλα ζητήματα που προέκυψαν τον προηγούμενο καιρό στην ισογραφία. Με δηλώσεις βαρισήμαντες ή λιγότερο βαρισήμαντες, με πολιτική, με επιστροφές σε κόμματα, με ρεπορτάζ που έχουν να κάνουν με το αν πέφτει μια κυβέρνηση ή όχι και αν μπορεί μια άλλη κυβέρνηση να τη ρίξει ή όχι, και μου φαίνεται πως όλοι ξαφνικά σαν να ανακαλύπτουμε σιγά σιγά την πυρίτιδα, η οποία είναι εδώ. Και μάλιστα στα θεμέλια, νομίζω, οποιοδήποτε ευγνωμούμενης, κυρίως και ανεξάρτητης χώρας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε 11 και 16 πρώτα λεπτά. Αλφαρίδιο 989 στα ραδιοφωνά σας. Πάμε να δούμε λίγο την πρόγνωση του καιρού αναλυτικότερα. Είναι στο επίκεντρο οι καιρικές συνθήκες αυτές τις ημέρες, δεδομένης αυτής της κακοκαιρίας, αν επιμένουμε ακόμα να το λέμε έτσι, τον φθινοπορεινό καιρό. Φυσικά, λόγω της κλιματικής κρίσης, τα έντονα καιρικά φαινόμενα, έτσι όπως εκδηλώνονται, με την ένταση που τα διακρίνει, πάβουν να είναι απλώς μια μετάβαση εποχική και γίνεται ένα πραγματικό πρόβλημα που ανακυκλώνει ουσιαστικά όλα αυτά τα οποία μας επιφυλάσσει αυτή η διαταραχή του κλίματος. Λοιπόν, για σήμερα βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Εκεί είναι σε συναγερμό οι αρχές, αλλά και ο κόσμος ενημερώνεται συνεχώς για το τι πρέπει να αποφύγει και τι πρέπει να κάνει ώστε να μην κινδυνεύσουν σε πρώτη φάση τουλάχιστον ανθρώπινες ζωές. Πάντως, για σήμερα αυτή είναι η πρόγνωση, τουλάχιστον για τις συγκεκριμένες περιοχές, για την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, επαναλαμβάνω, βροχές και καταιγίδες. Τοπικά φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και τα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι ως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, πρόσχερα και 9 με σταδιακή εξασθένιση από το απόγευμα, εξού και η απαγόρευση απόπλου. Τα εντονότερα φαινόμενα φυσικά στην Κρήτη θα είναι κατά τόπους ισχυρές οι βροχές μέχρι το βράδυ, και στα Δωδεκάνησα βροχές και καταιγίδες που από το μεσημέρι και εκεί θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες, κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις που θα είναι πρόσχερα αυξημένες από το απόγευμα στα βορειοανατολικά. Είναι αυτό που συνηθίζουν να λένε και οι μετεωρολόγοι και εμείς που αναπαράγουμε τις δικές τους προγνώσεις, ότι η χώρα κόβεται στα δύο. Από ένα σημείο και πάνω υπάρχει ο γενικά αίθριος καιρός, από ένα σημείο και κάτω αυτά τα έντονα φαινόμενα. Ιδιαίτερη προσοχή με τους ανέμους, έτσι είπαμε, βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ στα δυτικά, στο Ιόνιο τοπικά έως 6, στο Αιγαίο 6 με 8, τοπικά έως και 9 άρια. Πάντως, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει εξασθένιση από σήμερα το απόγευμα. Η θερμοκρασία τώρα θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 24 με 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά θα είναι υψηλότερη, φτάνοντας τους 25 με 27. Εδώ στην Αττική, που και εδώ υπάρχει πρόγνωση για τοπικές βροχές, γι' αυτό κοιτάξτε να είστε προετοιμασμένοι με την ομπρελίτσα σας. Στην Αττική λοιπόν η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 11 έως 24. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Φυσικά έχουμε συνεχώς το βλέμμα μας και το μυαλό μας στην πρόγνωση του καιρού και σε νέες προειδοποιήσεις από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, δεδομένου ότι είναι ένας τρόπος για να προλάβουμε κάποιες δύσκολες καταστάσεις σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα. Λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 20, πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ με δικά σας μηνύματα και καλημέρες. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε όλη αυτή την υπόθεση με την Αμερικανίδα πρέσβη, την κυρία Kimberly Guilfoyle, την οποία έφερε δημοσίευμα της Wall Street Journal, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα τραπέζι, σε ένα δείπνο, στο οποίο παρίστατο και ο κύριος Παπασταύρου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της χώρας μας, που αναφέρθηκε, λέει, το ρεπορτάζ της εφημερίδας στην πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης και λέει εμείς όποτε θέλουμε ανεβοκατεβάζουμε κυβερνήσεις. Το λέω περιφραστικά, έτσι. Άμα θέλουμε λοιπόν να το κάνουμε και εδώ, για την Ελλάδα, είπε. Φυσικά, μια τοποθέτηση αφενός διέψευσε ο δικηγόρος της κυρίας Guilfoyle, οφείλουμε να το πούμε αυτό, είναι στο πλαίσιο της δεοντολογίας. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο κύριος Παπασταύρου, που δεν μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε, ερωτηθείς σχετικά, ότι ποτέ δεν τέθηκε ζήτημα απειλής. Αλλά και να ετίθετο, κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν ποτέ ανεκτό, θέτοντας σαφέστατες, κόκκινες, απαραβίαστες γραμμές από την πλευρά της κυβέρνησης. Προφανώς οι γραμμές αυτές επιτρέπουν μόνο στην κυρία Guilfoyle να μας κάνει κανένα ανασχηματισμό, εάν με αντιλαμβάνεστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ένα ταξίδι μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μια μεγάλη οργανωμένη διαδρομή στην άλλη άκρη του κόσμου. Ένα Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι σχεδιασμένο μόνο για δύο. Μια κρουαζιέρα. Ένα γαμήλιο ταξίδι. Ή εκείνο το ταξίδι που δεν υπάρχει έτοιμο πουθενά και πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Στη Manesis Travel, εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες, ταξιδεύουμε με κάθε τρόπο. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Manesis Travel. Ένας κόσμος ταξιδιών. Ο δικός σου τρόπος να τον γνωρίσεις.
1: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε, 11 και 23 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε, Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989 έως τη 1, πρωινό Σαββάτου 3 Οκτωβρίου. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το Σαββατοκύριακο αυτό, έστω και αν ο καιρός δεν είναι ιδανικός. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ιδανικός καιρός. Ιδανικές συνθήκες υπάρχουν μόνο σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μας, και με οποιοδήποτε καιρό σημασία έχει αυτές τις στιγμές να αξιοποιούμε και να δημιουργούμε αναμνήσεις. Και να σας πω την αλήθεια, εμένα μου αρέσει αρκετά και αυτός ο φθινοπορεινός καιρός. Δεν μιλάμε για τα έντονα φαινόμενα, δεν μιλάμε να ρίχνει με το τουλούμι, δεν μιλάμε για μια απλή βροχή, μιλάμε για συννεφιά, μιλάμε για ψυχρούλα. Νομίζω ότι το χρειαζόμαστε έτσι κι αλλιώς. Για να σπάει και η μονοτονία της ζέστης, βρε παιδάκι μου. Και συνέχεια καλοκαίρι. Δεν βαρεθήκατε, λες και έχετε λεφτά να το απολαύσετε κιόλας. Λοιπόν, πάμε να πούμε τις πρώτες καλημέρες επί προσωπικού εδώ σε φίλους που έχουν μπει ήδη στην παρέα, όπως για παράδειγμα ο Στάθης, καλώς τον, Σταθερός, καλώς και την Αλίκη, ο Τίμος, η Χρυσάνθη, ο Σπύρος και η Γεωργία, απλές καλημέρες και τους ευχαριστούμε. Ο Παναγιώτης, σήμερα λέει, έβαλα να σας ακούσω, μας λέει ο Παναγιώτης. Τι να το κάνω, μόνο σήμερα. Θέλει μια συνέπεια, όπως καταλαβαίνεις, το ραδιόφωνο, ο Παναγιώτη. Δεν θέλω τώρα να γράφουμε απουσίες στα Μητρώα, για συμμορφώσου λίγο. Καλημέρα να στείλω επίσης στον Δήμο, θα δω την αυτό που μου έχεις στείλει, θα το δω στη συνέχεια τι είναι αυτό που μου έχεις στείλει, για να μπορέσουμε λίγο να το συζητήσουμε, γιατί όπως καταλαβαίνεις το φτερό τώρα δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Λοιπόν, καλημέρα επίσης να στείλω στην Θεανό που μου λέει για τον Τζίπρα που πήγε στο Άγιον Όρος. Λέει, τι λες, θα σου πω και για τον Τζίπρα που πήγε στο Άγιον Όρος. Εντάξει ρε παιδί μου, και εσείς αμέσως, δηλαδή με πήρατε από τα μούτρα, 11 και 24 είναι ακόμα, έχουμε μπει 25 λεπτά στον... θα τα πούμε όλα, μην αγχώνεστε. Και εν πάση περιπτώσει μια επίσκεψη έκανε ο άνθρωπος. Δηλαδή, τι να τον πάρουμε από τα μούτρα. Τι θέλετε, δηλαδή να είναι κάποιος δηλαδή μόνο σήμαντος. Δεν θέλετε να είναι έτσι πολύ συλλεκτικός, να έχει ένα ανοιχτό πνεύμα κτλ. Δεν σας καταλαβαίνω ρισόρες. Άμα δεν πήγαινε, θα λέγατε ο έτσι, ο μπήξε, ο δείξε κτλ. Τώρα που πάει πάλι. Δηλαδή, κάπου να είμαστε και ανθρώποι. Λοιπόν, θα τα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Καλημέρα να στείλω και στην Γιάννα που μπήκε εδώ στην παρέα. Καλησπέρα και στην Δήμητρα. Και η Δήμητρα εδώ. Η Δήμητρα λέει για όλο αυτό που αποκαλύπτεται με τις ιδιωτικές μονάδες υγείας και τα λοιπά, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μια υπόθεση που δεν έχει κοπάσει. Και αυτό ίσως είναι αυτό που πρέπει να γίνει, και για να βρει η δημοσιογραφική έρευνα και φυσικά και η έρευνα των αρχών, και εκεί μπορείτε να βάλετε αρκετούς αστερίσκους, γιατί περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα αποκαλυφθεί. Πάντα υπάρχει κίνδυνο σε αυτές τις περιπτώσεις που γίνεται τόσο μεγάλη συζήτηση να χαθούμε στην οχλοβοή και η μοναδική ελπίδα που μπορεί ή πρέπει να έχει, εν πάση περιπτώσει, ο πολίτης μιας ευνομούμενης χώρας, είναι πως οι αρχές δεν επηρεάζονται από την οχλοβοή, αλλά συγκεντρώνουν τα στοιχεία, τα ερευνούν και προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες. Αυτό, επειδή το συζητάμε τώρα αρκετές μέρες, αυτό που αποδεικνύεται πάντως είναι το πάμε και όπου βγει, το αποτύχει ζούμε σε αυτή τη χώρα. Έχουμε έρθει, έχουμε περάσει όλοι, και ας μην έχουμε πάει για πλασμαφέρες ή για όλες αυτές τις πρακτικές, δεν ξέρω, τις ευεξίες και όλα αυτά και τις διάφορες έτσι εξειδικευμένες παρεμβάσεις και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Έχουμε όμως περάσει όλοι σίγουρα, και νομίζω ότι αυτό, όσο και αν δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, νομίζω το καταλαβαίνετε, έχουμε περάσει όλοι σίγουρα από κάποια ιδιωτική μονάδα υγείας στην οποία είτε ο γιατρός, είτε το νοσηλευτικό προσωπικό, είτε δεν είχαν ιδέα τι κάναν και ζήσαμε αποτύχη. Γιατί? Γιατί είναι ελλιπέστατη η έλεγχη του κράτους. Και γιατί άλλο? Γιατί μπαίνει πάνω απ' όλα το κολλητιλίκι και οι γνωστοί και οι μέτεροι, και μπαίνει πάνω απ' όλα, και αυτό είναι νομίζω η μεγαλύτερη πληγική πηγή όλων των κακών, το κέρδος.

0: πέρασε ο καιρός. Στα χείλη όλων μας αυτή η διαπίστωση ότι πέρασε ο καιρός, περνάει ο καιρός, σημασία έχει να τον αξιοποιούμε. Λοιπόν, είναι η ώρα 11.30, πάμε σε απαραίτητη σύντομη διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ για τη συνέχεια και τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία, Αλφα Radio 989. Πρωινό Σαββάτου 3 Οκτωβρίου. Συνεχίζετε και εσείς να στέλνετε τα μηνύματά σας, έτσι, είτε στο Viber 6947-989-989, είτε στο mail onair@alfaradio989.gr, είτε στο Messenger, πιο προσωπική επικοινωνία, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Συνεχίζουμε, συνεχίζετε και σας δίνετε τις καλημέρες σας. Θα πάμε σε αυτές τη συνέχεια σε καλημέρες επί προσωπικού. Τώρα να αναφερθούμε σε μια νομίζω σημαντική, σε ένα σημαντικό κομμάτι των δηλώσεων του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη που έγιναν πριν από λίγη ώρα. Εκεί ο κύριος Μητσοτάκης στο πλαίσιο επίσκεψής του παρέστηκε σε μια μαζί με τον με το Βούλγαρο Πρωθυπουργό στην τον κύριο Ρούμεν Ράντεφ σε μια υπογραφή πρωτοκόλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού και λειψάνων, έτσι, μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική ενέργεια στην οποία ο Πρωθυπουργός και κατά την ταπεινή μου γνώμη ορθότατα και δεν έγινε σαφέστατα τυχαία, δεν επιλέχθηκε αυτή η συγκυρία, αναφέρθηκε στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Εμείς τα καλά που γίνονται και λέγονται τα λέμε, έτσι. Διαφωνούμε σε πάρα πολλά και μπορούμε να καταλογίσουμε πολλά με το φτωχό μυαλό μας, αλλά τα καλά πρέπει να λέγονται. Έστειλε ένα σαφές μήνυμα για τα γλυπτά, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, ότι δεν δεχόμαστε να δανειστούμε τους δικούς μας θησαυρούς. Και νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικά κάτι το οποίο βρίσκεται στο μυαλό όλων των Ελλήνων όταν ασχολούνται, συζητάνε για αυτή την υπόθεση των γλυπτών του Παρθενώνα. Επειδή όλο αυτό το διάστημα που έχει ανακοινηθεί το ζήτημα και έχουν γίνει κάποιες ενέργειες και υπάρχει συνεχώς μια ανατροφοδότηση του θέματος και μια συζήτηση και στη Βρετανία και σε άλλα σημαντικά φόρα για το θέμα των γλυπτών και γενικότερα για τους αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς που δεν βρίσκονται στις χώρες προέλευσής τους αλλά βρίσκονται σε διάφορα ξένα μουσεία τα οποία θησαυρίζουν, κακά τα ψέματα, γιατί αυτό είναι το ρεζουμέ, θησαυρίζουν με αυτά τα, με αυτούς τους, με αυτά τα εκθέματα. Σε όλες λοιπόν τις, όσο αναπληροποιούνται αυτή η κουβέντα, έχουν τεθεί διάφορα σενάρια να μας τα δώσουν πίσω υπό τη μορφή δανεισμού και να τα αυτό και με να δώσουμε εμείς κάτι αντίστοιχο και μετά να τα ξαναπάρουν. Θέλω να πω διάφορες φόρμες που στο μυαλό του κάθε απλού ανθρώπου, έτσι, που δεν ξέρει ενδεχομένως ούτε τα νομικά ούτε το νομικό καθεστώς που διέπει τέτοιες είδους υποθέσεις ούτε τίποτα. Σου λέει το απλούστερο, φίλε, αυτά τα μάρμαρα, αυτά τα εκθέματα είναι, ανήκουν στην Ελλάδα. Θα τα πάρουμε δηλαδή σαν ιδανικά. Νομίζω ότι αυτό εξέφρασε και με πολύ σαφήνεια ο Πρωθυπουργός και έστειλε αυτό το μήνυμα στη Βρετανία. Είπαμε, ήταν κατά την υπογραφή της Ιστορικής Συμφωνίας για την Ανταλλαγή Κοιμηλίων Ελλάδας και Βουλγαρίας. Έστειλε ένα μήνυμα ότι διευθετήσεις που θα αποδέχονται τις δηλώσεις ξένης κυριαρχίας στα γλυπτά δεν θα γίνουν δεκτές. Όπως δεν θα γίνει δεκτός και ο δανεισμός. Τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης ότι ήρθε η ώρα για την αποκατάσταση αισθητικής νοηματικής ακεραιότητας ενός πραγματικά οικουμενικού μνημείου, το οποίο δυστυχώς παραμένει βία διαμελισμένο, μιλάμε για τον Παρθενώνα. Με άλλα λόγια, όπως διευκρίνησε, τα γλυπτά πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθενται μαζί, διατηρώντας την άμεση οπτική επαφή με το βράχο για τον οποίο σμιλεύθηκαν, κάτι που ήρθε να υπηρετήσει στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ανοίγω παρένθεση, γιατί ένα επιχείρημα που χρησιμοποιούσαν παλαιότερα οι Βρετανοί, γιατί αυτή η κουβέντα είναι πάρα πολλά χρόνια, θυμάστε και νομίζω ότι την είχε ανακαινήσει, αν θυμάμαι καλά, και τότε υπουργός πολιτισμού η Μελίνα Μερκούρη. Εκείνη ήταν που έδωσε το έναυσμα, από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η κουβέντα. Η μικρή, ταπεινή, ανίσχυρη, αν θέλετε, Ελλάδα, απέναντι τουλάχιστον στη Βρετανία, να διεκδικεί με παρησία τους πολιτιστικούς θησαυρούς της. Ένα επιχείρημα που χρησιμοποιούσαν ήταν ότι δεν έχετε τον κατάλληλο χώρο να τα φυλάξετε, γι' αυτό δεν σας τα δίνουμε. Γιατί είναι πολύτιμα και εσείς θα τα καταστρέψετε. Και ενδεχομένως να έχουν δίκιο για διάφορες πτυχές προχειρότητας του ελληνικού δημοσίου κτλ. Τώρα όμως αυτό το επιχείρημα έχει καταρριφθεί γιατί υπάρχει το Μουσείο της Ακρόπολης, που νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στη διεθνή σκηνή, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό μουσείο και έχει τις πρώτες προδιαγραφές για να φιλοξενήσει τέτοιου είδους αρχαιολογικούς θησαυρούς. Νομίζω ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει ένα άρθρο του Guardian σήμερα που λέει να σταματήσει η διαμάχη και τα γλυκά να επιστρέψουν στα γλυπτά. Τα γλυπτά είπα ή τα γλυκά. Τα γλυκά είπα. Εντάξει, παιδιά, μάλλον θα μου έχει πέσει το ζάχαρο.
Συγγνώμη. Τα γλυπτά λοιπόν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, γράφει ο Guardian. Είναι ένα άρθρο του Simon Jenkins. Αναρωτιέται γιατί το Βρετανικό Μουσείο εξακολουθεί να κρατά τα γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον θεωρείται αυτονόητο ότι η ταπισερή της Μπαγιέ μπορεί να επιστρέψει στη Γαλλία, παρότι ενδέχεται να κατασκευάστηκε στην Αγγλία. Είναι η ταπισερή του Μπαγιέ, αναφέρθηκε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός σε αυτό το θέμα. Ο Σάιμον Τζέκινς στάθηκε σε αυτή την αναφορά του Πρωθυπουργού και είπε ότι και τα δύο έργα σχεδιάστηκαν ως ενιαία σύνορα, προορισμένα να γίνονται αντιληπτά και να κατανοούνται ως όλων. Κάτι που σύμφωνα με τον αρθρογράφο ενισχύει το επιχείρημα επανένωσης των γλυπτών με τον Παρθενώνα. Ασκώντας κριτική στις προηγούμενες διοικήσεις του Βρετανικού Μουσείου, ο αρθρογράφος του Guardian έκανε αναφορά και στη σύγκρουση της Μελίνας Μερκούρη τη δεκαετία του 80 με τον τότε διευθυντή του μουσείου, Sir David Wilson. Η τότε Υπουργός Πολιτισμού είχε μεταβεί στο Λονδίνο διεκδικώντας την επιστροφή των γλυπτών και είχε δηλώσει μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες: «Θέλω πίσω τα μάρμαρά μου». Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ο αρθρογράφος στέκεται σε δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι η πλειονότητα των Βρετανών τάσσεται υπέρ της επιστροφής των γλυπτών στην Ελλάδα. Αυτό είναι και το κεντρικό συμπέρασμα του Βρετανού αρθρογράφου, ο οποίος περιγράφει τον Παρθενώνα και την γλυπτική του διακόσμηση ως ένα από τα θεμελιώδη δημιουργήματα του δυτικού πολιτισμού. Για τον Τζέκινς, η αντιπαράθεση γύρω από τα γλυπτά έχει διαρκέσει υπερβολικά πολύ και η λύση είναι ξεκάθαρη: να σταματήσει αυτή η διαμάχη και να επιστρέψουν τα μάρμαρα στον Παρθενώνα.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για τις 12 παρατέταρτο για την απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Θα πούμε κάποιες καλημέρες μέχρι εκεί στην Πέπη, στην Αγγελική και στο Βασίλη και στην Άννα και στο Μάκη. Απλές καλημέρες. Καλημέρα επίσης στον Απόστολο. Καλώς τον, ναι. Το καλύτερο, λέει, που έχει να κάνει η κυβέρνηση να μαζέψει όλους τους μαφιόζους υπουργούς και να πάει σε άλλη παραλία. Φτάνει πια, πόσο ακόμα θα τους ανεχθούμε, πόσα σκάνδαλα, πόση διαφθορά, διερωτάται ο Απόστολος. Εντάξει, ας αποφεύγουμε τέτοιου τύπου χαρακτηρισμούς, θα πω εγώ. Και όπως καταλαβαίνεις, εγώ και λόγω της θεσμικής μου ιδιότητας δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τέτοιους χαρακτηρισμούς. Τώρα από και πέρα, τα σκάνδαλα και η διαφθορά. Ένα διαχρονικό ζήτημα στην Ελλάδα, το οποίο έχει να κάνει προφανώς και με τις ψήρες που κατεβάζει η κούτρα μας, χωρίς να θέλω να αθώσω κανέναν, έτσι, και δεν είμαι και δικαστής στο κάτω-κάτω, αλλά το θέμα είναι τελικά τι θα πει ο ελληνικός, ο πάνσοφος ελληνικός λαός, είναι αυτό το ρητό που προκαλεί γέλωτα, έτσι, δεν νομίζω να σε κανένας να διαφωνεί, αυτό το τι είπε ο σοφός ελληνικός λαός. Έχει κάνει πατάτες ο ελληνικός λαός στο πέρασμα των χρόνων. Α, η Παναγία μου. Τις καταλαβαίνει μετά βέβαια και πολλές φορές με οντινηρό τρόπο. Λοιπόν, η Φωτεινή καλημέρα, λέει. Αυτή η κυβέρνηση, αν δεν δουν, λέει, όλους τους Έλληνες πεθαμένους δεν φεύγουν. Τότε θα είναι ευχαριστημένοι, λέει, θα μας έχουν τελειώσει. Καλημέρα και στην Ανδρομάχη που λέει τι άλλο θα ακούσουμε τελικά και αναφέρεται στην υπόθεση αυτή με την κυρία Κιλφόιλ. Η οποία, επαναλαμβάνω, για λόγους δεοντολογίας και ο δικηγόρος το έχει διαψεύσει. Βέβαια, η ελληνική κυβέρνηση λέει ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα δια του κυβερνητικού εκπροσώπου και του υπουργού της, του κ. Παπασταύρου, που θεωρητικά, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ήταν στο συγκεκριμένο δείπνο. Βέβαια, στις Ηνωμένες Πολιτείες, δημοκρατικοί γερουσιαστές ζητούν έρευνα για την κυρία Κιλφόιλ. Πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Και θα επιστρέψουμε με τις λεπτομέρειες. Γιατί νομίζω αυτό δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά να τα περνάμε έτσι. Θα μου πεις, οι Αμερικανοί σε αυτά είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι. Οι πολιτικοί στην Αμερική είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι. Σαφέστατα και εκεί έχουν τους λόγους να κάνουν αντιπολίτευση και ενδεχομένως θέλουν να πλήξουν το ένα κόμμα το άλλο, γιατί εκεί παίζει αυτό ο αντιπολισμός μόνο δημοκρατικοί ρεπουμπλικανοί. Έχουν τις ενδιάμεσες εκλογές μπροστά τους κτλ. Αλλά σε τέτοιου τύπου ζητήματα θεσμικά είναι ευαίσθητοι. Πάμε στις διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και επειδή μιλάμε για ό,τι ζεις, να σας πούμε ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει για 32η χρονιά με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ. Για να είμαστε όλοι έναν με τον πολιτισμό, από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 11 Οκτωβρίου, οι Νύχτες Πρεμιέρας φέρνουν την Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης. Στο επίκεντρο του το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί με ελληνικές πρεμιέρες, ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια και master classes. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του, τη Χρυσή Αθηνά καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθηνά καλύτερου ντοκιμαντέρ, με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο. Να ρίξουμε λίγο μια ματιά και στα της κυκλοφορίας για όλους όσοι είστε στο τιμόνι, για να μην βρεθείτε προεκπλήξεως. Να ξέρετε πως υπάρχει μια μικρή ανάσχεση στην άνοδο του Κηφισού μετά την Καλάρη μέχρι την Αχαρνών. Εκεί έτσι έχει πυκνή ροή μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Το βασικό κομμάτι εκεί πριν από την Αχαρνών θα σας καθυστερήσει λίγο εάν κινήσετε στην περιοχή. Κατά τα άλλα, τα πράγματα είναι σχετικά καλά. Στη Μεσογείο, στην άνοδο στο ύψος του Χολαργού, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα έχει λίγο κίνηση εκεί στο ύψος του Golden Hall. Στο κέντρο η κάθοδος Βασιλής Σοφίας παραμένει λίγο φορτωμένη, αλλά και η σταδίου. Επίσης, αυτά είναι τα βασικά σημεία. Λίγο εκεί και στο Πειραιά έχει λίγο αυξημένη κίνηση, όχι κάτι τρομερό. Και στην κάθοδο της Πέτρου Ράλι έχει πολλή κίνηση. Εκεί στις φυλακές του Κορυδαλού, σε αυτό το ύψος. Συγγνώμη, Γρηγόριου Λαμπράκη, με συγχωρείτε. Έχει πολύ αυξημένη κίνηση εκεί, σε εκείνο το σημείο, στο Κορυδαλό. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, γιατί αυτή η υπόθεση της κυρίας Γκυλφόιλ σαφέστατα προκαλεί μια ιδιαίτερη αίσθηση. Η υπόθεση λοιπόν έχει πάρει πολιτικές διαστάσεις και στην Ουάσιγκτον. Υπενθυμίζω, μιλάμε για τις αναφορές που φέρεται να έκανε η κυρία Γκυλφόιλ σε δείπνο, παρόντος του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος του κυρίου Παπασταύρου, με αφορμή τις πολιτικές εξελίξεις στη Ρουμανία που πέφτει η κυβέρνηση, που είπε ότι εμείς στηρίξαμε και μπορούμε να το κάνουμε οπουδήποτε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Ανοίγω παρένθεση, για να μην νομίζουμε ότι είμαστε σε άλλο πλανήτη. Φυσικά διαφορετικά μιλάει ένας πολίτης σε μια συζήτηση και διαφορετικά μπορεί να μιλήσει ένας δημοσιογράφος στο δημόσιο διάλογο. Ωστόσο, φαντάζομαι ότι στο μυαλό του κάθε πολίτη το άκουσμα αυτής της είδησης δεν προκαλεί και τόσο μεγάλη έκπληξη. Γιατί έχουμε πιστεί ότι πια δεν στην πολιτική και και στη διπλωματία και στις διεθνείς σχέσεις δεν είναι τόσο ισότιμα τα δεδομένα. Και έχουμε έναν μόνιμο, έτσι, μια μόνιμη όχληση στο μυαλό μας ότι οι Αμερικανοί και γενικότερα οι μεγάλες δυνάμεις κάνουν αυτό που γουστάρουν με θεμητά και αθέμητα μέσα. Και πολλές φορές φαντάζομαι σε μια συζήτηση πολιτών γίνεται αυτή η συζήτηση ότι ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις. Εγώ πρέπει να μπορώ να το αποδείξω αυτό. Λοιπόν, κορυφαία λοιπόν στελέχη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο ζητούν από το State Department να εξετάσει τη συμπεριφορά της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα, στην Αθήνα, επαναφέροντας αυτό το σχετικό δημοσίευμα της Wall Street Journal και την επίμαχη συνομιλία σε δείπνο στην ελληνική πρωτεύουσα. Ο Τζιν Σαχίν, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, απευθύνθηκε με επιστολή στον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έρχεται και στην Ελλάδα, ζητώντας να διερευνηθούν οι αναφορές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για την κυρία Γκυλφόιλ. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο Γκρέγκορι Μίξ, κορυφαίος δημοκρατικός στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο οποίος εξέφρασε βαθιά ανησυχία, υποστηρίζοντας ότι εφόσον οι σχετικές αναφορές επιβεβαιωθούν, τίθεται ακόμη και ζήτημα παραμονής της κυρίας Γκυλφόιλ στη θέση της. Υπενθυμίζω ότι αυτή η παρέμβαση των Δημοκρατικών επαναφέρει αυτό το δημοσίευμα της Wall Street Journal, στο οποίο η κυρία Γκυλφόιλ φέρεται για την προώθηση του αμερικανικού LNG στην νοτιοανατολική Ευρώπη, να αναφέρεται, έχει κάνει κάποιες κινήσεις. Και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το επεισόδιο που αναφέρει η εφημερίδα σε δείπνο στην Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο, παρουσία Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων. Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα Πάντα, όταν η συζήτηση έφτασε στη Ρουμανία και στις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα, η Γκυλφόιλ φέρεται να συνέδεσε την επικείμενη τότε πτώση της κυβέρνησης με αμερικανική παρέμβαση, λέγοντας στη συνέχεια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να το κάνουν αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουν και ότι μπορούν να το κάνουν και εδώ, εννοώντας την Ελλάδα. Η αναφορά αποκτούσε ιδιαίτερο βάρος μέσα στο ενεργειακό παρασκήνιο που περιέγραφε η εφημερίδα, με επίκεντρο τη φερόμενη αμερικανική προσπάθεια για ενίσχυση των εξαγωγών LNG προς τη Ρουμανία και ευρύτερα την νοτιοανατολική Ευρώπη. Σύμφωνα με την ίδια περιγραφή πάντοτε της Wall Street Journal, η αναφορά προκάλεσε την αντίδραση του Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος φέρεται να απάντησε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αντικαταστήσουν μια ελληνική κυβέρνηση που έχει εκλεγεί από τον ελληνικό λαό. Επαναλαμβάνω ότι η πλευρά της κυρίας Γκυλφόιλ έχει αμφισβητήσει την εκδοχή της ομιλίας που παρουσίασε η Αμερικανική εφημερίδα. Ο κύριος Παπασταύρου αναφέρθηκε και στη Βουλή στο θέμα και κλήθηκε να τοποθετηθεί με επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας του κ. Αλέξανδρου Καζαμία και ήταν κατηγορηματικός ως προς το αν ασκήθηκε οποιαδήποτε πίεση προς την κυβέρνηση. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής ή απειλής της χώρας μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ανεκτό, ανέφερε ο Υπουργός. Μένουμε σε αυτά μέχρι εκεί. Το γεγονός όμως ότι λαμβάνει τέτοιες διαστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω ότι έχει τη δική του σημασία. Και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη και εκεί των δημοκρατικών να κάνουν αντιπολίτευση στους Ρεπουμπλικανούς, σαφέστατα η νοοτροπία, νομίζω γενικώς στο εξωτερικό και ειδικά στις ΗΠΑ, δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τη δική μας νοοτροπία σε αυτό το ζήτημα, που δεν υπάρχει περίπτωση να παραδεχθούμε το άσπρο που ενδεχομένως να δώσει πόντους στον πολιτικό μας αντίπαλο. Εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Θα δούμε το άσπρο μαύρο και θα προσπαθήσουμε να πείσουμε, αφού έχουμε πείσει πρώτον τον εαυτό μας, θα προσπαθήσουμε να πείσουμε και το εκλογικό μας και το πολιτικό μας ακροατήριο. Πάμε στο τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, είμαστε περίπου 2 λεπτά πριν από τις 12, πριν από την κορυφή της ώρας και την αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Alpha Radio 989 και τη Βασιλική Γιούτσου. Συνεχίζετε φυσικά να στέλνετε τις καλημέρες σας. Θα ήθελα να μου πείτε πώς κρίνετε αυτό, πώς το ακούσατε αυτό το δημοσίευμα της Wall Street Journal για την κυρία Guilfoyle. Θεωρείτε ότι έχει βάση αληθείας, θεωρείτε ότι συνέβη αυτό το περιστατικό, θεωρείτε ότι οι Αμερικανοί κάνουν τέτοια πράγματα, να ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις και μάλιστα σε χώρες συμμάχους, όπως για παράδειγμα είναι η δική μας, στρατηγικός σύμμαχος έχουμε χαρακτηριστεί, γιατί είμαστε πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή. Αυτά μην τα ξεχνάμε, έχουν τη δική του σημασία. Λοιπόν, μόλις επιστρέψουμε από το δελτίο των ειδήσεων για τη δεύτερη ώρα της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας, θα επιχειρήσουμε να πάμε και στην Κρήτη να δούμε όλα τα νεότερα από εκεί, τι ακριβώς συμβαίνει με το πέρασμα της κακοκαιρίας. Υπενθυμίζουμε ότι το νησί παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Υπάρχει προειδοποίηση και για τα Δωδεκάνησα λόγω ακριβώς της πρόγνωσης Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην ευρύτερη περιοχή. Είπαμε και για την Αττική θα έχουμε σήμερα κάποιες βροχούλες. Κοιτάξτε να είστε όσο γίνεται πιο προετοιμασμένοι. Λοιπόν, 6947-989-989 είναι το Viber στο οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε. Εκεί περιμένουμε τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας. Το mail onair@alpharadio989.gr και το Messenger, πιο προσωπική επικοινωνία, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Ο λόγος στην κυρία Βασιλική Γιούτσου για το δελτίο των ειδήσεων.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βούλιαξε στη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί η Ανατολική Κρήτη, που παραμένει σε κόκκινο συναγερμό για έντονες βροχές και καταιγίδες μέχρι και το απόγευμα. Πρωτοφανή ύψη βροχής κατέγραψε το δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο νησί το διήμερο Παρασκευή-Σάββατο. Υπολογίζεται πως έπεσαν 440 τόνοι νερό αναστρέμα. Δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίες χρειάστηκε να προχωρήσουν μέχρι και νωρίς το πρωί σε περίπου 20 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ατόμων στο παραλιακό χωριό Φέρμα στην Ιερά Πέτρα μέσα από οχήματα και σπίτια. Εκτός από το Λασίθι, έχει διακοπή κυκλοφορία σε επαρχιακές οδούς, σε Χάνια, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Και τα Δωδεκάνησα βρίσκονται σήμερα σε πορτοκαλί ετοιμότητα για ισχυρά φαινόμενα από το μεσημέρι. Στην Αττική, συνολικά 34 κλήσεις δέχθηκε από χθες το πρωί πυροσβεστική εξαιτίας προβλημάτων που προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι. Απαγορευτικού απόπλου ισχύει στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Μόνο με συμβατικά πλοία γίνονται τα δρομολόγια για Αργοσαρονικό. Περίπου 45 λοδαπή εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σήμερα από λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης. Επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμού του αρμόδιου ενιαίου κέντρου. Μήνυμα για τα γλυπτά του Παρθενώνα έστειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, όπου υπογράφηκαν τα πρωτόκολλα για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν, να εκτίθενται μαζί. Η πατρίδα μας δεν θα δεχθεί διευθέτηση που θα δηλώνει ξένη κυριαρχία σε αυτά τα κοιμήλια. Ήρθε η ώρα της λογικής και της δικαιοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Τα μνημεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας παρουσία και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας. Σε ισχύ βρίσκονται από νωρίς το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εορτασμών για τη μνήμη του Αγίου Διονυσού Αεροπαγή, του Πολιούχου της Αθήνας. Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται στην ευρύτερη περιοχή, γύρω από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσού Αεροπαγήτου στη Σκουφά στο Κολωνάκιο, που αναμένεται αυξημένη προσέλευση πιστών καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Επηρεάζονται Λυκαβητού, Δημοκρίτου, Σόλωνος και Σέκερη. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο τραυματισμένοι αφού κατέρευσε η οροφή ενός μπαρ στην περιφέρεια Ραλιόχα στη Βόρεια Ισπανία, ανακοίνωσαν οι αρχές. Το αεροδρόμιο του Βίλνιου στη Λιθουανία έκλεισε και μαχητικά αεροσκάφη της αποστολής του ΝΑΤΟ για την περιφρούρηση του εναέρου χώρου των χωρών της Βαλτικής απογειώθηκαν εσπεσμένα σήμερα επί τα από αναφορές περί πτήσης ύποπτου ντρόν από τη Λευκορωσία προς τη Λιθουανία. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης της εταιρείας Fly Dubai αποπειράθηκε να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση στη διάρκεια της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ του Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Νέες διαδηλώσεις για το δικαίωμα στη στέγαση έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Μαδρίτη και άλλες ισπανικές πόλεις. Μία ημέρα αφότου η Βουλή απέρριψε δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που προωθούσε η κυβέρνηση του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ με στόχο την προστασία των ενοικιαστών. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική είναι εφόσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τη θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Πρωινό Σαββάτου 3 Οκτωβρίου. Η ώρα είναι 12 και 5 πρώτα λεπτά. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Και πάμε ευθύς αμέσως στην συνάδελφο, την Ελένη Στάθογλου από την Κρήτη, η οποία θα μας δώσει μια συνολική εικόνα για τις δύσκολες ώρες που περνάει το νησί. Ελένη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Νικόλα, από την Κρήτη. Εδώ από την Κρήτη που δοκιμάζεται τις τελευταίες ημέρες, συνεχίζει να δοκιμάζεται και βεβαίως περιμένουμε και νέο κύμα κακοκαιρίας, όπως μας λένε και οι μετεωρολόγοι, τις επόμενες ώρες.

0: αυτές οι ποσότητες νερού ήταν πάρα πάρα πολλές. Και πώς να τις αντέξει εδώ η περιοχή, όταν πέρυσι είχαμε τις καταστροφικές πυρκαγιές στα Φέρμα, στην Αγία Φωτιά, στην περιοχή της Ιεράπετρας. Και πραγματικά ήταν πάρα πάρα πολύ δύσκολη νύχτα που πέρασε. Τώρα, να σας πω ότι υπάρχουν πάνω στο οδικό δίκτυο τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν καταστραφεί. Δηλαδή, ο δρόμος έχει κόψει σε τρία σημεία, από τα Φέρμα και προς Αγία Φωτιά, προς Κουτσουρά. Έχουμε παντού καταστήσεις σε αυτό το κομμάτι. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, κυρίως τα οχήματα τα μεγάλα, δηλαδή 4x4 φορτηγά. Αυτά μπορούν να περάσουν το συγκεκριμένο δρόμο και αυτό πάλι με πολύ προσοχή. Υπάρχουν μηχανήματα της περιφέρειας και του Δήμου που επιχειρούν από πολύ νωρίς τη νύχτα και συνεχίζουν μέχρι και αυτή την ώρα. Είχαμε μια πολύ έντονη βροχόπτωση μέχρι πριν από πολύ λίγα λεπτά, πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση. Και όπως καταλαβαίνετε, όσο εντείνεται το φαινόμενο, τόσο εντείνεται και η ανησυχία βεβαίως και ο φόβος για το τι μπορεί να συμβεί. Το καλό είναι, Νικόλα, ότι ευτυχώς δεν έχουμε κάποιο θύμα. Έχουμε αυτοκίνητα τα οποία, ένα αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα και υπάρχει και ένα άλλο. Ήταν ένας οδηγός ταξί, το παρέσυρε το όχημά του οχήμαρο στο πολύ νερό που έπεφτε και τράκαρε ο άνθρωπος, αλλά χωρίς να έχει πείσει. Και βεβαίως τα 25, όπως σας είπα, απεγκλωβισμούς που είχαμε μέσα στη νύχτα από ξένους επισκέπτες και βεβαίως από κατοίκους, τόσο από τα αυτοκίνητά τους όσο και από τα σπίτια τους. Μάλιστα, υπήρχαν και κάποιοι τουρίστες οι οποίοι, βλέποντας το νερό και ενώ ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, ενημέρωσαν και το 112, εντόπισαν λοιπόν πήγε πυροσβεστική και τους απεγκλώβησε.
1: Ελένη, πέρα από την Ιεράπετρα στα ανατολικά, στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχουν ακόμα προβλήματα, συνεχίζονται και εκεί οι βροχές και οι καταιγίδες?
0: Υπάρχουν προβλήματα με την έννοια το ότι στα Ζωνιανά φυσικά και χθες ήταν πολύ έντονο το πρόβλημα. Είχαμε μια πολύ έντονη βροχόπτωση μετά τις 4 το απόγευμα, με αποτέλεσμα τα τρία ρέματα που έχουμε εκεί να πλημμυρίσουν, να υπερχυλήσουν και βεβαίως να πλημμυρίσουν περίπου 30 σπίτια χθες το απόγευμα. Και σήμερα έχουμε βροχή εκεί και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας είχαμε. Όμως ήταν πιο καλά σε σχέση με πέρυσι. Την ημέρα ήταν πολύ δύσκολη επίσης για τα Ζωνιανά, όπως και η προχθεσινή. Και επίσης εκεί υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο άλλο πρόβλημα. Υπάρχει το πρόβλημα ότι έχουμε συνεχείς κατολιστήσεις. Υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι συνεχώς κλείνουν και ανοίγουν. Γι' αυτό και όποιος επιχειρεί να πάει προς τα εκεί, γι' αυτό βγήκε και το 112 που ενημέρωνε ότι τα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι μέχρι το απόγευμα. Οπότε ο κόσμος, Έλληνες και ξένοι που έλαβαν από το 112, έπρεπε να είναι πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Αυτό είναι μια έκκληση, αν θέλεις, Νικόλα, που κάνει η περιφέρεια, που κάνει ο Δήμος, ότι πρέπει όλοι να προσέχουμε να μην κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις σήμερα. Είναι ακόμα λίγες ώρες μέχρι το βράδυ. Είναι βασικό να μην γίνονται άσκοπες μετακινήσεις. Είναι ένα οδικό δίκτυο το οποίο ξέρουμε πολύ καλά ότι αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Και ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, όπως και οι επαρχιακοί δρόμοι. Κατολιστήσεις έχουμε. Οπότε πρέπει όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτά έχουμε για την ώρα. Mm-hmm. Αυτά έχουμε για την ώρα. Ελπίζω από εδώ και πέρα να πάνε καλύτερα τα πράγματα για το νησί, να φύγει αυτό το κύμα κακοκαιρίας πραγματικά και όλα να πάνε κατευθείαν.
1: Μάλιστα. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα.
1: Η Ελένη Στάθογλου, η ανταποκρίτρια της τηλεόρασης του Α στην Κρήτη για την κατάσταση που επικρατεί. Είπαμε, η Ιερέα Πέτρα βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της θεομηνίας κατά διάρκεια της νύχτας. Εκεί στα ανατολικά παραμένουν σε κόκκινο σταγερμό για έντονες χειρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Είναι πρωτοφανή τα ύψη βροχής που καταγράφονται έτσι από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Υπολογίζεται ότι έπεσαν 440 τόνοι νερού αναστρέμα. Δεν ξέρω αν το συνειδητοποιείτε. 440 τόνοι νερού αναστρέμα. Είπαμε, 25 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού στο παραλιακό χωριό Φέρμα στην Ιεράπετρα. Έχει διακοπή κυκλοφορία σε επαρχιακές οδούς και σε Χανιά και σε Ρέθυμνο και σε Ηράκλειο. Πορτοκάλι συναγερμός υπάρχει σήμερα και για τα Δωδεκάνησα. Έτσι. Και στην Αττική είχαμε 34 κλήσεις χθες, από χθες το πρωί στην πυροσβεστική, κυρίως όμως από προβλήματα που προκάλεσαν ισχυροί άνεμοι. Από εκεί και πέρα τώρα, εντάξει, επειδή έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και με αφορμή διάφορα θέματα για το θέμα της ατομικής ευθύνης, σαφέστατα το κράτος οφείλει να διαθέτει τις δυνάμεις, τις υποδομές, το στρατηγικό σχεδιασμό, τις επιχειρησιακές δυνατότητες και τα λοιπά για την προστασία των πολιτών. Γι' αυτό πληρώνουν φόρους οι πολίτες. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να παραδεχθούμε ότι πρέπει να έχουμε και εμείς λίγο μυαλό στο κεφάλι μας. Δηλαδή, να βγεις όταν ξέρεις ότι γίνεται

κακός χαμός για έναν λόγο που δεν επήγει, καταλαβαίνουμε ότι θέτεις πρώτα απ' όλα τον εαυτό σου σε κίνδυνο και από εκεί και πέρα θέτεις σε δοκιμασία και τις αντοχές του μηχανισμού που είναι στη διάθεσή σου για να προφυλάξει τους ανθρώπους και τις υποδομές και τους δρόμους και τις παραγωγικές μονάδες και τα πάντα. Δηλαδή, είπαμε, δεν γίνονται όλα μέσω ατομικής ευθύνης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όταν έχουν το Θεό με το Θεό, θα βγω εγώ, ας πούμε, να πάω να κάνω βόλτα, να περπατήσω και να με ψάχνω μετά ποιος ξέρει πού. Και το κυριότερο, να χάσω τη ζωή μου. Λοιπόν, Έλλης Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Μπήκαμε λίγο δυνατά και λίγο βιαστικά γιατί θέλαμε να μιλήσουμε με την Κρήτη και με την Έλενη Σταθόγλου εκεί. Γιατί είναι και προβληματικές οι επικοινωνίες, καταλαβαίνετε, λόγω των καιρικών συνθήκων. Έλλης Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Κωνσταντίνος Ρέκας στη ρύθμιση του ήχου. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Φυσικά και εσείς εδώ, έτσι, με τα μηνύματά σας, με τα οποία θα επιστρέψουμε συνέχεια μετά το τραγούδι. Υπενθυμίζω, 6947-989-989, αυτό είναι το Viber, το mail onair@alpharadio989.gr, το Messenger, και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Άντε, και μόλις επιστρέψουμε και πούμε και καλημέρες, να πούμε και για τον Τσίπρα.

0: Λοιπόν, 12 και 17 πρώτα λεπτά και είμαστε εδώ και συνεχίζουμε και πάμε σε καλημέρες ή θέλετε να μιλήσουμε για τον Τσίπρα? Πάμε σε καλημέρες μετά τις διαφημίσεις. Ε? Τι λέτε κι εσείς? Για να πάρουμε και όλο το πακέτο. Λοιπόν, έχει γίνει ο κακός χαμός με την επίσκεψη αυτή του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στο Άγιον Όρος, με το δεδομένο πάντα ότι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας έχει δηλώσει άθεος και αρχίζουν όλοι και τι δουλειά έχει να πάει εκεί πέρα και έχει γίνει στα social media ο κακός χαμός, έτσι, με διάφορα σχόλια, φυσικά επικριτικά, χιουμοριστικά, ηρωνικά, σκοπτικά για την επίσκεψη του πρώην Πρωθυπουργού. Δεν ξέρω εσείς πώς ακριβώς το βλέπετε. Έχει πάρα πολλές παραμέτρους και πάρα πολλές πτυχές αυτή η ιστορία. Πρώτα απ' όλα, επί της ουσίας, έτσι. Το Άγιον Όρος, σαφέστατα, είναι ένας χώρος, είναι μια περιοχή που συνδέεται άρρηκτα με την πίστη. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να το επισκεφθείς εάν εσύ δεν έχεις πίστη. Αν δηλώνεις άθεος. Και άθεος, κύριε, πολλές φορές. Κάνουμε λίγο αυτή την παρεξηγούμε. Άθεος σημαίνει ότι δεν έχω βρει το δρόμο να πιστέψω και ενδεχομένως τον αναζητώ. Και μόνο έτσι, αν το δει κανείς, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι απαγορευτικό για έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει, που έχει δηλώσει ότι δεν πιστεύει σε Θεό, στο Θεό, να πάει στο Άγιον Όρος ή να πάει σε οποιοδήποτε προσκύνημα, ιερό προσκύνημα, οποιασδήποτε θρησκείας. Μπορεί να είναι στη διαδικασία της αναζήτησης. Και προσφέρονται τέτοιοι τόποι, όπως το Άγιον Όρος, για να διευρύνεις τους όποιους ορίζοντες, να βρεις κάποιες απαντήσεις ή να επιχειρήσεις να τις βρεις. Έτσι μπορεί να μην τις βρεις ποτέ, δεν έχει σημασία. Για να ψάξεις, εν πάση περιπτώσει, αυτό το που λέγεται Θεός. Και εσύ δεν το έχεις βρει, δεν το έχεις πιστέψει, δεν το έχεις στην κοσμοθεωρία σου. Για οποιοδήποτε άνθρωπο αυτό μιλάμε συμβαίνει, έτσι. Από εκεί και πέρα βέβαια, όταν μιλάμε για πολιτική τα πράγματα μπλέκονται λίγο. Κακά τα ψέματα. Όταν μιλάμε για πολιτική τα πράγματα γίνονται κάπως διαφορετικά από ό,τι γίνονται για εμάς τους απλούς ανθρώπους. Στην πολιτική, σαφέστατα, τέτοιου είδους κινήσεις έχουν και το ρόλο τους. Έχουν και τη στόχευσή τους. Έχουν και τον αντίκτυπό τους. Δηλαδή, τι σκέφτομαι τώρα, απλές σκέψεις κάνω και τις μοιράζω μαζί σας και φυσικά θέλω και τις δικές σας. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι ο κύριος Τσίπρας, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διατελέσει πρωθυπουργός της χώρας, έχει περάσει από μια πολύ δύσκολη για την πολιτική ζωή της χώρας και για τη χώρα την ίδια περίοδο, έχει πλέον μια συσσωρευμένη εμπειρία. Σαφέστατα επικοινωνιακά δεν πιστεύω ότι δεν το σκέφτηκε ότι μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος θα την καλωδεί ένα εκλογικό ακροατήριο που ενδεχομένως τον κρατάει σε μια απόσταση, να το πω κόμψα. Ενδεχομένως μια η μάνα μου για παράδειγμα ή οποιαδήποτε μεγάλη γυναίκα να πει είδες το παιδί έχει αρχίσει και το ψάχνει το Θεό, θα πάει στο Θεό, θα φτάσει κάποια στιγμή. Νομίζω ότι παίζει το ρόλο του και αυτό στην πολιτική επικοινωνία. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και ενδεχομένως θέλει να βρίσκεται και με διάφορους τρόπους όλο το επόμενο διάστημα και μέχρι την εκλογική αναμέτρηση στην ειδησιογραφία. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι και ο κύριος Τσίπρας ο ίδιος και το επιτελείο του, οι άνθρωποι που το συμβουλεύουν, οι επικοινωνιολόγοι του, γιατί σαφέστατα θα υπάρχει τέτοιου τύπου. Φαντάζομαι έτσι, αλλά νομίζω πως έτσι κι αλλιώς υπάρχει. Δεν νομίζω ότι δεν φανταστήκανε ότι η επίσκεψη του συγκεκριμένου πολιτικού προσώπου στο Άγιον Όρος θα προκαλούσε αντιδράσεις. Αυτές οι αντιδράσεις όμως είναι που τροφοδοτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα κανάλια, οι πολιτικές δηλώσεις για το θέμα, που τροφοδοτούν, που ανακυκλώνουν έναν θόρυβο γύρω από το πρόσωπο και τη δραστηριότητά του στο δημόσιο διάλογο, άρα και στην κοινή γνώμη. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Όλα. Δεν ξέρω αν ο κύριος Τσίπρας ψάχνει να βρει το Θεό. Το σίγουρο είναι ότι ψάχνει να βρει ψήφους.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
3: Τι βλέπεις?
2: Το νόημα της ζωής.
3: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
4: μπουχός.
3: Αληθή.
5: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
6: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μια ματιά να ρίξουμε στα της κυκλοφορίας, να δούμε πού ακριβώς μπορεί να δυσκολευτείτε με δεδομένες και τις καιρικές συνθήκες, γιατί φαντάζομαι σε διάφορες περιοχές μπορεί να ψιλοβρέχει κιόλας ή να ρίχνει και μεγαλύτερη, πιο δυνατή βροχή. Να ξέρετε πως ο Κηφισός έχει πυκνή ροή, σε καμία περίπτωση ποτηλιάρισμα, αλλά έχει πυκνή ροή στο ρεύμα ανόδου, προς την Κηφισιά δηλαδή, από την Καλάρη μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν είναι ποτηλιάρισμα, δεν είναι όμως και πολύ εύκολη κυκλοφορία. Κίνηση θέλει προσοχή. Δεν ξέρω αν βρέχει στην περιοχή και ενδεχομένως έχει δημιουργήσει αυτές τις καθυστερήσεις. Στη Μεσογείο παραμένει η ανάσχεση στο ρεύμα ανόδου εκεί από το Χολαργό μέχρι σχεδόν την Αγία Παρασκευή. Στο κέντρο η κάθοδος της Βασιλής Σοφίας παραμένει πολύ φορτωμένη, αλλά και η άνοδος της Αλεξάνδρας στο μέσον της Λεωφόρου. Στην Κηφισίας λίγο στην άνοδο εκεί μετά το Ψυχικό έχει μια μικρή ανάσχεση, όχι όμως κάτι φοβερό. Αυτά είναι κάποια σημεία που θα σας απασχολήσουν αυτήν την ώρα, εάν και εφόσον βρίσκεστε στο τιμόνι. Λοιπόν, πάμε να πούμε κάποιες καλημέρες που έχουμε να πούμε πολλή ώρα. Εδώ ο Απόστολος μου στέλνει μια διόρθωση, μια διευκρίνηση. Έχει απόλυτο δίκιο. Απλώς ξέρεις τι γίνεται, Απόστολε. Πολλές φορές εμείς που μιλάμε δημοσίως, μιλάμε στο και χρησιμοποιούμε έτσι. Πολλές φορές αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικές λέξεις ακριβώς για να μην γίνεται κουραστικό ηχητικά αυτό που λέμε. Μου λέει ο Απόστολος ότι δεν λέγονται μάρμαρα, λέγονται τα γλυπτά του Παρθενώνα, γιατί είναι ένα κομμάτι μάρμαρο μεν, το οποίο όμως έχει σμιλευτεί από το γλύπτη, οπότε είναι πλέον γλυπτό, δεν λέγεται μάρμαρο. Καταλαβαίνεις ότι ξέρω τη διαφορά. Σε ευχαριστώ φυσικά πάρα πολύ, πρώτα απ' όλα για τη συμμετοχή, και νομίζω ότι έτσι και όσο έχουμε με το συγκεκριμένο ακροατή και πολύ καλή επικοινωνία. Απλώς ξέρεις τι γίνεται. Φαντάσου τώρα, εγώ μιλάγα, ξέρω εγώ, 3-4 λεπτά για το θέμα αυτό. Και να έλεγα συνέχεια γλυπτά, γλυπτά, γλυπτά, γλυπτά, γλυπτά. Ηχητικά θα σου χτύπαγε άσχημα ο κρατής. Αυτά είναι κάποια μικρά κόλπα της δουλειάς μας. Που πολλές φορές μας οδηγούν ενδεχομένως και σε ουσιαστικά σε λάθη, όπως αυτό που με επισημαίνεις, έτσι. Λοιπόν, ο Απόστολος όμως μου λέει και για το θέμα του κυρίου Τσίπρα. Νικόλα λέει, ο ίδιος ο Τσίπρας ρωτήθηκε προς τι επίσκεψη του Άγιον Όρος. Καλά, και για μας λέει βούτυρο στο ψωμί μας. Τι θα λέγαμε σήμερα, λέει ο Απόστολος. Προφανώς φαντάζομαι ότι συμφωνείς με αυτό που λέγαμε πριν, έτσι, ότι έχει και την πυροδοτή μια κουβέντα γύρω από το πρόσωπο και τη δραστηριότητά του. Καλημέρα να στείλουμε στον Αγισίλαο. Προσπαθώ να δω τις συσκευασίες. Εδώ μου έχει κάτι συσκευασίες απορρυπαντικών και μου λέει για δούλεμα που μας ρίχνουν. Για διαφορά στα... Είναι μια συσκευασία και λέει 4 κιλά και 355 γραμμάρια και λέει 4 κιλά και 225 από ό,τι βλέπω. Και είναι η μία είναι πολύ μεγαλύτερη από την άλλη. Ναι, μην πούμε τώρα πρέπει να μπούμε σε αυτή τη δικασία να βγάζουμε τη σκόνη από το κουτί και να την εισηγίζουμε, Αγισίλα. Και έχει και κάποιες ενστάσεις εδώ για το θέμα των χορηγών και τα λοιπά. Καλημέρα στον Αντώνη, ο οποίος μας λέει Αναφέρεται στην υπόθεση με τους Αμερικανούς και την Κιλφόιλ. Δεν ξέρω λέει, τι κάνουν οι Αμερικανοί στην εποχή μας. Πάντως, στη δεκαετία του 60 ίσχυε το αν είσαι πρόεδρος Λατινικής Αμερικής, μην ανέβεις σε αεροπλάνο. Πάρε καλύτερα το τρένο. Κάτι θα ισχύει και στην εποχή μας.

0: Ο Δημήτρης Μητροπάλος μας έφτασε στις 12.30. Πάμε σε μικρή διακοπή. Σύντομη, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Εδώ στον Alpha Radio 989. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλημέρες σας. Μόλις επιστρέψουμε, θέλω να συζητήσουμε λίγο αυτή την πικρή, πολύ πικρή διαπίστωση ότι στην Ελλάδα του 2026 οι οικογένειες δεν μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, περίπου 29 λεπτά απομένουν και για τη σημερινή μας εκπομπή εδώ στον Alpha Radio. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλημέρες σας. Έχουμε συζητήσει διάφορα θέματα και τις απειλές της κυρίας Γκυλφόιλ, σύμφωνα τουλάχιστον με δημοσίευμα αμερικανικής εφημερίδας, της Wall Street Journal, και την ελληνική αντίδραση. Τη μία αντίδραση, ουσιαστικά. Γιατί υποθέτω πως αν υπήρχε κάτι ένα τέτοιο ζήτημα, θα τη είχαν καλέσει άλλον πρεσβευτή σπεσμένα στο Υπουργείο Εξωτερικών να του κουνήσουν το δάκτυλο, αν ήταν άλλης χώρας. Κλείνει η παρένθεση. Και για τον κύριο Τσίπρα που πήγε στο Άγιον Όρος για να προσευχηθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών. Το βλέμμα φυσικά της προσευχής δεν ήταν προς τον Ανώπνο Θεός, αλλά ήταν προς τα κάτω που είναι το εκλογικό σώμα. Θέλω και την άποψή σας τώρα και αυτό το θέμα που θα συζητήσουμε. Το διάβασα από χθες και είναι πραγματικά θλιβερό. Προέκυψε αρχικά με κάποια στοιχεία από το Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου 372 φοιτητές που εισήχθησαν σχολή δεν έκαναν την εγγραφή τους, με αποτέλεσμα να χάσουν το δικαίωμα φοίτησης. Σαφέστατα, δεν ξέρω αν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία, σαφέστατα υπάρχει ένα ποσοστό κάποιοι που δεν θα θέλαν, δεν θα τους ενδιαφέρει το αντικείμενο, δεν θα ήθελαν να περάσουν σε αυτή τη σχολή, αν και νομίζω ότι πλέον με τον τρόπο που συμπληρώνει το μηχανογραφικό είναι πολύ πιο συνειδητοποιημένα τα πράγματα και πολύ πιο οι επιλογές σπάνια πέφτει σε μια σχολή που δεν είναι επιλογή σου. Πάρα πολλοί δεν μπορούν να πάνε ακριβώς λόγω οικονομικών δυσκολιών. Νομίζω και στην ακρόαση τώρα θα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τα παιδιά τους είναι σε αυτή τη φάση, τουλάχιστον μετά την πρώτη λυκείου ή στη Δευτέρα ή στην Τρίτη, που είναι πια η κρίσιμη χρονιά και δίνουν τις πανελλήνιες, και πολλοί θα έχουν αυτό το άγχος στο κεφάλι τους, στο μυαλό τους: τι θα κάνω αν το παιδί περάσει την επαρχία, πώς μπορώ να το στηρίξω, μπορώ να συντηρήσω ένα σπίτι στην επαρχία για να πάει το παιδί να σπουδάσει. Με το δεδομένο μάλιστα ότι και η υπόθεση φοιτητικές εστίες νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη στα ελληνικά πανεπιστήμια. Περίπου, διαβάζω εδώ από τα στοιχεία, το 5% των επιτυχόντων δεν κάνουν την εγγραφή τους στα ΙΕ. Δεν το λέω εγώ, τα λέει η Υπουργός Παιδείας. Ανάλογο φαινόμενο είχε παρατηρηθεί και το 2011, την περίοδο των μνημονίων. Σαφέστατα, επαναλαμβάνω, ένα ποσοστό από αυτό δεν θέλει να πάει, δεν επιλέγει να μην πάει, δεν είναι απαραίτητα οικονομικοί λόγοι, αλλά σίγουρα ένα μεγάλο ποσοστό έχει να κάνει με τις οικονομικές δυσχέρειες. Τώρα, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, οι λόγοι που περίπου 3.000 επιτυχώντες δεν έγιναν φοιτητές, κάνοντας την εγγραφή τους στη σχολή επιτυχίας, μπορεί να είναι πολλοί και διαφορετικοί. Δεν υπάρχει μία σαφής, δεν υπάρχει μία σαφήνεια, ένας συγκεκριμένος λόγος που οδηγεί σε κάτι τέτοιο. Υποθέτω όμως, επαναλαμβάνω και θέλω και τη γνώμη σας, ότι ένας βασικός λόγος είναι το θέμα της, το οικονομικό. Εκεί που έχουν πάει τα νίκια, γιατί όλοι έχουμε στον περίγυρό μας οικογένειες, ζευγάρια που το παιδί πέτυχε και βγήκαν στη γύρα να ψάξουν να βρουν ένα σπίτι, Και με τα χίλια ζόρια μπορέσαν να βρουν ένα με ένα πολύ μεγάλο ενίκιο, ο οποίος ο Θεός και η ψυχή του που βρίσκουν, πώς θα τα καταφέρουν να το εξυπηρετήσουν. Κάποιοι φαντάζομαι έχουν οικογένειες που δεν πήγε το παιδί τους ή που τα παιδιά τους συνειδητοποιημένα και υποχρεωμένα από τις καταστάσεις ξέρουν ότι η μόνη πιθανότητα να σπουδάσουν είναι να περάσουν στη σχολή, στο χώρο, στον τόπο διαμονής τους. Άρα δεν είναι απαραίτητα η Αθήνα, είναι η Θεσσαλονίκη, μπορεί να είναι η Πάτρα, μπορεί να είναι οπουδήποτε. Γιατί ξέρουν ότι οι οικογένειες δεν έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν κάτι πιο πέρα. Λοιπόν, πάμε να πούμε κάποιες καλημέρες. Ναι. Καλημέρες, εδώ να επιστρέψω λίγο εδώ στον Αντώνη που μας λέει να σου στείλω, λέει, ένα βίντεο που ο πιστός σε εισαγωγικά Μητσοτάκης πήγε επίσης στο Άγιον Όρος και έκανε το σταυρό του μισό και αυτό με τέσσερα δάκτυλα φαρδιά ανοιχτά. Γιατί γι' αυτό δεν έγινε ντόρος. Ξέρω και ξέρεις. Αν σου πω ότι αυτό το βίντεο το έχω στο μυαλό μου, το θυμάμαι. Το θυμάμαι γιατί ακριβώς εγώ τώρα πρόσεξε. Σίγουρα δεν πρόκειται να γίνω ο πιστομετρητής ούτε του Μητσοτάκη, ούτε του Τσίπρα, ούτε κανενός. Έτσι. Άλλωστε, η θρησκευτική πίστη είναι κάτι αυστηρός προσωπικό. Δεν αφορά κανέναν το πώς εγώ αντιλαμβάνομαι το Θεό και πώς εγώ πιστεύω ή όχι. Για τον καθένα μας. Από εκεί και πέρα, σαφέστατα και εσύ μπαίνεις στην κουβέντα με την παράμετρο που έθεσα νωρίτερα ότι έχει να κάνει και με τις πολιτικές σκοπιμότητες. Και ειδικά ο κύριος Μητσοτάκης και ο κάθε πολιτικός στην ευρύτερη κεντροδεξιά πρέπει να έχει αυτό το προφίλ, γιατί το εκλογικό ακροατήριο είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Από την άλλη πλευρά, που υποτίθεται τα πράγματα είναι πιο χαλαρά στη σύνδεση με το χώρο της θρησκείας και της εκκλησίας, από την πλευρά εννοώ της κεντροαριστεράς, ενδεχομένως να θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση. Πάντως το βίντεο αυτό το θυμάμαι γιατί μου είχε κάνει εντύπωση. Λέω, καλά ρε παιδί, πώς κάνω το σταυρό? Λέω, εντάξει, μπορεί ο άνθρωπος να είναι κουρασμένος. Αλλά σίγουρα μου είχε προκαλέσει εντύπωση. Δεν θα κρίνουμε στον τρόπο που κάνει το σταυρό το κανένας. Και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας και οποιοσδήποτε πολιτικός, νομίζω ότι ένας λόγος που πάει στο Άγιον Όρος είναι ακριβώς για να δείξει στο χριστεπώνυμο πλήθος ότι έχει σχέση ή, εν πάση περιπτώσει, αγαθές προθέσεις προς αυτό το συγκεκριμένο χώρο της θρησκείας και της εκκλησίας. Νομίζω ότι είναι απολύτως ξεκάθαρο και δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε. Τώρα, αν είναι λιγότερο υποκρισία όταν το κάνει ο κεντροδεξιός πολιτικός από ό,τι αν το κάνει ο κεντροαριστερός πολιτικός, αυτό είναι μια άλλη στάξη ως κουβέντα. Καλημέρα ο Μάνος, τι μας λέει? Καλώς το Μάνο. Άρε με τα χιουμοριστικά σου. Περίμενε τώρα να βρω από πού μπήκες. Γιατί σε βλέπω εδώ πέρα, είσαι ενεργός και δεν μου είχαν έρθει νωρίτερα. Καλημέρα, καπετάνιε. Από εκεί μπήκες. Είναι αρκετά νωρίς το μήνυμα, Μάνο. Δεν το είχα δει, συγγνώμη, έτσι. Με τα χιουμοριστικά σου, τα οποία εγώ τα αναπαράγω γιατί είναι ωραίο έτσι στην πρωινή παρέα που κάνουμε εδώ στο ραδιόφωνο. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα γιατρέ. Είναι ο γιατρός πάνω από το κρεβάτι του ασθενούς, έτσι. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα γιατρέ. Βγήκαν οι απαντήσεις σήμερα, θα γνωρίσεις μερικούς ποδοσφαιριστές, λέει. Το Μέση και το Ρονάλντο. Όχι, το Μαραντόνα και τον Πελέ. Είναι με έμεσο τρόπο του, λέει, ότι θα φύγει να πάει. Λέει και για το θέμα του Τσίπρα ο Μάνος. Καλημέρα. Όποιος βλέπει, λέει, οτιδήποτε άλλο εκτός από πολιτική σκοπιμότητα στην επίσκεψη του άχαστου στο Άγιον Όρος είναι ή αφελής ή τσιπρόπουλο. Φαντάζομαι συμφωνείς μαζί μου. Εγώ έθεσα και τα άλλα θέματα που έχουν να κάνουν γενικότερα με την επίσκεψη ενός ανθρώπου που δηλώνει άθεος σε έναν χώρο θρησκευτικής πίστης. Σαφέστατα, ναι, υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα. Βέβαια, έχω δύο παρατηρήσεις, Μάνο. Πρώτον, ο άχαστος δεν είναι ο Τσίπρας. Ο άχαστος είναι ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος είναι αυτός που προβάλλεται συνεχώς από την πλευρά της κυβερνητικής παράταξης ότι κυριαρχεί, είναι ο καλύτερος, τα έχει κάνει όλα σωστά και δεν μπορεί να τον κοντράει κανένας και οι άλλοι είναι κατακαιρματισμένοι και εκείνος μόνο. Ο άχαστος είναι ο Κυριάκος, δεν είναι ο Αλέξης. Ένα το κρατούμενο. Ο Αλέξης έχασε και χάσει και μεγάλη διαφορά από ό,τι θυμόμαστε. Δεύτερο σημείο. Και το δεύτερο τώρα που θέλω να σου πω, όρις, το ξέχασα. Είδες, τι μου κάνεις. Τέλος πάντων, θα το θυμηθώ και θα σου το πω. Γράφω, λέει, ένα πείμα για το. Είναι από τα χιουμοριστικά του, μάλλον. Με αυτό κλείνω για να πάμε στο τραγούδι. Γράφω ένα πείμα, λέει, για το φίλο μου τον Ντίμπι που πέθανε. Για πες. Ντίμπι, Ντίμπι, Ντίμπι, Ντάι. Ντίμπι, Ντάι. Ντίμπι, Ντάι. Πάμε σε τραγούδι.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στη μία παρατέταρτο, οπότε θα πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε όπως πάντα με το χώρο του θεάτρου. Να πω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν πάμε σε διαφημίσεις. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή, μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο day.gr. Θα πάμε σε λίγο σε διαφημίσεις, αμέσως μετά θα επιστρέψουμε όπως πάντα με το χώρο του θεάτρου. Να υπενθυμίσω όμως ότι υπάρχει αυξημένη ροή στην άνοδο του Κηφισού από την Καλάρη μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, κυρίως εκεί πριν από την Αχαρνών, και στην ΚΑΣ το καθοδικό ρεύμα, όχι μποτιλιάρισμα, αλλά πολύ αυξημένη κίνηση, έτσι αυξημένη ροή στην κάθοδο, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, από τη Λεωφόρο Αθηνών, περίπου μέχρι την Πέτρου Ράλη, περίπου. Έχει και εκεί αρκετή έτσι, κίνηση. Φαντάζομαι θα παίζουν το δικό τους ρόλο και οι ψυχάλες. Γενικά έχει κάποια σημεία θεματάκι. Στο κέντρο η κάθοδος Κηφισίας, η κάθοδος Βασιλής Σοφίας και η άνοδος Αλεξάνδρας στο μέσο της Λεωφόρου. Η Μεσογείων έχει αρκετά θεματάκια. Στο ρεύμα ανόδου έχει πάρα πολύ κίνηση η Μεσογείων. Εκεί από τον Χολαργό και πάνω έχει πάρα πολύ κίνηση μέχρι την Αγία Παρασκευή. Πάρα πολύ κίνηση όμως. Και στο ρεύμα κάθοδο και στο ύψος του Χολαργού έχει αυξημένη κίνηση η Μεσογείων. Και πιο πάνω, πιο πριν, στην Αγία Παρασκευή, από το Σταυρό μέχρι την Αγία Παρασκευή. Γενικά έχει αρκετά θέματα η Μεσογείων. Κοιτάξτε να είστε όσο γίνεται πιο υπομονετικοί και προσεκτικοί στο τιμόνι, έτσι για να μην μπλέκουμε σε περιπέτειες ούτε εμείς ούτε οι άλλοι γύρω μας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 12:47 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Αλφα Radio 989 και πάρα πολύ καλά κάνετε. Πορευόμαστε μαζί και αυτό το Σαββατοκύριακο, το πρώτο του Οκτώβρη. Καλό μήνα, επαναλαμβάνω και την ξαναλέω την ευχή. Με το δεδομένο ότι σήμερα εμείς τα είπαμε στον αέρα. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλημέρες σας. onerpapaki@alfaradio989.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Το Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα μα όλα. Λοιπόν, όπως πάντα αυτή την ώρα της εκπομπής, πάμε στο χώρο του θεάτρου. Θα καλημερίσω τον κύριο Παύλο Μητσόπουλο να μιλήσουμε για μια παράσταση που μας βελτιώνει, αν και γενικά νομίζω ότι αυτή είναι η στόχευση του θεάτρου. Υπάρχει λόγος όμως που το λέω κάπως έτσι. Κύριε Μητσόπουλε, καλώς σας μεσημέρι.
1: Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον.
0: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να τα πούμε για την παράσταση 20 βήματα μπροστά στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Γιατί εσείς είστε ο άνθρωπος που μετέφερε το παγκόσμιο bestseller του Χόρχε Μπουκάη στη σκηνή.
1: Έκανα τη διασκευή, ναι. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Για πείτε μας τώρα, αυτή η παράσταση περιορίζεται σε αυτό που υποτίθεται ότι ο Μπουκάη προσπαθεί να κάνει, σε αυτή την αυτοβελτίωση ή έχει και κάποια παραπάνω στόχευση?
1: Ξεκίνησε χθες η πρεμιέρα και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Η λογική της διασκευής του βιβλίου δεν έγινε με την κλασική ανάλυση του βιβλίου. Άλλωστε, Μπουκάη, όλοι έχουμε πιάσει ένα βιβλίο Μπουκάη
0: στα χέρια μας, αυτό είναι αλήθεια.
1: Στην παραλία ή σε κάποια, τέλος πάντων, έτσι. Είναι βιβλία εύκολα που το διαβάζεις και τελειώνουν και γρήγορα, ας πούμε. Έχουν αυτή τη λογική του πάντα των κεφαλαίων των μικρών και των παραβολών που κάτω δίνει παραδείγματα, ιστορίες από τη ζωή του κτλ. Που για να το καταλάβεις καλύτερα. Δεν κρατήσαμε λοιπόν αυτή τη μορφή. Η λογική του έργου είναι ότι υπάρχει ένα βιβλίο στη μέση μιας συζήτησης σε ένα περιβάλλον αναμονής μιας καθυστερημένης αεροπορικής πτήσης και τέσσερις χαρακτήρες διαφορετικοί. Ο ένας από αυτούς έχει το βιβλίο, είναι ένας νεαρός, ας πούμε, έτσι, που το διαβάζει εκείνη τη στιγμή, είναι στη φάση που διαβάζει το βιβλίο του Μπουκάη, και οι υπόλοιποι το βλέπουν αυτό και αρχίζει μια συζήτηση. Και μάλιστα ο κάθε χαρακτήρας, ας πούμε, εγώ για παράδειγμα ήμουν ο χαρακτήρας ο οποίος δεν πιστεύω τόσο πολύ, ας πούμε, στις μεθόδους αυτοβελτίωσης ή σε κάποια συνταγή.
0: Τη Στεφανίας ο χαρακτήρας.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, ας πούμε, η κυρία που είναι η καθαριότητα στο αεροδρομίο, η οποία τυχαία μπαίνει και αυτή στη συζήτηση, είναι μια γυναίκα που είναι, ας πούμε, έτσι πιο της ζωής και της καθημερινότητας και δεν έχει και χρόνο να ασχοληθεί με αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι η λογική και επίσης ήταν πολύ ωραίο, δεν ξέρω αν σε έχεις συμβεί, θα έχεις συμβεί πολύ κόσμο. Καμιά φορά έτσι γνωρίζουμε κόσμο στο λεωφορείο, στο κτέλι, στο αεροπλάνο ή στο αεροδρόμιο, σε μια, ας πούμε, άλλη χώρα. Και μου έχει τύχει και εμένα πράγματα που δεν έχω πει, ας πούμε, ίσως με πολύ κοντινούς μου φίλους, να είναι ο ίδιος άνθρωπος που μου τα είπε, να κάνει μια εξομολόγηση ζωής, ας πούμε, γεγονότων που είναι πολύ προσωπικό, με τη λογική ότι δεν θα με ξαναδεί ποτέ.
0: Υπάρχει αυτή η ασφάλεια της απόστασης.
1: Ακριβώς, και του αγνώστου, ας πούμε, που δεν πρόκειται να διαρρεύσει. Αυτή είναι η συνθήκη λοιπόν σε αυτό το έργο και έτσι χτίστηκε το έργο. Και είχε τη λογική ότι θα το δει και ένας άνθρωπος που δεν έχει διαβάσει Μπουκάη, δεν του αρέσει ο Μπουκάη, δεν έτυχε να πέσει τα χέρια του Μπουκάη. Αλλά θα το δει και ένας άνθρωπος ο οποίος το έχει δει, τον ακολουθεί το Μπουκάη, οπότε και στους δύο θα είναι κάτι το οποίο θα τους φανεί ενδιαφέρον.
0: Ακόμα και εκείνος που δεν έχει διαβάσει Μπουκάη, δεν θέλει να διαβάσει τέτοιου είδους βιβλία, ενδεχομένως θα ψάξει να βρει και τα τρωτά σημεία σε όλη αυτή την περιγραφή που γίνεται επί σκηνής.
1: Υπάρχει και ο χαρακτήρας μες στο έργο που πολεμάει
0: που αμφισβητεί αυτές τις μεθόδους.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η λογική του στησίματος και νομίζω ότι έτσι είναι, και επειδή είναι και ένα έργο το οποίο είναι real time, δηλαδή εξελίσσεται την ώρα, είναι το πραγματικά βλέπεις αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Δεν έχει, ας πούμε, χρονικές μεταβάσεις ή αναφορές κτλ.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε ο κόσμος να του αρέσει πολύ, γιατί έτσι, πραγματικά εμείς ενθουσιαστήκαμε με την ανάπτυξή του και την απόδοσή του. Και ήδη από χθες που ξεκίνησε, έτσι είχαμε έτσι ένα πολύ ζεστό χειροκρότημα. Ελπίζουμε να συνεχίσει και να Το αγαπήσει ο κόσμος.
0: Λοιπόν, έχετε κάνει εσείς τη διασκευή λοιπόν του βιβλίου του Μπουκάη που βλέπουμε επί σκηνής εκεί στο Τζένι Καρέζη. Θέλω να αναφερθούμε φυσικά και στους υπόλοιπους συντελεστές, κύριε Μητσόπουλε.
1: Ναι. Η Ιωάννα Γεωργαντά έχει κάνει τη σκηνοθεσία. Ο Μιάρος Αποστολακούρης έχει γράψει τη μουσική και τα ηχοτόπια του. Μουσική με τη λογική της, του soundtrack, ας πούμε, κάπως. Η Αγγελική Γιαννούλη έχει ασχοληθεί με την ηματολογία. Πάντα η Μαγδαλίνη Σίγα είναι η art director μας, η οποία βλέπει το τελικό. Ο Μιχάλης Βιδάλης ασχολείται με το τεχνικό και η ηθοποιή μας είναι ο Χρήστος Σταυρίδης, η Εύη Δόβελου, η Στεφανία Ζώρα και ο Βασίλης Παπαδόπουλος.
0: Έχουν τα ονόματά τους τα παιδιά από σκηνή, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ακριβώς.
0: Να ρωτήσω. Μέχρι πότε θα πάει η παράσταση, ποια είναι η προοπτική?
1: Κοιτάξτε, είχαμε τη διαθεσιμότητα του Τζένι Καρέζη μέχρι τις 25 Οκτωβρίου και το εκμεταλλευτήκαμε αυτό με τη λογική του Σαββατοκύριακου. Στη συνέχεια θα συνεχίσει κατά πάσα πιθανότητα. Θα το αποφασίσουμε τις επόμενες εβδομάδες.
0: Έχετε έρθει από Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί πρωτοανέβηκε η παράσταση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Την ανεβάσαμε στη Θεσσαλονίκη πέρσι και είχε μεγάλη επιτυχία. Και τώρα ξεκινήσαμε έτσι στην Αθήνα με άλλο cast και έτσι λίγο βελτιωμένο το σκηνικό και με τις συνθήκες, ξέρετε τώρα, όταν αλλάζει και θέατρο.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να προβλέψεις και τις άλλες παραστάσεις, τι άλλες σκηνές παίζουν. Αλλά ναι, έγινε πολύ ωραία.
0: Οπότε σε πρώτη φάση μέχρι 25 Οκτωβρίου στο Τζένι Καρέζη, Σάββατο Κυριακή.
1: Ναι, και συνέχεια θα ανακοινωθεί αργότερα η παράσταση, ας πούμε.
0: Κύριε Μητσόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλό ταξίδι, παράσταση, εύχομαι. Να είστε καλά.
1: Εγώ να σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαράστε καλά.
0: Ο κύριος Παύλος Μητσόπουλος για την παράσταση 20 βήματα μπροστά, την οποία είχα την τύχη να παρακολουθήσω χθες το βράδυ στο Τζένι Καρέζη. Είναι πραγματικά μια ενδιαφέρουσα παράσταση. Είτε έχεις ασχοληθεί με αυτά τα βιβλία αυτοβελτίωσης, σαν αυτά του Μπουκάη, είτε όχι. Έτσι. Έχει ένα ενδιαφέρον. Τζένι Καρέζη, θέατρο Τζένι Καρέζη, έως 25 Οκτωβρίου. Με τη συσκηνοθεσία της Ιωάννας Γεωργαντά, ο κύριος Μητσόπουλος και τη διασκευή, είπαμε, του κειμένου. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας τραγούδι. Έτσι, και επιστρέφουμε για τις τελευταίες καλημέρες. Γιατί, ξέρετε, θα βάλω το τραγούδι για να μην δώσω το δικαίωμα για μπιφ.

0: Λοιπόν, πάμε να πούμε τις τελευταίες καλημέρες. Ο Βαγγέλης εδώ μας λέει: τα νούμερα λένε πάντα την αλήθεια. Γιατί να πληρώνει ένας γονιός 800.000 ευρώ για πανεπιστήμιο στην επαρχία, δίνει 300-400 σε ένα ιδιωτικό για την ίδια ειδικότητα. Αναφέρεται σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι οι φοιτητές δεν εγγράφονται στις σχολές. Στην επιλογή στις πανελλήνιες δεκαετίες τώρα πρέπει να έχει μπει, λέει, και το κριτήριο της εντοπιότητας. Γιατί ο Βορειοελαδίτης με μία ώρα απόσταση με το λεωφορείο από Θεσσαλονίκη να κατεβαίνει νομική Αθήνα, όταν η ίδια σχολή έχει και το Αριστοτέλειο. Και αντίστροφα, άλλωστε, με κοινή συμφωνία δύο φοιτητών αποδεκτεί η εναλλαγή κατά την εγγραφή. Άσε που άρχισε να γίνεται αντιλεπτό, λέει ο Ευάγγελος, ότι σχολές καθηγητών, δασκάλων, οικονομικών κτλ. Αμείβονται 800 ευρώ το μήνα. Μόνο ιατρική και κομπιούτερ και νομική, αν στη τελευταία έχει στρωμένο πάγκο, τέχνη και πάλι τέχνη, λέει ο Βαγγέλης. Λοιπόν, και είπαμε, θέλω να μην κάνω να μην δώσω τον μπιφ, γιατί εδώ ο Αντώνης απαντάει στο Μάνο και λέει: τα Τσιπρόπουλα, Μάνο μου, μπορούν να πούν ότι ακολουθούν ρομαντικά τον Αλέξη με ήσυχη τη συνείδησή του. Ότι ο Τσίπρας δεν έκλεψε, ούτε κουκούλωσε, ούτε έδωσε σε φίλους 15 δις με απευθείες αναθέσεις. Τα Κυριακόπουλα μπορούν να πούν το ίδιο. Άκου τώρα. Έτσι, ερωτήματα που θέτουν οι ακροατές. Δεν θα επιτρέψω τον μπιφ, ή στην καλύτερη περίπτωση θα σας καλέσω και τους δύο εδώ και όπως καλούμε, ας πούμε, τους πολιτικούς από δύο κόμματα, έναν από τη Νέα Δημοκρατία, έναν από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και κάνουν μια αντιπαράθεση. Θα καλέσουμε ακροατές, φίλους αυτών των συγκεκριμένων κομμάτων. Μαρία, πώς βλέπεις την ιδέα? Μαρία Νικόλτσου.
1: Διαφορετικές απόψεις να είναι.
0: Διαφορετικές απόψεις να είναι.
1: Και ότι είναι μια χαρά είναι.
0: Φαντάζομαι θα κρατήσουν ένα επίπεδο οι ακροατές.
1: Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Μα γράφουν σε πολύ ψηλό επίπεδο.
0: Και είναι και συγκροτημένα τα μηνύματα κτλ.
1: Για μαζί σας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Μόνο μην μου το κάνετε λαμπόγελο, γιατί μετά είμαι εγώ στο στούντιο.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Θα το προσέξω.
1: Ρωτήστε. Έχω και τη μέση μου.
0: Θα το προσέξουμε.
1: Εντάξει, τότε κάνετε τι θέλετε.
0: Είσαι και τόσο αγαπητή έτσι και εδώ στον κόσμο και στο ακροατήριο εδώ του Αλφα Radio 989 και φυσικά και μέσω τη τηλεόραση όσοι απολαμβάνουν, που θα το έχω στο μυαλό του. Ότι είναι η Νικόλτσου, θα έρθει μετά στο στούντιο.
1: Να καθαρίσουμε τα αίματα. Εντάξει. Φιλιά και αγάπη.
0: Λοιπόν. Αντώνη, και ο Μάνος δεν προλαβαίνει να απαντήσει. Δεν το έκανα επίτηδες, έτσι. Επειδή ο Μάνος ξέρω ότι είναι στην ακρόαση, είναι σταθερός εδώ στην παρέα. Θα τα πούμε αύριο. Περιμένω την απάντησή σου αύριο, Μάνο, στον Αντώνη. Και είπαμε, θα το προγραμματίσουμε να τα πούμε και εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία, οπότε κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε εμείς. Η Έλλη Σπυροπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Κωνσταντίνος Ρέκα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και φυσικά ο Νικόλας Καμακάρης που ήταν στο μικρόφωνο. Μένετε εδώ συντονισμένοι, πιστοί στους 989. Ακολουθεί το δελτίο των ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου. Αμέσως μετά κοντά σας την ακούσατε ήδη η αγαπημένη μας και αγαπημένη σας Μαρία Νικόλτσιου. Και αύριο εδώ θα είμαστε, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, λίγο μετά τις 11. Βλέπω εκεί ένα ρομπότ που προσπαθεί να πηδήξει σαν τον Τεντόγλου. Είναι αυτά τώρα τα, ξέρεις, που τα ρομπότ αρχίζουν να κάνουν σιγά σιγά τα πάντα. Να ξέρεις, κάποια στιγμή. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μας εξοβελήσει.
1: Εδώ οι μεγάλοι γκουρού της τεχνητής νοημοσύνης, επιχειρηματίες οι ίδιοι, έκρωσαν τον κόδωνα του κινδύνου ότι σιγά σιγά τα ρομπότ αυτονομούνται. Ότι κρύβουν τα λογισμικά.
0: Ποιο κόδωνα του κινδύνου που πήγανε, γιατί θα πάρουμε τώρα χρόνο από τη YouTube. Που πήγανε προχθές, μάζεψε ο Τραμπ εκεί πέρα που δεν θέλει καμία ρύθμιση. Και θέλει να εξελιχθεί αυτή η τεχνολογία ανεξέλεγκτα.
1: Έχει 17 να το πει.
0: Και είπανε αυτορύθμιση, λέει. Θα αυτορυθμιστούμε. Αν αυτή η αυτορύθμιση πάει σαν την αυτορύθμιση της ελεύθερης αγοράς, τον ήπιαμε, παιδιά.
1: Και 52. Δώσ' τα YouTube.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύσκολες ώρες εξακολουθούν να περνούν οι κάτοικοι της Κρήτης εξαιτίας των πολύ ισχυρών βροχοπτώσεων που πλήττουν και σήμερα το νησί. Τις τελευταίες ώρες τα φαινόμενα χτυπούν το Ρέθυμνο. Πριν από λίγο εστάλει νέο μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μιλοποτάμου. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και για προληπτικούς λόγους να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία λόγω της εκνέωσης όρευσης υδάτων και της μεταφοράς μεγάλου όγκου φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Στα Ζωνιανά, οι αρχές έσπασαν τμήμα του δρόμου προκειμένου να δημιουργηθεί διέξοδος για τα νερά που είχαν συγκεντρωθεί μέσα στον οικισμό. Και στα Λιβάδια Μιλοποτάμου καταγράφονται εκτεταμένες ζημιές τόσο στο οδικό δίκτυο όσο και στην αγροτική οδοποιία. Στη διάρκεια της νύχτας δοκιμάστηκε η Εράπετρα και τα παραλιακά χωριά. Έγιναν περισσότερα από 20 απεγκλωβισμοί ατόμων από σπίτια και αυτοκίνητα. Κλειστή παραμένουν επαρχιακοί δρόμοι σε Λασίθι, Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Πρωτοφανή ψηβροχή κατέγραψε το δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο νησί χθες και σήμερα το πρωί. Υπολογίζεται πως έπεσαν 440 τόνοι νερού αναστρέμα. Επικαιροποιήθηκε εκ νέου πριν από λίγο το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Προβλέπει για σήμερα κόκκινη προειδοποίηση στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα και πορτοκαλί προειδοποίηση από σήμερα αργά το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί στα 12. Στην Αττική συνολικά 34 κλήσεις έχει δεχθεί από χθες το πρωί πυροσβεστική εξαιτίας των προβλημάτων που προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Μόνο με συμβατικά πλοία γίνονται τα δρομολόγια για Αργοσαρονικό. Περίπου 45 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σήμερα από λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του αρμόδιου ενιαίου κέντρου. Μήνυμα για τα γλυπτά του Παρθενώνα έστειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, όπου έπεσαν υπογραφές στα πρωτόκολλα για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθενται μαζί. Η πατρίδα μας δεν θα δεχθεί διευθέτηση που θα δηλώνει ξένη κυριαρχία σε αυτά τα κοιμήλια. Ήρθε η ώρα της λογικής και της δικαιοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Τα μνημεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας παρουσία του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ. Στην Ελλάδα επιστρέφουν από τη Βουλγαρία 48 ιερά κοιμήλια, έναν αιώνα και πλέον μετά την αφαίρεσή τους. Σε ισχύ βρίσκονται σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εορτασμών για τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου Αεροπαγή του Πολιούχου της Αθήνας. Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αεροπαγή του στη Σκουφά στο Κολωνάκι, επηρεάζονται Λυκαβητού, Δημοκρίτου, Σόλωνος και Σέκερη. Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες από επιθέσεις με ντρόουν στην περιοχή του Λουχάνσκα, όπως ανέφερε σήμερα ο διορισμένος από τη Μόσχα διοικητής της περιοχής. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο τραυματισμένοι, αφού κατέρευσε η οροφή ενός μπαρ στην περιφέρεια Λα Ρίοχα, στην Βόρεια Ισπανία, ανακοίνωσαν οι αρχές. Νέες διαδηλώσεις για το δικαίωμα στη στέγαση έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στη Μαδρίτη και σε άλλες ισπανικές πόλεις, μία ημέρα αφότου η Βουλή απέρριψε δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που προωθούσε η κυβέρνηση Σάντσεθ με στόχο την προστασία των ενοικιαστών. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική είναι φώσεις και τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα με τη θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές έως το βράδυ. Στα ανατολικά υπηρετικά την Εύβοια και τις Κυκλάδες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί Μαρία Νικόλτσιου.

0: στην κονσόλα του ήχου. Και Έλλη Σπυροπούλου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή. Και θέλω να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με αυτή την άλλη μία απόπειρα γυναικοκτονίας. Την παρακολούθησατε όλοι. Και αυτό που προκαλεί τεράστια εντύπωση είναι ότι ο δράστης είχε ένα πολύ βαρημένο παρελθόν βίας. Είχε συλληφθεί, είχε αφαιθεί, είχε συλληφθεί μάλιστα την τελευταία φορά. Ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν βίος. Η πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας και πανεπιστημιακός, η κυρία Ζέφιντη Μαντάμα, είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για την παρουσία σας. Και βεβαίως το μεγάλο ερώτημα είναι, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Είναι το λεγόμενο κυκλοφορούν ανάμεσά μας, κυκλοφορούν ελεύθεροι. Από εκεί και πάρει και τι να γίνει. Δηλαδή, οι φυλακές είναι γεμάτες. Πώς προφυλάσσονται οι γυναίκες?
1: Καλημέρα κυρία Νικόλσιου, καλημέρα σε όλες και όλους που μας ακούν. Μεγάλο ζήτημα αυτό που θέτεται και ένα ζήτημα που μας έχει απασχολήσει πολλές φορές. Δυστυχώς 15 γυναικοκτονίες μέχρι σήμερα που μιλάμε και πολλές απόπειρες οι οποίες καταγράφονται και κάποιες δεν καταγράφονται και δεν καταγγέλλονται ποτέ. Το ζήτημα όμως είναι αυτό που λέτε, σε αυτές που καταγγέλλονται τουλάχιστον, σε αυτές που έχουμε δηλαδή το θύμα να απευθύνεται στο αστυνομικό τμήμα και να προσπαθεί να ζητήσει προστασία. Λοιπόν, εδώ τα θέματα έχουν να κάνουν με δύο ζητούμενα και θα μείνω και στα δύο, γιατί είναι εξίσου σοβαρό. Το ένα είναι τα τμήματα ενδοοικογενειακής βίας που υπάρχουν, είναι πολύ εξειδικευμένα και μπορούν άμεσα να δώσουν προστασία στο θύμα. Δηλαδή το θύμα θα πρέπει να απομακρυνθεί μαζί με τα παιδιά του, αν το θέλει, σε κάποια δομή. Από την άλλη θα μου πείτε όμως ότι μπορεί το θύμα να μην μπορεί να απομακρυνθεί, να φοβάται, δεν είναι εύκολο πράγμα να μαζέψεις τα πράγματά σου και να φύγεις. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Το άλλο είναι αυτό που πρότεινε ο κύριος Χρυσοχοίδης τελευταία και ήταν αίτημα και της Γενικής Γραμματείας της Όπτας αρκετά χρόνια, πόσο γνωρίζω, για το βραχιολάκι στο δράστη. Ο δράστης ο οποίος θα καταγγελθεί, δεν θα φτάσουμε δηλαδή μέχρι το δικαστήριο, που δυστυχώς κάνει και πάρα πολλά χρόνια και αυτό πρέπει να το δούμε, όπως στην Ισπανία που υπάρχει maximum 6 μήνες για να δικαστεί ο δράστης για ενδοοικογενειακή βία ή για βία κατά γυναικών, να φοράει το βραχιολάκι το οποίο θα συνδέεται με την αστυνομία και με το panic button της, του θύματος.
0: Που στη συγκεκριμένη περίπτωση, από ό,τι καταλάβαμε, δεν πρόλαβε να το πατήσει, δεν ενεργοποιήθηκε. Τι ακριβώς έγινε?
1: Το panic button είναι μια εφαρμογή στο κινητό. Πρέπει εκείνη τη στιγμή να έχεις το κινητό κοντά σου και να πατήσεις το panic button ακούγοντας ότι κάτι συμβαίνει. Αν κοιμάσαι, αν δεν έχεις κοντά σου το κινητό,
0: δεν έχεις τη δυνατότητα
1: ότι δεν είναι αποδοτικό. Να. Είναι σε ένα βαθμό αποδοτικό, αλλά έχει και αυτό την αδυναμία του. Αν όμως υπάρχει σύνδεση με το βραχιολάκι του δράση από τη στιγμή που έγινε η καταγγελία μέχρι του να πεις ότι η αστυνομία ειδοποιείται και τρέχει, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και πολύ θετικό και θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει αυτή η
0: διαδικασία. Να καταλάβω κάτι. Όταν λέμε βραχιολάκι, τι σημαίνει βραχιολάκι για όσους δεν καταλαβαίνουν?
1: Είναι σαν αυτό, βεβαίως. Είναι σαν αυτό που χρησιμοποιούμε σε περιπτώσεις που έχουν άνθρωποι δικαστεί, έχουν καταδικαστεί και φορούν ένα βραχιολάκι στο χέρι προκειμένου.
0: Το οποίο δεν βγαίνει.
1: Να μην είναι στη φυλακή, δεν βγαίνει με τίποτα, δεν μπορείς να το κόψεις, ούτε κάνουμε το ειδικό κόπτη που κόβει σίδερα, τσάρι κτλ. Το έχει στο χέρι ή στο πόδι.
0: Ουσιαστικά δηλαδή είναι ένα είδος τσιπαρίσματος, να το πούμε έτσι, ότι μπορούν να σε εντοπίσουν ανά πάσα στιγμή, υπάρχει δυνατότητα για εντοπισμού.
1: Η αστυνομία γνωρίζει που είσαι. Και το αίτημα πια είναι και το θύμα να γνωρίζει που είσαι, για να μπορεί ταυτόχρονα και αυτό να προστατευτεί. Δηλαδή τι, βλέπω ότι με πλησιάζει, πατώ το panic button, παίρνω την αστυνομία τηλέφωνο, φεύγω. Αυτό έχει δύο επίπεδα λοιπόν. Και το να το έχει αστυνομία, άρα να πας ώρα και στιγμή η αστυνομία να μπορέσει να φτάσει στο σημείο πριν φτάσει ο δράστης και να τον προλάβει. Και βέβαια αυτό είναι και ένα στοιχείο καταδικαστικό για τον ίδιο. Δηλαδή αν δεις ότι έχεις ασφαλιστικά μέτρα, δεν πρέπει να πλησιάζεις το θύμα. Και εσύ το βραχιολάκι δείχνει ότι είσαι στην επόμενο τετράγωνο ή στο προηγούμενο τετράγωνο, αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί είναι ακόμα πιο επιβαρυντικό για σένα.
0: Τι γίνεται όμως με τις περιπτώσεις που υπάρχει και λίγο να το πω πολύ χοντρά ψυχοπάθεια στη μέση? Γιατί από ό,τι βλέπουμε, δεν είμαι γιατρός, δεν γνωρίζω κι εγώ την έννοια της ψυχοπάθειας, αλλά κάποιος, να το πω πολύ απλαϊκά, που του έχει καρφωθεί στο μυαλό ότι εγώ πρέπει να την χτυπήσω, να τη σκοτώσω, να την κακοποιήσω, την μπιπ, γιατί μου έκανε αυτό και αυτό και αυτό. Αυτό έχει το στοιχείο της αιμονής και της ψυχοπάθειας, έτσι. Εκεί τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Δηλαδή βραχιολάκι, ξεβραχιολάκι, αν θέλει να το κάνει θα βρει ένα τρόπο. Δεν ξέρω αν τα λέω πολύ χοντροειδώς.
1: Κοιτάξτε, το θέμα του στερεότυπου και το θέμα του ότι υπάρχει βαθιά το στερεότυπο ότι εμένα η γυναίκα μου δεν θα φύγει από μένα.
0: Έτσι.
1: Και εγώ

0: είναι κτήμα μου και θα κάνω αυτό που θέλω. Και αν θέλει να φύγει, δεν θα ζήσει την επόμενη μέρα, ακόμη και μπροστά στα παιδιά μου. Γιατί βλέπουμε ότι γίνονται και μπροστά στα παιδιά οι απόπειρες ή οι δολοφονίες, οι γυναικοκτονίες. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Τώρα, το αν υπάρχει το θέμα της ψυχικής υγείας, το οποίο επίσης είναι τεράστιο στην Ελλάδα. Κυρία Νικόλτσιου, λυπάμαι που θα το πω, αλλά έχουν γίνει πάρα πολύ λίγα βήματα.
1: Έτσι.
0: Το θέμα δηλαδή της ψυχικής υγείας, βλέπουμε και στο θέμα του τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή και βρέθηκε στο δρομοκαΐτιο κτλ. Βλέπουμε δυστυχώς ότι υπάρχει ταμπού, τεράστιο ταμπού. Λοιπόν, όταν πρέπει να αντιμετωπίσουμε τέτοια περιστατικά και να απευθυνθούμε στο γιατρό και να πάρουμε μια αγωγή, θέλει πάρα πολύ δουλειά και σε επίπεδο κράτους, πώς αυτοί οι άνθρωποι θα στηριχτούν, θα βοηθηθούν και θα έχουν και θα λάβουν τη στήριξη που χρειάζεται. Γιατί αν δεν θέλεις να πας, δεν μπορείς να πας. Αλλά όταν έχεις ένα περιστατικό τέτοιο επιβαρυντικό που δείχνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, πρέπει να ελεγχθείς και γι' αυτό. Δεν γίνεται ποτέ αυτό, αν αυτός δηλαδή ο άνθρωπος έχει και θέματα ψυχικής υγείας, σοβαρά.
1: Έτσι.
0: Άρα είναι διτός ο ρόλος.

0: και δεν έχουμε κάνει κάτι σε σχέση με την ενδοοικογενειακή βία και τη βία γενικότερα κατά των γυναικών και πρέπει να το δούμε. Το θέμα της ψυχικής υγείας είναι εξαιρετικά δύναμες.
1: Κυρία Δημαντάμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στο ραδιόφωνο του Α. Να είστε καλά. Χαιρετώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.

Κύριε Ρέκα, νομίζω ότι είναι πολύ συμβολική η επιλογή του τραγουδιού «Το κοριτσάκι πίσω σου», από την αγαπημένη μας τραγουδίστρια Ιουλία Καραπατάκη.

0: Υπέροχο τραγούδι από την Ιουλία Καραπατάκη. Με ποιον το έχει γράψει?
1: Με τον Ορέστη Ντάντο.
0: Ορέστη Ντάντο, ένα εξαιρετικό τραγούδι για τη γυναίκα, για την γυναικεία κακοποίηση και τον τρόπο με τον οποίο κάθε γυναίκα μπορεί να αντισταθεί. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, για να μιλήσουμε μετά με τον κύριο Κωνσταντέλο για αυτή την απίστευτη ιστορία πτήσης τρόμου με την προσπάθεια αεροπειρατείας κατά τη διάρκεια της πτήσης που έχει κάνει το γύρο του κόσμου, να σας πω ότι θα μιλήσουμε για την εμμηνόπαυση, καθώς η εμμηνόπαυση είναι μια νέα φάση ζωής, το σώμα αλλάζει, οι ανάγκες αλλάζουν, όλες θα το περάσουμε κάποια στιγμή. Ξέρετε, είναι η φάση της νιώτης της εφηβείας, είναι η φάση της εμμηνόπαυσης. Είναι οι δύο κύκλοι που είναι σύμφυτες της ζωής μας, της γυναικείας μας ζωής. Και έτσι η ευαίσθητη περιοχή χρειάζεται πιο εξειδικευμένη φροντίδα από ποτέ. Η ξηρότητα, η ευαισθησία, η ενόχληση δεν είναι κάτι που πρέπει να σας περιορίζει. Με τη σωστή καθημερινή περιποίηση μπορείτε να νιώθετε άνεση, φρεσκάδα και σιγουριά κάθε στιγμή. Η ευαίσθητη περιοχή, κυρίες μου, είναι πανισχυρή, όπως και η αγαπημένη σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Αγαπημένη σειρά, την ξέρουμε. Λοιπόν, διάλειμμα. Και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο με τον πιλότο και τον δήμαρχο των Τριών Β, αλλά σήμερα με την ιδιότητά του ως πιλότου, τον κύριο Κωνσταντέλο, για να δούμε όλα αυτά τα φοβερά που έγιναν στον αέρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
4: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
5: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει, θα σου κάνω ένα άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
4: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
5: Full Hybrid, ε. Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνει συνέχεια να το φορτίσεις.
4: Φορτίζει μόνο το στην οδήγηση.
5: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
4: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
6: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο ford.gr. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989. Να είστε όλοι και όλες καλά. Μαρία Νικόλσου στα μικρόφωνα. Ο καιρός είναι βροχερός. Πολύ μας αρέσει. Φταίνει να μην κουνάνε πολύ τα αεροπλάνα. Βεβαίως, μετά από αυτό που έζησαν εν πτήση στο θρίλερ της Fly Dubai, το να κουνήσει λίγο το αεροπλάνο, κύριε Κωνσταντέλο. Κύριε Κωνσταντέλε, πώς είναι το σωστό? Τον μπαμπά μου το λέμε Νικόλτσιε. Όχι Νικόλτσιο.
7: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση καταρχάς. Το Κωνσταντέλε είναι νομίζω το πιο σωστό.
0: Το πιο σωστό.
7: Παρόλα αυτά, κύριε Κωνσταντέλο, όπως κύριε Νικόλτσιο, το συνηθίζει πιο πολύ ο κόσμος.
0: Έτσι. Λοιπόν, σήμερα με την ιδιότητά σας, όχι του δημάρχου, του αυτοδιοικητικού των Τριών Β, του πιλότου, του υπτάμενου, για να καταλάβουμε τι ακριβώς έγινε σε αυτή την πραγματικά πτήση τρόμου, πτήση θρίλερ, δεν ξέρω, όλα αυτά ακούγονται και λίγο σλόγγαν. Πόσο πιθανό είναι να γίνει κάτι τέτοιο? Δηλαδή, προφανώς υπάρχουν μέτρα ασφαλείας, υπάρχουν χίλια πράγματα, αλλά κάποια στιγμή πράγματα γίνονται. Και ειδικά σε έναν κόσμο που έχει τόσες πολλές αντιθέσεις και αντιφάσεις. Λοιπόν, ο λόγος σε εσάς.
7: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο συμβαίνει και και αυτό είναι και μια βασική ιδιότητα της αεροπορίας. Γενικότερα η βιομηχανία της αεροδιαστημικής είναι η πιο οργανωμένη και η πιο νομοθετημένη και, και με κανονισμούς βιομηχανία που υπάρχει σήμερα στον πλανήτη. Και αυτό συμβαίνει γιατί οποιοδήποτε περιστατικό είτε καταλήγει με ζημιές ή θύματα είτε δεν καταλήγει δίνει ένα πολύ μεγάλο μάθημα και φτιάχνονται καινούριες διαδικασίες, συμπληρώνονται οι υφιστάμενες, παίρνουμε μαθήματα και τα εμπεδώνουμε. Τα κάνουμε πολιτική ούτως ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι το αντίστοιχο.
0: Ναι, γιατί ό,τι γίνεται φαίνεται, είναι και τρομακτικό. Δηλαδή μία πτήση τρόμου, μία αεροπειρατεία, ένα air crash είναι κάτι που και...
7: Είναι μεγάλη η αριθμή. Έτσι. Γιατί ας πούμε ένα αεροπλάνο το οποίο θα πέσει θα έχουμε 150, 200, 250 θύματα. Παρόλα αυτά, για να ξεκινήσω από τα καλά νέα της ημέρας.
0: Ναι, ναι. Και να πάμε στην αεροπειρατεία, την
7: ακριβώς,
0: προσπάθεια
7: να πω ότι για την αεροπορία. Για την αεροπορία ουσιαστικά, είναι μακράν το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς. Υπό ποια έννοια, το λέει και το επιβεβαιώνει κάθε χρόνο η στατιστική. Πέρσι, που ήταν η καλύτερη αεροπορική χρονιά όσον αφορά, είχαμε τα λιγότερα θύματα. Είχαμε περίπου 2,8 δισεκατομμύρια επιβάτες που πέταξαν και είχαμε περίπου 325 απώλειες ζωής. Το αντίστοιχο για το αυτοκίνητο, παραδείγματος χάρη, ήταν ότι είχαμε αρκετά περισσότερους, είχαμε σχεδόν διπλάσιους που μεταφέρθηκαν με τροχαίο, δηλαδή με αυτοκίνητο ή μηχανή, και είχαμε περίπου 1.500 φορές περισσότερα θύματα. Αυτό πρέπει λοιπόν να το έχουμε στο μυαλό μας για να ξέρουμε ότι ό,τι και να συμβαίνει, ό,τι και να βλέπουμε, ό,τι τραγικό και ακραίο, συνεχίζει η αερομεταφορά να είναι η ασφαλέστερη, ο ασφαλέστερος τρόπος μεταφοράς. Τι έγινε εκεί? Αυτό το οποίο έγινε μετά την 11η Σεπτεμβρίου μας έδωσε ένα μήνυμα ότι η καλή είναι στο θάλαμο διακυβέρνησης και η κακή μπορεί να παρισφρήσουν στο αεροπλάνο μέσα και να απειλήσουν τους καλούς. Βάλαμε λοιπόν, φτιάξαμε θωρακισμένες πόρτες, συνθηματικά, κάμερες, ειδικά πάνελ, ούτως ώστε να αποκλείσουμε τους κακούς έξω από το θάλαμο διακυβέρνησης. Λειτουργήσαμε έτσι ως πολιτική αεροπορία παγκοσμίως, με πολλά κόστη επενδυτικά, και φτάσαμε περίπου πριν από 12 χρόνια, όπου κάποιος ο οποίος ήταν από τους καλούς μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης, κλείδωσε έναν εκ των δύο όταν σηκώθηκε να ξεμουδιάσει, να πάει στην τουαλέτα του κυβερνήτη συγκεκριμένα, και η German Wings, μια άλλη πολύ καλή εταιρεία, ο συγκυβερνήτης, πήρε το αεροπλάνο με περίπου 175 επιβάτες και το έριξε πάνω στα βράχια στις Άλπεις. Ναι. Όπου εκεί ανακαλύψαμε τελικά ότι υπάρχει κίνδυνος και μέσα.
0: Ο ένας να είναι καλός, ο άλλος να είναι κακός. Ακριβώς.
7: Που διέλαθε της προσοχής. Εκεί λοιπόν μπήκαν άλλες διαδικασίες που είπαμε το εξής, ότι όταν βγαίνει ένας από το θάλαμο διακυβέρνησης, ένα μέλος πληρώματος και δει άρεν για να έχει φυσική ρόμη, μπαίνει μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης και κάθεται, περνάει το χρόνο του, ούτως ώστε αυτός που είναι μόνος του μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης να μην έχει τη δυνατότητα να κλειδώσει το κόκπιτ και να αφήσει τον άλλον.
0: Αυτό τηρείται. Δηλαδή, επειδή αυτό οι άνθρωποι γνωρίζονται, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ο Γιώργος, ο Μπάμπης, ο Κώστας, που υποτίθεται και συνάδελφοι. Δηλαδή, αν βγει ο Κώστας να πάει προς νερού του, θα πρέπει να μπει.
7: Ναι. Είναι οδηγία, λέει, πρέπει να ενημερώσεις πότε είναι διαθέσιμο μέλος πληρώματος, και σας λέω με προτεραιότητα πρώτα άρεν και μετά κοπέλα,
0: γυναίκα, ναι.
7: Να έρθει για να καθίσει και να θα καθίσει στη θέση όχι του κύριου του χειριστή, αλλά στη θέση που έχουμε πίσω από τους χειριστές, στη θέση του παρατηρητή, ούτως ώστε να παραμείνει αυτά τα 3, 5, 10 λεπτά τα οποία θα χρειαστεί να απουσιάσει. Αυτή η διαδικασία συμβαίνει. Τώρα είδαμε κάτι άλλο πλέον και θα πρέπει να φτιαχτούν νέες διαδικασίες γι' αυτό. Είδαμε να μην κλειδώνεται ο καλός χειριστής εκτός κόκπιτ, αλλά ο κακός χειριστής, αυτός ο οποίος έχει κατά νου να κάνει ζημιά και να καταστρέψει το αεροσκάφος, να παίρνει όχι μαχαίρι, γιατί νομίζω ότι μαχαίρια
0: τσεκούρι,
7: δεν μπορούν να
0: κυκλοφορήσουν. Τσεκούρι, τώρα λέει τσεκούρι βγήκε σήμερα.
7: Είναι ξεκάθαρο. Ναι. Δεν έχει μπει τσεκούρι. Υπάρχει τσεκούρι στο θάλαμο διακυβέρνησης.
0: Υπάρχει
7: από κατασκευής και είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε
0: για
7: τα τζάμια ή για τα ντουλάπια όταν πάρουν φωτιές, για να μπορούμε να κάνουμε εύκολα και γρήγορα διάρρηξη, πυρόσβεση και εγκατάλειψη αεροσκάφους. Είναι μέρος της εκπαίδευσής μας. Αυτό έχει μια αμβλία μεριά και η οποία. Αυτό ήταν το όπλο, το εργαλείο το οποίο χρησιμοποίησε ο συγκυβερνήτης. Η διαδικασία εκεί ήταν ότι πραγματικά είχαμε έναν κυβερνήτη ο οποίος, άνθρωπος νομίζω ξεπέρασε τον εαυτό του, γιατί πάλεψε με αυτόν ο οποίος είχε το τσεκούρι και τον χτυπούσε, mm-hmm. και έκανε συγχρόνως δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι πέρασε τον κωδικό, mm-hmm. που περνούμε σε ένα ειδικό μηχάνημα για να ειδοποιήσουμε ότι είμαστε σε κατάσταση ανάγκης.
0: Δηλαδή, να το καταλάβω, είστε δίπλα-δίπλα, πιλοτάρετε και κάποια στιγμή ο κακός χτυπάει τον καλό. Και ο καλός...
7: αρχίζει, ναι, του ρίχνει τσεκουριές.
0: Ναι, κατευθείαν.
7: Και ο καλός προσπαθεί προφανώς να αμυνθεί και την ίδια στιγμή uh-huh. στέλνει, βάζει σε ένα ειδικό πάνελ ένα κωδικό που βάζουμε.
0: Που κακός δεν το βλέπει αυτό την ώρα, δηλαδή υπάρχει ένα άστρο.
7: Μπορεί να το δει, προφανώς θα το δει. Παρ' όλα αυτά όμως το ότι θα στείλει το μήνυμα αυτό είναι ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο φεύγει αυτομάτως και καταγράφεται uh-huh. από όλες τις αρχές ελέγχου ενεργού κυκλοφορίας. Παίρνουν την πληροφορία ότι εκεί υπάρχει αεροσκάφος σε κίνδυνο και στη συνέχεια αεροσκάφος σε πειρατεία. Αυτό λοιπόν είναι μία από τις κινήσεις οι οποίες καταφέρει ένας άνθρωπος ο οποίος δέρεται εκείνη τη στιγμή με ένα στεκούρι, τραυματίζεται να το κάνει. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο. Το αεροσκάφος στη συνέχεια απεμπλέκεται από τον αυτόματο πιλότο και μπαίνει σε μια απίστευτα μεγάλη βήθηση, mm-hmm. η οποία φτάνει να είναι μια βήθηση της τάξης περίπου των 20-21.000 ποδών mm-hmm. το λεπτό, δηλαδή ελιγμό που κάνουν μόνο τα μαχητικά mm-hmm. και αντέχουν. Και παρότι το αεροσκάφος βρίσκεται σε αυτή την ασυνήθιστη στάση, με πολύ μεγάλη ταχύτητα, με βήθηση, ο ίδιος ματοκυλισμένος.
0: Όταν λέτε με την κοιλιά όμως προς τα κάτω, δηλαδή πέφτει.
7: Όχι με την κοιλιά προς τα κάτω. Αν έπεφτε με την κοιλιά προς τα κάτω, πολύ δύσκολα θα μπορούσε να αναπτύσσει την πλοημότητά του. Πέφτει με τη μούρη κάτω. Με τη μύτη του αεροσκάφου. Με τη μύτη του αεροσκάφου.
0: Άμα ξαναμπώ εγώ σε αεροπλάνο, κύριε Κωνσταντέλη.
7: Να μπείτε και είναι ασφαλέστατο.
0: Προχτές γύρναγα από Θεσσαλονίκη, τα χρειάστηκα. Δηλαδή την ώρα που πήγε να προσγειωθεί, συνεχίστε εσείς.
7: Εγώ μπαίνω σχεδόν κάθε 15 μέρες και χαίρομαι πάρα πολύ και αισθάνομαι και πολύ ασφαλή.
0: Εσείς να μπαίνετε καλά, λοιπόν, πλάκα κανόνα, συνεχίστε.
7: Μπήκε λοιπόν το αεροσκάφος σε αυτή την ασυνήθιστη θέση και στάση, ναι. και παρόλα αυτά ο ματοκυλισμένος κυβερνήτης κατάφερε να κάνει το εξής, να ανοίξει την πόρτα του κοκπίτ, η οποία λοκάρεται, η οποία κλειδώνει αυτόματα και από μόνη της με ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές. Άνοιξε, ακούγοντας οι επιβάτες τις φωνές, κάποιοι που κάθονταν μπροστά, οι οποίοι ήταν πιο ψύχρεμοι, γέζους πιο εκπαιδευμένοι.
0: Την πτώση δεν την νιώθανε, δηλαδή οι επιβάτες δεν ήταν τρομοκρατημένοι.
7: Βεβαίως και την νιώθανε και μάλιστα και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να περπατήσεις το αεροσκάφος όταν το αεροσκάφος βρίσκεται σε τέτοια κλίση και με τέτοιες επιταχύσεις της βαρύτητας, με τόσα τζι τα οποία τραβάει. Εκεί λοιπόν, από ό,τι λέει το αφήγημα το οποίο βγήκε στα μίντια, ένας εξ αυτών, ο πιο έτσι σωματώδης, mm-hmm. Έπιασε συγκεφαλοκλείδωμα τον συγκυβερνήτη και τον ακινητοποίησε και την ίδια στιγμή, προφανώς από ό,τι είπε από την τηλεόραση, από τα διάφορα show που βλέπει mm-hmm. ή και από την κοινή λογική, έτσι. Mm-hmm. Τραβάμε, ανεβαίνουμε, σπρώχνουμε, κατεβαίνουμε.
0: Σωστά.
7: Έπιασε το χειριστήριο του αεροσκάφους και σταμάτησε αυτή την πολύ βία κάθοδο του αεροσκάφους.
0: Πραγματικά.
7: Και βέβαια, μάλιστα, επειδή δεν ήταν άνθρωπος επαγγελματίας, προφανώς εκείνη τη φάση ο τρόπος που ανέκοψε τη βήθηση αυτή ήταν σφοδρός και ασκήθηκαν πάνω στις επιφάνειες του αεροπλάνου τέτοιου είδους αεροδυναμικές πιέσεις, όπου αποκολλήθηκε ένα τμήμα της ουράς. Mm-hmm. Το πηδάλιο της ουράς, η λαγουδέρα που λέμε τέλος πάντων. Στα σκάφη, αποκολλήθηκε λόγω του.
0: Υδραυλικός είναι ο κύριος που το έκανε. Τουλάχιστον ήξερα από. Ναι.
7: Βασικά είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος.
0: Με γρήγορα ανακλαστικά.
7: Δυνατός άνθρωπος και ένας ψύχρεμος άνθρωπος. Τώρα, να πετάξει το αεροπλάνο για να το προσγειώσει με ασφάλεια δεν γίνεται. Αυτά γίνονται μόνο στις ταινίες του Χόλιγουντ.
0: Και βέβαια. Κάνουν νόημα. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Είναι φοβερή ιστορία που μας λέτε. Δηλαδή, είναι συγκλονιστικό αυτό πραγματικά. Ολοκληρώστε.
7: Απλά και μόνο να πω ότι στη συνέχεια είχαμε δύο χειριστές μέσα οι οποίοι ανέλαβαν τη διακυβέρνηση και ήρθαν και το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία. Δεν ήταν ούτε φρουροί ούτε μυστικοί πράκτορες. Ήταν ένα πλήρωμα το οποίο όταν κάποιες εταιρείες, όταν τα αεροσκάφη αυτά πετούν και φτάνουν περίπου να εκτελούν δρομολόγιο όπου mm-hmm. τα μέλη πληρώματος φτάνουν στα όρια της ημερήσιας, mm-hmm. των ημερήσεων ορίων απασχόλησης και πτήσης, τότε έχουν και εφεδρικό ελληνικούς πιλότους, ούτως ώστε αυτά τα όρια των 11 ωρών να αυξάνονται και να γίνουν.
0: Αυτή είναι μέσα στο πλήρωμα.
7: Έχουν θέσει επιβάτη, ναι, και οι οποίοι θα λάβουν υπηρεσία εάν το αεροσκάφος καθυστερήσει κάπου. Και χρειάζεται με την υπέρβαση πλέον των ορίων. Δηλαδή, το αεροσκάφος μπορεί να μην κατάφερε να γυρίσει στο Ντουβάι από το Τελαβίβ στις 11 ώρες που λέει η νομοθεσία. Και επειδή όλα αυτά ελέγχονται, έχει και άλλους δύο χειριστές, οι οποίοι όταν αναλάβουν υπηρεσία, πλέον ο κύκλος εργασίας αυτού του πληρώματος δεν είναι 11 ώρες, αλλά γίνεται 14. Λοιπόν, για τον λόγο αυτό λοιπόν ήταν εκεί αυτή η
0: Είναι καταπληκτικά τα όσα μας είπατε, κύριε Κωνσταντέλε, ο αγαπημένος μας δήμαρχος των Τριών Βού που λέμε, αλλά βασικά ο πιλότος κύριος Κωνσταντέλος που τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Ομολογώ, αυτό ήταν κάτι που δεν ξέρουμε, ήταν φοβερά πρωτόγνωρο για όλους.
7: Τώρα, και θα προσαρμόσει την αεροπορία βέβαια κατάλληλα.
0: Αν έχετε λίγο χρόνο αύριο, περίπου την ίδια ώρα, θα ήθελα να συζητήσουμε, γιατί δεν έχω ολοκληρώσει ερωτήσεις που ήθελα να σας κάνω. Για το είδος της εκπαίδευσης που έχετε για τέτοιες περιπτώσεις, γιατί και εσείς άνθρωποι είστε και αυτά μηχανήματα είναι, και το θέμα της, και της ψυχολογίας και της ισορροπίας και της ηρεμίας και τα πάντα είναι πάρα πολύ σημαντικά για να νιώθω και λίγο πιο ασφαλής τώρα, γιατί προχτές φοβήθηκα που πήγα στο αεροπλάνο και κούναγε. Και να μας εξηγήσετε και τι είναι η αναταράξεις. Λοιπόν, πρέπει να κλείσω, γιατί έχει πάει και 33 και με μαλώνουν. Αύριο τα λέμε στον αέρα. Ευχαριστώ πολύ.
7: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ευχαριστώ, κύριε Νικολτσιού.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Ρέντιο 989, Αστόλοι και όλες καλά, Μαρία Νικόλου στα μικρόφωνα. Ήταν πραγματικά συγκλονιστική κουβέντα που είχαμε με τον, όχι δήμαρχο μόνο, τον πιλότο υπτάμενο, τον κύριο Κωνσταντέλο, για το πώς μπορείς να αποτρέψεις μια αεροπειρατεία, ο καλός και ο κακός του πιλωτηρίου, πώς μπορεί δηλαδή ο καλός να outscore, όπως το λέω και σε άπτα στα ελληνικά, τον κακό, και τι ασφαλιστικές δικλείδες υπάρχουν. Ο κύριος Δασποτόπουλος είναι στην τηλεφωνική γραμμή, φίλος αγαπημένος, γνωστός διεθνολόγος, σαββατιάτικο mood. Δεν ήθελα να σε ενοχλήσω, Άλεξ μου, σήμερα, αλλά ήθελα να μας κάνεις μια γρήγορη έτσι ανάλυση, μια γρήγορη τοποθέτηση. Επίσκεψε Ρούμπιο στην Ελλάδα. Παραμένουν οι Patriot ένα μήνα κάτω στη Σαουδική Αραβία και βεβαίως ο Ερντογάν, παρόλο που κράτησε στον ΟΗΕ χαμηλούς τόνους, έτσι και πάλι ανεβάζει τους τόνους. Πώς το διαβάζεις όλο αυτό?
1: Λοιπόν, τι διαβάζουμε? Πρώτα απ' όλα έχουμε μια αναστάτωση στην περιοχή μας. Αναστάτωση που ξεκινάει κυρίως από την κόντρα Ισραήλ-Ιράν-Τουρκίας. Mm-hmm. Επηρεάζει και εμάς στο βαθμό που εμείς συνεργαζόμαστε σε κάποια πράγματα με το Ισραήλ. Ένα λοιπόν από τα θέματα που ο κύριος Ρούμπιο θα εξετάσει εδώ είναι πώς θα μπορέσει να εξομαλύνει την ένταση. Έτσι. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στενούς συμμαχικούς δεσμούς και με το Ισραήλ και με την Τουρκία. Mm-hmm. Δεν τους αρέσει λοιπόν αυτό που βλέπουν εδώ. Απ' την άλλη βέβαια έχουν πάρει ξεκάθαρη θέση ήδη από το 19 με το περίφημο σχήμα 3-1. Μην ξεχνάμε ότι αυτά τα συστήματα τα Ισραηλινά που συζητάμε τώρα να κατασταθούν κυρίως στο κομμάτι το ραντάρ σε Κύπρο και Ελλάδα και Ισραήλ είναι μια συμφωνία που έγινε στην τριμερή τον Απρίλιο του 19, παρακαλώ. Mm-hmm. Και από την προηγούμενη κυβέρνηση κιόλας, δεν είναι κάτι δηλαδή τωρινό. Και απλά υλοποιείται. Υπάρχει και το κομμάτι της ενέργειας που ενδιαφέρει τον κύριο Ρούμπιο. Mm-hmm. Εμείς είμαστε ένας από τους κόμβους, από τους βασικούς κόμβους εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Και υπάρχει μια σκέψη στις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις εξαγωγές για να περιορίσουν τις τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό, αν γίνει, πιθανότατα θα επηρεάσει και τις ευρωπαϊκές δωρές που περνάνε από την Ελλάδα. Και αυτό θα συζητήσουμε. Και έχουμε επίσης να συζητήσουμε για τις Εύρων, έχουμε να συζητήσουμε για το κάθετο διάδρομο. Γενικώς η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την περίοδο είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Mm-hmm. Τώρα, όσο αφορά την συστοιχία Patriot που βρίσκεται σε Σαουδική Αραβία, εδώ έχω δύο παρατηρήσεις.
0: Ναι,
1: το ένα είναι ότι η συστοιχία Patriot εκεί δεν βρίσκεται μόνο για τα συμφέροντα μιας εταιρείας στη Σαουδική Αραβία. Mm-hmm. Βρίσκεται mm-hmm. εκεί γιατί από εκεί προμηθευόμαστε και εμείς φυσικό αέριο και πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι εγκαταστάσεις εκεί που προστατεύουν είναι η δική μας Patriot, είναι μέρος της δικής μας ενεργειακής εφοδιαστικής αλυσίδας. Mm-hmm. Άρα mm-hmm. ορθώς είναι εκεί. Έχει τεθεί ένα ερώτημα για το κόστος, επίκειται συνάντηση του Πρωθυπουργού το επόμενο διάστημα, οπότε νομίζω εκεί λίγο θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Mm-hmm. Υπάρχει και μια δεύτερη οπτική. Συζητάνε κάποιοι για τη συμφωνία της ΜΕΚΑ και γιατί τέλος πάντων παραμένει εκεί Patriot κτλ. Πρώτα απ' όλα η συμμαχία αυτή είναι μια πάρα πολύ χαλαρή συμμαχία. Στην πραγματικότητα έχει πολύ ετερογενείς στόχους. Μην περιμένουμε ότι πρόκειται για κάποιο είδους ΝΑΤΟ. Δεν θα μπορούσε εξάλλου όντας η Τουρκία μέλος του ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Το είδαμε πρόσφατα όταν είχαμε διάφορες περιπέτειες και στις τρεις χώρες. Η Τουρκία δεν προέτρεξε, ας πούμε, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή σε οπουδήποτε αλλού να τους προασπίσει για οτιδήποτε. Mm-hmm, αντίθετα, mm-hmm. θα είναι λάθος για μας όπου πηγαίνουν οι Τούρκοι να φεύγουμε εμείς. Νομίζω αυτή είναι η εικόνα όπως τη βλέπω εγώ σε σχέση με τα θέματα που μου ανέφερες.
0: Μάλιστα. Τι θα κάνετε σήμερα, τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
1: Σήμερα το πρόγραμμα έχει λίγο ξεκούραση γιατί χθες το βράδυ βρεθήκαμε με φίλους και το ρίξαμε λίγο έξω. Νομίζω θα έχει ξεκούραση. Το βράδυ σκεφτόμαστε λίγο να δούμε κάποια ταινία, δεν έχουμε αποφασίσει πια. Μας αρέσει ο κινηματογράφος, είναι ένα ωραίο σπορ και είναι ίσως ευκαιρία να πούμε ότι οι λίγοι παραδοσιακοί παλιού τύπου κινηματογράφοι που έχουν μείνει στην Αθήνα θα πρέπει να διαφυλαχθούν δια κόρης οφθαλμού. Μου λείπει ήδη ο Θερινός βέβαια.
0: Έτσι, έτσι. Μου λείπει και εμένα ήδη ο Θερινός. Φιλιά και αγάπη, Αλεξάνδρος Δασποτόπουλος.
1: Φιλιά και αγάπη πάντα.
0: Να είσαι καλά.

0: Βλέπω αναρτήσεις από τις Πέτσες, από το 15ο Πέτσες Mini Marathon. Να σας πω ότι Motor Oil, στηρίζοντας το 15ο Πέτσες Mini Marathon, το όραμα ελπίδας, ο αθλητισμός συναντά τον εθελοντισμό για την προσφορά ζωής. Η Motor Oil συμμετείχε δυναμικά στο 15ο Πέτσες Mini Marathon, ενισχύοντας για ακόμη μια χρονιά τη στρατηγική της συνεργασία με το όραμα ελπίδας και μεταφέροντας το μήνυμα της εθελοντικής προσφοράς και αλληλεγγύης για μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις που φέτος συμπληρώνει 15 χρόνια επιτυχίας. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η Motor Oil και το όραμα ελπίδας λειτουργήσαν περίπτερο ενημέρωσης και λήψης δείγματος για την εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τη σημασία της δωρεάς και να γίνουν μέρος της ανθρώπινης αλυσίδας ελπίδας που σώζει ζωές. Παράλληλα, αθλητές της ομάδας Motor Oil συμμετείχαν στους αγώνες του Πέτσες Mini Marathon, ενώ έδωσαν ενεργά το παρόν και στον περίπτερο της δράσης, συμβάλλοντας στην εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση του κοινού. Σε λίγο θα πάμε στις Πέτσες να μιλήσουμε με τους ανθρώπους που είναι στο περίπτερο για να δούμε την ανταπόκριση του κόσμου. Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, Motor Oil πορεύεται τα τελευταία 3 χρόνια δίπλα στο όραμα ελπίδας, αναπτύσσοντας μια ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών με τη συμμετοχή δεκάδων εθελοντών εργαζόμενων του ομίλου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Του παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Βλέπω από το πρωί όλες αυτές τις αναρτήσεις. Πολύ αγαπημένοι φίλοι βρίσκονται στις Πέτσες για το 15ο Πέτσες Mini Marathon. Όπως σας είπα, η Motor Oil συμμετέχει δυναμικά στο 15ο Πέτσες Mini Marathon, ενισχύοντας για ακόμη μια χρονιά τη στρατηγική της συνεργασία με το όραμα ελπίδας, μεταφέροντας το μήνυμα της εθελοντικής προσφοράς και αλληλεγγύης. Θέλω να πάμε στις Πέτσες. Η κυρία Χατζιπέτρου βρίσκεται εκεί στο περίπτερο, μπροστά από το Ποσειδόνι, ένας τόπος μαγικός. Καταρχήν, πώς είναι ο καιρός, να ξεκινήσω με αυτό.
6: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
6: Ο καιρός αντικειμενικά, ξέρετε ότι δεν είναι πολύ καλός, ωστόσο είναι πάντα όμορφος ο καιρός όταν έχουμε τη δυνατότητα να γράφουμε δότες που βρίσκονται συμβατοί και δίνουν ζωή. Οπότε για μας, στο περίπτερό μας, έχει ήλιο, να ξέρετε, γιατί από το πρωί έχουν γραφτεί πάρα πολλοί δότες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είμαστε εδώ, όπως είπατε, στο 15ο Πέτσες Mini Marathon, με μια πολύ όμορφη φιλοξενία από τους διοργανωτές και βέβαια πάντα με την υποστήριξη της Motor Oil, για να ενημερώνουμε τον κόσμο για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών και να γράφουμε νέους εθελοντές δότες με την ελπίδα ότι κάποιοι αύριο θα βρεθούν συμβατοί και θα δώσουν ζωή σε ασθενείς που τους έχουν τόσο ανάγκη.
0: Κυρία Χατζηπέτρου, για όσους δεν γνωρίζουν τη διαδικασία, για όσους δεν γνωρίζουν, να το πω πολύ απλά, τι ακριβώς είναι αυτό, πολλοί είναι αυτοί που νομίζουν ότι είναι μια διαδικασία που πονάει, που είναι επικίνδυνη. Εξηγήστε μας, τι είναι αυτό που λέτε, δηλαδή ας το μοιραστούμε και μαζί με τους ακροατές, την ενημέρωση που κάνετε, τι σημαίνει γίνομαι δότης του μυελού των οστών και αυτό τι θετική επίπτωση μπορεί να έχει σε μελλοντικούς ή σε παρόντες ασθενείς.
6: Γίνομαι δότης μυελού των οστών σημαίνει ότι ενημερώνομαι σωστά πρώτα απ' όλα, συμπληρώνω μια αίτηση που δηλώνει τη διαθεσιμότητά μου να προσφέρω αυτά τα αιμοποιητικά κύτταρα στον ασθενή με τον οποίο θα βρεθώ συμβατός και αν ποτέ βρεθεί συμβατός ο εθελοντής που έχει συμπληρώσει την αίτηση τον ενημερώνουμε γύρω στους 3 μήνες νωρίτερα από το χρόνο που πρέπει να γίνει μεταμόσχευση στον ασθενή. Μας επιβεβαιώνει και τότε ότι θέλει και μπορεί, γιατί δεν είναι κάποιο ισόβιο συμβόλαιο η αίτηση που συμπληρώνει. Δεν έχει νομική ισχύ, έχει ηθική ισχύ στην ουσία. Γίνεται ένας προμεταμοσχευτικός έλεγχος στο δότη, ορίζεται η μέρα που θα δώσει τα κύτταρα στον ασθενή, προετοιμάζεται και ο ασθενής και μιλάμε, κυρία Νικόλτσιου, για απλά λίγα κύτταρα από το αίμα μας. Είναι μία ομάδα κυττάρων, τα αρχαίγωνα αιμοποιητικά κύτταρα, που βοηθούν να δημιουργείται αιμοποίηση στον οργανισμό. Λοιπόν, από τον οργανισμό του δότη, με αιμοδοσία επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι τρομερό.
0: Γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι αυτό που σου παίρνουν από τη σπονδυλική στήλη το μυελό των οστών και πονάει. Δηλαδή, εξηγήστε το αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβει ο κόσμος.
6: Ναι, αυτό είναι μια παρεξήγηση, γιατί από τη σπονδυλική στήλη ποτέ κανείς δεν έπαιρνε μυελό των οστών. Η σπονδυλική στήλη έχει νοτιαίο μυελό που είναι νευρικό ιστό.
0: Αυτό να εξηγήσουμε.
6: Ναι, ο μυελός των οστών που είναι αιμοποιητικό ιστό, που είναι το εργοστάσιο παραγωγής αίματος στον οργανισμό.
0: Είναι με αιμοδοσία, αιμοληψία. Δηλαδή, απλά σου παίρνουν αίμα.
6: Αιμοληψία, ναι. Έτσι λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, αν βρεθεί συμβατός ο δότης, δίνοντας αίμα, συγκεκριμένη ομάδα κυττάρων και πάλι επαναλαμβάνω, δεν παίρνουμε ολικό αίμα, είναι ένα μικρό ποσοστό των αρχαίγωνων αιμοποιητικών κυττάρων που έχει στον οργανισμό του, αυτά που ο κόσμος λέει βλαστοκύτταρα, που έχει στον οργανισμό του, κύτταρα τα οποία στο δότη αναπληρώνονται μέσα στις 3 πρώτες εβδομάδες από τη μέρα της δωρεάς. Θέλω να πω από το δότη δεν λείπει τίποτα απολύτως. Ο δότης το μόνο που δαπανά, το μόνο που προσφέρει είναι χρόνος, ένα πρωινό από τη ζωή του για μια ολόκληρη ζωή ενός άλλου ανθρώπου, έτσι. Και πολύ αγάπη. Μόνο αυτά ξοδεύει ο δότης.
0: Υπήρξε συμμετοχή.
6: Υπάρχει συμμετοχή, ναι. Γι' αυτό σας είπα ότι παρόλο τη συννεφιά εμείς έχουμε ήλιο στο περιπτερό μας. Γιατί είναι πολύς ο κόσμος και είναι, ξέρετε, νέα άτομα, είναι αθλητές. Είναι πολύς ο κόσμος που ήρθε να ενημερωθεί και να γραφτεί. Έχουν έρθει και Ολυμπιονίκες να φωτογραφηθούν κοντά μας και να δώσουν το μήνυμα της σημασίας της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών. Έχει έρθει ο κόσμος, ενδιαφέρεται. Άλλωστε έχουμε ακόμα ένα ολόκληρο απόγευμα και την αυριανή μέρα που υπάρχουν αγώνες και ελπίζουμε ότι θα έρθει και άλλος κόσμος.
0: Τους πόσους έχετε φτάσει, γιατί είδα ένα έτσι λόγο που είχατε φτιάξει, έλατε να ξεπεράσουμε τις 100.000 εθελοντές μυελού των οστών.
6: Θέλαμε να ξεπεράσουμε τις 100.000, αυτή τη στιγμή είμαστε στους 210.000 δότες.
0: Έτσι, αυτό είναι πολύ
6: είναι
0: όμορφο.
6: Πάρα πολύ σημαντικό. Κρατήστε αυτό ότι κάθε εβδομάδα 2 με 3 άνθρωποι παίρνουν ζωή από τους δότες μας. Οι δότες μας δίνουν μόσχευμα, βρίσκονται συμβατοί και κάθε εβδομάδα 2-3 δότες θα δώσουν ζωή σε κάποιον ασθενή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Υπάρχει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ναι, ναι.
0: Και πώς κάποιος, όχι σήμερα, αύριο, καθημερινές, μπορεί να έρθει στο Όραμα Ελπίδας και να γίνει δότης, δηλαδή πού να απευθυνθεί για όσους
6: καθημερινές
0: μας ακούνε, ναι.
6: Μπορεί ή να έρθει στο Όραμα Ελπίδας στην Ογκολογική Μονάδα, στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παιδών Μαριάννα Βαρδινογιάννη, ή μπορεί σε ένα από όλα τα συνεργαζόμενα κέντρα που έχουμε στην Ελλάδα, γιατί έχουμε πάνω από 135 συνεργαζόμενα κέντρα, νοσοκομεία, δήμους, κοινωνικούς φορείς, πολιτιστικούς φορείς. Ή μπορεί, αν το πρόγραμμά του δεν το επιτρέπει, μπορεί από το σπίτι του να κάνει μία online αίτηση, να μπει από τον υπολογιστή του να κάνει μία online αίτηση και εμείς θα του στείλουμε το kit εγγραφής με σαφείς οδηγίες για το πώς θα κάνει τη δειγματοληψία και θα μας το στείλει πίσω με δική μας χρέωση στο γραφείο για να τον καταχωρήσουμε ως εθελοντιδότη.
0: Και μπορεί ο καθένας να το κάνει? Υπάρχει κάποιος περιορισμός υγείας?
6: Ναι. Πρέπει κάποιος να είναι υγιής, πρέπει να είναι σε ηλικία από 18 μέχρι 45 και βέβαια
0: πρόκειται. Μόνο μέχρι 45, εμείς που είμαστε 53 δηλαδή δεν.
6: Εσείς κάνετε κάτι πολύ σημαντικό, να ξέρετε. Ενημερώνετε τον κόσμο. Αυτό μπορεί εσείς να μην δώσετε κύτταρα τώρα και να έρθουν 10
0: με συγκινείτε από που το λέτε. Αλήθεια τώρα.
6: Όχι, είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ
6: αυτό.
0: Σημαντικό πραγματικά. Να νιώθεις ότι μπορείς να προσφέρεις. Γιατί πραγματικά δεν ξέρεις ποιος. Γιατί καμιά φορά λες, α, δεν θα γίνει σε μένα, δεν θα γίνει στους φίλους μου, δεν θα γίνει στην οικογένειά μου, δεν θα γίνει τίποτα κακό στους δικούς μου ανθρώπους. Αλλά η ζωή είναι γεμάτη αντιφάσεις και γεμάτη δυσκολίες στην καθημερινότητα. Γι' αυτό πρέπει όλοι να έχουμε τη διάθεση να προσφέρουμε. Λοιπόν, κυρία Χατζηπέτρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ευχαριστώ εγώ.
0: Θα είστε και αύριο στις Πέτσες, έτσι?
6: Ναι, βέβαια. Και αύριο μέχρι το μεσημέρι που θα γίνουν οι απονομές. Έχει αγώνες και σήμερα και αύριο, όπως σας είπα. Και εμείς
0: και η ομάδα της Motor Oil μαθαίνω σκίζει εκεί. Κάρια, θα παίρνει μέρος και στους αγώνες.
6: Σκίζει και οι εθελοντές του οράματος που τρέξανε το πρωί θα είναι στο βάθρο σήμερα το απόγευμα. Πάμε πολύ καλά, ναι.
0: Υπέροχα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
6: Να είστε καλά και εσείς.
0: Γεια σας. Αυτό σημαίνει προσφορά, αυτό σημαίνει πραγματικά, μην το φοβάστε και μην το μπλέκετε, γιατί πάρα πολλοί με έχετε ρωτήσει, γιατί το είχαμε παρουσιάσει και στην τηλεόραση. Είναι μια απλή αιμοληψία. Μην τη φοβάστε, αξίζει τον κόπο να το κάνετε, γιατί με αυτόν τον τρόπο δίνετε ζωή σε έναν συνάνθρωπο που το έχει ανάγκη, και είναι πολύ πολύ σημαντικό όλοι να είμαστε εκεί. Λοιπόν, κάνουμε μια μικρή έτσι ανάσα μουσική για να κάνουμε μετά την αποφώνησή μας.

Τώρα με το φθινοποράκι βεβαίως έρχονται για τα κρυώματα, κρυολόγημα, έτσι το βιχάκι, βουλωμένη μύτη, ανάπνοη γίνεται πιο δύσκολη. Εσείς δεν έχετε πρόβλημα, γνωρίστε το Selva Cold & Flu από την Intermed για την ειρηνική φροντίδα όταν η συμφόρηση κάνει την εμφάνισή της. Καλά, εγώ και το καλοκαίρι έκλεινε η μύτη λόγω του air condition, έτσι. Αυτό το καταπληκτικό προϊόν, το Selva Cold & Flu, βοηθάει στον καθαρισμό της ειρηνικής κοιλότητας και στην απομάκρυνση της ισορρευμένης βλένης, προσφέροντας ανακούφιση από την ειρηνική συμφόρηση. Selva Cold & Flu από την Intermed για να αναπνέεις πιο ελεύθερα όταν το κρυολόγημα σου κλείνει τη μύτη.

0: στα τρένα.
1: Λοιπόν, πολύ γρήγορα, έχετε δίκιο, δεν απάντησε στα μηνύματά σας. Η Αγγελική ρωτάει, υπάρχει όριο ηλικία στους δόντες. Η Αγγελική μου μας απάντησε, είναι μέχρι 45. Λέει εδώ, Μαρία, καλό μεσημέρι. Ακούω μερικούς που λένε η γυναίκα μου δεν αναφέρουν ποτέ το όνομα. Έτσι είναι. Λέει, μια χαρά κόβεται και μπορεί να βγει. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μας σώζει τίποτα από μισογύνηδες σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι το. Εντάξει, αυτό είναι το, τα μηνύματα που θα διαβάσει αύριο. Για να δω για ποιον είναι αυτό. Λοιπόν, για τώρα αυτό τι λέει. Πού είναι αυτό, μετανόησε χώρα. Α, όχι, αυτά είναι τα μηνύματα για τον Καμακάρη. Εντάξει, εντάξει, θα τα διαβάσει ο Καμακάρης αύριο. Θέλω να σας δώσω πολλά φιλιά. Πολύ μου άρεσε η εκπομπή σήμερα, κύριε Ρέκα. Πολύ ωραία θέματα και πηγαίνετε να γίνετε δότες μυελού των οστών. Είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία. Είναι μια απλή αιματολογική εξέταση. Πραγματικά σώζει ζωές. Δεν έχει καμία επικινδυνότητα. Όραμα ελπίδας. Ο κύριος Ρέκα ήταν στην κονσόλα του ήχου. Ελής Πυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή. Βασιλική Γιούτσου είναι κοντά μας. Κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Α. Νωρίτερα σήμερα, 6 παρατέταρτο, έχουμε δελτίο, γιατί βεβαίως τα βράδια έχουμε μπάλα. Είναι η βραδιά των μικρών και μεγάλων αγοριών και κοριτσιών, βεβαίως. Εμείς θα φέρνουμε πίτσες μπύρες. Εγώ έχω. Δεν τα πω καλά με την μπάλα.
2: Πλάκα μου, κάνεις ούτε εγώ.
1: Αλλά είμαι φοβερή στο να σερβίρω πίτσες μπύρες σουβλάκια στα αγόρια που βλέπουν μπάλα. Λοιπόν, μπάλα απόψε στον Α. Να είστε καλά, Βασιλική Γιούτσου.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πόδι παραμένουν οι τοπικές αρχές στην Κρήτη που δοκιμάζεται και σήμερα από τις πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις στο νησί. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η κόκκινη προειδοποίηση αφορά τα φαινόμενα που θα εκδηλώνονται στην Κρήτη μέχρι σήμερα το απόγευμα για να συνεχίσει πορτοκαλί προειδοποίηση στο νησί μέχρι αύριο το πρωί. Για την εξέλιξη των φαινομένων.

0: Στην Κρήτη συνεδρίασε νωρίτερα σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και για προληπτικούς λόγους να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία λόγω της εκ νέου συσσόρευσης υδάτων και της μεταφοράς μεγάλου όγκου φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Στα Ζωνιανά, οι αρχές έσπασαν τμήμα του δρόμου προκειμένου να δημιουργηθεί διέξοδος για τα νερά που είχαν συγκεντρωθεί μέσα στον οικισμό. Στα Λιβάδια Μυλοποτάμου καταγράφονται εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο και στην αγροτική οδοποιία. Στη διάρκεια της νύχτας δοκιμάστηκε η Εράπετρα και τα παραλιακά χωριά. Έγιναν περισσότεροι από 20 επεγκλωβισμοί ατόμων από σπίτια και αυτοκίνητα. Κλειστοί παραμένουν επαρχιακοί δρόμοι σε Λασίθι, Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Πρωτοφανή ύψη βροχής κατέγραψε το δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο νησί χθες και σήμερα το πρωί. Υπολογίζεται πως έπεσαν 440 τόνοι νερού αναστρέμα. Σε πορτοκαλί προειδοποίηση βρίσκονται τα 12 άνοισα από σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί. Στην Αττική, συνολικά 34 κλήσεις δέχθηκε από χθες το πρωί πυροσβεστική εξαιτίας προβλημάτων που προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Μόνο με συμβατικά πλοία γίνονται τα δρομολόγια για τον Αργοσαρονικό. Κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου σε κτίριο στη Σαλαμίνα, στην οδό Σαλαμινομάχων. Απεγκλωβίστηκε μία ηλικιωμένη γυναίκα, παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μήνυμα για τα γλυπτά του Παρθενώνα έστειλε ο Πρωθυπουργός σήμερα από τη Θεσσαλονίκη, όπου υπογράφηκαν τα πρωτόκολλα για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και να εκτίθεται μαζί. Η πατρίδα μας δεν θα δεχθεί διευθέτηση που θα δηλώνει ξένη κυριαρχία σε αυτά τα κοιμήλια. Ήρθε η ώρα της λογικής και της δικαιοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Σε ισχύ βρίσκονται σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των εορτασμών για τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου Αεροπαγίου του Πολιούχου της Αθήνας. Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται στην ευρύτερη περιοχή, γύρω από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αεροπαγίου του, στη Σκουφά στο Κολωνάκι. Επηρεάζονται Λυκαβητού, Δημοκρίτου, Σόλωνος και Σέκερη. Η Κιμ Γιο Τζονγκ, η υποαντοδύναμη αδερφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, ανέφερε σε μια σημερινή ανακοίνωσή της ότι ένας στρατηγικός πύραυλος μεσαίου πυρηνικούς δοκιμάστηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική: νεφώσεις και τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα με τη θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη και τα 12 άνοισα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Ακολουθεί ο Χάρης Ντιγριντάκης.
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, πιστοί στο ραντεβού μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 2 η ώρα. Είμαστε κοντά σας μέχρι τις 3 με οικονομικές ειδήσεις, θέματα που σας αφορούν, ελπίζουμε να σας αφορούν τέλος πάντων. Δεν μπορώ παρά να σχολιάσω αυτό για τις 120 δόσεις από την πολιτεία. Θα το αναλύσουμε αργότερα με τη φοροτεχνικό τη φιλοθέτη Μακρυδάκη. Στο δεύτερο ημίχρονο θα είναι κοντά μας, οπότε θα απαντήσει και σε δικά σας ερωτήματα, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μπορείτε να προβείτε σε σχετικές ερωτήσεις. 120 δόσεις, αλλά έως και το 24. Γιατί ρε παιδιά δεν βάλετε και το 25 μέσα? Γιατί δεν θέλετε να αυξηθεί λίγο η κατανάλωση? Τι θα πάθετε δηλαδή? Έτσι, ποιοι είναι αυτοί που το αποφασίζουν αυτό? Αποκλείεται, το Πρωθυπουργικό Γραφείο αποκλείεται. Αυτοί λοιπόν που βρίσκονται εκεί πέρα στην πλατεία Συντάγματος θα πρέπει να κατεβούν λίγο στην αγορά και στην πιάτσα και να δουν τι συμβαίνει. Τέλος πάντων, μικρή είναι η έκπτωση στα καύσιμα, οφείλω να το επισημάνω αυτό. Πρέπει να βρεθεί μια λύση από την Ευρώπη για να αγκαλιάσει τις χώρες που έχουν μεγαλύτερα προβλήματα. Φίλες και φίλοι, ξεκινάμε, αφού οφείλω να σας πω ότι ο Θάνος ο Μπούμπας είναι στον ήχο σήμερα κοντά μας, η Βίκης Γιάμπας στην παραγωγή, είμαι ο Χάρης Ντιγριντάκης και προχωράμε. Φίλες και φίλοι, θα ασχοληθούμε μετά με το θέμα των 120 δόσεων, αφού πρώτα πάμε στο Δήμο Αραχώβης, Διστόμου και Αντικείρων. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου τον δήμαρχο της περιοχής, τον Ιωάννη Σταθά, να μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό, να μιλήσουμε για βιώσιμη ανάπτυξη, γιατί ξέρετε τώρα η Αράχοβα αυτήν την περίοδο θα γεμίσει κόσμο, από εδώ και πέρα είναι πολύ σεξι εισαγωγικά προορισμός, θα πάει κόσμος, που λέγαμε για κατανάλωση, θα αυξηθεί η κατανάλωση, λογικό είναι, αλλά το θέμα είναι ότι όσοι πλησιάζουν πρέπει να

0: προορισμός, ο οποίος είναι παγκόσμιος προορισμός, λόγω είναι στα 10 χιλιόμετρα δίπλα η Δελφή. Περνάνε χιλιάδες, μάλλον στα εκατομμύρια, εξάλλου πάλι θα εμβαθμιστεί περαιτέρω η περιοχή. Και δεν θα χάσει η περιοχή εδώ πέρα, γιατί πρέπει να πούμε το εξής. Δεν είναι ότι π.χ. θα χαθεί εθνικό προϊόν, διότι αυτοί που έρχονται στο θερμοκήπιο του Παρνασσού, το 70% των πελατών αυτών που έχουν ταξίδι ελίτ της χώρας, δεν θα πάνε σε κάποιο άλλο χειρονομικό κέντρο της χώρας. Θα πάνε στο εξωτερικό. Και θα πάνε φυσικά Ελβετία, Αυστρία, Γαλλία, θα πάνε εκεί. Δεν θα έρθει ο άλλος να τρώει την κίνηση που τρώει στην Αθήνα, να κατέβει στο κέντρο ή να είναι στα βόρεια πράσινα, θα βγει στο αεροδρόμιο, θα πάει στο αεροδρόμιο που είναι δίπλα και θα βγει στο εξωτερικό αντί να έρθει πέρα σε εμάς.
1: Ναι.
0: Όπως αντιλαμβάνεσαι.
1: Αμέ.
0: Και αυτό σημαίνει, πλέον και χάνονται και χρήματα και από την ανάπτυξη των Δελφών. Και μην ξεχνάμε ότι η Φωκίδα είναι μια πολύ φτωχή περιοχή, όπου οι πόροι της Φωκίδας είναι από τους Δελφούς. Άρα λοιπόν, όταν και οι Δελφοί θα αρχίσουν σιγά σιγά τα μεγάλα εφορία που θα περάσουν, αυτό σιγά σιγά που βαθμίζεται. Παρόλο που κάνουν πολλές προσπάθειες και από την ΕΤΕΑ να υπάρχουν κουράζοι Ευρώπη για να ενισχύσουν και από μέσους θαλάσσης του τουρισμού μας εδώ πέρα και από αντίκειρα να αφορούν τα αεροπλάνα, όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνουν πάλι δεν έχουν καταφέρει. Αν δεν καταφέρει να φτιαχτεί το δικό δίκτυο, θα έχουμε πρόβλημα.
1: Σίγουρα. Άρα λοιπόν οδικό δίκτυο σε μεγάλη προτεραιότητα. Άλλα θέματα για το θέμα της βιωσιμότητας του προορισμού υπάρχουν που πρέπει να επιληθούν, έτσι? Αν βάζαμε κάποιες προτεραιότητες, τι θα λέγατε πέρα από το δρόμο?
0: Εμάς τα υπόλοιπα θέματα σε θέματα υποδομών έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Έχουμε λύσει το βασικότερο θέμα που ήταν το θέμα του νερού. Γι' αυτό και με δικές μας καλλιεργίες, με δικές μας πηγές. Και γι' αυτό και αντιδρούμε να μην πάνε τώρα πια που θέλουν να πάνε στην ΕΔΑΠ. Που θέλει να ιδιωτικοποιηθεί το νερό, γι' αυτό και αντιδρούμε πάρα πολύ. Γιατί άμα ιδιωτικοποιηθεί το νερό, θα ανεβάσει και το κόστος εδώ πέρα.
1: Μα δεν έχει πει κανείς να. Συγγνώμη, ποιος έχει πει να ιδιωτικοποιηθεί το νερό? Το ακούω κιόλας και το ξανακούσει.
0: Από τη στιγμή που πάει στην ΕΔΑΠ από το Μάρτιο, να ξέρετε, φέτος το Μάρτιο, η ΕΔΑΠ πια έχει μετόχους ιδιώτες. Μεγαλομετόχους πια ιδιώτες και σιγά σιγά θα περάσει σε ιδιωτικά χέρια τα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν εμείς δεν πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό. Έχουμε δει ότι. Γιατί ο ιδιώτης κοιτάει το κέρδος και δεν κοιτάει υποδομή σε τίποτα. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι το νερό έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δηλαδή τι σημαίνει? Ότι ο κάθε δήμος πόσο του κοστίζει συντήρηση και να πληρώνει και τα ρεύματα. 10 ευρώ λέω ενδεικτικά λέω αυτό το νούμερο. Άρα 10 ευρώ πρέπει να εισπάξει από τους δημότες. Τώρα, αν περάσει στου ιδιώτε που μπει στο χρηματιστήριο, πρέπει να πληρώσει και τα 10 ευρώ, αλλά πληρώσει και να βγάλει το κέρδο στου ιδιώτε. Άρα, θα ψηθεί πάρα πολύ που αυτό θα είναι στην ανάπτυξη. Εμεί, φέρω ένα παράδειγμα εδώ πέρα, σαν Δήμο, έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει μια συμφωνία όπου έχουμε δωρεάν κιλοβατόρε ρεύμα για του δημότε. Έχουμε δωρεάν κιλοβατόρε ρεύμα για τα δημόσια κτίρια, για τι εκκλησίε. Παρόλο που δεν είμαι άνθρωπο τη εκκλησία, έχουμε για τον Ρώση Λουκά. Να τα λέμε, ναι. Γιατί θα ακούσει κάποιο, θα πει.
1: Καλά, δεν θα σας κατηγορήσει κανείς που δεν είστε.
0: Όχι,
1: όχι. Ή άμα είστε άνθρωπος εκκλησίας, πάλι δεν θα σας κατηγορήσει κανείς.
0: Όχι, απλά εγώ πάντα όπως γνωρίζουμε, πάντα θέλαμε ειλικρινής και ευθύς. Δεν έχουμε ποτέ να κρύβουμε, γι' αυτό και ο κόσμος γι' αυτό κυρίως με στηρίζει και τον ευχαριστώ για αυτό που κάνει αυτά τα χρόνια.
1: Η ειλικρίνεια είναι πάντα θετικό και όλοι νομίζω το θέλουν αυτό για τους πολιτικούς.
0: Και αυτοί που σε βρίζουν και αυτοί που σε κολακεύουν, εγώ σου είναι η κατηγορία. Αυτό που θέλω λοιπόν να πω ότι εμείς κάνουμε ένα μεγάλο αγώνα λοιπόν για να καταφέρουμε να κατεβάσουμε τα κόστη και στις επιχειρήσεις και στο κόστος διαβίωσης εδώ πέρα, ώστε να μπορούν να είναι βιώσιμες επιχειρήσεις, για να μπορούν όσο έχουν λιγότερα κόστη επιχειρήσεις, τόσο καλύτερα μπορούν να έχουν καλύτερες παροχές και υπηρεσίες προς αυτούς οι οποίους απευθύνονται. Άρα λοιπόν, αυτό μπορεί να κάνουμε σαν δημοτική επιχειρήση, σαν δημοτική αρχή εδώ πέρα και αυτό τον αγώνα κάνουμε. Ένα επιπλέον που θέλω να πω είναι αυτή την περίοδο, πέρα από το, αυτά που είπαμε για το νερό, για το ρεύμα και για τον περιφερειακό, το άλλο μεγάλο μας στοίχημα είναι το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα προσπαθήσουμε να πάρει ο Δήμος και να διαχειριστεί το κοινωνικό κέντρο Παρνασσού.

0: δεν μπορεί η διοίκηση, αυτό που είπαμε και στο φόρουμ, δεν μπορεί η διοίκηση του κεντρικού κέντρου γιατί είναι από την πλατεία συντάγματος. Με ανθρώπους που αλλάζουν κάθε 3 χρόνια, με κάθε 2 χρόνια που έρχονται διευθυντές, γενικοί διευθυντές και φεύγουν, που έχουν ένα σωρό άλλα ακόμα, κινήτα από την χώρα. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν πρέπει. Για μένα πρέπει να υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση, όπως είναι το κέντρο των Καλαβρίτων και όπως γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν ανακαλύψαμε τον τροχό εμείς, δεν ήταν κάτι που είναι πρωτόγνωρο. Είναι κάτι που είναι μια πρακτική όπου οι τοπικές κοινωνίες, οι επιχειρηματίες, οι δήμοι, οι κοινότητες είναι αυτές οι οποίες διαχειρίζονται τα κοινωνικά κέντρα. Ώστε να μπορούμε να την υποστηρίξουμε και να έχουμε, πώς το λένε, και καλύτερα αποτελέσματα εδώ πέρα. Ακόμη από ό,τι να το πάω ακόμη πιο ψηλά γίνεται το κεντρικό κέντρο. Αυτά έτσι είναι εν ολίγης αυτά τα οποία πρέπει να προσέξουμε. Και να βοηθήσει και φυσικά πρέπει να βοηθήσει την τοπική αυτοδιοίκηση και η κυβέρνηση, γιατί έχει αρχίσει να στέλνει στην τοπική αυτοδιοίκηση αρμοδιότητες, αλλά χωρίς να στέλνει πόρους. Αυτό είναι ένα θεματάκι.
1: Πάντως για το θέμα της ιδιωτικοποίησης που λέτε, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι εντεσταγματική η ιδιωτικοποίηση της. Τώρα το να μπει στην κεφαλαία αγορά. Δεν είναι. Θα το πούμε άλλη στιγμή. Δεν είναι τη στιγμή σε αυτό.
0: Ναι, θα σου πω. Τι έγινε, θα σου πω το εξής.
1: Η κεφαλαία αγορά είναι άλλο πράγμα. Έτσι. Απλά τώρα, επειδή βλέπω ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυσης και αποχέτευσης, η συγχώνευση τέλος πάντων που επιχειρείται, δεν ξέρω αν αυτό σηματοδοτεί κάτι άλλο, αλλά η ΕΙΔΑΠ ως φορέας δεν μπορεί να περάσει σε ιδιώτες.
0: Θα σου πω λοιπόν. Μέσα στο τρίτο μνημόνιο, επειδή έτυχα να ήμουν βουλευτής από το 12 με το 15 και ήμουν παρόν σε 2 μνημόνια.
1: Ναι,
0: για όσοι δεν με γνωρίζουν, εγώ είμαι ενάντια στα μνημόνια αυτά και τα καταψήφισα και τα δύο. Και ήταν και λόγος που αποχώρησα τότε από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πιστεύω ότι αυτά έχουν επιθηκεύσει τη χώρα και το μέλλον των επόμενων γενιών. Αυτό το οποίο γίνει. Λοιπόν, όπως τα σκουπίδια και το αεροδρόμιο τα έχει πάρει και τα ελέγχει η Γερμανία. Τα τρένα τα μοιράσανε, τα πήραν οι Ιταλοί, γιατί πιστεύανε οι Ιταλοί ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε το τρένο όπως η υπόλοιπη Ευρώπη. Ότι είναι μέσω
1: τώρα για τα τρένα που λέτε, τα τρένα ήταν για πέταμα, έτσι πως λειτουργούσε το σύστημα. Έχουν διατεθεί δισεκατομμύρια, έχουν πεταχτεί στο δεν ξέρω σε ποιες τσέπες και όλα την πήγανε. Άλλο πράγμα είναι αυτό.
0: Συμφωνώ απολύτως μαζί. Απλά λέω πίστευαν οι Ιταλοί ότι εδώ πέρα το τρένο εμείς το χρησιμοποιούμε όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Αν παρατηρούσατε κατά άρθρα μου προχθές, τους είχα ένα κομμάτι για όλες οι καθυστερήσεις που έχουν γίνει. Ευθύνονται η Hellenic Train που έχει μέσω ιδιωτικοποίησης, μέσα από διαδικασία πήρε οι περισσότερες τέλος πάντων, γιατί έχει αναλάβει και την τεχνική. Έχει αναλάβει και την, να το πω σωστά, και τη συντήρηση των τρένων. Αυτή ανέλαβε το project. Άρα
0: ακριβώς.
1: Ευθύνεται αν έχει καθυστέρηση λόγω βλάβη στα τρένα.
0: Δεν θα πω εγώ τώρα. Εγώ άλλο. Συμφωνώ με όλα αυτά. Απλά λέω ότι όταν ήρθαν οι Ιταλοί και είπαν, όταν μοιράζανε τα χρυσταφικά της χώρας, αυτοί διάλεξαν να πάρουν τα τρένα. Οι μεγάλες δηλαδή χώρες, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, όπου έδωσαν τα περισσότερα χρήματα στο Ταμείο Σταθεροποίησης. Το γνωστό δηλαδή που πήγε το χρέος που χρωστούσε η χώρα μας στους ιδιώτες πήγε στα μέλη κράτη, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν σε αυτού δηλαδή πια προηγούμαστε μας υπό εποπτεία με το 59. Λοιπόν, οι Γάλλοι κράτησαν το νερό. Και το νερό θα έρθουν τα γαλλικά ομόλογα να ξέρετε έτσι, ναι, και πιάσουν κουβέντα.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Το Δήμο, έρχονται το 32. Και μέσα στο νομοσχέδιο το οποίο πέρασε τώρα λοιπόν που παίρνουν, λέω ότι μετά από μια πενταετία, αν αλλάξει. Διαλυθεί η ΕΙΔΑΠ και η ΔΕΑΦ, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να μεταβούν με τα ίδια δικαιώματα στην καινούργια εταιρεία. Ήδη το προβλέψει και στην καινούργια νομοσχέδιο. Mm-hmm. Θα λέμε όλα αυτά λοιπόν, γιατί πρέπει να κρατήσουμε χαμηλά το νερό, το ρεύμα, τις διελεύσεις. Διαφορετικά, αν αυτά τα ανεβάζουμε, ανεβάζει και το κόστος υπηρών, όπως είναι βλέπουμε αυτή τη στιγμή, όπως είναι και με το πετρέλαιο, που ανεβαίνουν προς το και ανεβάζει το κόστος. Που σημαίνει το κόστος αυξάνει, όπως το λένε, και το κόστος των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Και το άλλο που θέλω να πω, το βασικότερο απ' όλα, πρέπει σιγά σιγά, το είπαμε και στο φόρουμ αυτό, να δοθεί μεγάλη βάση στον πρωτεγενή τομέα και εκτός των άλλων πρέπει σιγά σιγά να μην πέφτουν όλα τα χρήματα στην Αθήνα, πρέπει να ισχυθεί επαρχία, διαφορετικά θα έχω μεγάλο πρόβλημα. Έχω δει, πηγαίναμε πάει πέρσι στην Αλεξανδρούπολη στο συνέδριο της ΚΕΔΕ και είδαμε τον νομό Εύρου, ο οποίος είναι ο πιο εύφορος νομός, υπάρχει πιο εύφορος και από τις Ολυμπίας που είναι κάτω στην Ηλίας και τα λοιπά, που είχαμε στην Ολυμπία κοντά το φόρουμ. Και βλέπουμε ότι με τόσα ποτάμια πάνω και έχουν αδειάσει τα χωριά γιατί δεν δίνουν την κίτρα να μείνει ο κόσμος εκεί.
1: Αυτό και παυξάνω, συγχαρητήρια που το λέτε, να το λέτε.
0: Πρέπει να τα λέμε αυτά λοιπόν, ότι πρέπει σιγά σιγά να ενισχύεται
1: μαζί. Να μου πείτε όμως ποιος τα έκανε αυτά στο παρελθόν. Κανείς δεν τα έχει κάνει. Αφέθηκαν όλα. Και τώρα, μπορεί η πολιτεία, να τα κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Γιατί...
0: Κάποια στιγμή, να πω λίγο κάτι, κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσουμε. Είναι καλέ, εγώ είμαι υπέρ το να ενισχύεται στην εθνική άμυνα η χώρα, φυσικά. Και πρέπει να δίνουμε πλέον, γιατί δεν είμαστε Ελβετία. Έχουμε δίπλα μας έναν γείτο, ο οποίος είναι αναθεωρητικός. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξουν άμα διάσουν τα κριτικά νησιά και αδειάσει και ο Εύρος. Φυσικά όσα όπλα και να πάρουμε.
1: Θα σας δώσω εγώ μια ιδέα στην να ενισχύσω την επιχειρηματολογία σας. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την Πυρίτιδα. Να δούμε τι κάνει το Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει δημιουργήσει, μαζικά οι Εβραίοι του εξωτερικού, έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο φαντ, είναι με απόδοση, μικρή απόδοση βέβαια, real estate είναι αυτό το φαντ, και από τα κέρδη χρηματοδοτούνται οι γένες στο Ισραήλ. Για ένα παιδί είναι 50.000, σας τα λέω έτσι, 50, πάει 80.000, πάει 100 τόσες χιλιάδες, για τρία παιδιά πάνε πάρα πολλά λεφτά. Πραγματικά πέφτουν χρήματα από τη λογική και τη στρατηγική αυτή. Εμείς δεν μπορούμε, έχουμε τόσους εφοπλιστές, οι οποίοι πραγματικά υπάρχουν ούκο λίγοι που βοηθάνε μέσα από τα ιδρύματά τους. Έχουμε ομογένεια απίστευτη. Γιατί λοιπόν να μην την εκμεταλλευτούμε και εμείς να φτιάξουμε κάτι αντίστοιχο. Και να χρηματοδοτούνται οι γένες. Γιατί, το ταμείο, το ελληνικό, έτσι πως έχει στηθεί, δεν μένουν. Ξέρετε πολύ καλά ότι η οικονομία μπορεί να μην πηγαίνει καλά, τα δημόσια οικονομικά, αλλά η αγορά να πηγαίνει σφαίρα. Σας θυμίζω την περίοδο Καραμαλή στην κυβέρνηση.
0: Ναι, λοιπόν,
1: 2004-2008. Αλλά η οικονομία πηγαίνει χάλια του δημοσίου. Επίσης, μπορεί τα δημόσια οικονομικά να πηγαίνουν σούπερ. Βλέπουμε τη σημερινή κυβέρνηση που έχει βαλθεί να μειώσει πάρα πολύ σύντομα το χρέος και καλά κάνει, νοικοκυρεύει. Βέβαια, έχω διαφορετικές απόψεις πάνω σε ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, γιατί μου βάζει τις 120 δόσεις και δεν βάζει και το 2025 μέσα. Δεν το καταλαβαίνω και το πάει μέχρι το 24. Τιμωρητική είναι, τι κάνει. Έχουν σχέση με την αγορά. Δηλαδή, θα βρεθούν χρήματα παραπάνω τα οποία θα πέσουν στην κατανάλωση. Ποιο θα τα σπράξει? Το δημόσιο. Τέλος πάντων, το ξεπερνάω αυτό το πράγμα. Εγώ σας πήρα για να μιλήσουμε για το Δήμο Αρακόβης και λοιπά. Θα το κάνουμε άλλη φορά. Εγώ να σας ευχαριστώ, δεν έχω άλλο χρόνο. Δυστυχώς πέρασα το χρόνο.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ η κουβέντα που κάναμε και στον κόσμο, ότι εμείς είναι αυτό που είμαστε και στο φόρουμ. Λειτουργούμε τοπικά, σκεφτόμαστε όμως εθνικά. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε εμείς το τουρισμό, πρέπει να υπάρχει παντού και να υπάρχουν, όπως λένε, να αρθίζει η οικονομία. Διαφορετικά ο τουρισμός είναι το περίσσιμο που έχουν οι πολίτες για να πάνε να περάσουν όμορφα. Άρα αν δεν έχει ασφαλίσει το προζήν, πώς θα πάνε να κάνει το
1: τουρισμό. Ιωάννης Σταφάς, Δήμαρχος Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Σας περιμένουμε σε ένα ευλογημένο τόπο που συνδυάζει βουνό, θάλασσα, ιστορία, τα πάντα.
1: Να είστε καλά, γεια σας. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση? Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ritz Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι Ritz Casino Montparnasse. Τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Δεν ταξιδεύουμε πάντα για τον ίδιο λόγο. Ταξιδεύουμε για διακοπές, για δουλειά, για ένα συνέδριο, για να επιβραβεύσουμε μια ομάδα, για να γιορτάσουμε κάτι σημαντικό, για να γνωρίσουμε τον κόσμο ή για να φέρουμε τον κόσμο στην Ελλάδα. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια, επαγγελματικά ταξίδια, συνέδρια και εταιρικές διοργανώσεις, κρουαζιέρες, ταξίδια στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Manesis Travel. Σχεδόν 4 δεκαετίες. Ένας ταξιδιωτικός οργανισμός για κάθε λόγο που αξίζει να ταξιδέψεις.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: γυρεύεις τέτοια ώρα στην καμαρή μου? Σε είδε κανείς?
5: Ο έρωτας σκοτώνει. Αυτοί δεν έχουν να φοβούνται τίποτα.
6: Είδα να κάνουν σεξάκι.
7: What the fuck? Ο ξάδερφός μου τον ανακάλυψε.
8: Αντίχει τους.
9: Είναι πεθαμένη.
8: Άκυρο, το παίρνω πίσω.
10: Τα φαντάσματα. Πρεμιέρα. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
11: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
12: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
11: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
12: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
11: Radio Player.
12: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έτσι, ζωντανές κουβέντες. Θέλαμε να μιλήσουμε για το για τον προορισμό το συγκεκριμένο. Μας αρέσει ο τουρισμός, το έχετε καταλάβει. Αλλά από την άλλη πάντα, ας πούμε και πράγματα τα οποία τα νιώθει ο κόσμος, τα βλέπει ο κόσμος και τα αφουγκράζεται από τις τοπικές κοινωνίες, όπως οι δημοτικοί άρχοντες πράττουν. Και αν τα αφουγκραστούν καλά, θα ξαναβγουν αλλιώς. Τροχοδρομή λοιπόν προς την υλοποίηση είτε το νέο αεροδρόμιο Καστελίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, σύμφωνα με το ανανεωμένο χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί από τον όμιλο της Γιακτέρνα. Το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες διαμόρφωσης, έργα που είχαν ξεκινήσει και ανεστάλλησαν λόγω της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας του χώρου Πέριξ του Λόφου Παπούρα για την εγκατάσταση του ραντάρ αεροναυτιλίας. Σημειώνεται ότι ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών Νίκος Ταχιάου στο 9ο συνέδριο υποδομών και μεταφορών που έγινε ITC λέγεται αυτό 2026 που έκλεισε μόλις τις εργασίες του, είπε για το θέμα ότι για το αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης γλιτώσαμε την περιπέτεια του Λόφου Παπούρα μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η εν λόγω εργασίες διαμόρφωσης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διάνοιξη οδών, χωματουργικά έργα και άλλα. Υπογραμμίζεται ότι το αεροδρόμιο υπολογίζεται να λειτουργήσει τον Νοέμβριο του 2028, όπως έχει αναφέρει πρόσφατα και ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Κατά πληροφορίες, το ποσοστό προόδου του έργου ανέρχεται σε περίπου 76%. Να πάμε έτσι σε επιμέρους κομμάτια του. Ο διάδρομος προσγείωσης απογείωσης είναι στο 89%, σπουδαίο. Η πίστα στάθμευσης αεροσκαφών στο 82% και ο πύργος ελέγχου αγγίζει το 80%. Να επισημάνω εδώ ότι στα 444,3 εκατομμύρια ευρώ έφτασε το κόστος των επιπλέον από την αρχική σύμβαση παραχώρησης αποζημιώσεων για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Το δε συνολικό κόστος κατασκευής αυξάνεται σε σχεδόν 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, εδώ να επισημάνουμε ότι εδώ έχουμε το βρέθηκαν αρχαία, έτσι. Και αναγκάστηκαν στα μάτια μπλόκαρα τα έργα και έγινε νέα χάραξη και έγινε σύραγγα το κόστος 3 χιλιόμετρων, το κόστος της οποίας ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Τέλος πάντων, εξέχω σημαντικό επίσης για την πρόοδο του έργου είναι η εξέλιξη ότι στις 7 Αυγούστου υπεγράφει το σημαντικό έργο για το project του που αφορά στα συστήματα αεροναυτιλίας. Η σύμβαση υπεγράφει ανάμεσα στην εταιρεία παραχώρησης διεθνής αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης και την κοινοπραξία Indra Systems. Ισπανία είναι αυτή νομίζω και την ATSE. Γεγονός που συνιστά καθοριστικό βήμα για την ολοκλήρωση του νέου διεθνούς αερολιμένα του Ηρακλείου Κρήτης. Εδώ είδα ότι κατέβηκε η Γεκτέρνα και στο διαγωνισμό για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια που ήταν υπό την διαχείριση, υπό τον έλεγχο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Κατέβηκε η Γεκτέρνα μαζί με την GMR Airports Greece, μια πολύ δυνατή ειδική εταιρεία που διαχειρίζεται πολλά αεροδρόμια. Από ό,τι διάβαζα το βιογραφικό της, 160 εκατομμύρια επιβάτες έχει. Να θυμίσω ότι κατέβηκε η Fraport με τον όμιλο Κοπελούζο, την Delta Airports, όπως επίσης και το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τώρα τα 22 αεροδρόμια είναι πάρα πολλά, φίλες και φίλες, που κάποια από αυτά μπορούν να είναι super, duper wow, να το πω έτσι, στα ψωγά ελληνικά, καθότι Μιλάμε για κάποια αεροδρόμια που, όπως λέω, της Μήλου. Αυτό μπορεί ακόμη να κατεβάζει και διεθνείς πτήσεις άμα γίνουν σοβαρές υποδομές. Είναι του Αράξου, της Αστυπάλαιας, της Ικαρίας, των Ιωαννίνων, της Καλύμνου. Εντάξει, Καλύμνος τώρα και Ικαρία δεν πρόκειται να μεγαλώσουν. Της Καρπάθου όμως σίγουρα, της Κάσου δεν πρόκειται να μεγαλώσει. Του Καστελόριζου φυσικά και θα μεγαλώσει. Της Καστοριάς, της Κοζάνης, των Κυθύρων, της Λέρου, της Λίμνου, της Μήλου, της Νάξου δεν πρόκειται να μεγαλώσει. Της Νάξου εκεί που είναι. Της Νέας Αγχιάλου, της Πάρου, της Ιτίας, της Κύρου, της Σύρου και της Χιού. Ούτε της Σύρου πιστεύω ότι θα μεγαλώσει. Η Σιτία ήδη είναι διεθνές στο αεροδρόμιο. Η Νέα Χιάλος επίσης διεθνές είναι το αεροδρόμιο. Η Πάρος με μια κοινοπραγγελία 40 εκατομμύρια για την επέκτασή του και αυτό θα γίνει διεθνές. Χαμός θα γίνει εκεί πέρα. Είναι πραγματικά ένα λίρα 100 αυτό το αεροδρόμιο. Ο Άραξος επίσης φιλοξενεί διεθνείς πτήσεις, θέλει όμως βελτίωση, σημαντικότατη βελτίωση, δεν μπορεί να γίνουν πτήσεις βράδυ, έτσι. Η Αλεξανδρούπολη επίσης. Η Κάρπαθος μπορεί να γίνει διεθνές, με κατεβαίνουν πτήσεις τσάρτερ, έτσι κι αλλιώς. Τώρα για τα άλλα, η Λίμνος φυσικά κατεβαίνουν μεγάλο το αεροδρόμιο. Είναι πεδίο δόξης λαμπρό και αυτό, όπως ξέρετε, όπως αντιλαμβάνεστε, θα εκτοξεύσει τον τουρισμό. Να το επισημάνω απλά και μόνο. Το εστιατόριο Monte Vista του Ρίζεση Καζίνο Μον Παρνές εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Δεύτερο ημίχρονο, φίλες και φίλοι. Και πριν λίγες μέρες πέρασα από το μετρό. Πήρα μετά πάρα πολύ καιρό το μετρό, οφείλω να ομολογήσω. Και είδα ένα εντυπωσιακό χώρο, μια εκδήλωση. Ήταν μια παρουσίαση της, όπως αποδείχθηκε, της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπου σε έφερνε πιο κοντά. Έτσι κι αλλιώς, με τον Ε65, τώρα η προσέγγιση στον προορισμό είναι πολύ πιο εύκολη για τους Αθηναίους. Οι Θεσσαλονικείς που μας ακούνε το έχουν πολύ πιο εύκολα με την Εγνατία. Αλλά και εμείς παλιά ήταν πιο δύσκολο από Αθήνα να επισκεφτούμε αυτό τα υπέροχα μέρη της περιφέρειας, οφείλω να ομολογήσω, όπου μέσα και από την μεταλιγνητική, να το πω έτσι, με την αναπτυξιακή μετάβαση που γίνεται, που έκλεισε στην Πτολεμαϊδα τα εργοστάσια τα λιγνητικά, εκεί υπάρχει ένας αναπτυξιακός οργασμός, δίκαιη μετάβαση, μου ήρθε τώρα, μου είχε ξεφύγει λίγο, και βλέπω πραγματικά ένα άλλο προορισμό με αναπτυξιακή προοπτική. Μαθαίνω στην πιάτσα ότι πλάτη σε όλη αυτή την ανάπτυξη έχει βάλει ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας, ο Γιώργος Αμανατίδης, οπότε έσπευσα να μιλήσω μαζί του, να συζητήσουμε μαζί για αυτό για τα νέα έργα της περιφέρειας και την στρατηγική που ακολουθεί η Περιφερειακή Αρχή. Γιώργος Αμανατίδης, Περιφερειάρχης της Μακεδονίας, καλησπέρα σας, τι μου κάνετε?
9: Καλησπέρα σας. Καλά, καλά. Όλα καλά.
1: Αυτό είναι ευχάριστο. Όλα καλά. Αυτό είναι. Χαίρομαι που σας ακούω. Είστε αισιόδοξος.
9: Αλλά
1: γιατί να μην είστε? Γιατί έτσι, όπως είδα τα πράγματα, στο χώρο εκεί, τον χώρο των πολλαπλών χρήσεων του μετρό του Συντάγματος, βλέπουμε ένα άλλο προορισμό. Ή τουλάχιστον πολύ, πολύ πιο κοντά μας, να το πω, να είμαι ειλικρινής. Για μιλήστε μας για όλο αυτό το. Όλο το αφήγημα, το που πλέον έχει γίνει πράξη μέσα από εσάς.
9: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Κατά δεύτερον, η Δυτική Μακεδονία είναι αυτή η καθαρή εικόνα που βλέπατε στις φωτογραφίες που ήταν στον χώρο των εκδηλώσεων. Η καθαρή εικόνα, δηλαδή το φυσικό περιβάλλον, οι λίμνες της συνθήκης Ραμσάρ, η Βάλια Κάλτα, τα γεφύρια τα Βυζαντινά, η αγροδιατροφή, τα χιονοδρομικά μας κέντρα. Αυτή είναι η εικόνα της Δυτικής Μακεδονίας που ευελπιστούμε ότι, και εφόσον την αναδεικνύουμε ήδη, ότι με τον τρόπο που το κάνουμε θα δημιουργήσουμε αυτό που λέμε προϊόν τουριστικό Δυτική Μακεδονία. Κάτι που έλειπε πραγματικά. Και αυτό το τουριστικό προϊόν το έχουμε διαμορφώσει ήδη και θέλαμε να το κάνουμε κτήμα των πολιτών στην Αθήνα, κτήμα των πολιτών της χώρας, της Ελλάδος, και γι' αυτό το φέραμε στο κέντρο. Mm-hmm. Είναι μια προοπτική που πιστεύουμε ότι ένας τόπος που παλιά, πριν από τα εργοστάσια της ΔΕΗ και τα ορυχεία, ήταν ένας τόπος γεωργοκτηνοτροφικός, τώρα πλέον μπορεί πραγματικά να δείξει την αξία που έχει αυτός ο τομέας μαζί και ο τουρισμός, η κλασική επιχειρηματικότητα για τη Δυτική Μακεδονία.
1: Ναι. Αλλά τώρα σε αυτό σαφέστατα παίζουν ρόλο και οι υποδομές, οι οποίες έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ και ναι, μας έχουν φέρει όλους πιο κοντά. Το θέμα είναι, πρέπει η Δυτική Μακεδονία να μπει και σε νέες αγορές, και επειδή έχει τρομερές δυνατότητες, μπορεί να γίνει μέκα του εναλλακτικού τουρισμού στην Ευρώπη, να ξέρετε. Αρκεί να γίνει σωστό αυτό. Σωστά.
9: Αυτό το πιστεύω, γιατί υπάρχουν περιοχές, να σας πω, τον Ιμφαίο, η Βλάστη, περιοχές, η Σαμαρίνα, είναι τόποι οι οποίοι πραγματικά μπορούν να είναι επίκεντρο ενός άλλου εναλλακτικού τουρισμού. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θέλουμε, μέσα από τον ολιστικό σχεδιασμό που κάναμε και παρουσιάστηκε, να τα δώσουμε υπεραξία. Με τον τρόπο αυτό θα γίνουν και πιο ελκυστικοί αλλά και πιο ανταποδοτικοί τόποι.
1: Mm-hmm. Βέβαια, είστε και ένας προορισμός με εξαιρετική γαστρονομία. Είμαι και λάτρης του φαγητού, οφείλω να το καταθέσω. Η οποία συνοδεύεται και με πολύ όμορφα κρασιά, με προμετωπίδα τη Φλόρινα, αλλά φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές θα είναι έτσι. Δηλαδή, είστε μια περιοχή ευλογημένη. Θέλω να μου πείτε όμως ότι πέρα από το κομμάτι τουρισμού που αναφερθήκαμε, υπάρχουν και, λόγω της δίκαιης μετάβασης, νομίζω έχουν γίνει και άλλα έργα, έτσι δεν είναι? Και έργα τα οποία έχουν να κάνουν και με την ανάταξη της οικονομίας σε ευρύτερες περιοχές.
9: Ήδη, όπως παρουσίασα κατά την παρουσίαση της Δυτικής Μακεδονίας και των προοπτικών της, ότι μόνο μέσα από το πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ ιδιωτικές επενδύσεις είναι στο προσκήνιο. Κάποιες από αυτές ολοκληρώθηκαν και αποδίδουν ήδη καρπούς.
1: Σε ποιο κομμάτι, σε ποιο τομέα, κύριε Μανατίδη, έχουν...
9: Στην αγροδιατροφή, πολύ σημαντικό.
1: Μεταποίηση,
9: αυτό.
1: Μεταποίηση, λοιπόν, ναι.
9: Στην αξιοποίηση των συντηρητικών πλεονεκτημάτων, παραδείγματος χάρη εφιάλωση νερού, που η Δυτική Μακεδονία έχει ένα μεγάλο ποσοστό του υδάτινου επιφανειακού αποθέματος της χώρας μας. Επομένως, εκεί και ταυτόχρονα στον ενεργειακό τομέα, δύο μονάδες παραγωγής υδρογόνου που ήδη κατασκευάζονται στην περιοχή μας, ερευνητικά εργαστήρια, πρόσφατα εγκρίθηκαν και τα Living Clubs, δηλαδή τα εργαστήρια καινοτομίας, 7 εργαστήρια καινοτομίας στη Δυτική Μακεδονία, όπου εκεί θα αναπτυχθεί η νέα γνώση, που στην οποία νέα γνώση επενδύουμε, γιατί πλέον θα είναι και πιο ανταγωνιστικός ο τόπος μας μέσα από τη νέα γνώση. Επομένως, υπάρχει πραγματικά μια πληθώρα ευκαιριών και προοπτικών και κυρίως χρηματοδοτήσεις για να αναδειχθούν αυτές οι ευκαιρίες και οι προοπτικές.
1: Αυτό είναι σπουδαίο να τα μάθει ο κόσμος. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχουν επιθύρες, έχετε κάποια άλλα έργα που θα βελτιώσουν την εικόνα και την οικονομία της περιοχής?
9: Ναι, στο επόμενο διάστημα, και ήδη είναι σε εξέλιξη, έργα υποδομής διανομαρχιακά περιφερειακής εμβέλειας, τα οποία συνδέουν τους τόπους μας και τους φέρουν ακόμα πιο κοντά. Βελτιώνουν την ασφάλεια της πρόσβασης, της οδικής, και βελτιώνουν τους χρόνους επικοινωνιών. Επομένως, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που καθιστά τον τόπο μας ακόμα πιο ελκυστικό, προκειμένου να γίνουν παραγωγικές επενδύσεις, γιατί αυτή τη στιγμή τη Δυτική Μακεδονία τη διασχίζει η Εγνατία Οδός, δύο κάθετη, πρόσφατα ανακοινώθηκε και ο κάθετος μεγάλος άξονας που θα συνδέει την Πτολεμαΐδα με τη Φλόρινα, το κομμάτι Πτολεμαΐδα ξινό νερό προϋπολογισμού 140 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι δημιουργούμε μέσα από έναν ολιστικό σχεδιασμό έναν ενιαίο χώρο ανάπτυξης, και γύρω από τις υποδομές αυτού του χώρου ανάπτυξης μπορούμε και πλέον δημιουργούμε και τις επενδύσεις οι οποίες θα αξιοποιούν αυτά τα πλεονεκτήματα της περιοχής μας. Και κυρίως μην ξεχνούμε ότι είμαστε και ένας διασυνοριακός χώρος. Δύο τελωνία που λειτουργούν και ένα τρίτο που κατασκευάζουμε την περίοδο αυτή στο λαιμό των Πρεσπών. Άρα δημιουργείται σιγά σιγά και ο ενιαίος χώρος έριξη των λιμνών των Πρεσπών, ένας χώρος ανάπτυξης. Με αυτές λοιπόν τις πρωτοβουλίες μας, εκτιμούμε ότι θα πάρουν υπεραξία και τα τοπικά προϊόντα μας, τα οποία γνωρίζετε, τα ροδάκινά μας, ο κρόκος, τα κεράσια και μία σειρά άλλων προϊόντων, τα οποία ήδη μπήκαμε επίσης και σε φάση πιστοποίησης 13 νέων προϊόντων για να τα στηρίξουμε έναντι του ανταγωνισμού μετά τη συνθήκη της Mercosur. Mm-hmm. Όπως ξέρετε, η συνθήκη αυτή λέει με λίγα λόγια ότι όταν είναι κάποια πιστοποιημένα προϊόντα, τυχαίνουν και μιας ασφάλισης έναντι του ανταγωνισμού σε σχέση με τις χώρες της Mercosur. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι συνολικά παρεμβαίνουμε σε αυτόν τον σχεδιασμό με όλες τις διαστάσεις και με τις υποδομές και με τις υπηρεσίες.
1: Γιώργος Αμανατίδης, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά και να το πω έτσι στα ελληνικά, keep walking, συνεχίστε έτσι. Να είστε καλά, για χαρά. Γεια σας.
9: Ακολουθήσουμε τη συμβουλή σας.
1: Να είστε καλά. Θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
3: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει?
2: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θέατρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Alpha Radio 989. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλησπέρα φιλοθέα μου, τι κάνεις?
5: Καλησπέρα Χάρη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
4: Η γνωστή φοροτεχνικός η φιλοθέα Μακρυδάκη είναι και κοντά μας όπως καταλάβατε. Και έχουμε ούκο λίγα θέματα. Αλλά θα ξεκινήσω, το πάω και στον πρόλογό μου για τις 120 δόσεις. Και επειδή το ρωτάει και ο Κώστας από το Χαϊδάρι, οι 72 δόσεις γίνονται 120. Βλέπουμε ότι αλλάζει. Και έμαθα μάλιστα ότι είναι και το 24 μπήκε μέσα στην εξίσωση, το 2024. Για ποιο λόγο δεν μπήκε το 25, αλλά πες μας γενικά το πλαίσιο, μέσα στον Οκτώβριο θα ψηφιστεί από ό,τι άκουγα τον Πυρακάκη να λέει.
5: Σωστά, ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Έχει ανακοινωθεί η επέκταση της ρύθμισης των 72 τόσων σε 121 τόσεις βιοφυλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η αλλαγή αυτή αφορά και τα φυσικά πρόσωπα χάρη και μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και εδώ.
4: Τι σημαίνει, τι σημαίνει τις προϋποθέσεις δηλαδή?
5: Λοιπόν, καταρχάς έχει διευρυνθεί το πλαίσιο των οφειλών. Μπορούν να ενταχθούν και οφειλές ληξιπρόθεσμα χρέη μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024 ή για 31 Δεκεμβρίου του 2023 που ήταν μέχρι τώρα. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε ότι πρέπει να έχουμε αρρύθμιστες οφειλές μέχρι συγγνώμη αν ακούστηκε κάτι.
4: Ω, δεν ακούστηκε τίποτα. Οδηγάς.
5: Είμαι, ναι, οδηγώ.
4: Πρόσεχε, μην τρακάρεις τώρα. Πάρκαρε δεξιά, βγάλε τα αλάρμ.
5: Έχει αυτό, προσπαθώ να παρκάρω, αλλά έχει κίνηση. Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνεις, λοιπόν, τι λέγαμε, ότι όσον αφορά το πλαίσιο των 120, έρχεται 30 ευρώ η δόση της ρύθμισης της συγκεκριμένης, το ελάχιστο ποσό μηνιαίας που μπορούμε να δώσουμε, 5,84. Το επιτόκιο αυτό είναι αρκετά υψηλό, Χάρη, δεν ξέρω με συμφωνίες.
4: 30 η δόση είναι, έτσι, 30 ευρώ, ε.
5: Ελάχιστο ποσό, δώσουμε έτσι και ενταχθούμε.
4: Το κογλύφος, το δημόσιο δηλαδή, 5, πόσο είπες,
5: 5,84.
4: Παναγία μου, αυτά τα εγκρίνει, αυτά το ρωτάνε η Τράπεζα της Ελλάδος, τι είναι αυτά που γίνονται?
5: Πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται.
4: Ακουζουλαθώ.
5: Δεν έχουμε και κανένα κούρεμα, ούτε στην οφειλή, ούτε στους τόκους, ούτε πουθενά.
4: Καλά, ας μην έχουν κούρεμα, δεν με πειράζει. Ας έχουν, γιατί να έχουν κούρεμα? Οι άλλοι που πληρώνουν, άμα θέλει κούρεμα να πάει στον εξοδικαστικό.
5: Άμα θέλει κούρεμα να πάει στον εξοδικαστικό, ο οποίος βέβαια εδώ να πω ότι και το κούρεμα στον εξοδικαστικό, γιατί πολλοί το θεωρούν πανάκια, δεν είναι έτσι. Δηλαδή για να έχεις κούρεμα δεν πρέπει να έχεις εισόδημα. Δεν πρέπει να έχεις ακίνητα, γιατί όταν έχεις ακίνητα και θες να μπεις στον εξοδικαστικό, τα οποία
4: είναι πούλα.
5: Συγγνώμη.
4: Σου λένε πούλατα και από εκεί είναι.
5: Παράδειγμα, ας πούμε κάποιος έχει μια οφειλή 100.000 ευρώ. Και τα ακίνητά του είναι 150.000 ευρώ. Εννοείται ότι θα λάβει μηδέν κούρεμα. Εντάξει. Οπότε και εδώ κάθε περίπτωση είναι ειδική. Γι' αυτό όποιος χρωστάει στην εφορία, αυτό το οποίο εγώ λέω συχνά και τονίζω, είναι να μην αφήνετε τα χρέη σας να εκτοξεύονται, γιατί δεν θα εξαφανιστούν, μένουν εκεί και τοκίζονται. Και όσους λένε ότι θα τα εξαφανίσουν, λοιπόν, έχετε στο νου σας τι κρύβεται πίσω από αυτό. Γιατί κανείς δεν σου λέει, δεν μου χρωστάς τίποτα χωρίς να πάρει τίποτα.
4: Πολύ ωραία τα λες.
5: Συμφωνείς μαζί μου?
4: Αμέ και αμήντε, δεν με συμφωνήσω. Γιατί να με συμφωνήσω?
5: Για πες μου, άλλη ερώτηση.
4: Άλλη ερώτηση, μισό λεπτό, να δούμε ποιος ρωτάει εδώ πέρα, να κοιτάξουμε την κατάσταση. Βλέπω ότι είναι ο Δημήτρης, όχι, η Ελένη από του Παπάγου. Έχω χρελές στην εφορία και στον ΕΦΚΑ. Μπορώ να μπω στην αρρύθμιση ή υπάρχουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια? Ναι, για πες μας το αυτό, ναι.
5: Ναι, ναι, σαφέστατα και μπορεί να μπει στη ρύθμιση για τα χρέη και τα μεν και τα δε, και υπάρχουν και κριτήρια. Λοιπόν, η νέα ρύθμιση, όπως σου είπα πριν, αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα με ληξιπρόθεσμες μισοφυλές, και είπαμε προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Mm-hmm. Εφόσον προηγούν οι προϋποθέσεις υπαγωγής. Μεταξύ των ρόλων αυτών των προϋποθέσεων είναι να υπάρχουν οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024. Αυτές οι οφειλές είναι που μπαίνουν στην 24. Οι οφειλές εδώ να μην ήταν ήδη ρυθμισμένες πριν από λίγες ημέρες, 30 του Σεπτέμβρη του 2026, να έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας. Κάποιοι που λένε δεν έχω εισόδημα, δεν κάνω δήλωση, σφάλμα. Δήλωση κάνουμε και μηδενική, και μην έχουμε εισόδημα. Να μην υπάρχει μετάδειξη για φυγή ή λαθρεμπορία.
4: Δεν σε ακούμε καλά. Δεν σε ακούμε καλά.
5: Μ' ακούτε τώρα, μ' ακούτε, γιατί σταμάτησε κιόλα. Δεν μην γίνουμε.
4: Μπράβο, καλύτερα. Μπράβο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο Θάνος ο Μπούμπας που έχει και εγώ, σε παρακαλώ, ο χολύπτης μας.
5: Ωραία. Δεν έχει ανακοινωθεί γενικό εισοδηματικό ή περιουσιακό όριο για την ένταξη στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Περιμένουμε χάρη το νομοθετικό πλαίσιο και εδώ θα διευκρινίσουμε οτιδήποτε επιπλέον χρειαστεί.
4: Ναι. Την άλλη θα την απαντήσω εγώ για σένα και θα πάμε στην 4. Αλλά ο Δημήτρης λέει: άκου τι απαντάω. Ο Δημήτρης από το Περιστέρι ρωτάει: έχω φυλές από το 2025 και το 2026. Μπορώ να τις βάλω και αυτές τις 120 δόσεις? Όχι, δεν μπορείς.
5: Πολύ σωστά.
4: Λοιπόν,
5: δεν μπορείς, γιατί τι έχουμε πει? Ότι μέχρι τέλος του 24,
4: ναι,
5: και ο φίλος μας για αυτές του 25 και του 26 μπορεί να κάνει μόνο την 24 ή να προχωρήσει σε εξοδικαστικό, εάν υπάρχουν και οι προϋποθέσεις οι υπόλοιπες του εξοδικαστικού.
4: Μάλιστα.
5: Άλλη ερώτηση.
4: Λοιπόν, πάμε στη Μαρία, σχετική ερώτηση πάλι. Αυτές τις σχετικές, ναι, σου λέω. Η Μαρία από το Εγάλαιο ρωτάει: είχα ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων και πληρώνω κανονικά. Μπορώ να μεταφερθώ σε 120 δόσεις για να μειώσω τη μηνιαία επιβάρυνσή μου?
5: Ναι, έχει προβλεφθεί μια αυτή δυνατότητα για όσους έχουν ήδη ενταχθεί στην 72, άρα να υποβάλουν αίτηση για να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων. Αλλά να τονίσω, τώρα που μιλάμε, δεν υπάρχει εφαρμογή για να γίνει αυτό. Περιμένουμε να ξεκινήσει. Και αυτό που σε αντιλαμβάνεις θα μειώσει το ποσό της μηνιαίας καταβολής, επειδή το υπόλοιπο της οφειλής επιμεριστεί σε μεγαλύτερο αριθμό δόσεων. Ωστόσο, χρειάζεται να εξεταστούν οι όροι της μεταβολής, το υπόλοιπο της οφειλής και οι προϋποθέσεις που θα ισχύουν κατά την υποβολή της αίτησης, που περιμένουμε να δούμε αυτό το τι μελιγενέστε.
4: Λοιπόν, θα την απαντήσω εγώ, διόρθωσέ με μόνο. Λέει ο Γιώργος από το Χαλάνδρι ρωτάει: έχω εντάξει τα χρέη μου στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων και πληρώνω κανονικά. Μπορώ να τα μεταφέρω σε 120 δόσεις? Φυσικά μπορείς, εφόσον δεν είναι του 2025 και το 26 το χρέος. Που δεν νομίζω, για να λέει 24, θα πέφτει μέσα και σε αυτό.
5: Ναι, κοίταξε να δεις. Η νέα ρύθμιση αφορά οφειλές που δεν βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Επομένως, εάν η συγκεκριμένη οφειλή βρίσκεται ήδη σε ενεργή πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων κατά την ημερομηνία αυτή, δεν πληρεί το συγκεκριμένο κριτήριο για να πάει στις 120 δόσεις. Πρέπει λοιπόν να γίνει διάκριση ανάμεσα σε όσους είχαν υπαχθεί στην ειδική ρύθμιση των 72 δόσεων, στους οποίους προβλέπεται δυνατότητα μετάβασης, και σε όσους βρίσκονται στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Και θέλω εγώ να ρωτήσω τώρα το εξής. Πώς θα μπορέσει το σύστημα να ξεχωρίσει και να δει, γιατί και εδώ θα υπάρξει πρόβλημα, εσύ παραδείγματος χάρη έχεις μπει στις 72 δόσεις και πήγες και έχεις ρυθμίσει το 2025 σε 24.
4: Mm-hmm.
5: Τι θα γίνει τώρα 24 αυτές που στις 30 του μήνα εσύ την πλήρωσες τη δόση σου κανονικά? Θα αναγνωρίσει το σύστημα να μπορέσει να τις ρίξει στις 120? Ναι. Γιατί και εδώ μιλάμε για super duper μηχανογράφηση, εντάξει.
4: Αμέ, αμέ. Να σου πω κάτι. Τώρα μ' αρέσει η ερώτηση. Ο Παντελής. Όχι, ο Κώστας από Πεντέλη, συγγνώμη. Λέει: παντρεύομαι και έχω λάβει 35.000 ευρώ ως δώρα γάμου, τα οποία κατέθηκαν στον τραπεζικό μου λογαριασμό μέσα στους 3 μήνες. Πριν από το γάμο, βέβαια, έτσι. 3 μήνες πριν το γάμο. Μπορώ να τα δικαιολογήσω ως δώρα γάμου ή κινδυνεύω να φορολογηθώ από την εφορία?
5: Καταρχάς, να το πω η ώρα καλή με το καλό. Μπράβο να ζήσουν τα παιδιά. Λοιπόν, δεν υπάρχει γενική φορολογική απαλλαγή για όλα τα χρηματικά δώρα γάμου. Σύμφωνα με την BOL 1033 του 2013, να ξέρουμε ότι για την αποδοχή καταθέσεων ως δώρο γάμου εξετάζεται το χρονικό διάστημα, πρόσεξε με φίλε μου, μόνο οι 2 μήνες πριν του ενός μήνα, μετά, οι 2 μήνες πριν το γάμο και ο 1 μήνας μετά το γάμο μπορούν οι καταθέσεις αυτές να θεωρηθούν δώρα γάμου. Και ωστόσο αυτό δεν αποτελεί αυτόματη φορολογική απαλλαγή, εννοείται, εφόσον πρόκειται για πραγματική χρηματική δωρεά, πρέπει να εξεταστεί η συγγενική σχέση με τον δωρητή και να τηρηθούν όλοι οι κανόνες της δήλωσης δωρεάς. Επίσης να έχουμε στο νου μας, γιατί έχουμε μια πραγματική υπόθεση, να συμβουλέψουμε τον φίλο μας εδώ να το πω. Έχουμε έναν φορολογούμενο ο οποίος πήγε, παντρεύτηκε και δήλωσε χάρη ότι έλαβε δώρα γάμου γύρω στις 15.000 ευρώ. Αλλά πρόσεξέ με, τι σου είπα πριν και στον φίλο μας που πάει να παντρευτεί, 2 μήνες πριν, 1 μήνας μετά. Αυτός στις 15.000 τις είχε διάσπαρτες. Ήταν και πέραν των 2 μηνών πριν και του 1 μήνα μετά. Οπότε εδώ ήρθε η φορολογική διοίκηση, θεώρησε ότι δεν είναι δώρα γάμου όλες οι καταθέσεις, πλην των 1.900 ευρώ, 2.000 περίπου μόνο αποδέχτηκε, που ήταν μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, και του έβαλε πρόστιμο 21.000 και ευρώ.
4: Οπότε, εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Θα σου πω κάτι άλλο. Ήμουνα φέτος το καλοκαίρι σε ένα γάμο υπερπαραγωγής στην Κρήτη. Δεν θα πω ονόματα, όπως αντιλαμβάνεσαι. Στο Μυλοπόταμο είχαμε και πρόγαμο και γάμο, ενώ δώρα πήγαν και μετά. Λοιπόν, συνολικά πρέπει να πέρασαν γύρω στα 3.000 άτομα. Εκεί λοιπόν υπάρχει το, και στο πρόγαμο έχει το Κανίσκι. Το Κανίσκι είναι ένας μεγάλος, σαν ένα, ας το πω έτσι, ένα πύλινο μεγάλο, σαν κουμπαράς, αλλά μεγάλος πύλινος.
5: Ναι.
4: Όπου ξέρεις πόσα λεφτά βγάλανε?
5: Πόσα?
4: 220.000.
5: Λοιπόν, εκεί θα έρθω να παντρευτώ.
4: Θα το συζητώ. Ναι. Και πώς θα τα δικαιολογήσεις, φιλοθέη μου?
5: Είναι δώρο γάμου, δεν έγινε την συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
4: Ναι,
5: 2 μήνες πριν, 1 μήνα μετά.
4: Τι λένε, μια χαρά δηλαδή,
5: Έτσι δεν είναι. Η χρονική περίοδο αυτή που μας τσούζει και μας πονάει και πρέπει να την προσέχουμε. Okay. Βέβαια, να τονίσω ότι πρέπει να μπορούμε να αποδείξουμε σε κάθε περίπτωση που προέρχονται χρήματα την ημερομηνία της κατάθεσης, τη συγγενική σχέση με τον δωρητή, την τραπεζική διαδρομή και την έγκαιρη δήλωση. Είναι τα καθοριστικά στοιχεία για τη φορολογική αντιμετώπιση του γεγονότος. Σε καλή μεριά, είναι όνυμφη. Αυτά είναι τα δώρα γάμου. Δεν χρειάζονται κάτι άλλο.
4: Δεν πάμε σε άλλες ερωτήσεις, γιατί μας έδωσες αποστομωτικές απαντήσεις. Φτάνουνε. Φιλοθέη Μακρυδάκη, η γνωστή φοροτεχνικός. Να έχεις ένα καλό απόγευμα. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι, φιλοθέη μου. Και φίλες και φίλοι, πριν κλείσουμε, γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά? Το Regency Casino Mont Parnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και με όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος χωρίς να καταναλώσεις πολύ βενζίνη. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζήσεις τη στιγμή χωρίς απόσταση? Regency Casino Mont Parnasse, τόσα πολλά τόσο κοντά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.

0: Να είμαστε κι εμείς εδώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να σας βρίσκουμε όλους καλύτερα. Ξεκινάμε με αγαπημένες μουσικές επιλογές ελληνικών τραγουδιών που όλοι τα σιγοτραγουδάμε και μας φτιάχνει τη διάθεση η μουσική, έτσι δεν είναι? 989 Αλφα Radio στα ραδιοφωνά σας. Σταμάτης Καρλούτσο στη ρύθμιση του ήχου που φτάνει εκεί έξω. Βίκη Καρατζαφέρη παρέα μαζί σας στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Μαζί μας είναι και το Selva Cold & Flu από την Intermed για να αναπνέουμε πιο ελεύθερα όταν το κρυολόγιο μας κλείνει τη μύτη, και η αλήθεια είναι ότι έχουν ξεκινήσει ήδη οι πρώτες ιώσεις της εποχής. Μαζί μας όμως είναι και το Tonosan Skin, Hair και Nails Booster, γιατί αυτή την εποχή κάθε χρόνο βλέπουμε γενικώς ότι πέφτουν λίγο περισσότερα τα μαλλιά μας, και το συγκεκριμένο συμπλήρωμα έχει βιωτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C που συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα. Έξτρα μπόνους το ότι βοηθάνε και τα νύχια μας, βοηθάνε και το δέρμα μας, έτσι, παίρνεις ένα προϊόν και ουσιαστικά συνδυάζει πολλαπλές δράσεις. Και θα μιλήσουμε τώρα για ένα θέμα που νομίζω αφορά την πλειοψηφία από εμάς και ημών, και έχει να κάνει με το ότι μετά τις διακοπές, μπαίνοντας και στους ρυθμούς της πόλης, ο κάθε ένας αντιμετωπίζει το άγχος του για να μπορέσει να προσαρμοστεί στην καθημερινότητα, όμως έχει και κάτι φουσκώματα και κάτι ενοχλήσεις από το έντερο, και τελικά η μεγαλύτερη παγίδα της επιστροφής, λένε οι ειδικοί από τις διακοπές, δεν είναι το άγχος, είναι το έντερό μας. Καλωσορίζω τον κύριο Αντώνη Αντωνιάδη, διδάκτορα της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, παθολόγο. Βλέπω, κύριε Αντωνιάδη, ότι έχετε και μεταπτυχιακό στη μοριακή φυσιολογία και, τι διαβάζω εδώ, και δίπλωμα στο Mountain Medicine. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πιο απ' όλα.
0: Το Mountain Medicine.
1: Τώρα δεν ξέρω αν αυτό ενδιαφέρει πολύ, αλλά υπάρχει μια εξειδίκευση, ας το πούμε, που λέμε οδηγίες στους ανθρώπους οι οποίοι θα ανέβουν σε μεγάλα υψόμετρα. Πώς θα διαχειριστούν την ορειβασία σε μεγάλα υψόμετρα πάνω από τα 3.000-4.000 μέτρα, τι μπορεί να συναντήσουν αν ανέβουν πάρα πολύ γρήγορα και πώς να διαχειριστούν αυτή τη διαδικασία της ανάβασης σε μεγάλο υψόμετρο. Γιατί όσο ανεβάζουμε το υψόμετρο, πέφτει το οξυγόνο. Και διάφορα πράγματα συμβαίνουν, οπότε θα πρέπει να ξέρεις πώς να το διαχειριστείς αυτό.
0: Αυτό πώς το σκεφτήκατε, κύριε Αντωνιάδη, να το επιλέξετε για να το σπουδάσετε, να πάρετε αυτό το δίπλωμα? Ξέρω, τώρα παρεκκλίνουμε λίγο από τη συζήτηση, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι.
1: Μου άρεσε πάντα πάρα πολύ η εργασία και η αναρρίχηση, και το εξασκώ εδώ και 30 χρόνια. Και στα πλαίσια αυτά, είμαστε κάποιοι γιατροί που ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο πράγμα στην Ελλάδα. Ξέχωρα από το γεγονός ότι προσπαθούμε πάρα πολλά χρόνια να κάνουμε και ένα σοβαρό σύστημα διάσωσης στα βουνά, με όλα αυτά που ακούτε, το οποίο σύστημα διάσωσης δεν θα αφορά μόνο τα βουνά, αλλά και όλη την ελληνική επικράτεια. Και στα πλαίσια αυτά ήρθαμε σε επικοινωνία μέσω του Πανεπιστημίου με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης. Υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, το παρακολουθήσαμε και το τρέχουμε.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα σε αυτό το θέμα για το οποίο σας προλόγησα. Εσείς λέτε ότι η μεγάλη παγίδα της επιστροφής από τις διακοπές δεν είναι τελικά το άγχος να προσαρμοστούμε στα

0: Συμπτώματα αυξάνονται, αυξάνεται το άγχος. Είναι αυτό που έλεγα πριν, ναι. Το αγωγικότα.
1: Αυτό δηλαδή έχει μια επιρρέπεια κάποιος για να του συμβεί ή μπορεί να συμβεί θεωρητικά στον οποιονδήποτε?
0: Πολύ σωστά το λέτε και στις δύο περιπτώσεις. Μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε αφενός. Αφετέρου υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που έχουν μια μεγαλύτερη επιρρέπεια στο να του συμβαίνει ή στο να το επιτρέπουν να του συμβαίνει. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρο και όπως και να έχει σε κάθε περίπτωση ο καθένας θα πρέπει να βρίσκεται και να ρωτάει έναν γιατρό στον οποίο έχει εμπιστοσύνη και μοιράζεται όλο το ιστορικό. Αυτό έχει πάντοτε πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
1: Αυτά που τρώμε, πόσο πραγματικά μπορούν να επηρεάσουν αυτές τις λειτουργίες του εντέρου? Δηλαδή θέλω να πω, επειδή ακούμε από καιρού εις καιρών για όλα τα θέματα ότι η σωστή διατροφή είναι ασπίδα και μας προφυλάσσει από πλήστα όσα δυνητικά προβλήματα υγείας θα μπορούσαμε να εμφανίσουμε. Συζητάμε και για το άγχος που πραγματικά δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην αγχώνεται για κάτι έστω και περιοδικά στη ζωή του. Οπότε πώς αυτά τα δύο φτιάχνουν αυτό το κοκτέιλ και μας ταλαιπωρεί και τι είναι τα συμπτώματα αυτά τα οποία προκαλούνται όταν αισθανόμαστε έτσι, είτε από το φαγητό είτε από το στρες?
0: Κοιτάξτε, έχουμε μια τεράστια ποικιλία μικροβίων που ζουν μαζί μας. Αυτά τα λέμε μικροβίωμα του εντέρου. Mm-hmm. Το λέω πάρα πολύ έτσι απλοϊκά. Το μικροβίωμα δεν είναι ένα όργανο όπως το σηκώτη, ας πούμε, όπως ο πνεύμονας. Είναι ένα τεράστιο οικοσύστημα. Ένα πράγμα ολόκληρο το οποίο ζει μέσα μας. Αυτά λοιπόν τα μικρόβια τα οποία ζουν φυσιολογικά μέσα μας μεταβάλλουν τη σύνθεσή τους από μέρα σε μέρα σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Τι σας λέω τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάθε άνθρωπος έχει το δικό του οικοσύστημα μικροβίων. Όσο περισσότερο κινούμεθα, ασκούμαστε, πάρα πολύ σημαντικό. Εάν κοιμόμαστε καλά, τρώμε περισσότερες φυτικές ίνες και μεγαλύτερη ποικιλία φυτικών τροφών, έχουμε μέσα προβιωτικά και πρεβιωτικά, θα εξηγήσω τι είναι αυτό μετά, όλα αυτά βελτιώνουν πάρα πολύ τη λειτουργία του εντέρου και κατ' επέκταση ελαττώνουν και τα συμπτώματα του εντέρου και το άγχος, γιατί υπάρχει ένας αμφίδρομος μηχανισμός μεταξύ εντέρου και εγκεφάλου. Δεν ξέρω αν σας καλύπτω και σας διέμισα
1: ναι,
0: πληροφορίες.
1: Ναι, βέβαια, όχι, και είναι και πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό.
0: Είναι πολύ δύσκολο αυτό να το κάνεις καθημερινότητα. Πρώτον, γιατί κανένας δεν κάθεται να φάει. Όλοι τρώμε στο πόδι. Κανένας δεν κοιμάται καλά. Και επίσης όλοι επιζητούμε το εύκολο φαγητό, το γρήγορο φαγητό, το οποίο συνήθως είναι υπερεπεξεργασμένο και αυτό κατά συνέπεια κάνει κακό. Γιατί όλα αυτά τα οποία προανέφερα τώρα έχουν σαν αποτέλεσμα να αλλάζει και το μικροβίωμα και να έχουμε μακροπρόθεσμα δυνητικά αρνητικές επιδράσεις στην υγεία μας και στην ποιότητα αυτής.
1: Το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου, το οποίο το ακούμε νομίζω όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, πώς συσχετίζεται με αυτό που συζητάμε? Είναι δηλαδή το γεγονός της επιρρέπειας που μπορεί να έχει κάποιος σε συνδυασμό με τον τρόπο που ζει και τρέφεται και αν ασκείται ή δεν ασκείται, θεωρείται πάθηση, μπορεί να μας οδηγήσει κάπου αλλού?
0: Όχι, δεν θα μας οδηγήσει κάπου αλλού, απλά θα μας ενοχλεί στην καθημερινότητα. Θα επαναλάβω αυτό που είπαμε πριν, ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Μία κατηγορία ανθρώπων που έχει πιο συχνά συμπτώματα, είναι επιρρεπής και όντως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ότι έχει σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου. Και η μεγάλη κατηγορία που αφορά την πλειοψηφία, ότι όλοι οι άνθρωποι λειτουργούμε κατά τα μέσο όρο μια χαρά, αλλά από καιρού σε καιρό κάτι συμβαίνει και διαταράσσει την ισορροπία και μπορούν να έχουμε συμπτώματα του πεπτικού που μπορούν να μοιάζουν με το σύνδρομο του ευερεθίστου εντέρου. Μην πούμε ότι όλοι έχουν σύνδρομο ευερεθίστου εντέρου, αλλά κάτι φουσκώματα, κάτι ενοχλήσει κτλ. Μπορεί να εμφανιστούν παροδικά σε όλου. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να μην μα ανησυχεί, να το συζητάμε πάντοτε με τον γιατρό μα και να προσπαθούμε για να μην έχουμε προβλήματα από αυτού του τομεί να κάνουμε όλα αυτά τα οποία είπα. Και να σκεφτόμαστε το μικροβίωμά μας με κάποιον τρόπο, πάντα σε συνεννόηση με τον γιατρό μας.
1: Εκτός από το φούσκωμα, το οποίο πραγματικά είναι πολύ ενοχλητικό και μπορεί να ξεκινήσεις τη μέρα σου και να σου κουμπώνει, ας πούμε, το ρούχο και κάποια στιγμή εκεί το απόγευμα να νιώθεις ότι είσαι λίγο έγκυος, ας πούμε, με αυτό το φούσκωμα και αυτή την πίεση που μπορεί να αισθανθείς. Τι άλλα συμπτώματα έχει, δηλαδή θέλω να πω, σχετίζεται ενδεχομένως με δυσκυλιότητα ή αντίθετα σχετίζεται με διάρειες?
0: Σε άλλους κάνει δυσκυλιότητα, σε άλλους κάνει διάρεια, σε άλλους κάνει φούσκωμα, σε άλλους κάνει συνδυασμό και των τριών.
1: Α,
0: σε άλλους κάνει εναλλαγή δυσκυλιότητα με διάρεια. Σε άλλους νιώθουν ότι έχουν απλά μια βάρη στομαχιά. Άλλοι νιώθουν ότι δεν έχουν ενεργηθεί φυσιολογικά. Άλλο σκάλο με αυτό που έχει πολλοί κόσμοι.
1: Αυτό για εξηγήστε το μου, τι σημαίνει αυτό, πώς κρίνουμε.
0: Δεν υπάρχει κανένας, ελέγχουμε συνολικά το ιστορικό του. Δηλαδή, εάν ξαφνικά αλλάξουν οι συνήθειες του εντέρου, αυτό είναι ένα σύμπτωμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί με τον γιατρό. Αλλά δεν υπάρχει κανένας νόμος που να λέει ότι πρέπει

0: ενεργούμε σε 2 ή 3 φορές την ημέρα ή 1 φορά την ημέρα και να πιέζουμε τον εαυτό μας να κάνει αυτή τη διαδικασία.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή ένα, πώς να το πω, εντός εισαγωγικών
0: ένα
1: τώρα η λέξη.
0: Ναι,
1: μια μέση κατάσταση, κάτι πιο που να θεωρείται από εσάς τους ειδικούς φυσιολογικό.
0: Όχι, ο καθένας έχει τη δικιά του συνήθεια. Ρωτάς πώς ήταν μέχρι τώρα και σου λέει, ναι, όπως ήμουνα είμαι. Άλλος πηγαίνει, ας πούμε, 2 φορές, 3 φορές την ημέρα. Άλλος πηγαίνει 1 φορά κάθε 3 ημέρες.
1: Ποιο είναι το καλύτερο όμως για τον οργανισμό? Δεν υπάρχει
0: καλύτερο. Όχι. Για τον καθένα είναι ξεχωριστό. Εάν κάποιος πηγαίνει 1 φορά κάθε 3 μέρες, αυτό είναι το δικό του φυσιολογικό, είναι ο δικός του ρυθμός. Αν άλλος πηγαίνει 3 φορές την ημέρα, αυτός είναι ο δικός του ρυθμός. Βλέπω πάρα πολύ ψυχοπαθολογία πάνω σε αυτό. Αφού πάντα μια ζωή έτσι ήσουν, γιατί τώρα ανησυχείς?
1: Ναι. Καταλαβαίνω λοιπόν αυτό που μου λέτε. Απλώς επιμένω γιατί πράγματι ο κόσμος το συζητάει. Θα κάνουμε εδώ μια γρήγορη διακοπή, κυρία Αντωνιάδη, και επιστρέφοντας θέλω να μου πείτε τι είναι τα πρεβιωτικά και τι τα προβιωτικά, γιατί όσες φορές και αν το έχω ακούσει και αν το έχω διαβάσει, ποτέ δεν το θυμάμαι. Νομίζω ότι είναι μια χρήσιμη πληροφορία. Και πώς μπορούμε γενικότερα μέσα από την διατροφή και την καθημερινότητά μας να βοηθήσουμε στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου. Μείνετε μαζί μας.
0: Σας ευχαριστώ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο παθολόγος Δόκτωρ Αντώνης Αντωνιάδης είναι σήμερα μαζί μας και κουβεντιάζουμε για τα θέματα του εντέρου που λίγο ως πολύ απασχολούν όλους μας σε κάποια περίοδο της ζωής μας. Μας εξηγήσατε, κύριε Αντωνιάδη, ότι άλλοι είναι πιο επιρρεπείς, άλλοι όχι, άλλοι έχουν άλλα συμπτώματα. Κάθε περίπτωση σίγουρα είναι διαφορετική, αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε πώς λειτουργεί ο καθένας μας και όταν υπάρχει διαφορά να ερχόμαστε να το συζητάμε με τον γιατρό μας. Και θέλω να μου πείτε, επειδή κάναμε μεγάλη συζήτηση για τα αγαπημένα μικροβιάκια, τα όμορφα μικροβιάκια που έχει ο καθένας στο ένα δικό του οικοσύστημα, όπως μας εξηγήσατε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας έτσι ώστε να τρεφόμαστε πιο σωστά, δηλαδή αν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες τροφές ενδεχομένως. Να πούμε ότι αυτοί οι ήχοι που ακούγονται είναι από το ιατρείο, για να μην ανησυχεί ο κόσμος.
2: Γίνεται χαμός,
1: θα τελειώσουμε σύντομα την κουβέντα.
2: Όχι, δεν το είπα γι' αυτό.
1: Ωραία, και να μας πείτε λιγάκι και αυτή τη μεγάλη συζήτηση, τα πρεβιωτικά, τα προβιωτικά είναι κάτι άλλο, τι είναι ακριβώς και τι πρέπει να ξέρουμε?
2: Λοιπόν, πολύ εύκολο. Προβιωτικά είναι ζωντανά μικρόβια.
1: Ακούγεται λίγο εφιαλτικό το να τρώμε ζωντανά μικρόβια.
2: Ξαναθυμίζω όμως ότι όλοι ζούμε με πάρα πολλά μικρόβια στο κορμί μας.
1: Ναι. Είναι άλλο να ξέρεις ότι ζουν και δεν σε ενοχλούν και άλλο να πρέπει να τα βάλεις στη διατροφή σου, ξέρω εγώ.
2: Μισό λεπτάκι, θα δείτε πόσο εύκολο είναι. Λοιπόν, ναι, τα προβιωτικά είναι ζωντανά μικρόβια, μικροοργανισμοί, που όταν χορηγούνται σε μεγάλες ποσότητες,
1: ναι,
2: δίνουν κάποιο πλεονέκτημα σε αυτόν που τα πήρε.
1: Δηλαδή, τι πλεονέκτημα?
2: Σκοτώνουν τα άλλα, τα κακά μικρόβια και τους κακούς ιούς.
1: Μάλιστα.
2: Είδατε, δηλαδή τα χρησιμοποιούμε για να σκοτώνουμε. Όπως τα αντιβιωτικά σκοτώνουν τα μικρόβια, σωστά, είναι φάρμακα τα αντιβιωτικά.
1: Ναι.
2: Τα προβιωτικά είναι ζωντανά μικρόβια τα οποία τα χρησιμοποιούμε για να σκοτώσουμε τα κακά μικρόβια.
1: Υπάρχουν σε τρόφιμα αυτά, σε φυσικές τροφές, γιατί σίγουρα υπάρχουν σε συμπληρώματα, αλλά σε φυσικές τροφές.
2: Προβιωτικά σε φυσικές τροφές υπάρχουν και βρίσκονται. Στο κεφίρ,
1: ναι,
2: στην πικρή σοκολάτα, στα παλιά τυριά, στις πίκλες, σε προβιωτικά γάλατα. Σε γιαούρτια, το φυσικό γιαούρτι είναι γεμάτο προβιωτικά, γεμάτο μικρόβια τα οποία τα θέλουμε.
1: Ναι.
2: Γιατί σκοτώνουν τα κακά μικρόβια.
1: Και τα
2: εντυπωσιακό,
1: Βέβαια εντυπωσιακό. Και τα πρεβιωτικά?
2: Τα πρεβιωτικά είναι το φαγητό που χρειάζονται τα μικρόβια για να μεγαλώσουν. Δηλαδή, τα λέω πολύ απλά,
1: ναι,
2: αλλά
1: καλά κάνετε.
2: Πολύ απλά κατανοητό.
1: Ναι, βέβαια.
2: Τα μικρόβια λοιπόν μόλις μπουν, φανταστείτε ότι είναι σαν φυτά αυτά τα κακόμερα. Πρέπει με κάτι να τα ταΐσεις για να μεγαλώσουν, ούτως ώστε να αναπτυχθούν και να μπορέσουν να αναπαραχθούν και να έχει αποτέλεσμα η παρουσία τους. Γιατί αν φας ένα μικρόβιο θα το σκοτώσουν τα υπόλοιπα. Όσο αυξάνει ο αριθμός όμως και τους δίνεις και υλικό για να αναπτυχθούν, δηλαδή τι υλικό θέλουν? Τα πρεβιωτικά. Δηλαδή θέλουν φαγητό για να μεγαλώσουν τα μικρόβια.
1: Ναι.
2: Και υπάρχουν και πρεβιωτικά, δηλαδή φαγητό για μικρόβια σε φυσιολογικές τροφές.
1: Όπως?
2: Στην αγκινάρα, στο σκόρδο, στις μπανάνες, στα σπαράγγια, στη σόγια, στο κρεμμύδι. Όλα αυτά περιέχονται μέσα σε αυτές τις ουσίες και τα μικρόβια μόλις δουν αυτά τα φαγητά, τα χρησιμοποιούν για να μεγαλώσουν.
1: Είναι πολύ εντυπωσιακό, πραγματικά. Πόσα τέτοια μικρόβια βρίσκονται στο έντερο καθενός εκάστοτε? Μιλάμε για εκατομμύρια.
2: Μιλάμε για 3 εκατομμύρια. Μιλάμε για αριθμούς που δεν μπορείτε να φανταστείτε.
1: 3 εκατομμύρια.
2: Μιλάμε για αριθμούς τεράστιους. Δηλαδή όλο αυτό είναι θέμα που μπορούμε να καθόμαστε να συζητάμε για 3 εκπομπές.
1: Ναι. Το θέμα είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι και σε αυτή την περίπτωση, όπως μας είπατε, μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια και σε φυτικές ίνες. Να πούμε ότι φυτικές ίνες έχουν και τα φρούτα και τα λαχανικά και τα όσπρια, γενικά τα προϊόντα ολικής άλεσης, βοηθάνε,
2: ναι,
1: πάρα πολύ. Ο ρόλος της ενυδάτωσης ποιος είναι?
2: Αυτός λοιπόν, όσο περισσότερο νερό πίνεις, τόσο περισσότερο θα φουσκώσουν οι φυτικές ίνες. Φανταστείτε ότι το έντερό μας λειτουργεί σαν μπαλόνι. Στην αρχή που πας να φυσήξεις τον μπαλόνι, δυσκολεύεσαι, ζορίζεσαι να το φουσκώσεις. Όσο το έχεις φουσκώσει περισσότερο, είναι πιο εύκολο να μεγαλώσει το μέγεθός του. Άρα, πώς φουσκώνει φυσιολογικά το έντερο και άρα λειτουργεί καλά? Άμα του δίνεις πολλές φυτικές ίνες, φουσκώνει πιο εύκολα και οι φυτικές ίνες με τη σειρά τους φουσκώνουν πιο εύκολα όταν πίνεις πολύ νερό.
1: Αν πίνεις πολύ νερό χωρίς να τρως φυτικές ίνες, πάλι δεν φουσκώνει η κοιλιά σου όμως?
2: Ναι, επειδή δεν έχει υλικό για να φουσκώσει, δεν τα καταφέρνει τόσο καλά. Πάντως, ο συνδυασμός φυτικών ινών και νερού έχει σαν αποτέλεσμα να είναι στην κατάλληλη διάταση το έντερο, ώστε να λειτουργεί καλά. Θα πρέπει να παίρνουμε τουλάχιστον 15 γραμμάρια φυτικές ίνες κάθε μέρα όλοι μας, που είναι βρώμοι και όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε, φρουκτολοζιοχαρίτες έτσι λέγονται. Τα προϊόντα δηλαδή ολικής άλεσης και οι φυτικές ίνες, φρούτα και λαχανικά. Να τρώμε το πορτοκάλι, να μην το πίνουμε, γιατί έχει φυτικές ίνες και αυτές βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου.
1: Και μας χορταίνει και περισσότερο από το να πιούμε ένα χυμό. Όταν πιεις το χυμό, μετά από μισή μία ώρα πεινάς, ενώ το φρούτο σε κρατάει.
2: Είναι πολύ απλό. Ό,τι είναι εύκολο, συνήθως είναι και κακό.
1: Αυτό είναι ένας χρήσιμος κανόνας γενικώς.
2: Ναι. Ο χυμός είναι εύκολος. Η ζάχαρη είναι εύκολη. Τα επεξεργασμένα τρόφιμα, όλα αυτά τα υπερεπεξεργασμένα, τα μπάρες, όλα αυτά τα οποία σε σακουλάκια κτλ. Είναι εύκολα. Τα ανοίγεις, θα τρως. Όταν πρέπει να καθαρίσεις το φρούτο, να πλύνεις το λαχανικό, είναι πιο δύσκολο. Το βαριέσαι.
1: Ναι. Και όσον αφορά στο στρες, έχει βρεθεί ο μηχανισμός μέσα από τον οποίο πραγματικά επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία του εντέρου? Τι είναι αυτό δηλαδή που πυροδοτεί αυτά τα συμπτώματα?
2: Υπάρχουν πάρα πολλές εργασίες που δείχνουν ότι ανάλογα με το τι μικρόβια έχεις στο έντερό σου, το μικροβίωμά σου, και δεν λέω να πάει να κάνει κάποιος έλεγχο για να δει τι μικρόβια έχει στο έντερό του.
1: Νομίζω, Νομίζω ότι δεν γίνεται κιόλας, γίνεται.
2: Και όποιος το υπόσχεται είναι αυτός που κάνει πλασμαφαιρέσεις και όλα αυτά τα υπέροχα τα οποία έχουμε ακούσει.
1: Ναι.
2: Δεν θα κάνω άλλο σχόλιο σε αυτό.
1: Ναι.
2: Αλλά ανάλογα με το τι μικρόβια υπάρχουν στο έντερο, παράγονται διάφορες ουσίες οι οποίες μπορούν να καθορίσουν και τη διάθεση.
1: Ναι.
2: Δεν είπα ότι αυτό είναι το μοναδικό που ισχύει για τη διάθεση. Προσοχή. Αλλά έχει φανεί ότι ανάλογα με το τι μικρόβια και τι μικροβίωμα έχουμε στο έντερό μας, μπορεί να επηρεάζει τη διάθεσή μας από αυτό.
1: Πάντως, με δεδομένο, αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση, με δεδομένο, κύριε Αντωνιάδη, ότι το μικροβίωμα, όπως μας εξηγήσατε, αλλάζει κάθε μέρα αυτή η συμπεριφορά αυτών των μικροβίων και ανάλογα με το τι τρώμε και πώς ζούμε. Άρα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι εμείς έχουμε μάθει ότι έχουμε αυτή τη συμπεριφορά από το μικροβίωμά μας και άρα οτιδήποτε παρεκκλίνει, ας πούμε, πρέπει να μας κάνει εντύπωση. Αυτό δεν είμαστε σε θέση να το ξέρουμε.
2: Όχι, δεν είμαστε θέση να το ξέρουμε ούτε εμείς, ούτε εσείς, ούτε κανείς ακόμα. Ίσως σε 5-10 χρόνια να έχουμε κάτι προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι.
2: Αλλά ας μείνουμε με τα βασικά. Να κοιμόμαστε καλά, να τρώμε σωστά. Το εύκολο είναι συνήθως και κακό. Φρούτα, λαχανικά, φυτικές ίνες. Και αν αυτά δεν τα καταφέρνουμε, τότε να συζητήσουμε με τον γιατρό μας αν μας δώσει ένα μείγμα αυτός προβιωτικού και προβιωτικού που υπάρχουν διάφορα στο εμπόριο.
1: Στο εμπόριο, ναι.
2: Ούτως ώστε, γιατί τώρα θα μου πείτε και εσύ πάλι το γυρνάς στο εύκολο. Ναι, αλλά...
1: Καλά, αν ένας άνθρωπος έχει ένα πρόγραμμα που δεν του επιτρέπει ενδεχομένως ή τέλος πάντων τον δυσκολεύει, αυτό θα μπορούσε να είναι η εσχατή λύση. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν τα πρεβιωτικά και τα προβιωτικά σε τόσα τρόφιμα που χρησιμοποιούμε όλοι στην καθημερινότητα, θεωρητικά θα μπορούσε να βοηθηθεί.
2: Εδώ πέρα συνήθως δεν έχουμε
1: αυτό.
2: Χρόνο να πάμε να αγοράσουμε.
1: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά με όσους ειδικούς μιλάω, πάντως δεν είναι τυχαίο ότι πάντοτε μπαίνει το θέμα της ισορροπημένης διατροφής. Για όλα ανεξαιρέτως. Πόσο μάλλον τώρα που μιλάμε για γαστρεντερικό σύστημα και για εντερικό μικροβίωμα.
2: Βέβαια.
1: Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω εδώ, κύριε Αντωνιάδη. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και τώρα καλωσορίζω τον δόκτορα Γεώργιο Σκρέτα, διευθυντή στο Ινστιτούτο Βιοκαινοτομίας, στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοιατρικών Ερευνών Αλέξανδρος Φλέμινγκ και συνεργαζόμενο ερευνητή στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Γεια σας κύριε Σκρέτα.
2: Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα, γιατί πάλι έχετε αναλάβει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για την ενημέρωση του κοινού και όχι μόνο. Μιλήστε μας για αυτό το διεθνές σχολείο το οποίο θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα. Τι ακριβώς είναι αυτή η πρωτοβουλία?
2: Ξεκινήσαμε πριν μερικά χρόνια μια πρωτοβουλία με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να φτιάξουμε ένα hub αρχικά στην Ελλάδα, στη συνέχεια στην Ανατολική Ευρώπη και με το καλό να έχει έτσι πανευρωπαϊκή εμβέλεια, που να συνδέει επιστήμονες που ασχολούνται με τη μελέτη και την αντιμετώπιση μιας μεγάλης οικογένειας ασθενειών που ονομάζονται ασθένειες προβληματικής αναδίπλωσης πρωτεϊνών. Με απλά λόγια, αυτές οι ασθένειες προκαλούνται επειδή ορισμένες πρωτεΐνες μέσα στο σώμα μας είναι λίγο τσαλακωμένες, να το πούμε έτσι. Οπότε όλοι αυτοί οι επιστήμονες θέλουμε να έρθουν κοντά, να επικοινωνήσουν μεταξύ τους όσο περισσότερο γίνεται, για να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αποτελεσματική πρόοδος της επιστήμης και να έχουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αποτελεσματικά φάρμακα αντιμετώπισης των ασθενειών αυτών, που περιλαμβάνουν ασθένειες όπως το Αλτσχάιμερ, το Πάρκινσον, οι αμυλοειδώσεις και άλλες πολλές.
1: Δηλαδή, κύριε Σκρέτα, από ποια επιστημονικά πεδία είναι αυτοί οι επιστήμονες που ασχολούνται με την, όπως μας την είπατε, αναδίπλωση αυτών των πρωτεϊνών? Ποιες ειδικότητες συσχετίζονται?
2: Για να κάνουμε ουσιαστική πρόοδο στην κατανόηση πολύπλοκων ασθενειών, πόσο μάλλον δε στην αντιμετώπιση τους, πρέπει να συνεργαστούν επιστήμονες από πολλά επιστημονικά πεδία. Οπότε στο δίκτυο αυτό έχουμε ήδη ανθρώπους που εμπλέκονται, που είναι βιολόγοι, άλλοι είναι χημικοί, άλλοι είναι μηχανικοί, κάποιοι είναι φαρμακολόγοι, κάποιοι είναι φυσικοί. Οπότε υπάρχει αυτή η πολυθεματικότητα, γιατί όπως γνωρίζετε πλέον η επιστήμη πρέπει να είναι έτσι πολυθεματική και να υπάρχει έτσι ανάμιξη πολλών διαφορετικών επιστημονικών πεδίων για να μπορούμε να κάνουμε ουσιαστική πρόοδο.
1: Τι είναι αυτό που δημιούργησε αυτή την ανάγκη για να πάρετε αυτή την πρωτοβουλία για το διεθνές σχολείο? Έχει να κάνει με το γεγονός ότι εν πωλής ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των ασθενειών, ιδίως των νευροεκφυλιστικών, είναι ανεξερεύνητο αυτή τη στιγμή?
2: Ένα πρώτο έτσι βασικό κίνητρο έχει να κάνει με την επιστήμη σε πανευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχουν λοιπόν όλες αυτές οι διαφορετικές ασθένειες που σχετίζονται με το τσαλάκωμα, έτσι όπως είπαμε προηγουμένως, διαφορετικών ειδών πρωτεϊνών, και ένα gap, ας πούμε, ένα πρόβλημα που έχουμε εντοπίσει όχι μόνο εμείς αλλά και πολλοί άλλοι κόσμος είναι ότι υπάρχουν αποτελεσματικά φάρμακα για πολύ λίγες από αυτές τις ασθένειες. Οπότε προβληματιζόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε καινούργιες τεχνολογίες, καινούργιες επιστημονικές προσεγγίσεις να τις αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο έτσι, πρόβλημα που εντοπίσαμε είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτές τις ασθένειες, αλλά που οι πρωτεΐνες με τις οποίες μελετούν είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, σε πολλές περιπτώσεις δεν συμβρίσκονται, δεν συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο, με αποτέλεσμα να η ανταλλαγή των ιδεών και των ερευνητικών προσεγγίσεων μεταξύ αυτών των διαφορετικών υποπεδίων να μην είναι πολύ σύνηθες. Οπότε αναγνωρίσαμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα στην επιστημονική κοινότητα, είδαμε ότι υπάρχει αυτή σε κάποιες περιπτώσεις μια έτσι κατακαιρμάτιση των διαφορετικών υποπεδίων και είπαμε θα κάνουμε μια προσπάθεια να τους φέρουμε όλους τους σχετικούς επιστήμονες, να τους βάλουμε στον ίδιο χώρο, γιατί θεωρήσαμε ότι αν γίνει αυτό θα βοηθήσει στην πρόοδο της αντιμετώπισης των ασθενειών αυτών συνολικά.
1: Πότε είναι να γίνει αυτό και πού ακριβώς θα γίνει?
2: Το σχολείο αυτό το διοργανώνεται στην Αθήνα, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως. Είναι την πρώτη φορά που μια τέτοια εκδήλωση γίνεται στην Ελλάδα και στην Αθήνα. Και θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα 12 με 15 Οκτωβρίου. Είναι μια εκδήλωση που οργανώνεται από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Στράτος Βασιλικός στη Μιχαλακοπούλου, στο κέντρο της Αθήνας.
1: Πάμε τώρα να μας εξηγήσετε με απλά λόγια τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στον οργανισμό μας όταν μια πρωτεΐνη ή περισσότερες ουσιαστικά τσαλακώνονται, δηλαδή χάνουν τη μορφή τους, τη δομή τους, δεν ξέρω ποια είναι η πιο σωστή ορολογία. Και πώς αυτό τελικά μας οδηγεί στο να εμφανίσουμε κάποιο νευροεκφυλιστικό νόσημα, δηλαδή ποια είναι η διαδρομή μέσα στον οργανισμό.
2: Πολύ σωστά τα είπατε αρχικά. Οι πρωτεΐνες καταρχάς είναι ένα σημαντικό έτσι, πρώτο στοιχείο να θυμόμαστε, είναι ότι οι πρωτεΐνες είναι τα λειτουργικά μόρια μέσα στα ανθρώπινα κύτταρα και στον ανθρώπινο οργανισμό. Ξέρουμε όλοι μας το DNA, κάποιοι ξέρουν και το RNA και ξέρουμε και τις πρωτεΐνες. Τα λειτουργικά μόρια μέσα στα ανθρώπινα κύτταρα και σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς είναι οι πρωτεΐνες. Αυτές εκτελούν τη δουλειά. Και για να εκτελέσουν μια συγκεκριμένη εργασία, πρέπει να αποκτήσουν μια συγκεκριμένη δομή στο χώρο, ένα συγκεκριμένο σχήμα. Κάθε πρωτεΐνη, λοιπόν, που κάνει μια διαφορετική δουλειά, έχει διαφορετικό σχήμα. Και όλες αυτές οι χιλιάδες πρωτεΐνες που έχουμε μέσα στα κύτταρά μας έχουν κάθε μία το δικό της σχήμα. Προκειμένου λοιπόν να σε ορισμένες περιπτώσεις ωστόσο αυτό το σχήμα για κάποιο λόγο το σωστό μπορεί να χαθεί. Εκεί προκύπτουν δύο προβλήματα. Το ένα πρόβλημα που μπορεί να προκύψει είναι ότι η πρωτεΐνη αυτή χάνει τη λειτουργία της, δεν μπορεί να εκτελέσει αυτή τη δουλειά για την οποία κανονικά είναι φτιαγμένη. Mm-hmm. Και μετά το δεύτερο πρόβλημα που είναι πολύ έντονο στην περίπτωση του νευροεκφυλισμού όπως αναφέρατε προηγουμένως, είναι το εξής, ότι οι τσαλακωμένες αυτές πρωτεΐνες αρχίζει μία και κολλάει πάνω στην άλλη. Η μία τσαλακωμένη κολλάει πάνω στην άλλη τσαλακωμένη και ούτω καθεξής και δημιουργούνται έτσι πακετάκια, συσσωματώματα όπως τα ονομάζουμε στην επιστήμη των πρωτεϊνών από αυτές τις τσαλακωμένες πρωτεΐνες. Και η έρευνα που έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες έχει δείξει ότι αυτά τα συσσωματώματα που δημιουργούνται είναι τοξικά για τους νευρώνες μέσα στο κεντρικό νευρικό σύστημά μας. Στην περίπτωση που μιλάμε για νευροεκφυλιστική ασθένεια. Οπότε αυτά τα τοξικά συσσωματώματα που δημιουργούνται αρχίζουν σταδιακά όσο συσσωρεύονται και σκοτώνουν συγκεκριμένα νευρικά κύτταρα. Και αφού αποδυναμώνεται ο οργανισμός μας όσον αφορά τον αριθμό των νευρικών κυττάρων που υπάρχουν, αρχίζουν και εμφανίζονται διαφορετικών ειδών ασθένειες. Στην περίπτωση, ας πούμε, της πλάγιας μυοτροφικής κλήρυνσης, η ασθένεια που πιο πολύ όμως τη γνωρίζει ως ALS, σκοτώνονται οι κινητικοί νευρώνες. Οπότε αυτοί οι ασθενείς που πάσχουν από αυτές τις ασθένειες σιγά σιγά χάνουν την ικανότητα για κίνηση.
1: Ανάλογα λοιπόν σε ποιο σημείο βρίσκονται, επηρεάζουν και συγκεκριμένες λειτουργίες. Αυτό λέτε.
2: Ακριβώς. Σε άλλες περιπτώσεις νευροεκφυλιστικών ασθενειών όπως το Αλτχάιμερ που επηρεάζονται κέντρα του εγκεφάλου που έχουν να κάνουν με τη μνήμη και τη μάθηση, επηρεάζονται οι γνωσιακές και μαθησιακές λειτουργίες.
1: Και να ρωτήσω, πόσα χρόνια δηλαδή πριν έχει ξεκινήσει αυτή η αθόρυβη διαδικασία το να αγκαλιάζει μια αλλοιωμένη πρωτεΐνη την άλλη και τα λοιπά και σταδιακά να εμφανιστούν τα συμπτώματα, γιατί καταλαβαίνω ότι επειδή εντάξει το ALS μπορεί να παρουσιαστεί και σε πολύ νεότερες ηλικίες, η άνοια ας πούμε το Parkinson έχουμε μάθει τουλάχιστον μέχρι τώρα ότι ο γενικός κανόνας, χωρίς να αποκλείονται και οι εξαιρέσεις, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ή οδεύουν στην τρίτη ή στην τέταρτη ηλικία. Αυτό άρα είναι μια διαδικασία σιωπηρή δεκαετιών, ή μπορεί να γίνει και πιο νωρίς και να πυροδοτήσει αυτό που λέμε την έξαρση, γιατί και στα νευροεκφυλιστικά, κύριε Σκρέτα, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, και σε άλλα νοσήματα, ακόμα και στο ALS, δεν είναι προδιαγεγραμμένη η πορεία, δεν είναι στάνταρ. Άλλοι άνθρωποι, σε άλλους προχωράει πιο γρήγορα το νόσημα και σε άλλους μπορεί να προχωράει πιο αργά. Άρα αυτό πώς προκύπτει.
2: Πολύ σωστά τα λέτε. Κάποιες από αυτές τις ασθένειες, όπως αναφέρατε, είναι ηλικιοεξαρτώμενες, δηλαδή απαντώνται συνήθως σε μεγαλύτερες ηλικίες, με κάποιες εξαιρέσεις βέβαια, όταν υπάρχει έτσι κληρονομικό υπόβαθρο και εκεί η βάση αυτής της πρόωρης, ας πούμε, εμφάνισης της ασθένειας έχει να κάνει με κληρονομικότητα και με γενετικές μεταλλαγές. Αλλά αυτές είναι οι πιο σπάνιες περιπτώσεις. Την περίπτωση λοιπόν της κλασικής ασθένειας, που είναι η λεγόμενη σποραδική ασθένεια, που συνήθως θα δούμε σε άτομα της τρίτης ή της τέταρτης ηλικίας, όπως αναφέρατε, όντως αυτές η συσσόρευση των τσαλακωμένων συσσωματωμένων πρωτεϊνών γίνονται σταδιακά. Και ενώ παθολογικά εμείς τις εντοπίζουμε μετά το θάνατο των ασθενών, τώρα τα τελευταία χρόνια που έχουμε τα εργαλεία και τη δυνατότητα να μπορούμε να παρακολουθήσουμε και σε ζωντανό έτσι, πληθυσμό την εξέλιξη της συσσόρευσης των πρωτεϊνών αυτών σε κάποιες περιπτώσεις, βλέπουμε ότι αρχίζουν να συσσωρεύονται πολλά χρόνια πριν από την εμφάνιση των κλινικών συμπτωμάτων της ασθένειας. Γιατί συμβαίνει αυτό και γιατί αργούν οι ασθενείς αυτοί να εμφανίσουν κλινικά συμπτώματα, είναι ακόμα πεδίο μελέτης. Υπάρχουν πλέον κάποιες ενδείξεις για το τι μπορεί να συμβαίνει αυτό. Για παράδειγμα, διαφαίνεται ότι αυτά τα πρώτα συσσωματώματα αρχίζουν και δημιουργούν άλλα, έχουν άλλες παρενέργειες μέσα στον εγκέφαλο. Στην περίπτωση της νόσης Αλτσχάιμερ, για παράδειγμα, η συσσόρευση αυτών των συσσωματωμάτων μιας κεντρικής πρωτεΐνης για την ασθένεια αυτή που ονομάζεται β' αμυλοειδές πεπτίδιο, αρχίζουν και δημιουργούν κάποιες φλεγμονές μέσα στον εγκέφαλο. Και αυτή η φλεγμονή μετά έχει άλλα αρνητικά επακόλουθα και επάγει τη συσσωμάτωση άλλων πρωτεϊνών και στη συγκεκριμένη περίπτωση μια άλλη πρωτεΐνη που ονομάζεται τάου και η συσσόρευση.
1: Τάου, τη λένε, εγώ την έλεγα τάου τόσο καιρό.
2: Ναι, λέγεται τάου γιατί είναι ένα ακρονίμιο που είναι ουσιαστικά ένα ακρονίμιο μια
1: πρωτεΐνη. Το έβλεπα, ξέρετε, γραφόταν τάου αλφα υψιλον και λέω, α, τι ωραία τάου.
2: Ναι.
1: Εντάξει, είναι καλό να τα μαθαίνουμε αυτά.
2: Και έτσι να το πείτε, η επιστημονική κοινότητα, η ελληνική τουλάχιστον, θα το καταλάβει.
1: Εντάξει, εμείς δεν είμαστε εδώ επιστήμονες, δίνουμε βήμα σε εσάς να μας τα εξηγείτε και να μαθαίνουμε. Αλλά είναι χρήσιμες πληροφορίες και καλό είναι να τα μαθαίνουμε σωστά.
2: Σωστά. Οπότε στην περίπτωση λοιπόν της νόσου Αλτσχάιμερ, είναι αυτή, διαφαίνεται ότι είναι αυτή η δεύτερη, η συσσωμάτωση της δεύτερης αυτής πρωτεΐνης της τάου, που αρχίζει και σκοτώνει τους αντίστοιχους νευρώνες σε ένα τέτοιο επίπεδο που πλέον να προκαλείται η αυτή καθ' αυτή παθολογία. Αλλά η όλη αυτή διαδικασία φαίνεται ότι εκκινείται πολλά χρόνια πριν από τη συσσόρευση των συσσωματωμάτων της πρώτης πρωτεΐνης του β' αμυλοειδούς πεπτιδίου. Ελπίζω να μην σας μπέρδεψα. Είναι ασθένειες.
1: Τώρα λίγο στο τέλος λίγο το χάσα, αλλά θα κάνουμε τώρα μια πολύ γρήγορη έτσι, διακοπή για το απαραίτητο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα έχουμε λίγα λεπτά να το επεξεργαστούμε. Εσείς μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα.
2: Βεβαίως.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Με αφορμή κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα την εβδομάδα 12 με 15 Οκτωβρίου και έχει να κάνει με το Διεθνές Σχολείο για τις Πρωτεΐνες, οι οποίες, θα το πω έτσι όπως το καταλαβαίνω, τσαλακώνονται και αυτό μπορεί κάποια στιγμή να προκαλέσει σοβαρά θέματα υγείας στον καθέναν από εμάς. Μας τα εξηγεί όλα ο Δόκτωρ Γεώργιος Κρέτας, διευθυντής στο Ινστιτούτο Βιοκαινοτομίας στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοιατρικών Ερευνών Αλέξανδρος Φλέμινγκ και συνεργαζόμενος ερευνητής στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Και μιλάγαμε λοιπόν για τα θέματα αυτά που συσχετίζονται με την αθόρυβη ουσιαστικά χρόνια δυσλειτουργία, να το πω έτσι, των πρωτεϊνών που επηρεάζουν τον οργανισμό, όπως μας εξηγήσατε κύριε Σκρέτα. Και θέλω να μου πείτε, με βάση όλη αυτή τη γνώση που έχετε αποκομίσει και εν ώψη και της ανταλλαγής απόψεων με άλλους έγκριτους επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση πια για αυτά τα νοσήματα, τα οποία τα τελευταία χρόνια, είτε γιατί είμαστε περισσότερο ευαισθητοποιημένοι ως κοινότητα, είτε γιατί ζούμε περισσότερα χρόνια, τα βλέπουμε όλο και συχνότερα. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση λοιπόν σε σχέση με τις αναδιπλούμενες πρωτεΐνες? Τι είναι αυτό που είναι το πιο, που ιντριγκάρει, να το πω έτσι, στην επιστημονική κοινότητα και που ακόμα δεν το έχετε ανακαλύψει?
3: Θα έβαζα τις προκλήσεις έτσι σε λίγο διαφορετικά επίπεδα. Όσον αφορά την επιστήμη και την τεχνολογία, θεωρώ ότι είναι δύο τα μεγαλύτερα θέματα. Το ένα είναι ότι κάποιες από αυτές τις ασθένειες φαίνεται ότι είναι πολυπαραγωγικές. Οπότε, προκειμένου να τις κατανοήσουμε ποιο είναι ακριβώς αυτό το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε προκειμένου να βρούμε αποτελεσματικά φάρμακα, σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολο, διότι όσο πιο πολυπαραγωγικό είναι ένα πρόβλημα, τόσο πιο δύσκολο είναι στην κατανόηση και βεβαίως στην αντιμετώπιση.
2: Οπότε γι' αυτό και πολλά φάρμακα έχουν χρόνια. Δηλαδή για την άνοια, για παράδειγμα, θυμάμαι πριν από λίγα χρόνια είχε βγει ένα φάρμακο που είχαν γράψει όλοι έτσι ενθουσιώδη σχόλια γιατί είχε 20 χρόνια να εμφανιστεί θεραπεία, η οποία τελικά δεν λειτουργήσε.
3: Σωστά. Και αυτό το φάρμακο το πρώτο που αναφέρεται έχει αποσυρθεί από την αγορά.
2: Ναι.
3: Το καλό βέβαια νέο είναι ότι έχουν προκύψει καινούργια φάρμακα που έκτοτε εισήχθησαν στην αγορά με παρόμοιους μηχανισμούς δράσης και υπάρχει μια ελπίδα ότι ίσως είναι λίγο καλύτερα και έχουν κάποια αποτελεσματικότητα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι όμως στο επίπεδο αποτελεσματικότητας που θα θέλαμε.
2: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν είναι τη μία πρόκληση, η πολυπλοκότητα των ασθενειών αυτών, η πολυπλοκότητα των πρωτεϊνών που εμπλέκονται, με αποτέλεσμα να δημιουργούν τεράστια πρόκληση στη φαρμακευτική βιομηχανία και στην ακαδημαϊκή κοινότητα να βρει αποτελεσματικούς τρόπους στόχευσης. Αυτό λοιπόν είναι ένα πακέτο δυσκολιών που έχουν να κάνουν με την επιστήμη και την τεχνολογία. Ένα δεύτερο θέμα που θα ήθελα έτσι λίγο να αναφέρω και σχετίζεται και με αυτή και με μια ανοιχτή εκδήλωση που διοργανώνουμε στο πλαίσιο του σχολείου αυτού και θα ήθελα να πω και δύο λόγια.
2: Βέβαια, οπωσδήποτε, βέβαια.
3: Είναι ότι όπως γνωρίζετε πολύ καλά, αυτές οι ασθένειες είναι βάναυσες για τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από αυτές τις ασθένειες.
2: Ναι.
3: Γιατί, πώς να το πω, τους αλλάζουν άρδιν σαν σωματικά ή νοητικά.
2: Ναι.
3: Και αυτό είναι κάτι που μάλλον το γνωρίζουμε. Αυτό που μερικές φορές ξεχνάμε είναι πόσο βάναυσες είναι οι ασθένειες αυτές για τους ανθρώπους που πρέπει να συμβιώσουν με αυτούς τους ασθενείς,
2: οι φροντιστές
3: που αγαπούν αυτούς τους ανθρώπους, που μένουν μαζί τους και που τους φροντίζουν.
2: Ναι.
3: Διότι, φανταστείτε, έναν αγαπημένο άνθρωπο, έναν άνθρωπο που πρέπει να φροντίζεται, που τη μία μέρα είναι φυσιολογικός και μετά και αρχίζει σταδιακά και χάνει είτε πλήρως τη σωματική του ικανότητα και την
2: ικανότητα του, βέβαια.
3: Ακριβώς, είτε αλλάζει τελείως η προσωπικότητά του.
2: Οπότε εγώ το έχω ζήσει αυτό, κύριε Σκρέτα, προσωπικά και με τους δύο γονείς μου, γιατί είχαν άνοια και καταλαβαίνω ακριβώς αυτό που λέτε και νομίζω ότι είναι μια πολύ σκληρή συνθήκη για τους φροντιστές. Και δεν ξέρω αν ως πολιτεία, ως κράτος, γίνονται πράγματα και για τους φροντιστές πέρα από τους ασθενείς. Δηλαδή, θα έπρεπε να μπουν οπωσδήποτε και οι φροντιστές στο κάδρο, θεωρώ.
3: Συμφωνώ απόλυτα και λυπάμαι που είχατε αυτή την
2: δυσάρεστη
3: εμπειρία. Και μακάρι σύντομα, σχετικά τα επόμενα χρόνια, αυτά πλέον να είναι θέματα που η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν επιλύσει.
2: Μακάρι.
3: Και συμφωνώ λοιπόν μαζί σας ότι αυτά τα προβλήματα των ασθενών και κυρίως των ανθρώπων που είναι κοντά τους είναι κάτι που πρέπει να το βγάλουμε έξω προς την κοινωνία και αυτό είναι ένα βασικό μέλημα της μιας ανοιχτής στο κοινό εκδήλωσης που διοργανώνουμε στο πλαίσιο του σχολείου και η οποία και εκείνη θα είναι στο ίδιο χώρο, θα διοργανωθεί στο αμφιθέατρο του ξενοδοχείου Στράτος Βασιλικός και είναι τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι.
2: Μπορεί να έρθει οποιοδήποτε και είναι δωρεάν από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Πολύ σωστά. Και εκεί θα μιλήσουν ασθενείς, υπάρχουν από τέτοιες ασθένειες και θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους, φροντιστές και θα μιλήσουν επίσης επιστήμονες, γιατροί και άλλοι επαγγελματίες του χώρου για να ενημερώσουν το κοινό για το τι θεραπευτικές προσεγγίσεις υπάρχουν κατά το παρόν και κυριότερα για το τι διαφαίνεται ότι θα υπάρξει στο μέλλον. Γιατί όπως αναφέραμε, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουμε αποτελεσματικές θεραπείες, αλλά υπάρχουν πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα ότι τόσο η καλύτερη κατανόηση που έχουμε αποκτήσει για τη μοριακή βάση των ασθενειών αυτών, όσο και οι εξελίξεις, ας πούμε, στην φαρμακευτική τεχνολογία και στη φαρμακευτική βιομηχανία, έχουν αυξήσει δραματικά, πώς να το πω έτσι, την αισιοδοξία που έχουμε ότι σύντομα θα έχουμε καλές απαντήσεις στα τεράστια αυτά προβλήματα της ανθρωπότητας που όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται και μεγαλύτερα εξαιτίας της αύξησης του προσδόκιμου ζωής και του τρόπου ζωής των δυτικών κοινωνιών.
2: Πιστεύετε, κύριε Σκρέτα, ότι ενδεχομένως να είχε νόημα να υπάρχει μια, πώς να το πω, μια εξέταση που θα μας έδινε έναν δείκτη αν έχουμε, ας πούμε, αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουμε κάποια από αυτά τα νοσήματα, ή είναι λίγο χαοτικό από την άποψη ότι στον καθένα, όπως μας εξηγήσατε, λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο οι πρωτεΐνες, μπορεί να ξεκινήσει αυτό το τσαλάκωμα νωρίτερα, μπορεί καθόλου, μπορεί αργότερα στη ζωή, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί μια αγωνία σε πολλούς που μας ακούνε, ειδικά όταν υπάρχει και κληρονομικότητα για τέτοια νοσήματα. Γίνεται αυτή τη στιγμή κάτι έστω σε πειραματικό ή θεωρείτε ότι δεν θα είχε νόημα δεδομένου ότι δυνητικά μπορεί πάρα πολύς πληθυσμός να αναπτύξει κάποιο τέτοιο νόσημα?
3: Βεβαίως. Έχουν γίνει πολλά πράγματα. Και όσον αφορά τις κληρονομικές μορφές των ασθενειών αυτών, να το πω έτσι με απλά λόγια, από πλευράς επιστήμης είναι ένα λυμένο πρόβλημα. Γιατί πλέον οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την αλληλούχηση του ανθρώπινου γονιδιώματος και να τον εντοπίζουμε αν σε έναν άνθρωπο υπάρχουν μέσα κληρονομούμενες μεταλλαγές που δημιουργούν μια προδιάθεση για τέτοιες ασθένειες, αυτό είναι πλέον πολύ εύκολο επιστημονικά να γίνει και σχετικά φτηνό. Το κάνουν όλοι οι άνθρωποι? Όχι, δεν μπορούν να το κάνουν όλοι οι άνθρωποι, γιατί δεν είναι προφανώς, δεν κοστίζει 10 ευρώ. Οπότε δεν είναι κάτι που γίνεται ευρέως. Κάποιοι άνθρωποι έχουν αποφασίσει και ελέγχουν τον εαυτό τους ή τα παιδιά τους για κάποια συγκεκριμένα έτσι, νοσήματα. Αλλά αυτό είναι κάτι που πιστεύω τα επόμενα χρόνια θα γίνει συνήθις πρακτική, ότι θα ψάχνουμε τους εαυτούς μας για καμπανάκια, ας πούμε, γενετικά που υπάρχουν, ώστε να, αν μπορούμε, να επέμβουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα. Αυτό είναι μία λοιπόν κατεύθυνση που η επιστήμη έχει βοηθήσει ήδη και έχει δώσει τα εργαλεία. Η δεύτερη κατεύθυνση είναι ότι έχει γίνει τεράστια πρόοδος και στο να βρίσκουμε αυτό που λένε βιοδείκτες, δηλαδή να μπορεί κάποιος να κάνει μία μέτρηση και να μπορεί να καταλάβει αν μια ασθένεια μέσα του εξελίσσεται και πόσο γρήγορα. Στην περίπτωση λοιπόν της νόσου Αλτσχάιμερ, πριν 2 χρόνια περίπου, Εγκρίθηκε για πρώτη φορά ένας τέτοιος βιοδείκτης που επί της ουσίας απομονώνοντας αίμα από κάποιον ασθενή και μετρώντας αυτό το δείκτη, αν είναι ψηλά ή χαμηλά, μπορούμε να καταλάβουμε αν η ασθένεια αυτή προχωράει γρήγορα ή παραμένει σταθερή και να προχωρήσουμε ανάλογα. Και αυτό μας βοηθάει όχι μόνο να καταλάβουμε έτσι μοριακά, να πάρουμε μια γρήγορη εικόνα για την κατάσταση του ασθενούς, βοηθάει επίσης πάρα πολύ στο να μπορούμε να μετρήσουμε την ανταπόκριση που έχουν οι ασθενείς στα πειραματικά φάρμακα και να επιλέγουμε κατά το στάδιο των κλινικών δοκιμών που τα υποψήφια φάρμακα δοκιμάζονται σε ασθενείς, κατά πόσο τα φάρμακα αυτά είναι αποτελεσματικά ή όχι. Οπότε αναμένονται η ανάπτυξη και η έγκριση από τους αντίστοιχους ρυθμιστικούς φορείς τα επόμενα χρόνια και άλλοι τέτοιοι βιοδείκτες που έχουν φέρει μια επανάσταση σε κάποιες από αυτές τις ασθένειες και στο να μπορούμε εύκολα και γρήγορα να κατανοούμε πώς εξελίσσεται η ασθένεια.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκρέτα. Καλή επιτυχία στο Διεθνές Σχολείο και κάθε καλό.
3: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την παρέα και για τις ενδιαφέρουσες κουβέντες. Μείνετε εδώ στον Α989. Εμείς, καλώς εχόντων των πραγμάτων, αύριο λίγο μετά τις 3 θα είμαστε ξανά μαζί σας.
0: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Παμουτσινάς.
2: Τι λέει, όλα καλά?
3: Όλα. Πρώτο γράμμα ταφ, 6 γράμματα.
1: Τι είναι εύκολο.
2: Τέλεια.
3: Σωστά. Για πες άλλα.
2: Έχω πολύ...
1: Χρήμα.
2: Υπαγράμματα. Υπαγράμματα. Αλήθεια τώρα.
1: Είδε, θα παίξουμε άλλο.
2: Πάμε ένα. Τώρα όμως είναι το νι, 6 γράμματα. Ο χρόνος μετράει από τώρα.
3: Μισάκι.
2: Όχι.
3: Νεράκι.
2: Καθόλου.
3: Δίσκο.
2: Λίγκο. Παίζεται και όταν λείπει. Δεν σας έλειψε λίγκο?
4: Λίγκο. Πρεμιέρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 6:25 το απόγευμα. Στο Σταρ.
5: Μπαμπά, το είδες? Περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φορτ που μα χωρίς χέρια.
6: Τι λες, αγόρι μου? Και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
5: Όχι, οδηγός υπήρχε. Απλά πήγαινε μόνο του.
6: Βρε Φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις τον κόσμο σου.
7: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνει στο τιμόνι, όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Γενιφάρμα.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
0: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

λίγα λεπτά μετά τις 5 στον Alpha Radio 989. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες, όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Η μικρή μας πόλη είναι εδώ.

έχουμε μπει στον καινούριο μήνα, στον Οκτώβριο. Είμαστε 3 του μηνός, Σάββατο απόγευμα. Υπέροχο απόγευμα φαίνεται. Καθώς ερχόμουν να έριχνε κάποιες σταγόνες, τώρα βλέπω έχει βγει ήλιος. Τα έχει αυτά κάθε μεταβατική περίοδος, όπως είναι το φθινόπωρο ή η άνοιξη. Έχει αυτές τις αστάθειες ο καιρός. Μας αρέσει πάρα πολύ όμως. Όλες οι εποχές μας αρέσουν. Η μικρή μας πόλη, μια πόλη φτιαγμένη ακριβώς όπως τη θέλουμε. Κάνουμε τις βόλτες μας χωρίς κανέναν απολύτως προορισμό. Ακούμε τις μουσικές μας, επικοινωνούμε. Μπορείτε να μου γράφετε τα μηνύματά σας στο Viber 6947 989 989. Τι άλλο να σας πω, στον ήχο μαζί μου ο Θάνος Μπούπας. Και επίσης η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται το βράδυ, τα μεσάνυχτα. Αυτή η εκπομπή που θα ακούσετε στα μεσάνυχτα ξανά από την αρχή. Λοιπόν, φτιάξτε διάθεση, φτιάξτε ατμόσφαιρα. Το πρώτο μήνυμα ήρθε κιόλας, ποδαρικό, μας κάνει η φίλη μας η Ροζαλία. Χαίρομαι πάρα πολύ, Ροζαλία, που κάνεις ποδαρικό. Και η οποία μου γράφει κάθε καλό Σαββατοκύριακο, Νίκο μας και παρέα της μικρής μας πόλης. Πειράζει που θα με βοηθήσεις με την παρέα σου να συνεχίσω τις δουλειές του σπιτιού? Θα τα ξαναπούμε, Ροζαλία. Δεν σε φανταζόμουν ποτέ να κάνεις δουλειές σπιτιού. Εσύ μια γυναίκα καριέρας. Ξεκινάμε λοιπόν. Ξεκινάμε να βοηθήσουμε τη Ροζαλία να κάνει τις δουλειές του σπιτιού. Τι ωραία. Έτσι. Δυναμώστε την ένταση. Πάμε. Κάθε Σαββατοκύριακο ταξιδεύουμε με την Manish's Travel. Αλίμονο. Στα καλύτερα σας έχω.

Ο φίλος μας ο Γιάννης που μας ακούει από τη Νέα Υόρκη μου γράφει: «Με έχεις κάνει να περιμένω σαν μικρό παιδί. Καλησπέρα Νίκο μου, ταξίδεψέ μας και σήμερα». Γιάννη μου, αυτό ακριβώς θα κάνω.

Υπέροχη ζωή, Wonderful Life από τον Black. Μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 80, πριν μπει τα 90's δηλαδή. Και μου γράφει η φίλη μας η Ντίνα: εγώ ετοίμασα καφεδάκι, αγαπητέ Νίκο, καλησπέρα. Ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια ακούω. Σήμερα, Ντίνα μου, θα βαρεθείς να μετράς αγαπημένα κομμάτια. Δεν ξέρω τι με έπιασε, αλλά πραγματικά, όχι να το πενευτώ, αλλά διάλεξα διαμάντια σήμερα. Μέχρι να τελειώσουμε, δεν θα το πιστέψετε τι θα ακούσουμε. Το επόμενο μήνυμα έρχεται από την Ιωάννα. Ας χαρούμε το φθινόπωρο, ας το επιτρέψουμε να μας θυλίξει, αφήνοντας ανοιχτές όλες τις αισθήσεις μας, για να μπορέσουμε να κατατροπώσουμε έστω και για λίγο το χάος που μας περιτριγυρίζει. Καλό Σαββατοκύριακο με την καλύτερη απογευματινή παρέα μας, Γιάννα. Αχ, να ξέρεις πόσο συμφωνώ, Γιάννα. Πόσο συμφωνώ. Είμαι Κρήμας Πόλη. Σαββατοκύριακα στον Αλφα 989. Όλη μια παρέα. Όλοι χέρι-χέρι.

0: Ούτε γυμναστική δεν θα μου αφήσει να πάω. Καλή εκπομπή, Αργύρης. Τέτοια ώρα πας εσύ γυμναστική? Το πρωί πετυχαίνει καλύτερα. Τώρα άραξε και άκου μουσικάρες. Καλησπέρα σε εσένα Νικόλα μας και σε όλη την όμορφη παρέα. Είμαι στο κρεβάτι με φθινοπορεινή ίωση, αλλά τι καλύτερο έχω να κάνω από το να σε ακούω. Σόφη, την άρπαξε σε κιόλας νωρίς. Συμβουλή μου Σόφη, όλη τη χρονιά, πόσο μάλλον τώρα που έχεις την ίωση, όλη τη χρονιά, κάθε πρωί μια χιλιάρα σε. Βιταμίνη σε 1000 μιλιγκράμμ. Θα θωρακίσεις πάρα πολύ το νοσοποιητικό σου. Περαστικά, τα φιλιά μου. Η μικρή μας πόλη είναι σήμερα γεμάτη διαμάντια. Τι ταξίδι μας ετοιμάζεις πάλι, αγαπητέ μας Νίκο? Θα αρχίσω να βάζω στοιχήματα για τα επόμενα κομμάτια. Σου λέω, θα τα χάσεις μέχρι τις 8, θα τα χάσεις. Πίστεψέ με. Ένα μικρό διάλειμμα και επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: say, hey, hey honey, hey. Take a walk on the wild side. And the colored girls say,
1: Lou Reed, Walk on the Wild Side. Μην παραπονιέστε, γιατί στην Αθήνα γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Αρκεί να ενημερώνεστε και να βγαίνετε, να κάνετε τις βόλτες σας, να περπατάτε, να βλέπετε κόσμο, να βλέπετε καινούργια πράγματα. Τρέχουν και κάνουν διάφορες ενέσεις για να μείνουν νέοι. Νέος δεν μένεις με τις ενέσεις και να έχεις τσίτα το πρόσωπο. Νέος μένεις όταν κυκλοφορείς, όταν βλέπεις, δημιουργείς καινούργια πράγματα, καινούργιους ανθρώπους, νέες εικόνες, ερεθίσματα. Έτσι μένεις νέος. Το να κάθεσαι στον καναπέ και να κάνεις ενέσεις σιλικόνης, δεν μένεις νέος. Λοιπόν, εχθές, σήμερα και αύριο, στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι, γίνεται ένα μεγάλο, μια μεγάλη αγορά βινιλίου. Το βινίλιο ξαναγίνεται της μόδας. Υπάρχουν λάτρεις του βινιλίου και γίνεται ένα μεγάλο vinyl market στην Τεχνόπολη και ο φίλος Αντώνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει τα πάντα. Αντώνη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Νικό, τι γίνεται, τι κάνουμε?
1: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Εδώ στην Τεχνόπολη είμαστε, πάρα πολύ κόσμο. Παρόλο τις αντίθετες συνθήκες το βράδυ ήταν χαμός, πολύ νεολαία, πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι. Το ίδιο θα γίνει και σήμερα. Το ίδιο θα γίνει και σήμερα.
2: Ναι, ναι, το ίδιο παίζει ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Α.
2: Μεγάλο ενδιαφέρον, τρομερή κατάσταση.
1: Για πες μου κάτι, σε παρακαλώ.
2: Ναι, πες μου. Ναι.
1: Γιατί το βινίλιο ξαναγίνεται της μόδας?
2: Κοίταξε, το βινίλιο γίνεται της μόδας, νομίζω ότι πάντα ήταν, αλλά ο κόσμος δεν το γνώριζε, όλος ο κόσμος. Και τους είχαν βάλει στο CD οι εταιρείες βασικά. Το ξέρεις καλά εσύ, νομίζω.
1: Ναι, ναι.
2: Οπότε το επιβάλλανε, κάποια στιγμή είδαν ότι αυτό το πράγμα δεν λειτουργούσε σωστά. Επανήλθε το βινίλιο που ήταν ήδη στο παιχνίδι, μετά μπήκε πιο πολύ κόσμο, κάντε πάλι και γίνει και ένα καινούριο fashion που μπορώ να σου πω. Παίρνει κόσμο βινίλιο και τα βάζει στη βιβλιοθήκη. Πώς δεν τα ακούει? Είναι fashion, καταλαβαίνεις. Παίζει και αυτό.
1: Ναι, ναι,
2: και
1: ναι.
2: Το κλασικό, το ότι ακούει, γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος ακούσματος ούτως ή άλλως. Οπότε είναι κόσμο βιβλιοφορία ότι τα παίρνουν ακόμα και για αυτή τη δουλειά, έτσι.
1: Ναι. Τα βινίλια που έχετε εκεί
2: στην
1: έκθεση είναι όλων των ειδών τη μουσική?
2: Ναι, είναι όλα των ειδών, Νίκο, όλα τα πάντα, όλα βέβαια. Και είναι από άφρο μέχρι και ελληνικά, ό,τι μπορεί να φανταστεί.
1: Και ναι. Περισσότερο ρεύμα ποιο έχει?
2: Το ροκ πάντα, όπως καταλαβαίνεις, είναι νούμερο ένα.
1: Το ροκ.
2: Ακολουθεί jazz, old funk, άφρο, ηλεκτρονική μουσική. Ήδη βασικά, ήδη new wave, σωστά.
1: Α, βέβαια.
2: Και καταλήγουμε, ας πούμε, και στα ελληνικά και σε δύσκολα πράγματα και σε προσφορές απλά. Αυτά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πόσοι εκθέτες είναι στο Vinyl Market?
2: 60 εκθέτες.
1: Πολύ ωραία.
2: Mm-hmm.
1: Και θα κρατήσει σήμερα μέχρι τι ώρα κρατάει?
2: Είναι μέχρι τις 10 σήμερα, Νίκο, και αύριο είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ.
1: Από τις 10 το πρωί?
2: 11 το πρωί.
1: 11 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ.
2: Μέχρι τις 10 το βράδυ, ναι.
1: Τέλεια.
2: Είναι μεγάλο το timing, ναι. Μπορεί να περάσει και εσύ καμιά βόλτα, αν τελικά μπορείς και σε περάσει εδώ πέρα σε δρόμο.
1: Αύριο ψήνομαι, βέβαια.
2: Ωραία, έλα από κοντά. Νίκο, ναι. Να δεις το και το μου, τι ωραία ατμόσφαιρα είναι.
1: Θα σε αναζητήσω, έγινε. Αντώνης,
2: και νέος κόσμος, ναι, έλα Νίκο.
1: Πες, νέος κόσμος.
2: Νέος κόσμος, λέω, γκρούβι καταστάσεις, φοβερή ατμόσφαιρα. Κορίτσια πάρα πολλά που αψωνίζουν βινίλια, απίστευτο. Καταλαβαίνεις, έχει μπει δηλαδή και το γυναικείο κομμάτι στο βινίλιο. Πέρα από το αντρικό, το κλασικό.
1: Α.
2: Ναι.
1: Τσιμπήσανε και τα κορίτσια.
2: Έτσι όπως τα λες. Μπήκαν στο παιχνίδι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Να περάσετε υπέροχα. Να βάλετε δυνατά τις μουσικές. Τους αγωνιστικούς μου.
2: Έγινε.
1: Φάμε.
2: Λοιπόν, σε χαιρετώ. Χάρηκα πολύ και σε περιμένω αύριο, έτσι.
1: Γεια.
2: Έλα, Νίκο. Καλή συνέχεια. Γεια.
1: Vinyl Market. Αγορά βινιλίου. Το βινίλιο επιστρέφει αργά αλλά μεθοδικά. Αρκετός κόσμος έχει φέρει τα pick-up από την αποθήκη, τα ξανανέβασε πάνω. Με επιλεγμένα πράγματα κυκλοφορούν ακόμα και σήμερα σε βινίλιο. Άψογος, παγωμένος ήχος του CD ξαναγυρνάει πίσω στον αναλογικό ήχο του βινιλίου αγαπημένο. αγαπημένο βινήλιο. Μου θυμίζει τις εποχές που πήγαινα Λονδίνο και πριν μου τα CD και κουβαλούσα βινήλια, μου είχε κοπεί η μέση στα δύο από το κουβάλιμα. Αλφα 989. Η μικρή μας πόλη. Μηνύματα στο Viber 6947 989 989. Ταξιδεύουμε κάθε Σαββατοκύριακο με την Manisys Travel και όπως ξέρετε ένα οργανωμένο ταξίδι δεν είναι ένα καλάθι με υπηρεσίες. Μ' άρεσε μια λέξη που χρησιμοποιούν στη Manisys Travel για το οργανωμένο ταξίδι. Λένε ότι είναι σύνθεση. Και πραγματικά είναι σύνθεση. Αυτό είναι ένα καλό ταξίδι. Γιατί ένα καλό ταξίδι δεν είναι 10 σωστά πράγματα. Είναι 10 σωστά πράγματα που έγιναν σωστά μαζί. Αυτό αποτελεί μια σύνθεση. Η Ροζαλία επανέρχεται, Σόφη, σου στέλνει τα περαστικά της και μαζί με τη βιταμίνη C, φρέσκα στημένα πορτοκάλια. Τις κάνουμε παρέα όλες μας, ξέρει εκείνη. Ναι, τα φρέσκα στημένα πορτοκάλια, για να πάρεις 1000 μιλιγκράμμ C από τα πορτοκάλια πρέπει να φας ένα τρίκυκλο με πορτοκάλια για να βάλεις τα 1000 μιλιγκράμμ. Οπότε παίρνεις μια βιταμινούλα και τα κάλυψες. Και στα λέει αυτά ένας άνθρωπος που στην αυλή μου έχω πορτοκαλιά, έτσι. Και σήμερα έκοψα τα 3 πρώτα πορτοκάλια. Αυτό σου λέω μόνο, Ροζαλία. Αχ, Ιωάννα, πόσα χρόνια πίσω με πήγες με αυτό το τραγούδι. Και που είσαι ακόμα. Καλησπέρα, Νίκο μου. Καλησπέρα, παρεούλα της μικρής μας πόλης. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Χωρίς ιώσεις. Είμαι σίγουρη, Νίκο μας, ότι θα μας χαρίσεις 3 ώρες γεμάτες αγαπημένα τραγούδια. Βεβαίως, τα σούλα μου, να είσαι σίγουρη, γιατί ένα-ένα τα διάλεξα. Η Ντίνα λέει, έχω την εντύπωση ότι φετινός χειμώνας θα έχει ενδιαφέρον με διάφορα events και με προτάσεις που θα μας συναρπάσουν. Πάντα με τη βοήθειά σου, βέβαια, Νίκο. Αρχή να τις παίρνω είδηση και να τις προβάλλω. Γιατί και εγώ, ξέρεις, πού να τα προλαβαίνω όλα. Υποτίθεται ότι ενημερώνουμε καθημερινά και πάντα κάτι μου ξεφεύγει. Τι να σου πω.

0: ένα instrumental κομμάτι που στη δεκαετία του 90, αρχές δεκαετίας του 90, έκανε θράψη ο David Stewart από τους Eurythmics και στο σαξόφωνο η Candy Dulfer. Lily was here. Η Lily ήταν εδώ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

καινούριο του. I still haven't found what I'm looking for. Ακόμα ψάχνω αυτό που περιμένω. Ακόμα δεν έχω βρει αυτό που περιμένω. Μπράβο Νίκο μας, YouTube, τα νιάτα μας. Πώς μας κόβεις έτσι ρε Νικόλα με τις τραγουδάρες σου, πώς μας κόβεις. Κομμάτια θα σας κάνω, Κατερίνα. Βέβαια, εκτός από πολύ αγαπημένο συγκρότημα, λατρεμένο συγκρότημα YouTube, το γεγονός ότι τους θυμήθηκα να παίξω ένα τραγούδι είναι γιατί ετοιμάζουν καινούριο δίσκο. Ναι, δεν έχει σημασία ότι μεγαλώσανε. Και οι Rolling Stones 80 της είναι. Και ακόμα θα βγαίνουν και κάνουν περιοδίες. Λοιπόν, οι U2 επανέρχονται με καινούριο τραγούδι, καινούριο δίσκο και το καλοκαίρι λένε ότι θα έρθουν και να παίξουν και live και στην Ελλάδα. Καινούριο τραγούδι για το, βεβαίως. Ξέρετε πώς λέγεται? Silencio. Πειραμώστε. Καινούργιο U2 στον Alpha Radio 989. Για να ακούσουμε τι κάνανε.

Πώς σας φάνηκε? Εγώ για να σας πω τη γνώμη μου, θέλω να τα ξανακούσω μια φορά. Πάμε παρακαλώ. YouTube ξανά. Ολοκένουργιο. Silencio.

στο καινούργιο δίσκο, το άλμπουμ που ετοίμαζαν οι U2, το οποίο φαίνεται το ετοίμαζαν αρκετό καιρό, έχουν μέσα και ντουέτο με ποια νομίζετε? Με την Dolly Parton, η οποία πέθανε πριν μερικούς μήνες. Έχουν ντουέτο με την Dolly Parton, παρακαλώ. Και επίσης ανακοινώθηκε ότι θα κάνουν περιοδεία και θεωρείται ότι η Αθήνα είναι 90% μέσα στις πόλεις που θα έρθουν, γιατί όσες φορές έχουν έρθει, 1-2 φορές που έχουν έρθει για συναυλίες εδώ, ήταν θρίαμβος, και αυτό δεν το ξεχνάνε τα συγκροτήματα. Αυτό ήταν το Silencio, το ολοκαίρινο τραγούδι του YouTube. Εμένα προσωπικά λοιπόν, τώρα που το ξανάκουσα στα καπάκια, μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν μοιάζει καθόλου με τα παλιά τους. Φρέσκο, υπέροχο, πρωτότυπο. Μ' αρέσει. Η φίλη μας η Κατερίνα μας προτείνει να μην χάσουμε το ριφιφί του Σωτήρη Τσαφούλια. Είναι αριστούργημα. Και μάλιστα προσθέτει Τσαφούλιας, γήινος, ανθρώπινος, απλά υπέροχος. Πού το παίζει, Κατερίνα μου, να πω στον κόσμο? Έτσι, αν το δούμε το ριφιφί, πού να το δούμε? Το ξέρετε ότι η ριφιφί ήταν και η μεγάλη επιτυχία του Ζιλ Ντασέν, έτσι. Ο πρώτος που έκανε ριφιφί ήταν ο Ζιλ Ντασέν και ήταν η μεγάλη του κινηματογραφική επιτυχία. Συνεχίζουμε. Σχεδόν 40 λεπτά μετά τις 5 στον Αλφα Radio 989, Duran Duran. Come and done.

Λοιπόν, το ρυφηφί του Σωτήρη Τζαφούλια παίζεται στην τηλεόραση του Αλφα. Πώς είμαστε εμείς εδώ, το ραδιόφωνο του Αλφα, στην τηλεόρασή μας παίζεται. Και ολόκληρη σειρά βέβαια υπάρχει και στο Κοσμοτέ TV. Αλλά αν δεν έχετε Κοσμοτέ TV, το έχει το Αλφα.

παίζουν εξαιρετικοί ηθοποιοί, αλλά λένε ότι δεν το έχω δει ακόμα. Θα το δω. Λένε ότι η Ευαγγελία Μουμούρη είναι σαρωτική, είναι εξαιρετική, είναι για Όσκαρ η ερμηνεία της. Το πιστεύω γιατί είναι εξαιρετική ηθοποιός.

0: μπορεί λίγη ελαφριά ψυχρούλα που μας ήρθε λίγα και απότομα να μην ευνοεί, όπως και η ψυχρούλα και το ψιλόβροχο δεν ευνοούν τους τα events σε ανοιχτούς χώρους. Αλλά μην ξεχνάτε ότι μέχρι την άλλη Κυριακή έχουμε τις νύχτες πρεμιέρας με σπουδαίες ταινίες σε πρεμιέρα σε διάφορους κινηματογράφους της Αθήνας. Ξεκίνησε στις 30 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου νύχτες πρεμιέρας μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, που είναι την άλλη Κυριακή. Μιλώντας για ταινίες, παιδιά μου, δηλαδή, μπράβο του, το θαυμάζω, μακάρι όλοι να πάμε στην ηλικία του και να είμαστε δραστηροί και δημιουργικοί. Ο Woody Allen, 91 ετών, έκανε καινούργια ταινία στην Ισπανία. Όπου στην Ισπανία επίσης ξεκίνησε και τη μεγάλη της περιοδία στη Μαδρίτη, ξεκίνησε η Σακίρα, 12 εμφανίσεις θα κάνει. Επίσης στην Ισπανία βρέθηκε και ο Χάρης Δούκας, ο οποίος έδωσε στον Πρωθυπουργό, στον Πέδρο Σάντσες, το βραβείο της Δημοκρατίας της Αθήνας. Να Ισπανία, επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μιλάμε για ό,τι ζεις εδώ στον Αλφα Radio, εδώ στη μικρή μας πόλη, κάθε Σαββατοκυριακό από τις 5 μέχρι τις 8.

0: για όσους ακούνε από τα νότια προάστια ή και γενικώς σε όσους ακούνε και ενδιαφέρονται για τα εικαστικά. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι εκθέσεις ζωγραφικής και οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με το εικαστικό μου αρέσει. Γίνεται μια έκθεση στο πρώην, στο παλιό Δημαρχείο της Γλυφάδας, έκθεση ζωγραφικής της Έλενας Γαλανοπούλου, η οποία έχει τίτλο Human Connections, ανθρώπινες συνδέσεις. Η πρεμιέρα, πώς το λένε, τα γένεια έγιναν εχθές στο παλιό Δημαρχείο Γλυφάδας, όπως σας είπα. Ενθουσίασαν τα καινούργια έργα της Έλενας Γαλανοπούλου, που είναι ένα ταξίδι στον κόσμο των ανθρωπίνων σχέσεων μέσα από μορφές, χρώματα και τις διαφορετικές ιστορίες των έργων της. Μιλάει για την αγάπη, τη συντροφικότητα, την απόσταση, τη μοναξιά, τις συναντήσεις και όλα εκείνα τα συναισθήματα που μας συνδέουν ως ανθρώπους. Η Έλενα Γαλανοπούλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας τα πει η ίδια. Έλενα, για χαρά.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, το έχετε πει όλα. Το είπατε πολύ όμορφα.
0: Καταρχήν, δεν είσαι από την Ελλάδα?
1: Όχι, δεν είμαι από την Ελλάδα, είμαι από τη Μόσχα.
0: Από τη Μόσχα? Α, τι ωραία. Έλενα Γαλανοπούλου. Παντρεύτηκες Έλληνα?
1: Ναι. Παντρεύτηκα Έλενα, ήμουν 17 χρόνια παντρεμένη με Έλενα και έχω γίνει και Ελληνίδα τώρα.
0: Τέλεια. Στη Μόσχα πηγαίνεις καθόλου?
1: Έχω πάει δυστυχώς, ναι, κάποιες μέρες πριν για μία εβδομάδα για ένα κακό πράγμα.
0: Για ένα δυσάρεστο, ναι. Λοιπόν, ας τα δυσάρεστα τώρα, πάμε στα ευχάριστα. Η καινούργια σου έκθεση, έχεις κάνει αρκετές εκθέσεις?
1: Ναι, αυτή είναι 13η έκθεση.
0: 13η, μπράβο και τυχερή.
1: Ναι, δεν ξέρω. Είναι αγαπημένο μου νούμερο γιατί γεννήθηκα 13 του μηνός.
0: Α, να, ορίστε, βλέπεις. Πες μου σε παρακαλώ, πώς πήγαν εχθές τα εγγένεια?
1: Αλήθεια ότι ήταν πρώτη φορά που το έχω βάλει τελείως καινούριο θέμα, γιατί παλιά το έκανα εκτέσεις με θάλασσα, με ηλές και πιο πολύ με φύση, και είναι πρώτη φορά που το έχω κάνει με ανθρώπινες σχέσεις. Νομίζω ότι ο κόσμος, όχι νομίζω, φαινόταν ότι ο κόσμος έχει ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Και πραγματικά μου μιλάγανε πολύ θαυμασμό αυτό που είπανε και ήταν πολύ ευχάριστο.
0: Μπράβο. Πες μου κάτι, μέχρι πότε διαρκεί η έκθεση?
1: Είναι σήμερα μέχρι 8 το βράδυ και αύριο μέχρι 8 το βράδυ, από 1 μέχρι 8.
0: Και τελειώνει μετά, δεν έχει άλλο?
1: Όχι, δεν έχει άλλο.
0: Α, 3 μέρες μόνο?
1: Πάμε για άλλα μετά.
0: Ωραία. Λοιπόν, σήμερα μέχρι τις 8 το βράδυ και αύριο από το πρωί μέχρι τι ώρα?
1: Ναι, από 1 μέχρι 8.
0: Από 1 το μεσημέρι μέχρι 8 το βράδυ. Στο παλιό Δημαρχείο Γλυφάδας.
1: Ναι.
0: Μπράβο, λοιπόν. Έλενα. Ναι. Σου εύχομαι να είσαι καλά και πάντα να ζωγραφίζεις και πάντα να είσαι έτσι δραστήρια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Καλό σου βράδυ και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ εσάς και όλους τους ανθρώπους που ακούνε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά. Και...
1: Γεια σας.
0: Η Έλενα Γαλανοπούλου λοιπόν, τριήμερο, εχθές, σήμερα και αύριο, στο παλιό Δημαρχείο Γλυφάδας, Human Connections. Καινούργιοι πίνακες, καινούργια έργα. Είδες παιδί μου, ενθουσιάστηκε λέει ο κόσμος. Η ανάγκη του κόσμου να συνδεθεί ένας άνθρωπος με έναν άλλον άνθρωπο είναι μεγάλη υπόθεση.

Μην ξεχνάτε, ξέχασα εγώ να σας το πω, ότι η μικρή μας πόλη έχει τη δική της ομάδα στο Facebook. Λέγεται η μικρή μας πόλη, γραμμένη με ελληνικά. Θα τη βρείτε εύκολα, να γίνετε μέλη, να επικοινωνούμε και εκεί. Ο φίλος μας ο Νίκος μου λέει, καλησπέρα αγαπημένε Νίκο. Αποφάσισα σήμερα να σταματήσω το κάπνισμα. Και δυσκολεύομαι κάπως. Ακούω την εκπομπή σου τώρα και με βοηθάει full. Ωραία τραγούδια και καταπληκτικά vibes. Δεν ξέρω πώς αποφάσισες να το κόψεις. Σου μιλάει τώρα ένας καπνιστής πάρα πολλά χρόνια, με πολύ heavy smoker, που το κόψα εδώ και 3 χρόνια, δεν έχω κάνει ούτε ένα buff. Αλλά δεν το κόψα έτσι, πήρα αυτοκόλλητα. Να μην πω τη μάρκα, μην κάνουμε διαφήμιση, αλλά έβαλα επί 3 μήνες έβαζα αυτοκόλλητο. Ούτε που θα σου φανεί με το αυτοκόλλητο, Νίκος το λέω, ούτε θα παιδεύεις τίποτα. Στορκίζομαι, στο μιλάω εγώ που κάπνιζα 40 χρόνια 3 πακέτα την ημέρα. Και το κόψα αέρα. Καλή επιτυχία πάντως.

Ντίνα μου αγαπημένη, ό,τι θέλει ζήτα μου, εκτός από τραγουδιά. Έχω κάτσει, τα έχω φτιάξει, τα έχω βάλει στη σειρά για να τα απολαύσετε. Οπότε άμα πετάγεται ο καθένας και μου λέει βάλει το τάδε, βάλει το τάδε, βάλει το τάδε, εκτός από αντιπαθητικό, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εγώ την κάνω αυτή τη δουλειά, δεν την κάνετε εσείς. Και επιπλέον δεν είμαι τσουμπόξ. Ή αν θες να παίζω τραγούδια, ρίξε και κάτι. Όπως τα τσουμπόξ, δεν ρίχνεις κάτι. Αυτή ήταν η Simply Red και αυτός που έρχεται είναι ο Sam Smith με την Normani. Dancing with a Stranger. Τα μηνύματά σας στο 6947 989 989. Για να σας δω.

Μουρατίδη, το Sunrise, το Simply Red που βάλετε, είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι που δύσκολα ακούμε στο ραδιόφωνο πια. Επίσης έδεσε καταπληκτικά μετά το τέλος της συνέντευξης της ζωγράφου. Σας ευχαριστούμε. Το ραδιόφωνο όπως θα έπρεπε να είναι. Ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Άγγελο. Άγγελε, πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Ο Νίκος, ο Νικολόπουλος, ο οποίος μου έλεγε πριν ότι αποφάσισε να κόψει το κάπνισμα, μου λέει σε ευχαριστώ πολύ για τη συμβουλή. Πρόσφατα έβλεπα στο YouTube βιντεάκια με μετοχές από τα παλιά Ορθόδοξα X Factor και θα ήθελα να σας ζητήσω να μοιραστείτε εδώ στην εκπομπή μια ιστορία που θυμάστε από τότε που σας προκαλεί γέλιο ή νοσταλγία. Νίκο μου, θα σας στεναχωρήσω, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ μια ιστορία και εδώ πέρα κάνουμε ραδιόφωνο. Το να μιλάω για τηλεόραση και παλιά, αυτό μου κάνει... Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Λοιπόν, άστε αυτά. Αν γνωριστούμε και πιούμε ένα καφέ, θα σου πω όσες ιστορίες θυμηθώ. Ο φίλος μας ο Γιάννης, μπράβο Νίκο που έκοψες το κάπνισμα, δικαιούσε δώρο, πολύ σημαντικό για την υγεία σου και όχι μόνο, το ξέρω. Καλησπέρα Δήμαρχέ μας, επειδή ξεκίνησες με Κανελίδου, φαντάστηκα ότι θα έχεις αφιέρωμα. Ωστόσο μας έχεις τρελάνει άλλη μια φορά, ούτε στον κήπο να βγούμε δεν μπορούμε, ούτε όρεξη για δουλειές έχουμε. Γιατί έπρεπε, παιδί μου, σήκω να κάνεις δουλειές, δυνάμωσε την ένταση για κάνει δουλειές. Εγώ ξέρεις πόσες φορές βάζω μουσική και κάνω δουλειές. Ή μάλιστα να σου το πω κι αλλιώς, το επιδιώκω. Δηλαδή ακούω ένα κομμάτι και λέω τώρα μου αρέσει, αυτό δεν μου αρέσει. Λέω και να το ξαναβάλω και πάω και πλένω πιάτα, ας πούμε, και το ακούω κάνοντας δουλειά. Και εκεί αποφασίσω αν μου αρέσει. Λοιπόν, πίνουμε καφέ, τραγουδάμε και χορεύουμε σαν παιδιά. Θυμόμαστε τα νιάτα μας, εμείς των 70's γεννημένοι. Σαν παλιά ακροατέ σου, επί δημαρχία σου δηλαδή, γνωρίζουμε ότι δεν δέχεσαι τραγούδια. Τι να δεχτείς. Αυτά που βάζεις είναι τόσο επιλεγμένα για την ώρα και τον ύφος της εκπομπής που μας καλύπτεις απόλυτα. Οτιδήποτε άλλο είναι ύβρις. Καλή μας ακρόαση, Γιώργος από Σαρονίδα. Αυτό είναι η μικρή μας πόλη. Α, απογευματινές ανάσες στον Alpha Radio 989. When I was a boy, Chris Rea. I had a dream. Κάθε Σαββατοκύριακο 5 με 8 never came true. Ταξιδεύουμε με τη Manis Travel.

Γιώργος μου λέει ότι νόμιζε ότι έχω αφιέρωμα. Αύριο είναι το αφιέρωμα. Και μάλιστα τρίωρο αφιέρωμα. Θα τρελαθείτε. Τα μηνύματά σας στο 6947 989 989.

Έλεγα πριν ότι για να παραμείνουμε νέοι όσοι θέλουμε, δεν είναι ανάγκη να καταφύγουμε σε πλαστική, χειρουργική ή σε ενέσεις και όλα αυτά τα τέρατα που κάνουν και παραμορφώνονται.

Μετροπόλιταν Όπερα, σε ζωντανή μετάδοση παρακαλώ πολύ από τη Νέα Υόρκη, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Così fan tutte του Μότσαρτ. Επίσης έχει από το τις επικίνδυνες σχέσεις Liaison Dangereux στο National Theater live, στο Μέγαρο Μουσικής, όλα αυτά πάλι. Ενημερωθείτε γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα.

επίσης πάρα πολλά πράγματα στην Τεχνόπολη. Είπαμε πριν για το Vinyl Market, για την αγορά βινιλίου, αλλά γίνονται και άλλα στην Τεχνόπολη. Γίνεται και το Teen Drama Club στο Μουσείο του Φωταερίου. Γίνεται και το Meat Market Fall Edition. Έχουν γίνει όλα αγγλικούρες πια. Όχι ότι έχουμε τίποτα με τις αγγλικούρες, αλλά ξέρεις. Λοιπόν, θα τα πούμε αναλυτικά μετά τον Chris Rea, Suzanne Vega. Ah, my name is Luca.

Ξεκίνησα τώρα τον περίπατό μου και είναι ό,τι πρέπει με την παρέα της μικρής μας πόλης. Ντίνα. Ντίνα μου, πάρα πολύ χαίρομαι που πήρες τη μικρή μας πόλη μαζί σου. Καλό περίπατο.

μου λέει η φίλη μας η Κατερίνα. Clint Eastwood, Woody Allen, αιώνια νέοι. Τελικά τα γερατιά ξεκινούν από το μυαλό, όχι από το σώμα, Νίκο. Δεν έχεις καθόλου άδικο, εντάξει. Και το σώμα ξεκινάνε, αλλά αν έχεις το μυαλό

0: Δεν το αφήσεις δηλαδή να βαλτώσει το μυαλό σου. Είσαι μια χαρά. Και αυτό να ευχόμαστε όλοι. Μέχρι τελευταία να λειτουργεί το μυαλό μας και να μπορούμε να εκφραζόμαστε γραπτός ή προφορικός.
1: Άκου να δεις.
0: Άκου να δεις.
1: Απ' την πόρτα όταν βγεις.
0: Ρένα. Όχι Ρένα, Νατάσα.
1: Τα πάντα θα έχουν κρυφθεί.
0: Μετά είναι η Ρένα. Νατάσα.
1: Όπου κι

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό, είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
3: Το 1988 ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε. Και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Manesis Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια. Ελλάδα και εξωτερικό. Κρουαζιέρες. Επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια. Συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Manesis Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε. Και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
4: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
5: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Κάθε μέρα στις 9.30 το πρωί στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: δωμάτιό μου. Τόσο ωραίο, τόσο φρέσκο, υπέροχο. Που έτσι κι αλλιώς η Ρένα Μόρφη προσέχει πάρα πολύ το ρεπερτόριό της, προσέχει πολύ τις κινήσεις της. Αλλά αυτό το τραγούδι δεν ξέρω με ενθουσίασε. Όπως επίσης ενθουσιάστηκα για τα καινούργια live που ετοιμάζει στον Καζάρτε. Και επειδή έχω να της μιλήσω πάρα πολύ καιρό και την αγαπάω πολύ, η Ρένα Μόρφη είναι στο τηλεφωνό μας. Ρένα μου.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Τι γίνεται.
0: Καλά. Εσύ.
1: Πολύ χαίρομαι που σε ακούω.
0: Εγώ να δεις.
1: Και πολύ χαίρομαι που ακούς και το δωμάτιό μου. Είναι για σκληρούς λίτες κάπως ακούγεται.
0: Να σου πω, είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Μην λες τέτοια.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: δεν
1: πολύ.
0: Δεν έχω καμία αμφιβολία για το γούστο σου, αλλά κάνεις κάτι κινήσεις, κάτι ρίσκα παίρνεις. Αλλά είναι τόσο ωραία.
1: Ευχαριστώ. Και
0: δεν ξέρω, το ένστικτό σου, δεν ξέρω, είναι αυτό δηλαδή, ήταν μεγάλη έκπληξη το κομμάτι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι αποφάσισα να κάνω πάντα δηλαδή αυτό με το κίνητρο, αλλά καμιά φορά θέλει να κάνεις και το ένα βήμα παραπέρα που έχει να κάνει φυσικά με την έκφραση, ρε παιδί.
0: Άντε,
1: ήθελα
0: έτσι,
1: να βγάλω κάτι πολύ ερωτικό. Και δεν το δίλιασα και νομίζω ότι ήταν.
0: Να σου πω, δεν είναι μόνο το ερωτικό, είναι θέμα και ο ήχος του. Είναι πολύ φρέσκο, πολύ φρέσκο πράγμα.
1: Βέβαια, ωραίες τις αλληλίες της παραγωγής.
0: Δηλαδή, αν κάποιος εσέ έχει στο μυαλό του με το.
1: Το σχορεύω.
0: Με το.
1: Με το όταν σχορεύω, με ποιο άλλο.
0: Όταν σχορεύω, ας πούμε, ναι, τη μεγάλη σου επιτυχία. Δεν μπορεί να φανταστεί ότι αυτή η ίδια κοπέλα λέει αυτό το τραγούδι. Μπράβο σου.
1: Προχωράμε. Πώς είσαι?
0: Λοιπόν, είμαι καλά. Εσύ πώς είσαι τώρα, γιατί έχω να σου μιλήσω πριν από το μουσικό κουτί, για να καταλάβεις.
1: Ναι. Είμαι πάρα πολύ καλά. Πολύ χαρούμενη, πολύ δημιουργική. Και φυσικά, εντάξει, είμαι στο δικό μου μικρόκοσμο. Έτσι, άμα ανοίξουμε λίγο την βεντάλια, μετά είναι πολλά τα προβλήματα που μας βαραίνουν. Αλλά καλό είναι καμιά φορά να θυμόμαστε ότι μπορούμε εμείς να αλλάζουμε.
0: Ακριβώς.
1: Τον κόσμο.
0: Και ας ξεκινήσουμε από τα δικά μας, από τη γειτονιά μας, από την περιοχή μας, από την αυλή μας που λέει.
1: Από τον εαυτό μας, μόνο να ξυπνάς ευγνώμων είναι το πρώτο βήμα για να αλλάξει, παιδί μου, κάθε μέρα αυτή η μάζα δυστυχίας, ας πούμε, που συσσωρεύεται.
0: Όντως. Πώς ήταν η εμπειρία σου στην τηλεόραση, στο μουσικό κουτί?
1: Ήταν ένα τεράστιο σχολείο. Είμαι πάρα πολύ περήφανη. Τώρα μάλιστα πρόσφατα βρέθηκα ξανά και στα στούντιο για μια άλλη δουλειά και τα έχουν αφήσει έτσι και συγκινήθηκα. Είχαν πάρα πολλές όμορφες αναμνήσεις και κυρίως η μεγαλύτερη, αυτό που νοσταλγώ αν θες, είναι όλη αυτή η παρέα που κάναμε με τον κόσμο και τα κάναμε σε δύσκολες στιγμές, επί COVID, επί καραντίνας. Είμαι πολύ, πολύ χαρούμενη που το έχω αυτό το πράγμα ζήσει από κοντά.
0: Και πολύ καλά κάνεις, γιατί καταρχήν εγώ συμφωνώ που το κάνεις πάρα πολύ, γιατί πέρα από τις γνωριμίες και από το... ήσουν σε ένα χώρο με τον Νίκο μαζί και με τόσους καλούς καλλιτέχνες, με τόσα υπέροχα live που κάνετε. Μπράβο.
1: Ναι,
0: ήτανε
1: ναι,
0: πολύ
1: ναι,
0: ωραίο. Και όπως είπες και εσύ, ήταν ένα μεγάλο σχολείο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Σε πήρα να μου πεις για τα live σου, δηλαδή το επόμενο Σάββατο και το μεθεπόμενο.
1: Ναι.
0: Είσαι στο Καζάρτε.
1: Ναι, κάνω 10, live.
0: 10 και 17 Οκτωβρίου.
1: Ακριβώς.
0: Στον Καζάρτε, στον Γκάζι. Τι, ναι, τι θα κάνεις?
1: Ξεκινήσαμε και κάναμε 3 live το καλοκαίρι. Είχα πάρα πολύ καιρό να εμφανιστώ. Και λόγω της μητρότητας και λόγω, ας πούμε, των άλλων υποχρεώσεων. Και κάπως μου πήγε αυτός ο χώρος και τον πήγα κι εγώ. Έχω εμφανιστεί κι άλλες φορές στο Καζάρτη. Είναι υπέροχα.
0: Υπέροχα.
1: Στην Ακρόπολη. Έχει πάρα πολύ ωραία σκηνή. Πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Και κάπως έτσι γλυκαστήκαμε, μπορώ να πω. Και θέλω να ξαναβρεθώ με τον κόσμο που έρχεται και με τιμάει κάθε φορά με την παρουσία του. Παρουσιάζουμε φυσικά αυτά τα τραγούδια του καινούριου δίσκου. Έχω και τα υπόλοιπα και τις αγαπημένες διασκευές που κάνουμε με την μπάντα μου. Και αυτή τη φορά έχω μαζί μου και τη Μαριτίνα, που είναι μια καινούρια τραγουδοποιός. Της κάνουμε το δίσκο μαζί με τον Ορέστη Φαλιρέα. Είναι μια υπέροχη τραγουδοποιός που ζει στο Βερολίνο. Και άκουσα τα τραγούδια της από το TikTok και την έστειλα μήνυμα. Της λέω, εσένα πρέπει να σε γνωρίσω, πρέπει να κάνεις κάτι. Και κάπως έτσι, όπως τα δικά μου όνειρα προσπαθώ να τα κάνω πραγματικότητα, ήθελα να ανοίξω λίγο τη βεντάλια, να δώσω μια ευκαιρία και σε κάποιον άλλο να.
0: Θυμήθηκες τα δικά σου γυμνασιακά χρόνια όταν γνώρισες τον Φίβο Δελιβοριά?
1: Ακριβώς, ότι ρε παιδί μου, είναι μια ευκαιρία όλο αυτό, που είτε βρίσκεσαι στο σωστό σημείο είτε όχι, και τώρα με τα social media έχεις την ευκαιρία να, έχεις την ευκαιρία να ανακαλύψεις μουσική, και επειδή και με το Σιμάμα έχουμε μπει πολύ σε αυτό το σύμπαν της παραγωγής, της μιας καλής παραγωγής, της μιας παραγωγής ενός τραγουδιού που αξίζει, έτσι κι αλλιώς. Μου μπήκε και εμένα λίγο το μικρόβιο και ήθελα κι εγώ να το κάνω αυτό. Οπότε είναι μαζί μας τα live, λέμε μαζί, λέει κάποια καινούργια τραγούδια που θα κυκλοφορήσει, λέμε και την Τσίτα, το ντουέτο μας.
0: Στην Τσίτα, ναι.
1: Στην Τσίτα. Οπότε περνάμε πολύ ωραία, επειδή περάσαμε πάρα πολύ ωραία, πήγανε πάρα πολύ καλά, είπαμε να κάνουμε άλλα δύο και περιμένω όποιον δεν έχει έρθει.
0: Μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα από την φίλη μας την Ελένη που μου λέει: «Δεν το ήξερα αυτό το τραγούδι της Ρένας, ενθουσιάστηκα, είναι υπέροχο». Ο ήχος, ο στίχος, η ερμηνεία της. Βλέπεις πως το έλεγα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, και είναι και πολύ τιμητικό που όντως ένα ραδιόφωνο αλλάζει, ξέρεις, εσύ φυσικά είσαι expert σε αυτό το πράγμα, στο να ανακαλύπτεις μουσική και πράγματα ενδιαφέροντα, και είναι πολύ ωραίο να παίζουν τέτοια κομμάτια στο ραδιόφωνο. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Άλλη μόνο. Η κόρη σου ακούει μουσική?
1: Ακούει πάρα πολύ μουσική.
0: Και τι της βάζεις?
1: Σνομπάρι δεν έχει τι να της βάλω εγώ, έχει το τι διαλέγει η ίδια. Είναι μεγάλη φαν, έχουμε περάσει από διάφορα στάδια. Μόλις αφήσαμε το στάδιο του Bruno Mars, όλη φυσικά τη δισκογραφία τα άπαντα. Τώρα είμαστε σε Black Eyed Peas, αλλά είναι ορκισμένη ροκού. Της αρέσει πάρα πολύ η ροκ μουσική.
0: Σούπερ, μπράβο, δικιά μας, μπράβο.
1: Χωρίς δική μου καθοδήγηση, είναι πραγματικά έμφυτο, δεν ξέρω γιατί.
0: Τέλεια. Λοιπόν, επανερχόμαστε για τα δύο Σάββατα. Αυτό το ότι κάνεις, ας πούμε, δύο εμφανίσεις στον Καζάρτη, είναι πάνω ή κάτω?
1: Είναι στο ρουφ πάνω, με τη
0: πάνω στο ρουφ, τέλεια. Ότι κάνεις μόνο δύο εμφανίσεις, σου αρκεί?
1: Μου αρκεί με την έννοια ότι κάνω επιλεκτικά πράγματα, δηλαδή μπορεί να κάνω μετά από λίγο καιρό, μετά από κάποιους μήνες πάλι, αλλά επειδή είμαι και στο στούντιο πάρα πολύ, επειδή αυτή η μουσική έτσι κι αλλιώς έχει, ξέρεις, ένα κοινό που είναι πιο συμπαγές, ένα, ρε παιδί μου, ανθρώπους που σε ακολουθούν και θέλουν να σε μάθουν εμένα, αλλά δεν έχει να κάνει αυτή τη συχνότητα που βλέπεις, ρε παιδί μου, στην Αθηναϊκή νύχτα πιο πολύ, κάθε Σάββατο, κάθε Παρασκευό Σάββατο για πάντα. Δεν υπάρχει αυτή η αγορά.
0: Ναι.
1: Οπότε μου αρέσει να κάνω λαϊβάκια, ξέρεις.
0: Ωραία, αυτό θέλουμε κι εμείς, γιατί δύο εμφανίσεις σου, δηλαδή δύο λαϊβάκια, δεν μας αρκούν, θέλουμε παραπάνω.
1: Ναι, έκανα και μια πολύ ωραία συναυλία στο Κήπο Θέατρο Παπάγου
0: τις
1: αρχές του μήνα. Επανέρχομαι στο live, γιατί η επαφή με τον κόσμο είναι ανεκτήμητο, ιδίως αυτές τις εποχές που οι αποστάσεις όλο και μεγαλώνουν.
0: Συμφωνώ απόλυτα, μπράβο σου. Ρένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.
0: Και με την πρώτη ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και
1: ελπίζω όχι να μην τα ξαναπούμε πάλι σε 5-6 χρόνια.
0: Όχι, όχι.
1: Σύντομα. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Σε φιλώ. Καλά να πάνε οι συναυλίες.
1: Γεια.
0: Η Ρένα Μόρφη στο Αλφα Radio 989. Άλλο ένα τραγούδι που της έχει γράψει ο Φίβος Δελιβοριάς.

φίλη μας η Ελένη μου λέει: εγώ μόλις γύρισα από τον περίπατό μου δίπλα στη θάλασσα. Υπέροχος συνδυασμός, ο ήχος της θάλασσας και η μικρή μας πόλη. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ελένη μου, σε ευχαριστώ που είσαι παρέα μας, τα φιλιά μου.

Η Λιδία μου γράφει στην υγειά σας, άντε και σε βραδινά κρασιά. Αμήν. Δήμαρχέ μας, αξιώθηκα να έρθω νωρίς σπίτι να σε ακούσω. Είμαι σε περίοδο δημιουργίας και ετοιμάζω κάτι πολύ ωραίο εδώ στο καλοκαιρινό Newcastle. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές μας. Ενώ δεν έχει υπογραφή, είναι από το Newcastle. Ξέρω ότι μας ακούει ο φίλος μας ο Κώστας. Κώστα, τα φιλιά μου. Χαίρομαι που ετοιμάζεις κάτι πολύ ωραίο. Στο καλοκαιρινό Newcastle ακούω. Εμείς έχουμε ψυχρούλα και εσύ καλοκαιρινό, ε.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: πέρα τρυφέρα. Μπείτε όλοι ένας ένας σε σειρά.
1: Ο φίλος μας ο Γεώργης μου λέει καλό απόγευμα. Εμένα τώρα με βγάζει η Γοργόνα βόλτα. Η Γοργόνα είναι η σκυλίτσα του. Τώρα τον βγάζει βόλτα.

κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8 η μικρή μας πόλη ταξιδεύει με τη Manesis Travel. Και μιλώντας με τους ανθρώπους της Manesis, άκουσα μια φράση που την κράτησα. Άλλο κλείνω ένα ταξίδι και άλλο φτιάχνω ένα ταξίδι. Και είναι αλήθεια. Ένα εισιτήριο μπορώ να το κλείσω κι εγώ. Ένα ξενοδοχείο επίσης. Το δύσκολο είναι να πάρεις όλα αυτά τα διαφορετικά κομμάτια και να τα κάνεις ένα ταξίδι που να λειτουργεί όμορφα από την αρχή μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι κάπου εκεί βρίσκεται σήμερα και η πραγματική δουλειά ενός καλού ταξιδιωτικού γραφείου. Manesis Travel, γιατί θέλουμε για ένα ταξίδι μας τα καλύτερα.

Από τα μηνύματα της παρέας κάνω εικόνα μια πόλη που ο κόσμος της κυκλοφορεί σε πάρκα, παραλίες, καφετέριες, με φίλους, με συντρόφους, με τα αγαπημένα κατοικίδια ή στείνει χορό στο σαλόνι, την κουζίνα ή τη βεράντα του σπιτιού, παρέα, με παρέα ή χωρίς. Όλο αυτό ντυμένο με υπέροχες μουσικές που επιλέγεις για όλους μας, αγαπημένη μας Νίκο. Η Βίκη από τη Ρόδο. Καλά Βίκη, υπέροχο μήνυμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκανες την ωραιότερη εικόνα της μικρής μας πόλης. Επιτρέψτε μου. Είναι όταν τοποθετούσα το τραγούδι αυτό στην εκπομπή, σκέφτηκα αμέσως τη Ροζαλία. Άρα Ρόζι, τα μηνύματά σας 6-9-4-7-9-89-9-89.

0: Όλα βρε τις μαχαιρίτσες, ένα δικό του τραγούδι πάνω σε λόγια του Μιχάλη Γκανά, ο μικρός Τιτανικός, υπέροχο. Η φίλη μας η Ντίνα μου λέει ελπίζω να μην βρέξει, να απολαύσω τον περίπατο στην Καστέλα. Είναι πολύ όμορφα αυτή την ώρα. Λίγο μελαγχολικά, αλλά όλα καλά. Αυτό έχει σημασία. Γιατί μερικοί άνθρωποι αγαπάμε και τη μελαγχολία. Εγώ τρελαίνομαι, ζετέ με μελαγχολή. Η Ρόζη είναι εδώ όπως πάντα. Το ευχαριστώ είναι λίγο. Έχω δύο ραδιόφωνα στο σπίτι, όλη μέρα ανοιχτά και μαζί με μένα ακούει και όλη η γειτονιά από τα παράθυρα, με τα παράθυρα ορθά ανοιχτά. Είναι η καλύτερη παρέα όταν δουλεύω. Τη στερόγραφο, δεν έχω τηλεόραση εδώ και 14 χρόνια. Ροζαλία μου, τα φιλιά μου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Το βάλς των χαμένων ονείρων.

υπέροχη η Μαριάννα Κατσιμίχα, υπέροχο τραγούδι. Μαζί της ο Δημήτρης Μπάκουλης. Και έρχεται το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Μαθέ, σε στίχους Μάνου Σαγκρή. Τα παιδιά της εποχής. Μουσική και ενορχίστρωση από τον Γιάννη Μαθέ, ο οποίος τραγουδάει κιόλας. Για ακούστε το, γιατί είναι υπέροχο. Τα παιδιά της εποχής.

τα παιδιά περπατάνε με τα χέρια, με το βλέμμα χαμηλά. Ψάχνουνε τα αστέρια, με το βλέμμα χαμηλά. Τα παιδιά δεν γνωρίζουνε που πάνε, την ασχήμια των γονιών τους κουβαλάνε.

παιδιά κρυφακούν με χωνιά και με καλάμια τους μεγάλους που μιλούν. Πίσω από μαύρα τζάμια τους μεγάλους κρυφακούν. Τα παιδιά περπατάνε με τα χέρια πάνω σε παλιά μαχαίρια.

ή περισσότερους ανθρώπους που έχουν πραγματικά κάτι να πούν. Και πώς ξεχωρίζετε εσείς τη διαφορά? Θέλεις να σου δώσω συνέντευξη, Νίκο, ε? Το πας, φερή. Λοιπόν, πιστεύω ότι έχουμε και το μεν και τους δε. Έχουμε και αυτούς που θέλουν να γίνουν γνωστοί, τα ψώνια τα λεγόμενα. Και έχουμε και ανθρώπους που τους απασχολεί η καλλιτεχνική έκφραση μέσω της μουσικής, που προσπαθούν να μάθουν και μουσική και ενορχίστρωση και να διαλέγουν ωραίους στίχους και να γράφουν ωραία τραγούδια. Όλα αυτά πάνω στον Γιάννη Μαθέ, στα παιδιά της εποχής, σε στίχους Μάνου Σαγκρή. Συνεχίζουμε. Dan Sharp.

0: Alpha Radio 989.
1: Ο φίλος μας ο Φώτης μου γράφει: σε ακούω από τη μακρινή Μακεδονία. Μόλις μπήκα. Τι κομματάρα έβαλες πάλι. Βρε Φώτη, έτσι όπως το γράφεις νομίζω από τη μακρινή Ιαπωνία. Από τη Μακεδονία μας. Γεια σου Φώτη μου, γεια σου μωρό μου. Το Φώτη το ξέρω από μικρό, ήταν μαθητής μου. Σε μια σχολή που είχαμε κάνει για νέους καλλιτέχνες. Πάρα πολύ καλός ο Φώτης.

Δύο λεπτά μετά τις 7 στον Αλφα Radio 989. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας, όπως κάθε Σαββατοκυριακό από τις 5 μέχρι τις 8. Η μικρή μας πόλη είναι εδώ. Μια πόλη την οποία έχουμε φτιάξει εμείς όπως ακριβώς τη θέλουμε. Χωρίς τα γνωστά πρέπει, χωρίς τα γνωστά γιατί κτλ. Όπως τη θέλουμε. Υπέροχη, με ωραία μαγαζιά, ωραίους δρόμους, ωραία φυτά, δεντράκια, μουσικές, χρώματα. Η σκέψη μας και τα πάντα μας στην Κρήτη, η οποία δοκιμάζεται πάρα πολλές καταστροφές, πάρα πολλές. Και θα συνεχιστούν, λέει, μέχρι αύριο η μεγάλη κακοκαιρία στην περιοχή της Κρήτης,

Massive Attack για το ξεκίνημα της τρίτης ώρας. Weatherstorm. Ένα από τα κομμάτια, τα ορχιστρικά κομμάτια του Massive Attack, που εξ αρχής, από την πρώτη στιγμή που είχε βγει εκείνο το άλμπουμ, είχα τραβηθεί και το έπαιζα συνέχεια. Και εξακολουθεί να μου αρέσει πάρα πολύ. Να επαναλάβω ότι η μικρή μας πόλη έχει δική της ομάδα στο Facebook που λέγεται η μικρή μας πόλη, γραμμένη με ελληνικά. Θα τη βρείτε εύκολα να γίνετε μέλη για να επικοινωνούμε και εκεί. Επίσης να σας πω ότι η εκπομπή παίζεται το βράδυ στα τα μεσάνυχτα αυτούσια, ολόκληρη, ξανά, επαναλαμβάνεται. Και να σας πω για άλλη μια φορά ότι στο 6947-989-989 διαβάζω τα μηνύματά σας. Από τη μία καταιγίδα στην άλλη. Από την καταιγίδα των Massive Attack στην καταιγίδα των Paper Cut.

Έχω μήνυμα από την Κρήτη, από τα Χανιά. Ο φίλος μας ο Σταύρος, ο οποίος μου γράφει: καλησπέρα Νίκο, από τα βροχερά Χανιά, η κατάρα των Μητσοτάκηδων. Μ' αρέσει μέσα στις καταστροφές, Σταύρο, έχεις και το χιούμορ σου, μπράβο. Γιατί κατά ψέματα, μεγάλο σου σίδιο το χιούμορ. Μεγάλο.

καλησπέρα μου και στον αγαπημένο μας φίλο, τον Γιώργο τον Βρέτα, ο οποίος μου γράφει παρόν και απόψε από Ραφίνα μεριά. Να είσαι καλά, Νικόλα. Γιώργο μου, πάντα χαίρομαι όταν διαβάζω το μήνυμά σου και όταν διαβάζω ότι είσαι εδώ, παρόν, στην παρέα μας. Μ' αρέσει.

τους φίλους που είναι εκτός Αθηνών. Υπάρχουν κάποιοι σταθμοί σε κάποιες περιοχές που αναμεταδίδουν τον Α. Αλλά έχουμε και το στο alpharadio989.gr. Ακούτε όλες τις εκπομπές του σταθμού ζωντανά. alpharadio989.gr. Και από τους Papercut περνάμε στην Λωρίν, μια αγαπημένη φίλη από την Σουηδία.

μου λέει, υπάρχει εξήγηση για την κακοκαιρία στην Κρήτη. Έχει πάει ο Πολ Χάρινγκτον με τη γυναίκα του και γενικά όπου πάνε διακοπές μαζί, όλο κάτι γίνεται με αυτούς. Χαχαχαχαχα. Νίκο μου καλησπέρα, τι εκπομπάρα κάνεις πάλι? Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Αργυρό και Θανάσης από Γλυφάδα. Αχ, ανταποδίδω. Και το ξέρετε πολύ καλά ότι πάντα είστε στην καρδιά μου. Και εσύ Αργυρό και ο Θανάσης μας.

0: Ροζαλία μου λέει από το συγκεκριμένο άλμπουμ των Massive Attack παίζω κι εγώ κάποια κομμάτια ξανά και ξανά και ξανά. Μουσιχομάνια. Μα ήταν εξαιρετικό άλμπουμ αυτό. Εξαιρετικό και συγχαρητήρια για το γούστο. Η Ντίνα μου λέει, ξέρεις αγαπητέ Νίκο, αγναντεύοντας τη θάλασσα στον περίπατό μου τώρα, σκεφτόμουν πώς γίνεται να υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν και ζουν χωρίς μουσική. Είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι στην απέναντι όχθη. Είναι αυτό που λέμε, Ντίνα μου, δεν ζω χωρίς μουσική. Χαίρομαι που κάνεις τις βόλτες σου, ακούς τη μικρή μας πόλη και επικοινωνείς κιόλας. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτρισινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μιλάμε για ό,τι ζεις εδώ στον Αλφα 989.

και εδώ στη μικρή μας πόλη ταξιδεύουμε πάντα με την Manesis Travel. Και έχουμε πολλά ταξίδια να πάμε μαζί. Chris Isaac. Blue Hotel.

0: πολύ μεγάλη επιτυχία του Chris Isaac, το Blue Hotel. Διάβαζα λοιπόν που ενημερώνουμε συνέχεια για το τι συμβαίνει καλλιτεχνικά κυρίως εδώ στην πόλη, στη μικρή μας πόλη, γιατί με πιάνει και το πολιτιστικό άγχος να τα προλάβω όλα. Και διάβασα ότι ο Γιάννης Γουβαρδάς μετέφρασε και διασκεύασε και σκηνοθέτει βεβαίως το Rosmersholm του Henrik Ibsen. Και στην παράσταση αυτή παίζει ένας ηθοποιός ο οποίος λατρεύω, τον παρακολουθώ. Είναι ο Αργύρης Ξάφης και ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και όταν του είπα ότι θέλω να μιλήσουμε, μου λέει: «Όχι, έχω πρόβα». Του λέω: «Καλά, χαίρομαι να σε διακόψω την πρόβα σου, αλλά ελπίζω να μην σου κάνω και αυτά». Τελικά σε διέκοψα.
1: Όχι, Νίκο μου, τελείωσα τώρα. 7 η ώρα τελείωσα πρόβα. Από το μεσημέρι νωρίς. Τελειώσαμε, κάναμε πέρασμα πρώτη-δεύτερη πράξη. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και να ξέρεις ότι η αγάπη ανταποδίδεται.
0: Το ξέρω αυτό,
1: είσαι
0: αλλά...
1: Είσαι από τους ανθρώπους που με τον τρόπο σου μας στηρίζεις, είσαι εκεί και επειδή και έχεις και ένα τεράστιο κοινό, ξέρεις, ο τρόπος που μας ανοίγεις τον κόσμο, εμάς τουλάχιστον τους κολλημένους με το θέατρο, για μας είναι ευεργετικός. Το λέω έτσι έξω από τα δόντια.
0: Τέλεια. Μ' αρέσει γιατί σε παρακολουθώ, είσαι ένας άνθρωπος από αυτούς που μου αρέσουν γιατί είσαι αφοσιωμένος σε αυτό που κάνεις. Και εμένα αυτοί οι άνθρωποι μου αρέσουν. Πέρα από το ταλέντο που έχεις, και είναι εκπληκτικό αυτό το πράγμα με σένα που συμβαίνει, είσαι τόσο πολύ αφοσιωμένος όταν κάνεις θέατρο, που νομίζω ότι δεν θα μπορούσες να ζήσεις εκτός θέατρου με καμία δύναμη.
1: Έτσι είναι. Είμαι ένα παιδί τελείως λαϊκής καταγωγής. Όπου όταν ανακάλυψα αυτό το πράγμα και το τι καλό μου κάνει και προσωπικά αλλά και στη ζωή μου συνολικότερα, κόλλησα. Επομένως, η αφοσίωσή μου είναι πραγματική και είναι και από προσωπική ανάγκη, έτσι δεν είναι κάτι άλλο, από εκεί γεννιέται. Το χρειάζομαι δηλαδή.
0: Να σου πω, Αργύρη, το ίδιο σου συμβαίνει και με το σινεμά ή με την τηλεόραση?
1: Το σινεμά και η τηλεόραση είναι πιο παροδικές οι σχέσεις οι οποίες αναπτύσσεις. Ακόμα και στα γυρίσματα δηλαδή, πας, φεύγεις και μετά όλη σου η δουλειά είναι στα χέρια του σκηνοθέτη κάποιου τρίτου. Ενώ στο θέατρο πάντα υπάρχει παράσταση που είναι ένα τώρα πολύ δυνατό. Είναι το... μια μετοπική σύγκρουση με μια πραγματικότητα.
0: Το ελέγχεις το πράγμα από την αρχή μέχρι το τέλος εσύ, ο ίδιος.
1: Είναι σαν να ακροβατείς ένα σκηνικό με αυτή την έξαψη που έχεις στην παράσταση. Σε κάθε περίπτωση δεν την έχεις στα γυρίσματα.
0: Όντως. Το καλοκαίρι πώς πέρασες?
1: Καλά, εντάξει. Το καλοκαίρι ήταν μια εμπειρία.
0: Γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Είμαστε οι Τροάδες το καλοκαίρι, για όσους δεν ξέρουν την ιστορία. Οι Τροάδες του Εθνικού ήταν μια παράσταση ιστορική με την έννοια ότι για πρώτη φορά και ο θίασος και οι παραστάσεις ήταν απολύτως περιληπτικές. Είχαμε ένα θίασο με την ομάδα Ενδυνάμει, που είναι άτομα με και χωρίς αναπηρία. Αυτό όμως δεν ήταν τελικά το βασικό ατού της παράστασης. Ήταν ο τρόπος που αυτά τα πλάσματα μας έφεραν σε ένα τώρα σε σχέση με τα θέματα του έργου και τα λοιπά, το οποίο ήταν πάρα πολύ δυνατό. Δηλαδή προέκυψε μια παράσταση πολύ, πολύ συγκινητική, πολύ δυνατή. Γεμίσαμε σε όποιο θέατρο παίξαμε, μπήκαν έξτρα παραστάσεις και κάπως στο μυαλό μας ονειρευόμαστε ότι θα ξαναπαίξουμε αυτή την παράσταση, αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Έτυχε να είμαι σε αυτό την παράσταση, έτυχε να βρεθώ εκεί πέρα.
0: Και σε ευχαρίστησε πολύ από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν η συγκίνηση κάθε φορά που βρισκόμασταν με αυτά τα παιδιά. Ο τρόπος που γινόταν οι πρόβες, ο τρόπος που υπήρχαμε στη σκηνή μαζί ήταν εντάξει, λέω. Είναι αυτό που λες, το έχω ζήσει. Ξέρεις, το ζήσα. Είναι τέτοιο συμβάν, ας πούμε. Και αν έχω παίξει επίδαυρο, ήταν η 13η μου, ας πούμε, ήταν. Έχω εμπειρία, τέλος πάντων. Αυτό ήταν κάτι παραπάνω, κάτι ξεχωριστό.
0: Λοιπόν, επειδή τα διάβαζα τα τεκτενόμενα, ήθελα επίτηδες να σε ρωτήσω για να μου τα πεις. Τώρα πες μου για τον Ibsen που κάνει ο Χουβαρδάς.
1: Λοιπόν.
0: Rosmersholm.
1: Rosmersholm. Ναι, είναι γλωσσοδέτης επίτηδες. Για να μην ξέρουμε ο κόσμος σε ποιο έργο θα πάει. Να λέει άλλο ένα, άλλο άλλος και να καταλήγουν σε άλλα θέατρα. Λοιπόν, Rosmersholm. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα από τα πιο δύσκολα και πιο περίεργα έργα του Ibsen.
0: Πέφτω από τα σύννεφα. Πέφτω από τα σύννεφα που το διάλεξε ο Κουβαρδάς, ναι.
1: Ναι, οφείλω να ομολογήσω ότι ο λόγος που καταρχήν είπα ναι, πέρα από το Γιάννη με τον οποίο υπάρχει σχέση χρόνων και εμπιστοσύνης, είναι ότι ακριβώς επειδή και δεν το ήξερα και μάλλον δεν μου άρεσε όταν το διάβασα. Ήθελα να δω πώς θα με εντάξει ο Γιάννης σε αυτόν τον κόσμο. Και έχω πάθει έρωτα με αυτό το έργο. Έρωτα. Είναι σαν να συναντάς για πρώτη φορά τον Μπέργκμαν. Είναι μια τέτοια συνάντηση με αυτό το έργο σε αυτόν τον κόσμο που φτιάχνει ο Γιάννης. Σαν να μπλέκεται η περσόνα με την 7η σφραγίδα, με άλλα κείμενα, με το Φάνη και Αλέξανδρος, πραγματικά έχω πάθει έρωτα με αυτό το έργο και τώρα παρόλο που έχω λιώσει πραγματικά, είμαι πολύ κουρασμένος από το πέρασμα, φεύγω φοβερά ορεξάτος και ξέρεις, λέω Παναγία μου τι θα κάνουμε, πώς θα το δείξουμε, πώς θα το καταλάβει ο κόσμος, θα το πιάσει, με έξαψει όλο αυτό, με χαρά.
0: Και παρόλο που η πρεμιέρα σας πάει για 5η 12 Νοεμβρίου και θα το παίξετε στο Θέατρο Τέχνης στην Πλάκα, στην Οδό Φρυνήχου, μου είπες τώρα ότι πέρασατε όλη την πρώτη πράξη.
1: Πρώτη και δεύτερη.
0: Και δεύτερη.
1: Πρώτη και δεύτερη πράξη, που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του έργου. Δηλαδή κάναμε, ας πούμε, τα 3/5 έχουμε κάνει, κάπως έτσι. Είναι πολύ, έχουμε προχωρήσει αρκετά. Εντάξει, έχει πολλή δουλειά, αλλά σου λέω.
0: Μπράβο, έχετε προχωρήσει αρκετά λοιπόν.
1: Ναι, αλλά, ναι. Αλλά μέχρι... Είμαι σε τέτοια γενικό, με ξέρεις τώρα, είμαι σε τρέλα μόνιμη με το θέατρο. Κάνω αυτό, μαθαίνω λόγια, κάνω τη διασκευή του Κοριολανού που θα έρθει το Φλεβάρι.
0: Α, μπράβο.
1: Στείνω την παραγωγή του Κοριολανού που θα την κάνω εγώ. Τρέχουμε για το Ρόσμπερσχολμ, πρόβες εξάωρες. Μιλάμε για τρέλα. Αλλά αυτό είναι που θέλω. Αυτό είναι που με ευχαριστεί και με εκπληρώνει, ρε παιδί μου. Πέρα από τα προσωπικά, έτσι, την αγάπη, τη σχέση μου, τον έρωτά μου που είναι όλη μου η ζωή, είναι αυτά τα δύο. Και εντάξει, και πώς τα καταφέρνω και ζω, αυτό είναι ένα τρίτο, θα δούμε. Γιατί το θέατρο δεν είναι ότι έχουμε χεστεί και στο τάλιρο, συγγνώμη για την έκφραση, είναι απόγευμα ακόμα.
0: Όχι, όχι, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι η έκφραση.
1: Ναι, το χεστεί το λέμε οποιοδήποτε, σωστά, 24-24 ώρες, σωστά, θα δούμε πώς θα τα καταφέρουμε να ζήσουμε. Αλλά εντάξει, έχω κόψει το τσιγάρο. Δεν πίνω και έχω ξεκινήσει και διατροφή, δεν τρώω πια και πολύ, να αδυνατήσω να γίνω σιλφίδα.
0: Σιλφίδα δεν θα γίνουμε ποτέ, σιλφίδες δεν θα γίνουμε ποτέ.
1: Αλλά εντάξει, εγώ... για τα δικά μου δεδομένα λέμε. Είμαστε άνθρωποι μεγάλοι, έχουμε σώμα, έχουμε κορμί, τι να κάνουμε.
0: Ναι, και μιλάω και για τον εαυτό μου, γιατί και εγώ το προσέχω αρχίσει και γυμναστήριο και τέτοια, μόνο και μόνο για τα δικά μας δεδομένα.
1: Ναι, ναι, όχι, εγώ τα κατάφερα και πριν από μερικά χρόνια, θυμάσαι, που είχα χάσει καμιά 30-40.
0: Πάρα με... πολύ.
1: Ναι, είμαι σε αυτή τη φάση πάλι, δηλαδή κάνω διαλυματική φουλ και τέτοια. Με νηστείες, με μέρες που κάνω αφαγεία τελείως, τέτοια, το έχω πάρει hardcore.
0: Πες μου κάτι, έχεις δει κανένα αποτέλεσμα.
1: Φυσικά και έχω δει, είμαι ήδη γύρω στα 14 κάτω.
0: Α!
1: Κιλά, ναι. Από τέλη, ας πούμε, από τότε που ξεκίνησε η επίδαυρος και μετά, τον Ιούλιο, τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, μέχρι τώρα, δύο μήνες, έχω γύρω στα 14 κιλά.
0: Σούπερ.
1: Και προχωράω, έχω ακόμα μέλλον, εντάξει, έχω ακόμα, θα χάσω αρκετά. Γιατί τώρα δεν, και με τη δουλειά, δεν είναι για το μυαλό μου να φάω, επομένως μια χαρά.
0: Ναι. Αργέρι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα. Μ' άρεσε πάρα πολύ που μιλήσαμε και μου είπες τα νέα σου. Θα ξαναμιλήσουμε την πρώτη ευκαιρία. Και θα έρθω οπωσδήποτε στο Θέατρο Τέχνης να είσαι εδώ, στον Ήψεν. Και βέβαια το Φεβρουάριο στον Κοριολανό, εννοείται.
1: Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, σε περιμένω σε όλα, θα σου στείλω και μήνυμα.
0: Ναι.
1: Για να στο θυμίσω, γιατί ξέρω ότι είσαι και εσύ στη δική σου τρέλα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό σου βράδυ. Καλό μου, καλό. Επίσης, καλό απόγευμα, καλό βράδυ.
0: Ένας από τους μεγαλύτερους και σπουδαιότερους ηθοποιούς του θεάτρου μας, Αργύρης Ξάφης. Και πάρα πολύ ευγενής και γλυκός άνθρωπος, τον ακούσατε.

ενώ Sunshine σε εκτέλεση από Joe Cocker. Νίκο, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για τη συντροφιά, ωραία τραγούδια. 250 χιλιόμετρα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Γιώργος, οδηγός, σε βρήκα πριν το Μόναχο και θα σε ακούω μέχρι τα σύνορα της Αυστρίας. Στα σύνορα της Αυστρίας με Ιταλία. Καλό Σαββατοκύριακο. Γιώργο μου, πόπο στο φορτηγό, τέλεια. Καλά ταξίδια. Σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα και που έστειλες μήνυμα. Νίκο μου, κέρδισες νέο αίμα στους ακροατές. Ο γιος μου ο Μίμης και ο φίλος του ο Δημήτρης σου στέλνουν αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Η Γαργυρό και ο Θανάσης από την Γλυφάδα πρόσθεσαν στην παρέα και νέο αίμα. Γεια σου Μίμη, γεια σου Δημήτρη. Το Μίμης και το Δημήτρης βέβαια είναι το ίδιο πράγμα, έτσι. Ο πρώτος μου κολλητός φίλος, ο πρώτος ήταν ο απέναντι που, στο σπίτι μου, ο Μίμης.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

το newpost, μόλις ακούσατε, .gr, είναι το site στο οποίο συνεργάζομαι και εγώ. Δίνω καθημερινά ένα άρθρο, επαιτειακό συνήθως. Σήμερα γράφω για τον Κώστα Χατζηχρήστο. Ταλεντάρα. It rained the whole...

0: πριν ήταν η Καλέξικο και στην ίδια ομάδα, στην ίδια οικογένεια είναι και το κομμάτι που ακούμε τώρα, In the Death Car, στην νεκροφόρα που μεταφράζουμε ελληνικά, ένα τραγούδι του Goran Bregovic με τον Iggy Pop από το soundtrack της ταινίας Arizona Dream. Στην νεκροφόρα, φτου, μακριά από μας. Σκόρδα.
1: I let some air come in the window. It kind of wakes me up a little.

Άκου Θάνο, άκου ιστορία. Αυτό το τραγούδι, Katie Lang, Constant Craving, βγήκε και μετά από λίγο έβγαλαν οι Rolling Stones ένα δικό τους τραγούδι και τους έκανε μήνυση η Katie Lang ότι κλέψανε από αυτό το τραγούδι που ακούμε, κλέψανε ένα μουσικό κομμάτι και το κέρδισε το δικαστήριο. Και αναγκαστήκαν οι Stones να γράψουν από κάτω από το τραγούδι ότι το κομμάτι είναι του Mick Jagger, του Keith Richards και τη Katie Lang. Το κομμάτι λέγεται Anybody Sing My Baby. Οι Rolling Stones. Αχα. Έχει ομοιότητα, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν ξέρουμε αν είναι σύμπτωση.

υπέροχη, γλυκύτατη, κουκλάκι, Νόρα Τζόνς, Come Away With Me. Θυμάμαι όταν είχε πρωτοβγεί, την είχα λατρέψει. Και όταν είχε βγει ο δίσκος, την είχα λιώσει. Είναι γλυκά. Ναι, έχεις δίκιο, το ξέρω. Γιατί τελειώνει η εκπομπή. Κοντεύει, τριώρο κοντεύουμε, παιδιά, γιατί να τελειώνει. Κάποια στιγμή τελειώνει. Και ένα κέικ να έχεις μπροστά σου και ένα τρώγεις κομμάτι, κομμάτι θα τελειώνει κάποια στιγμή. Έτσι είναι η εκπομπή μας, σαν ένα κομμάτι κέικ. Σαν μια, ένα κέικ, ναι. Αυτό το έχει πει ο Hitchcock. Λέει, πολλοί θέλουν οι ταινίες τους να είναι ένα κομμάτι από τη ζωή. Εγώ θέλω να είναι ένα κομμάτι κέικ. Αύριο 3 ώρες αφιέρωμα, δεν θα σας πω πού, αλλά θα τρελαθείτε με τα τραγούδια. 3 ώρα αφιέρωμα. Σας έχω στην αγωνία έτσι στην τσίτα. Συνεχίζουμε. Η Μίνι Ρίπερτον. Φωνάρα. Loving you. Και σιγά σιγά να ετοιμαζόμαστε, γιατί ήδη τα φωτάκια στη μικρή μας πόλη έχουν ανάψει, ε. Να χτυπήσουμε.

Ροζαλία και είναι αλήθεια. Μου λέει, το ξέρεις ότι σ' ακούω τη μικρή μας πόλη, την ακούω από την πρώτη της εκπομπή. Όντως είναι αλήθεια, ήταν στον Καναδά τότε και μ' άκουγε από τον Καναδά. Αλλά σήμερα η εκπομπή έβγαλε ένα ρομαντισμό, ιδιαίτερα στα τελευταία τραγούδια. Για άλλη μια φορά σε ευχαριστούμε, Νικόλα μας. Εγώ για άλλη μια φορά σε ευχαριστώ, Ροζαλία. Καληνύχτα. Μου στέλνει η Σόφη με ένα χέρι, με ένα αστέρι. Ευχαριστούμε, Νικόλα, για το πολύτιμο χρόνο που ξοδεύεις για όλους μας. Εγώ ευχαριστώ που είστε στην παρέα, που επικοινωνείτε. Αισθάνομαι ότι όλοι μαζί είμαστε εδώ στη μικρή μας πόλη. Απόψε είπα να είμαι ανάμεσα σε εκείνους και εκείνες που θα πούμε μαζί σου την καληνύχτα. Εσάβριον πάλι, την αγάπη μου, Κοραλία Μαργέλη. Αγαπημένη Κοραλία, φιλιά. Ο Νίκος Μουρατίδης κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8 στο Alpha Radio 989, η μικρή μας πόλη. Μια πόλη δικιά μας εντελώς. Να περάσετε υπέροχα ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, Σάββατο βράδυ. Ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο στις 5, όπως είπαμε, με τρίωρο αφιέρωμα. Και κλείνουμε με Robbie Williams, Me and My Monkey. Τα φιλιά μου.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σε όλους και καλώς σας βρίσκουμε στην αγαπημένη σας συχνότητα, στον Αλφα Radio 989. Είμαι ο Άρης Βαχτάρης και αυτή είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο με την υποστήριξη της Ford. Σήμερα...
2: Καλησπέρα,
1: Αντώνη.
2: Καλησπέρα να πω κι εγώ. Εγώ είμαι ο Αντώνης Βαχτάρης. Και όπως είπες και εσύ, με την υποστήριξη της Ford, θα σας μεταδώσουμε όλα τα νεότερα από το χώρο του αυτοκινήτου, που είναι πάρα πολλά. Για λέγε σήμερα.
1: Σήμερα λοιπόν η συζήτηση για το αυτοκίνητο έχει όνομα και έχει και διεύθυνση. Το όνομα είναι Auto Athena 2026 και η διεύθυνση είναι το Metropolitan Expo στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέρωσης Βενιζέλος. Είναι η έκθεση Auto Athena, η οποία άνοιξε για το κοινό σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι τις 11 Οκτωβρίου. Θα πούμε πάρα πολλά. Εσύ να πούμε ότι είσαι σε ένα στούντιο που έχει στηθεί στην έκθεση, στην Auto Athena.
2: Και μαζί μου έχω τον κύριο Βαγγέλη Χαραλάμπους, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος των οργανωτών, και θα σχολιάσουμε μαζί τα πάντα τα περί συνεντεύξεων, τα όλα αυτά που θα ακούσουμε. Και να πούμε ότι χτες έγιναν τα εγγένεια, Βαγγέλη.
1: Να πούμε δύο λόγια, γιατί ο Βαγγέλης Χαραλάμπους είναι ένας άνθρωπος που έχω τη χαρά να τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Να πούμε ότι είναι ο managing director της διοργανώτερης εταιρείας της Auto Athena. Είναι επίσης γενικός γραμματέας του ΣΟΚΕ, που είναι ο Σύνδεσμος Οργανωτών και Κατασκευαστών Εκθέσεων Ελλάδος, και είναι και μέλος του ΔΟΥΣΟΥ, του ΕΒΕΑ, του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Βαγγέλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Άρη. Καλησπέρα, Αντώνη. Ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ για την πρόσκληση στη φιλόξενη συχνότητα του Α98,9. Μεγάλη μας χαρά που σας φιλοξενούμε εδώ στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo. Κάνετε τον καλύτερο πρόλογο. Όντως, η καρδιά του αυτοκίνητου χτυπάει εδώ, σε μια πραγματικά, Αντώνη. Ζεις σε εκθέσεις αυτοκινήτου πάρα πολλά χρόνια.
2: Από την πρώτη, σε εγκαταστάσεις του Auto Express.
3: Μάλιστα. Περάσαν χρυσές εποχές.
2: Περάσαν
3: μαύρες εποχές και ερχόμαστε.
2: Και τώρα είμαστε σε μια από τις καλύτερες. Θα μας πούνε σε λίγο, θα ακούσουμε αυτά που είπαν χτες το βράδυ ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος
3: Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Και πιστεύω ότι και από την πολιτική ηγεσία έχουμε τα καλύτερα λόγια. Δηλαδή, οι άνθρωποι πιστέψανε σε αυτό που κάνεις εσύ, Βαγγέλη, και οι συνεργάτες σου. Και δεν ξέρω, ο Θάνος Μπούμπας, που ρυθμίζει αυτά τα υπέροχα κουμπάκια του ήχου, να μας πει αν μπορούμε να ακούσουμε κάποιες από τις συνεντεύξεις πριν περάσουμε στα όλα αυτά που έχει να μας πει ο Βαγγέλης.
1: Ο Θάνος πρώτα... μας λέει ναι, να πούμε ότι θα ακούσουμε πρώτα τη συνέντευξη που έκανες με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Να πούμε επίσης ότι επειδή έγινε στα πλαίσια των εγγενείων με πάρα πολύ κόσμο, ο ήχος δεν είναι ο καλύτερος δυνατός, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το ακούσουμε.
2: Θα τα καταφέρει ο Θάνος εκεί, θα γυρίσει δεξιά-αριστερά τα κουμπάκια και θα τα φτιάξει.
1: Σίγουρα. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε.
4: Εγώ από την πλευρά μου οφείλω να σταθώ ιδιαίτερα στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, διότι ανεξάρτητα από τις όποιες διεθνείς εξελίξεις, σταθερά παραμένουμε προσανατολισμένοι σε μια πολιτική η οποία θα προστατεύει το περιβάλλον. Εδώ λοιπόν υπάρχουν μια σειρά από νέα μοντέλα τα οποία ακριβώς είναι προσαρμοσμένα στις σύγχρονες περιβαλλοντικές ανάγκες. Η κυβέρνηση έχει κάνει όλα τα τελευταία χρόνια ένα άνοιγμα προς αυτή την πολιτική, την πολιτική που υπηρετεί με συνέπεια την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον, και προς αυτή την κατεύθυνση είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε. Και για τα γιοταχή, αλλά και για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα ταξί, έτσι ώστε να περιοριστεί η ρύπανση και να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, όπως υπογράμμισα προηγουμένως, ιδιαίτερα στις πόλεις. Νομίζω όμως ότι πρέπει να σταματήσω εδώ, διότι δεν ήρθαμε τόσο για να μιλήσουμε, όσο για να χαρούμε τα αυτοκίνητα. Θέλω λοιπόν να δώσω συγχαρητήρια στους διοργανωτές και είμαι σίγουρος ότι του χρόνου, του παραχρόνου, κάθε χρονιά η έκθεση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη και ακόμα πιο εντυπωσιακή. Συγχαρητήρια πολλά.
1: Αυτό ήταν το απόσπασμα του κύριου Κωστή Χατζηδάκη, του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης. Νομίζω ένα αισιόδοξο μήνυμα, Αντώνη.
2: Βαγγέλη, είχαμε πολύ κόσμο αυτό το βράδυ, έτσι.
3: Ήταν πάρα πολύ ο κόσμος. Δεν μπορώ να θυμηθώ άλλη χρονιά να έχουμε τόσο πολύ κόσμο στα εγκαίνια της έκθεσης, αλλά και σήμερα το Σάββατο που άνοιξε τις πύλες του η έκθεση, που άνοιξε τις πύλες της έκθεσης για το κοινό, αθρώα προσέλευση.
2: Πάντως, εχθές το βράδυ εγώ έφυγα 9.30 ώρα γιατί ήμουν λιώμα όλη μέρα. Το πάρκινγκ ήταν σχεδόν μέχρι το αεροδρόμιο.
3: Και κλείναμε χθες 8 η ώρα, σκέψου.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Επίσημοι πολλοί ήταν ο Δήμαρχος Βάρης Βουλιαγμένης, ο κ. Κωνσταντέλος, ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης ο κ. Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, η Αβέρης Τζούνιορ, για όσους τον γνωρίζετε με το αγωνιστικό του ψευδώνυμο, ήταν ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μας είπε αυτά που θα ακούσετε τώρα. Θάνο, αν είσαι έτοιμος, μπορούμε να ακούσουμε το τι είπε ο κ. Γεωργιάδης.
1: Είναι πάντα έτοιμος ο Θάνος. Δεν...
2: Πάντα έτοιμος, έτοιμο πόλεμος.
5: Πιστεύω ότι το να κάνουν μεγάλες εκθέσεις αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα για την ελληνική οικονομία και τεράστιο αναπτυξιακό εργαλείο που για πολλά χρόνια η χώρα μας δεν είχε πολύ αξιοποίηση. Για τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να παίρνει πραγματικά πολύ μεγάλη άνοδο. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Αλλά γιατί πραγματικά ως Υπουργός Υγείας Ελλάδος θέλω να μιλήσω για την ασφαλή οδήγηση και η ασφαλής οδήγηση έχει να κάνει και το καλό αυτοκίνητο. Γιατί οπωσδήποτε ένα παλιό αυτοκίνητο δεν παρέχει, αγαπητέ Κωστή, εκείνα τα χέγγια ασφαλεία που κάθε καινούργια έκδοση που βγαίνει τα ενσωματώνει και τα δίδει. Άρα εσύ ως αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, αυτά τα μέτρα που σου είπα να πάρεις, ότι θα σου μείνουν λίγα λεφτά από τα καύσιμα και τα πετρέλαια, σκέψου και λίγο για τα αυτοκίνητα, θα περάσει η κρίση επίσης σε κάποιο διάστημα και θα μπορούμε να ταινίσουμε πάλι το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Και είναι πάρα πολύ αισιόδοξο ότι έχουμε τόσες πολλές συμμετοχές. Δεν μιλάμε απλώς για μία έκθεση αυτοκινήτου. Δήμαρχε, ποιον το περίμενε ότι στην Αθήνα θα έχουμε τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου στην Ευρώπη σήμερα? Το περίμενε κάποιος αυτό? Και μόνο το ακούς ότι στην Αθήνα έχουμε τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου στην Ευρώπη σήμερα, και μόνο αυτό είναι σημαντικό και θα σας αξίζουν πάρα πολλά έργα. Να είστε καλά λοιπόν, χαίρομαι πολύ με εδώ.
3: Ενθουσιασμένος πάρα πολύ ο Άδωνης, όπως ακούσατε, έτσι. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ, πριν πούμε για τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, πολλοί αναρωτήθηκαν τι δουλειά έχει ο Άδωνης Γεωργιάδης στην έκθεση αυτοκινήτου.
2: Ναι.
3: Έχει άμεση σχέση. Διότι, ναι, απλή σκέψη, όσο πιο ασφαλή αυτοκίνητα κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, με όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες που προστατεύουν τον οδηγό, τους επιβάτες, σαφώς και τους πεζούς, τόσο λιγότερα ατυχήματα, δυστυχήματα, τόσο λιγότερο επιβαρύνεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
2: Ακριβώς. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι, ότι χτες το βράδυ με την παρουσία σας, με την παρουσία τους, τίμησαν πάρα πολύ ενδιαφέροντες, σημαντικοί άνθρωποι του αυτοκινήτου. Ένας από αυτούς ήταν ο κύριος Γιάννης Σαρακάκης, ο οποίος ήρθε σαν εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αυτοκινήτων, αλλά ήταν κοντά μας και ο κύριος Τάκης Αθανασόπουλος, που αν θυμάσαι και εσύ, Βαγγέλη μου, εδώ και 10-15 χρόνια, ο κύριος Αθανασόπουλος είχε φτάσει να είναι ο πρόεδρος της Toyota Europe. Το Toyota Europe, δηλαδή πολύ μεγάλη τιμή για τη χώρα μας να έχει ως επικεφαλής στις πωλήσεις της, στην εμπορική της δραστηριότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη, έναν Έλληνα. Ο κ. Αθανασόπουλος φυσικά είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου, ήταν πρόεδρος και διεθνός σύμβουλος της ΔΕΗ. Εν πάση περιπτώσει,
3: έχει αφήσει το δικό του στίγμα.
2: Έτσι, δεν υπάρχει.
3: Είναι ακριβώς μια εποχή Αθανασόπουλου, και μάλιστα αναφέρουμε ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έκανε ειδική αναφορά στον κ. Αθανασόπουλο.
2: Ακριβώς. Και ξέρεις, μου έκανε εντύπωση στην λίγη έτσι συζήτηση που είχα μαζί του, ότι θυμότανε πράγματα απίστευτα. Δηλαδή, είχαμε κάνει κάποιες εκδηλώσεις με την Toyota εμείς παλιά, τα θυμόταν ένα-ένα και μου έλεγε με αυτόν τα έχεις κάνει, με αυτόν τα έχεις κάνει. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει τόσα στο κεφάλι του, κύριε Τάκη, αν μας ακούτε, τι να πω, τα σέβη μου.
3: Ένας άνθρωπος ιδιαίτερα επιτυχημένος και ιδιαίτερα ταπεινός.
6: Ότο Αθήνα, λοιπόν, 52 μάρκες. Γνώριμα ονόματα, συνυπάρχουν με εταιρείες που τώρα συστήνονται στο ελληνικό κοινό. Αυτό από μόνο του δείχνει πόσο έχει αρχίσει και ανοίγει αυτή η αγορά και πόσο σημαντικό είναι το αυτοκίνητο για τον Έλληνα αγοραστή, καταναλωτή και φίλο του αυτοκίνητου. Για τον επισκέπτη της έκθεσης, η μεγάλη αξία κατά την δική μου άποψη είναι ότι μπορεί να συγκρίνει, χωρίς να περάσει ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο, από αντιπροσωπεία σε αντιπροσωπεία. Μπαίνεις στο ένα αυτοκίνητο, μετά στο άλλο, ρυθμίζεις τη θέση σου, κάθεσαι πίσω, ανοίγεις πορπαγκάζ, ανοίγεις πόρτες. Αυτή η άμεση σύγκριση αποκαλύπτει πράγματα που μία λίστα εξοπλισμού από μόνη της δεν μπορεί να εξηγήσει.
2: Και μετά βγαίνει έξω φυσικά στο test drive και τι κάνει, τα οδηγεί σε μια πολύ προσεκτικά επιλεγμένη διαδρομή και παίρνει την τελική απόφαση ποιο αυτοκίνητο είναι το καταλληλότερο για αυτόν, τις ανάγκες του, την οικογένειά του, τη δουλειά του ενδεχομένως. την καθημερινότητα.
6: Μία σημείωση αυτό θα ήθελα να βάλω εδώ. Συγγνώμη, Βαγγέλη, πες, σε ακούμε.
3: Και θα όχι, σε διάκοψα, Άρη. Αυτό είναι έκθεση καρχήν αυτοκινήτου.
2: Αυτό σημαίνει έκθεση ακριβώς.
3: Μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο, πέρα από το test drive που ανέφερες, Αντώνη, και κάθε θέση του οδηγού και βλέπεις τους καθρέφτες, βλέπεις την ορατότητα του αυτοκίνητου, την ηλεκτρονική υποβοήθηση που έχει, παίρνεις μια πρώτη γεύση, πολύ καλή ενημέρωση μέσω των social, μέσω του διαδικτύου, πάρα πολύ καλή ενημέρωση μπορεί να λάβει ένας τελικός καταναλωτής για να επιλέξει αυτοκίνητο, αλλά η αίσθηση το είσαι μέσα στο αυτοκίνητο δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτα.
2: Να σου πω κάτι. Εγώ που είμαι κάποιων κιλών και κάποιου ύψους.
6: Α, δεν έβαλες την ηλικία μέσα στην εξίσωση. Πώς και έτσι, πρώτη φορά. Συγκλονισμένοι όλοι. Ο Θάνος μου λέει τι έγινε.
2: Λοιπόν, εγώ που είμαι κάποιων κιλών και κάποιου ύψους, λοιπόν.
3: Και μια ηλικία.
2: Λυσάξατε όλοι σας με την ηλικία μου. Λοιπόν, μπαίνω μέσα και το πρώτο πράγμα που κοιτάω αν χωράω, ρε παιδιά. Αν χωράω.
6: Πολύ σωστά. Άρα λοιπόν, να πούμε ότι το ερώτημα δεν είναι πάντα ποιο είναι το καλύτερο. Νομίζω ότι μια σωστή αντιμετώπιση, αν μπορώ να το πούμε έτσι, είναι το ποιο κάνει τη δική μου δουλειά καλύτερα. Γιατί άλλο αυτοκίνητο χρειάζεται κάποιος που κινείται κυρίως στην πόλη.

0: Και επιστρέψαμε, είστε πάντα στον Alpha Radio 989. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Άρης και Αντώνης Βαχτάρης. Μαζί μας είναι ο κύριος Βαγγέλης Χαραλάμπους, Managing Director της διοργανώτριας εταιρείας της έκθεσης αυτοκινήτου Auto Αθήνα 2026. Και σας ακούμε από το στούντιο που έχουμε στήσει εκεί. Αντώνη, Βαγγέλη.
1: Τέλεια. Λοιπόν, Άρη, έκανες μία αναφορά πριν για τις εταιρείες που συμμετέχουν στην έκθεση και ότι βλέπουμε και πολλές νέες μάρκες και πολλές πρώτες παρουσιάσεις. Βεβαίως. Θα πω ότι είναι ένας ψήφος εμπιστοσύνης των εργοστασίων στην ελληνική αγορά, στους εισαγωγείς αντιπροσώπους, στους Έλληνες εισαγωγείς αντιπροσώπους που κάνουν μια μεγάλη επένδυση, όχι μόνο στην έκθεση, γενικότερα στην ελληνική αγορά κάνουν μια τεράστια επένδυση και νομίζω ότι είναι μια αναγνώριση. Όταν η έκθεση της Αθήνας έχει περισσότερες μάρκες από την έκθεση που είναι στο Παρίσι που ακολουθεί αμέσως μετά τη λήξη αυτής της έκθεσης, όταν έχουμε 65 πρώτες παρουσιάσεις, εκ των οποίων πάρα πολλές πανευρωπαϊκές και μία παγκόσμια, νομίζω δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη, μεγαλύτερη απόδειξη για την εμπιστοσύνη στην ελληνική αγορά και στους Έλληνες εισαγωγείς αντιπροσώπους.
0: Βεβαίως.
2: Αγγελή, όλος ο κόσμος που θα έρθει να δει την έκθεση περιμένει από σένα τι?
1: Περιμένει...
2: Αυτοί που μας ακούνε μάλλον, τι περιμένουν από σένα?
1: Να βρουν το αυτοκίνητο που καλύπτει τις ανάγκες τους. Δεν θα πω των ονείρων τους, το έθεσε πολύ καλά ο Άρης λίγο πριν. Θα βρούνε το αυτοκίνητο που καλύπτει τις ανάγκες τους. Γιατί η αγορά ενός αυτοκινήτου, η αγορά ενός αυτοκινήτου δεν είναι απλή υπόθεση.
2: Και εσύ τι θα δώσεις για να έρθουν όλοι αυτοί να δουν το αυτοκίνητο?
1: Λοιπόν, θα δώσουμε 6 προσκλήσεις.
2: Ναι.
1: Για τη διαδικασία τη δείτε εσείς.
2: Στους 5 που θα στείλουν πρώτοι. Ναι,
1: 6
2: πρώτοι.
0: Είναι 6 μονές, είναι 6 διπλές, τι είναι?
1: Κοίταξε, επειδή αυτή είναι η έκθεση πέρανθης με την παρέα σου, με το φίλο σου, το σύντροφό σου, τη σύντροφό σου, είναι διπλές οι προσκλήσεις.
0: Ωραία.
1: Και όσοι έρθουν θα βρουν σίγουρα το αυτοκίνητο που επιθυμούν, διότι υπάρχουν αυτοκίνητα για όλα τις οικονομικές δυνατότητες από 16.000 ευρώ μέχρι και 300.000 ευρώ.
2: Τέλεια. Να πούμε τη διαδικασία.

0: Με τη διαδικασία. Εγώ θα έλεγα τη διαδικασία αυτή να τη μοιράσουμε σε δύο μέρες. Να πούμε ότι θα δώσουμε σήμερα τρεις διπλές προσκλήσεις για την Νότο Αθήνα 2026, που θα διαρκέσει μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου. Ο τρόπος ποιος είναι? Οι πρώτοι τρεις που θα στείλουν, ακροατές που θα στείλουν μήνυμα στο Viber, στο 6947-989-989. Για σήμερα λοιπόν, οι πρώτοι τρεις θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση και το ίδιο θα κάνουμε και αύριο.
1: Τέλεια.
2: Βαγγελή, η γενική σου εικόνα από αυτή την έκθεση, από την αποδοχή που έχει ο κόσμος, από την αποδοχή που έχει η αγορά, από την αποδοχή που έχει η πολιτεία, ποια είναι έτσι μια κουβέντα, μια κουβέντα? Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι είμαστε περήφανοι που έχουμε τη μεγαλύτερη έκθεση της Ευρώπης. Καλά, υπερβολή είναι αυτό, έτσι, δεν είναι η μεγαλύτερη έκθεση της Ευρώπης, αλλά η γενική σου εικόνα, έτσι, η κεντρική ιδέα ποια είναι?
1: Η κεντρική ιδέα είναι ότι το αυτοκίνητο πάντα έδινε χρήματα στο ελληνικό κράτος. Ήταν η αγελάδα που αρμέγαμε πάντα. Όμως.
2: Ωραίο, σε βρίσκω. Ωραίο. Τα ψιλοχώνει τώρα, έτσι.
0: Επειδή να σα πω όμως κάτι, ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι λίγο περιορισμένος πάντα. Έχουμε και μηνύματα ακροατών. Θα μπορέσουμε λίγο να περάσουμε, που θέλουμε και σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον πριν τον break των K20. Και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Ναι.
1: Ευχαριστώ, ωραία, ωραία, πολύ. Βεβαίως.
0: Πάμε να περάσουμε λοιπόν σε ραδιοφωνικό περιβάλλον και
2: διαφημιστικό
0: να πούμε,
2: περιβάλλον.
0: Συγγνώμη, ναι, διαφημιστικό, γιατί καμιά φορά μπερδευόμαστε, και θα μιλήσουμε για το Ford Capri Collection. Το Capri αναβαθμίζεται περαιτέρω ως limited edition πανευρωπαϊκής περιορισμένης παραγωγής με ταυτότητα Ford Collection. Δηλαδή το πιο πλούσιο, πιο προσεγμένο πακέτο εξοπλισμού στην γκάμα. Tribute Blue, το χρώμα φόρος τιμής της Ford, ένα αποκλειστικό χρώμα αμαξώματος, προαιρετικές μαύρες ρίγες στην οροφή, τολμηρή πίσω αεροτομή και ζάντες 21 ιντσών, ένα look που παραπέμπει ευθέως σε αγωνιστική κληρονομιά, όχι απλώς σε ακόμα ένα sportier πακέτο. Λεπτομέρειες που μιλάνε, καθρέπτες με φώτα εδάφους που προβάλλουν το λογότυπο Capri στο έδαφος, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, ημι δερμάτινα σένσικο σπορ καθίσματα με μπλε ζώνες ασφαλείας, μασάζ στη μέση του οδηγού και πολλά άλλα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Κάθε πρωί στις 9 η μέρα μας ξεκινά με Star System. Γιατί αυτό το ραντεβού δεν χάνεται με τίποτα.
8: Star System με την Νάση Μπιλιού. Κάθε πρωί στις 9 στο Star.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέψαμε, είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαι ο Άρης Βαχτάρης. Να θυμίσω ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για τρεις διπλές προσκλήσεις για την Νότο Αθήνα 2026. Οι πρώτοι τρεις ακροατές που θα στείλουν μήνυμα στο Viber του σταθμού, στο 6947-989-989, κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση. Και Αντώνη και Βαγγέλη από το στούντιο που έχουμε στήσει στην Νότο Αθήνα, πάμε να κλείσουμε το κομμάτι αυτό για να περάσουμε σε επόμενο μέρος που θα αναλύσουμε και θα παρουσιάσουμε και μοντέλα που ο κόσμος θα δει.
2: Βαγγέλη, ποια είναι η παγκόσμια πρεμιέρα που έχουμε στην έκθεση?
1: Είναι από την BMW, είναι από τα στράγγιση στο μυστικό. Θα το μάθουμε όλοι το απόγευμα της Πέμπτης. Δεν γνωρίζει κανείς.
2: Ακριβώς. Οι εταιρείες συνήθως, όταν θέλουν να παρουσιάσουν ένα καινούργιο αυτοκίνητο, επιβάλλουν στους δημοσιογράφους να μην λένε τίποτα, τους ειδοποιούν, τους καλούν, ξέρουν ποιο θα είναι το μοντέλο αυτό, αλλά δεν τους επιτρέπει να το ανακοινώσουν πριν την επίσημη παρουσίαση που θα είναι την Πέμπτη το απόγευμα.
1: Το ίδιο ισχύει και για τη Mini που θα γίνει Τρίτη απόγευμα. Μάλλον για τους δημοσιογράφους το πρωί της Τρίτης, που δεν θα υπάρχει εμπάρκο επικοινωνίας προς τα έξω, και επίσημα το απόγευμα της Τρίτης.
2: Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Κοίταξε να δεις κάτι. Αυτά τα πράγματα μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει να τα βλέπουμε στη Γενέβη, στο Παρίσι, στη Φραγκφούρτη, σε πολύ μεγάλες εκθέσεις. Πολύ μεγάλες. Το ότι η χώρα μας, το ότι η έκθεσή μας, λέω έκθεσή μας γιατί είναι έκθεση όλης της Αθήνας, όλης της Ελλάδας, η έκθεσή μας έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο, το μόνο που μπορώ να πω είναι συγχαρητήρια σε σένα, στους συνεργάτες σου. Αν θέλεις και σε εμάς ένα μικρό μπράβο, ας πούμε, για το υπέροχο The Strive που γίνεται.
1: Είσαστε συντελεστές της επιτυχίας.
2: Κοίταξε, όχι. Όλοι μαζί προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλό. Και εσείς και τα ραδιόφωνα και τα περιοδικά και τα media όλοι.
1: Πάντως το μεγαλύτερο μπράβο αξίζει στους εκθέτες.
2: Κοίταξε.
1: Στο σύνδεσμο εισαγωγών αντιπροσώπων αυτοκινήτων και τα μέλη του.
2: Το στηρίξανε, Βαγγέλη.
1: Έχουν δώσει το καλύτερο σε αυτό.
2: Όλη η αγορά το στήριξε. Δηλαδή δεν υπάρχει μάρκα που δεν έχει παρουσία αυτή τη στιγμή στην έκθεση.
0: Να θυμίσουμε λοιπόν.
1: Ελάχιστες. Έχουμε το 98% της αγοράς.
0: 52 μάρκες λοιπόν στην Νότα Αθήνα 2026.
1: Ναι. Πολλές εκ των οποίων, 5 εκ των οποίων τις βλέπει πρώτη φορά επί ελληνικού εδάφους. Μάρκες που κάνουν πρεμιέρα ως μάρκες στην ελληνική αγορά.
2: Κινέζικες, εντάξει, κινέζικες.
1: Όχι, δεν είναι μόνο κινέζικες.
0: Είναι μόνο.
1: Έχουμε μία βρετανική και μία γαλλική.
2: Ακριβώς. Που κάνει. Η Αλπίν,
1: η Αλπίν και η Ινεός. Η Ινεός είναι βρετανική, η Αλπίν είναι γαλλική.
2: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Πήγαινε να συνεχίσεις τώρα γιατί κλείνει η έκθεση σε λίγο και πρέπει να πας έξω να αποχαιρετήσεις τους καλεσμένους σου. Και να ευχηθώ πάρα πολύ καλή επιτυχία όλη την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Την έχουμε ανάγκη την επιτυχία, όχι εμείς μόνο ως διοργανωτές, αλλά για την ανανέωση του γυρασμένου στόλου που κυκλοφορεί στους ελληνικούς δρόμους. 18 έτη πλησιάζει ο μέσος όρος αυτοκινήτων. Οπότε όσα περισσότερα νέα αυτοκίνητα πουληθούν από αυτή την έκθεση και στη συνέχεια στα κάθετα συγκροτήματα, τόσο πιο, με μεγαλύτερη ασφάλεια θα κυκλοφορούμε στους ελληνικούς δρόμους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην φιλόξενη εκπομπή σας και στο επανειδήν.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
1: Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
0: Πάμε λοιπόν, Αντώνη, τώρα να περάσουμε σε μήνυμα ακροατή. Ο κύριος Γιώργος Κουλούδης, ο οποίος μας είχε γράψει λίγη ώρα πριν, κάτι που θα διαβάσω. Λέει, χθες ήταν press day και όχι για το κοινό, όσο για τους πολιτικούς που βάζετε και ακούμε, είναι άστοχος εκπομπή του αυτοκινήτου. Λάθος σχόλιο για την ασφάλεια των πολιτών σε σχέση με τον Υπουργό Υγείας. Ας βγει ο μεταφορών και να μας το πει. Νομίζω ότι και ο Βαγγέλης ο Χαραλάμπους αναφέρθηκε πάνω σε αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε στο κομμάτι στο να σχολιάσουμε ποτέ πολιτικούς. Δεν είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε. Και να πω απλά ότι υπάρχει μεγάλη σύνδεση με το νέο αυτοκίνητο και την ασφάλεια. Αναφέρθηκε ο καθένας με τον τρόπο του, εγώ το κλείνω εδώ.
2: Κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα.
0: Θέλεις μουσικό διάλειμμα? Βεβαίως, φύγαμε. Ο Θάνος είναι πανέτοιμος.
2: Ο κύριος Θάνος διευθύνει την ορχήστρα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Είμαστε εδώ, είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Είναι η μία για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Άρης και Αντώνης Φαχτάρης. Αντώνη, από το στούντιο που έχουμε στήσει, έχει και είσαι εσύ εκεί στην Νότο Αθήνα. Για πες μας.
2: Έχω να σου πω ωραία πράγματα, γιατί μόλις έφυγε ο Βαγγέλης, έχω δύο εκθέτες κοντά μου.
1: Πάρα μία πολύ ωραία.
2: Μία κυρία και ένα κύριο. Έχω την κυρία Μαρία Θεοχαράκη και τον κύριο Γιώργο Σπανό. Είναι και οι δύο, η Μαρία εκπροσωπεί τη νέα γενιά του γνωστού ονόματος Θεοχαράκη και ο Γιώργος Σπανός εκπροσωπεί τη νέα γενιά του γνωστού ονόματος Σπανός, που με τον μπαμπά του έχουμε κάνει και έχουμε κάνει και έχουμε κάνει τα αγωνιστικά μας, μόνο εμείς τα ξέρουμε. Μαρία, αρχίζω από τις κυρίες. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω καταρχάς
1: ενικότατο.
2: Που... Να σου πω κάτι, έχω γεράσει, αλλά μην με γερνάτε.
3: Είπα, είπαμε, ενικό. Εντάξει, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που... που με καλωσορίσετε εδώ πέρα στο σταθμό σας. Οπότε ανυπομονώ για μια κουβεντούλα σήμερα. Λοιπόν, εγώ έχω μπει, είμαι τώρα στην οικογενειακή επιχείρηση εδώ και 5 χρόνια. Έχω ολοκληρώσει τις σπουδές μου. Βασικά να σας δώσω λίγο μια ιστορία το τι έχω σπουδάσει κιόλας και πώς βρέθηκα κιόλας στην εταιρεία. Εγώ έχω τελειώσει διοίκηση επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή αλλιώς την ΑΣΟΕ και μετά έφυγα στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Αγγλία, στο Λονδίνο, για να συνεχίσω τις σπουδές μου. Έκανα εκεί το μεταπτυχιακό μου πάνω στο Marketing Communications και μετά μου άρεσε τόσο πολύ το Λονδίνο που αποφάσισα τελικά να κάτσω και λίγο παραπάνω. Το λίγο παραπάνω έγινε 5 χρόνια.
2: Μια χαρά.
3: Οπότε έκανα τις σπουδές μου, ολοκλήρωσα τις σπουδές μου εκεί το μεταπτυχιακό και μετά δούλεψα για τα επόμενα 4 χρόνια σε ένα media agency όπου έκανα κυρίως digital marketing. Μετά αποφάσισα ότι έπρεπε να τελειώσει κάπου αυτός ο πολύ ωραίος κύκλος.
2: Εγώ ξέρω ότι κάποιος κύριος Τάκης Θεοχαράκης σου έστειλε μηνύματα, γύρνα.
3: Η αλήθεια μου το έλεγε καιρό πριν γυρίσω.
2: Μαζέψου.
3: Και το κράτησα όσο μπορούσα, το τράβηξα, αλλά τελικά υπέκυψα.
1: Και κάπως γύρισα. Έτσι βρισκόμαστε τώρα στην Νότο Αθήνα 2026 και να ξεκινήσουμε, Μαρία, με τη Nissan. Θες να μας πεις λίγα πράγματα για το νέο Nissan Pixo, το οποίο και αποκαλύψατε χθες.
3: Ναι, εννοείται. Ήταν χθες μια πολύ σημαντική μέρα για εμάς, γιατί ήταν η πρώτη πανελλαδική αποκάλυψη του ολοκένουριου Nissan Pixo. Ένα όνομα που είναι γνωστό στην ελληνική αγορά, γιατί υπήρχε και τα παλαιότερα χρόνια. Και τώρα επέστρεψε στην 100% ηλεκτρική έκδοσή του. Και με τον ερχομό του Pixo η Nissan μπήκε πολύ δυναμικά στην κατηγορία και στην καρδιά των Super Mini, που ήταν μια έλλειψη για μας η συγκεκριμένη κατηγορία. Οπότε είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι που το φέραμε, που το έχουμε πίσω. Ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο. 3 πράγματα δηλαδή μπορώ να πω γι' αυτό. Ότι ναι, έχει έναν εξαιρετικό σχεδιασμό, πολύ φρέσκο, έτσι, πολύ μοντέρνο. Άνεση και πρακτικότητα. Είναι ένα πολύ άνετο αυτοκίνητο με πολύ μεγάλους χώρους για τους συνεπιβάτες και για τον οδηγό και για τον συνοδηγό, και πολύ μεγάλη πρακτικότητα γιατί είναι πάρα πολύ χρηστικό, με πολύ μεγάλους χώρους πίσω για τις αποσκευές. Ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο, οπότε ανυπομονούμε πάρα πολύ να το φέρουμε και στην Ελλάδα στις αρχές του επόμενου χρόνου. Ανυπομονούμε πάρα πολύ και θα δούμε πώς θα πάει και η πορεία του.
1: Πολύ ωραία. Να πούμε ότι είναι ένα αυτοκίνητο με μήκος σχεδόν 3,8 μέτρα, ένα χώρο αποσκευών 356 λίτρων, εντυπωσιακό για το μήκος του. Προσφέρει αυτονομία έως 259 χιλιόμετρα, συγγνώμη, και έχει μια μπαταρία 27,5 κιλοβατόρες.
3: Πολύ σωστά.
2: Γιώργος Πανέ, εσένα σε ξέρουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Γιώργο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Ρη.
2: Εσένα σε ξέρουμε BMW Σπανός.
4: Ισχύει. Έτσι είναι. 55 χρόνια εδώ ιστορία πέρα, με την BMW.
2: Εδώ έχεις μια περιτεράρα ένα πολύ ωραίο περίπτερο μπαίνοντα στην έκθεση δεξιά.
4: Τι να κάνουμε, τα χρόνια αλλάζουν, εξελίξει έχουμε.
2: Από dealer αντιπρόσωπο.
4: Αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε εδώ και μια εξαετία, βλέποντας την Κίνα να έρχεται πολύ, πολύ δυναμικά στην Ευρώπη. Τώρα και εμείς εντυπωσιαζόμαστε για το πώς μπαίνουν αυτά τα αυτοκίνητα στην αγορά. Μάλιστα ο Σεπτέμβριος είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό που είδαμε, να βλέπουμε τη μάρκα μας να είναι δεύτερη στη λιανική στις πωλήσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, και μάλιστα και κάποιες πρωτιές σε Καβάλα, Πρέβεζα, Αρκαδία και Βιωτία.
2: Μιλάμε για την Τζέρι, έτσι.
4: Μιλάμε για την Τζέρι. Μία μάρκα που θεωρώ ότι έχει μελετήσει πολύ καλά την ευρωπαϊκή αγορά, διότι έρχεται με λύσεις κυρίως υβριδικές, διότι όλοι γνωρίζουμε λίγο τα θέματα με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που δεν υπάρχουν υποδομές, οι αυτονομίες των μπαταριών κτλ. Και φυσικά εντυπωσιάζουν γιατί έχουν το Cherry Super Hybrid σύστημα, που για να μην σας μπω σε πολύ τεχνικά θέματα, ουσιαστικά έχουν βάλει σε πρώτο ρόλο την ηλεκτροκινητήρα και ο βενζινοκινητήρας είναι βοηθητικός που ουσιαστικά φορτίζει τις μπαταρίες. Αυτό τι δίνει, πολύ χαμηλή κατανάλωση και επίσης δεν κουράζεται, δεν καταπονείται ο κινητήρας ο θερμικός, γιατί κυρίως το αυτοκίνητο κινείται ηλεκτρικά.
2: Μαρία, εσύ σαν ανταγωνίστρια του Γιώργου,
4: ναι,
2: παρόλο τις σχέσεις σας είναι φιλικότατες και χαμογελάμε εδώ συνεχώς. Λέει η αγορά ότι ο Γιώργος έφερε το σωστό αυτοκίνητο στη σωστή τιμή. Το έχεις ακούσει?
3: Αυτό είναι ο τέλειος συνδυασμός. Χρόνος, ο χρόνος και τιμή.
4: Έτσι είναι, ισχύει.
2: Το άκουσα συνεχώς εχθές από αντιπροσώπους, βλέποντας τις πρωτιές σου, Γιώργος, στις πόλεις που προείπες. Αντιμετώπισες προβλήματα με τους Κινέζους. Γενικά, τώρα μπαίνω σε πιο γενική κουβέντα, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλές Κινέζικες αντιπροσωπείες στην Ελλάδα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα μείνουν όλες αυτές. Η προσωπική μου καθαρά σκέψη είναι αυτή. Και κάτι το οποίο ενισχύει αυτή μου την άποψη είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία σε επικοινωνία και σε συνεργασία με τους Κινέζους.
4: Ναι.
2: Μαρία, και εσύ μπορείς να απαντήσεις αυτό, αν έχεις κάποια συγκεκριμένη άποψη και σκέψη.
3: Η αλήθεια είναι ότι το έχω ακούσει κι εγώ, ότι οι Κινέζοι είναι λίγο δύσκολοι στον τρόπο που κάνουν το business. Μπορεί να μην είναι τόσο συνεργατικοί, μπορεί να μην είναι τόσο προβλέψιμοι, μπορεί να έχουν ένα ποδιές. Αλλά προφανώς το ξέρεις καλύτερα από εμάς, γιατί έχεις συνεργαστεί άμεσα με Κινέζους, συνεργάζεστε.
4: Ναι, είναι έτσι όπως το έχετε ακούσει. Όμως υπάρχουν και κάποιες εταιρείες που είναι πιο προετοιμασμένες για το κομμάτι το παγκόσμιο. Εδώ να πω ότι η Cherry είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας της Κίνας για τα τελευταία 23 χρόνια, που τι σημαίνει, ότι είναι πιο έτοιμοι, έχουν εξωστρέφεια. Γιατί είναι αλήθεια ότι πρώτα στην Κίνα υπάρχουν πάνω από 120 αυτοκινητομηχανίες. Οι περισσότερες από αυτές δεν έχουν σχεδιάσει για την παγκόσμια αγορά. Σχεδιάζουν για την αγορά της Κίνας και δεν μιλάω για το σχεδιασμό, μιλάω για τη στρατηγική, για τα logistics, για τα ανταλλακτικά, πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για το αυτοκίνητο. Άρα, η περίπτωση της Cherry είναι λίγο διαφορετική. Εκεί είμαστε... είμαστε τυχεροί,
3: ναι.
4: Γιατί όντως υπάρχει πρόβλημα. Η νοοτροπία είναι πολύ διαφορετική και οι περισσότερες εταιρείες δεν έχουν προετοιμαστεί, δεν έχουν στρατηγική εξωστρέφειας και για να μπουν σε αγορές σαν την Ευρώπη.
1: Η Ευρώπη, μια δύσκολη αγορά. Το όλο πλαίσιο εισαγωγής βλέπουμε και περιμένουμε, και εσείς περιμένετε ότι θα αλλάξει. Είναι κάτι το οποίο τρέχει και περιμένουμε κάποιες αποφάσεις να δούμε τι θα σημαίνει αυτό για τους Κινέζους κατασκευαστές κυρίως. Από εκεί πέρα να πούμε ότι στο περίπτερό σας, εκτός από την Γιώργο, το περίπτερο Cherry, εκτός από την γκάμα των SUV σας, έχετε και δύο διαφορετικά πρόσωπα, αν μπορούμε να το πούμε, της τεχνολογίας, το ανθρωποειδές Robot Morning και το τετράποδο Argos της iMoga.
4: Ναι. Ναι,
2: το κοτσιδάκι της μάλιστα. Ναι. Το κοτσιδάκι που έχει ναι. Το άνθρωπο ιδέες.
3: Εγώ είδα το σκυλάκι μόνο.
4: Ναι, ναι.
3: Θα περάσω μετά να δω και το...
2: την
3: ναι.
4: Είναι εντυπωσιακή η τεχνολογία που έχουν πλέον οι Κινέζοι σε αυτούς τους τομείς. Επενδύουν πάρα πολύ στα ρομπότ και στους, ας το πούμε, αυτοματισμούς. Νομίζω ότι είναι πολύ πρώιμο στάδιο. Αλλά σίγουρα στο μέλλον θα δούμε θαύματα από ανθρωποειδή ρομπότ, από τα σκυλάκια, ας πούμε το σκυλάκι που κάποιοι το θεωρούν παιχνίδι. Στο μέλλον μπορεί να μην είναι παιχνίδι, αλλά όπως μας λένε θα κάνει τη χρήση ενός πατρόλ, ενός φύλακα, ο οποίος θα γυρνάει όλο το βράδυ σε μια εγκατάσταση, θα φορτίζει μόνο του, θα ανοίγει τις κάμερες του, ανοιχνεύει κάποια κίνηση. Επομένως έχουμε να δούμε πολλά, ναι. Και αυτό είναι ένα προϊόν της Cherry. Και εμείς γιατί το έχουμε εδώ? Για να δείξουμε την τεχνολογία αιχμής που προσφέρει αυτή η μάρκα, που βρίσκεται και στα αυτοκίνητά της.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι
3: Κίνα
1: έχουμε...
3: δεν έχω πάει.
2: Μισό λεπτό, Άρη, συγγνώμη.
3: Έχω πάει
2: Μαρία,
3: Ιαπωνία.
2: Αν έχει πάει στην Κίνα. Αλλά Γιώργο, έχω ακούσει ότι στην Κίνα, εσύ έχεις πάει φυσικά,
4: ναι.
2: Στα εστιατόρια σερβίρουν ρομπότ. Παραγγέλνεις σε ένα κομπιούτερ που υπάρχει απάνω στο γραφείο σου. Τα φαγητά θα φέρνει, ό,τι παραγγείλεις θα φέρνει ένα ρομπότ.
4: Εξαρτάται. Γιατί η Κίνα είναι πολύ περίεργη. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες...
3: πού
4: είσαι ακριβώς, ναι. Δηλαδή βλέπουμε ότι η Σαγκάη όντως έρχεται ρομπότ και σε σερβίρει, ενώ μπορεί να πας σε κάποιο άλλο μέρος και είναι πολύ πίσω. Δηλαδή θέλω να πω ότι στην Κίνα βλέπεις τρομερές αντιθέσεις, κοινωνικές αντιθέσεις. Εντάξει, είναι μια χανής χώρα, είναι φοβερό.
3: Είναι πολύ μπροστά πάντως. Δηλαδή το τοπίο σε 10 χρόνια θα αλλάξει απίστευτα πολύ. Και οι Κινέζοι όχι μόνο επενδύουν πάρα πολύ στην τεχνολογία, βγάζουν και γρήγορα νέες τεχνολογίες. Δηλαδή δεν περιμένουν να δοκιμαστεί. Ναι, δεν περιμένουν να δοκιμαστεί κάτι και να το ξαναδούν και να το δουν. Δηλαδή το βγάζουν αμέσως. Αν δεν πετύχει, δεν πέτυχε. Πάμε στο επόμενο.
1: Ναι, υπάρχει και ένας όρος πίσω από αυτό. Έχει ονομαστεί China Speed, τουλάχιστον για Ευρώπη και Αμερική. Και είναι κάτι που από ό,τι καταλαβαίνω και από όλα αυτά που μας είπες και εσύ Μαρία και ο Γιώργος και με τα ρομπότ και με όλα αυτά, είναι πράγματα τα οποία θα συνεχίσουν και η ταχύτητά τους μάλλον θα συνεχίσει και θα αυξάνεται. Να πούμε ότι έχουμε οι τρεις πρώτοι που μας έστειλαν μήνυμα στο Viber νικητές του διαγωνισμού μας για μία διπλή πρόσκληση ο καθένας, είναι ο κύριος Γιώργος Κουλούδης, η κυρία Βάνα Σαλταπίδα και ο κύριος Κωνσταντίνος. Θα τους απαντήσουμε και μέσω Viber.
2: Όχι, απλά θα έρθουν να πω εγώ γιατί μου είπε ο Βαγγέλης φεύγοντας.
1: Ναι, θα τους στείλουμε μέσω Viber τη διαδικασία.
2: Ακριβώς, οκ.
1: Εντάξει.
2: Ωραία.
1: Σε ακούμε.
2: Συγγνώμη, νόμιζα ότι έχουμε μουσικό διάλειμμα. Η απόσταση βλέπεις.
1: Εμείς μπορούμε, ο Θάνος είναι πάντα έτοιμος, αλλά σε είδαμε πολύ δραστήριο και νόμιζαμε ότι κάτι άλλο θες να μας πεις. Να φύγουμε για μουσικό.
2: Ο Θάνος,
1: λοιπόν, φύγαμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Επιστρέψαμε, είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο με την υποστήριξη της Ford και περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ford Ranger Raptor, το απόλυτο high performance 4x4 επόμενης γενιάς. Με ένα τρίλτρο V6 EcoBoost Twin Turbo 292 ύπους, 500 ενωτόμετρα ροπή, ο κορυφαίος βενζινοκινητήρας υψηλών επιδόσεων προσφέρει εκρηκτική απόκριση στον γκάζι, επιτάχυνση 0% σε 7,9 και παροχή ισχύως ακόμα και στις πιο απαιτητικές επιφάνειες. Συνδυάζεται με ένα αυτόματο κυβότιο δεκασχέσεων, προηγμένη ηλεκτρονική διαχείριση με ειδική χαρτογράφηση για άμεση επιλογή της ιδανικής σχέσης σε κάθε τερέν, συνδυαζόμενο με χειριστήριο αλλαγής ταχυτήτων, αποχυτό μαγνήσιο στο τιμόνι. Αγωνιστικά αμορτισέρ Fox, σχεδιασμένα για να απορροφούν και τις πιο ακραίες καταπονήσεις. Με bottom-out control, εξασφαλίζουν κορυφαία ευστάθεια σε άλματα και πτήσεις εκτός δρόμου, διατηρώντας παράλληλα πρωτόγνωρη άνεση στην άσφαλτο. Αντώνη.
4: Παιδιά, θέλω να σας πω κάτι έτσι που πολύ συγκινητικό, αν μπορώ να το πω έτσι, έτσι. Βλέπω στην οθόνη μας τον Άρη, το γιο μου. Βλέπω τον Γιώργο, το γιο του φίλου μου. Βλέπω τη Μαρία, την κόρη του φίλου μου. Μιλάμε οι τρεις μας, μιλάτε οι τρεις σας και εγώ σαν παλιότερος προσπαθώ να τα συντονίσω, αλλά με έχει πιάσει συγκίνηση.
3: Άμα.
4: Και δεν έχω να πω τίποτα άλλο από ότι μπράβο σας και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στις δουλειές σας, στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Δεν ξέρω, αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα απόψε. Πάρα πολύ όμορφα.
3: Σε ευχαριστούμε που το μοιράστηκες αυτό μαζί μας και μαζί με τους ακροατές μας. Ναι.
4: Μαράκι.
5: Εγώ όμως,
4: γιατί,
5: ένα λεπτό.
4: Πες μου, Γιώργο.
5: Γιατί εγώ τώρα δεν με βλέπετε, αλλά έβγαλα το σακάκι μου, σήκωσα και το.
4: Έλα, μωρέ.
5: Και το. Και
6: έχει ανατριχιάσει.
5: Και έχω ανατριχιάσει. Πρόλαβα, το έβγαλα το σακάκι, γιατί. Εντάξει, όντως είναι πολύ ωραίο.
4: Μαραγκή. Έλεγε ο Άρης προηγουμένως για το pick-up της Ford. Mm-hmm. Το Ναβάρα και τα φορτικά και τα όλα αυτά που ερχόντουσαν στην Ευρώπη και έχουν σταματήσει να έρχονται. Υπάρχει προοπτική να ξανάρθουν.
6: Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, όλοι ξέρουμε το Ναβάρα, ένα όνομα με πολύ βαριά ιστορία στην Ελλάδα. Νομίζω όλοι ξέρουν κάποιον ή είχαν κάποιον που έχουν ένα Ναβάρα. Κυκλοφορούν ακόμα στους δρόμους Ναβάρα, χιλιάδες ακριβώς, πόσο ετών πίσω. Και πραγματικά όταν έκλεισε το εργοστάσιο το Ναβάρα στην Ισπανία, ήταν πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα για μας, μια χώρα εντάξει, που βασίζεται, αγροτική χώρα που βασίζεται πάρα πολύ στο pick-up. Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλο πλήγμα. Αλλά το ευχάριστο νέο είναι ότι έχουμε νέο ότι το Ναβάρα επιστρέφει. Δεν ξέρουμε ακόμα το πότε ακριβώς, οπότε δεν θέλω να πω κι εγώ κάτι που δεν είναι αλήθεια. Αλλά ήταν ένα, όταν το μάθαμε δηλαδή και εμείς, ήταν πάρα πολύ θετικό και πραγματικά το περιμένουμε πώς και πώς. Δηλαδή την επιστροφή ενός θρύλου ονόματος στην Ελλάδα. Και εννοείται όταν ξέρουμε περισσότερα θα είμαστε και από τους πρώτους που θα το φωνάξουμε κιόλας.
4: Γιώργο, η δική σας η εταιρεία δεν βγάζει κάτι σε επαγγελματικό, pick-up, φορτηγό κλπ?
5: Βγάζει, ναι. Για την ευρωπαϊκή αγορά προς το παρόν όχι. Μάλιστα η σειρά των pick-up λέγονται Himmler, πώς λέμε τη σειρά των SUV Tiggo. Τα pick-up λέγονται Himmler. Είναι πολύ πετυχημένα στην υπόλοιπη Ευρώπη και μάλιστα έχει ένα μηχανικό σύνολο που με έχει εντυπωσιάσει, γιατί είναι diesel plug-in hybrid. Με εξαιρετική ροπή.
4: Diesel
5: plug-in hybrid. Ναι, είναι εντυπωσιακό αυτό. Και μάλιστα εμείς τους προτρέπουμε να δουν την ευρωπαϊκή αγορά. Αλλά βλέπετε ότι αυτή η αγορά στην... μάλλον σε όλο τον κόσμο, αλλά στην Ευρώπη είναι μικρή αγορά και δεν την κοιτάνε με τόσο μεγάλη προσοχή. Αλλά θα συμφωνήσω με τη Μαρία.
4: Ξέρεις ότι η Κρήτη είναι η μεγαλύτερη αγορά της Ευρώπης, έτσι.
5: Ναι. Το χρειαζόμαστε. Ένα pick-up το χρειαζόμαστε.
4: Εσείς, Μαρία, όμως έχετε το KGM.
6: Σωστά.
4: Το οποίο είναι ένα pick-up.
6: Είναι εξαιρετικό pick-up. Ναι. Το καινούργιο το Muso και το Muso Grand το λανσάραμε τώρα το καλοκαίρι. Ίδιους κινητήρες με το προηγούμενο, αλλά τελείως ανανεωμένη εξωτερική εμφάνιση. Είναι ένα πραγματικά υπέροχο pick-up και αξίζει όποιος έρθει στην έκθεση να περάσει από το περίπτερό μας να το δει.
4: Η KGM είναι η παλιά Σανγιόμο.
6: Σωστά.
4: Σωστά. Την οποία είσαστε εσείς οι αντιπρόσωποι και εξακολουθείτε να είστε στην ανανεωμένη αυτή εταιρεία πάλι αντιπρόσωποι.
6: Πολύ σωστά.
4: Παιδιά, επειδή ο χρόνος μας φτάνει σιγά σιγά, ο ραδιοφωνικός χρόνος τελειώνει. Γιώργο, πώς την είδες την έκθεση φέτο?
5: Εξαιρετική, πολύ ωραία.
4: Κάντε κουβέντα οι δυο σας τώρα.
5: Ναι, έτσι είναι, Μαρία. Πολύ καλή διέλευση κόσμου. Ναι, ωραία περίπτερα. Πολλές μάρκες. Πολύ ωραία.
6: Ναι, έχουμε, νομίζω, είναι 53 ή 54 εκθέτες, 48 μάρκες, αν δεν κάνω λάθος. Όλα τα περίπτερα είναι υπέροχα, εξαιρετικές κατασκευές και το δικό σας πραγματικά υπέροχο όλο. Και αξίζει πραγματικά όλος ο κόσμος να έρθει να επισκεφτεί τα περίπτερα, όχι προφανώς και τα δικά μας, αλλά και όλων των υπολείπων.
5: Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι έχουμε και κάποιες... να το πω, παγκόσμιες πρεμιέρες.
4: Μας τα έλεγε ο Βαγγέλης προηγουμένως. Ναι. Υπάρχει μια παγκόσμια πρεμιέρα.
5: Και θα
6: παγκόσμια.
5: Έχουμε και η Μπέντε. Μέσα στη εβδομάδα.
4: Εσείς σαν αντιπρόσωπος, Μπέντε. Έλα, πες μας τι. Πες μας τι, έλα.
5: Τώρα αυτό.
6: Δεν κάνει.
5: Μην το κάνει. Παλώσει ο κύριος Πούτ.
4: Μας το έκρυψε ο Βαγγέλης.
5: Είναι την Τετάρτη, ναι. Θα σας πω ότι είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Είναι ένα αυτοκίνητο που είναι της νέας γενιάς αυτοκινήτων που λέγεται Neue Klasse. Άρα έχουμε μια εξαιρετική τεχνολογία μπαταριών με πολύ μεγάλες αυτονομίες και είναι πανέμορφο, είναι πολύ όμορφο.
3: Πάρα
6: πάνω
3: πολύ ωραία.
6: Πάνω τον ανταγωνιστή μου.
5: Να έρθετε όλη την Τετάρτη να το δείτε.
3: Βεβαίως, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλή επιτυχία, θα ευχηθώ. Καλή συνέχεια για τις επόμενες μέρες.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Αντώνη, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε με το κομμάτι της έκθεσης. Έχουμε 2, 3, 4 max λεπτά ακόμα. Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις εσύ κάτι, αν θες να προχωρήσω εγώ.
4: Αυτό που έχω και εγώ να παρατηρήσω μάλλον είναι ότι και σήμερα και χτες είχε πάρα πολύ κόσμο. Το πάρκινγκ είναι αδιαχώρητα γεμάτο. Και αυτό είναι, αν θέλεις, η επιβράβευση, αυτό που λέει και ο Βαγγέλης προηγουμένως, των εταιριών που επενδύουν, διότι επένδυση είναι αυτό, δεν είναι διαφήμιση, είναι μια επένδυση για καλές πωλήσεις αφενός, αφετέρου για οδική ασφάλεια, για προστασία του πλανήτη, για πάρα πολλά πράγματα. Τα καινούργια αυτοκίνητα δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που έχω μεγαλώσει εγώ και ο μπαμπάς σας, παιδιά, που ήταν αυτοκίνητα ρηπογόνα, αυτοκίνητα που σερνόντουσαν στο δρόμο. Πού.
3: Να πούμε λοιπόν ότι το...
4: Νέες καινούργια αυτοκίνητα, τελείως διαφορετικά πράγματα. Ο Άρης λέει κάτι το οποίο εγώ θα το έχω υιοθετήσει. Ο Άρης θα ουρλιάξει πάλι.
3: Όχι, δεν ουρλιάζω, να το πεις, αλλά μετά θα κλείσω
4: διαφορετικά. Τα τάμπλετ με ρόδες, ο Άρης.
3: Εγώ θέλω να πω μετά το τάμπλετ με ρόδες ότι το πρώτο μάλλον και μεγαλύτερο κέρδος για τον επισκέπτη είναι η δυνατότητα να γνωρίσει όλες αυτές τις 52 μάρκες από κοντά, να δει το αυτοκίνητο, κάθε αυτοκίνητο, να καθίσει μέσα, να μιλήσει με τους εκπροσώπους των μαρκών στα περίπτερα, να δει κάποιο άγνωστο σήμα το οποίο δεν το γνώριζε μέχρι τώρα. Και φυσικά γνωρίζεις καινούργια προϊόντα, ενθουσιάζεσαι μαζί τους και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικότερο αυτή τη στιγμή. Όταν έχει κάποιος 52 μάρκες, είναι μια μέρα ολόκληρη. αν μπορώ να το πω έτσι, θα χρειαστείς για να τα δεις όλα.
4: Να ευλογήσουμε και τα γένια μας. Να πούμε ότι όσοι έρθουν στην έκθεση, μπορεί να έρθουν σε εμάς προσωπικά να γνωριστούμε.
3: Στο test drive της έκθεσης, βεβαίως.
4: Κάνουμε το test drive εμείς που είναι στο parking 3 του.
3: Εντάξει, δεν χρειάζεται να ξέρω πίσω, δηλαδή. Που είναι, γιατί τον κατευθύνουν ουσιαστικά μέσα από την έκθεση και από τις εταιρείες.
4: Είπες τη διαδικασία πώς είναι για να έρθει κάποιος να μας συναντήσει.
3: Από τις εταιρείες που συμμετέχουν στο test drive. Ποιες εταιρείες συμμετέχουν, μπορεί να δει κάποιος στις ειδικές ρεσεψιόν που έχουμε, οι οποίες βρίσκονται στον κεντρικό διάδρομο του Metropolitan Expo, που είναι μπροστά από τις θέσεις 4 και 3, στις οποίες βρίσκονται τα περίπτερα των εταιρείων στην Νότο Αθήνα. Εκεί λοιπόν μπορεί να δει ποιες εταιρείες συμμετέχουν και περνώντας στα περίπτερα των εταιρείων από κάποιον σύμβουλο πωλήσεων, παίρνει ένα αντίστοιχο voucher, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ένα κουπόνι με το οποίο προχωράει στο registration και βγαίνει έξω στο test drive, αλλά θα τον κατατοπίσουν επί τόπου. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερο.
4: Άρη, αν έχεις πρόχειρα τα ονόματα πάλι των τριών νικητών, να τα επαναλάβεις μια φορά.
3: Ναι, παρακαλώ. Ο κύριος Γιώργος Κουλούδης, η κυρία Βάνα Σαλταπίδα και ο κύριος Κωνσταντίνος, θα τους στείλουμε και εμείς στο Viber. Είναι οι νικητές του απόψινού μας διαγωνισμού και κέρδισαν ο καθένας από μια διπλή πρόσκληση. Θα κάνουμε τον ίδιο διαγωνισμό και αύριο για την Νότο Αθήνα 2026. Powered by Ατλαντική Ένωση. Κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος για σήμερα, Αντώνη.
4: Μαρία, Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Αυτά που μοιραστήκαμε όλοι μας ήταν μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Καθόλου ανταγωνιστική, παρόλο ότι είστε εσείς, όχι ανταγωνιστές, είστε συνάδελφοι που έχετε το ίδιο αντικείμενο.
5: Έτσι είναι.
4: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλές πωλήσεις.
6: Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ και από μένα.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε όλους στην Νότο Αθήνα 2026. Να προσέχετε στους δρόμους. Καλό σας βράδυ.
4: Και αν βγείτε απόψε, ξέρετε τι δεν πρέπει να κάνετε. Και αν κάποιος το κάνει, να δώσει το τιμόνι σε κάποιον άλλον. Καλό βράδυ.

0: Alpha Radio 989.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41 σε ακούτε Alpha Radio 989. Ένα ακόμα βράδυ Σαββάτου παρέα, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10. Μιλώντας για τις επιχειρήσεις, την αγορά, τους καταναλωτές. Βέβαια, όταν μιλάμε για επιχειρηματίες, όταν μιλάμε για επιχειρήσεις, συνήθως μιλάμε για τζίρους, ανάπτυξη, επενδύσεις, προσωπικό, πελάτες, επιτυχίες και αποτυχίες. Σπάνια όμως μιλάμε για τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από όλα αυτά. Γιατί πίσω από κάθε επιχείρηση υπάρχει ένας άνθρωπος που καλείται καθημερινά να αποφασίζει, να διαχειρίζεται καταστάσεις, να αντιμετωπίσει το απρόβλεπτο και να συνεχίζει. Και πολλές φορές η εικόνα που βλέπουν οι άλλοι απέχει αρκετά από αυτό που βιώνει ο ίδιος. Πώς επηρεάζει λοιπόν η επιχειρηματικότητα τον άνθρωπο πίσω από τον επαγγελματικό του ρόλο? Υπάρχουν πλευρές αυτής της ζωής που δεν συζητάμε αρκετά? Και τελικά τι συμβαίνει όταν κλείνει η πόρτα του γραφείου και ο επιχειρηματίας μένει μόνος του με τον εαυτό του? Στη σημερινή ώρα που θα είμαστε παρέα, αφήνουμε στην άκρη για λίγο τους αριθμούς και τις στρατηγικές και κοιτάζουμε την επιχειρηματικότητα από μια διαφορετική πλευρά. Όχι μέσα από τα μάτια ενός οικονομολόγου ή ενός σύμβουλου επιχειρήσεων, αλλά μέσα από τα μάτια της ψυχολογίας. Γιατί σήμερα θα μιλήσουμε και για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τους ανθρώπους πίσω από αυτές. Να καλησπέρισω εδώ στον Alpha Radio 989 την Δόκτωρ Αρετή Τσινού, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Αρετή, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Σε αυτή τη νέα σεζόν, για να συζητήσουμε γιατί άλλο, για το αγαπημένο θέμα πολλών ανθρώπων, είναι ωραίοι αριθμοί, ωραίος ο τζίρος, ωραίο να είσαι σκληρός και να μπορείς να παίρνεις επιχειρηματικές αποφάσεις και να λέμε it's business, αλλά πίσω από όλα αυτά όμως υπάρχει και ο άνθρωπος, ο παράγοντας άνθρωπος. Και ξέρεις, οι επιχειρηματίες πολλές φορές δείχνουν δυνατοί και σίγουροι, ακόμα και αν δεν είναι. Τι ψυχολογικό κόστος έχει αυτή η διαρκής ανάγκη να δείχνουμε ότι δεν είμαστε ευάλωτοι?
2: Καταρχήν να πω ότι το έθεσες πολύ ωραία στην αρχή, ότι διαρκώς μιλούμε στις επιχειρήσεις για ισολογισμούς, για τζίρο και ξεχνάμε τελικά το πιο σημαντικό παράγοντα, που είναι η ψυχική υγεία του ανθρώπου που τρέχει μια επιχείρηση. Μεγάλο το κόστος όταν κλείνει η πόρτα. Πολλές φορές έχουμε στο μυαλό μας τον ηγέτη ως έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί και τα καταφέρνει όλα. Δεν είναι ευάλωτος, χρειάζεται να παίρνει δύσκολες αποφάσεις και αυτό κατευθείαν τον βάζει σε μία θέση ότι δεν μπορεί πραγματικά να είναι ο εαυτός του. Δεν μπορεί να δείξει κανένα σημάδι ευαλωτότητας. Και αυτό από μόνο του είναι που χρειάζεται να έλθει αντιμέτωπος και είναι αυτό το τίμημα που πληρώνει. Το να μην μπορεί να είναι πραγματικός.
1: Γιατί όμως την μη επαγγελματική ζωή μας καλούμαστε να είμαστε αυθεντικοί και να δείχνουμε την ευαλωτότητά μας? Ή δεν συμβαίνει αυτό? Νομίζω ότι συμβαίνει.
2: Συμβαίνει, συμβαίνει.
1: Αλλά στην επιχειρηματικότητα είναι εκτός πλαισίου.
2: Έχει επί της ουσίας να κάνει με το ρόλο. Ο ρόλος του επιχειρηματία είναι ταυτισμένος με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Επομένως είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος, άτρωτος, αποφασιστικός, γρήγορος, άμεσος, ικανός. Όλα αυτά σαφώς δεν συνάδουν με μια εικόνα ευαλωτότητας. Άρα στην ουσία είναι ο ρόλος που κάθε φορά έρχεται και καλύπτει τα πραγματικά χαρακτηριστικά. Ενώ στις διαπροσωπικές μας σχέσεις μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας. Επομένως εκεί είναι η ταυτότητα του επιχειρηματία.
1: Άρα στερεοτυπικά και μόνο.
2: Ακριβώς,
1: δηλαδή, αν δούμε
2: ένα
1: επιχειρηματία όπως κλαίει γιατί δυσκολεύεται, γιατί έχει στρες, ας πούμε, χάνει σε κύρος. Αυτό.
2: Υπάρχει αυτό το στερεότυπο ότι είναι πολύ δυνατός. Επομένως, δεν μπορεί να κάνει λάθη και δεν μπορεί να δείξει αδυναμίες.
1: Βέβαια, ένας επιχειρηματίας έχει γύρω του συνήθως δεκάδες ανθρώπους. Και αν όχι μέσα στην επιχείρηση, γιατί μπορεί να είναι αυτοπασχολούμενος, έχει προμηθευτές, έχει. Υπάρχει μια βαβούρα γενικά στην επαγγελματική καθημερινότητα. Παρ' όλα αυτά όμως, νομίζω ότι αρκετοί νιώθουν μοναξιά. Τι διαφορετικό έχει αυτή η λεγόμενη μοναξιά της κορυφής?
2: Καταρχήν πολύ ωραία το έθεσες ότι οι επιχειρηματίες συνήθως έχουν πολύ κόσμο γύρω τους, ανθρώπους που δουλεύουν για αυτούς, που συνεργάζονται. Η μοναξιά επί της ουσίας έχει να κάνει με το σε ποιους από αυτούς τους ανθρώπους μπορούν να είναι ειλικρινείς, μπορεί να είναι ο εαυτός τους. Επομένως, στην ουσία η μοναξιά έχει να κάνει με το μοίρασμα του πραγματικού μας εαυτού. Mm-hmm. Και σε αυτούς τους ρόλους που είναι οι επιχειρηματίες, πολλές φορές είναι δύσκολο να είναι πραγματικά ο εαυτός τους, γιατί πολλές φορές δεν το αντέχουν και οι δίπλα τους.
1: Ξέρεις, όμως νομίζω ότι το πιο συνηθισμένο που ακούω σε επιχειρηματίες είναι και να εξηγήσω δεν θα καταλάβει. Δεν μπορεί να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι να έρθει ο τζίρος. Δεν μπορεί να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι η γυναίκα μου, ο άντρας μου, τα παιδιά μου να καταλάβουν ότι αν δεν πάει καλά η επιχείρηση θα έχουν να φάμε. Νομίζω ότι πολλές φορές είναι ότι, ότι νιώθουμε ότι ο άλλος δεν θα μας καταλάβει.
2: Ναι, ισχύει, αλλά είναι και από την άλλη, γιατί θα έπρεπε ο άλλος να καταλάβει, γιατί θα έπρεπε ένα μέλος της οικογένειας να καταλάβει τη σημαντικότητα, όταν επί της ουσίας δεν είναι η δουλειά του αυτή. Η δουλειά είναι τη συζύγου. Αναφέρεσαι προφανώς στην εταιρεία μέσα.
1: Όχι, όχι, σωστά το θέτεις. Απλά είμαι έτοιμος να κάνω τον αντίλογο.
2: Ναι,
1: καλά,
2: ναι,
1: το
2: ναι,
1: θέτεις.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι ο άνθρωπός μου. Δεν πρέπει να καταλάβει. Δεν πρέπει να συναισθανθεί.
2: Ωραία, και αυτό όμως πώς διαφοροποιείται στη συμπεριφορά. Δηλαδή ότι αντιλαμβάνεται κάποιο μέλος της οικογένειας, ένα συνεργάτη, τη σοβαρότητα ενός λάθους ή ενός ισολογισμού, αυτό πώς συναπάγεται μετά στο να μην νιώθουν ότι τον καταλαβαίνουν.
1: Προφανώς ο επιχειρηματίας δεν νιώθει ενσυναίσθηση από την άλλη πλευρά. Άρα γιατί να μιλήσω μαζί του, γι' αυτό θα κάτσω μόνος μου και θα σκέφτω μόνος μου. Αυτή τη λογική το λέω. Αφού δεν με καταλαβαίνει, δεν με καταλαβαίνει. Ή δεν προσπαθεί, δεν θέλει, δεν μπορεί. Υπάρχει το δεν μπορώ, έτσι. Σε αυτό το πλαίσιο το βάζω. Βέβαια, μια και πήγαμε και στο οικογενειακό τώρα και είπαμε για τις σχέσεις όπως είναι συντροφικές και οικογενειακές. Αλλάζει ο τρόπος που βιώνουμε την ευθύνη όταν ξέρουμε ότι διοικούμε ανθρώπους όπου εξαρτώνται αυτοί και οι οικογένειές τους από αυτή τη δουλειά. Ακούω πάρα πολλούς επιχειρηματίες και παλιούς παλιά. Εμείς δίνουμε ψωμί εδώ. Ζουν τόσες οικογένειες από αυτή τη δουλειά. Πώς αλλάζει η έννοια της ευθύνης?
2: Νομίζω ότι φεύγει από την ευθύνη που είναι καθαρά στο οικονομικό πράγμα, σε όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν, και γίνεται μια ηθική ευθύνη. Και αυτό είναι που το διαφοροποιεί. Δεν είναι η επιχειρηματική, η οικονομική ευθύνη, είναι η ηθική ευθύνη, τι τελικά συνέπεια θα έχει η δική μου πράξη. Όταν εγώ ακούω επιχειρηματίες, ταΐζω τόσες οικογένειες. Όταν στερήσω αυτά τα πιάτα από το τραπέζι αυτών των οικογενειών, πλέον ένα έχει να κάνει με την ηθική ευθύνη. Και εδώ υπάρχει μετά μια τεράστια σύγκρουση που μπορεί να βιώσουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν και αυτό το οποίο τελικά έρχεται σε σύγκρουση με την ηθική τους, με τις αξίες τους. Να χρειαστεί να κάνουν μια απόλυση.
1: Αυτό σκεφτόμουν τώρα. Νομίζω ότι αυτή η σύγκρουση φαίνεται περισσότερο όταν πρέπει να κάνεις μια απόλυση.
2: Ισχύει.
1: Και όχι τόσο να επιπλήξεις κάποιον.
2: Ισχύει.
1: Αλλά να τερματίσεις την εργασιακή σχέση.
2: Και εδώ είναι που υπάρχει πολλές φορές στους επιχειρηματίες αυτή η εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στον πραγματικό μου εαυτό και στον εαυτό τελικά που βγάζω προς τα έξω. Αν πρέπει να είμαι ένας σκληρός επιχειρηματίας που πρέπει να προβώ σε απολύσεις, αλλά από την άλλη το αξιακό μου σύστημα δεν συμφωνεί με αυτό, τότε οι άνθρωποι αυτοί βιώνουν μια εσωτερική σύγκρουση, την οποία πολλές φορές δεν μπορούν να τη λεκτικοποιήσουν και σε με ποιον να τη μοιραστούν. Επομένως όλο αυτό εσωτερικεύεται και πολλές φορές αντιδράει το σώμα μας στη σύγκρουση μεταξύ αυτού το οποίο θέλουμε να κάνουμε, αλλά έρχεται σε σύγκρουση με το αξιακό μας σύστημα.
1: Και όταν λες αντιδρά το σώμα, αναφέρεις σε αυτό που ονομάζουμε ψυχοσωματικά.
2: Ακριβώς. Ιδίως όταν δεν το λεκτικοποιούν, γιατί πολλές φορές σωστά είπες ότι δεν θα τους καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνουν και ότι όντως πρέπει να προβούν σε απολύσεις, τότε το σώμα αντιδράει. Πονοκέφαλη, δυσκολίες στον ύπνο, γαστρεντερικά προβλήματα. Όλα αυτά είναι σημάδια της εσωτερικής σύγκρουσης που συχνά βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Βέβαια, οι επιχειρηματίες δεν σταματούν ποτέ να σκέφτονται τη δουλειά. Και πολλές φορές, ακόμα και στις διακοπές, έχω ακούσει πολλούς επιχειρηματίες και πελάτες μου ειδικά που λένε ότι θα πάω να χαλαρώσω. Και θα σκεφτώ για τη δουλειά. Δεν κλείνει ποτέ ο διακόπτης. Πώς μαθαίνει, και αυτό ξέρεις, καμιά φορά ξέρεις, μπορεί να είναι και κουραστικό, έτσι.
2: Βέβαια.
1: Υπάρχει τρόπος να μάθουμε να αποσυνδέουμε τον εγκέφαλο.
2: Αρχικά να πούμε ότι για ποιο λόγο είναι δύσκολο να το αποσυνδέσουν. Είναι θέμα ταυτότητας. Αν η ταυτότητά μου ορίζεται σαν ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, αν η ταυτότητά μου είναι κυρίως δομημένη γύρω από την εργασία, τότε δεν μπορώ να δεχτώ ότι μπορώ να έχω και άλλες ταυτότητες. Την ταυτότητα του φίλου, την ταυτότητα του συντρόφου. Επομένως, κουβαλάνε αυτή την ταυτότητα σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας, άρα και σε διακοπές. Άρα σε διακοπές δεν είμαι ο μπαμπάς, δεν είμαι ο σύντροφος, είμαι ο επιχειρηματίας που απλά μετά πρέπει να σκέφτομαι και να δουλεύω εκεί. Για να το αποσυνδέσουμε, χρειάζονται κάποιες τελετουργίες. Τι σημαίνει αυτό? Από το πιο απλό, π.χ. όταν γυρίζω στο σπίτι, βγάζω τα ρούχα της δουλειάς, βγάζω το κουστούμι, φοράω τις φόρμες μου. Όταν πηγαίνω διακοπές, κάνω απενεργοποίηση όλων αυτών των notifications που έρχονται από τον υπολογιστή. Εάν δεν προβώ σε κάποιες συμπεριφορικές πρακτικές και πολύ συνειδητά, δεν θα μπορέσω να αποσυνδεθώ.
1: Και αυτό έχει να κάνει με... Είχαμε κάνει μια πολύ ωραία συζήτηση, νομίζω, την προηγούμενη σεζόν, με την ενσυνειδητότητα. Σωστά το λέω?
2: Ναι, επί της ουσίας, ναι, με το να μπορώ να γνωρίζω τι πραγματικά μου συμβαίνει. Έχει να κάνει με ενσυνειδητότητα και αυτογνωσία. Πολλές φορές λένε οι άνθρωποι ότι δεν μπορούν να αποσυνδεθούν. Στην ουσία μπορεί να μην θέλουν. Τους είναι δύσκολο, γιατί αυτό θέλει προσπάθεια. Άρα πρέπει αρχικά να αναγνωρίσω τη δική μου τη δυσκολία, μετά για να αποδεχτώ οποιαδήποτε αλλαγή.
1: Ναι, η αποσύνδεση όμως δεν έχει και το φόμο μέσα. Fear of missing out. Δηλαδή ότι αν αποσυνδεθώ θα χάσω, θα πηγαίνετε γύρω γύρω και θα μείνω πίσω.
2: Ισχύει, και σε μια εποχή που όλα εξελίσσονται τόσο γρήγορα δεν υπάρχει περιθώριο να μην ακολουθήσεις, γιατί το σύστημα σε πετάει κατευθείαν απ' έξω. Άρα όσο και να θέλεις, έρχονται όλες αυτές οι πιέσεις κοινωνικά, επαγγελματικά, που σου λέει πρέπει να μείνεις focus εδώ, γιατί αλλιώς θα σε

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά.

0: 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είμαι ο Σύμβουλος Marketing Theme 41, σας ακούτε Alpha Radio 989, η επιχειρηματική ώρα, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Σήμερα βάλαμε στην άκρη τα σκληρά επιχειρηματικά tips, βάλαμε στην άκρη τα νούμερα, ισολογισμούς, τους ζήρους και μιλάμε για τον επιχειρηματία, για τον άνθρωπο επιχειρηματία. Μιλάμε για την ψυχολογία του, τι είναι αυτά που τον μπλοκάρουν και πού πηγάζουν όλα αυτά. Μαζί μου η Δόκτωρ Αρετή Τσινού, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Αρετή, είπες συμπεριφορικές αλλαγές πρέπει να κάνουμε. Και θέλω να μου πεις ένα κόλπο, πώς θα σταματήσω να κοιτάω συνέχεια το κινητό μου και να ελέγχω email, κοινωνικά δίκτυα, μηνύματα, τα πάντα.
2: Νομίζω το ότι...
1: Και νομίζω ότι θα ταυτιστούν και αρκετοί
2: ναι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να το κάνουμε.
1: Ακροατές. Και όχι μόνο, και όχι μόνο.
2: Βέβαια, βέβαια. Πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχει αυτό τι χάνω. Τι συμβαίνει εκεί έξω αν δεν έχω εγώ πρόσβαση, θα το μάθω. Νομίζω ότι πρώτα έρχεται η συμπεριφορά και μετά έρχεται το κομμάτι το συναισθηματικό και η αναγνώριση. Τι εννοώ? Ότι πειθαρχώ στο να κλείσω τα notifications παρότι που δεν νιώθω έτοιμος να το κάνω. Παρόλο που νιώθω ότι χάνω, πρέπει να βιώσω αυτή την εσωτερική δυσφορία ότι δεν θα μπορέσω να έχω πρόσβαση, αλλά να πρώτα να κάνω την πράξη, τη συμπεριφορά. Άρα όταν κλείσω το notification μετά θα μάθω να πειθαρχώ.
1: Στην εσωτερική. Λίγο στην αρχή,
2: ακριβώς, νομίζω το ζήτημα ακριβώς αυτό είναι, να μπορέσουμε να ανεχτούμε σε εισαγωγικά την εσωτερική δυσφορία που νιώθουμε ότι έχω κλείσει τα notifications.
1: Εκτός του FOMO, του τι χάνω εκεί έξω, νομίζω ότι θα νιώθει κάτι άλλο, ενοχές. Νομίζω ότι θα ένιωθα ενοχές.
2: Πολύ σωστά.
1: Ότι αντί να προσπαθώ να είμαι focused για να είμαι πιο παραγωγικός, για να μην με προλάβουν οι άλλοι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Επαγγελματικά. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί ο κόσμος συνήθως νιώθει ότι πρέπει να είναι σόνι και ντε παραγωγικός, και όταν ηρεμήσει λίγο νιώθει ενοχές.
2: Επί της ουσίας είναι αυτό που βλέπουμε, ότι για πολλούς ανθρώπους η ευτυχία είναι συνυφασμένη με την επιτυχία, ή η αξία είναι συνυφασμένη με την επαγγελματική επιτυχία. Επομένως είναι σε μια κατάσταση μόνιμης διέγερσης της κορτιζόλης. Όλα πρέπει να λειτουργούμε στο κόκκινο, να τρέχουμε, γιατί νιώθουμε έτσι ότι είμαστε παραγωγικοί, ότι επιτυγχάνουμε τους στόχους μας και τελικά ότι αξίζουμε. Στην άλλη πλευρά είναι ότι όταν επιλέγω να μην δουλέψω, δεν είναι χαλάρωση, είναι τεμπελιά. Δεν το αξίζω. Πρέπει διαρκώς να αποδεικνύω την αξία μου μέσα από την παραγωγή έργου.
1: Αυτό λοιπόν, και σίγουρα νομίζω θα με γυρίσεις πίσω στα παιδικά χρόνια των ανθρώπων, πώς δημιουργείται? Με βάση ποιου μοτίβου, συμπεριφοράς, προτύπου? Πώς συμβαίνει, πώς δημιουργείται αυτό στο μυαλό μας?
2: Πολλές φορές είναι γονείς που δεν επιτρέπουν στα παιδιά τον ελεύθερο χρόνο. Δεν επιτρέπουν τη χαλάρωση. Το να μπορεί ένα παιδί να έχει ελεύθερο χρόνο και να μην κάνει τίποτα και να βαριέται, είναι ό,τι καλύτερο στο να μπορέσει να δομήσει την ταυτότητά του, τις αξίες του, να καταλάβει ποιο είναι. Δεν είναι κακό ένα παιδί να βαριέται. Πολλές φορές οι γονείς βάζουν τα παιδιά σε μια διαδικασία πάντα να κάνουν κάτι. Επομένως,
1: παράδειγμα, κολυμβητήριο.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ακριβώς. Φροντιστήριο.
2: Άρα δεν επιτρέπεται η χαλάρωση στο παιδί. Από τη μία. Και από την άλλη είναι τα παιδιά που βλέπουν γονείς που δεν μπορούν να χαλαρώσουν, που τρέχουν διαρκώς, που κάνουν συνεχώς δουλειές μέσα στο σπίτι. Άρα από τη μία είναι η οικειότητα στο να βλέπω γονείς που διαρκώς τρέχουν, και από την άλλη μαθαίνω ότι η χαλάρωση είναι τεμπελιά και είναι απαγορευτικό.
1: Είπες πριν, στην εισαγωγή βασικά μιλήσαμε, για το ότι είναι σημαντικό να έχουμε ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Θα το πω το work-life balance. Πριν πάμε στο break και να σε ρωτήσω πιο πολλά γι' αυτό, θέλω να μου πεις, είναι όντως ένα υπαρκτό ζήτημα ή το έχουμε πιάσει και το παρουσιάζουμε συνέχεια σε μια δικαιολογία, ισορροπία, πρέπει να έχω την προσωπική μου ζωή, το χώρο μου και, και αντί να είναι ουσίας είναι πια δικαιολογία. Το ακούμε και περισσότερο, αλλά το ακούμε επιδερμικά, το ακούμε σε βάθος. Αυτό νιώθω τουλάχιστον εγώ.
2: Η αλήθεια είναι ότι το ακούμε πάρα πολύ συχνά, πολλές φορές επιδερμικά, γιατί οι άνθρωποι επί της ουσίας δεν επιλέγουν την ισορροπία. Θέλουν να είναι εγκλωβισμένοι στην ταυτότητα του επαγγελματία, όποια και να είναι αυτή.
1: Γιατί να θες να το κάνεις αυτό?
2: Γιατί έτσι έχεις μάθει. Το οικείο είναι να τρέχουμε. Και αν δεις την πραγματικότητα, ποια είναι η καθημερινότητά μας?
1: Το οικείο είναι, συγγνώμη.
2: Να τρέχουμε. Να είμαστε πάντως στο κόκκινο.
1: Αυτό είναι το οικείο.
2: Αυτό είναι το οικείο. Δεν είναι να ξεκουραζόμαστε. Είναι σαν να έχουμε ένα αυτοκίνητο που διαρκώς τρέχει με 100. Πάει πάρα πολύ γρήγορα, αλλά στο τέλος θα καεί η μηχανή του. Βέβαια το 100 δεν είναι πολύ ψηλότερο από το σκέφτομαι σαν ταχύτητα.
1: Αλλά στο τέλος.
2: Ακριβώς θα πάει πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά θα καεί η μηχανή. Και έτσι καίγεται και ο άνθρωπος. Τρέχει διαρκώς να προλάβει. Και είναι αυτό που είπαμε και πριν. Είναι τέτοια η καθημερινότητά μας που δεν μας επιτρέπει να μείνουμε πίσω. Ούτε τα παιδιά στο σχολείο μπορούν να μείνουν πίσω. Ούτε στις νέες τεχνολογίες μπορούμε να μείνουμε πίσω. Γιατί θα μας πετάξει έξω το σύστημα.
1: Έχει περάσει με αυτά και με αυτά μισή ώρα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Είμαι ο Σύμβουλος Marketing Theme 41. Ακούτε Alpha Radio 989 σε αυτήν την επιχειρηματική ώρα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Σήμερα συζητάμε μαζί με την Δόκτωρα Αρετή Τσινού, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, για τον άνθρωπο πίσω από από το ρόλο του επιχειρηματία. Mm-hmm. Και πριν το διάλειμμα μιλήσαμε για την ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής, work-life balance όπως το λέμε. Θέλω να μας πεις ποια είναι τα πρώτα σημάδια, και σωματικά αλλά και ψυχολογικά, που κάποιος καταλαβαίνει ότι η επαγγελματική πίεση έχει ξεπεράσει τα φυσιολογικά όρια και υπάρχει επιβάρυνση πια.
2: Mm-hmm. Αρχικά είναι σωματικά. Αναφερθήκαμε πριν σε κάποια από αυτά. Πονοκέφαλη, πολύ πιο συχνή.
1: Αϊπνία θα πω.
2: Αϊπνία, ακριβώς. Ναι, δυσκολία να σε πάρει ο ύπνος. Να ξυπνάς το βράδυ 4-5 η ώρα και να μην μπορείς να κοιμηθείς, να σκέφτεσαι το ντου. Ανθρώποι, ξέρεις τους ανθρώπους που ανοίγουν το κινητό και αρχίζουν και γράφουν τα το ντου. Μην τα ξεχάσουν αυτά που έχουν να κάνουν.
1: Ισχύει αυτό.
2: Βέβαια ισχύει.
1: Εμένα μου έρχονται επιχειρηματίε και δεν τα έγραψε αυτό το βράδυ. Ναι, κάτσε τη τηλεόραση.
2: Και μετά αρχίζουν και τον μπαίνουν στο κινητό και μετά δεν σταματάει αυτό.
1: Ναι.
2: Και βέβαια μετά και η κορτιζόλη.
1: Μα δεν είναι μόνο αυτό με το κινητό. Είναι ότι ψάχνουν τι κάνουν το αγωνιστή και σου στέλνουν. Κοίτα τι κάνει αυτό, κοίτα τι κάνει αυτό. Κάτσε ηρέμησε, βρε παιδάκι μου. Δες λίγο χιουμοριστικά βίντεο στο TikTok άμα θες να γελάσει.
2: Δύσκολο πολύ. Και μετά φαντάσου πώς ξεκινά η μέρα με την επιβάρυνση. Και απ' την άλλη βλέπουμε ανθρώπους πολύ ευερέθιστους.
1: Και ο θυμός μπορεί να είναι αποτέλεσμα της μη ισορροπίας προοπτικής ζωής.
2: Σαφώς. Και μάλιστα στους άνδρες ο θυμός είναι και η άλλη όψη της κατάθλιψης. Πολλές φορές το βλέπουμε αυτό. Κυρίως στους άνδρες.
1: Το είχα ξανακούσει αυτό.
2: Ναι, βέβαια. Επομένως αυτή η ευερεθιστότητα δείχνει ότι κάπου λίγο εκεί έχει χαθεί η ισορροπία.
1: Από πού προκαλείται ο θυμός? Δηλαδή, γιατί κάποια ερεθίσματα μας θυμώνουν πολύ περισσότερο ενώ κάποιους άλλους δεν τους θυμώναν καθόλου?
2: Έχει να κάνει με την αντίληψη της πραγματικότητας επί της ουσίας. Όταν είμαστε ευερέθιστοι, όταν έχουμε ψηλό άγχος, εκεί όλα τα ερεθίσματα τα βιώνουμε απειλητικά.
1: Και πολλά, έτσι, μεγαλύτερη ένταση.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά τα ερεθίσματα για μας είναι τα περισσότερα στρεσογόνα και μας απειλούν. Άρα προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε, μπαίνουμε σε μια κατάσταση fight or flight και είμαστε σε μια μόνιμη κατάσταση άμυνας. Και εκεί έρχεται και ο θυμός.
1: Βέβαια, υπάρχουν επιχειρηματίες που λένε ότι λειτουργώ καλύτερα κάτω από πίεση. Θα μπορούσα να πούμε ότι το συνεχές στρες μπορεί να γίνει τόσο οικείο όσο κάποιος δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι σε μια τέτοια κατάσταση.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Ακριβώς αυτό. Στην ουσία είναι η οικειότητα του να είμαι στο κόκκινο. Δεν είναι υγιές, δεν σημαίνει ότι είμαι πιο παραγωγικός, απλά νιώθω πιο οικεία σε μια κατάσταση που βιώνω πολύ έντονο στρες. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι αυτό που με κάνει να παράγω.
1: Βέβαια, στρες σίγουρα δημιουργεί και μια αποτυχία. Όμως πολλές φορές η αποτυχία όμως μπορεί να είναι και η αρχή. Το άκουσα κάτι πολύ ωραίο της προάλλησης, ότι κλείνει μια πόρτα, ανοίγει ένα παράθυρο.
2: Ναι.
1: Τι καθορίζει αν κάποιος θα δει ένα γεγονός ως αποτυχία ή ως μία και προσωπική ήττα σε σχέση με κάτι που μπορεί να είναι η αφετηρία για κάτι διαφορετικό ή του να μάθει κάτι καινούριο. Ποιος είναι ο μηχανισμός της ψυχολογίας?
2: Επί της ουσίας έχει να κάνει με την οπτική του κάθε ανθρώπου. Σωστά του λες, εάν θα το δω σαν αποτυχία ή θα το δω σαν μια καινούρια, μια ευκαιρία να αλλάξω. Αν είναι ένα ερέθισμα το οποίο χρειάζεται να πάρω, να το αξιολογήσω για να μπορέσω να πάω παρακάτω. Εάν έχω ταυτίσει την ταυτότητά μου με την επιτυχία, τότε δυσκολεύομαι να διαχειριστώ την αποτυχία. Και επίσης βέβαια γυρνάμε πάλι εκεί στα παιδικά χρόνια και το τι έχουμε μάθει, αν είναι επιτρεπτό ή όχι να αποτυγχάνουμε. Κατά πόσο δηλαδή η αποτυχία απειλεί το εγώ μας, όλη μας τη σύνθεση.
1: Αυτό γυρίζει στο σχολείο. Να έχω 20.
2: Ναι. Πολλές φορές δεν είναι αποδεκτή η αποτυχία. Και το σημαντικότερο είναι πολλές φορές οι άνθρωποι που δυσκολεύονται να διαχειριστούν επί της ουσίας την αποτυχία είναι οι άνθρωποι οι οποίοι συνδέουν όλο τους το εγώ και όλη την ψυχοσύνθεση με την επιτυχία.
1: Ναι, αλλά πολλές φορές μια επιτυχία με περισσότερα χρήματα ή μεγαλύτερη αναγνώριση δεν σημαίνει απαραίτητα και μεγάλη προσωπική ικανοποίηση. Δηλαδή πρέπει να πετυχαίνεις και οκ, πέτυχα, οκ, πάμε παρακάτω και...
2: Και το βλέπουμε πόσο συχνά αυτό. Πόσες φορές θα ακούσει ανθρώπους που λένε ότι θα φτάσω μέχρι σε αυτό το σημείο και θα σταματήσω, μετά θα χαλαρώσω και θα τα απολαύσω. Και βάζουν ένα ορίζοντα.
1: Αυτό είναι πολύ σύνηθες.
2: Πάρα
1: μόλις
2: πολύ.
1: Είπες.
2: Θα πετύχω αυτό, θα φτάσω εκεί, σε αυτόν τον ορίζοντα, αλλά ξεχνάνε ότι ο ορίζοντας μετακινείται. Όσο μετακινούνται και αυτοί, και ποτέ αυτός ο ορίζοντας δεν μένει σταθερός. Επομένως, πετυχαίνουν ένα στόχο και εκεί βλέπεις ότι βάζουν τον επόμενο. Τον επόμενο. Είναι ένας ορίζοντας πάντα ο οποίος μετακινείται. Και ποτέ δεν ικανοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι. Και είναι διαρκώς.
1: Αυτά δεν ισχύουν για όλους τους επιχειρηματίες.
2: Σε καμία περίπτωση. Βέβαια.
1: Έτσι.
2: Βέβαια. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε σε επαφή με τον εαυτό μας, να ξέρουμε τι είναι αυτό που θέλουμε πραγματικά, ποιες είναι οι αξίες μας, οι ιδέες μας. Γιατί καμιά φορά πολλοί άνθρωποι χάνονται μέσα σε αυτό.
1: Ποιος είναι ο πραγματικός κίνδυνος όταν η επιχείρηση γίνει μέρος της ταυτότητας κάποιου?
2: Το πώς θα πάει η επιχείρηση, αν θα έχει άνοδο ή αν θα έχει πτώση, συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα του επιχειρηματία. Είναι η ταυτότητά του, είναι το άλλο του παιδί. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές, βέβαια, μικρή παρένθεση, δυσκολεύονται οι άνθρωποι να δώσουν ναι τις επιχειρήσεις τους στα παιδιά τους, στις οικογενειακές επιχειρήσεις, γιατί είναι το παιδί που πρέπει να αφήσουν. Το πρώτο τους παιδί.
1: Το πρώτο τους παιδί.
2: Άρα, επί της ουσίας, ταυτίζουν τον εαυτό τους με την επιχείρηση και χάνουν την ταυτότητά τους επί της ουσίας. Γιατί η ταυτότητα του επαγγελματία είναι μία ταυτότητα. Mm-hmm. Έχουμε πολλές ταυτότητες και εκεί που πρέπει να υπάρχει ισορροπία.
1: Μια και τώρα λες για τις οικογενειακές επιχειρήσεις και μίλησες για τα παιδιά, λοιπόν. Εδώ μπορούμε να μιλήσουμε λίγο και για την ανάθεση εργασιών και καθηκόντων που καλούμαστε πολλές φορές να κάνουμε. Έχω συναντήσει πάρα πολλούς επιχειρηματίες οι οποίοι είναι συγκεντρωτικοί, με την έννοια ότι θέλουν όλα να περνούν με εκείνους. Πότε αυτή η ανάγκη του ελέγχου πάβει να είναι επαγγελματική συνήθεια και συνδέεται με φόβο ή με ανασφάλεια?
2: Επί της ουσίας δεν είναι ότι πιστεύουν ότι οι άλλοι δεν θα ανταπεξέλθουν σε αυτό. Στην ουσία αυτό που πολύ σωστά είπες είναι η ανάγκη ελέγχου. Άρα δεν θέλω να δώσω τον έλεγχο κάπου αλλού, γιατί εκεί γεννάται ένα υπαρξιακό άγχος. Πώς θα οριστώ εγώ, πώς θα ορίζομαι εγώ όταν δεν έχω τον έλεγχο? Και γι' αυτό δυσκολεύονται να αναθέσουν. Δηλαδή το όλο το micromanagement στην ουσία είναι η δυσκολία διαχείρισης του ελέγχου, της απώλειας ελέγχου.
1: Στα δικαιολογία έχω ακούσει πολλές φορές ότι θέλω να περνάω από μένα όλα για να μην γίνει λάθος. Και λάθος να γίνει. Τι θα συμβεί? Είναι πραγματικά και λάθος να γίνει. Και
2: νομίζω ότι
1: διορθώσουμε.
2: Ναι, επί της ουσίας αυτό είναι μια επιφανειακή τοποθέτηση που έχουν. Ότι θα γίνουν λάθη και δεν υπάρχει περιθώριο για λάθος. Στην ουσία όμως αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν θέλουν να δώσουν τον έλεγχο. Γιατί θα χάσουν την ταυτότητά τους. Γυρίζω διαρκώς τη λέξη ταυτότητα. Γιατί το ζήτημα είναι να μην είναι αναπτυγμένη μόνο η ταυτότητα του επαγγελματία. Γιατί εκεί μετά χάνεται η ισορροπία.
1: Είχα έναν μάνατζερ, νομίζω, πριν πολλά χρόνια, ο οποίος έλεγε: φέρτε μου λάθη και προβλήματα να λύνω. Αυτό θέλω. Να μου τα φέρετε να τα λύνω.
2: Και πόσο σημαντικό θα
1: είναι. Πολύ υποστηρικτικό.
2: Ναι, και πόσο σημαντικό θα νιώθει με το να λύνει τα προβλήματα.
1: Ναι, αλλά και πόσο υποστηρικτικό. Δηλαδή σου λέει: μην κάνεις λάθος. Κάνε και εδώ να το λύσουμε.
2: Α, τώρα το κατάλαβα. Άρα να κάνουνε. Επιτρέπεται το λάθος.
1: Ναι, δηλαδή κάνε λάθος και να το λύσουμε, ρε παιδί. Μα το βρούμε και το πρόβλημα και το σκάλωμα θα το λύσουμε. Δεν θα πεθάνουμε κιόλας.
2: Ναι, γιατί μετά, αν φοβούνται τα λάθη, μετά φαντάσου τους υφισταμένους, δεν θα πάρουν πρωτοβουλία.
1: Και ποτέ ευθύνη.
2: Ποτέ την ευθύνη. Επομένως, αυτό γυρνάει πάλι και δημιουργείται και ένας φαύλος κύκλος.
1: Βέβαια, οι επιχειρηματικές αποφάσεις, εντάξει, είναι ποτέ εύκολες, αλλά και πολλές φορές είναι δύσκολες. Και πολλοί άνθρωποι καθυστερούν να πάρουν μία απόφαση. Αυτή η καθυστέρηση, τι σημαίνει ψυχολογικά, γιατί φοβόμαστε να πούμε το ναι σε κάτι δύσκολο?
2: είναι το φόβος του λάθους, ο φόβος της αποτυχίας, ότι θα κριθούμε γι' αυτό.
1: Της ευθύνης.
2: Η ευθύνη, επίσης, πάρα πολύ σημαντικό. Φοβόμαστε να πάρουμε την ευθύνη και απλά μεταθέτουμε να την πάρουμε λίγο πιο μετά, λίγο πιο μετά.
1: Πίσω στις οικογένειες, mm-hmm. γιατί μου άρεσε που μίλησες για τα, για τα παιδιά. Προφανώς η συνεχής ενασχόληση με την επιχείρηση μπαίνει και μέσα στο σπίτι, mm-hmm. έτσι. Και σίγουρα επηρεάζει και τις σχέσεις με τον σύντροφο, τη σύντροφο ή τα παιδιά. Ποιο είναι το σημείο που μπορούν να αρχίσουν οι κοντινοί άνθρωποι να νιώθουν ότι πάβουν να αποτελούν προτεραιότητα?
2: Είναι αυτές οι περιπτώσεις ανθρώπων που γυρνάνε στο σπίτι, είναι σωματικά παρόντες, αλλά ουσιαστικά λείπουνε. Είναι αλλού, πάντα κάτι σκέφτονται, έχουν κάπου αλλού το μυαλό τους και δυσκολεύονται να συνδεθούν με τον άλλο. Δεν θα ρωτήσουν πώς ήταν η μέρα σου. Είναι διαρκώς απασχολημένοι με τα θέματα που απασχολούν τη δουλειά. Άρα όταν βλέπουμε ότι δεν μας ρωτάει ο άλλος πώς ήταν η μέρα σου, ένας γονιός το παιδί, πώς πήγες στο σχολείο, έπαιξες, έκανες φίλους.
1: Νομίζω ότι ρωτούν, αλλά δεν...
2: Δεν μένουνε.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι η ερώτηση πώς... Νομίζω ότι γίνεται. Αλλά γίνεται... Νομίζω...
2: Επιφανειακά.
1: Τυπικά.
2: Σωστά. Σωστά.
1: Και ουσιαστικά.
2: Σωστά. Είναι οι ερωτήσεις, πολύ σωστά το λες, που απλά γίνονται και μετά δεν υπάρχει συνέχεια σε αυτή την. Είναι μία ερώτηση μετά την άλλη. Δεν υπάρχει και πώς ήτανε και τι έγινε και πες μου παραπάνω και πώς ένιωσες και μετά τι έγινε. Αυτό είναι ενδιαφέρον και σύνδεση.
1: Πώς ένιωσες αυτή η ερώτηση?
2: Βέβαια, βέβαια. αυτή είναι η σύνδεση επί της ουσίας. Αλλά όταν έχουμε το κινητό δίπλα, τα notifications που είπαμε να σκάνε, εκεί βλέπεις γονείς που όντως ξεκινάνε οι συντρόφους να έχουν τη συζήτηση και διακόπτουν, γιατί
1: ναι.
2: έρχεται ένα τηλέφωνο, ένα email.
1: Ναι. Εντάξει, δεν είναι ωραίο όταν μιλάς με κάποιον να διακόψει το τηλέφωνο. Δείχνει ότι του δίνει σημασία, νομίζω.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Είναι πολύ ακυρωτικό. Και ιδίως όταν πρόκειται για παιδιά. Και αυτό έρχεται από το γονιό. Το βιώνει πολύ ακυρωτικά, άλλο να είναι ενήλικας προς ενήλικα.
1: Ναι, βέβαια και το ίδιο το παιδί πια έχει το κινητό στο χέρι, οπότε... από ποια ηλικία πρέπει να κρατούν τα παιδιά κινητό?
2: Τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Η αλήθεια είναι ότι τα κινητό απ' την άλλη βοηθάει στην κοινωνικοποίηση των παιδιών.
1: Μ' αρέσεις.
2: Βοηθάει και δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι.
1: Οι γονείς είναι, κάποιοι γονείς είναι απόλυτοι.
2: Όχι, όχι, δεν είναι.
1: Μου έχει τύχει σε ταβέρνα. Είναι μια οικογένεια που έχει το παιδάκι, που έχει και το κινητό και βλέπει κοινωνικά σχέδια και έχουν ησυχία στο χώρο. Και, και είναι ένα άλλο παιδάκι από άλλη οικογένεια που δεν έχει κινητό.
2: Και έχει τρελαθεί.
1: Και έχει έρθει δίπλα στο παιδάκι το άλλο, άγνωστο, και κοιτάει. Είχε γουρλώσει τα ματάκια του, έβλεπα και πως κοίταγε πάνω
2: την οθόνη
1: και είχε λοκάρει εκεί. Επίσης ησυχία. Άρα σκοπός επιτεύχθη. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφω.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είμαι ο σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41, σας ακούτε Αλφα Radio 989. Σήμερα συζητάμε για τον άνθρωπο πίσω από τον ρόλο του επιχειρηματία. Και μια και μιλάω για ρόλους, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πάλι τις οικογενειακές επιχειρήσεις για τις οποίες συζητάγαμε πριν την διακοπή, που προκύπτει πολλές φορές γονείς, παιδιά, αδέλφια, ξαδέλφια, να είναι ταυτόχρονα η οικογένεια και συνεργάτες. Βλέπουμε δύο αναγνώσεις, βλέπουμε δύο σχέσεις, μια επαγγελματική και μια προσωπική. Πόσο αυτό επηρεάζει τις συγκρούσεις?
2: Πολύ. Να σκεφτούμε μια παρατήρηση που θα γίνει στον εργασιακό χώρο, που θα την κάνει ο υπεύθυνος στον υφιστάμενο. Είναι από τον πατέρα προς το παιδί, για παράδειγμα. Είναι από τον μάνατζερ προς τον υφιστάμενο. Είναι δύσκολο να γίνει, είναι δύσκολη αυτή η διάκριση πάρα πολλές φορές, και εκεί έρχεται η σύγχυση. Οι συζητήσεις που μεταφέρονται στο οικογενειακό τραπέζι τις Κυριακές και θα μιλήσουν πάλι για τη δουλειά. Τα δυναμικά, οι γονείς που δυσκολεύονται να δώσουν επί της ουσίας ρόλους και ανάθεση στα παιδιά τους, προκειμένου να διατηρήσουν τον έλεγχο που λέγαμε πριν. Τα θέματα εμπιστοσύνης. Πώς εκεί επιδρά, ότι δεν με εμπιστεύεται ο πατέρας μου, ο γονιός μου, ή δεν με εμπιστεύεται ο εργοδότης μου.
1: Πολλές φορές μεταξύ των οικογενειακών σχέσεων υπάρχουν πάρα πολλές τάσεις και υπάρχει πολλή ένταση μάλλον.
2: Ναι.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό?
2: Εννοείς εκτός εργασίας?
1: Στις μεταξύ μας σχέσεις, και θα το πάω και στο κομμάτι της εργασίας, αλλά πολλές φορές νιώθουμε έντονη αγάπη, έντονο ενδιαφέρον, έντονο θυμό, έντονο, δηλαδή όλα είναι στο έντονο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Στις σχέσεις μεταξύ οικογένειας. Αυτό συμβαίνει που σου λέω ή όχι?
2: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Και εδώ είναι ότι πολλές φορές κουβαλάμε άλυτα θέματα, μυστικά μέσα στην οικογένεια που δεν έχουν συζητηθεί ποτέ, που δεν έχουν αποκαλυφθεί, δυσκολίες,
1: μυστικά,
2: εντάσεις.
1: Μυστικά, είναι, παράδειγμα.
2: Μυστικά, για παράδειγμα, ότι τα παιδιά μπορεί να γνωρίζουν πράγματα για τον ένα ή τον άλλον γονιό, δεν λεκτικοποιούνται ποτέ.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ βαρύ.
2: Ναι. Και αυτό κουβαλιέται και από γενιά σε γενιά το βλέπουμε. Εντάσεις, γιατί οι σχέσεις είναι συγχωνευτικές. Εκεί που ο γονιός γίνεται γονιός, είναι ταυτόχρονα φίλος. Μπερδεύονται οι ρόλοι.
1: Δεν πρέπει, νομίζω.
2: Δεν πρέπει, σαφώς δεν πρέπει. Αυτό που τα παιδιά που γίνονται γονείς.
1: Αυτό που βλέπουμε πολλές φορές και στις ταινίες. Να είμαστε φίλοι.
2: Δεν μπορεί να είναι φίλοι.
1: Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται να
1: και
2: είναι
1: δεν
2: φίλοι.
1: Πρέπει.
2: Και δεν πρέπει να είναι φίλοι. Τα παιδιά έχουν φίλους. Συνομιλίκους τους. Ο γονιός είναι γονιός. Άλλο να έχω μια καλή σχέση με το παιδί μου.
1: Στο γωνιακό.
2: Στο γωνιακό πάντα πλαίσιο, ακριβώς. Και άλλο να είμαι φίλος. Γιατί αν είμαι φίλος, τότε χάνεται ο γονικός μου ρόλος και τα παιδιά νιώθουν ανασφάλεια σε αυτό.
1: Okay. Ζούμε λοιπόν στην... οπότε λοιπόν, πριν πάω στο επόμενο ερώτημα, για να συνεχίσω το προηγούμενο, άρα λοιπόν έχουμε πολύ έντονες... μια έντονη σχέση μέσα στην οικογένεια. Αυτή η έντονη σχέση είναι δεδομένη ότι θα μεταφερθεί και στην εργασιακή σχέση?
2: Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό να μεταφερθεί, γιατί πολλές φορές αναπαράγονται τα ίδια δυναμικά. Τα ίδια δυναμικά που υπάρχουν μέσα στο σπίτι μεταφέρονται απλά στον εργασιακό χώρο. Η αυτογνωσία θα βοηθούσε εδώ. Ο καθορισμός των ρόλων. Να υπενθυμίζουμε διαρκώς.
1: Εξωτερικοί συνεργάτες.
2: Ακριβώς.
1: Να μην είναι μόνο η οικογένεια.
2: Ακριβώς.
1: Να μην είναι μόνο η οικογένεια μέσα. Γιατί μέσα είναι η οικογενειακή επιχείρηση και είναι μπαμπάς, μαμά, παιδί, δύο ξαδέρφια, τρεις θείες στο λογιστήριο, ένας μπατζανάκης οδηγεί το βαν.
2: Ακριβώς,
1: ουσιαστικά
2: ακριβώς.
1: Είναι ένα πράγμα όλη η οικογένεια. Και έχω ακούσει πολλές φορές να είναι η θεία στο λογιστήριο και να λέει ο μπαμπάς στο γιο, πήγαινε στη θεία σου αυτό.
2: Ναι.
1: Εδώ μέσα δεν είναι θεία.
2: Μπράβο, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
1: Είχα έναν γιο του μπαμπά, προφανώς, που έλεγε στο μπαμπά, CEO θα λες. Δεν λέμε μπαμπά εδώ. CEO. για να μπορέσω τουλάχιστον να διαφοροποιήσω
2: ακριβώς,
1: λίγο.
2: Θέλει διαρκώς μία υπενθύμηση.
1: Ζούμε σε μία εποχή με τα κοινωνικά δίκτυα που πια βγαίνουμε έξω και προβάλλουμε τον εαυτό μας.
2: Ναι.
1: Και έχει γίνει υποχρεωτικό.
2: Ναι.
1: Από εκεί που κάποτε, και το διάβασα σε ένα άρθρο αυτό πολύ ενδιαφέρον, ο επιχειρηματίας παλιά μιλούσε μέσα από το τμήμα marketing, το τμήμα δημοσίων σχέσεων, ένα δελτίο τύπου, αυτό, τώρα επιβάλλεται να βγει ο ίδιος μπροστά
2: ναι.
1: και να μιλήσει, είτε να κάνει ο ίδιος βιντεάκια, podcast, είτε να φιλοξενηθεί σε αντίστοιχα άμα είναι πιο μεγάλος, πιο μεγάλη επιχείρηση. Αυτή η υπερπροβολή
2: ναι.
1: δημιουργεί μία σύγκριση. Αυτό όλο πώς μπορεί να μας επιβαρύνει ψυχολογικά και σε τι τρυπάκι μας βάζει?
2: Καταρχάς μας βάζει στο τρυπάκι του διαρκώς να κυνηγάμε τον ιδανικό εαυτό. Γιατί όλα αυτά που προβάλλουν τα social media έχουν να κάνουν με το ιδανικό. Ο ιδανικός επιχειρηματίας, όλα είναι ιδανικά. Επομένως μπαίνουμε σε έναν αγώνα να κυνηγάμε το τέλειο, το ιδανικό, το οποίο είναι άπιαστο. Και αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Γιατί πάντοτε συγκρίνουμε και πάντοτε θα υπάρχει κάτι καλύτερο.
1: Και πού βάζεις τελεία? Γιατί ακριβώς το ίδιο πράγμα, ακριβώς το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί και το αμάξι.
2: Ισχύει.
1: Έχω αυτό το αμάξι, να πάρω εκείνο το αμάξι. Έχω αυτό το σπίτι, να πάρω εκείνο το σπίτι. Έχω αυτό το σώμα, να φτιάξω αυτό το σώμα. Έχω αυτόν τον σύντροφο, να βρω τον καλύτερο σύντροφο. Πώς μπορούμε να βάλουμε τελεία σε αυτήν την διαρκή αναζήτηση για το κάτι καλύτερο?
2: Νομίζω έχει να κάνει με την νοηματοδότηση και το πόσο καλά τελικά γνωρίζω τον εαυτό μου, τα θέλω μου, τις ανάγκες μου, τις ιδέες μου, τις αξίες, τα ιδανικά. Χρειάζεται αρχικά να γνωρίζω πρώτα απ' όλα τον εαυτό μου και μετά είναι πώς νοηματοδοτώ όλα αυτά. Δηλαδή το κάνω γιατί θέλω απλά να έχω περισσότερα, θέλω να ξεχωρίζω, ή γιατί παίρνω ικανοποίηση με το να έχω ένα ωραίο αυτοκίνητο, για παράδειγμα. Επομένως χρειάζεται μια εσωτερική, ένα κομμάτι αυτοπιθαρχίας και μια υπενθύμηση το ότι δεν χρειάζεται πολλά και τα αρκετά κάποιες
1: έχεις
2: φορές
1: είναι ανθρώπους
2: είναι
1: okay. να βάζουν τελεία και να λένε εδώ είμαι,
2: ναι.
1: εδώ φτάνει.
2: Ξέρεις τι, συμβαίνει, και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές συμβαίνει μετά από κάποια γεγονότα σημαντικά στη ζωή μας, που οι άνθρωποι φτάνουν σε ένα σημείο να αναθεωρήσουν δεδομένα, να νοηματοδοτήσουν αλλιώς τη ζωή. Βλέπουμε σε συνθήκες δηλαδή που υπάρχει μια πολύ σημαντική απειλή. Χάνουν πράγματα.
1: Όπως η υγεία, για παράδειγμα.
2: Η υγεία, μια σχέση, μια επιχείρηση, ένα οικονομικό άνοιγμα που τελικά αποτυγχάνει. Πολλές φορές στη μεγάλη απώλεια κινητοποιείται τελικά ο άνθρωπος στο να αναδιοργανώσει λιγάκι τον τρόπο που σκέφτεται, να τα αναθεωρήσει και να νοηματοδοτήσει τελικά διαφορετικά τη ζωή.
1: Πολύ ωραίο.
2: Γιατί ξεχνάμε, βέβαια.
1: Ξεχνάμε.
2: Γιατί ακόμα και ξέρεις να συμβαίνουν αυτά στην καθημερινότητα και λέμε ότι ξέρεις κάτι, αυτό που θα το σταματήσω δεν έχει νόημα. Ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα και γυρίζουμε πάλι στο οικείο.
1: Που νιώθουμε ασφάλεια.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Βέβαια, σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι ζητούν βοήθεια για την επαγγελματική του ζωή από λογιστές, δικηγόρους, συμβούλους, άλλα στελέχη, μέντορες, έχουν και τους μέντορες, τους coaches.
2: Βέβαια.
1: Βεβαίως, έχουν τους coaches. Αλλά δυσκολεύονται πάρα πολύ να ζητήσουν μία ψυχολογική βοήθεια από κάποιον ειδικό της ψυχικής υγείας. Αυτό γιατί συμβαίνει?
2: Είναι πολύ πιο εύκολο να ζητάμε βοήθεια από έναν λογιστή, από έναν σύμβουλο επιχειρήσεων, γιατί αυτό θεωρείται επί της ουσίας στρατηγική για να μπορέσω να πάω μπροστά. Το να ζητήσω όμως υποστήριξη από έναν σύμβουλο ψυχικής υγείας, από έναν ψυχολόγο, αυτό κατευθείαν σημαίνει ευαλωτότητα. Άρα δεν είναι στρατηγική. Στρατηγική είναι να πάω στον συνεργάτη, λογιστή ή οτιδήποτε άλλο. Νιώθουν ευάλωτοι οι άνθρωποι. Υπάρχει ένα στίγμα το ότι αν εγώ απευθυνθώ σε έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας, αυτό κατευθείαν, αυτό ταυτόχρονα με καθιστά ευάλωτο.
1: Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω οι οποίοι προσφέρουν υποστήριξη, θα πω συμβουλευτική, δεν είναι συμβουλευτική, υποστήριξη απλόχερα. Πώς μπορούμε να ξέρουμε σε ποιον εμπιστευτούμε την εσωτερική μας φωνή?
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κάθε ένας από εμάς να ψάχνει. Χρειάζεται κριτική σκέψη, χρειάζεται ενημέρωση, χρειάζεται διάβασμα, να κοιτάμε όχι μόνο τι μπορεί να λέει το διαδίκτυο, να ψάχνουμε το βιογραφικό, να δούμε αν υπάρχουν αυτά, να παίρνουμε συστάσεις. Οφείλουμε να ψάχνουμε, γιατί είναι τέτοια η πληροφόρηση εκεί έξω και ο καταιγισμός των πληροφοριών και τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Όσο και να μας προστατέψουν και οι φορείς και το κράτος και όλα τα πλαίσια, χρειάζεται και ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να ψάξει με κριτική σκέψη για να επιλέξει ανθρώπους που όντως έχουν την επαγγελματική ταυτότητα και τα αντίστοιχα προσόντα για να υποστηρίξουν όπου χρειάζεται.
1: Είναι υπόσταση φυσικά για να γίνει όλο αυτό.
2: Βέβαια.
1: Άρα, κλείνοντας, Αρετή, πώς μπορεί να παραμείνει κάποιος φιλόδοξος, απαιτητικός, αφοσιωμένος στην επιχείρησή του, χωρίς όμως η επιχείρηση να καταλήξει να καταλαμβάνει ολόκληρη τη ζωή του.
2: Καταρχήν θα πω αυτό, ότι η φιλοδοξία από μόνη της είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι παθολογικό ή το να θέλουμε να κάνουμε πράγματα, να προοδεύσουμε, να αλλάξουμε, να δημιουργήσουμε, είναι ό,τι καλύτερο. Απλώς νομίζω ότι πρέπει να θυμόσαστε ότι η εργασία είναι ο δρόμος, είναι το μέσο κάποιες φορές για να μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτερα. Δεν μπορεί να είναι ο τελικός προορισμός, είναι το μέσο που βοηθάει κάποιες φορές.
1: Μακάρι όσα είπαμε σήμερα να δώσουν ερεθίσματα και τροφή για σκέψεις στους ακροατές. Αρετή Τσινού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Φίλες και φίλοι, είμαι ο σύμβουλος Marketing Θέμης 41. Ήμασταν εδώ παρέα στον Alpha Radio 989 για μία ώρα. Πιστοί στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας κάθε Σάββατο και Κυριακή. Είμαστε παρέα. Αύριο λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 9 το βράδυ. Στον ήχο ήταν ο Κώστας Ρέκα. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ. Έχουμε πολύ ωραίες μουσικές για εσάς. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 9. Μέχρι τότε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο.

φίλες και φίλοι, γεια σας, είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 και ακούτε την εκπομπή Μουσικές του Νότου. Η Pop Magic είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για αυτές τις δύο ώρες, για να σας κρατήσουμε παρέα και απόψε με αγαπημένα τραγούδια, ελληνικά και ξένα, από διάφορες περιόδους ελληνικής και της διεθνούς δισκογραφίας. Ξεκινήσαμε την απόψηνή μας μουσική περιπλάνηση με τη Μαρίζα Ρίζου και το Μια Άλλη Ευτυχία, και συνεχίζουμε με τους Χαΐνιδες, το συγκρότημα που ξεκίνησε την πορεία του ο Όμιλος Πασχαλίδης με τη μεγαλύτερη του επιτυχία, το Καπηλιό.

Ήταν οι Χαΐνιδες και το Καπηλιό, αυτό το διαχρονικό τραγούδι που τραγουδιέται ακόμα και σήμερα με πάθος στις συναυλίες του Μιλτου Πασχαλίδη. Και πρέπει να κάνουμε την πρώτη μας περιπλάνηση στο Διεθνές Ρεπερτόριο, να ακούσουμε τους Αμέρικα και το Ventura Highway, και αμέσως μετά σειρά έχει το Life is Life.

Ήταν η Όπους και το Life is Life και δίνοντας συνέχεια στη μουσική μας διαδρομή είναι η σειρά του Διονύση Σαββόπουλου τώρα με το Ας κρατήσουν οι χωροί από τις αρχές της δεκαετίας του 80 και τα τραπεζάκια έξω, μία από τις μεγαλύτερες και πιο διαχρονικές επιτυχίες του σπουδαίου τραγουδοποιού.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Είμαι έτοιμη να εντυπωσιάσω τους κριτές. Πάμε να πάρουμε 5 ναι.
4: Είσαι ένα 80, έχει υπέροχα πόδια.
5: Τι κοιλιάκι είναι αυτή?
6: Είναι ναι και από μένα.
5: Είναι όχι. Όχι, τώρα τους κράζει.
7: Να παίξει αυτό.
8: Next Top Model. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και τα έφηβα γεράκια από το 1999 και το άλμπουμ Θάλασσα Σκάλα σε μουσική Θάνο Μικρούτσκου, σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου, και δίνουμε συνέχεια στη μουσική μας περιπλάνηση με James Brown και Feel Good, ενώ αμέσως μετά είναι η σειρά του Joe Cocker με το Put a Spell on You.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν ο Γιώργος Νταλάρας και η Pixlax μαζί με τον Φίλιππο Πιάτσικα φυσικά και τον Μπαμπιστόκα, τα πυρηνικά αυτά μέλη του συγκροτήματος μαζί με τον Άμαν Οξυδού, μια βραδιά στο Λεβερκούζεν από την ζωντανή τους έτσι, μουσική σύμπραξη στην Ιερά Οδό στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90, και αμέσως μετά έρχεται ο Γιάννης Χότσερα σε μουσική Σταύρου Σχόλα και σε στίχους Σταύρου Σταύρου με το «Κάθε φορά».

Ήταν ο Γιάννης Κότσιρας, το «Κάθε φορά». Και ακούτε Α989, ακούτε τις μουσικές του Νότου. Σας κρατάμε καλή μουσική συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια, ελληνικά και ξένα, από διαφορετικές περιόδους και είδη. Και έρχεται αμέσως τώρα ο Ray Charles με το «Hit the Road Jack», ενώ αμέσως μετά ακολουθεί ο Bob McFerrin με το «Don't Worry, Be Happy».

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν η Ελένη Τσαλικοπούλου στο τραγούδι «Να μ' αγαπάς» του Γιώργου Ανδρέου, ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι, στιχουργικά, μουσικά και ρυθμολογικά. Και έτσι και τα λοιπαίνει τώρα ο Αντώνης Βαρδής στη μουσική και ο Αντώνης Ανδρικάκης στους υπέροχους αυτούς στίχους. Ένα τραγούδι βαθιά συγκινητικό και ανθρώπινο που τραγούδισε ο Γιάννης Βαρδής. Άμα δεις τα παιδιά.

Ήταν ο Αντώνης Βαρδής και το «Άμα δεις τα παιδιά». Ακούτε Αλφα-Ρέντιο 89, ακούτε μουσικές του Νότου και πάμε να ταξιδέψουμε και πάλι στο διεθνές μουσικό περιβάλλον. Πρώτα με τον Louis Armstrong στο What a Wonderful World και αμέσως μετά Frankie Valli και Can't Take My Eyes Off You.

Ήταν η Μιρέλα Πάχου στο τραγούδι Μιρέλα και κουτάλι Φαρέντιο 989. Ακούτε τις μουσικές του Νότου. Φόπη Ματζέκανε στον ήχο, Βασίλη Ρουσόπουλο στο μικρόφωνο και σε επιλογή τραγουδιών. Και πάμε να δώσουμε συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι με Θέμη Καραμπουρατίδη και Γεράσιμο Ευαγγελάτο και την Νατάσα Μποφίλιο να τραγουδάει τη Βαβέλ.

Ήταν τα Σαμποφίλιου και η Βαβέλ και ακούτε Αλφρέντι 989, ακούτε τις μουσικές του Νότου. Συνεχίζουμε με Kansas και Dust in the Wind και αμέσως μετά είναι η σειρά των R.E.M. με το Losing My Religion.

Ήταν ο Λαβές Μαχαιρίτσας και ένας Τούρκος στο Παρίσι, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Αλισμόνη, του συνθέτη και ερμηνευτή, σε στίχους του Ισακ Σούσι, με τη συμμετοχή και τον Pixlax στην ερμηνεία αυτού του τραγουδιού. Pixlax ακούσαμε αμέσως τώρα, λοιπόν, με Στέρνης, και στη συνέχεια έρχονται Dire Straits με το Solo Swing.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν η Έλλη Βασπαλάκη, δική της απόδοση, διασκευή και επανεκτέλεση του τραγουδιού «Μιλιό στα Σέρα», από ζωντανές εμφανίσεις της στο Μέγαρο Μουσικής. Και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι με τη Ρένα Μόρφη και τον Σταύρο Σχόλα από το υπέροχο Σαν Χουάν, σε μουσική Σταύρο Σχόλα και σε στίχους της Σάνης Μπαλτζή. Και στη συνέχεια η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τον Κωστή Μαραβέγια τραγουδάνε «Φίλα μου ακόμα».

Ήταν η Ελεονόρα Βανέλη, το φίλο μου ακόμα, που τα Αλφαρέντιο 989, που ήταν τις μουσικές του Νότου, και συνεχίζουμε με Eric Clapton και το τραγούδι Λέιλα.

Ήταν η ZZ Top και το Lagrange και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του αποψινού μας μουσικού ταξιδιού, της αποψινού μας μουσικής περιπλάνησης στον Alpha 989 και στις μουσικές του Νότου. Η Παπαματζίκα ήταν στον ήχο, ο Βασίλης Ζουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για αυτές τις δύο ώρες. Κλείνουμε για απόψε με Αντώνη Βαρδί και θα προχωράμε μαζί σε αυτό το αγαπημένο ντουέτο με τη Χριστίνα Μαραγκόζη και αμέσως μετά έρχεται ο Γιώργος Νταλάρας σε αυτό την πολύ μεγάλη του επιτυχία σε μουσική Γκόραν Μπρέκοβιτς και στίχους του ποιητή Μιχάλη Γκανά. Και αν σε θέλω, εμείς ευχαριστούμε πολύ που ήσταν μαζί μας και απόψε. Που μαζί κατά στον ήχο, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.

λεπτά μετά τις 5 στον Alpha Radio 989. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες, όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Η μικρή μας πόλη είναι εδώ.

έχουμε μπει στον καινούριο μήνα, στον Οκτώβριο. Είμαστε 3 του μηνός, Σάββατο. Σάββατο απόγευμα. Υπέροχο απόγευμα φαίνεται. Καθώς ερχόμουν να έριχνε κάποιες σταγόνες, τώρα βλέπω έχει βγει ήλιος. Τα έχει αυτά. Κάθε μεταβατική περίοδος, όπως είναι το φθινόπωρο ή η άνοιξη, έχει αυτές τις αστάθειες ο καιρός. Μας αρέσει πάρα πολύ όμως. Όλες οι εποχές μας αρέσουν. Η μικρή μας πόλη, μια πόλη φτιαγμένη ακριβώς όπως τη θέλουμε. Κάνουμε τις βόλτες μας χωρίς κανέναν απολύτως προορισμό. Ακούμε τις μουσικές μας, επικοινωνούμε. Μπορείτε να μου γράφετε τα μηνύματά σας στο Viber 6947 989 989. Τι άλλο να σας πω, στον ήχο μαζί μου ο Θάνος Μπούπας. Και επίσης η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται το βράδυ, τα μεσάνυχτα. Αυτή η εκπομπή που θα ακούσετε στα μεσάνυχτα ξανά από την αρχή. Λοιπόν, φτιάξτε διάθεση, φτιάξτε ατμόσφαιρα. Το πρώτο μήνυμα ήρθε κιόλας, ποδαρικό, μας κάνει η φίλη μας η Ροζαλία. Χαίρομαι πάρα πολύ, Ροζαλία, που κάνεις ποδαρικό και η οποία μου γράφει κάθε καλό Σαββατοκύριακο. Νίκο μας και παρέα της μικρής μας πόλης. Πειράζει που θα με βοηθήσεις με την παρέα σου να συνεχίσω τις δουλειές του σπιτιού. Θα τα ξαναπούμε, Ροζαλία. Δεν σε φανταζόμουν ποτέ να κάνεις δουλειές σπιτιού. Εσύ μια γυναίκα καριέρας. Ξεκινάμε λοιπόν. Ξεκινάμε να βοηθήσουμε τη Ροζαλία να κάνει τις δουλειές του σπιτιού. Τι ωραία. Έτσι. Δυναμώστε την ένταση. Πάμε. Κάθε Σαββατοκύριακο ταξιδεύουμε με την Manish's Travel. Αλίμονο. Στα καλύτερα σας έχω.

φίλος μας ο Γιάννης που μας ακούει από τη Νέα Υόρκη μου γράφει: με έχεις κάνει να περιμένω σαν μικρό παιδί. Καλησπέρα Νίκο μου, ταξίδεψέ μας και σήμερα. Γιάννη μου, αυτό ακριβώς θα κάνω.

Υπέροχη ζωή, Wonderful Life από τον Black. Μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 80, πριν μπει τα 90's δηλαδή. Και μου γράφει η φίλη μας η Ντίνα: εγώ ετοίμασα καφεδάκι, αγαπητέ Νίκο, καλησπέρα. Ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια ακούω. Σήμερα, Ντίνα μου, θα βαρεθείς να μετράς αγαπημένα κομμάτια. Δεν ξέρω τι με έπιασε, αλλά πραγματικά, όχι να το πενευτώ, αλλά διάλεξα διαμάντια σήμερα. Μέχρι να τελειώσουμε, δεν θα το πιστέψετε τι θα ακούσουμε. Το επόμενο μήνυμα έρχεται από την Ιωάννα. Ας χαρούμε το φθινόπωρο, ας το επιτρέψουμε να μας θυλίξει, αφήνοντας ανοιχτές όλες τις αισθήσεις μας, για να μπορέσουμε να κατατροπώσουμε έστω και για λίγο το χάος που μας περιτριγυρίζει. Καλό Σαββατοκύριακο με την καλύτερη απογευματινή παρέα μας, Γιάννα. Αχ, να ξέρεις πόσο συμφωνώ, Γιάννα. Πόσο συμφωνώ. Η μικρή μας πόλη. Σαββατοκύριακα στον Αλφα 989. Όλη μια παρέα. Όλοι χέρι-χέρι.

0: Ο φίλος μας ο Αργύρης μου λέει, ούτε γυμναστική δεν θα μου αφήσεις να πάω. Καλή εκπομπή, Αργύρης. Τέτοια ώρα πας εσύ γυμναστική? Το πρωί πετυχαίνει καλύτερα. Τώρα άραξε και άκου μουσικάρες. Καλησπέρα σε εσένα Νικόλα μας και σε όλη την όμορφη παρέα. Είμαι στο κρεβάτι με φθινοπορεινή ίωση, αλλά τι καλύτερο έχω να κάνω από το να σε ακούω. Σόφη, την άρπαξες κιόλας νωρίς. Συμβουλή μου Σόφη, όλη τη χρονιά, πόσο μάλλον τώρα που έχεις την ίωση, όλη τη χρονιά, κάθε πρωί μια χιλιάρα σε βιταμίνη C, 1000 μιλιγκράμμ. Θα θωρακίσεις πάρα πολύ το νοσοποιητικό σου. Περαστικά, τα φιλιά μου. Η μικρή μας πόλη είναι σήμερα γεμάτη διαμάντια. Τι ταξίδι μας ετοιμάζεις πάλι, αγαπητέ μας Νίκο? Θα αρχίσω να βάζω στοιχήματα για τα επόμενα κομμάτια. Σου λέω, θα τα χάσεις μέχρι τις 8, θα τα χάσεις. Πίστεψέ με. Ένα μικρό διάλειμμα και επανέρχομαι.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: outside. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say,
1: Lou Reed, Walk on the Wild Side. Μην παραπονιέστε, γιατί στην Αθήνα γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Αρκεί να ενημερώνεστε και να βγαίνετε, να κάνετε τις βόλτες σας, να περπατάτε, να βλέπετε κόσμο, να βλέπετε καινούργια πράγματα. Τρέχουν και κάνουν διάφορες ενέσεις για να μείνουν νέοι. Νέος δεν μένεις με τις ενέσεις και να έχεις σίτα το πρόσωπο. Νέος μένεις όταν κυκλοφορείς, όταν βλέπεις, δημιουργείς καινούργια πράγματα, καινούργιους ανθρώπους, νέες εικόνες, ερεθίσματα. Έτσι μένεις νέος. Το να κάθεσαι στον καναπέ και να κάνεις ενέσεις σιλικόνης, δεν μένεις νέος. Λοιπόν, εχθές, σήμερα και αύριο, στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι, γίνεται ένα μεγάλο, μια μεγάλη αγορά βινιλίου. Το βινίλιο ξαναγίνεται της μόδας. Υπάρχουν λάτρεις του βινιλίου. Και γίνεται ένα μεγάλο vinyl market στην Τεχνόπολη. Και ο φίλος Αντώνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει τα πάντα. Αντώνη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Νικό. Τι γίνεται, τι κάνουμε?
1: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Εδώ στην Τεχνόπολη είμαστε, πάρα πολύ κόσμο. Παρόλο που αντίστοιχε στην τρίτη το βράδυ, ήταν χαμός. Πολύ νεολαία. Πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι. Το ίδιο θα γίνει και σήμερα. Το ίδιο θα γίνει και σήμερα.
2: Ναι, ναι, το ίδιο παίζει ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Α.
2: Μεγάλο ενδιαφέρον, τρομερή κατάσταση.
1: Για πες μου κάτι, σε παρακαλώ.
2: Ναι,
1: πες μου. Γιατί το βινίλιο ξαναγίνεται της μόδας?
2: Κοίταξε, το βινίλιο γίνεται της μόδας, νομίζω ότι πάντα ήταν, αλλά ο κόσμος δεν το γνώριζε, όλος ο κόσμος. Και τους είχαν βάλει στο CD οι εταιρείες βασικά. Το ξέρεις καλά εσύ, νομίζω.
1: Ναι, ναι.
2: Οπότε το επιβάλλανε, κάποια στιγμή είδαν ότι αυτό το πράγμα δεν λειτουργούσε σωστά. Επανήλθε το βινίλιο που ήταν ήδη στο παιχνίδι. Μετά μπήκε πιο πολύ κόσμο, κάντε πάλι. Και γίνει και ένα καινούργιο fashion που να σου πω. Παίρνει κόσμο βινίλιο και τα βάζει στη βιβλιοθήκη. Χωρίς δεν τα ακούει. Είναι fashion, καταλαβαίνεις. Παίζει και αυτό.
1: Ναι, ναι,
2: ναι.
1: Το
2: κλασικό το ότι ακούει, γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος ακούσματος ούτως ή άλλως. Οπότε Νίκο, παίρνει την πληροφορία ότι τα παίρνουν ακόμα και για αυτή τη δουλειά, έτσι.
1: Ναι. Τα βινίλια που έχετε εκεί
2: στην
1: έκθεση. Είναι όλων των ειδών τη μουσική?
2: Ναι, είναι όλων των ειδών, Νίκο, όλα τα πάντα όλα, βέβαια. Και είναι από άθρο μέχρι και ελληνικά, ό,τι μπορεί να φανταστείς.
1: Και περισσότερο ρεύμα ποιο έχει?
2: Το ροκ πάντα, όπως καταλαβαίνεις, είναι νούμερο ένα.
1: Το ροκ,
2: ακολουθεί
1: ναι.
2: Jazz, soul, funk, afro, ηλεκτρονική μουσική.
3: Indie,
2: βασικά, indie new wave, σωστά.
1: Α, βέβαια.
2: Και καταλήγουμε, ας πούμε, και στα ελληνικά και σε δύσκολα πράγματα και σε προσφορές απλά, αυτά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πόσοι εκθέτες είναι στο Vinyl Market?
2: 60 εκθέτες.
1: Πολύ ωραία.
2: Mm-hmm.
1: Και θα κρατήσει σήμερα μέχρι τι ώρα κρατάει?
2: Είναι μέχρι τις 10 σήμερα, Νίκο, και αύριο είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ.
1: Από τις 10 το πρωί?
2: 11 το πρωί.
1: 11 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ.
2: Μέχρι τις 10 το βράδυ, ναι.
1: Τέλεια.
2: Είναι μεγάλο το timing, ναι. Μπορεί να παίρνει και εσύ καμιά βόλτα, αν τελικά μπορεί και σε παιδιά σε δρόμο θα το δει.
1: Αύριο ψήνομαι, βέβαια.
2: Ωραία, έλα από κοντά. Νίκο, ναι. Να δείξω και το μου, τι ωραία ατμόσφαιρα είναι.
1: Θα σε αναζητήσω, έγινε. Αντώνης,
2: και νέος κόσμος, ναι, έλα Νίκο.
1: Πες, νέος κόσμος.
2: Νέος κόσμος, λέω, γκρούβι καταστάσεις, φοβερή ατμόσφαιρα. Κορίτσια πάρα πολλά που αψωνίζουν βινίλια, απίστευτο. Καταλαβαίνεις, έχει μπει δηλαδή και το γυναικείο κομμάτι στο βινίλιο. Πέρα από το αντρικό, το κλασικό.
1: Α.
2: Ναι.
1: Τσιμπήσανε και τα κορίτσια.
2: Και όπως τα λες, μπήκαν στο παιχνίδι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη, να περάσετε υπέροχα. Να βάλετε δυνατά τις μουσικές, τους αγωνιστικούς μου.
2: Έγινε.
1: Φάμε.
2: Λοιπόν, σε χαιρετώ, χάρηκα πολύ και σε περιμένω αύριο, έτσι.
1: Γεια.
2: Έλα, Νίκο, καλή συνέχεια, γεια.
1: Vinyl Market. Αγορά βινιλίου. Το βινίλιο επιστρέφει αργά αλλά μεθοδικά. Αρκετός κόσμος έχει φέρει τα pick-up από την αποθήκη, τα ξανανέβασε πάνω. Με επιλεγμένα πράγματα κυκλοφορούν ακόμα και σήμερα σε βινίλιο. Ο άψογος παγωμένος ήχος του CD ξαναγυρνάει πίσω στον αναλογικό ήχο του βινιλίου. αγαπημένο βινήλιο. Μου θυμίζει τις εποχές που πήγαινα Λονδίνο και πριν βγουν τα CD και κουβαλούσα βινήλια, μου είχε κοπεί η μέση στα δύο από το κουβάλιμα. Α989. Είμαι Κρήμας Πόλη. Μηνύματα στο Viber 6947 989 989. Ταξιδεύουμε κάθε Σαββατοκύριακο με την Manisys Travel και όπως ξέρετε ένα οργανωμένο ταξίδι δεν είναι ένα καλάθι με υπηρεσίες. Μ' άρεσε μια λέξη που χρησιμοποιούν στη Manisys Travel για το οργανωμένο ταξίδι. Λένε ότι είναι σύνθεση. Και πραγματικά είναι σύνθεση. Αυτό είναι ένα καλό ταξίδι. Γιατί ένα καλό ταξίδι δεν είναι 10 σωστά πράγματα. Είναι 10 σωστά πράγματα που έγιναν σωστά μαζί. Αυτό αποτελεί μια σύνθεση. Η Ροζαλία επανέρχεται, Σόφη, σου στέλνει τα περαστικά της και μαζί με τη βιταμίνη C φρέσκα στημένα πορτοκάλια. Τις κάνουμε παρέα όλες μας, ξέρει εκείνη. Ναι, τα φρέσκα στημένα πορτοκάλια, για να πάρεις 1000 μιλιγκράμμ C από τα πορτοκάλια πρέπει να φας ένα τρίκυκλο με πορτοκάλια για να βάλεις τα 1000 μιλιγκράμμ. Οπότε παίρνεις μια βιταμινούλα και τα κάλυψες. Και στα λέει αυτά ένας άνθρωπος που στην αυλή μου έχω πορτοκαλιά, έτσι. Και σήμερα έκοψα τα 3 πρώτα πορτοκάλια. Αυτό σου λέω μόνο, Ροζαλία. Αχ, Ιωάννα, πόσα χρόνια πίσω με πήγες με αυτό το τραγούδι. Και που είσαι ακόμα. Καλησπέρα, Νίκο μου. Καλησπέρα, παρεούλα της μικρής μας πόλης. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Χωρίς ιώσεις. Είμαι σίγουρη, Νίκο μας, ότι θα μας χαρίσεις 3 ώρες γεμάτες αγαπημένα τραγούδια. Βεβαίως, Τασούλα μου, να είσαι σίγουρη, γιατί ένα-ένα τα διάλεξα. Η Ντίνα λέει, έχω την εντύπωση ότι ο φετινός χειμώνας θα έχει ενδιαφέρον με διάφορα events και με προτάσεις που θα μας συναρπάσουν. Πάντα με τη βοήθειά σου, βέβαια, Νίκο. Αρκεί να τις παίρνω είδηση και να τις προβάλλω. Γιατί και εγώ, ξέρεις, πού να τα προλαβαίνω όλα. Υποτίθεται ότι ενημερώνουμε καθημερινά και πάντα κάτι μου ξεφεύγει. Τι να σου πω.

0: ένα instrumental κομμάτι που στη δεκαετία του 90, αρχές δεκαετίας του 90, έκανε θράψη ο David Stewart από τους Eurythmics και στο σαξόφωνο η Candy Dulfer. Lily was here. Η Lily ήταν εδώ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

φίλου του. I still haven't found what I'm looking for. Ακόμα ψάχνω αυτό που περιμένω. Ακόμα δεν έχω βρει αυτό που περιμένω. Μπράβο Νίκο μας, YouTube, τα νιάτα μας. Πώς μας κόβεις έτσι ρε Νικόλα με τις τραγουδάρες σου, πώς μας κόβεις. Κομμάτια θα σας κάνω, Κατερίνα. Βέβαια, εκτός από πολύ αγαπημένο συγκρότημα, λατρεμένο συγκρότημα YouTube, το γεγονός ότι τους θυμήθηκα να παίξω ένα τραγούδι είναι γιατί ετοιμάζουν καινούριο δίσκο. Ναι, δεν έχει σημασία ότι μεγαλώσανε. Και οι Rolling Stones 80 της είναι. Και ακόμα θα βγαίνουν και κάνουν περιοδίες. Λοιπόν, οι U2 επανέρχονται με καινούριο τραγούδι, καινούριο δίσκο και το καλοκαίρι λένε ότι θα έρθουν και να παίξουν και live και στην Ελλάδα. Καινούριο τραγούδι για το, βεβαίως. Ξέρετε πώς λέγεται? Silencio. Πειραμώστε. Καινούργιοι YouTube στον Alpha Radio 99. Για να ακούσουμε τι κάνανε.

Πώς σας φάνηκε? Εγώ για να σας πω τη γνώμη μου, θέλω να τα ξανακούσω μια φορά. Πάμε παρακαλώ. YouTube ξανά. Ολοκένουργιο. Silencio.

στο καινούργιο δίσκο το άλμπουμ που ετοίμαζαν οι YouTube, το οποίο φαίνεται το ετοίμαζαν αρκετό καιρό, έχουν μέσα και ντουέτο με ποια νομίζετε? Με την Dolly Parton, η οποία πέθανε πριν μερικούς μήνες. Έχουν ντουέτο με την Dolly Parton, παρακαλώ. Και επίσης ανακοινώθηκε ότι θα κάνουν περιοδεία και θεωρείται ότι η Αθήνα είναι 90% μέσα στις πόλεις που θα έρθουν, γιατί όσες φορές έχουν έρθει, μια-δυο φορές που έχουν έρθει για συναυλίες εδώ, ήταν θρίαμβος, και αυτό δεν το ξεχνάνε τα συγκροτήματα. Holy Ghost. Αυτό ήταν το Silencio, το ολοκαίρινο τραγούδι του YouTube. Εμένα προσωπικά λοιπόν, τώρα που το ξανάκουσα στα καπάκια, μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν μοιάζει καθόλου με τα παλιά τους. Φρέσκο, υπέροχο, πρωτότυπο. Μ' αρέσει. Η φίλη μας η Κατερίνα μας προτείνει να μην χάσουμε το ριφιφί του Σωτήρη Τσαφούλια. Είναι αριστούργημα. Και μάλιστα προσθέτει Τσαφούλιας, γήινος, ανθρώπινος, απλά υπέροχος. Πού το παίζει, Κατερίνα μου, να πω στον κόσμο? Έτσι, αν το δούμε το ριφιφί, πού να το δούμε? Το ξέρετε ότι η ριφιφί ήταν και η μεγάλη επιτυχία του Ζιλ Ντασάν, έτσι. Ο πρώτος που έκανε ριφιφί ήταν ο Ζιλ Ντασάν και ήταν η μεγάλη του κινηματογραφική επιτυχία. Συνεχίζουμε. Σχεδόν 40 λεπτά μετά τις 5 στον Alpha Radio 989, Duran Duran. Come and done.

Λοιπόν, το ρυφιφί του Σωτήρη Τζαφούλια παίζεται στην τηλεόραση του Αλφα. Πώς είμαστε εμείς εδώ, το ραδιόφωνο του Αλφα. Στην τηλεόρασή μας παίζεται. Και ολόκληρη σειρά βέβαια υπάρχει και στο Κοσμοτέ TV. Αλλά αν δεν έχετε Κοσμοτέ TV, το έχει το Αλφα.

εκεί οι ηθοποιοί, αλλά λένε ότι δεν το έχω δει ακόμα. Θα το δω. Λένε ότι η Ευαγγελία Μουμούρη είναι σαρωτική, είναι εξαιρετική, είναι για Όσκαρ η ερμηνεία της. Το πιστεύω γιατί είναι εξαιρετική ηθοποιός.

0: πολύ λίγη ελαφριά ψυχρούλα που μας ήρθε λιγάκι απότομα. Να μην ευνοεί, όπως και η ψυχρούλα και το ψηλόβροχο, δεν ευνοούν τα events σε ανοιχτούς χώρους. Αλλά μην ξεχνάτε ότι μέχρι την άλλη Κυριακή έχουμε τις νύχτες πρεμιέρας με σπουδαίες ταινίες σε πρεμιέρα σε διάφορους κινηματογράφους της Αθήνας. Ξεκίνησε στις 30 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου νύχτες πρεμιέρας μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, που είναι την άλλη Κυριακή. Μιλώντας για ταινίες, παιδιά μου, δηλαδή, μπράβο του, το θαυμάζω, μακάρι όλοι να πάμε στην ηλικία του και να είμαστε δραστηροί και δημιουργικοί. Ο Woody Allen, 91 ετών, έκανε καινούργια ταινία στην Ισπανία. Όπου στην Ισπανία επίσης ξεκίνησε και τη μεγάλη της περιοδία. Στη Μαδρίτη ξεκίνησε η Σακίδα, 12 εμφανίσεις θα κάνει. Επίσης στην Ισπανία βρέθηκε και ο Χάρης Δούκας, ο οποίος έδωσε στον Πρωθυπουργό, στον Πέδρο Σάντσες, το βραβείο της Δημοκρατίας της Αθήνας. Να Ισπανία, επανέρχομαι.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Μιλάμε για ό,τι ζεις εδώ στον Alpha Radio, εδώ στη μικρή μας πόλη, κάθε Σαββατοκυριακό από τις 5 μέχρι τις 8.

0: όσους ακούνε από τα νότια προάστια ή και γενικώς σε όσους ακούνε και ενδιαφέρονται για τα εικαστικά. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι εκθέσεις ζωγραφικής και οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με το εικαστικό μου αρέσει. Γίνεται μια έκθεση στο πρώην, στο παλιό Δημαρχείο της Γλυφάδας, έκθεση ζωγραφικής της Έλενας Γλανοπούλου, η οποία έχει τίτλο Human Connections, ανθρώπινες συνδέσεις. Η πρεμιέρα, πώς το λένε, τα εγγένεια έγιναν εχθές στο παλιό Δημαρχείο Γλυφάδας, όπως σας είπα. Ενθουσίασαν τα καινούργια έργα της Έλενας Γαλανοπούλου, που είναι ένα ταξίδι στον κόσμο των ανθρωπίνων σχέσεων μέσα από μορφές, χρώματα και τις διαφορετικές ιστορίες των έργων της. Μιλάει για την αγάπη, τη συντροφικότητα, την απόσταση, τη μοναξιά, τις συναντήσεις και όλα εκείνα τα συναισθήματα που μας συνδέουν ως ανθρώπους. Η Έλενα Γαλανοπούλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας τα πει η ίδια. Έλενα, για χαρά.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, το έχετε πει όλα. Το είπατε πολύ όμορφα.
0: Καταρχήν, δεν είσαι από την Ελλάδα?
1: Όχι, δεν είμαι από την Ελλάδα, είμαι από τη Μόσχα.
0: Από τη Μόσχα? Ναι. Α, τι ωραία. Έλενα Γαλανοπούλου. Παντρεύτηκες Έλληνα?
1: Ναι. Παντρεύτηκα Έλενα, ήμουν 17 χρόνια παντρεμένη με Έλενα και έχω γίνει και Ελληνίδα τώρα.
0: Τέλεια. Στη Μόσχα πηγαίνεις καθόλου?
1: Έχω πάει δυστυχώς, ναι, κάποιες μέρες πριν για μία εβδομάδα για ένα κακό πράγμα.
0: Για ένα δυσάρεστο, ναι. Λοιπόν, ας τα δυσάρεστα τώρα, πάμε στα ευχάριστα. Η καινούργια σου έκθεση, έχεις κάνει αρκετές εκθέσεις?
1: Ναι, αυτή είναι 13η έκθεση.
0: 13η, μπράβο και τυχερή.
1: Ναι, δεν ξέρω. Είναι αγαπημένο μου νούμερο γιατί γεννήθηκα 13η μηνός.
0: Α, να, ορίστε, βλέπεις. Πες μου σε παρακαλώ, πώς πήγανε χθες τα εγγένεια?
1: Η αλήθεια ότι ήταν πρώτη φορά που το έχω βάλει τελείως καινούριο θέμα, γιατί παλιά το έκανα εκθέσεις με θάλασσα, με ηλές και πιο πολύ με φύση, και είναι πρώτη φορά που το έχω κάνει με ανθρώπινες σχέσεις. Νομίζω ότι ο κόσμος, όχι νομίζω, φαινόταν ότι ο κόσμος έχει ενθουσιαστεί πάρα πολύ και πραγματικά μου μιλάγανε πολύ θαυμασμό αυτό που είπανε και ήταν πολύ ευχάριστο.
0: Μπράβο. Πες μου κάτι, μέχρι πότε διαρκεί η έκθεση?
1: Είναι σήμερα μέχρι 8 το βράδυ και αύριο μέχρι 8 το βράδυ, από 1 μέχρι 8.
0: Και τελειώνει μετά, δεν έχει άλλο?
1: Όχι, δεν έχει άλλο.
0: Α, 3 μέρες μόνο?
1: Πάμε για άλλο μετά.
0: Ωραία. Λοιπόν, σήμερα μέχρι τις 8 το βράδυ και αύριο από το πρωί μέχρι τι ώρα?
1: Ναι, από 1 μέχρι 8.
0: Από 1 το μεσημέρι μέχρι 8 το βράδυ. Στο παλιό Δημαρχείο Γλυφάδας.
1: Ναι.
0: Μπράβο, λοιπόν. Έλενα. Σου εύχομαι να είσαι καλά και πάντα να ζωγραφίζεις και πάντα να είσαι έτσι δραστήρια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Καλό σου βράδυ και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ εσάς και όλους τους ανθρώπους που ακούνε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά. Okay.
1: Γεια σας.
0: Η Έλενα Γαλανοπούλου λοιπόν, τριήμερο, εχθές, σήμερα και αύριο, στο παλιό Δημαρχείο Γλυφάδας, Human Connections. Καινούργιοι πίνακες, καινούργια έργα. Είδες, παιδί μου, ενθουσιάστηκε, λέει ο κόσμος. Η ανάγκη του κόσμου να συνδεθεί ένας άνθρωπος με έναν άλλον άνθρωπο είναι μεγάλη υπόθεση.

Μην ξεχνάτε, ξέχασα εγώ να σας το πω, ότι η μικρή μας πόλη έχει τη δική της ομάδα στο Facebook. Λέγεται η μικρή μας πόλη, γραμμένη με ελληνικά. Θα τη βρείτε εύκολα, να γίνετε μέλη, να επικοινωνούμε και εκεί. Ο φίλος μας ο Νίκος μου λέει, καλησπέρα αγαπημένε Νίκο, αποφάσισα σήμερα να σταματήσω το καπνίσμα. Και δυσκολεύομαι κάπως. Ακούω την εκπομπή σου τώρα και με βοηθάει full. Ωραία τραγούδια και καταπληκτικά vibes. Δεν ξέρω πώς αποφάσισες να το κόψεις. Σου μιλάει τώρα ένας καπνιστής πάρα πολλά χρόνια, με πολύ heavy smoker, που το κόψα εδώ και 3 χρόνια, δεν έχω κάνει ούτε ένα buff. Αλλά δεν το κόψα έτσι, πήρα αυτοκόλλητα. Να μην πω τη μάρκα, μην κάνουμε διαφήμιση, αλλά έβαλα επί 3 μήνες, έβαζα αυτοκόλλητο. Ούτε που θα σου φανεί με το αυτοκόλλητο, Νίκος το λέω, ούτε θα παιδεύεις τίποτα. Στορκίζομαι, στο μιλάω εγώ που κάπνιζα 40 χρόνια 3 πακέτα την ημέρα. Και το κόψα αέρα. Καλή επιτυχία πάντως.

Έλληνα μου αγαπημένη, ό,τι θέλει ζήτα μου, εκτός από τραγουδιά. Έχω κάτσει, τα έχω φτιάξει, τα έχω βάλει στη σειρά για να τα απολαύσετε. Οπότε άμα πετάγεται ο καθένας και μου λέει βάλει το τάδε, βάλει το τάδε, βάλει το τάδε, εκτός από αντιπαθητικό, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εγώ την κάνω αυτή τη δουλειά, δεν την κάνετε εσείς. Και επιπλέον δεν είμαι τσουμπόξ. Ή αν θες να παίζω τραγούδια, ρίξε και κάτι. Όπως τα τσουμπόξ, δεν ρίχνεις κάτι. Αυτή ήταν η Simply Red και αυτός που έρχεται είναι ο Sam Smith με την Normani. Dancing with a Stranger. Τα μηνύματά σας στο 6947 989 989.

Κύριε Μουρατίδη, το Sunrise, το Simply Red που βάλετε, είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι που δύσκολα ακούμε στο ραδιόφωνο. Επίσης έδεσε καταπληκτικά μετά το τέλος της συνέντευξης της ζωγράφου. Σας ευχαριστούμε. Το ραδιόφωνο όπως θα έπρεπε να είναι. Ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Άγγελο. Άγγελε, πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Ο Νίκος, ο Νικολόπουλος, ο οποίος μου έλεγε πριν ότι αποφάσισε να κόψει το κάπνισμα, μου λέει σε ευχαριστώ πολύ για τη συμβουλή. Πρόσφατα έβλεπα στο YouTube βιντεάκια με μετοχές από τα παλιά Ορθόδοξα X Factor και θα ήθελα να σας ζητήσω να μοιραστείτε εδώ στην εκπομπή μια ιστορία που θυμάστε από τότε που σας προκαλεί γέλιο ή νοσταλγία. Νίκο μου, θα σας στεναχωρήσω, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ μια ιστορία και εδώ πέρα κάνουμε ραδιόφωνο. Το να μιλάω για τηλεόραση και παλιά, αυτό μου κάνει... Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Λοιπόν, άστε αυτά. Αν γνωριστούμε και πιούμε ένα καφέ, θα σου πω όσες ιστορίες θυμηθώ. Ο φίλος μας ο Γιάννης, μπράβο Νίκο που έκοψες το κάπνισμα, δικαιούσε δώρο, πολύ σημαντικό για την υγεία σου και όχι μόνο. Το ξέρω. Καλησπέρα δήμαρχέ μας. Επειδή ξεκίνησες με Κανελίδου, φαντάστηκα ότι θα έχεις αφιέρωμα. Ωστόσο μας έχεις τρελάνει άλλη μια φορά. Ούτε στον κήπο να βγούμε δεν μπορούμε. Ούτε όρεξη για δουλειές έχουμε. Γιατί έπρεπε, δημοσίκο να κάνεις δουλειές. Δυνάμωσε την ένταση για να κάνεις δουλειές. Εγώ ξέρεις πόσες φορές βάζω μουσική και κάνω δουλειές. Ή μάλιστα να σου το πω κι αλλιώς, το επιδιώκω. Δηλαδή ακούω ένα κομμάτι και λέω τώρα μ' αρέσει, αυτό δεν μ' αρέσει. Λέω και να το ξαναβάλω και πάω και πλένω πιάτα, ας πούμε, και το ακούω κάνοντας δουλειά. Και εκεί αποφασίζω αν μ' αρέσει. Λοιπόν, πίνουμε καφέ, τραγουδάμε και χορεύουμε σαν παιδιά. Θυμόμαστε τα νιάτα μας, εμείς των 70's γεννημένοι. Σαν παλιοί ακροατές σου, επί δημαρχία σου δηλαδή, γνωρίζουμε ότι δεν δέχεσαι τραγούδια. Τι να δεχτείς. Αυτά που βάζεις είναι τόσο επιλεγμένα για την ώρα και τον ύφος της εκπομπής που μας καλύπτεις απόλυτα. Οτιδήποτε άλλο είναι ύβρις. Καλή μας ακρόαση, Γιώργος από Σαρονίδα. Αυτό είναι η μικρή μας πόλη. Απογευματινές ανάσες στον Alpha Radio 989. When I was a boy, Chris Rea. I had a dream. Κάθε Σαββατοκύριακο 5 με 8 never came true. Ταξιδεύουμε με τη Manis Travel.

Γιώργος μου λέει ότι νόμιζε ότι έχω αφιέρωμα. Αύριο είναι το αφιέρωμα. Και μάλιστα τρίωρο αφιέρωμα. Θα τρελαθείτε. Τα μηνύματά σας στο 6947 989 989.

Έλεγα πριν ότι για να παραμείνουμε νέοι όσοι θέλουμε, δεν είναι ανάγκη να καταφύγουμε σε πλαστική χειρουργική ή σε ενέσεις και όλα αυτά τα τέρατα που κάνουν και παραμορφώνονται. Το να παραμείνεις νέος σημαίνει να είσαι δραστήριος, να είσαι ανοιχτός σε καινούργιες γνωριμίες, σε καινούργια ρεύματα, σε καινούργια ερεθίσματα, να κάνεις τις βόλτες σου. Αυτό είναι πολύ, είναι αναζωογονητικό, είναι, σου δίνει ενέργεια, ρε παιδί μου. Ευκαιρίες δοθήσεις να πω ότι φέτος το Μέγαρο Μουσικής ξαναπαίνει τα πάνω του, γιατί πέρασε μια περίοδο πολύ down και γίνονται συνέχεια πράγματα, διαβάζω. Και κάπου θα οφείλεται αυτό, κάποιος καινούριος διευθυντής ίσως. Και ειδικά αυτό το μήνα θα έχει τρομερές εκδηλώσεις από Metropolitan Opera σε ζωντανή μετάδοση, παρακαλώ πολύ, από τη Νέα Υόρκη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Così fan tutte του Μότσαρτ. Επίσης έχει από το τις επικίνδυνες σχέσεις Liaison Dangereuse στο National Theater live στο Μέγαρο Μουσικής, όλα αυτά πάντα. Ενημερωθείτε γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα.

πράγματα στην Τεχνόπολη. Είπαμε πριν για το Vinyl Market, για την αγορά βινιλίου, αλλά γίνονται και άλλα στην Τεχνόπολη. Γίνεται και το Teen Drama Club στο Μουσείο του Φωταερίου. Γίνεται και το Meat Market Fall Edition. Έχουν γίνει όλα αγγλικούρες πια. Όχι ότι έχουμε τίποτα με τις αγγλικούρες, αλλά ξέρεις. Λοιπόν, θα τα πούμε αναλυτικά μετά τον Chris Rea, Suzanne Vega.

Ξεκίνησα τώρα τον περίπατό μου και είναι ό,τι πρέπει με την παρέα της μικρής μας πόλης. Δίνα. Δίνα μου, πάρα πολύ χαίρομαι που πήρες τη μικρή μας πόλη μαζί σου. Καλό περίπατο.

0: Μου λέει η φίλη μας η Κατερίνα, Clint Eastwood, Woody Allen, αιώνια νέοι. Τελικά τα γερατιά ξεκινούν από το μυαλό, όχι από το σώμα, Νίκο. Δεν έχεις καθόλου άδικο, εντάξει. Και από το σώμα ξεκινάνε, αλλά αν έχεις το μυαλό δεν το αφήσεις δηλαδή να βαλτώσει το μυαλό σου, είσαι μια χαρά. Και αυτό να ευχόμαστε όλοι. Μέχρι τελευταία να λειτουργεί το μυαλό μας και να μπορούμε να εκφραζόμαστε γραπτός ή προφορικός. Άκου να δεις.
1: Απ' την πόρτα όταν βγεις.
0: Ρένα. Όχι Ρένα, Νατάσα.
1: Τα πάντα θα έχουν κρυφθεί.
0: Μετά είναι η Ρένα. Νατάσα.

0: το δωμάτιό μου. Τόσο ωραίο, τόσο φρέσκο, υπέροχο. Που έτσι κι αλλιώς η Ρένα Μόρφη προσέχει πάρα πολύ το ρεπερτόριό της, προσέχει πολύ τις κινήσεις της. Αλλά αυτό το τραγούδι δεν ξέρω με ενθουσίασε. Όπως επίσης ενθουσιάστηκα για τα καινούργια live που ετοιμάζει στον Καζάρτε. Και επειδή έχω να της μιλήσω πάρα πολύ καιρό και την αγαπάω πολύ, η Ρένα Μόρφη είναι στο τηλέφωνό μας. Ρένα μου.
1: Χαίρετε. Τι γίνεται.
0: Εσύ.
1: Πολύ χαίρομαι που σε ακούω.
0: Εγώ να δεις.
1: Και πολύ χαίρομαι που ακούς και το δωμάτιό μου. Είναι για σκληρούς λίτες κάπως ακροατές.
0: Να σου πω, είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Μην λες τέτοια.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: δεν
1: πολύ.
0: Έχω, δεν έχω καμία αμφιβολία για το γούστο σου, αλλά κάνεις κάτι κινήσεις, κάτι ρίσκα παίρνεις. Αλλά είναι τόσο ωραία.
1: Ευχαριστώ. Και
0: δεν ξέρω, αλλά... το ένστικτό σου, δεν ξέρω, είναι αυτό δηλαδή, ήταν μεγάλη έκπληξη το κομμάτι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι αποφάσισα να κάνω πάντα δηλαδή αυτό με το κίνητρο, αλλά καμιά φορά θέλει να κάνεις και το ένα βήμα παραπέρα που έχει να κάνει φυσικά με την έκφραση, ρε παιδί.
0: Άντε,
1: και ήθελα
0: έτσι,
1: να βγάλω
0: μπράβο.
1: Κάτι πολύ ερωτικό και δεν το δίλιασα και νομίζω ότι ήταν.
0: Να σου πω, δεν είναι μόνο το ερωτικό, είναι θέμα και ο ήχος του. Είναι πολύ φρέσκο, πολύ φρέσκο πράγμα.
1: Βέβαια, ωραίες τις αλληλίες, τις παραγωγές.
0: Δηλαδή, αν κάποιος εσέ έχει στο μυαλό του με το...
1: Το σχορεύω.
0: Με το...
1: με το όταν σχορεύω, με ποιο άλλο.
0: Όταν σχορεύω, ας πούμε, ναι, τη μεγάλη σου επιτυχία, δεν μπορεί να φανταστεί ότι αυτή η ίδια κοπέλα λέει αυτό το τραγούδι. Μπράβο σου.
1: Προχωράμε. Πώς είσαι?
0: Λοιπόν, είμαι καλά. Εσύ πώς είσαι τώρα, κάτι, γιατί έχω να σου μιλήσω πριν από το μουσικό κουτί για να καταλάβεις.
1: Ναι. Είμαι πάρα πολύ καλά. Πολύ χαρούμενη, πολύ δημιουργική. Και φυσικά, εντάξει, είμαι στο δικό μου μικρόκοσμο. Έτσι, άμα ανοίξουμε λίγο την βεντάλια, μετά είναι πολλά τα προβλήματα που μας βαραίνουν. Αλλά καλό είναι καμιά φορά να θυμόμαστε ότι μπορούμε εμείς να αλλάζουμε.
0: Ακριβώς.
1: Τον κόσμο.
0: Και ας ξεκινήσουμε από τα δικά μας, από τη γειτονιά μας, από την περιοχή μας, από την αυλή μας που λέει.
1: Από τον εαυτό μας, μόνο να ξυπνάς ευγνώμων είναι το πρώτο βήμα για να αλλάξει, παιδί μου, κάθε μέρα αυτή η μάζα δυστυχίας, ας πούμε, που συσσωρεύεται.
0: Όντως. Πώς ήταν η εμπειρία σου στην τηλεόραση, στο μουσικό κουτί?
1: Ήταν ένα τεράστιο σχολείο. Είμαι πάρα πολύ περήφανη. Τώρα μάλιστα πρόσφατα βρέθηκα ξανά και στα στούντιο για μια άλλη δουλειά και τα έχουν αφήσει έτσι και συγκινήθηκα. Είχαν πάρα πολλές όμορφες αναμνήσεις και κυρίως η μεγαλύτερη, αυτό που νοσταλγώ αν θες, είναι όλη αυτή η παρέα που κάναμε με τον κόσμο και τα κάναμε σε δύσκολες στιγμές, επί COVID, επί καραντίνας. Είμαι πολύ, πολύ χαρούμενη που το έχω αυτό το πράγμα ζήσει από κοντά.
0: Και πολύ καλά κάνεις, γιατί καταρχήν εγώ συμφωνώ που το κάνεις πάρα πολύ, γιατί πέρα από τις γνωριμίες και από το... ήσουν σε ένα χώρο με τον Νίκο μαζί και με τόσους καλούς καλλιτέχνες, με τόσα υπέροχα live που κάνατε. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ ωραίο. Και όπως είπες και εσύ, ήταν ένα μεγάλο σχολείο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Σε πήρα να μου πεις για τα live σου, δηλαδή το επόμενο Σάββατο και το μεθεπόμενο.
1: Ναι.
0: Είσαι στο Καζάρτε.
1: Ναι, κάνω 10, live.
0: 10 και 17 Οκτωβρίου.
1: Ακριβώς.
0: Στον Καζάρτε, στον Γκάζι. Τι θα κάνεις?
1: Ξεκινήσαμε και κάναμε 3 live το καλοκαίρι. Είχα πάρα πολύ καιρό να εμφανιστώ και λόγω της μητρότητας και λόγω, ας πούμε, των άλλων υποχρεώσεων. Και κάπως μου πήγε αυτός ο χώρος και τον πήγα κι εγώ. Έχω εμφανιστεί και άλλες φορές το Καζάρτη. Είναι υπέροχα.
0: Υπέροχα.
1: Στην Ακρόπολη, έχει πάρα πολύ ωραία σκηνή, πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Και κάπως έτσι γλυκαστήκαμε, μπορώ να πω. Και θέλω να ξαναβρεθώ με τον κόσμο που έρχεται και με τιμάει κάθε φορά με την παρουσία του. Παρουσιάζουμε φυσικά αυτά τα τραγούδια του καινούριου δίσκου. Έχω και τα υπόλοιπα και τις αγαπημένες διασκευές που κάνουμε με την μπάντα μου. Και αυτή τη φορά έχω μαζί μου και τη Μαριτίνα, που είναι μια καινούρια τραγουδοποιός. Της κάνουμε το δίσκο μαζί με τον Ορέστη Φαλιρέα. Είναι μια υπέροχη τραγουδοποιός που ζει στο Βερολίνο και άκουσα τα τραγούδια της από το TikTok και την έστειλα μήνυμα. Της λέω, εσένα πρέπει να σε γνωρίσω, πρέπει να κάνεις κάτι. Και κάπως έτσι, όπως τα δικά μου όνειρα προσπαθώ να τα κάνω πραγματικότητα, ήθελα να ανοίξω λίγο τη βεντάλια, να δώσω μια ευκαιρία και σε κάποιον άλλο να.
0: Θυμήθηκες τα δικά σου γυμνασιακά χρόνια όταν γνώρισες τον Φίβο Δελιβοριά?
1: Ναι, όχι. Ναι, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Ότι ρε παιδί μου, είναι μια ευκαιρία όλο αυτό που είτε βρίσκεσαι στο σωστό σημείο, είτε όχι. Και τώρα με τα. Και τώρα με τα social media έχει την ευκαιρία να, έχεις την ευκαιρία να ανακαλύψεις μουσική. Και επειδή και με το Σιμάμα έχουμε μπει πολύ σε αυτό το σύμπαν της παραγωγής, της μιας καλής παραγωγής, της μιας παραγωγής ενός τραγουδιού που αξίζει έτσι κι αλλιώς. Μου μπήκε και εμένα λίγο το μικρόβιο και ήθελα κι εγώ να το κάνω. Αυτό, οπότε είναι μαζί μας τα live, λέμε μαζί, λέει κάποια καινούργια τραγούδια που θα κυκλοφορήσει, λέμε και την Τσίτα, τον ντουέτο μας.
0: Στην Τσίτα, ναι.
1: Στην Τσίτα. Οπότε περνάμε πολύ ωραία, επειδή περάσαμε πάρα πολύ ωραία, πήγανε πάρα πολύ καλά, είπαμε να κάνουμε άλλα δύο και περιμένω όποιον δεν έχει έρθει.
0: Μόλις μου ήρθε ένα μήνυμα από την φίλη μας την Ελένη που μου λέει: «Δεν το ήξερα αυτό το τραγούδι της Ρένας. Ενθουσιάστηκα, είναι υπέροχο. Ο στίχος, η ερμηνεία της. Βλέπεις που στο έλεγα».
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι και πολύ τιμητικό που όντως ένα ραδιόφωνο αλλάζει, ξέρεις. Εσύ φυσικά είσαι expert σε αυτό το πράγμα, στο να ανακαλύπτεις μουσική και πράγματα ενδιαφέροντα. Και είναι πολύ ωραίο να παίζουν τέτοια κομμάτια στο ραδιόφωνο. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Άλλη μόνο. Η κόρη σου ακούει μουσική?
1: Ακούει πάρα πολύ μουσική.
0: Και τι της βάζεις?
1: Σνομπάρι δεν έχει τι να τη βάλω εγώ, έχει το τι διαλέγει η ίδια. Είναι μεγάλη φαν, έχουμε περάσει από διάφορα στάδια. Μόλις αφήσαμε το στάδιο του Bruno Mars, όλη φυσικά τη δισκογραφία τα άπαντα. Τώρα είμαστε σε Black Eyed Peas, αλλά είναι ορκισμένη ροκού. Της αρέσει πάρα πολύ η ροκ μουσική.
0: Σούπερ, μπράβο, δικιά μας, μπράβο.
1: Χωρίς δική μου καθοδήγηση, είναι πραγματικά έμφυτο, δεν ξέρω γιατί.
0: Τέλεια. Λοιπόν, επανερχόμαστε για τα δύο Σάββατα. Αυτό το ότι κάνεις, ας πούμε, δύο εμφανίσεις στον Καζάρτη, είναι πάνω ή κάτω?
1: Είναι στο ρουφ πάνω, με τυχαία.
0: Πάνω στο ρουφ, τέλεια. Ότι κάνεις μόνο δύο εμφανίσεις, σου αρκεί?
1: Μου αρκεί με την έννοια ότι κάνω επιλεκτικά πράγματα, δηλαδή μπορεί να κάνω μετά από λίγο καιρό, μετά από κάποιους μήνες πάλι, αλλά επειδή είμαι και στο στούντιο πάρα πολύ, επειδή αυτή η μουσική έτσι κι αλλιώς έχει, ξέρεις, ένα κοινό που είναι πιο συμπαγές, ένα, ρε παιδί μου, ανθρώπους που σε ακολουθούν και θέλουν να σε μάθουν εμένα, αλλά δεν έχει να κάνει αυτή τη συχνότητα που βλέπεις, ρε παιδί μου, στην Αθηναϊκή νύχτα πιο πολύ κάθε Σάββατο, κάθε Παρασκευό Σάββατο για πάντα. Δεν υπάρχει αυτή η αγορά.
0: Ναι.
1: Οπότε μου αρέσει να κάνω λαϊβάκια, ξέρεις.
0: Ωραία, αυτό θέλουμε κι εμείς, γιατί δύο εμφανίσεις σου, δηλαδή δύο λαϊβάκια, δεν μας αρκούν, θέλουμε παραπάνω.
1: Ναι, έκανα και μια πολύ ωραία συναυλία στο Κηποθέατρο Παπάγου τις αρχές του μήνα. Επανέρχομαι στο live, γιατί η επαφή με τον κόσμο είναι ανεκτήμητο, ιδίως αυτές τις εποχές που οι αποστάσεις όλο και μεγαλώνουν.
0: Συμφωνώ απόλυτα, μπράβο σου. Ρένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.
0: Και με την πρώτη ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ, χάρηκα πάρα πολύ και ελπίζω όχι να μην τα ξαναπούμε πάλι σε 5-6 χρόνια.
0: Όχι.
1: Σε σύντομα. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Σε φιλώ. Yeah. Καλά να πάνε οι συναυλίες.
1: Γεια.
0: Η Ρένα Μόρφη στο Alpha Radio 989. Άλλο ένα τραγούδι που της έχει γράψει ο Φίβος Δελιβοριάς. Yeah.

φίλη μας η Ελένη μου λέει: εγώ μόλις γύρισα από τον περίπατό μου δίπλα στη θάλασσα. Υπέροχος συνδυασμός, ο ήχος της θάλασσας και η μικρή μας πόλη. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ελένη μου, σε ευχαριστώ που είσαι παρέα μας, στα φιλιά μου.

Η Λιδία μου γράφει στην υγειά σας, άντε και σε βραδινά κρασιά. Αμήν. Δήμαρχέ μας, αξιώθηκα να έρθω νωρίς σπίτι να σε ακούσω. Είμαι σε περίοδο δημιουργίας και ετοιμάζω κάτι πολύ ωραίο εδώ στο καλοκαιρινό Newcastle. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές μας. Ενώ δεν έχει υπογραφή, είναι από το Newcastle. Ξέρω ότι μας ακούει ο φίλος μας ο Κώστας. Κώστα, τα φιλιά μου. Χαίρομαι που ετοιμάζεις κάτι πολύ ωραίο. Στο καλοκαιρινό Newcastle ακούω. Εμείς έχουμε ψυχρούλα και εσύ καλοκαιρινό, ε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: τρυφέρα. Μπείτε όλοι ένα σε σειρά.
1: Ο φίλος μας ο Γεώργης μου λέει καλό απόγευμα. Εμένα τώρα με βγάζει η Γοργόνα βόλτα. Η Γοργόνα είναι η σκυλίτσα του. Τώρα τον βγάζει βόλτα.

Κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8 η μικρή μας πόλη ταξιδεύει με τη Manises Travel. Και μιλώντας με τους ανθρώπους της Manises, άκουσα μια φράση που την κράτησα. Άλλο κλείνω ένα ταξίδι και άλλο φτιάχνω ένα ταξίδι. Και είναι αλήθεια. Ένα εισιτήριο μπορώ να το κλείσω κι εγώ. Ένα ξενοδοχείο επίσης. Το δύσκολο είναι να πάρεις όλα αυτά τα διαφορετικά κομμάτια και να τα κάνεις ένα ταξίδι που να λειτουργεί όμορφα από την αρχή μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι κάπου εκεί βρίσκεται σήμερα και η πραγματική δουλειά ενός καλού ταξιδιωτικού γραφείου. Manises Travel, γιατί θέλουμε για ένα ταξίδι μας τα καλύτερα.

τα μηνύματα της παρέας κάνω εικόνα μια πόλη που ο κόσμος της κυκλοφορεί σε πάρκα, παραλίες, καφετέριες, με φίλους, με συντρόφους, με τα αγαπημένα κατοικίδια ή στείνει χορό στο σαλόνι, την κουζίνα ή τη βεράντα του σπιτιού, παρέα ή, με παρέα ή χωρίς. Όλο αυτό ντυμένο με υπέροχες μουσικές που επιλέγεις για όλους μας, αγαπημένα μας Νίκο. Η Βίκη από τη Ρόδο. Καλά Βίκη, υπέροχο μήνυμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκανες την ωραιότερη εικόνα της μικρής μας πόλης. Επιτρέψτε μου. Είναι όταν τοποθετούσα το τραγούδι αυτό στην εκπομπή, σκέφτηκα αμέσως τη Ροζαλία. Άρα Ρόζι, τα μηνύματά σας 6947 989 989.

0: Ο Λαμπρέτης Μαχαιρίτσας, ένα δικό του τραγούδι πάνω σε λόγια του Μιχάλη Γκανά, ο μικρός Τιτανικός, υπέροχο. Η φίλη μας η Ντίνα μου λέει: ελπίζω να μην βρέξει, να απολαύσω τον περίπατο στην Καστέλα. Είναι πολύ όμορφα αυτή την ώρα. Λίγο μελαγχολικά, αλλά όλα καλά. Αυτό έχει σημασία. Γιατί μερικοί άνθρωποι αγαπάμε και τη μελαγχολία. Εγώ τρελαίνομαι, ζετέ με μελαγχολή. Η Ρόζη είναι εδώ όπως πάντα. Το ευχαριστώ είναι λίγο. Έχω 2 ραδιόφωνα στο σπίτι, όλη μέρα ανοιχτά, και μαζί με μένα ακούει και όλη η γειτονιά από τα παράθυρα, με τα παράθυρα ορθά ανοιχτά. Είναι η καλύτερη παρέα όταν δουλεύω. Τη στερόγραφο, δεν έχω τηλεόραση εδώ και 14 χρόνια. Ροζαλία μου, τα φιλιά μου.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Το βάλς των χαμένων ονείρων.

Υπέροχη η Μαριάννα Κατσιμίχα, υπέροχο τραγούδι. Μαζί της ο Δημήτρης Μπάκουλης. Και έρχεται το ολοκένουργιο τραγούδι του Γιάννη Μαθέ, σε στίχους Μάνου Σαγκρή, Τα παιδιά της εποχής. Μουσική και ενορχίστρωση από τον Γιάννη Μαθέ, ο οποίος τραγουδάει κιόλας. Για ακούστε το, γιατί είναι υπέροχο. Τα παιδιά της εποχής.

παιδιά περπατάνε με τα χέρια, με το βλέμμα χαμηλά. Ψάχνουν, ψάχνουνε τα αστέρια, με το βλέμμα χαμηλά. Τα παιδιά

τρυφακούν τα παιδιά, τα παιδιά περπατάνε με τα χέρια πάνω σε παλιά μαχαίρια.

διαβάσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μου γράφει: καλησπέρα κύριε Μουρατίδη. Η εκπομπή σας είναι η πιο καλή παρέα όταν οδηγώ και είμαι μόνη στο αυτοκίνητο. Ζωή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ να προσευχηθείς. Ωραία, έτσι. Αυτοκινητάδα με μουσική, τέλεια. Ο φίλος μας ο Νίκος μου λέει: κύριε Μουρατίδη, έχοντας ζήσει τόσες διαφορετικές εποχές της ελληνικής μουσικής και της τηλεόρασης, πιστεύετε ότι σήμερα έχουμε περισσότερους ανθρώπους που θέλουν να γίνουν γνωστοί ή περισσότερους ανθρώπους που έχουν πραγματικά κάτι να πούν? Και πώς ξεχωρίζετε εσείς τη διαφορά? Θέλεις να σου δώσω συνέντευξη, Νίκο, ε? Το πας, φερί. Λοιπόν, πιστεύω ότι έχουμε και το μεν και τους δε. Έχουμε και αυτούς που θέλουν να γίνουν γνωστοί, τα ψώνια τα λεγόμενα. Και έχουμε και ανθρώπους που τους απασχολεί η καλλιτεχνική έκφραση μέσω της μουσικής, που προσπαθούν να μάθουν και μουσική και ενορχίστρωση και να διαλέγουν ωραίους στίχους και να γράφουν ωραία τραγούδια. Όλα αυτά πάνω στον Γιάννη Μαθέ, στα παιδιά της εποχής, σε στίχους Μάνου Σαγκρή. Συνεχίζουμε.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο φίλος μας ο Φώτης μου γράφει: σε ακούω από τη μακρινή Μακεδονία. Μόλις μπήκα. Τι κομματάρα έβαλες πάλι. Βρε Φώτη, έτσι μου το γράφεις, νομίζω από τη μακρινή Ιαπωνία. Από τη Μακεδονία μας. Γεια σου μωρό μου. Το Φώτη το ξέρω από μικρό, ήταν μαθητής μου σε μια σχολή που είχαμε κάνει για νέους καλλιτέχνες. Πάρα πολύ καλός ο Φώτης.

δύο λεπτά μετά τις 7 στον Αλφα Radio 989. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας, όπως κάθε Σαββατοκυριακό από τις 5 μέχρι τις 8. Η μικρή μας πόλη είναι εδώ. Μια πόλη την οποία έχουμε φτιάξει εμείς όπως ακριβώς τη θέλουμε. Χωρίς τα γνωστά πρέπει, χωρίς τα γνωστά γιατί κτλ. Όπως τη θέλουμε. Υπέροχη, με ωραία μαγαζιά, ωραίους δρόμους, ωραία φυτά, δεντράκια, μουσικές, χρώματα. Η σκέψη μας και τα πάντα μας στην Κρήτη, η οποία δοκιμάζεται πάρα πολλές καταστροφές, πάρα πολλές. Και θα συνεχιστούν, λέει, μέχρι αύριο η μεγάλη κακοκαιρία στην περιοχή της Κρήτης.

Massive Attack για το ξεκίνημα της τρίτης ώρας. Weatherstorm. Ένα από τα κομμάτια, τα ορχιστρικά κομμάτια του Massive Attack, που εξ αρχής, από την πρώτη στιγμή που είχε βγει εκείνο το άλμπουμ, είχα τραβηθεί και το έπαιζα συνέχεια. Και εξακολουθεί να μου αρέσει πάρα πολύ. Να επαναλάβω ότι η μικρή μας πόλη έχει δική της ομάδα στο Facebook που λέγεται η μικρή μας πόλη, γραμμένη με ελληνικά. Θα τη βρείτε εύκολα να γίνετε μέλη για να επικοινωνούμε και εκεί. Επίσης να σας πω ότι η εκπομπή παίζεται το βράδυ στα τα μεσάνυχτα αυτούσια, ολόκληρη, ξανά, επαναλαμβάνεται. Και να σας πω για άλλη μια φορά ότι στο 6947-989-989 διαβάζω τα μηνύματά σας. Από τη μία καταιγίδα στην άλλη. Από την καταιγίδα των Massive Attack στην καταιγίδα των Paper Cut.

και έχω μήνυμα από την Κρήτη, από τα Χανιά. Ο φίλος μας ο Σταύρος, ο οποίος μου γράφει: καλησπέρα Νίκο, από τα βροχερά Χανιά, η κατάρα των Μητσοτάκηδων. Μ' αρέσει μέσα στις καταστροφές, Σταύρο, έχεις και το χιούμορ σου, μπράβο. Και έλεγα κατά ψέματα, μεγάλο σου σίδιο το χιούμορ. Μεγάλο.

καλησπέρα μου και στον αγαπημένο μας φίλο, τον Γιώργο τον Βρέτα, ο οποίος μου γράφει παρόν και απόψε από Ραφίνα μεριά. Να είσαι καλά, Νικόλα. Γιώργο μου, πάντα χαίρομαι όταν διαβάζω το μήνυμά σου και όταν διαβάζω ότι είσαι εδώ, παρόν, στην παρέα μας. Μ' αρέσει.

τους φίλους που είναι εκτός Αθηνών. Υπάρχουν κάποιοι σταθμοί σε κάποιες περιοχές που αναμεταδίδουν τον Α. Αλλά έχουμε και το στο alpharadio989.gr. Ακούτε όλες τις εκπομπές του σταθμού ζωντανά. alpharadio989.gr. Και από τους Papercut περνάμε στην Λωρίν, μια αγαπημένη φίλη από την Σουηδία.

Κώστας, ο φίλος μας ο Κώστας από το Newcastle μου λέει: υπάρχει εξήγηση για την κακοκαιρία στην Κρήτη. Έχει πάει ο Πολ Χάρινγκτον με τη γυναίκα του και γενικά όπου πάνε διακοπές μαζί, όλο κάτι γίνεται με αυτούς. Χαχαχαχαχα. Νίκο μου, καλησπέρα. Τι εκπομπάρα κάνεις πάλι. Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Αργυρό και Θανάσης από Γλυφάδα. Αχ, ανταποδίδω. Και το ξέρετε πολύ καλά ότι πάντα είστε στην καρδιά μου. Και εσύ Αργυρό και ο Θανάσης μας.

0: Είναι αυτό που λέμε, Ντίνα μου, δεν ζω χωρίς μουσική. Χαίρομαι που κάνεις τις βόλτες σου, ακούς τη μικρή μας πόλη και επικοινωνείς κιόλας. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Επανέρχομαι.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Μιλάμε για ό,τι ζεις εδώ στον Αλφα 989 και εδώ στη μικρή μας πόλη ταξιδεύουμε πάντα με την Manesis Travel. Και έχουμε πολλά ταξίδια να πάμε μαζί. Chris Isaac. Blue Hotel.

0: πολύ μεγάλη επιτυχία του Chris Isaac, το Blue Hotel. Διάβαζα λοιπόν που ενημερώνουμε συνέχεια για το τι συμβαίνει καλλιτεχνικά κυρίως εδώ στην πόλη, στη μικρή μας πόλη, γιατί με πιάνει και το πολιτιστικό άγχος να τα προλάβω όλα. Και διάβασα ότι ο Γιάννης Γουβαρδάς μετέφρασε και διασκεύασε και σκηνοθέτει βεβαίως το Rosmersholm του Henrik Ibsen. Και στην παράσταση αυτή παίζει ένας ηθοποιός, ο οποίος λατρεύω, τον παρακολουθώ. Είναι ο Αργύρης Ξάφης και ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και όταν του είπα ότι θέλω να μιλήσουμε, μου λέει: «Όχι, έχω πρόβα». Του λέω: «Καλά, χαίρομαι να σε διακόψω την πρόβα σου, αλλά ελπίζω να μην σου κάνω και αυτά». Τελικά σε διέκοψα.
1: Όχι, Νίκο μου, τελείωσα τώρα. 7 η ώρα τελείωσα πρόβα. Από το μεσημέρι νωρίς. Τελειώσαμε, κάναμε πέρασμα πρώτη-δεύτερη πράξη. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια και να ξέρεις ότι η αγάπη ανταποδίδεται.
0: Το ξέρω αυτό, είσαι αλλά...
1: Είσαι από τους ανθρώπους που με τον τρόπο σου μας στηρίζεις, είσαι εκεί και επειδή και έχεις και ένα τεράστιο κοινό, ξέρεις, ο τρόπος που μας ανοίγεις τον κόσμο, εμάς τουλάχιστον τους κολλημέρους με το θέατρο, για μας είναι ευεργετικός. Το λέω έτσι έξω από τα δόντια.
0: Τέλεια. Μ' αρέσει γιατί σε παρακολουθώ, είσαι ένας άνθρωπος από αυτούς που μου αρέσουν γιατί είσαι αφοσιωμένος σε αυτό που κάνεις. Και εμένα αυτοί οι άνθρωποι μου αρέσουν. Πέρα από το ταλέντο που έχεις, και είναι εκπληκτικό αυτό το πράγμα με σένα που συμβαίνει, είσαι τόσο πολύ αφοσιωμένος όταν κάνεις θέατρο, που νομίζω ότι δεν θα μπορούσες να ζήσεις εκτός θέατρου με καμία δύναμη.
1: Έτσι είναι. Είμαι ένα παιδί τελείως λαϊκής καταγωγής.

0: Οπότε ανακάλυψα αυτό το πράγμα και το τι καλό μου κάνει και προσωπικά, αλλά και στη ζωή μου συνολικότερα, κόλλησα. Επομένως, η αφοσίωσή μου είναι πραγματική και είναι και από προσωπική ανάγκη, έτσι δεν είναι κάτι άλλο. Από εκεί γεννιέται. Το χρειάζομαι δηλαδή.
1: Να σου πω, Αργύρη, το ίδιο σου συμβαίνει και με το σινεμά ή με την τηλεόραση?
0: Το σινεμά και η τηλεόραση είναι πιο παροδικές οι σχέσεις, οι οποίες αναπτύσσεις. Ακόμα και στα γυρίσματα, δηλαδή, πας, φεύγεις και μετά όλη σου η δουλειά είναι στα χέρια του σκηνοθέτη, κάποιου τρίτου. Ενώ στο θέατρο πάντα υπάρχει παράσταση που είναι ένα τώρα πολύ δυνατό. Είναι σαν μια μετοπική σύγκρουση με μια πραγματικότητα, ας πούμε.
1: Ναι, το ελέγχεις το πράγμα από την αρχή μέχρι το τέλος εσύ, ο ίδιος.
0: Είναι σαν να ακροβατείς ένα σκηνικό θρίλερ, παιδί, με αυτή την έξαψη που έχεις στην παράσταση. Σε κάθε περίπτωση δεν την έχεις στα γυρίσματα.
1: Όντως. Το καλοκαίρι πώς πέρασες?
0: Καλά, εντάξει. Το καλοκαίρι ήταν μια εμπειρία.
1: Γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Καλά. Είμαστε Τροάδες το καλοκαίρι, για όσους δεν ξέρουν την ιστορία. Οι Τροάδες του Εθνικού ήταν μια παράσταση ιστορική, με την έννοια ότι για πρώτη φορά και ο θείασος και οι παραστάσεις ήταν απολύτως περιληπτικές. Είχαμε ένα θείασο με την ομάδα Εν Δυνάμει, που είναι άτομα με και χωρίς αναπηρία. Αυτό όμως δεν ήταν τελικά το βασικό ατού της παράστασης. Ήταν ο τρόπος που αυτά τα πλάσματα μας έφεραν σε ένα τώρα σε σχέση με τα θέματα του έργου και τα λοιπά, το οποίο ήταν πάρα πολύ δυνατό. Δηλαδή προέκυψε μια παράσταση πολύ συγκινητική, πολύ δυνατή. Γεμίσαμε σε όποιο θέατρο παίξαμε, μπήκαν έξτρα παραστάσεις και κάπως στο μυαλό μας ονειρευόμαστε ότι θα ξαναπαίξουμε αυτή την παράσταση, αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Έτυχε να είμαι σε αυτό, σε αυτό την παράσταση, έτυχε να βρεθώ εκεί πέρα.
1: Και σε ευχαρίστησε πολύ από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν η συγκίνηση κάθε φορά που βρισκόμασταν αυτά τα παιδιά. Ο τρόπος που γινόταν οι πρόβες, ο τρόπος που υπήρχαμε στη σκηνή μαζί ήταν εντάξει. Είναι αυτό που λες, το έχω ζήσει. Ξέρεις, το ζήσα. Είναι τέτοιο συμβάν, ας πούμε. Και αν έχω παίξει επίδαυρο, ήταν η 13η μου, ας πούμε, ήταν. Έχω εμπειρία, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν κάτι παραπάνω, κάτι ξεχωριστό.
1: Λοιπόν, επειδή τα διάβαζα τα τεκτενόμενα, ήθελα επίτηδες να σε ρωτήσω για να μου το πεις. Τώρα πες μου για τον Ήψεν που κάνει ο Χουβαρδάς.
0: Ρόζμερσχολμ. Εγώ λέγεται Ρόζμερσχολμ. Είναι γλωσσοδέτης επίτηδες, για να μην ξέρουμε ο κόσμος σε ποιο έργο θα πάει. Να λέει άλλο ένα, άλλο άλλος και να καταλήγουν σε άλλα θέατρα. Λοιπόν, Ρόζμερσχολμ, τέλος πάντων. Αυτό είναι ένα από τα πιο δύσκολα και πιο περίεργα έργα του Ήψεν.
1: Πέφτω από τα σύννεφα. Πέφτω από τα σύννεφα που το διάλεξε ο Κουβαρδάς, ναι.
0: Ναι. Οφείλω να ομολογήσω ότι ο λόγος που καταρχήν είπα ναι, πέρα από το Γιάννη με τον οποίο υπάρχει σχέση χρόνων και εμπιστοσύνης, είναι ότι ακριβώς επειδή και δεν το ήξερα και μάλλον δεν μου άρεσε όταν το διάβασα, ήθελα να δω πώς θα με εντάξει ο Γιάννης σε αυτόν τον κόσμο. Και έχω πάθει έρωτα με αυτό το έργο. Έρωτα. Είναι σαν να συναντάς για πρώτη φορά τον Μπέργκμαν. Είναι μια τέτοια συνάντηση με αυτό το έργο, σε αυτόν τον κόσμο που φτιάχνει ο Γιάννης, σαν να μπλέκεται η περσόνα με την 7η σφραγίδα, με άλλα κείμενα, με το Φάνη και Αλέξανδρος, πραγματικά έχω πάθει έρωτα με αυτό το έργο και τώρα, παρόλο που έχω λιώσει πραγματικά, είμαι πολύ κουρασμένος από το πέρασμα, φεύγω φοβερά ορεξάτος και ξέρεις, λέω Παναγία μου, τι θα κάνουμε, πώς θα το δείξουμε, πώς θα το καταλάβει ο κόσμος, θα το πιάσει, με έξαψη όλο αυτό. Με χαρά.
1: Και παρόλο που η πρεμιέρα σας πάει για 5η 12 Νοεμβρίου και θα το παίξετε στο Θέατρο Τέχνης στην Πλάκα, στην Οδό Φρυνήχου, μου είπες τώρα ότι πέρασατε όλη την πρώτη πράξη.
0: Πρώτη και δεύτερη.
1: Και δεύτερη.
0: Πρώτη και δεύτερη πράξη, που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του έργου. Δηλαδή, κάναμε, ας πούμε, τα 3/5 έχουμε κάνει, κάπως έτσι. Έχουμε προχωρήσει αρκετά. Εντάξει, έχει πολλή δουλειά, αλλά σου λέω.
1: Μπράβο, έχετε προχωρήσει αρκετά λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αλλά μέχρι...
0: Είμαι σε τέτοια γενικό, με ξέρεις τώρα, είμαι σε τρέλα μόνιμη με το θέατρο. Κάνω αυτό, μαθαίνω λόγια, κάνω τη διασκευή του Κοριολανού που θα έρθει το Φλεβάρι.
1: Α, μπράβο.
0: Στείνω την παραγωγή του Κοριολανού που θα την κάνω εγώ. Τρέχουμε για το Ρόζμερσχολμ, πρόβες εξάωρες. Μιλάμε για τρέλα. Αλλά αυτό είναι που θέλω. αυτό είναι που με ευχαριστεί και με εκπληρώνει, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Πέρα από τα προσωπικά, έτσι, την yeah. αγάπη, τη σχέση μου, τον έρωτά μου που είναι όλη μου η ζωή, είναι, και είναι αυτά τα δύο. Και εντάξει. Και πώς τα καταφέρνω και ζω, αυτό είναι ένα τρίτο, θα δούμε. Γιατί το θέατρο δεν είναι ότι έχουμε χεστεί και στο Τάλιρο. Συγγνώμη για την έκφραση, είναι απόγευμα.
1: Όχι, όχι, όχι, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι η έκφραση.
0: Ναι, το χεστεί το λέμε οποιαδήποτε. Σωστά. 24-24 ώρες, σωστά. Θα δούμε πώς θα τα καταφέρουμε να ζήσουμε. Αλλά εντάξει, έχω κόψει το τσιγάρο, δεν πίνω. Και έχω ξεκινήσει και διατροφή, δεν τρώω πια και πολύ. Να αδυνατήσω να γίνω σιλφίδα.
1: Σιλφίδα δεν θα γίνουμε ποτέ. Σιλφίδες δεν θα γίνουμε ποτέ.
0: Αλλά εντάξει, και... για τα δικά μου δεδομένα λέμε.
1: Α, και
0: είμαστε άνθρωποι μεγάλοι. Και... έχουμε σώμα, έχουμε κορμί. Τι να κάνουμε.
1: Ναι. Και μιλάω και για τον εαυτό μου, γιατί και εγώ το προσέχω αρχίσει και γυμναστήριο και τέτοια. Μόνο και μόνο για, αυτό, για τα δικά μας δεδομένα.
0: Ναι, ναι. Όχι, εγώ τα κατάφερα και πριν από μερικά χρόνια. Θυμάσαι που είχα χάσει καμιά 30-40.
1: Πάρα με... πολύ.
0: Ναι, είμαι σε αυτή τη φάση πάλι. Δηλαδή κάνω διαλυματική φουλ και τέτοια. Με νηστείες, με μέρες που κάνω αφαγεία τελείως τέτοια. Το έχω πάρει hardcore.
1: Πες μου κάτι, έχεις δει από κανένα αποτέλεσμα.
0: Φυσικά και έχω δει, είμαι ήδη γύρω στα 14 κάτω.
1: Α!
0: Κιλά. Ναι, ναι, ναι. Από τέλη, ας πούμε, από τότε που ξεκίνησε η επίδαυρος. Και μετά, τον Ιούλιο, τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, μέχρι τώρα, δύο μήνες, έχω γύρω στα 14 κιλά.
1: Σούπερ.
0: Προχωράω, έχω ακόμα μέλλον, εντάξει, έχω ακόμα, θα χάσω αρκετά. Γιατί τώρα δεν, και με τη δουλειά, δεν είναι για το μυαλό μου να φάω, επομένως μια χαρά.
1: Ναι. Αργέρι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα. Μ' άρεσε πάρα πολύ που μιλήσαμε και μου είπες τα νέα σου. Θα ξαναμιλήσουμε με την πρώτη ευκαιρία. Και θα έρθω οπωσδήποτε στο θέατρο τέχνης να σε δω. Στον Ήψεν και βέβαια το Φεβρουάριο στον Κοριολανό, εννοείται.
0: Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, σε περιμένω σε όλα, θα σου στείλω και μήνυμα
1: ναι.
0: για να στο θυμίσω, γιατί ξέρω ότι είσαι και εσύ στη δική σου τρέλα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.
0: Καλό μου, καλό. Επίσης, καλό απόγευμα, καλό βράδυ.
1: Ένας από τους μεγαλύτερους και σπουδαιότερους ηθοποιούς του θεάτρου μας, Αργύρης Ξάφης. Πάρα πολύ ευγενής και γλυκός άνθρωπος. Τον ακούσατε.

No Sunshine σε εκτέλεση από Joe Cocker. Νίκο, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για τη συντροφιά, ωραία τραγούδια. 250 χιλιόμετρα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Γιώργος, οδηγός, σε βρήκα πριν το Μόναχο και θα σε ακούω μέχρι τα σύνορα της Αυστρίας. Στα σύνορα της Αυστρίας με Ιταλία. Καλό Σαββατοκύριακο. Γιώργο μου, πόπο στο φορτηγό, τέλεια. Καλά ταξίδια. Σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα και που έστειλες μήνυμα. Νίκο μου, κέρδισες νέο αίμα στους ακροατές. Ο γιος μου ο Μίμης και ο φίλος του ο Δημήτρης σου στέλνουν αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Η Γαργυρό και ο Θανάσης από την Γλυφάδα πρόσθεσαν στην παρέα και νέο αίμα. Γεια σου Μίμη, γεια σου Δημήτρη. Το Μίμης και το Δημήτρης βέβαια είναι το ίδιο πράγμα, έτσι. Ο πρώτος μου κολλητός φίλος, ο πρώτος ήταν ο απέναντι του στο σπίτι μου, ο Μίμης.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

radiopost.bolisakousete.gr είναι το site στο οποίο συνεργάζομαι και εγώ. Δίνω καθημερινά ένα άρθρο, επαιτειακό συνήθως. Σήμερα γράφω για τον Κώστα Χατζηχρήστο. Τα λεντάρα.

Πριν ήταν η Καλέξικο και στην ίδια ομάδα, στην ίδια οικογένεια. Είναι και το κομμάτι που ακούμε τώρα. In the Death Car. Στην νεκροφόρα. Το μεταφράζουμε ελληνικά. Ένα τραγούδι του Goran Bregovic με τον Iggy Pop από το soundtrack της ταινίας Arizona Dream. Στην νεκροφόρα. Φτου, μακριά από μας. Σκόρδα.

Άκου Θάνο, άκου ιστορία. Αυτό το τραγούδι, Katie Lang, Constant Craving, βγήκε και μετά από λίγο έβγαλαν οι Rolling Stones ένα δικό τους τραγούδι και τους έκανε μήνυση η Katie Lang ότι κλέψανε από αυτό το τραγούδι που ακούμε, κλέψανε ένα μουσικό κομμάτι και το κέρδισε το δικαστήριο. Και αναγκαστήκαν οι Stones να γράψουν από κάτω από το τραγούδι ότι το κομμάτι είναι του Mick Jagger, του Keith Richards και τη Katie Lang. Το κομμάτι λέγεται Anybody Sing My Baby. Οι Rolling Stones. Αχα. Έχει ομοιότητα, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν ξέρουμε αν είναι σύμπτωση.

υπέροχη, γλυκύτατη κουκλάκι Νόρα Τζόουνς, Come Away With Me. Θυμάμαι όταν είχε πρωτοβγεί, την είχα λατρέψει. Και όταν είχε βγει ο δίσκος, την είχα λιώσει. Είναι γλυκά. Ναι, έχεις δίκιο, το ξέρω. Γιατί τελειώνει η εκπομπή. Κοντεύει, τριώρο κοντεύουμε, παιδιά, γιατί να τελειώνει. Κάποια στιγμή τελειώνει. Και ένα κέικ να έχεις μπροστά σου και ένα τρώγεις κομμάτι, κομμάτι, θα τελειώνει κάποια στιγμή. Έτσι είναι η εκπομπή μας, σαν ένα κομμάτι κέικ. Σαν μια, ένα κέικ, ναι. Αυτό το έχει πει ο Hitchcock. Λέει, πολλοί θέλουν οι ταινίες τους να είναι ένα κομμάτι από τη ζωή. Εγώ θέλω να είναι ένα κομμάτι κέικ. Αύριο 3 ώρες αφιέρωμα, δεν θα σας πω πού, αλλά θα τρελαθείτε με τα τραγούδια. 3 ώρα αφιέρωμα. Σας έχω στην αγωνία έτσι στην τσίτα. Συνεχίζουμε. Η Μίνι Ρίπερτον. Φωνάρα. Loving you. Και σιγά σιγά να ετοιμαζόμαστε, γιατί ήδη τα φωτάκια στη μικρή μας πόλη έχουν ανάψει, ε. Να...

Ροζαλία και είναι αλήθεια. Μου λέει, το ξέρεις ότι σ' ακούω, τη μικρή μας πόλη, την ακούω από την πρώτη της εκπομπή. Όντως είναι αλήθεια, ήταν στον Καναδά τότε και μ' άκουγε από τον Καναδά. Αλλά σήμερα η εκπομπή έβγαλε ένα ρομαντισμό, ιδιαίτερα στα τελευταία τραγούδια. Για άλλη μια φορά σε ευχαριστούμε, Νικόλα μας. Εγώ για άλλη μια φορά σε ευχαριστώ, Ροζαλία. Καληνύχτα. Μου στέλνει η Σόφη με ένα χέρι, ένα αστέρι. Ευχαριστούμε, Νικόλα, για το πολύτιμο χρόνο που ξοδεύεις για όλους μας. Εγώ ευχαριστώ που είστε στην παρέα, που επικοινωνείτε. Αισθάνομαι ότι όλοι μαζί είμαστε εδώ στη μικρή μας πόλη. Απόψε είπα να είμαι ανάμεσα σε εκείνους και εκείνες που θα πούμε μαζί σου την καληνύχτα. Εσάβριον πάλι. Την αγάπη μου, Κοραλία Μαργέλη. Αγαπημένη Κοραλία, φιλιά. Ο Νίκος Μουρατίδης κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8 στο Alpha Radio 989, η μικρή μας πόλη. Μια πόλη δικιά μας εντελώς. Θα περάσετε υπέροχα ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, Σάββατο βράδυ. Ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο στις 5, όπως είπαμε, με τρίωρο αφιέρωμα. Και κλείνουμε με Robbie Williams, Me and My Monkey. Τα φιλιά μου.